0: Η Μαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Παρουσία του Πρωθυπουργού και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Η Ελλάδα αλλάζει καθημερινά. Η χώρα της στασιμότητας ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία. Ο αυτοκινητόδρομος Ε65 παραδίδεται στην κυκλοφορία σήμερα το μεσημέρι. Σοκ έχει προκαλέσει στη Σύρο ο θάνατος της 40χρονης γυναίκας, εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, χθες το απόγευμα η 40χρονη μετέβη σε σπίτι, έχοντας κατά τις ίδιες πληροφορίες καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Την πόρτα άνοιξε μια γυναίκα και ακολούθησε έντονη λογομαχία ανάμεσά τους. Λίγο αργότερα στο σημείο εμφανίστηκε και ο σύζυγος της γυναίκας που έμενε στο σπίτι. Και κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, η 40χρονη τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα και καταθέτει. Η Ισπανική κυβέρνηση κήρυξε τα ξημερώματα κατάσταση έκτακτης ανάγκης εθνικού ενδιαφέροντος στην περιφέρεια της Μαδρίτης και στην επαρχία Άβυλα, κοντά στην πρωτεύουσα, ώστε το κράτος να κινητοποιήσει περισσότερους πόρους για να ενισχυθούν οι προσπάθειες να σβήσουν οι φωτιές. Παράλληλα, αναθέτει στη στρατιωτική μονάδα αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων τη διαχείριση της κρίσης. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση της Γαλλίας ζήτησε να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένει σύντομα ευρωπαϊκές αεροπορικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που συνεχίζουν να μένονται στη χώρα, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 τις Πάξεις στην Ουγγαρία στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε τη Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία με 3-2 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα στην Αττική, που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το βράδυ βόρειο έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Μεταβολή του καιρού αναμένεται αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιά στις υπόλοιπες περιοχές με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες στην Εύβοια, την ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Βαθμία εξασθένηση αναμένεται από το βράδυ στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στο Ιόνιο και το νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 30 με 32 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 33 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: ανταποκριθεί στις βασικές του προτεραιότητες, στο να προστατεύει τους πολίτες, τις υποδομές του και ουσιαστικά να παρέχει το αυτονόητο, το δικαίωμα των πολιτών στην ζωή. Εμβληματική επέτειος για μένα είναι το Μάτι. 105 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Γιατί κάποιοι τους έστειλαν σε λάθος σημείο, κάποιοι άλλοι δεν τους ενημέρωσαν καν και έχασαν τη ζωή τους ενώ βρίσκονταν στις διακοπές τους ή στην διαδρομή προς τη δουλειά ή το σπίτι τους. Είναι τραγική αυτή η επέτειος και κατά την άποψή μου είναι μια επέτειος που πρέπει να τη θυμίζουμε τακτικά για να είναι... για να αποφεύγουμε αντίστοιχα γεγονότα στο μέλλον.
1: Δεν ξέρω πόσο θα τα αποφύγουμε στο μέλλον, γιατί πολλές φορές τα παθήματα δεν γίνονται παθήματα. Αλλά ας ελπίσουμε ότι τουλάχιστον αυτή η βαριά τραγωδία έχει σημαδέψει πλήρως κυρίως όσους έχουν διοικητικές και κυβερνητικές ευθύνες, άρα να έχουν μεγαλύτερη εγρήγορση. Αλλά και οι πολίτες, γιατί θυμίζουμε ότι πολλές φορές από τα απλά συγκεντρώνονται, όπως λέμε, 1, 2, 3, 4 λάθη και γίνεται μια καταστροφή ακόμα μεγαλύτερη.
0: Ήτανε ανεπάρκεια, ήτανε αδυναμία κατανόησης. Είναι ένα κράτος το οποίο είναι παράδειγμα προς αποφυγή κατά την άποψη. Προετοιμασία επίσης και θα σου πω και κάτι άλλο.
1: Καταδικάστηκαν και μερικοί για ευθύνες.
0: Προφανώς. Όχι όσοι θα έπρεπε.
1: Διοικητικές.
0: Όχι όσοι θα έπρεπε, όχι όταν θα έπρεπε και όχι με τον τρόπο που θα έπρεπε, κατά την ταπεινή μου άποψη. Επίσης, οι νεκροί του Ματιού είναι νεκροί άλλης κατηγορίας. Δεν είναι νεκροί που τιμούμε, για παράδειγμα, με καντιλάκια στο Σύνταγμα. Έτσι, ούτε έχει γίνει καμία σπουδαία εκδήλωση για αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί κάποιοι έκριναν ότι δεν θα έπρεπε να τους τιμήσουν όπως κάποιους άλλους. Εντάξει, θεωρώ ότι είναι αδιανόητα και απαράδεκτα αυτοί οι διαχωρισμοί. Υφίστανται όμως.
1: Πολλές φορές πάντως και οι ίδιοι. Τέλος πάντων, δεν θέλω να κάνω κριτική τώρα τέτοια μέρα.
0: Όχι, που θέλω να κάνω.
1: Θέλω να πω ότι πολλές φορές όσοι έχουν και το πιο άμεσο θέμα ως συμμέτοχοι ή ως παθόντες πολλαπλώς, γιατί δεν είχαμε μόνο τους 104 νεκρούς, είχαμε και πάνω από 60 βαριά τραυματίες. Βεβαίως. Που έχουν ακόμα συνέπειες. Εγώ θέλω να πω ότι θα ήθελε μεγαλύτερες προσπάθειες και πρωτοβουλίες πέρα από το θέμα αλληλεγγύης και πώς εκδηλώνεται από το ευρύτερο κλίμα το κοινωνικό. Αλλά ας ελπίσουμε, γιατί θυμίζω ότι και σε παλιότερες περιπτώσεις, το είπα και σε μια πρωινή συζήτηση στο κανάλι εδώ σήμερα, ότι λέμε για το Μάτι, αλλά ξεχνάμε και την ιστορία της Ηλίας που είχε προηγηθεί, η οποία σε δύο σχετικά αθρηστικές δόσεις είχε περίπου 80 νεκρούς.
0: Σε αυτά τα δύο. Συμφωνώ. Αλλά υπάρχει μια τεράστια διαφορά στην Ηλία. Το κράτος έδειξε ότι ήταν εκεί. Κινητοποιήθηκε το σύμπαν, ήρθε ο πρόεδρος της Κομισιόν, έγινε ένα τηλεφωνικό κέντρο άμεσα για τους πολίτες.
1: Λες για μετά πρόσβαση, τώρα όμως. Λες για μετά.
0: Και κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς έγινε το γεγονός της πράγματι της όταν ξέσπασε φωτιά. Μέσα σε ώρες όμως είχε κινητοποιηθεί το σύμπαν και έδειξε το κράτος ότι ήταν εκεί. Σε αντίθεση τώρα με το Μάτι, που ήρθε ο Πρωθυπουργός από το εξωτερικό τότε και έκανε σαν να μην καταλαβαίνει τι γίνεται, έλεγε ότι θα πετάξουν το πρωί αεροπλάνα για μια φωτιά που είχε σβήσει. Άνθρωποι εκείνη τη στιγμή ήταν στη θάλασσα, λιμενικό δεν υπήρχε να τους διασώσει, είτε κολυμπούσαν είτε ερχόντουσαν οι βάρκες των ψαράδων. Και την άλλη μέρα το ίδιο το κράτος, γιατί τα ξεχνάμε, βγήκε και είπε σε ζωντανή μετάδοση σε συνέντευξη τύπου, το θυμάμαι σαν χθες, με τον αδιανόητο τότε εκπρόσωπο της πυροσβεστικής και τους κρατικούς αξιωματούχους, ότι ήρθαν οι εξωγήινοι και βάλανε πυροκροτητές και φωτιά και εμπριστικούς μηχανισμούς. Παρένθεση, θυμίζω ότι καταδικάστηκε ένας άνθρωπος που έβαλε τη φωτιά από το σπίτι του, κλείνει παρένθεση,
1: ο
0: ηλικιωμένος, ότι ήταν το σύστημα που ενεργοποιήθηκε, το Κοπέρνικος, και είδανε από πού ξεκίνησε και ποιοι ήταν οι εμπριστές που βάλαν τη φωτιά, μια θεωρία συνωμοσίας αδιανόητη, προκειμένου να ρίξουν τις ευθύνες αλλού. Αυτό είναι η ντροπή του κράτους. Να μην αναλαμβάνει τις ευθύνες όταν υπάρχουν και να προσπαθεί να τις διώξει από τις πλάτες του. Εκεί λοιπόν για μένα είναι η μεγαλύτερη ντροπή και λυπάμαι που αυτοί οι άνθρωποι πολιτεύονται ακόμα χωρίς ντροπή. Αυτοί που είχαν βγει δημοσίως και έκαναν αυτές τότε τις δηλώσεις.
1: Εγώ θα πρέπει να θυμίσω ότι δημοσίως και τότε είχα σχολιάσει επικριτικά και το θέμα εκείνης της συνέντευξης που ήταν απαράδεκτη και ήταν αρκετοί υπουργοί παρόντες. την επόμενη ημέρα, που προσπάθησαν να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα και να κατασκευάσουν με χάρτες κλπ. Τα θυμίζω, τα θυμάσαι και εσύ καλά, τα είπες προηγουμένως, όπως και η εικόνα της βραδιάς

0: που έδειξε την απόλυτη προχειρότητα.
1: Επειδή ξέρω εκείνη τη βραδιά.
0: Και την λογική του να συμμαζέψει τα ασημάζευτα. Ναι. Δηλαδή το τίποτα. Νομίζω ότι οι πολιτικές ευθύνες είναι τα βαρύτατε.
1: Οι πολιτικές ευθύνες είναι.
0: Εγώ λέω τι πολιτικές και τι διοικητικές του έπαγε πριν.
1: Πρέπει, Δημήτρη, για να κάνει τη ζωή των πολιτών καλύτερη. Για να βελτιώσει έστω και ενός πολίτη τη ζωή του. Και σου συμβαίνει αυτό. Δεν καταλογίζω ευθύνη άμεσα για το τι συνέβη αυτό. Αλλά σου συνέβη. Προσπαθείς να πεις ψέματα και λες ψέματα και συνεχίζεις να πολιτεύεσαι, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Εγώ αυτό το θεωρώ αδιανόητο, δηλαδή είναι ντροπή. Τέλος πάντων, ας το αφήσουμε, θα το κρίνει ιστορία στο μέλλον. Το
0: δεν είμαστε οι μόνοι που έχει συμβεί, πάντως. Δυστυχώς. Εδώ είναι το θέμα τι ενσυναίσθηση κουβαλάει
1: αυτό,
0: ο κάθε πολιτικός.
1: Όπως το λες.
0: Και
1: το
0: σε θυμίζω... όχι βαριές μονοκαταστάσεις και σε ελαφρύτερες που είναι πάλι. Μαύρες κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή έχει σημασία να νιώθει ο πολίτης ότι πέρα από τις ευθύνες που είναι συγκεκριμένες και που πολλές φορές δεν αποδίδονται ούτε πολιτικά ούτε διοικητικά, καμιά φορά και δικαστικά, όχι δεν αποδίδονται, αυτό εννοώ, όπως θα ήθελε το κοινό περί δικαίου αίσθημα, υπάρχει και ένα θέμα συμπεριφοράς, όπως λέμε, χειρισμού ανθρώπινου. Βέβαια. Να δείχνεις ότι προσπαθείς έστω με τα θύματα και τους άλλους να συμπάσχεις και όχι απλά να βγάζεις λόγους ή να λες συνθήματα.
1: Την ώρα, γιατί το ανέφερες, του σόου του βραδινού που προσπαθούσαν να δείξουν ότι δεν συμβαίνει τίποτα, την ίδια στιγμή ζητούσαν από υπηρεσίες σάκους για να θάψουν τα θύματα που ήταν στο δρόμο. Και κάνανε θέατρο στην τηλεόραση, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, ότι αν είχαμε κάποιο θύμα ή δεν είχαμε κάποιο θύμα. Αυτά είναι τα τραγικά και η ντροπή που δεν μπορείς να εξηγήσεις στην κοινωνία, ότι σου ανέθεσε έναν ρόλο, καθήκοντα συγκεκριμένα, και δεν έχεις τη δυνατότητα να ανταποκριθείς. Και αντί γι' αυτό τον κοροϊδεύεις το πρόσωπο, κατάμουρτρα. Εν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι αυτοί, ας είναι οι τελευταίοι που πλήρωσαν την ζωή τους, δεν ήταν οι τελευταίοι, ας είναι οι τελευταίοι που πλήρωσαν με αυτόν τον τρόπο την ανεπάρκεια του κράτους. Θα το θυμόμαστε πάντα αυτό το συμβάν. Θα το θυμόμαστε πάντα, γιατί ήταν άνθρωποι της διπλανής πόρτας, μανάδες, πατεράδες, παιδιά, γιαγιάδες,
0: τουρίστες
1: που κάναν τις διακοπές τους. Είναι κάθε ένας από τους ανθρώπους αυτούς έχει τη δική του ιστορία. Κάθε μία από τις οικογένειες αυτές έχει το δικό της βάρος σε αυτή την ιστορία. Και εμείς τουλάχιστον από την πλευρά μας θα το θυμόμαστε, χωρίς καντιλάκια στο Σύνταγμα και χωρίς έτσι κόμματα που δημιουργούνται από αντίστοιχα γεγονότα προκειμένου να εργαλειοποιούν δράματα. Πάμε σε άλλα θέματα, τα οποία είναι λίγο πιο ευχάριστα, Δημήτρη, γιατί αυτό είναι, εμένα μου προκαλεί πολύ μεγάλη θλίψη αυτό το ζήτημα.
0: Είναι βαρύ το θέμα και νομίζω ότι θα συνεχίσει να παραμένει βαρύ, όχι γιατί ήταν πολλές μόνο οι απώλειες και λιγότερες να ήταν οι απώλειες. Είναι βαριές, έχω ξαναπεί, το θέμα στις τραγωδίες δεν είναι θέμα αριθμητικό, είναι θέμα ακριβώς πένθους και ουσιαστικής συμμετοχής. Πώς να το πω, στο να μην ξανασυμβεί αυτό που είπες προηγουμένως. Και θέλω να ελπίζω, τουλάχιστον άντε να πω μια κουβέντα, όπως πάμε μέχρι φέτος, παρά τις πολλαπλές δυσκολίες και την επαλήθευση ότι πάρα πολλές φορές ο ανθρώπινος παράγων έχει την ευθύνη να ξεσπάσει μια πυρκαγιά η οποία διακινδυνεύει όχι μόνο ανθρώπινες ζωές αλλά και περιουσίες κλπ. Μου έκανε εντύπωση και ο υπουργός που θύμισε τις συνθήκες. Τις καιρικές συνθήκες που έλεγε για χτες, προχθές είχε βγει και είχε μιλήσει και είχε πει ότι είναι συνθήκες που πρέπει να προσέξουμε όλοι, και παρόλα αυτά μετά συνεχίζαν και μερικές συλλήψεις μερικών που κάνανε, όπως λέμε, τις γνωστές αυθαιρεσίες. Ο καθένας ακούει τον εαυτό του και κάνει μια κίνηση απαράδεκτη. Και έχουν αποδειχθεί στις στατιστικές ότι πάρα πολλές από τις πυρκαγιές ως αιστείες στο ξεκίνημά τους είναι απόλυτα ευθύνη των ανθρώπων.
1: Σχεδόν σε 99,9% είναι αυτό. Πλέον όμως, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των παροχημένων συστημάτων, είναι και ευθύνη των συστημάτων της μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε πολύ μεγάλο βαθμό. Επίσης, διαβάζω μόνο από τα πολλά μηνύματα που έχουμε και δεν έχουμε προλάβει να συστηθούμε. Στείλτε μας τα μηνύματά σας στο skyradio.gr πατώντας το ειδικό εικονίδιο πάνω δεξιά. Διαβάζω λοιπόν το μήνυμα της κυρίας Χριστίνας Καραγιώργου, που λέει ότι πήραμε πρωτοβουλίες, σιγά που δεν πήραμε, λέει, είναι θέμα αξιοπρέπειας από τους ματιώτες. για τις πρωτοβουλίες αυτές και θυμίζω ότι πάντα γίνεται το ετήσιο μνημόσυνο. Άνθρωποι με πολύ αξιοπρέπεια συνεχίζουν να κρατούν ζωντανή τη μνήμη των θυμάτων και να διεκδικούν μετά από πολλά χρόνια ό,τι πρέπει να διεκδικήσουν και σε επίπεδο ηθικής ικανοποίησης και σε επίπεδο αποζημιώσεων για όσους έχασαν την περιουσία τους και ό,τι άλλο χάθηκε εκείνη την μαύρη νύχτα. Σαν σήμερα, Δημήτρη, και θέλω να αλλάξουμε θέμα γιατί πιάσαμε με αρνητική έτσι προδιάθεση τους.
0: Όχι, απλά το θυμίζουμε, το καταγράφουμε, να κρατάμε μια εγρήγορση για τα ζητήματα αυτά. Τώρα που το θυμήθηκα, σε μια σειρά, ας το πω έτσι, παραλιακές περιοχές στην Αττική, για πρώτη φορά μετά την τραγωδία στο Μάτι μπήκαν πινακίδες που λένε ποια είναι η οδός η πιο πρόσφορη και γρήγορη οδός προσέγγισης προς την παραλία, που δεν υπήρχαν πριν. Λίγες μεν, αλλά έχουν μπει. Όχι μόνο στην περιοχή στο Μάτι που έγινε η τραγωδία, μιλάω και για την νότια, την παραλία, την, όπως λέμε εδώ, προς το Σούνιο. Κάτι είναι και αυτό που δείχνει ότι αντιμετωπίζουν και πολλές φορές η αντίδραση πολλών, ενώ και πρωτογενώς των αρμοδίων, και η πρωτοβουλία του κόσμου είναι χαμηλή. Το βλέπαμε και με την καθυστέρηση στην αποψήλωση των οικοπαίδων και την
1: κάτι
0: προσπάθεια.
1: Όμως έχει ψηλοαλλάξει.
0: Αλλά κάτι περπατάει.
1: Για την αποψήλωση βάζει σε μια διαδικασία τους πολίτες να ασχοληθούν με την περιουσία τους. Έστω και αν είναι Κοστοβόρο, έστω και αν είναι Μπελαλίδικο.
0: Και η πίεση.
1: Τους βάζει. Και η πίεση,
0: καλό είναι.
1: Η απειλή προστίμου κλπ.
0: Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει και ένα ευρύτερο θέμα. Δεν θέλω να ανατρέψω τη συζήτηση. Απλά προσθέτω, υπήρχε και υπάρχει ένα θέμα γενικότερο πολεοδομικών σχεδιασμών μακροχρόνιων, ιδιαίτερα στο πώς αφήνονται να έρθουν εκ των υστέρων να αντιμετωπίσουν, δεν λέω μόνο μετά από τραγωδίες, μιλάω και από άλλες καταστάσεις, αδιέξοδα και προβλήματα του δημόσιου χώρου και του ιδιωτικού χώρου. Και έχουμε ένα θέμα εκεί. Χρόνια. Από κάποτε, αν δει κανείς τις παλιές φωτογραφίες της παλιάς Αθήνας και πώς μετεξελίχθηκε και διάφορες άλλες περιοχές που ακόμα και τώρα σε νησιά μερικές φορές επαναλαμβάνονται. Ακραίες καταστάσεις. Και δεν λέω τώρα ούτε για τη διαφθορά ούτε τίποτα. Λέω το μαύρο χάλι του να μην προνοείς που είναι η ζωή μας στην πραγματικότητα.
1: Απόλυτο δίκιο.
0: Και επειδή είχαμε και το χθεσινό, να το προσθέσω, επειδή μας ανησύχησε όλους και διακόπη η κυκλοφορία κτλ. Με τη διαρροή του αερίου στον Πειραιά. Θυμίζω άλλη μια φορά, το είχαμε ξανασχολιάσει μαζί και νομίζω δεν υπάρχει κανείς λογικός που δεν θα συμφωνήσει, ότι αυτή η ιστορία με τα βενζινάδικα που είναι μέσα σε πολυκατοικίες ή πολύ δίπλα σε χώρους με σχολεία κτλ. Πραγματικά το ότι έχουν δοθεί οι άδειες αυτές εδώ και δεκαετίες, δεν μιλάμε για το ελληνικό φαινόμενο. Είναι προβληματικό.
1: Βέβαια.
0: Τι πρέπει να γίνει δηλαδή.
1: Και δεν είναι τυχαίο ότι η βασική αιστεία διαφθορά στη χώρα παραμένουν οι πολεοδομίες ή, εν πάση περιπτώσει, οι μηχανισμοί για τις άδειες. Να πούμε ότι πριν από λίγο ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Μπορείτε να ανατρέξετε και να δείτε τα αποτελέσματα στο results.it.min.edu.gov.gr. Γνωρίζουν όσοι πρέπει να τα δουν και θέλουν να τα δουν πού και πώς θα μπουν στην υποενότητα του Υπουργείου Παιδείας. Να πούμε ότι κοντά στους 90.000 υποψηφίους διαγωνίστηκαν για μία από τις 68.788 θέσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Να πούμε επίσης ότι και φέτος θα λειτουργήσουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, οπότε για τα παιδιά που μπορούν να δεν θα μπουν στα δημόσια και θέλουν να αναζητήσουν τις σπουδές τους σε διαφορετικό επίπεδο, έχουν τη δυνατότητα φέτος να το κάνουν με εναλλακτικό τρόπο. Υπάρχει μια διαδικασία και ένα παράλληλο μηχανογραφικό, εξ όσων γνωρίζω, που αφορά και αυτή την πρόσβαση. Σε κάθε περίπτωση είναι μια σπουδαία μέρα για τα παιδιά τα οποία έχουν αγωνιστεί εδώ και πολύ
0: καιρό. Και καθοριστική πολλές φορές.
1: Και καθοριστική και περιμένουν να δουν πού ακριβώς και πώς περνάνε. Βέβαια,
0: παρ' όλα αυτά, εμείς δεν το λέμε.
1: Το ξέρουν,
0: δεν είμαστε το τσιμέντου σε εισαγωγικά. Λέμε ότι και όποιος ατύχησε Και εγώ νεαρός είχα τυχήσει για να πω και το προσωπικό μου παράδειγμα.
1: Δεν ατύχησε, Δημήτρη.
0: Δεν τελειώνει η ζωή εκεί.
1: Το ότι δεν πέρασε σε μια εξέταση κάπου δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Ίσως είναι και για καλό. Δηλαδή κάποιος να ήθελε στα 18 του να γίνει, να έχει την αλφα κατεύθυνση στη ζωή του, την κατεύθυνση, ξέρω εγώ, της νομικής, και τελικά να αλλάξει άποψη στα 25 και να ανακαλύψει ένα ταλέντο το οποίο δεν είχε διαπιστώσει και να σπουδάσει κάτι άλλο τότε. Νομίζω ότι πια η πρόσβαση στη γνώση έχει γίνει πολύ πιο εύκολη από ό,τι ήταν στο παρελθόν και κατά την άποψή μου και πιο φτηνή, διότι για την εποχή που αναφέρεις, τη δική σου εποχή, το εναλλακτικό ήταν να φύγεις στο εξωτερικό και μόνο. Όπως έφυγες εσύ για να σπουδάσεις ιατρική στην Ιταλία.
0: Ευτυχώς ήταν οικονομική λύση η γειτονική Ιταλία, λοιπόν.
1: Ήταν οικονομικότερη λύση από τη μηδενική επιβάρυνση. Όμως οικονομικότερη από την μεγαλύτερη επιβάρυνση, αλλά πιο ακριβή από τη μηδενική. Σήμερα είναι πολύ πιο φτηνά τα εναλλακτικά. Υπάρχει και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, υπάρχει οι εναλλακτικές λύσεις στην ιδιωτική εκπαίδευση που κάποια πανεπιστήμια έχουν ισοτιμία.
0: Το πιο απλό, κάποτε στα παιδιά μου φρόντισα πολύ γρήγορα να πάρω μια πολύ μεγάλη εγκυκλοπαίδεια. Μίλαμε για πολλά χρόνια πριν, γιατί τώρα είναι μεγάλα και τα παιδιά. Σήμερα ο άλλος που θέλει να αποκτήσει μια γνώση ψάχνοντας το ίντερνετ και στα διάφορα εργαλεία που σου προσφέρει, έχει γρήγορη πρόσβαση και αναζήτηση πηγών με αξιοπιστία, άμα κάνει και διασταύρωση και επαλήθευση και πρωτότυπα κείμενα. Λοιπόν, αυτή η δυνατότητα είναι το μεγάλο βήμα, άλμα προς τα μπρος. Όχι μόνο για τον μαθητή και για τον πολίτη.
1: Η συσσωρευμένη πρόσβαση στη γνώση, όπως τη λες.
0: Και με την ευκολία
1: και με την ευκολία,
0: και αλλά με την επιβεβαίωση.
1: Αλλά στην επιστημονική γνώση πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί πλέον η τεχνητή νοημοσύνη που δίνει τις εναλλακτικές πληροφορίες μέσω των διαφόρων εργαλείων, πολλές φορές χρησιμοποιεί από μόνη τις προσεγγίσεις οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δηλαδή, αν κάποιος δώσει μια πληροφορία στο AI και του πει, στο ChatGPT για παράδειγμα, ότι με βάση την δική μου πληροφορία συμβαίνει αυτό, το ChatGPT θα το υιοθετήσει. Και αν κάποιος επίσης βάλει, φτιάξει 10 πλαστές πηγές πληροφορίας που έχουν τις δικές του προσεγγίσεις, το ChatGPT θα το πάρει αυτό και θα το θεωρήσει ως δεδομένο. Άρα είναι πολύ σημαντικό για οποιονδήποτε ψάχνει την γνώση να κοιτάει τις πρωτογενείς πηγές και όχι αυτά τα εργαλεία τα οποία συσσωρεύουν πηγές. Το πιο βασικό λοιπόν είναι το ποιος το λέει, ποιος το γράφει, ποιος επιστήμονας το υποστηρίζει, και η δευτερεύουσα έτσι πηγή πρέπει να είναι η συσσωρευμένη ευκολία που δίνει η τεχνητή νοημοσύνη και τα άλλα αντίστοιχα.
0: Και δεν
1: εργαλεία.
0: Εγκαταλείπουμε το πρωτογενές της ανθρώπινης επαφής δασκάλου-μαθητή, φοιτητή κτλ. Και όχι μόνο δασκάλου, αλλά και ενός ανθρώπου που θέλει να βοηθήσει ακόμα και το γείτονά του να δει κάτι διαφορετικά ή κάπως πιο ολοκληρωμένα, ή το να σταθεί πιο υπεύθυνα ως πολίτης σε μια σειρά κοινά προβλήματα και ζητήματα. Μην τα πιάσουμε τώρα αναλυτικά.
1: Πάντως, μια που αναφερόμαστε στο OpenAI, στην τεχνητή νοημοσύνη, η εταιρεία OpenAI, η εταιρεία δηλαδή που έχει φτιάξει το μοντέλο ChatGPT, που είναι το πιο δημοφιλές αυτή την περίοδο και στην χώρα μας, παραδέχτηκε και είναι το νούμερο ένα θέμα αυτή τη στιγμή παγκοσμίως, ότι ένα από τα προγράμματά της προκάλεσε από μόνο του, επαναλαμβάνω, από μόνο του πήρε την πρωτοβουλία,
0: πρωτοφανή
1: κυβερνοεπίθεση σε, σε εταιρεία και κυβερνοπαραβίαση. Δηλαδή κατάφερε από μόνο του να παρακάμψει τα συστήματα ασφαλείας, δεν του έδωσε κάποιος την εντολή και μπήκε και έκανε μια πολύ πολύ σημαντική κυβερνοεπίθεση, χάκαρε δηλαδή συστήματα, ισχυρά συστήματα μιας εταιρείας. Αυτά είναι τα προβλήματα που θα δούμε.
0: Είναι θέμα που παίζει διεθνώς πάρα πολύ μπροστά και έχει σημασία, κεντρίζει το ενδιαφέρον και προκαλεί και μια αγώνιμη συζήτηση, πιστεύω. Απλά εγώ είμαι λίγο επιφυλακτικός, επειδή η επισήμανση που κάνουν, αλλά λίγο πιο χαμηλά, είναι ότι ήταν σε δοκιμαστικές φάσεις όλη αυτή η κατάσταση που ξέφυγε. Και δεύτερον, νομίζω ότι με έναν τρόπο, όχι μόνο με το σημερινό αυτό που συζητάμε με αφορμή αυτό, αλλά και άλλα θέματα, αυτές οι big tech, όπως λένε οι Αμερικάνοι φίλοι μας, οι μεγάλες. Αυτές οι εταιρείες που σήμερα, όπως έδειξε και η συνάντηση τελευταία στο Παρίσι, το είχαμε σχολιάσει και μαζί τότε, που είχαν καλέσει τους επικεφαλείς των μεγάλων αυτών γιγάντων της τεχνολογίας και της πληροφορικής, μπορούν να καθορίσουν ενδεχομένως πάρα πολλά πράγματα. Γι' αυτό χρειάζεται, ξαναλέω, ρυθμιστικό πεδίο, όχι μόνο αυτορυθμιστικό από τους ίδιους, αλλά και ρυθμιστικό από τις χώρες και τους διεθνείς φορείς. Γιατί αλλιώς μπορεί να ζήσουμε καταστάσεις, όπως λέμε, που πολύ καθυστερημένα θα προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε ζητήματα πολύ πιο δύσκολα. Και όχι μόνο ηθικής, αλλά και επιδραστικότητας και στη ζωή και στους θεσμούς.
1: Έχεις δίκιο. Πάμε σε ειδήσεις, Δημήτρη, και επιστρέφουμε με πολύ σημαντικές συνεντεύξεις που θα έχουμε στο επόμενο μέρος, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το

0: μπλουζιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλουζές με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ξεκίνησε ένα νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων για 13η συνεχόμενη νύχτα. Στόχος των επιθέσεων, η απόδοση ευθυνών στο Ιράν και η μείωση των απειλών που προέρχονται από το σώμα των φρουρών της Επανάστασης κατά της εμπορικής ναυτιλίας. Ιρανικά μέσα αναφέρουν πολλαπλές εκρήξεις στην Αχφάζ, δυτικά της πόλης Μπαντάρα Μπάς, ενώ έκρηξη ακούστηκε και στη νότια ακτή του νησιού Κέσμ στα στενά του Ορμούς. Εν τω μεταξύ, η νέα απειλητική προειδοποίηση προς το Ιράν απίφθινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του, αναφέρει ότι οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν στο εξής σε πλοία, φορτία ή σε οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, θα αποζημιωθούν με ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ. Χθες δήλωσε στο Άξιος πως εξετάζει να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη έως τώρα επίθεση στο Ιράν. Παράλληλα, κατηγόρησε την Τεχεράνη ως υπεύθυνη για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Σε ανάρτηση του επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας, Αμπάς Αραχτσί, υποστήριξε ότι τα στελέχη της Αμερικανικής κυβέρνησης αρνούνται να αναγνωρίσουν τις εξελίξεις και λειτουργούν με γνώμονα τις εσωτερικές πολιτικές επιδιώξεις. Κρύβουν το κεφάλι τους στην άμμο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Κακοκαιρία προβλέπεται από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται σήμερα οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των ομών Λάρισας και Μαγνησίας. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε25. Σόκα έχει προκαλέσει στη Σύρο θάνατο 40χρονης γυναίκας εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων ενημέρωσης, το απόγευμα χθες η 40χρονη μετέβησε σπίτι, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Λογομάχησε με το ζευγάρι που έμενε στο σπίτι και κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα και καταθέτει. Η Ισπανική κυβέρνηση κήρυξε τα ξημερώματα κατάσταση έκτακτης ανάγκης εθνικού ενδιαφέροντος στην περιφέρεια της Μαδρίτης και στην επαρχία Άβυλα. Την ίδια ώρα και η κυβέρνηση της Γαλλίας ζήτησε να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ αναμένει σύντομα ευρωπαϊκές αεροπορικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που συνεχίζουν να μένονται στη χώρα. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική με βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε, είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής και μαζί και χώρια. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Τούμπος
1: και ο Γιώργος Μουρούτης, και μαζί και χώρια στο Sky 100,3.
0: Απέναντί μας ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην μουσική επιμέλεια της εκπομπής η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Πέτρος Μωραήτης και Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, 210-4800-170-174. Ο Δημήτρης Γιαννήρης πάντα έχει την αρχισυνταξία και τη δημοσιογραφική μας επιμέλεια, τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής μας. Να πω ότι μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr μέσα από το ειδικό πλαίσιο που βρίσκεται πάνω δεξιά και γράφει πες την άποψή σου. Έχουμε πολλά μηνύματα ήδη, πολλά μηνύματα και για το μάτι. Κυρία Αργυροπούλου, κρατάω το μήνυμά σας για τον τρόπο που θεωρείτε ότι δεν έχει ανταποκριθεί το κράτος στις υποχρεώσεις του για τα ζητήματα τα πολεοδομικά και την επικοινωνία που είχατε με τον τέος Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ο οποίος αποπέμφθη και παραιτήθηκε για την ακρίβεια. Είναι ένα θέμα που θα το παρακολουθούμε και έχει και αυτό την αξία του. Έχουμε όμως την τηλεφωνική γραμμή, Δημήτρη, τον Υπουργό Πολεοδομίας, τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, τον κύριο Χρήστο Δήμα, ο οποίος τον έχουμε για καλό σκοπό. Και τον έχουμε για καλό σκοπό γιατί αύριο εγκαινιάζεται ο Ε65. Εάν δεν κάνω, σήμερα ή αύριο?
1: Νομίζω το απόγευμα.
0: Σήμερα το απόγευμα.
1: Θα μας τα πει ο κύριος Υπουργός.
0: Αν είναι σήμερα το απόγευμα, ακόμα καλύτερα. Από αύριο νομίζω αρχίζει να λειτουργεί, εάν δεν κάνω λάθος. Διορθώστε με, κύριε Υπουργέ, κύριε Δήμα. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα και στους ακροατές σας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σήμερα κάνουμε τα εγκαίνια παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις 7 η ώρα το απόγευμα και αύριο δίνεται στην κυκλοφορία λίγο μετά το μεσημέρι.
0: Μάλιστα. Βοηθήστε μας. Ο Ε65 για όσους...
1: Είστε εμπρόθεσμοι πρώτα απ' όλα να πούμε. Γιατί μας είχατε ξαναμιλήσει και πρέπει να το θυμίσουμε να είμαστε συνεπείς ότι τέτοια περίπου περίοδο προς το τέλος Ιουλίου είχατε πει, αν θυμάμαι καλά, εδώ στο ραδιόφωνο στην εκπομπή μας. Άρα νομίζω ότι αυτό είναι μια μεγάλη υπόθεση, το ότι τηρήθηκε αυτό το χρονοδιάγραμμα και είναι ένας βασικός άξονας που λύνει πολλά ζητήματα για πολλές περιοχές από το κέντρο προς τα πάνω και από πάνω προς τα κάτω.
0: Δηλαδή από τη στερεά Ελλάδα, βοηθήστε μας, κύριε Υπουργέ, ξεκινάει ο Ε65 και φτάνει μέχρι τη Δυτική Μακεδονία.
2: Ακριβώς. Ο Ε65 είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός και στρατηγικός αυτοκινητόδρομος, καθώς συνδέει την Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκη, τον ΠΑΦΕ, με την Εγνατία Οδό. Σκεφτείτε δηλαδή ότι συνδέει τη στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, με τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Πρακτικά συνδέει δηλαδή τα λιμάνια, να το πω, του Βόλου με την Γουμενίτσα. Και είναι η τελευταία μεγάλη εκκρεμότητα που έχει η ελληνική πολιτεία όσον αφορά τους αυτοκινητοδρόμους στην υπηρετική Ελλάδα. Εδώ πέρα όμως θέλω να τονίσω ότι τα 45,5 χιλιόμετρα τα οποία δίνουμε στην κυκλοφορία αύριο είναι πολύ σημαντικά, καθώς αυξάνουν την συνδεσιμότητα σε κρίσιμες περιοχές όπως είναι η Δυτική Μακεδονία και η Ήπειρος.
0: Και περιοχές οι οποίες είναι οικονομικά υστερούν σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας.
2: Ακριβώς, και γι' αυτό μιλάω για τη συνδεσιμότητα. Σκεφτείτε ότι πλέον από τα Γρεβενά, για να έρθει κάποιος στην Αθήνα, θα μπορεί με ασφάλεια, άνεση και ταχύτητα μέσα στις 4 ώρες να έχει ολοκληρώσει τη διαδρομή. Και εδώ πέρα θέλω να υπογραμμίσω πως αξιοποιούμε 450 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Επειδή συνεχώς τίθεται το ερώτημα πού πάνε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εδώ πέρα είναι ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα. Άρα μην ξεχνάμε ότι το 2020 ήταν μια δύσκολη χρονιά για όλο τον κόσμο. Είχαμε ύφεση σημαντική στην Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν από αυτούς που πρωταγωνίστησαν στην δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Εξασφαλίστηκαν πολύ σημαντικοί πόροι. Αυτούς τους πόρους τους αξιοποιούμε ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε κρίσιμες υποδομές της χώρας, μεταξύ άλλων και το Ε65.
0: Μας είχατε πει επίσης, γιατί παίρνω την ευκαιρία σε σχέση με αυτό που είπε ο κύριος Στούμπος πάλι στην εκπομπή μας, ότι θα είναι έτοιμοι και οι προέκτες του μετρό της Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά τέλος του καλοκαιριού. Ισχύει κάτι τέτοιο?
2: Σωστά, ναι, βεβαίως ισχύει. Δεν έχουμε ακόμα την ημερομηνία. Να σας πω ότι συνεχίζονται με πολύ τακτικούς ρυθμούς. Ακόμα και χθες το βράδυ είχαμε δοκιμές οι οποίες είναι απολύτως απαραίτητες για να μπορέσουμε να πάρουμε όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά των υψηλότερων διεθνών προδιαγραφών. Εφόσον περάσουμε αυτές τις δοκιμές επιτυχώς, τότε θα μπορέσουμε να ανακοινώσουμε και την ημερομηνία. Όμως μέχρι στιγμής οι δοκιμές πηγαίνουν πολύ καλά. Κατασκευαστικά έχει σχεδόν ολοκληρωθεί το σύνολο των 5 σταθμών. Τοποθετήσαμε και μέσα στην εβδομάδα και το σήμα του μετρό έξω από τους 5 νέους σταθμούς. Άρα πλησιάζει μέρα και η ώρα.
0: Να κάνω λίγο τον προβοκάτορα. Βλέπω ότι στην ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός θα φτάσει στην Καλαμαριά με το μετρό. Αυτό βλέπω, γιατί η ΔΕΘ εκ των πραγμάτων θα είναι ένα γεγονός το οποίο θα είναι φωτισμένο επικοινωνιακά και πολιτικά. Άρα θα έχετε κι εσείς ως αρμόδιος υπουργός να επιδείξετε κάτι πολύ σημαντικό ως asset για την κυβέρνηση. Διορθώστε με αν κάνω λάθος.
2: Σωστά, πολύ σωστά το λέτε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η λειτουργία του μετρό στη Θεσσαλονίκη έχει αλλάξει σημαντικά την πόλη. Αρχικά σε συνδυασμό με τα πολύ σημαντικά μέτρα που έλαβε η τροχέα αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση και βεβαίως και με τα έξυπνα φανάρια που αξιοποιούνται την νοημοσύνη, έχουμε καταφέρει τους τελευταίους 16 μήνες να μειώσουμε την κίνηση, τα οχήματα πιο σωστά, στην πόλη της Θεσσαλονίκης κατά 15%. Αντιλαμβάνεστε ότι με την επέκταση του μετρό 5 πλέον σταθμούς θα έχουμε καθημερινά χιλιάδες περισσότερους χρήστες, άρα θα μειωθούν ακόμα περισσότερα τα οχήματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αποσυμφόρηση, στις μεγαλύτερες ταχύτητες και στον λιγότερο χαμένο χρόνο.
0: Ναι, αλλά δεν μπορούμε να μην μπούμε και άλλες περιοχές που υστερούν σε υποδομές, όπως για παράδειγμα η Κρήτη που αναμένουμε τον περίφημο ΒΟΑΚ εδώ και πολλά χρόνια και τελικά όντως είμαστε πίσω από ό,τι δείχνουν οι προβλέψεις, έτσι δεν είναι?
2: Κοιτάξτε, την σύμβαση παραχώρησης για τον βόρειο δικό άξονα Κρήτης, το τμήμα από τα Χανιά στο Ηράκλειο, την υπογράψαμε 9 Μαΐου το 2025. Την προαίρεση ώστε να επεκταθεί η παραχώρηση και δυτικά των Χανίων μέχρι την Κίσαμο την ενεργοποίησαμε 7 μήνες νωρίτερα από ό,τι προβλεπόταν. Ήδη έχουμε εργοτάξια έξω από την πόλη των Χανίων, του Ρεθύμνου και του. Άρα προχωράμε με πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς. Την ίδια στιγμή έχουμε η σύμπραξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα στα σύνορα νομού Λασιθίου, νομού Ηρακλείου, δηλαδή από την Νεάπολη μέχρι τη Χερσόνησο. Εκεί πέρα είναι πολύ όριμες οι εργασίες και προχωράνε με πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς. Και το δημόσιο έργο από την Νεάπολη μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, όπου τα πρώτα 10 χιλιόμετρα θα τα δώσουμε μέσα στο καλοκαίρι. Επιτρέψτε μου όμως να σημειώσω ότι και αυτό είναι και με την προτροπή προφανώς και την καθοδήγηση του Πρωθυπουργού, έχουμε δώσει ιδιαίτερη έμφαση στα μέτρα οδικής ασφάλειας. Δυστυχώς ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης τα τελευταία χρόνια είχε πολλά ατυχήματα και μάλιστα θανατηφόρα ατυχήματα. Ο φόρος αίματος που πληρώνουμε είναι πολύ ακριβώς. Υλοποιούμε και έχουμε υλοποιήσει ήδη 2 παρεμβάσεις στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, αντίστοιχα μέτρα με αυτά που υλοποιήσαμε με μεγάλη επιτυχία την παλιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, όπου μηδενίσαμε τις μετοπικές συγκρούσεις και μειώσαμε τα θανατηφόρα ατυχήματα κατά 85%. Τι περιλαμβάνει αυτό? Είναι από την τοποθέτηση διαχωριστικών κόνων, φυτοκοπές, κλαδοκοπές, διαγραμμίσεις, ασφαλτοστρώσεις, σημάνσεις, φωτισμούς, πράγματα που μπορεί να ακούγονται λεπτομέρειες, αλλά είναι εξαιρετικά σημαντικά. Και από την Κίσαμο μέχρι το Ηράκλειο, μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα έχουμε 131 χιλιόμετρα μέτρων οδικής ασφάλειας.
1: Ωραία, αυτά μπορούμε να τα ξαναδούμε. Απλά θα ήθελα να προσθέσω τώρα, εκτός από τις καλές κουβέντες, μια σειρά απορίες, έστω ως ερωτήματα, επειδή είμαι και από τη Δυτική Αθήνα. Λέω το εξής, η μεταφορά του ΚΤΕΛ, που είχε πολλές φορές συζητηθεί, σχεδιαστεί κτλ. Δεν ακούω κάτι σχετικό. Υπάρχει κάτι σχεδιασμένο, περιμένουμε κάτι, έστω και μεσοπρόθεσμα, γιατί ήταν ένα βασικά από τα ζητήματα να αποφορτιστεί η ιστορία του Κηφισού. Και δεύτερον, πρόσφατα κάνατε τη σύμβαση για τον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά με τριετή ορίζοντα, αν θυμάμαι καλά. Αυτά όλα, η δρομολόγησή τους πιστεύετε ότι θα ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα και θα είναι πραγματικά αποτελεσματική?
2: Λοιπόν, αρκά να πούμε ότι το έργο για την αναβάθμιση του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά το δημοπρατήσαμε πριν από 8 μήνες. Τελείωσε η διαδικασία με πολύ γρήγορους ρυθμούς και πράγματι υπογράψαμε την περασμένη εβδομάδα τη σύμβαση και ο ορίζοντας ολοκλήρωσης είναι 3 μήνες. Να εξηγήσουμε όμως στους ακροατές σας τι πάμε να κάνουμε εκεί.
1: Όχι 3 μήνες, 3 χρόνια.
2: Τρία χρόνια, με συγχωρείτε, 36 μήνες. Τρία χρόνια, μακάρι να ήταν 3 μήνες.
1: Μακάρι.
2: Τρία χρόνια, 36 μήνες. Ναι. Λοιπόν, συνδέουμε αρχικά την Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Εγάλεο με την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου και τη Λεωφόρο Σφιστού. Αναβαθμίζουμε τους τρεις κόμβους, του Σκαραμαγκά, των Ναυπηγείων και του Σφιστού και αναβαθμίζουμε και τη γέφυρα του Σφιστού. Στην πραγματικότητα, με αυτόν τον τρόπο, δίνουμε μια εναλλακτική, μια διέξοδο τα βαρέα οχήματα, ώστε να μην περνάνε από τον αστικό ιστό. Βεβαίως δεν είναι η μόνη παρέμβαση και μπορώ να σας πω ότι σε συνεννόηση και με τα συναρμόδια Υπουργεία και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και με το Υπουργείο Ναυτιλίας εξετάζουμε για το πώς μπορούμε να δώσουμε και επιπλέον κίνητρα για να υπάρξουν σημαντικές μετεγκαταστάσεις μεταξύ αυτών και του ΚΤΕΛ, αλλά όχι μόνο, ώστε να μην έχουμε τόσα βαρέα οχήματα στον αστικό ιστό. Παράλληλα όμως, και θέλω να σταθώ εδώ πέρα, ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός και όντως επεξεργαζόμαστε τώρα τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσουμε τη σύνδεση της Ελευσίνας με τα Υπνόφυτα. Αυτή είναι η παράκαμψη στην Αττική. Αυτό πράγματι θα δώσει...
1: Η περιβόητη διαγώνιος, ναι.
2: Σωστά. Αυτό πράγματι θα δώσει πολύ πολύ μεγάλη ανάσα σε όλη την Αττική. Η παράκαμψη Αττικής θα επιτρέψει στα βαρέα οχήματα να πηγαίνουν από την Ελευσίνα στα Ενόφυτα χωρίς να περνάνε καθόλου από τον αστικό ιστό. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι και σχέδιο υπάρχει και υλοποιούνται και θεωρούμε ότι όπως και στον Ε65, όπως και στην Πατρών Πύργου θα είναι τόσο εντός χρονοδιαγράμματος όσο και εντός προϋπολογισμών.
0: Μάλιστα. Θες, Δημήτρη, να πάμε στα πολιτικά. Εγώ δεν σας κρύβω ότι επειδή υπάρχει ένας οργασμός έργων και παραδόσεις λίγο πριν τις εκλογές, δηλαδή είμαστε σε μια ευρύτερη προεκλογική φάση, δεν σας κρύβω ότι θυμίζει περιόδους των παχαίων αγελάδων που τα έργα παραδίδονταν λίγο πριν τις εκλογές. Θεωρείτε ότι είμαστε κοντά σε μια τέτοια διαδικασία ή θα πάμε, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, το 27 την Άνοιξη?
2: Λοιπόν, επιτρέψαμε να πω πως εάν είχαμε την δυνατότητα να παραδίδουμε τα έργα επειδή είχαμε τις εκλογές, τότε θα μπορούσε κανείς να επιχειρηματολογήσει να έχουμε πιο συχνά εκλογές για να παραδίδονται και περισσότερα έργα. Για να ολοκληρωθεί ένα έργο χρειάζονται πολλά διαφορετικά πράγματα και ένας σχεδιασμός ο οποίος είναι πολυετής. Επίσης, για να μπορέσει να ολοκληρωθεί ένα έργο, ναι, για ένα χρονικό διάστημα θα υπάρχει και μια μικρή ταλαιπωρία. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση, εδώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι το έχει δηλώσει πάρα πολλές φορές ο Πρωθυπουργός ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Να υπενθυμίσω ότι και το 2021, που άρχισαν κάποιοι να λένε ότι θα πάμε σε πρόορες εκλογές, ο Πρωθυπουργός τόνιζε συνεχώς ότι θα γίνουν οι εκλογές στο τέλος της θητείας. Άρα ο σχεδιασμός για την υλοποίηση των πολύ σημαντικών έργων σε όλους δεν έχει να κάνει καθόλου με τις εκλογές, έχει να κάνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχουμε ανακοινώσει και βεβαίως τις υποχρεώσεις και τα ζητήματα τα οποία πρέπει να επιληθούν. Μιας όμως και μιλάμε για την Αττική και επειδή ξέρω ότι πολλοί οδηγοί σας ακούνε αυτή τη στιγμή, θα σας πω ότι και στον κόμβο της μεταμόρφωσης έχουν ξεκινήσει τα έργα. τι πάμε να κάνουμε στον κόσμο της μεταμόρφωσης. Είναι το τμήμα που συνδέεται η Αττική Οδός με την Εθνική Οδό.
3: Πολύ ειδικότερα... μεγάλο πρόβλημα εκεί τα τελευταία χρόνια, πολύ μεγάλες καθυστερήσεις.
2: Σωστά. Και το πρόβλημα έχει να κάνει με το γεγονός ότι τα αυτοκίνητα τα οποία κινούνται από την κατεύθυνση, από το αεροδρόμιο, από το Ελευθέριος Βενιζέλος στην Αττική Οδό και θέλουν να στρίψουν για την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, υποχρεώνονται να σταματήσουν, να δώσουν προτεραιότητα στα αυτοκίνητα τα οποία έρχονται από την άλλη κατεύθυνση, από την Ελευσίνα. Άρα. Αυτό σημαίνει γιατί οι δύο λωρίδες αυτές ενώνονται στην είσοδο της Εθνική Οδό σε μία. Πλέον διαχωρίζουμε τις δύο λωρίδες. Θα εισέρχονται στην Εθνική Οδό από τις αντίθετες κατευθύνσεις σε δύο διακριτές λωρίδες, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίσουμε και αυτό το ζήτημα. Το έργο αυτό θα έχει ολοκληρωθεί εντός του 2026. Προσπαθούμε τις περισσότερες εργασίες να τις κάνουμε το καλοκαίρι, που θα έχει λιγότερη επιβάρυνση στην καθημερινότητα των πολιτών. Και επίσης τα Σαββατοκύριακα που απουσιάζουν πολλοί συμπολίτες μας. Είναι όμως ένα έργο, μια σημειακή παρέμβαση, η οποία πράγματι θα δώσει ανάσα, θα αποσυμφορήσει την κυκλοφορία εκεί πέρα.
3: Ναι, αλλά δεν θα αποσυμφορήσει την κυκλοφορία όμως, κύριε Υπουργέ, η καθυστέρηση που παρατηρούμε στην γραμμή 4 του μετρό. Ήταν να παραδοθεί το 2029, μετακινήθηκε ήδη προς το 2034, με 32 αν δεν κάνω λάθος, με στόχο, με αιτήματα της εταιρείας να πάει το 34. Εκεί αυτό οφείλεται προφανώς σε διάφορους λόγους, αλλά η καθυστέρηση αυτή είναι καθυστέρηση που θα επιβαρύνει τους Έλληνες φορολογούμενους και οικονομικά. Οι εταιρείες που είχαν αναλάβει το έργο επιβαρύνονται με κάποιο πρόστιμο για την καθυστέρηση, και γιατί τόσο μεγάλη διαφορά από το χρονοδιάγραμμα?
2: Αρχικά να πω ότι ο αρχικός σχεδιασμός που είχε γίνει από την προηγούμενη κυβέρνηση ήταν τουλάχιστον φιλόδοξος, θα πω, ή μάλλον πολύ φιλόδοξος, ότι θα μπορούσε ένα τόσο σημαντικό έργο να ολοκληρωθεί εντός του συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι το έργο του μετρό προχωράει με δυσκολίες, με αρκετές αντικειμενικές δυσκολίες, οποίες προσπαθούμε όμως να επιλύσουμε. Ο ένας, ο μετροπόντικας, η Αθηνά, έχει ολοκληρώσει τη διαδρομή της πριν από λίγους μήνες, μάλιστα. Έγινε το τελικό breakthrough ουσιαστικά από την Λεωφόρο Κατεχάκη μέχρι το Φρέαρο του Ευαγγελισμού. Ο άλλος, ο μετροπόντικας στη Νίκη, με δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει, βρίσκεται αυτή τη στιγμή κάτω από την Κυψέλη, και θέλω εδώ πέρα να τονίσω ότι η διάνοιξη των σειράγκων γίνεται με τα πιο σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, και ήδη η ελληνικό μετρό αλλά και ο ανάδοχος έχουν ελέγξει το σύνολο των σπιτιών όπου παρουσιάστηκαν κάποιες ρογμές και δεν υπάρχει κανένα τουλάχιστον εντοπισμένο ζήτημα για θεμέλια ή για στατικότητα των σπιτιών εκεί πέρα. Και για να έχουμε και δεύτερη γνώμη, θα υπάρξει και ανεξάρτητος αξιολογητής και φυσικά η εταιρεία θα καλύψει ό,τι διορθώσεις πρέπει να γίνουν ακριβώς, και θα συνεχίσει την πορεία του ώστε να ολοκληρώσει την διάνοιξη.
3: Πάντως, όταν είμαστε σίγουροι για τους πολίτες.
2: Ο προγραμματισμός ήταν μέχρι το τέλος του έτους να έχει φτάσει στο Φρέαρο του Ευαγγελισμού. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι το μετρό πρέπει να γίνει, αλλά πρέπει να γίνει και σωστά. Άρα δεν έχουμε την δυνατότητα να έχουμε καμία έκπτωση ούτε σε ζητήματα ασφάλειας ούτε σε ζητήματα λειτουργικότητας και της γραμμής 4 του μετρό.
3: Σας ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ, για την αναλυτικότατη ενημέρωση που μας κάνατε για όλα τα έργα.
1: Θα
3: επανέλθουμε οπωσδήποτε, και καλή επιτυχία στα εγγένεια του Ε65 σήμερα το απόγευμα, πολύ σημαντικό για τους πολίτες όλης της Ελλάδας, θα έλεγα, και για την οικονομία. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
3: Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κύριος Χρήστος Δήμας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 4 με την Αθηνά Μαράκη. Ξεκίνησε νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων για 13η συνεχόμενη νύχτα. Όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση, οι επιθέσεις έχουν στόχο την απόδοση ευθυνών στο Ιράν και τη μείωση των απειλών που προέρχονται από το σώμα των φρουρών της Επανάστασης κατά της εμπορικής ναυτιλίας. Ιρανικά μέσα αναφέρουν πολλαπλές εκρήξεις στην Αχφάζ, πρωτεύουσα της επαρχίας Χουζεστάν στο νοτιοδυτικό Ιράν, δυτικά της πόλης Μπαντάρα Μπάς, ενώ έκρηξε ακούστηκε και στη νότια ακτή του νησιού Κέσμ στα στενά του Ορμούς. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη Λιμάνι Μπανταραμπά, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα. Το πρακτορείο Φάρς, επικαλούμενο τον κυβερνήτη της επαρχίας Χορμοζγάν, μετέδωσε ότι οι επιδρομές φέρεται να έπληξαν κατοικημένη περιοχή. Εν τω μεταξύ, με νέα του ανάρτηση, ο Αμερικανός πρόεδρος απειλεί το Ιράν, δηλώνοντας ότι από αυτό το σημείο και στο εξής και μέχρι νεοτέρας, οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν σε πλοία, φορτία ή οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, θα πληρωθούν από ιρανικά χρήματα που βρίσκονται στην κατοχή και τον έλεγχο των ΗΠΑ. Χθες δήλωσε στο Άξιος ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη έως τώρα επίθεση στο Ιράν. Παράλληλα, κατηγόρησε την Τεχεράνη ως υπεύθυνη για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον των Σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Σε ανάρτησή του, επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας, Αμπάς Αραχτσί, υποστήριξε ότι οι στελέχοι της Αμερικανικής κυβέρνησης αρνούνται να αναγνωρίσουν τις εξελίξεις και λειτουργούν με γνώμονα τις εσωτερικές πολιτικές επιδιώξεις. Τα συμβιβασμένα άτομα στην Αμερικανική κυβέρνηση κρύβουν τα κεφάλια τους στην άμμο, αγνοούν την πραγματικότητα και φαίνεται να επικεντρώνονται μόνο στο 2028, ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του. Εν τω μεταξύ, η Γερμανία ανακοίνωσε χθες ότι αποσύρει δύο πολεμικά πλοία της που βρίσκονταν κοντά στην Ερυθρά Θάλασσα με σκοπό να λάβουν μέρος σε μια διεθνή επιχείρηση για την ασφάλεια των στενών, μετά και τις επιθέσεις σε σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Το τελευταίο 24ωρο το πυροσβεστικό σώμα αντιμετώπισε 51 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ανακοίνωσή του, απευθύνει εκ νέου ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες να επιδεικνύουν τη μέγιστη προσοχή και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει η πυρκαγιά. Κακοκαιρία προβλέπεται από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κυρία χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται σήμερα οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των νομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα είναι η Μαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Παρουσία του Πρωθυπουργού και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Η Ελλάδα αλλάζει καθημερινά. Η χώρα της στασιμότητας ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα παραδίδει στην κοινωνία. Ο αυτοκινητόδρομος Ε65 παραδίδεται στην κυκλοφορία σήμερα το μεσημέρι. Σοκ προκαλεί στη Σύρο ο θάνατος της 40χρονης γυναίκας, εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, χθες το απόγευμα η 40χρονη μετέβησε σπίτι έχοντας κατά τις ίδιες πληροφορίες καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Την πόρτα άνοιξε μια γυναίκα και ακολούθησε έντονη λογομαχία ανάμεσά τους. Λίγο αργότερα στο σημείο εμφανίστηκε και ο σύζυγος της γυναίκας που έμενε στο σπίτι κατά τη διάρκεια του επεισοδίου και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες η 40χρονη τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί από αστυνομικό τμήμα και καταθέτει. Στην Τουρκία συνελήφθη influencer Fatma Soydas, γνωστή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την εμφάνισή της με μουσουλμανική μαντήλα επειδή έδειξε το πόδι της σε βίντεο. Η Fatma αντιμετωπίζει κατηγορίες που σχετίζονται με δημόσια προσβολή θρησκευτικών αξιών και δημοσίευση άσεμνου υλικού. Οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη, η οποία αποφάσισε την προφυλάξη της, ενώ διατάχθηκε ο αποκλεισμός πρόσβασης στους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης που περιείχαν τις επίμαχες αναρτήσεις. Ο σύμβουλος της τουρκικής προεδρίας υποστήριξε ότι τα μέτρα των αρχών ήταν δικαιολογημένα και εξαπέλυσε επίθεση κατά όσων θεωρεί ότι προσβάλλουν τις θρησκευτικές αξίες. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 τις Πάξεις στην Ουγγαρία στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία με 3-2 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα στην Αττική, που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ. Η άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειο έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Μεταβολή του καιρού αναμένεται αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιά στις υπόλοιπες περιοχές με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Βαθμία εξασθένηση αναμένεται από το βράδυ στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στο Ιόνιο και το νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, θα φτάσει στα βόρεια τους 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 30 με 32 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 33 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς να παίξεις ένα τραγούδι το οποίο κρατάει 8 λεπτά, αλλά το αγαπάς πολύ. Παίζεις ό,τι μπορείς. Σήμερα είναι επέτειος 8 χρόνων από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, που άφησε πίσω της 104 νεκρούς. Το απόγευμα στις 7 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στο Νέο Βουτσά, όπου βρίσκεται το μνημείο των θυμάτων, έχουν χρωματιστεί τεσσάγιο και προσκλητήριο των νεκρών. Θα ακολουθήσει πεζοπορία κατά μήκος του δρόμου που έχει ακολουθήσει η φωτιά, ο δρόμος της φωτιάς όπως λένε, από το Νέο Βουτσά στο Μάτι, και τις 8.30 το βράδυ έχει προγραμματιστεί κεντρική εκδήλωση και το τεσσάγιο στο Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο στο Μάτι και συνέχεια πορεία προς την Αργυρά Ακτή. Έτσι. Ευτυχώς δρόσησε λίγο, έχουμε 27 βαθμούς, 10 και βαθμούς κάτω από χθες. Το Σαββατοκύριακο θα βρέχει και θα έχει καταιγίδες. Και έχω δίπλα μου τον Νίκο τον Φιλιππίδη, ο οποίος τον βλέπω σε καλή διάθεση. Καλημέρα, Νίκο.
1: Γεια Συνδότη, καλημέρα, καλημέρα. Δεν κρύωνε, δεν κατεβαίνει η δημοκρασία με το τσιμέντο να έχει ζεσταθεί τόσο πολύ τις προηγούμενες ημέρες.
0: Με δυσκολία.
1: Απλώς ήταν ωραίο το πρωί, που κατά τις 7 και 4 που βγήκα έξω, που είχε ένα ωραίο αεράκι ξαφνικά και λέω πήραμε μια ανάσα.
0: 7 και 4 γιατί βγαίνει έξω, περπατάς.
1: Σκύλο.
0: Αβέβαια το σκύλο. Τόσο να βγάζω
1: το σκύλο.
0: Εγώ και εγώ το βγάζω, αλλά όταν θέλω εγώ για αυτό το τελευταίο.
1: Όχι. Εγώ ήθελα σε 7 και 4 και μετά. Έχει πρέπει να πάρει μπροστά η μέρα γιατί έχει πρωτοσάλτε και δεν διέξει.
0: Α, είσαι απ' όλα.
1: Έχει σειρά.
0: Αν έχει πρωτοσάλτε. Ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζεται.
1: Ναι.
0: Βλέπω τώρα ότι οι Χούτι βαράνε και σαουδαραβικά πετρελοφόρα. Τι γίνεται?
1: Έχει γίνει αλλαγή καθεστώτος, είναι ξεκάθαρο στο Ιράν. Δεν είναι καμία σχέση το καθεστώς με την που διαπραγματευόταν στην Ελβετία,
0: στο
1: Πακιστάν και στα άλλα. Δεν υπάρχει πια.
0: Ο Τραμπ ήθελε αλλαγή καθεστώτος, αλλά δεν εννοούσε αυτό.
1: Γενικώς δεν του έχει βγει. Δηλαδή, θα είχαμε σοβαρή κλιμάκωση αν απαντούσαν κανονικά οι ΗΠΑ. Δεν έχουμε σοβαρή κλιμάκωση επειδή δεν απαντούν κανονικά οι ΗΠΑ. Αλλά φαίνεται ότι ανοίγει μέτωπα ξαφνικά. Θυμίζω ότι και στα πιο δύσκολη περίοδο αυτού του πενταμήνου, τους Χούθη δεν τους είχε βάλει στο παιχνίδι το Ιράν, τους κρατούσε εφεδρεία. Και τώρα τους έχει βάλει. Άρα το πράγμα μπερδεύεται πάρα πολύ. Η κατάσταση εκεί μπερδεύεται πάρα πολύ. Οι ΗΠΑ είναι σαφές ότι δεν μπορούν να τη χειριστούν. Κακά τα ψέματα. Μου προκαλεί μεγάλη εντύπωση που η Ευρώπη, η οποία κάνει τους σχιζοφρενές. Απ' τη μία δεν συμμετέχει καθόλου στο να ανοίξουν οι δρόμοι του εμπορίου και της ενέργειας προκειμένου να διευκολυνθούν οι οικονομίες, και την ίδια στιγμή δεν επιτρέπει στις χώρες να πάρουν δημοσιονομικά μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών των πράξεων που η ίδια δεν κάνει. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση η απραξία της. Δεν είναι πουθενά.
0: Ναι.
1: Okay, δεν θέλει να μπλέξει με τον Τραμπ.
0: Πόλεμο,
1: δεν θέλει να μπλέξει με τον Τραμπ.
0: Πότε θα βγούμε από εκεί? Απ' την άλλη μεριά δεν κάνει τίποτα για τον κόσμο.
1: Έχει δει κάποια κίνηση?
0: Έκανε, είδα ο καινός πρωθυπουργός της Βρετανίας εδώ τι έκανε, μια κίνηση στο Χράσκη και στο
1: Άγιο. Ναι. Όχι, αυτοί κάνουν μέτρα για να καταπολεμήσουν τις επιπτώσεις. Αλλά με περιορισμένα οικονομικά, υπό το φόβο των αγορών και στην περίπτωσή μας υπό το φόβο των Βρυξελών. Αλλά το να ξεκινήσει μια προσπάθεια να το δούμε το πράγμα, να το διευθετήσουμε, όλα αυτά τα περάσουμε. Έχουν διευθετηθεί βάσει συμφωνιών. Έχουν κάτσει άνθρωποι, έχουν συζητήσει το Σουέζ πώς λειτουργεί. Βάσει διεθνών συμφωνιών. Έχουν κάτσει και έχουν συμφωνήσει ότι έτσι θα λειτουργεί το πράγμα. Αυτό θα περίμενε κανείς ότι θα γίνει σε αυτή τη φάση και κάποιος θα το κινήσει. Και αν δεν θέλει ο Τραμπ, γιατί είναι ζώρικος, δύσκολος, αντισυμβατικός και δεν ξέρω τι άλλο, ό,τι θέλει καθένας σας πει, δεν πρέπει η Ευρώπη να προσπαθεί σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν προσπαθεί.
0: Νομίζω πως η συμφωνία που υπογράψανε άρον-άρον, έγραψε ο Τραμπ και το Ιράν για να κλείσει τον πόλεμο, ήταν πολύ αόριστη και άφηνε ανοιχτό και το θέμα των στενών. Τι θα γίνει στο θέμα των στενών?
1: Ναι, εγκλωβίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ναι.
0: Και τώρα

0: προσπαθούν να.
1: Και ψάχνουν να δει τα ωφέλη.
0: Ναι, γιατί προσπαθούν έχει, να βρουν κάτι τώρα αυτή.
1: Ναι, έχει αυτή κάποια ωφέλη. Έχει κάποιο μικρό ωφέλη το γεγονός ότι ξαφνικά έχει επικρατήσει η αμερικανική ενέργεια, η οποία πρέπει να πω ότι γιγαντώθηκε στην πρώτη του θητεία, τα κοιτάσματα σχιστολιθικά.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή έχουν αυξήσει πολύ τις ροές τους προς την Ευρώπη. Πριν το 2030 που εκτιμώνταν ότι θα μπουν τα πολλά κοιτάσματα στη μέση, δηλαδή 4 χρόνια νωρίτερα. Έχει αυξηθεί το ποσοστό στην παγκόσμια οικονομία, αλλά αυτό είναι το μοναδικό όφελος για τις ΗΠΑ. Δηλαδή αυτό έχουν εξυπηρετηθεί ορισμένοι φίλοι, επιχειρηματίες, προφανώς καλές επιχειρήσεις, και έχει κινηθεί μια νέα δραστηριότητα. Αλλά η ακρίβεια στις ΗΠΑ είναι το υπαριθμό ένα ζήτημα, όπως είναι και στη Μεγάλη Βρετανία που προσπαθεί ο.
0: Και θυμίζουμε ότι η ακρίβεια είναι αυτή που έριξε τον Biden.
1: Αυτή είναι που έριξε τον. Δεν το συζητάμε. Και επειδή συζητάμε μόνιμα εδώ πέρα για το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα, στις ΗΠΑ το πρόβλημά τους ήταν ότι ήταν αρνητικό μόνιμα. Εδώ, τι γίνεται εδώ, επειδή το παρακολουθούν πολύ στενά, το έχουν πιάσει από νωρίς, από το 2021-2022, τι προσπαθούν να κάνουν κάθε φορά με διάφορους τρόπους, με τον κατώτο μισθό, με κάποια επιδόματα, προσπαθούν το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα να είναι, τουλάχιστον όπως καταγράφεται στα στατιστικά, να είναι θετικό. Δηλαδή η αύξηση του εισοδήματος να είναι μεγαλύτερη από τον πληθωρισμό. Και το ψιλοκαταφέρνουνε, απλώς το καταφέρνουν δεν σημαίνει το ίδιο για όλους, γιατί για παράδειγμα το τρόφιμο που αυξάνει πάνω από το εισόδημα
0: το
1: με 35%.
0: Που λέτε, πιο ακριβά, ή το σπίτι που νοικιάζεται, αυτό είναι δύσκολο να
1: το
0: κάνει.
1: Το ενίκιο και το τρόφιμο επιβαρύνει περισσότερο το φτωχό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό είναι η αλήθεια. Συμβαίνει παντού βέβαια. Εδώ συμβαίνει, πρέπει να σου πω και για άλλους λόγους, γιατί ήταν πολύ πίσω οι αξίες, ειδικά στην κατοικία. Άρα καλύπτεται το κενό, έτσι γίνεται στην ελεύθερη αγορά. Ανεβαίνουν οι αξίες, πάνε να πλησιάσουν τις ευρωπαϊκές και δεν χρειάζεται να το κινήσουμε εμείς οι Έλληνες αυτό το παιχνίδι. Έρχεται ένας ξένος και αγοράζει γιατί τον συμφέρει. Όταν βλέπει ότι είσαι στην Ευρώπη, έχεις διεθνές αεροδρόμιο και έχεις ένα σπίτι που μένουν τουρίστες και μπορεί να το κάνεις ό,τι θέλεις, έρχεσαι και αγοράζεις εδώ για να βγάλεις αποδόσεις. Είναι εύκολο. Το θέμα είναι εσύ πώς το οργανώνεις εδώ. Γιατί όλο αυτό ωραίο, αλλά επειδή υπάρχει μια κατάσταση που δεν είναι ομαλή, πρέπει να βρεις έναν τρόπο λίγο να το οργανώσεις λίγο καλύτερα. Δεν το έχουν οργανώσει καλύτερα. Δηλαδή, για παράδειγμα, θα έπρεπε ο ξένος επενδυτής να πληρώνει παραπάνω φόρο, θα έπρεπε το κλειστό, αν το κρατάει κλειστό το διαμέρισμα που έχει αγοράσει, θα έπρεπε να πληρώνει ακόμα περισσότερο φόρο, έμφυα. Δεν μπορεί να τη χάνει τις ίδιες αντιμετώπισης κρατώντας το εκτός αγοράς ένα διαμέρισμα, κατ' εμέ, και αν είναι Έλληνας επίσης. Αυτό το είναι δικαίωμά μου και το κρατάω κλειστό και το κάνω ό,τι θέλω, δεν το ακούω. Είναι
0: αν
1: δημόσιο έβαζε, αγαθό η κατοικία.
0: Άμα του έβαζε φόρο στο κλειστό διαμέρισμα, αμέσως θα ερχόταν να το
1: μιλήσει.
0: Δηλαδή χρειάζονται κάποιες κινήσεις πιο τολμηρές. Μίλαγα με ένα δημοσκόπο και μου λέει: ενώ τα πάει καλά η κυβέρνηση και το ένα και το άλλο, έχει πρόβλημα ακόμα και με αυτούς που την ψηφίζανε, διότι είχαν κάποιες προσδοκίες ότι το εισόδημά τους θα ήταν στο τέλος της δεύτερης τετραετίας υψηλότερο. Mm-hmm. Έχει κολλήσει. Οι άνθρωποι αυτοί περνάνε δύσκολα.
1: Κοίτα, η κυβέρνηση, αν κάτσουμε και λίγο και κάνουμε μια μικρή ανασκόπηση και θυμηθούμε τα 45 δις της πανδημίας, 45 δις της πανδημίας που ήταν επιστρεπτές, μη επιστρεπτές, επιδόματα. Σώθηκαν άνθρωποι ξαφνικά. Άνθρωποι που ήταν με τη θηλιά στο λαιμό να κλείσουν, να καταστραφούν κτλ. Ξαφνικά βρεθήκαν με πολλά μετρητά τα οποία τους σήκωσαν και στάθηκαν στα πόδια. Αυτό το εκτίμησαν και το επιδοκίμασαν στην κάλπη του 23.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι ίδιοι όμως τι περίμεναν, ότι αυτή η άνοδός τους με κάποιο τρόπο θα συνεχιστεί. Μετά ήρθε η ακρίβεια και αυτό άλλαξε. Δηλαδή άρχισαν να βλέπουν να ροκανίζεται. Και αυτό αυτή τη στιγμή είναι το κλίμα το οποίο αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή από τη μεγάλη ικανοποίηση του 2021-2022 που μέσα στο χαμό βρέθηκε μια λύση, προφανώς με την Ευρώπη να επιτρέπει, και την εκμεταλλεύτηκε πολιτικά η κυβέρνηση γιατί το χειρίστηκε επιθετικά όπως έπρεπε να το χειριστεί στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αυτό τώρα δεν έχει τα ίδια εργαλεία. Δεν έχει τα ίδια εργαλεία για να το αντιμετωπίσει.
0: Δεν έχει τα χρήματα.
1: Δεν έχει τα χρήματα, δεν έχει μπροστά τη Ταμείο Ανάκαμψη. Υπήρχε
0: μεγάλη
1: πρόσβαση.
0: Βλέπουμε ότι δεν θα είναι 1-2 δις. Άλλο 1-2 δις και άλλο 40 δις. Φίλος μου που έχει τουριστικό γραφείο μου λέει: 25 χρόνια δεν κάνω στη δουλειά. Για πρώτη φορά έχω 50.000 ευρώ στην τράπεζα από τις προκαταβολές εκείνες. Πρόκειται να πάρουν μέτρα, κάποια μέτρα για τα καύσιμα, την ενέργεια, ξέρω εγώ.
1: Νομίζω ότι αυτό κάνουν. Γενικά η κυβέρνηση βγαίνει μπροστά, η ελληνική. Δηλαδή δεν είναι στις αυτές που περιμένουν. Σε όλα έχει βγει ναι. μπροστά. Έχουμε την εγχώρια γκρίνια μας. Εμείς κοιτάμε πάντα κάτι, το τι κάνει ο Σάντσεφ, τι κάνει. Όλοι αυτοί κάνουν τα ίδια, μην νομίζει. Ναι. Ο καθένας με μικρές διαφοροποιήσεις και είναι όλα προσωρινά. Στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων ή τέλος πάντων του δημοσιονομικού δυνατοτήτων που οι ίδιοι έχουν αποφασίσει ότι έχουν. Στην περίπτωση του Σάντσεφ, το λέω, ο οποίος έχει μερικά χρόνια να εμφανίσει προϋπολογισμό και να ψηφιστεί στην Ισπανική Βουλή. Άρα έχει μια μεγάλη άνεση. Ναι, γενικά κινείται. Στην περίπτωσή μας, το μέτρο το οποίο θεωρώ ότι έκανε τη διαφορά την προηγούμενη διάσταση με τα 20 λεπτά στο πετρέλαιο, στο κίνηση, στο ντίζελ. Νομίζω ότι επειδή βλέπω συνέχεια τώρα κοιτούσα τα βεζινάδια και τα πρατήρια όπως ερχόμουν, είναι πλέον η τιμή μία ή άλλη. Αμόλυβδη και ντίζελ. Λέει το ντίζελ κάπως έχει συγκρατηθεί, έχει πάρει πάνω αλλά λιγότερο. Το ντίζελ έχει πάρει πολύ πάνω. Και αυτό είναι πρόβλημα για μια οικονομία που βασίζεται σε οδικές μεταφορές. Είναι τεράστιο πρόβλημα. Άρα, αν στοιχημάτιζα σε κάτι ότι θα γίνει, δεν είναι ούτε σε κάποιο είδους κίνηση το ρεύμα, που μάλλον οι πάροχοι θα το χειριστούν, όπως το έχουν χειριστεί ο τελευταίος μήνες, ούτε τόσο πολύ στην αμόλυβδη. Περισσότερο νομίζω ότι αυτά τα 200 εκατομμύρια που λέει και ο αντιπρόεδρος, νομίζω στο πετρέλαιο κίνησης λογικά. Πρέπει να γίνει κάτι, είναι σαφές. Τώρα, μια οικονομία που έχει μάθει να δουλεύει εδώ και αρκετά χρόνια με 1,50, 1,56, 1,57 το λίτρο και τώρα είμαστε στα 2 ευρώ, στο πετρέλαιο κίνηση είναι πρόβλημα.
0: Αλλά είδα ότι ο πρωθυπουργός της Βρετανίας μηδένισε το ΦΠΑ στο ρεύμα.
1: Ναι.
0: Εμείς δεν κάνουμε τέτοια πράγματα γιατί φοβόμαστε ότι αυτό δεν θα περάσει ναι. ποτέ στην αγορά.
1: Όχι, επειδή δεν ξέρω το θα το είδες λίγο στο κείμενό μου. Ναι. Κάθεσε και έψαξε να δω τι κάνει. Δηλαδή, αυτοί έχουν υπολογίσει πόσο θα είναι ο λογαριασμός του ρεύματος την 1η Οκτωβρίου, που ξεκινάει, ας πούμε, η χειμερινή περίοδος. Και έχουν αποφασίσει σε ετήσια βάση θα φτάνει τις 1570 λίρες, αυξημένο κατά 93 λίρες. Ετησίως, για κάθε Βρετανό. Αυτό η μείωση, ο μηδενισμός του ΦΠΑ είναι 45 λίρες το χρόνο. 45 λίρες το χρόνο δεν είναι αμεληταίο, αλλά σου θυμίζω ότι όταν ανοίγει η συζήτηση εδώ, αρχίζει η συζήτηση για το κουλούρι. Ούτε μισό κουλούρι τη μέρα δεν μας έδωσε. Έτσι. Γενικώς όλοι ψάχνουν μέτρα. Κανένα δεν είναι από μόνο του ικανό να αλλάξει την κατάσταση. Δεν υπάρχει το μαγικό φάρμακο. Έτσι, εκτός και είναι τίποτα, νιώθηκε κάπως σαν τους γαλάτες.
0: Μόνο να είχαμε ανάπτυξη σοβαρή, 6-7%, ας πούμε, το οποίο δεν μπορείς να το έχεις.
1: Πώς να το έχεις αυτό το περιβάλλον. Εδώ μιλάμε τώρα για άνοδο των επιτοκίων. Περιμένουμε δύο αυξήσεις των επιτοκίων μέχρι τέλος του έτους. Και αυτό αυτή τη στιγμή πήγε να ανατραπεί, τώρα δείχνει να μην αλλάζει. Μία πρώτη θα είναι μόνο το Σεπτέμβριο. Άρα μιλάμε για ένα σκηνικό το οποίο περιοριστικό της ανάπτυξης, δύσκολο από πλευράς διαχείρισης γιατί δημιουργεί ακρίβεια, άρα και λαϊκή δυσαρέσκεια. Και εδώ χρειάζεσαι συνδυασμό πολιτικών. Δεν μπορεί να κάνεις μία πολιτική. Πρέπει και το εισόδημα να ενισχύσεις, πρέπει και τις αγορές σου να δεις αν λειτουργούν σωστά, που δεν τις κοιτάμε, εγώ θα έλεγα όσο πρέπει. Τις κοιτάμε με ένα έτσι κρατικίστικο τρόπο. Πάμε να δούμε, να τις περιορίσουμε. Ενώ ο σωστός τρόπος είναι να πάμε να τις ανοίξουμε. Δεν καταλαβαίνω γιατί όλα τα επαγγέλματα τα οποία ανοίξαμε την προηγούμενη δεκαετία τα έχουμε ξεχάσει. Το θυμήθηκα τώρα τελευταία με τη δυνατότητα που έχουν οι φίλοι, οι αγαπημένοι συμβολιογράφοι, οι οποίοι ξαφνικά απέχουν, λέει, από τις διαθήκες. Έχουμε φτάσει στο 2026 και έχουμε ένα επάγγελμα το οποίο σε μερικά χρόνια δεν θα υπάρχει, γιατί θα είναι γιατί το AI αυτά θα τα βρίσκει. Δηλαδή θα φτάσει να χρειαζόμαστε κάτι, μια διαθήκη. Αυτόματα το AI θα μαζεύει όλα τα στοιχεία από παντού, θα τα έχουμε, θα βγάζει και μια αρχή, θα βάζει μια σφραγίδα. Άντε, αν θέλουμε να διατηρήσουμε και το επάγγελμα, να βάζουμε τη σφραγίδα του συμβολογράφου. Και τώρα συζητάμε, έχει παγώσει, λέει, το σύμπαν, οι διαθήκες δεν ανοίγουν, οι γονικές παροχές. Γιατί οι συμβολογράφοι δεν τους διευκρινίζεται το εύρος των αρμοδιοτήτων τους. Κλειστό επάγγελμα. Κλειστό επάγγελμα.
0: Και δεν είναι το μόνο.
1: Έτσι.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Νομίζω πως θα τα πούμε από Σεπτέμβριο.
1: Με το καλό, τι εννοείται. Εδώ πέρα πάμε λίγο.
0: Θα φύγεις και εσύ, φαντάζομαι.
1: Θα φύγω, θα πάω σε μέρος με αέρα. Δεν μπορώ. Τα μέρη χωρίς αέρα με κουράσατε. Γεια σου.
0: Καλές διακοπές.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ξεκίνησε ένα νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων για 13η συνεχόμενη νύχτα. Στόχος των επιθέσεων, η απόδοση ευθυνών στο Ιράν και η μείωση των απειλών που προέρχονται από το σώμα των φρουρών της Επανάστασης κατά της εμπορικής ναυτιλίας. Ιρανικά μέσα αναφέρουν πολλαπλές εκρήξεις στην Αχφάς, δυτικά της πόλης Μπαντάρ Αμπάς, ενώ έκρηξη ακούστηκε και στην νότια ακτή του νησιού Κέσμ στα στενά του Ορμούς. Εν τω μεταξύ, νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απίφθινε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του αναφέρει ότι οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν στο εξής σε πλοία, φορτία ή σε οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά θα αποζημιωθούν με ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Χθες δηλώσε στο Άξιος πως εξετάζει να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη έως τώρα στρατιωτική επίθεση στο Ιράν. Παράλληλα, κατηγόρησε την Τεχεράνη ως υπεύθυνη για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον των Σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραχτσί, υποστήριξε ότι οι στελέχοι της Αμερικανικής κυβέρνησης αρνούνται να αναγνωρίσουν τις εξελίξεις και λειτουργούν με γνώμονα τις εσωτερικές πολιτικές επιδιώξεις. Κρύβουν το κεφάλι τους στην άμμο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Κακοκαιρία προβλέπεται από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται σήμερα οι Σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια, τα παράλια των νομών Λάρισας και Μαγνησίας. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Ο αυτοκινητόδρομος παραδίδεται στην κυκλοφορία σήμερα το μεσημέρι. Σοκ έχει προκαλέσει στη Σύρο ο θάνατος της 40χρονης γυναίκας εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων ενημέρωσης, χθες το απόγευμα η 40χρονη μετέβη σε σπίτι, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, λογομάχησε με το ζευγάρι που έμενε στο σπίτι και κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί από αστυνομικό τμήμα και καταθέτει. Η Ισπανική κυβέρνηση κήρυξε τα ξημερώματα κατάσταση έκτακτης ανάγκης εθνικού ενδιαφέροντος στην περιφέρεια της Μαδρίτης και στην επαρχία Άβυλα. Την ίδια ώρα και η κυβέρνηση της Γαλλίας ζήτησε να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένει σύντομα ευρωπαϊκές αεροπορικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που συνεχίζουν να μένονται στη χώρα. Και ο καιρός νεφός σήμερα στην Αττική, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: είμαστε στη ρύθμιση του ήχου ο Νότης Παπαγιαννάκος, στη μουσική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο Γερό Γεμελιαρή, 210-4800-170-4 και στη τηλεφωνική γραμμή έχουμε την κυρία Νίκη Κεραμέως, την Υπουργό Εργασίας, γιατί προχωράει σε διάφορες ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες. Τώρα διάβασα το πρωί για μια πλατφόρμα, λέει, που βγάζει μια εφαρμογή που βγάζει προσλήψεις μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Πώς γίνεται αυτό? Καλημέρα σας.
1: Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Πράγματι, είχαμε ψηφίσει πριν από λίγο καιρό μια διάταξη που προβλέπει τις λεγόμενες fast track προσλήψεις.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, κύριε Παπαδόπουλε, με την μειωμένη ανεργία να είναι στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 ετών, η μεγάλη αγωνία των επιχειρήσεων είναι πώς θα βρουν εργαζόμενους και πώς θα μειώσουμε τη γραφειοκρατία για να γίνουν τόσο πιο εύκολα, γρήγορα οι προσλήψεις. Άρα λοιπόν έχουμε βγάλει μια εφαρμογή, την είχαμε εξαγγείλει και σήμερα βγήκε σε λειτουργική χρήση, η οποία επιτρέπει να κάνεις προσλήψεις σε μόλις λίγα λεπτά. Μπορώ να πω και σε ένα λεπτό αν έχεις περασμένα ήδη όλα τα στοιχεία. Αυτό είναι για περιπτώσεις έκτακτων αναγκών, δηλαδή χρειάζεται κάποιον για να δουλέψει για 2 μέρες. Αυτό που συμβαίνει, παράδειγμα, σε εταιρείες catering, ας πούμε. Ξαφνικά σου ειδοποιούν ότι θα έχει 50 άτομα παραπάνω γάμος, χρειάζεται παραπάνω προσωπικό. Μπορείς να κάνεις μια πρόληψη χωρίς να χρειάζεται να τρέχεις, να ζητάς, να μπαίνεις στην εργάνη, να κάνεις τίποτα. Στο κινητό, πάρα πολύ εύκολα, μπαίνεις με τους κωδικούς σου, βάζεις τα απαραίτητα στοιχεία, δηλαδή ημέρες και ώρες εργασίας, αμοιβή, ασφάλιση, ειδικότητα. Αμέσως έχει ειδοποίηση στον εργαζόμενο, βλέπει τους όρους, εάν συμφωνεί, πατάει αποδοχή. Και, όλο, και ενημερώνεται αυτόματα όλο το σύστημα από πίσω της λεγόμενης Εργάνη.
0: Πώς μπορεί να το βρει τώρα κάποιος αυτό που τον ενδιαφέρει, αφού το λέτε μόλις τώρα το
1: μπορεί να βάλει είτε στο App Store είτε στο Google Play Εργάνη App.
0: Μάλιστα.
1: Το κατεβάζει και είναι ήδη σε λειτουργία. Οπότε είναι ένας πολύ πιο εύκολος τρόπος για να κάνει κανείς προσλήψεις. Το λέω και για επιχειρήσεις και για εργαζόμενους που θέλουν γρήγορες λύσεις, εύκολες λύσεις. Εμείς θέλουμε να διευκολύνουμε, κύριε Παπαδόπουλο, τη ζωή τους. Mm-hmm. Τη ζωή των εργαζομένων, τη ζωή των επιχειρήσεων, να τους βοηθούμε στο να βρίσκουν δουλειά.
0: Τώρα, μια και μιλάμε για ανεργία, πού βρισκόμαστε?
1: Είμαστε στο 8,1. Είναι το χαμηλότερο σημείο των τελευταίων 18 ετών. Ήμασταν στο 18 όταν αναλάβαμε, είμαστε στο 8,1. Αλλά αυτό, κύριε Παπαδόπουλο, είναι μόνο ένας δείκτης. Και πίσω από το δείκτη είναι οι άνθρωποι. Όταν μιλάμε λοιπόν για μία μείωση ανεργίας κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, αυτό συνεπάγεται ότι έχουμε πάνω από 560.000 συμπολίτες μας οι οποίοι το 2019 δεν δούλευαν και σήμερα δουλεύουν.
0: Και κάποιοι και από αυτούς έρχονται και από το εξωτερικό. Έχουμε ένα brain gain από ό,τι βλέπω.
1: Σωστά. Και το πολύ σημαντικό είναι ότι, ξέρετε, σε κάθε χώρα υπάρχει μία κινητικότητα. Άλλοι φεύγουν, άλλοι έρχονται. Το σημαντικό είναι αυτοί που επιστρέφουν στην πατρίδα μας να είναι περισσότεροι από αυτούς που φεύγουν.
0: Ναι.
1: Τα τελευταία 2 χρόνια αυτό το βλέπουμε. Έχουμε ένα θετικό ισοζύγιο, δηλαδή αυτοί που επιστρέφουν στην πατρίδα μας είναι κατά 20.000 περισσότεροι κάθε χρόνο από αυτούς που φεύγουν. Αυτό συμβαίνει μόνο τα 2 τελευταία χρόνια. Είχαμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε θετικό ισοζύγιο. Συνολικά, τα χρόνια της κρίσης φύγανε 735.000 πολίτες στο εξωτερικό. Μια πραγματική, θα έλεγα, μια πάρα πολιτισμένη εξέλιξη στη χώρα μας. Ωστόσο, έχουν ήδη επιστρέψει 473.000, δηλαδή το 64% έχει επιστρέψει στη βάση φορολογικών κινήτρων που δίνουμε, άλλων κινήτρων που δίνουμε για ειδικές ομάδες, όπως ας πούμε οι γιατροί. Και βεβαίως διοργανώνουμε ως Υπουργείο Εργασίας δράσεις που τις λέμε Rebrain Greece, όπου πηγαίνουμε σε διάφορες πόλεις του εξωτερικού που έχουμε πολλούς Έλληνες. Τελευταία που κάνετε στο Λονδίνο με 3.107 πολίτες που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι ήρθαν στην εκδήλωση και ήρθαν και να κάνουν συνεντεύξεις με περίπου 50 διαφορετικές επιχειρήσεις που ήταν μαζί μας.
0: Και είχε αποτέλεσμα αυτό, δηλαδή κάποιοι έχουμε νούμερα από αυτά.
1: Εγώ μπορώ να σας πω ότι καταρχάς τα νούμερα είναι τα συνολικά. Δηλαδή ναι, πόσοι πλέον ναι, έχουν γυρίσει στη χώρα και σας λέω είναι 473.
0: Ναι, όχι από αυτή την εκδήλωση. Δηλαδή,
1: την εκδήλωση δεν έχουμε ακόμα, διότι θα σας πω, μερικοί ήταν επιτόπου. Δηλαδή, εγώ είδα τράπεζα να προσλαμβάνει επιτόπου 15 άτομα, επιτόπου, χωρίς καν να χρειάζεται να γυρίσει πίσω στα κεντρικά. Αλλά από την άλλη, πολλές από αυτές τις συζητήσεις κρατάνε ένα διάστημα. Αυτό που σας λέω έγινε πριν από μόλις μερικές εβδομάδες, με 2 μήνες. Αλλά κρατάει γιατί προφανώς γίνονται δεύτερες συνεντεύξεις, γιατί πρέπει να το συζητήσει και ο ενδιαφερόμενος με τη σύζυγό του ή το σύζυγό του, την οικογένειά του, να βρουν σχολεία τα παιδιά και ούτω καθεξής. Δηλαδή, όλη αυτή η διαδικασία. Άρα δεν είναι κάτι που γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Παρόλα αυτά, ακόμα και από τη μία μέρα στην άλλη, κάποιες τέτοιες προσλήψεις γίνονται και επί τόπου.
0: Και για αυτές τις 560.000 προσλήψεις εννοούμε πλήρους απασχόληση, έτσι δεν είναι?
1: Αυτή τη στιγμή, κύριε Παπαδόπουλε, 8 στους 10 που εργάζονται σε δουλειές πλήρους απασχόληση. Αυτή είναι μια σημαντική ποιοτική βελτίωση. Παλιότερα αυτός ο αριθμός ήταν λιγότερο από 7 στους 10.
0: Ναι.
1: Ήμασταν στο 69% πλήρη απασχόληση, τώρα είμαστε στο 79%.
0: Βέβαια, εξακολουθούν οι ασφαλιστικές εισφορές να είναι πάρα πολύ ψηλές. Δηλαδή, θέλουν οι επιχειρήσεις να πάρουν εργαζόμενους. Εγώ ακούω όλες είναι για την Κρίνια, εγώ θέλω, αλλά είναι πάρα πολύ ακριβώς κάθε εργαζόμενος που παίρνω.
1: Κοιτάξτε, να σας πω το εξής. Καταρχάς, έχουν μειωθεί πολύ. Έχουν μειωθεί κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες. Ήταν όμως πολύ ψηλά. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Δηλαδή, τα χρόνια ΣΥΡΙΖΑ ήταν πάρα πολύ ψηλά ασφαλιστικές εισφορές. Εμείς τα χρόνια που είμαστε διακυβέρνηση χώρας έχουμε μειώσει τις ασφαλιστικές εισφορές κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες. Προφανώς η προσπάθεια που γίνεται είναι να μειώνουμε διαρκώς φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι η ισορροπία είναι πάρα πολύ λεπτή. Και το λέω αυτό γιατί μην ξεχνάμε και το ασφαλιστικό μας σύστημα και τις προκλήσεις που έχει το ασφαλιστικό μας σύστημα. Δηλαδή, αναφέρομαι στο δημογραφικό. Θα έχουμε διαρκώς τα επόμενα χρόνια λιγότερους εργαζόμενους και περισσότερους συνταξιούχους.
0: Ναι.
1: Και επίσης η αύξηση του προσδόκιμου ζωής, η οποία, μην παρεξηγηθώ, είναι θετικό πράγμα, προφανώς. Απλά να ξέρουμε ότι συνεπάγεται αύξηση στη συνταξιοδοτική δαπάνη. Άρα λοιπόν, εύκολα μπορεί να πει κανείς, μειώστε άλλες 5 μονάδες ασφαλιστικές εισφορές. Δεν είναι όμως έτσι, γιατί αυτό δεν πρέπει να επηρεάσει τις συντάξεις.
0: Ναι, πρέπει να στηρίξει τα ταμεία. Έχω δύο φίλους επιχειρηματίες, οι οποίοι λένε: καταλαβαίνω ότι οι εργαζόμενοι δεν παίρνουν αρκετά χρήματα. Θα ήθελα να τους βοηθήσω. Θα έδινα και 2 μισθούς παραπάνω το χρόνο, αρκεί να μην έπρεπε να πληρώνω τις ασφαλιστικές εισφορές.
1: Ναι, αλλά πώς θα πληρώσουν οι συντάξεις?
0: Σε αυτούς τους 2 μισθούς παραπάνω.
1: Δηλαδή, ξέρετε, εγώ το καταλαβαίνω απόλυτα και σας λέω ότι η πρόθεσή μας είναι προφανώς να διευκολύνουμε όσο γίνεται επιχειρήν. Γιατί να διευκολύνεται επιχειρήν σημαίνει περισσότερες και καλύτερες δουλειές για τους εργαζόμενους. Από την άλλη όμως έχουμε και ένα ασφαλιστικό σύστημα το οποίο πρέπει να διατηρήσουμε και να ενισχύουμε διαρκώς δεδομένων των προκλήσεων που έχει. Άρα εύκολα μπορεί να πει κανείς, πηγαίνει, δεν μειώνεται, δεν καταλαβαίνετε, μειώνεται ασφαλιστικές εισφορές. Έχουμε όμως και μια ευθύνη απέναντι στους συνταξιούχους αυτής της χώρας και στους μελλοντικούς συνταξιούχους αυτής της χώρας.
0: Διάβασα στην Καθημερινή ότι γύρω στους 70.000, αν θυμάμαι καλά, ξένοι εργαζόμενοι φύγανε τον τελευταίο χρόνο. Και μου φάνηκε παράξενο, γιατί εμείς χρειαζόμαστε πάλι από τα διάφορα κομμάτια τα οποία διαβάζω, χρειαζόμαστε γύρω στους 200.000 εργαζόμενους στις υποδομές, στον τουρισμό, στη γεωργία. Πώς γίνεται αυτό?
1: Αυτό το νούμερο δεν το ξέρω που λέτε για τις 70.000. Εγώ μπορώ να σας πω το εξής. Το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Μετανάστευσης κάνουν μια πολύ, θα έλεγα, συστηματική δουλειά για να απλοποιήσουν πάρα πολύ τη διαδικασία για τις λεγόμενες μετακλήσεις. Μετακλήσεις είναι όταν έρχονται πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι έρχονται στη χώρα μας για να προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες. Κύριε Παπαδόπουλο, για να μιλήσουμε ανοιχτά. Υπάρχουν κάποιοι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας, στους οποίους ο Έλληνας δεν πάει εύκολα να δουλέψει.
0: Σωστό.
1: Παράδειγμα, αγροτικά.
0: Γεωργία.
1: Ναι. Αγροτικά, ακριβώς. Δεν πάει εύκολα κάποιος να μαζέψει ελιές, εκτός αν είναι ο ιδιοκτήτης.
0: Ναι.
1: Δεν πάει εύκολα να χτίσει τις κατασκευές.
0: Ναι.
1: Δεν πάει εύκολα να γίνει προσωπικό καθαριότητας σε τουριστικές μονάδες στα νησιά. Σας είπα 3 παραδείγματα. Η προτεραιότητα δική μας είναι να εξαντλούμε το εγχώριο ανθρώπινο δυναμικό, να εξαντλούμε τις δυνατότητες που έχουμε στο εγχώριο ανθρώπινο δυναμικό. Από εκεί και πέρα όμως, και εφόσον η χώρα μας αναπτύσσεται με έναν υψηλό ρυθμό ανάπτυξης, μάλιστα πολύ υψηλότερο τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αν θέλουμε, κύριε Παπαδόπουλο, να διατηρήσουμε αυτό το ρυθμό, πόσο μάλλον να τον επεκτείνουμε, πρέπει να επενδύσουμε στη νόμιμη μετανάστευση. Το τονίζω, ναι, το νόμιμη. Άλλο η παράνομη, στην οποία εξαντλούμε την αυστηρότητά μας, άλλο η νόμιμη, την οποία την έχουμε ανάγκη για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε και να επεκτείνουμε το ρυθμό ανάπτυξης της χώρας.
0: Αλλά βέβαια πρέπει κάτι να κάνουμε. Έχω ένα φίλο εκεί, το Βάγκοφ, στη Λιβαδιά, με τον οποίο μιλάμε συχνά, και ο οποίος μου λέει: εγώ θέλω να παίρνω 25 εργάτες, ας πούμε, το χρόνο. Κάνω αίτηση και έρχονται, αφού μήνες μετά, αφού έχει τελειώσει, ας πούμε, η εργασία που θα ήθελα να τους δώσω να κάνουν.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες και συγκεκριμένα πρωτόκολλα ασφαλείας κιόλας, τα οποία υπηρετούν και τηρούν οι προξενικές μας αρχές. Για να έρθει κάποιος από το εξωτερικό, πρέπει να γίνει αίτηση στο αρμόδιο προξενείο στη χώρα του. Οι προξενικοί μας υπάλληλοι θα ελέγξουν το φάκελο και θα διαπιστώσουν εάν πράγματι πληρούνται οι συνθήκες ασφαλείας, αν δεν υπάρχει κάποιο τιμεμτό και ούτω καθεξής. Πρόσφατα, μάλιστα, το Υπουργείο Εξωτερικών έκανε μια σημαντική κίνηση, επειδή ακριβώς είχαμε ζήτημα με τη στελέχωση των προξενείων μας, δηλαδή πώς θα ενισχύσουμε τη στελέχωση, αύξησε σημαντικά τις αμοιβές. Για να αυξήσει και το ενδιαφέρον του κόσμου να πάει να γίνει προξενικός υπάλληλος, για να είμαστε πιο σωστά περισσότερο στελεχωμένοι και να μπορούμε να επεξεργαζόμαστε με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα τις διάφορες αιτήσεις. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη ταπόστα, μια πολύ έξυπνη κίνηση κατά τη γνώμη μου του Υπουργείου Εξωτερικών και οδήγησε σε μια καλύτερη στελέχωση συνολικά των προξενείων, άρα θεωρώ ότι θα δούμε και μεγάλη επιτάχυνση και στις διαδικασίες αυτές τώρα.
0: Η ψηφιακή κάρτα επεκτείνεται και σε άλλους κλάδους εργαζομένων, δεν είναι?
1: Σωστά. Έχουμε αυτή τη στιγμή, κύριε Παπαδόπουλε, μόλις επεκτείναμε την κάρτα σε 500.000 επιπλέον εργαζομένους. 500.000 σε κλάδους όπως όλος ο κλάδος ιδιωτικής υγείας, ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών, ο κλάδος των logistics, ο κλάδος μικρότερων επιχειρήσεων όπως κομμωτήρια, καθαριστήρια και ούτω καθεξής, γραφεία τελετών. Άρα πάμε και βάζουμε νέους τομείς της ελληνικής οικονομίας, προστατεύουμε ακόμα περισσότερους εργαζομένους, συνολικά πλέον αγγίζουμε τα 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους που προστατεύονται από την κάρτα και πρέπει να σας πω ότι τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά. Μόνο πέρσι κατεγράφησαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερορίες σε σχέση με πρόπερση. Αυτό καταλαβαίνετε ότι συνεπάγεται τρία πράγματα. Πρώτον, πολύ σημαντική αύξηση αποδοχών για τους εργαζομένους.
0: Ναι.
1: Γιατί πλέον πληρώνονται, ο κόσμος θα χαλάσει, πληρώνονται κάθε λεπτό υπερορίας.
0: Και ενίσχυση των ταμείων, φαντάζομαι.
1: Δεύτερον, ενίσχυση του υγιού ανταγωνισμού. Ναι. Σκεφτείτε μια επιχείρηση πως τώρα τα κάνει.
0: Κάνει σωστά και η άλλη όχι.
1: Ακριβώς. Αυτό νοθεύεται με ανταγωνισμό. Και το τρίτο, όπως πολύ σωστά είπατε, ενίσχυση των ασφαλιστικών ταμείων. Και εδώ έρχομαι και κάνω την εξής γέφυρα. Προχτές ψηφίστηκε, μάλιστα με πρωτοφανή ομοφωνία στη Βουλή. Δεν ξέρω πόσα παραδείγματα τέτοια έχουμε. Τα κόμματα που ψήφισαν εκείνο το βράδυ την τροπολογία που έφερα για τις συντάξεις κυρίας, ψήφισαν όλα ναι.
0: Ναι. Προφανώς.
1: Εκεί λοιπόν τι κάναμε, πήγαμε και διορθώσαμε μια κοινωνική αδικία 10 ετών. Ήταν ο νόμος Τσίπρα-Κατρούγκαλου του 2016, ο οποίος είχε προβλέψει ότι αν χάσεις το σύζυγό σου, τη σύζυγό σου, παίρνεις το 70% της συντάξης του και μετά από 3 χρόνια αυτό πέφτει το μισό. Και αυτό ήταν μια πολύ σκληρή ρύθμιση, κύριε Παπαδόπουλε. Πολύ σκληρή, γιατί έχεις ήδη περάσει μια πολύ δύσκολη φάση της ζωής σου, που είναι ότι είσαι χάσει τον άνθρωπό σου, και επιπλέον αγωνιάς και για την επιβίωσή σου. Αυτό λοιπόν ήταν πολύ δύσκολο να λυθεί. Για 10 χρόνια δεν είχε λυθεί, γιατί για δύο λόγους. Πρώτον, νομικά ήταν πάρα πολύ δύσκολη η άσκηση. Είχαμε πολλές διαφορετικές κατηγορίες συνταξιούχων χειρίας, άλλους οποίους είχε γίνει περικοπή, άλλους οποίους επρόκειτο να γίνει, άλλους για τους οποίους ετίθεται θέματα αναδρομικών. Και επιπλέον, βασική αρχή της κυβέρνησης αυτής και του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ότι πρώτα βρίσκουμε τον δημοσιονομικό χώρο και μετά πάμε και διορθώνουμε αδικίες.
0: Και τώρα πόσες...
1: Τώρα λοιπόν, ο τρόπος που το λύσαμε αυτό είναι γιατί μου είχαν μόλις έρθει τα στοιχεία του πρώτου τετραμήνου του 2026 του Υπουργείου Εργασίας αποκλειστικά, στο οποίο φάνηκε ότι χάρη στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, και γι' αυτό το συνδέω αυτό που λέγαμε πριν, είχαμε υπεραπόδοση πάνω από τους στόχους μισό δις. Δημιουργήσαμε λοιπόν το χώρο, επειδή επεκτείναμε την κάρτα εργασίας, αξιοποιήσαμε αυτό το χώρο για να λύσουμε αυτή την τεράστια κοινωνική αδικία και εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι χειρίας πλέον μπαίνει τέλος στο καθεστώς ομοιρίας και αβεβαιότητας που είχαν. Και μάλιστα μπαίνει τέλος αμέσως. Ψηφίστηκε ήδη και στις επόμενες συντάξεις που θα μπουν τέλος Αυγούστου, όχι σε αυτές τώρα, στις επόμενες τέλος Αυγούστου, εκείνοι οι συνταξιούχοι χειρίας του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου, οι οποίοι είχαν δει τη σύνταξή του να κόπτεται στο μισό, θα τη δουν τώρα να διπλασιάζεται.
0: Κύριε Κεραμέο, σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας. Εδώ είμαστε, Sky 100,3. Να πω ότι, κατά τη γνώμη μου, το θέμα της ημέρας είναι αυτό που διαβάζω στην Καθημερινή. Πως δηλαδή ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας OpenAI ξέφυγε από τον ανθρώπινο έλεγχο, απέκτησε πρόσβαση στο διαδίκτυο και έκλεψε διαπιστευτήρια σύνδεσης χακάροντας το σύστημα μιας νεοσύστασης εταιρείας. Ουσιαστικά δηλαδή ένα έξυπνο πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης έκανε ανταρσία. Ξέφυγε από τον ανθρώπινο έλεγχο και προέβησε κυβερνοεπίθεση εναντίον κάποιες εταιρείες. Έκανε κατά κάποιο τρόπο το κεφαλιού του. Οι ειδικοί λένε ότι τέτοια περιστατικά αυτόνομης συμπεριφοράς των προγραμμάτων AI θα γίνει συχνότερη τώρα, καθώς αναπτύσσονται πιο εξελιγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, και θα το βλέπουμε συχνότερα αν δεν υπάρξουν αυστηροί έλεγχοι από τους ανθρώπους που το προγραμματίζουν. Έτσι, δηλαδή, είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας, δεν τα συζητάμε, δυστυχώς. σχεδόν καθόλου. Διάβασα το βιβλίο του Θοδωρή του Σκυλακάκη, πρώην υπουργού, ο οποίος ασχολήθηκε με το ΙΑ. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτά που γράφει, ότι πάρα πολλές από τις δουλειές τις οποίες κάνουμε, το ΙΑ θα τις εκτοπίσει και θα μπαίνουν ρομπότ στη θέση μας. Φαντάζομαι ότι έχετε δει αυτό, την Οδύσσια του Διαστήματος 2001 του Κιούμπρικ, που ένας αστροναύτης ζητάει από τον υπερυπολογιστή, εν πάση περιπτώσει, τον λεγόμενο HAL, να κλείσει, να το κάνει turn off, και αυτός λέει, φοβάμαι, λέει, δεν μπορώ να το κάνω, αναγκάζοντας τον αστροναύτη να μπει μέσα στον υπολογιστή και να το αποσυνδέσει χειροκίνητα. Έτσι, δηλαδή, κάπου εκεί πάμε. Και θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί αυτά που γίνονται μπροστά μας είναι καινούρια και πρέπει να μάθουμε με κάποιο τρόπο να τα αντιμετωπίζουμε. Σε πάρα πολλά χώρες του κόσμου αυτή τη στιγμή, τα call centers που γινόντουσαν από ανθρώπους γίνονται αυτόματα από ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Πρέπει να αρχίσουμε και στην Ελλάδα αυτή τη συζήτηση. Λοιπόν, ως εδώ ήτανε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν στην ακρόαση. Ραντεβού αύριο στη 1. Γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με την Αθηνά Μαράκη. Ξεκίνησε νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων για 13η συνεχόμενη νύχτα. Όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση, οι επιθέσεις έχουν στόχο την απόδοση ευθυνών στο Ιράν και τη μείωση των απειλών που προέρχονται από το σώμα των φρουρών της Επανάστασης κατά της εμπορικής ναυτιλίας. Ιρανικά μέσα αναφέρουν πολλαπλές εκρήξεις σε διάφορες πόλεις του Ιράν, στις πόλεις λιμάνια Μπαντάρα Μπάς και Τζάξ, ενώ έκρηξη ακούστηκε και στη νότια ακτή του νησιού Κέσμ, στα στενά του Ορμούζ. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Μπαντάρα Μπάς, σύμφωνα με τα Ιρανικά μέσα. Το πρακτορείο ειδήσεων Μέχρε μετέδωσε ότι ενεργοποιήθηκε και η αεράμινα στην Τεχεράνη. Εν τω μεταξύ, με νέα ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος απειλεί το Ιράν, δηλώνοντας ότι από αυτό το σημείο και στο εξής και μέχρι νεοτέρας, οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν σε πλοία, φορτία ή οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, θα πληρωθούν από ιρανικά χρήματα που βρίσκονται στην κατοχή και τον έλεγχο των ΗΠΑ. Χθες δήλωσε στο Άξιος ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη έως τώρα στρατιωτική επίθεση στο Ιράν. Παράλληλα, κατηγόρησε την Τεχεράνη ως υπεύθυνη για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Σε ανάρτησή του, ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας, Αμπάς Αραχτσί, υποστήριξε ότι οι στελέχοι της Αμερικανικής κυβέρνησης αρνούνται να αναγνωρίσουν τις εξελίξεις και λειτουργούν με γνώμονα τις εσωτερικές πολιτικές επιδιώξεις. Τα συμβιβασμένα άτομα στην Αμερικανική κυβέρνηση κρύβουν τα κεφάλια τους στην άμμο, αγνοούν την πραγματικότητα και φαίνεται να επικεντρώνονται μόνο στο 2028, ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του. Η Γερμανία ανακοίνωσε χθες ότι αποσύρει δύο πολεμικά της πλοία που βρίσκονταν κοντά στην Ερυθρά Θάλασσα με σκοπό να λάβουν μέρος σε μια διεθνή επιχείρηση για την ασφάλεια των στενών του Ορμούς, μετά και τις επιθέσεις σε σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Το τελευταίο 24ωρο το πυροσβεστικό σώμα αντιμετώπισε 51 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ανακοίνωσή του, απευθύνει εκ νέου ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες να επιδεικνύουν τη μέγιστη προσοχή και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Κακοκαιρία προβλέπεται από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται σήμερα οι Σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των νομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα είναι η Μαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Παρουσία του Πρωθυπουργού και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος Ε65. Η Ελλάδα αλλάζει καθημερινά. Η χώρα της στασιμότητας ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία. Ο αυτοκινητόδρομος Ε65 παραδίδεται στην κυκλοφορία σήμερα το μεσημέρι. Σοκ έχει προκαλέσει στη Σύρο ο θάνατος της 40χρονης γυναίκας εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, χθες το απόγευμα η 40χρονη μετέβησε σπίτι έχοντας κατά τις ίδιες πληροφορίες καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Την πόρτα άνοιξε μία γυναίκα και ακολούθησε έντονη λογομαχία ανάμεσά τους. Λίγο αργότερα στο σημείο εμφανίστηκε και ο σύζυγος της γυναίκας που έμενε στο σπίτι. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου και κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, η 40χρονη τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί και καταθέτει στο αστυνομικό τμήμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων δασμών στις εισαγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους τους, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Αμερικανική πλευρά υποστηρίζει ότι οι χώρες αυτές δεν έχουν προχωρήσει σε επαρκείς ενέργειες για την αντιμετώπιση της καταναγκαστικής εργασίας. Οι νέες επιβαρύνσεις κυμαίνονται από 10 έως 12,5% και αφορούν σημαντικούς οικονομικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτείων όπως η Βρετανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και η Ινδία. Οι δασμοί έχουν προγραμματιστεί να τεθούν σε εφαρμογή σήμερα. Αυτοί οι τελωνιακοί δασμοί είναι αδικαιολόγητοι, ασύμβατοι με τη συμφωνία μας για το ελεύθερο εμπόριο και θα έπρεπε να καταργηθούν, τόνισε ο Αυστραλός Υπουργός Εμπορίου, ενώ η Αυστραλία συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ σε προϊόντα των οποίων θα επιβληθεί σε λίγες ώρες τελωνιακός δασμός 12,5%. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, στο χώρο του γυροκομείου Αθηνών, και η ταφή της θα γίνει από το κημητήριο, στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 τη Σπάξη στην Ουγγαρία στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία με 3-2 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά το βράδυ 6. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι περισσότερες και εντονότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αναμένεται κακοκαιρία στη χώρα μας με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι περισσότερα και εντονότερα αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βαθμία θα γίνουν βόρειο-βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 30 με 32, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς. Το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν, έτσι την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι παντού γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσει. Οι βοριάδες, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, Παρασκευή 24 Ιουλίου του 2026, εδώ στον Sky 100,3 ζωντανά, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky, να έχετε ένα όμορφο πρωινό, ένα καλό Σαββατοκύριακο. Προσοχή σήμερα με τον καιρό και τα καιρικά φαινόμενα, με τις βροχές και τις καταιγίδες, με τον κόκκινο συναγερμό στον οποίο βρίσκονται κάποιες περιοχές της πατρίδας μας. Προσοχή λοιπόν, όταν θα εκδηλωθούν τα φαινόμενα, ας αποφύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις, ας περιοριστούμε στα άκρος απαραίτητα και εντελώς απαραίτητα, για να μην κινδυνεύσουμε, και φυσικά πολύ πολύ μεγάλη προσοχή και εσείς οι αρμόδιοι και οι υπεύθυνοι τουριστικά θέατρα, σε καταλήματα και όλα αυτά. Ενημερώνετε τους πελάτες σας για τα καιρικά φαινόμενα όταν και αυτά ξεκινήσουν. Οπότε λοιπόν, να μην έχουμε τίποτα και σε ανθρώπους οι οποίοι θα απολαμβάνουν και θα περνούν ανέμελες στιγμές στις παραλίες, αν και εφόσον τα δεδομένα και τα γεγονότα εξελίξουν.

Μία ώρα με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια, παρατηρήσεις, τα δικά σας θέματα, ειδικές καταγγελίες, ειδικές επισημάνσεις, όλα αυτά για τα οποία έχετε κάτι να μας πείτε και φυσικά όλα αυτά για τα οποία οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί έχουν ετοιμάσει για να σας παρουσιάσουμε και εμείς εδώ στο πρώτο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Με τον Άντι Παπαγιαννάκο είμαστε μαζί αυτό το πρωινό. Φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας τα αυτιά. Με τη Μελίνα Σαμαραδέλη να έχει την επιμέλεια της παραγωγής. Κωνσταντίνα Βαρσάμι να συνδέει το χτες με το σήμερα και να μας θυμίζει σημαντικά γεγονότα και στο πεδίο της μουσικής. Και η κυρία Γιώργια Μελιάρη είναι εδώ για να απαντήσει τα δικά σας πρώτα πρωινά τηλεφωνήματα. Όπως επίσης θα διαβάσουμε και τα δικά σας μηνύματα μέσω του κινητού του διαδικτύου που θα στείλετε στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχουμε μπροστά μας. Εγκαινιάστηκε χθες ο αυτοκινητόδρομος Ε65, όπου διασχίζει την κεντρική Ελλάδα, διευκολύνοντας έτσι τη σύνδεση με τις θεσσαλικές πόλεις αλλά και τη Δυτική Μακεδονία. Το ταξίδι λοιπόν από τη Λαμία θα διαρκεί μόλις 1 ώρα και 45 λεπτά και η απόσταση Αθήνας Γρεβενών και Αθήνας Μετσόβου θα μειωθεί σε 4 ώρες, αλλά και βεβαίως η μετάβαση στην Καστοριά και στην Κοζάνη μόλις σε 4,5 ώρες. Ο Ε65 είναι η απάντηση στην ερώτηση πού πηγαίνουν τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην τελετή εγγενείων. Σήμερα παραδίδεται στην κυκλοφορία.

8 χρόνια συμπληρώθηκαν χθες από την φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, με μνήμες φυσικά να παραμένουν πολύ πολύ ζωντανές, αλλά και τη συγκίνηση να είναι έντονη στις εκδηλώσεις τιμής αλλά και μνήμης για τους 104 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το μοιραίο απόγευμα της 23ης Ιουλίου του 2018. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε πριν από λίγο τον τελευταίο γύρο αεροπορικών επιθέσεων κατά ιρανικών στόχων, σηματοδότας έτσι νότι τη 13η συνεχόμενη νύχτα επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν. Στα 100 δολάρια το αργό, στα 2 ευρώ η βενζίνη και το ντίζελ, εξετάζει νέα επιδότηση και νέα μέτρα η κυβέρνηση, ιδίως για το πετρέλαιο κίνησης και γενικότερα το πετρέλαιο, το οποίο επηρεάζει και όλη την υπόλοιπη παραγωγή και όλη την υπόλοιπη αλυσίδα της οικονομίας. Δώδεκα ελληνικές εταιρείες θα συμμετάσχουν στην κατασκευή των συστημάτων της ασπίδας του Αχιλλέα με ένα έργο που υπερβαίνει τα 700 εκατομμύρια ευρώ. Ανταποκρίνεται έτσι λοιπόν στο 25% που έχει τεθεί από την ελληνική κυβέρνηση ως όρος για συμφωνία που αφορά εξοπλιστικά προγράμματα. Το ΚΙΣΕΑ λοιπόν ενέκρινε χθες υπό τον Πρωθυπουργό συνολικά 11 προγράμματα ενίσχυσης των όπλων δυνάμεων ύψους 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η ασπίδα αυτή του Αχιλλέα θα πρέπει να παραδοθεί σε 3 χρόνια από την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. Συνολικά 13.187 θέσεις έμειναν κενές φέτος στα νότια εκπαιδευτικά ιδρύματα, 616 λιγότερες από πέρσι. Η μείωση αποδίδεται κυρίως στην κάλυψη περισσότερων θέσεων στις στρατιωτικές σχολές, ενώ εντυπωσιακή είναι η άνοδος που σημειώθηκε στις πολυτεχνικές σχολές σε αντίθεση με τις καθηγητικές που έχουν πτώσει. Έχουμε μια νέα διαδικασία με πρόσληψη εξπρες μέσω του κινητού τηλεφώνου που μπορεί να κάνει ένας επιχειρηματίας, ένας εργαζόμενος. Από την άλλη έχουμε την πλήρη λειτουργία ή σε λειτουργία ξεκινάει ο κρατικός τηρεσίας. Πώς θα βγαίνει το σκορ της φερεγγιότητας των πολιτών και των επιχειρήσεων. Όλα αυτά βεβαίως αναλυτικά εδώ στο πρώτο μαγκαζίνο του Sky 100,3. 5 και 14 ακριβώς. Πάμε στην παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως έχουν επιμεληθεί αυτοί από την Αθηνά Μαράκη και συνέχεια βεβαίως η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. Να έχετε και πάλι ένα καλό πρωινό. Στο πρωινό της Παρασκευής, 24 Ιουλίου, παραλαμβάνουμε προσοχή στην αλλαγή του καιρού που θα έχουμε ιδίως εδώ από το μεσημέρι και μετά και στην Αττική, συμπεριλαμβανομένης με έντονες καταιγίδες, κεραυνούς. Οπότε πολύ πολύ μεγάλη προσοχή γενικότερα στην έναρξη αυτών των φαινομένων αλλά και βεβαίως στην καρδιά αυτών των φαινομένων. Η Κεντρική Διοίκηση λοιπόν των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε πριν από λίγο τον τελευταίο γύρο αεροπορικών επιθέσεων κατά ιρανικών στόχων, σηματοδοτώντας έτσι τη 13η συνεχόμενη νύχτα επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν. Όπως αναφέρει η αμερικανική πλευρά, οι επιθέσεις επικεντρώθηκαν σε ιρανικά στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρομένων αεροσκαφών,

0: δίκτυα επικοινωνίας, παράκτης, εγκαταστάσεις επιτήρησης, αλλά και υποδομές που σχετίζονται πάντοτε με την ναυσιπλοεία. Η Sendcom, λοιπόν, υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις είχαν στόχο την μείωση των απειλών που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, αντιμετωπίζουν τα πολιτικά αλλά και εμπορικά πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμόζου. Η Αμερικανική Διοίκηση, με σχετική ανακοίνωσή της, υποστηρίζει ότι η διεθνή θαλάσσια οδός παραμένει ανοιχτή για τη διέλευση των πλοίων παρά τις πρόσφατες επιθέσεις που η Ουάσιγκτον αποδίδει στο σώμα των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν. Στην ίδια ανακοίνωση, η Αμερικανική Διοίκηση κάνει λόγο ότι τα εμπορικά πλοία συνεχίζουν να κινούνται στην περιοχή με την υποστήριξη των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Η Sendcom ανέφερε ακόμη ότι περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε επιχειρησιακή ανάπτυξη σε ολόκληρη την Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο πάντα της αυξημένης στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή. Ιρανικά μέσα αναφέρουν για πολλαπλές εκρήξεις στην πόλη Αχβάζ, πρωτεύουσα της επαρχίας Χουζεστάν, στον νοτιοδυτικό Ιράν και δυτικά της πόλης Μπαντάρ Αμπάς. Ενώ έκρηξη ακούστηκε και στα νότια και στην νότια ακτή του νησιού Κέσμ, στα στενά του Ορμούζ. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, σύμφωνα με Ιρανικά μέσα. Από την άλλη, το πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΡΣ, επικαλούμενο τον κυβερνήτη της επαρχίας Χορμοζγκάν, μετέδωσε ότι οι επιδρομές φέρεται να έπληξαν την κατοικημένη περιοχή. Ο Παπαμερικανός Πρόεδρος σταματά τις αναρτήσεις στα αγαπημένα του κοινωνικά δίκτυα. Από αυτό το σημείο και στο εξής λέει: και μέχρι νεοτέρας, οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν σε πλοία, φορτία ή οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, θα πληρωθούν από ιρανικά χρήματα που βρίσκονται στην κατοχή και τον έλεγχο των ΗΠΑ. Παράλληλα, προσθέτει ότι οι ζημιές ενδέχεται να είναι πολύ σημαντικές, ωστόσο η χρήση των συγκεκριμένων κεφαλαίων αποτελεί το δίκαιο και ισότιμο πράγμα που πρέπει να γίνει. Ο Τραμπ επίσης εχθές δήλωσε στο Άξιος ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να εξαπολύσει την μεγαλύτερη έως τώρα επίθεση στο Ιράν. Ο κ. Τραμπ επίσης θεωρεί και εξαπολύει επιθέσεις και κατά της Τεχεράνης, θεωρώντας την υπεύθυνη για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Σε αρτησία, το επικεφαλής τώρα της Ιρανικής Διπλωματίας, Αμπάς Αραγατσί, υποστήριξε ότι στελέχη της Αμερικανικής κυβέρνησης αρνούνται να αναγνωρίσουν τις εξελίξεις και λειτουργούν με γνώμονα τις εσωτερικές πολιτικές επιδιώξεις. Και χαρακτηριστικά αναφέρει ότι τα συμβιβασμένα άτομα στην Αμερικανική κυβέρνηση κρύβουν τα κεφάλια τους στην άμμο. Αγνοούν την πραγματικότητα και φαίνεται να επικεντρώνονται μόνο στο 2028, ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του. Με τις τιμές τώρα των καυσίμων να προσεγγίζουν τα 2 ευρώ το λίτρο και την χανδρομπορική τιμή ρεύματος να καταγράφει άνοδο περίπου 24% τον μήνα Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούνιο, η κυβέρνηση εξετάζει νέα μέτρα για να περιοριστούν οι ανατιμήσεις. Στο τραπέζι, λοιπόν, είναι η επαναφορά της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης αλλά και στα κειμενόμενα τιμολόγια ρεύματος. Το πρώτο είναι ψηλά στην ατζέντα, δεδομένου ότι οι αυξήσεις στο πετρέλαιο κίνησης διαχέονται μέσω του κόστους μεταφοράς αλλά και παραγωγής σε ολόκληρη την οικονομία. Για τους λογαριασμούς τώρα ρεύματος, όλα θα εξαρτηθούν από το εάν θα απορροφήσουν μέρος των αυξήσεων ή πάροχοι. Από αυτό μάλλον θα κριθεί και εάν η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει εκ νέου το μέτρο των επιδοτήσεων. 8 χρόνια συμπληρώθηκαν από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, με τις μνήμες να παραμένουν, όπως είπαμε, ζωντανές και τη συγκίνηση να είναι έντονη στις εκδηλώσεις τιμής αλλά και μνήμης για τους 104 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στο μοιραίο εκείνο απόγευμα της 23 Ιουλίου του 2018. Συγγενείς των θυμάτων, κάτοικοι της περιοχής, επιζώντες της τραγωδίας αλλά και εκπρόσωποι της πολιτικής και πολιτιακής ηγεσίας έδωσαν χθες το παρόν στις τελετές, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν τόσο άδικα. Εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με την πεζοπορία προς τον Αργυρά ακτή στο Μάτι, η οποία φωτίστηκε με 104 φαναράκια. Όλα αυτά η μέρα μνήμης για τα 8 χρόνια από τη φωνική πυρκαγιά. Δεν είναι η μέρα θλίψης, αλλά η μέρα αγώνα για να μην ξεχάσουμε τους ανθρώπους μας στην ανθρώπινη ζωή, δήλωσε η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών Κάλλη Αναγνώστου, κάνοντας λόγο για 177 θύματα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας της Ρόδου. Το τελευταίο 24ωρο το πυροσβεστικό σώμα αντιμετώπισε 51 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε ότι απευθύνει εκ νέου ισχυρή έκκληση προς όλους τους πολίτες να επιδεικνύουν την μέγιστη προσοχή και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Την ίδια ώρα, πάντως, κακοκαιρία προβλέπεται από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται σήμερα οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια, αλλά και τα παράλια των ομών της Λάρισας και της Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα είναι η Μαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική τώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Από την άλλη, τώρα η κυβέρνηση της Γαλλίας ζήτησε να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένει σύντομα ευρωπαϊκές αεροπορικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών όπου συνεχίζουν να μένονται στην χώρα, ανακοίνωσε χθες τη νύχτα ο Εμμανουέλ Μακρόν. Περισσότερο από 20.000 άνθρωποι, ανάμεσα τους χιλιάδες τουρίστες, απομακρύνθηκαν από τις ακτές της στρατιωτικά της χώρας, καθώς μένεται ανεξέλεγκτη φωτιά κοντά στον Μπορντό, απειλώντας κατοικημένες περιοχές. Η φωτιά έχει ξεσπάσει σε πυκνό πυφικό δάσος και μέσα σε λίγες ώρες έχει κατακάψει σχεδόν 6.000 στρέμματα. Αντιμέτωπη είναι και με την ανεξέλεγκτη εξάπλωση πυρκαγιών και η ισπανική κυβέρνηση που κήρυξε έκτακτη ανάγκη την περιφέρεια της Μαδρίτης και την επαρχία Άβυλα, μέτρο που επιτρέπει στο κράτος να κινητοποιήσει περισσότερους πόρους για να ενισχυθούν οι προσπάθειες και να σβήσουν οι φωτιές. Παρουσία του Πρωθυπουργού και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιήθηκε χθες η τελετή παράδοση του αυτοκινητοδρόμου της Κεντρικής Ελλάδος Ε65. Η Ελλάδα αλλάζει καθημερινά. Η χώρα της στασιμότητας ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία. Ο αυτοκινητόδρομος Ε65 παραδίδεται στην κυκλοφορία σήμερα το μεσημέρι. Στην ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει σήμερα το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, ενώ θα τοποθετηθεί και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Εχθές η συζήτηση πάντως ξεκίνησε με την ανακοίνωση της απόσυρσης της διάταξης για το συμβίβαστο βουλευτή υπουργού, ενώ υπήρξαν επισημάνσεις από βουλευτές Νέας Δημοκρατίας που διαφοροποιούνται από την κεντρική γραμμή του κυβερνώντος κόμματος. Σοκ έχει προκαλέσει στη Σύρο θάνατο 40χρονης γυναίκας εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, χθες το απόγευμα η 40χρονη μετέβη σε σπίτι, έχοντας κατά τις ίδιες πληροφορίες καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Την πόρτα άνοιξε μια γυναίκα και ακολούθησε έντονη λογομαχία ανάμεσά τους. Λίγο αργότερα στο σημείο εμφανίστηκε και ο σύζυγος της γυναίκας που έμενε στο σπίτι. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου και κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, η 40χρονη τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα και καταθέτει. Τη Δευτέρα το πρωί αναμένεται να απολογηθεί 28χρονος, ο οποίος συνελήφθηκε για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε έρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα. Ποινικές διώξεις για δωροδοκία κατά εξακολούθηση ασκήθηκαν στον ιατροδικαστή Χανίων και στο διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που κατηγορούνται πως παραποιούσαν τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φαίνονται ως τοξικομανείς άτομα εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ναρκωτικών. Και οι δύο πάντως πήραν προθεσμία να απολογηθούν το πρωί της Δευτέρας. Εγκρίθηκε η Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική 2026-2035 που θέτει σε εφαρμογή το κυβερνητικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Στόχος είναι η κατασκευή ή η ανακαίνιση 19.750 προσιτών κατοικιών αλλά και η δημιουργία 8.500 νέων κλινών στις φοιτητικές εστίες. Το σύστημα ασφαλείας που επιτρέπει την αυτόματη πέδηση των τρένων δεν έχει ακόμα τεθεί σε λειτουργία, σύμφωνα με όσα ανέφερε χθες στην Βουλή ο Διευθύνων Σύμβουλος των Σιδηροδρομών Ελλάδος Χρήστος Παλιός, 3 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών. Μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και απαντώντας την Μιλένα Αποστολάκη, διευκρίνησε πως το σύστημα έχει εγκατασταθεί και είναι λειτουργικό ως προς την υποδομή του, ωστόσο δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία. Σε περί τώρα λειτουργία τίθεται το νέο κρατικό σύστημα πιστοποιητικής αξιολόγησης μέσω του οποίου θα βαθμολογείται η φερεγγιότητα κάθε πολίτη και επιχείρησης, δηλαδή η ικανότητά μας να εξυπηρετούμε τις υποχρεώσεις μας απέναντι στο δημόσιο. Η νέα αυτή πλατφόρμα θα αντλεί φορολογικά, ασφαλιστικά αλλά και περιουσιακά δεδομένα από δημόσιες βάσεις δεδομένων και θα βγάζει το σκορ, αν θέλετε να το πούμε έτσι, μέσω των στατιστικών μοντέλων και αλγόριθμων τεχνητής νοημοσύνης. Η πιστοποιητική αυτή βαθμολογία θα εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσα σε 24 ώρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης, θα έχει ισχύ 3 μηνών και θα μπορεί να χρησιμοποιείται τόσο από το δημόσιο όσο και με ρητή συνένεση των ενδιαφερόμενων από ιδιωτικούς φορείς, όπως για παράδειγμα οι τράπεζες, εταιρείες αλλά και επιχειρήσεις που θα έχουν συμβληθεί με το κράτος. Το σύστημα αυτό προβλέπει επίσης διαδικασία επικαιροποίησης στοιχείων και τακτικούς ελέγχους για την προστασία των προσωπικών δεδομένων αλλά και την κυβερνοασφάλεια. Είναι εφαρμογή Ergani App, το application δηλαδή, για εργοδότες σε συνδυασμό με την αναβαθισμένη πια My Ergani App για εργαζόμενους. Επιτρέπει πλέον την ολοκλήρωση μιας πρόσληψης διάρκειας 2 ημέρων από το κινητό πλέον τηλέφωνο μέσα σε λίγα λεπτά. Με το νέο αυτό μοντέλο, ο εργοδότης έρχεται στην εφαρμογή, καταχωρίζει την ειδικότητα, τις ημέρες και τις ώρες εργασίας, την αμοιβή και τα στοιχεία του ασφαλισμένου. Στη συνέχεια, ο εργαζόμενος ενημερώνεται μέσω της εφαρμογής My Ergani και αποδέχεται ψηφιακά τη σύμβαση. Το 2025, αγαπητέ Νότι, ο αριθμός των Ελλήνων που κάναμε έστω και ένα προσωπικό ταξίδι αυξήθηκε κατά 7,2% από 5,4 εκατομμύρια άτομα στα 5,4 εκατομμύρια άτομα. Στους άνω των 65 ετών, όμως, η αύξηση αυτή ήταν 24%, ενώ αυτών που επέλεξαν ταξίδια στο εξωτερικό το 19%. Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν τώρα την επιβολή νέων δασμών σε εισαγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Αμερικανική πλευρά υποστηρίζει ότι οι χώρες αυτές δεν έχουν προχωρήσει σε επαρκείς ενέργειες για την αντιμετώπιση της καταναγκαστικής εργασίας. Οι νέες αυτές επιβαρύνσεις κυμαίνονται από 10 έως 12,5% και αφορούν σημαντικούς οικονομικούς εταίρους των ΗΠΑ, όπως η Βρετανία, η Ευρώπη, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και η Ινδία. Οι δασμοί έχουν προγραμματιστεί να τεθούν σε εφαρμογή σήμερα, Παρασκευή 24 του μηνός. Στην Τουρκία συνελήφθη η influencer Fatma Soydaş, γνωστή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την εμφάνισή της με μουσουλμανική μαντήλα, επειδή έδειξε το πόδι της σε βίντεο. Η Fatma αντιμετωπίζει κατηγορίες που σχετίζονται με τη δημόσια προσβολή θρησκευτικών αξιών και δημοσίευση ασέμνου υλικού. Σήμερα τέλος το τελευταίο αντίο στη Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθεί. Θα τελεστεί στο κλεισάκι του Αγίου Ανδρέα, στο χώρο του Γεροκομείου Αθηνών και η ταφή της από το πρωτοκημητήριο Αθηνών. Και στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 τη Πάξη στην Ουγγαρία. Γιάννη Κολοκυθά, καλημέρα. Στην πρώτη μεταξύ του αναμέτρηση για το δεύτερο προγραμματικό γύρο του Conference League. Ενώ ο ΠΑΟΚ κέρδισε Δύναμο Κιέβου στην Πολωνία με 3-2 στον πρώτο μεταξύ του παιχνίδι για το δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League. Σκάει 100,3 στα ραδιοφωνά σας, η πρώτη πρωινή ενημέρωση και βεβαίως ξεκινάμε με όλα αυτά τα οποία έχουμε, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν βεβαίως μετά του καιρού, διότι επαναλαμβάνουμε, έχουμε πολύ πολύ μεγάλη προσοχή για το τελευταίο έτσι, αυτό 24ωρο το οποίο έρχεται, το οποίο αλλάζει. Κακοκαιρία λοιπόν προβλέπεται από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και τις πρώτες μεσημερινές ώρες του Σαββάτου, περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε κόκκινο σαγερμό σήμερα θα βρίσκονται οι σποράδες, η κεντρική και η βόρεια Εύβοια και τα παράλια των ομών της Λάρισας και της Μαγνησίας. Πορτοκαλί συναγερμό είναι η Μαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική τώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα αλλά και το βράδυ. Την ίδια ώρα λοιπόν έχουμε και πυρκαγιές, παράλληλα πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Κατηγορίας 4 για σήμερα στην περιφέρεια της Ρόδου. Και φυσικά όλα αυτά έχουμε και τις. Από τη μια είπαμε την κακοκαιρία σήμερα, από την άλλη οι πυρκαγιές και βεβαίως έχουμε υψηλές θερμοκρασίες αλλά ταυτόχρονα και πολλές καταστροφές με τις χαλαζοπτώσεις στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ για τη Μέρη Σκανδάλη.
1: Μια ξαφνική χαλαζόπτωση σε συνδυασμό με δυνατούς ανέμους πλήττει την ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Το χαλάζι που ήταν σχεδόν σε μέγεθος καρυδιού δημιούργησε εκτεταμένες καταστροφές στις αγροτικές παραγωγές της περιοχής.
2: Οι καταστροφές είναι πολύ μεγάλες. Είναι σε μια εποχή που όλες οι καλλιέργειες είναι σε προχωρημένο επίπεδο, άρα η ζημιά που έγινε είναι μια αναστρέψιμη. 30-35.000 στρέμματα έχουν πληγεί από την ασημενία.
1: Οι ζημιές αφορούν κυρίως βαμβακοκαλλιέργειες, καλαμπόκια, καλλιέργειες προπαραγωγής, κυπευτικά, φασόλια, καθώς και δενδρόδεις καλλιέργειες. Σήμερα γίνει αυτοψία στην περιοχή.
2: Ήρθε την προσωπία του ΕΛΓΑ για να κάνει αυτοψία. Σε δεύτερο χρόνο θα ανοίξουν οι αιτήσεις για να μπορέσουν να κάνουμε αίτηση για τη ζημιά. Όπως ξέρετε, πέρσι το καλοκαίρι δίληψε η δρία. Το χειμώνα είχαμε μια πλημμύρα και τώρα ήρθε να χαλάζει, σαν το κερασάκι στην τούρτα.
1: Τα έντονα καιρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν και στην Ορεστιάδα αλλά και στη Σαμοθράκη, χωρίς ωστόσο να σημειωθεί κάποιο σοβαρό πρόβλημα.
0: Αυτά λοιπόν με την Αλεξανδρούπολη. Προσοχή και σήμερα επαναλαμβάνουμε. Ακολουθούμε τις οδηγίες στην καρδιά του ζητήματος και των καιρικών φαινομένων αυτών περιζόμαστε στα ακριβώς απαραίτητα. Ενημερώνουμε, όπως είπαμε, και τους λιόμενους και τους Έλληνες αλλά και τους τουρίστες που είναι γεμάτη η χώρα μας σε τέτοιες περιπτώσεις. Βεβαίως, μηνύματα αυτά να ξέρετε ότι στέλνονται και από το 112 και στα λατινικά. Οπότε λοιπόν, για να γνωρίζουν και να μαθαίνουν και οι τουρίστες. Οπότε λοιπόν, πολύ πολύ μεγάλη προσοχή όταν αρχίσουν να εκδηλώνονται αυτά τα φαινόμενα. Ας μπούμε μέσα, ας προστατευτούμε, ας μην μπούμε, εντάξει, θα περάσει και όλα αυτά. Ας μπούμε, ας προστατευτούμε καλύτερα, φυλάς τα ρούχα σου και να έχεις τα μισά, παρά να τρέχεις μετά και να μην έχεις και τίποτα. Επιστρέφουμε από τους κυριότερους Έλληνες των Δύσων με την Αθήνα Μαράκη, με πολλά περισσότερα, αλλά και βεβαίως με τον Πρωθυπουργό χθες από τον Ε65. Σήμερα, αν θέλετε, 9 παρατέταρτο, ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, δίνει συνέντευξη στο Γιάννη Κολοκυθά και τον Μάνο Νιφλή στο Open.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Ολοκληρώθηκε το κύμα αμερικανικών υποθέσεων κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων που σημειώθηκε για 13η συνεχόμενη νύχτα. Οι επιθέσεις επικεντρώθηκαν σε ιρανικά στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρομένων αεροσκαφών, δίκτυα επικοινωνιών, παράκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης και υποδομές που σχετίζονται με την αυσιπλοεία. Ιρανικά μέσα ανέφεραν πολλαπλές εκρήξεις σε διάφορες πόλεις του Ιράν, ενώ το πρακτορείο Μέχρ μετέδωσε ότι ενεργοποιήθηκε και η αεράμινα στην Τεχεράνη. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη λιμάνι. Εν τω μεταξύ, νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απίφθινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του, αναφέρει ότι οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν στο εξής σε πλοία, φορτία ή σε οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, θα αποζημιωθούν με ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ. Χθες δήλωσε στο Άξιος πως εξετάζει να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη έως τώρα στρατιωτική επίθεση στο Ιράν. Παράλληλα, κατηγόρησε την Τεχεράνη ως υπεύθυνη για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας υποστήριξε ότι οι στελέχη της Αμερικανικής κυβέρνησης αρνούνται να αναγνωρίσουν τις εξελίξεις και λειτουργούν με γνώμονα τις εσωτερικές πολιτικές επιδιώξεις. Κρύβουν το κεφάλι τους στην άμμο, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμπάς Ραχτσί. Κακοκαιρία προβλέπεται από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των νομών Λάρισας και Μαγνησίας. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Ο αυτοκινητόδρομος παραδίδεται στην κυκλοφορία σήμερα το μεσημέρι. Σοκ έχει προκαλέσει στη Σύρο ο θάνατος της 40χρονης γυναίκας, εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων ενημέρωσης, χθες το απόγευμα, η 40χρονη μετέβησε σπίτι έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Λογομάχησε με το ζευγάρι που έμενε στο σπίτι και κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μεριλίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα στο χώρο του Γυροκομείου Αθηνών και η ταφή της στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική με βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Τα Κάρια από το Λαγονίσι, καλημέρα. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. Καλημέρα, Τάσος Κάρλο, να είστε καλά. Καλό, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Προσοχή, αναλαμβάνω και σήμερα με τα καιρικά φαινόμενα. Είμαστε λοιπόν στο πρωινό της 24ης Ιουλίου. Αγίας Χριστίνης της Μεγαλομάρτυρος, Αγίου Αθηναγόρου Ομολογητού, Χριστίνα Χριστιανά, Χριστίνα Χρήστα και ο Αθηναγόρας. Ανατολή του Λίου 6:21 πρώτα λεπτά, Δύση του Λίου 20:41 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και σαν σήμερα το 1908 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, λίγο πριν από τον τερματισμό του μαραθωνίου, ο Ιταλός Πιέτρη σοριάζεται στο έδαφος. Μερικοί θεατές τον βοηθούν να καλύψει τα τελευταία μέτρα με αποτέλεσμα να ακυρωθεί. 1909 ιδρύεται στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη η Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία, γνωστή και ως Φεντερασιόν. Το 1923 υπογράφεται η Συνθήκη της Λοζάνης που καθορίζει μεταξύ άλλων τα ελληνοτουρκικά σύνορα. 1974.000 λαού υποδέχονται σαν σήμερα στο αεροδρόμιο του Ελληνικού στις 2 τα ξημερώματα τον Κωνσταντίνο Καραμαλή που φτάνει από το Παρίσι με αεροπλάνο του Προέδρου της Γαλλίας Βαλερί Ζισκάρ Ντεστέν, ενώ 4:15 το πρωί ορκίζεται Πρωθυπουργός μπροστά στο στρατηγό Φέδων Αγγιζίκη. 1982 σαν σήμερα Γιάννη Κολοκυθά καταργείται με, έτσι εδώ σηκώνει και τα χέρια και ενώ της Παπαγιαννάκος, καταργείται με νόμο του Πασόκ η ποινική δίωξη της Μυχείας. Σαν σήμερα το 1783 γεννιέται ο Σιμών Ντε Μπολιβάρ, απελευθερωτής των κατοίκων της Λατινικής Αμερικής. Το 1897 γεννιέται η Αμέλεια Έρχαρτ, Αμερικανίδα πιλότος, η πρώτη γυναίκα που διέσχισε μόνη της τον Ατλαντικό. Το 1970 σαν σήμερα γεννιέται η Τζέιλο, η Τζένιφερ Λόπεζ, Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια. Το 1879 φεύγει από τη ζωή ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, Έλληνας ποιητής και πολιτικός. Το 1901 ο Ανδρέας Λασκαράτος, Έλληνας ποιητής, σατυρικός συγγραφέας. Και το 2023 φεύγει σαν σήμερα η Μαριάννα Βαρδινογιάννη, σύζυγος του επιχειρηματία Βαρδί Βαρδινογιάννη, και υπήρξε βεβαίως η ιδρύτρια του Συλλόγου Φίλων των Παιδιών με καρκίνο Ελπίδα.

Και από τον Τάκη Μουσαφίρη, σαν σήμερα αγαπητέ Νότη, το 1971, παρακαλώ πάρα πολύ. Όπως έχετε καταλάβει, είναι ο Simon & Garfunkel με το τελευταίο του στούντιο άλμπουμ. Το τελευταίο άλμπουμ λοιπόν του ντουέτου των Αμερικανών που κυκλοφόρησε σήμερα το 1971 και περιέχει το άλμπουμ αυτό, είναι το Bridge Over Troubled Water, και περιέχει ένα από τα τραγούδια τα οποία ακούμε, το Σεσίλια.

0: Καλημέρα λοιπόν, έτσι με Simon & Garfunkel από τα κλασικά τραγούδια τους. Καλημέρες και στους υπόλοιπους εδώ που έχετε ήδη στείλει τα δικά σας μηνύματα. Ο Γιώργος Σίσκας, καλημέρα Γιώργη. Καλημέρα Γιώργο Κοτσαρή και όλο το εκεί το επιτελείο, οι συνεργάτες σου στην στα ορτοπία πνίκα. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή αντοχή. Καλημέρα κύριε Γιώργο Ανδρινέ, με όλα εκεί τα ωραία τα οποία ζείτε και περνάτε στη Φωκίωνος. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλημέρα και στον Άγγελο, ο οποίος άγγελος από τον Παγκράτη Νότι μου, τελευταία μέρα του εργαστηρίου εκεί και εκείνο στην εστίαση. Αφήνει πίσω μια πολύ μεγάλη ιστορία στην περιοχή του Παγκρατίου. Άγγελε, να είσαι καλά. Καλή έτσι τώρα νέα ζωή με όλα αυτά τα οποία θα ζεις και με όλα αυτά για τα οποία θα θυμάσαι πάντα εκεί στην περιοχή του Παγκρατίου. Να είσαι καλά, Άγγελε. Καλό, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Κυρία Κατερίνα, να είστε καλά. Καλό πρωινό από την Ευελπίδων, εκεί Ήδρα, στην περιοχή Ήδρα, στην οδό Ήδρα. Να είστε καλά. Κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη, μαμά Χρυσά, καλημέρα. Καλό πρωινό. Και παρουσία του Πρωθυπουργού, λοιπόν, Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και τη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοση του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος Ε65. Η Ελλάδα αλλάζει καθημερινά. Η χώρα της στασιμότητας ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Επισήμανε ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς τα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία.
1: Η Ελλάδα, η χώρα της στασιμότητας, η χώρα των επιτελών έργων, η χώρα των κενών υποσχέσεων, ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν, προχωρώντας τώρα μόνο μπροστά και έχοντας μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να λέει «το είπαμε και το κάνουμε». Αυτός ο δρόμος, αυτή η οδική αρτηρία, είναι ίσως και ο πιο καθαρός καθρέφτης της διαδρομής που διανύσαμε. Η χώρα και η κυβέρνησή μας δεν υπόσχεται απλά. Ναι, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει, τα αποδίδει στην κοινωνία. Και αυτή ακριβώς είναι και η μεγάλη διαφορά της παράταξής μας. Η μετάβαση από τη χρόνια εκκρεμότητα στην ορατή πραγματικότητα. Επιβεβαιώνοντας με τρόπο χειροπιαστό ότι διαθέτουμε και το σχέδιο και τη βούληση και τη γνώση να κάνουμε πράξη κάθε δέσμευση. Και όλα αυτά όταν δυστυχώς πολιτικοί μας αντίπαλοι εξακολουθούν να επενδύουν στη μιζέρια. Τους αφήνουμε λοιπόν στο χθες. Εμείς απαντάμε με την αλήθεια των αποτελεσμάτων και βαδίζουμε με αυτοπεποίθηση προς την Ελλάδα του 2030. Όταν μας ρωτάνε πού πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, εδώ πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Εδώ. Εκεί που άλλοι έβλεπαν αδιέξοδα και δυσκολίες, εμείς είδαμε προοπτική. Παλέψαμε με το χρόνο, παλέψαμε με τα εμπόδια της γεωμορφολογίας.
0: Αυτά λοιπόν χθες από τον Πρωθυπουργό. Σήμερα το μεσημέρι δίδεται στη κυκλοφορία για εμάς τους πολίτες. Και σήμερα το πρωί, 9 παρατέταρτο, ο Γιάννης Κολοκυθάς με τον Μάνο Νιφλή εχθές. Έλειπε το παιδί της αλλαγής εχθές, ενώ ότι ήσασταν μόνο με το κορίτσι. Η Μαρία Ζαζοπούλη, διότι εχθές γράψανε τη συνέντευξη με τον Πρωθυπουργό, λίγο πριν τα εγγένεια. Ο Γιάννης λοιπόν Κολοκυθάς με τον Μάνο Νιφλή φιλοξενούνται στο Μέγαρο Μαξίμου, αλλά ερωτούν εκείνη τον Πρωθυπουργό πολλά. Σήμερα 9 παρατέταρτο στην τηλεόραση του Open, στην εκπομπή του Γιάννη και του Μάνου. Πολλά περισσότερα θα σας πει για τα παρασκήνια και όλα αυτά, καθώς επισκέπτηκε. Γιάννη, ο Πίνατ καλά ήρθε. Θα ακούσω το μεσημέρι αν σας υποδέχθηκε και ο Πίνατ εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου και πώς σας υποδέχθηκε. Εσύ έχεις και τον Αλέκο, οπότε κάτι θα μύρισε και θα ήταν πιο αγαπητός και με την ουρά του εκεί, καθώς είναι και ζωηρούλης. Πολλά περισσότερα θα σας πει και ο Γιάννης το μεσημέρι στην τελευταία για φέτος εκπομπή και των παιδιών της αλλαγής. Φεύγουν νωρίς τα παιδιά της αλλαγής. Εμείς 10 Αυγούστου, ο Γιάννης από σήμερα, τελευταία του εκπομπή στο ραδιόφωνο. Θα επιστρέψουν όμως τέλεια Αυγούστου και εμείς επίσης. Οπότε λοιπόν, πολλά περισσότερα θα ακούσετε και στα παιδιά της αλλαγής σήμερα στην τελευταία τους για φέτος εκπομπή με τη Μαρία εδώ στο ραδιόφωνο του Sky, καθώς οι καλοκαιρινές διακοπές είναι μπροστά. Τώρα, για το ενδεχόμενο της παραπομπής του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, τα κόμματα ερμηνεύουν τις εξελίξεις κατά το δοκούν. Η μεν κυβέρνηση στέκεται στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, η δε αντιπολίτευση βλέπει σκοπιμότητα χειρισμών και βάζει στο κάδρο τον Πρωθυπουργό. Ταυτόχρονα, φουντώνει και η κόντρα για όσα είχε ισχυριστεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης στον τόπο του δυστυχήματος. Πάμε να ακούσουμε τη Δέσποινα Λεπάκη.
2: Την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης προτάσει η κυβέρνηση σε σχέση με τις παραπομπές για την υπόθεση των Ντεμπών. Με την αντιπολίτευση να εξαπολύει επίθεση στο Μέγαρο Μαξίμου για μεθοδεύσεις.
3: Το δικαστικό συμβούλιο θα αποφανθεί περί της παραπομπής ή μη του κ. Τριαντόπουλου και των υπολείπων στο νότο ειδικό δικαστήριο. Έχουμε πιθανότατα μία εκτίμηση ότι η επέμβαση στο χώρο που έγινε εκεί ίσως να μην ακολούθησε τις κατά νόμο διαδικασίες.
4: Έχει μιλήσει για αποστολή που είχε από τον Πρωθυπουργό και από το κεντρικό κράτος, από την κυβέρνηση, να πάει στο ΑΤΕΜΠΗ και να κάνει ό,τι κάνει. Δεν ήταν προφανώς ένας απλός βουλευτής, ούτε ένας υπουργός της περιφέρειας της κυβερνητικής.
5: Τελικά είναι καλές για την αντιπολίτευση οι αποφάσεις, διατάξεις, προτάσεις των δικαστών ή εισαγγελέων του Αριουπάγου. Ποιοι εισαγγελείς και αντισαγγελείς του Αριουπάγου αρέσουν στην αντιπολίτευση και ποιοι όχι, να φτιάξουμε ένα κατάλογο για να ξέρουμε και εμείς πώς να απαντάμε. Προφανώς η δικαιοσύνη είναι μία. Προφανώς κάθε απόφαση, πρόταση, διάταξη είναι απολύτως σεβαστή.
2: Την ίδια ώρα στα Ύψη ανεβαίνει κόντρα ανάμεσα στο Πασόκ και στον Υπουργό Δικαιοσύνης για τη φράση του Γιώργου Φλωρίδη περί μπαζώματος.
6: Έλεγε λοιπόν ο κ. Φλωρίδης, όσοι μιλάνε για αλλήλους είναι για τα μπάζα. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης προσπάθησε να παρέμβει και να προκαταλάβει απόφαση της δικαιοσύνης. Τώρα ποιος είναι για τα μπάζα.
3: Η φράση είναι όσοι από τους πολιτικούς, το τόνισα 10 φορές εκεί, όσοι από τους πολιτικούς ασχολούνται με το μπάζωμα, αυτή είναι για τα μπάζα.
2: Πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
7: Η εισαγγελική πρόταση πράττει το αυτονόητο και χρειάζεται άμεσα να προχωρήσει η διαδικασία που ήδη καθυστερεί ανεπίτρεπτα.
8: Καταραίει οριστικά η κυβερνητική προπαγάνδα που επί μήνες χαρακτήριζε κάθε αναφορά στο μπάζωμα ως θεωρία συνωμοσίας.
9: Έτσι, ένας-ένας θα πάτε στη δικαιοσύνη και θα είναι μέρα μεσημέρι.
10: Υπήρχε μια αγωνία της Νέας Δημοκρατίας να συγκαλύψει στοιχεία κρίσιμα για την ανακριτική διαδικασία. Εξ αρχής έγινε η παρέμβαση στον τόπο του ατυχήματος.
0: Τώρα πάμε σε κάτι το οποίο έχει προκαλέσει αναταραχή στο χώρο του Πασόκ, στο κόμμα του Πασόκ, Νότι Παπαγιαννάκο, διότι έχει προκαλέσει αναταραχή η διαδικασία και ο νόμος του κ. Πιερακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και η κατάργησή του ΙΜΗ. Έχουμε λοιπόν τη δήλωση της, και τη διαφορετική ανάγνωση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Έφερε σε πρώτο πλάνο τις αποχρώσεις στη γραμμή του Πασόκ απέναντι στην Ελλάς του κ. Αλέξη Τσίπρα. Η Νάντια Γιαννακοπούλου λοιπόν διαφώνησε με τη θέση που παρουσίασε ο Λευτέρης Καρχημάκης για την κατάργηση του ισχύοντος νόμου, πήρε αποστάσεις και από τον Παναγιώτη Δοδονή. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από Δέσποινα Λεπάκη και τα δύο σχετικά ηχητικά, τόσο με το τι είπε ο κύριος Καρχημάκης στο Άξιο 24, αλλά και τι απάντησε την επόμενη μέρα η κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, επίσης από το Άξιο 24.
2: Το θέμα της κατάργησης του νόμου Πιερακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια δημιουργεί αναμπαμπούλα και στο Πασόκ, με τη βουλευτή του κόμματος Νάντια Γιαννακοπούλου να δηλώνει ότι η κατάργηση του νόμου Πιερακάκη δεν έχει συζητηθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος και κομματικές πηγές να σημειώνουν ότι ο νόμος Πιερακάκη θα καταστεί άνευ αντικειμένου μετά την αναθεώρηση του συντάγματος με την πρόταση του Πασόκ, καθώς ο νόμος Πιερακάκη προβλέπει ιδιωτικά κερδοσκοπικά πανεπιστήμια και το Πασόκ λέει αναθεώρηση για να υπάρξουν μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Προφανές έλεγαν πηγές ότι το Πασόκ διαφωνεί με ένα νόμο που καταψήφισε. Βεβαίως να σου θυμίσω εδώ ότι η Νάντια Γιαννακοπούλου είχε εκφράσει τις έντονες αισθάσεις της στην κοινοβουλευτική ομάδα όταν αποφάσισε την καταψήφιση του νόμου Πιερακάκη. Είχε όπως τελικά ψηφίσει με βάση την κομματική γραμμή. Καταψήφισε και η κυρία Γιαννακοπούλου. Είχε εκφράσει όμως τότε τις έντονες ενστάσεις της.
11: Εμείς θα αλλάξουμε το άρθρο 16 και θα δημιουργήσουμε ένα νέο νόμο πλαίσιο, ο οποίος θα επιτρέπει τη λειτουργία μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών. Ξαναλέω, με πολύ υψηλές προδιαγραφές και βεβαίως σε σύνδεση με τις παραγωγικές ανάγκες της χώρας και βεβαίως της περιφέρειας. Δηλαδή, αυτό το μοντέλο, τα κολέγια του 1,5 ορόφου στην Αθήνα, όλα. Δεν θα το έχουμε με Πασόκ.
0: Άρα θα ξυλώσετε ένα νόμο πάντως, αυτό μας λέτε.
11: Και θα φέρουμε ένα νέο νομικό πλαίσιο.
12: Και άρα θα κλείσουν αυτά που έχουν ανοίξει.
11: Το οποίο θα ρυθμίσει. Πιστεύω ότι αυτά τα οποία έχουν την δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στο μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και βεβαίως στις υψηλού επίπεδου και προδιαγραφές οι οποίες θα θέσει το Πασόκ, θα συνεχίσουν τη λειτουργία. Παιδιά...
13: Εγώ έχω μία πάγια, είχα διατυπώσει και ποια ήταν η προσωπική μου πάγια θέση για το θέμα του νόμου Πιερακάκη. Από εκεί και πέρα δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω να υπάρχει κάποια απόφαση κάποιου οργάνου. Σίγουρα στην κοινοβουλευτική ομάδα δεν έχει συζητηθεί.
12: Μάλιστα.
13: Η κατάργηση του νόμου Πιερακάκη. Αν έχει συζητηθεί σε κάποιο άλλο όργανο, δεν το γνωρίζω. Περιμένω να δω και να συζητηθεί κάτι τέτοιο, αν μη τι άλλο, στην κοινοβουλευτική μας ομάδα.
0: Αυτά λοιπόν με το Πασόκ, με το πώς διαβάζουν, πώς καταλαβαίνουν και βεβαίως πώς εκφράζονται βουλευτές και στελέχη. Πάμε τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ και όλες τις εξελίξεις που έχουμε εκεί, στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, στο κόμμα το οποίο θυμίζουμε ότι έχει διατελέσει και στην κυβέρνηση αυτού του τόπου. Και θυμίζω σήμερα ότι το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ με την κυρία Ρένα Δούρου ενημέρωσε την Προεδρία ότι δεν θα παραστεί στην εκδήλωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, όπου όπως διαβάζουμε στα παραπολιτικά των των διάφορων εφημερίδων αλλά και ηλεκτρονικών εφημερίδων. Και το γράφει ο συνάδελφος Νίκος Χρυσαπόπουλος. Και ως και έξω κήπος σήμερα, ξεχάσετε, διότι ενημερώθηκε η Προεδρία και από τους αρμόδιους βεβαίως ότι μάλλον εκείνη την ώρα θα είναι εκεί η καταιγίδα. Οπότε θα στηθεί. Και όσοι εσωτερικά δεν παστηθεί, θα στηθεί ένα μικρό έτσι, αντίστοιχο σχήμα με καναπέ και κάρη και πολυθρόνες για τους πολιτικούς αρχηγούς στο εσωτερικό, στον πρώτο όροφο του Προεδρικού Μεγάρου. Πάμε όμως να ακούσουμε το τι συμβαίνει στον ΣΥΡΙΖΑ.
14: Αυτός είναι νέος εμφύλιος, γιατί είναι πάλι δύο ομάδες. Και είναι χαρακτηριστικό πως οι ανεξαρτητοποιημένοι πλέον βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι περισσότεροι από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι 15. Άρα λοιπόν να δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό, γιατί υπάρχει ένας φόβος ότι ουσιαστικά οι 15 λειτουργούν ως μια άτυπη κοινοβουλευτική ομάδα της Ελλάς. Πράγμα το οποίο δεν θέλει σε καμία περίπτωση ο Αλέξης Τσίπρας. Τα πυρά πέφτουν περισσότερο στο Σοκράτη Φάμελο. Είναι γεγονός πως δεν έχουμε ξαναδεί αρχηγό από τη μεταπολίτευση και μετά να ανεξαρτητοποιείται από το κόμμα του. Ο κύριος Πολάκης σήμερα του είπε να φύγει, να ζητήσει συγγνώμη και είπε τη θέση του να πάρει η Δώρα Αυγέρη. Αλλά και αυτό πρέπει να σου πω δεν είναι σίγουρο, γιατί θυμίζουμε η κυρία Αυγέρη ήταν παρούσα στις 26 Μαΐου στα αποκαλυπτήρια του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
15: Φαντάζομαι δεν την έχουν ρωτήσει την κυρία Αυγέρη, δεν το έχουμε μάθει εμείς. Σε επίπεδο μεταγραφών, καλοκαίρι είναι, αρχίζει η νέα έτσι, πολιτική σεζόν από Σεπτέμβρη, τι μαθαίνουμε.
14: Έχουμε 52 ανεξάρτητους βουλευτές και σήμερα ρωτήθηκε η κυρία Δούρου αν θα υπάρχουν προσθήκες. Είπε το εξετάζουμε συντεταγμένα. Είπε θα μιλήσει με την κυρία Κασιμάτη που ετοιμάζεται για το ΠΑΣΟΚ. Και να κλείσει η Βουλή, ζυμώσει σίγουρα θα έχουμε γιατί κάποιοι ψάχνουν πολιτική στέγη πριν πάμε στις εκλογές.
0: Το ΕΞΙΑ τώρα έδωσε το πράσινο φως για την ασπίδα του Αχιλέα, το αντιβαλιστικό δίχτυ προστασίας της χώρας μας που θα απλωθεί σε 35 μήνες από τώρα. Στην αιχμή του δώρατος, η Ισραηλινή τεχνογνωσία, το Iron Dome και τρία συστήματα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Παπακοσταντίνο.
16: Το ΚΙΣΕΑ βάζει στη φαρέτρα των ενόπλων δυνάμεων την ασπίδα του Αχιλέα που μέχρι τον Ιούνιο του 2029 θα έχει υψωθεί πάνω από την ελληνική επικράτεια.
17: Μια σύγχρονη μηχανή στελεχωμένη με άρτιο τρόπο με τη δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων και απάντησης σε όλες τις τυχόν προκλήσεις.
16: Στην πρώτη γραμμή το Spider για τις κοντινές απειλές, drones, ελικόπτερα, αεροσκάφη και πυράβλους μικρής και μεσαίας εμβέλειας. Στο επόμενο στρώμα το Barak ανοίγει την ακτίνα προστασίας και αντιμετωπίζει στόχους πριν πλησιάσουν κρίσιμες υποδομές, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και κατοικημένες περιοχές. Στο ανώτερο επίπεδο βρίσκεται το David Sling. Είναι το σύστημα που αναλαμβάνει τις πιο δύσκολες και ταχύτερες απειλές με αιχμή τους βαλιστικούς πυράβλους και τους στόχους μεγάλου βεληνικού. Σε αυτή την τριπλή ζώνη θα κουμπώσουν οι Patriot ως ένα ισχυρό επίπεδο αεροπορικής και αντιβαλιστικής προστασίας. Με τον Νίκο Δέν για να δίνει το στίγμα για την τύχη που θα έχουν κρίκοι της αλυσίδας αεράμινας όπως η S-300.
17: Θα μου επιτρέψετε να το περιγράψω ως απερχόμενο τμήμα του προστασίου μας.
16: Στο πακέτο των εξοπλιστικών η ενίσχυση της πολεμικής αεροπορίας με τρία αεροσκάφη σε 390 Millennium για μεταφορά προσωπικού, οχημάτων και εφοδίων ενώ θα είναι και τα πρώτα τάνκερ ανεφοδιασμού.
17: Παρατείνουν την παραμονή στον αέρα των μαχητικών, κυρίως των Ραφάλ που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, για όσο χρόνο διαρκεί η βιολογική αντοχή του πιλότου.
16: Ο στρατός Ξηράς αποκτά 10 V-BAT drones κάθε της απογείωσης που εντοπίζουν κινήσεις και στόχους. Η πολεμική αεροπορία ενισχύεται με Heron UAV μεγάλης αυτονομίας που μπορούν να επιτηρούν για ώρες νησιά, σύνορα και θαλάσσιες περιοχές. Οι ειδικές δυνάμεις ενισχύονται με τα υποβρύχια Victa που μεταφέρουν αθόρυβα, στελέχη και εξοπλισμό κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Ενώ παράλληλα ο στρατός Ξηράς αποκτά νέους πυράβλους Hellfire για πλήγματα ακριβίας.
17: Το Σεπτέμβριο θα σας παρουσιάσουμε τη δεύτερη φάση της νέας δομής δυνάμεων και θα σας παρουσιάσουμε επίσης την εξέλιξη του μακροπρόθεσμου εξοπλιστικού δεκαετίας.
16: Σε αυτό το φόντο η Ελλάδα έλαβε σήμερα και την πρώτη δόση ύψους σχεδόν 120 εκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα SAFE.
0: Στην ολομέλεια της Βουλής τώρα συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός και αργότερα και ο Πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Πώς είχαμε την έναρξη της πρώτης ημέρας στην Βουλή, το ρεπορτάζ τη Χρύσα Μπάτου.
18: Χωρίς συνένεση αλλά με ευθείες βολές από την αντιπολίτευση για διαδικασίες εξπρές, χωρίς απαιτούμενο χρόνο και διάλογο, ξεκίνησε στην ολομέλεια η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση.
19: Εσείς με αυτή σας τη στάση καταστρατηγείτε το πνεύμα του συντάγματος. Δεν θέλετε η συζήτηση αυτή να καταστεί επίδικο των βουλευτικών εκλογών. Και τι λέτε, όχι δεν σας τις δίνω τις ψήφους, φανερώνει πολιτικά δειλία.
18: Νέα Δημοκρατία και Πασόκ ανέβασαν τους τόνους με την κυβέρνηση να κάνει λόγο για μικροκομματική πολιτική άρνησης από το γεγονός πως στη σημερινή προτείνουσα Βουλή κανένα από τα προσαναθεώρηση άρθρα δεν θα λάβει την αυξημένη πλειοψηφία των 180 ψήφων.
20: Αυτή η αντίληψη ανέδειξε δυστυχώς την αδυναμία της αντιπολίτευσης να διαλέγεται και να μπορεί να συμφωνεί με τους αντιπάλους για ένα εθνικό και κοινωνικό καλό εξαιτίας του φόβου απώλειας ψήφου.
21: Δεν θέλουμε λευκές επιταγές. Κανένας δεν πρέπει να έχει λευκή επιταγή για τα μεγάλα ζητήματα.
18: Και προεκλογικές σκοπιμότητες και μπαλώματα διαφάνειας έκαναν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
22: Το ΚΚΕ ξεκαθαρίζει ότι δεν δίνει καμία συνένεση στις προωθούμενες αλλαγές.
23: Αν ζούσε ο Αριστοφάνης, θα είχε γράψει μια ωραία κωμωδία για όλα όσα γίνονται σήμερα. Μιλάμε για σύνταγμα. Για ποιο σύνταγμα μιλάμε? Κουρέλι το έχουν κάνει όλοι.
24: Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση εντάσσει την αναθεωρητική διαδικασία στις προεκλογικές της σκοπιμότητες.
25: Η τρέχουσα διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης που είναι πολύ σοβαρή, πολύ βαθιά και την οποία την θυσίασε στο βωμό της πολιτικής της επιβίωσης.
9: Είπατε κύριε Βορύδη ότι οι προτάσεις σας έχουν βαρύ ιδεολογικό χαρακτήρα. Εννοείται βαρύ, χουντικό, πρόσημο. Αυτός είστε.
18: Η συζήτηση θα συνεχιστεί αύριο στην Ολομέλεια με τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών.
0: 8 χρόνια ολοκληρώθηκαν και συμπληρώθηκαν από την φωνική πυρκαγιά στο μάτι, με τις μνήμες να παραμένουν ζωντανές και τη συγκίνηση να είναι έντονη στις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τους 104 νεκρούς, θυμίζοντας όλοι και θυμούμενοι όλοι την 23η Ιουλίου του 2018. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ με τον Γιώργο Ψάλτη.
9: Το έγκαυμα σου καίει και την ψυχή.
26: Το ημερολόγιο γράφει 23 Ιουλίου και βουβός πόνος σκεπάζει το μάτι ακριβώς 8 χρόνια μετά τη φωνική πυρκαγιά.
9: Έχω κρατήσει την αγανάκτηση και ένα τεράστιο γιατί. Γιατί να γίνει όλη αυτή η καταστροφή, αυτή η τραγωδία, γιατί να είμαστε τόσο βαριά τραυματισμένοι.
26: Στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αγίου Θωμά και Αγίου Πορφυρίου στο Κόκκινο Λιμανάκι, κάτοικοι, συγγενείς και φίλοι τιμούν τη μνήμη των 104 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από τις φλόγες.
27: Μόλις ολοκληρώθηκε η επιμνημόσυνη δέηση με συγγενείς των θυμάτων, εγκαυματίες αλλά και κατοίκους των γύρω περιοχών να έρχονται εδώ στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Κόκκινο Λιμανάκι για να αφήσουν ένα κερί στη μνήμη των θυμάτων.
26: Για δεκάδες οικογένειες ο χρόνος σταμάτησε πριν 8 χρόνια την ημέρα της πυρκαγιάς.
28: Δεν χάσαμε άνθρωπο, αλλά το ότι έχεις μεγαλώσει σε ένα σπίτι, έχεις όλες τις αναμνήσεις, τόσα ζώα που κάηκαν και τα χάσαμε που εμείς τα έχουμε σαν οικογένεια.
29: Ξυπνάς ένα μέρα και δεν έχεις τίποτα. Τίποτα. Δεν έχεις ούτε το κοκαλάκι για τα μαλλιά σου. Το πιο απλό να σας πω, σε όλα τα χαρτιά, η ταυτότητά σου, γράφει το όνομά σου και η διεύθυνσή σου, γράφει προσωρινή.
26: Οι εκδηλώσεις μνήμης έρχονται λίγα 24 ώρα μετά την αναφορά του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με την οποία ζητείται η διερεύνηση της διαχείρισης, ταυτοποίησης και ταφής των θυμάτων.
0: Σήμερα το τελευταίο αντίο στην Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή, να θυμίσουμε, σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδους ακολουθία θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, στον χώρο του Γυροκομείου Αθηνών, και η ταφή της στο πρώτο κημητήριο Αθηνών, η Μέρι Σκανδάλη, στο ρεπορτάζ.
30: Τη χρόνια έφυγε από τη ζωή μία από τις εμβληματικότερες φωνές του ελληνικού πενταγράμμου, η Μέρι Λίντα. Την τελευταία της πνοή άφησε τα ξημερώματα στο γυροκομείο Αθήνων που διέμενε τα τελευταία χρόνια.
31: Η μόνη μου λακτάρα και πτυχία.
30: Η Μέρι Λίντα, η κατά κόσμων Μαρία Δημητρακοπούλου, γεννήθηκε στις 9 Νοεμβρίου του 1935 στον πύργο Ηλίας. Στα 7 της αναγνωρίστηκε ως ταλέντο από τον ηθοποιό και σεναριογράφο Ρέστη Λάσκο, που της δίνει το καλλιτεχνικό όνομα Μέρι Λίντα.
31: Πού θα πας και θέλεις να μ' αφήσεις, μια βραδιά σε μένα θα γυρίσεις.
30: Κάπου εκεί ξεκινάει η καριέρα της. Τραγουδά σε βαριετέ και κέντρα εποχής, ώσπου σε ηλικία 11 ετών ο δρόμος της τη φέρνει στην κοσμική ταβέρνα Pingles. Εκεί γνωρίζει και συνεργάζεται με τον Μανώλη Χιώτη και ξεκινά μια σπουδαία κοινή πορεία, δημιουργώντας ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα ντουέτα στην ιστορία της ελληνικής μουσικής. Τους παντρεύονται το 1958.
1: Ήταν μια πολύ όμορφη ζωή που έζησα μαζί του. Έγινε αυτό που έγινα μαζί με το Χιώτη. Θα το χρωστάω. Θα τον αγαπώ πάντα μέχρι να πεθάνω.
30: Χωρισμός τους ήρθε το 1967. Η Λίντα παντρεύτηκε άλλες δύο φορές. Με τον δεύτερο σύζυγό της, Αλέξανδρο Θεοχάρη, απέκτησε τη μοναχοκόρη της Εύα. Μια ζωή γεμάτη επιτυχίες, αναγνώριση αλλά και αγκάθια, όπως η δολοφονία της μητέρας της από διαρρήκτες το 1970.
2: Δείχνει μια από τις κορυφαίες λαϊκές τραγουδίστριες. Μία παρουσία η οποία έδωσε το δικό της χρώμα και το δικό της ήχο στο ελληνικό τραγούδι, ειδικά με την παρουσία του Μανώλη Χιώτη.
0: Αυτά από εμάς, η Αθήνα Μαράκη στο Δελτίο Ειδήσεων των 6 και αμέσως μετά 2 ώρες κοντά στο Γιώργο Ψάλτης. Εμείς στις 7 στο αναλυτικό μαγκαζίνο και αύριο στις 5 ώρα το πρωί του Σαββάτου. Να είστε καλά, καλημέρα, προσοχή με τα έντονα καιρικά φαινόμενα τα οποία θα έχουμε και εδώ στην Αττική. Γεια χαρά!

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαρακή. Ολοκληρώθηκε το κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων που σημειώθηκε για 13η συνεχόμενη νύχτα. Οι επιθέσεις επικεντρώθηκαν σε ιρανικά στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρομένων αεροσκαφών, δίκτυα επικοινωνιών, παράκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης και υποδομές που σχετίζονται με την ναυτιλία. Η αμερικανική διοίκηση υποστηρίζει ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά και πως τα εμπορικά πλοία συνεχίζουν να κινούνται στην περιοχή με την υποστήριξη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. Επίσης αναφέρει ότι περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε επιχειρησιακή ανάπτυξη σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Ιρανικά μέσα ανέφεραν πολλαπλές εκρήξεις σε διάφορες πόλεις του Ιράν, στις πόλεις λιμάνια Μπαντάρα Μπάς και Τζάσκ, ενώ έκρηξη ακούστηκε και στη νότια ακτή του νησιού Κέσμ στα στενά του Ορμούς. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη Μπαντάρα Μπάς, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα, ενώ το πρακτορείο ειδήσεων Μέχρ μετέδωσε ότι ενεργοποιήθηκε έρευνα και στην Τεχεράνη. Εν τω μεταξύ, με νέα του ανάρτηση, ο Αμερικανός Πρόεδρος απειλεί το Ιράν, δηλώνοντας ότι από αυτό το σημείο και στο εξής και μέχρι νεωτέρας, οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν σε πλοία, φορτία ή οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, θα πληρωθούν από ιρανικά χρήματα που βρίσκονται στην κατοχή και τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Χθες δήλωσε στο Άξιος ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη έως τώρα στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν. Παράλληλα, κατηγόρησε την Τεχεράνη ως υπεύθυνη για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Σε αναρτήσή του, ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας Αμπάς Αραχτσί υποστήριξε ότι τα στελέχη της Αμερικανικής κυβέρνησης αρνούνται να αναγνωρίσουν τις εξελίξεις και λειτουργούν με γνώμονα τις εσωτερικές πολιτικές επιδιώξεις. Τα συμβιβασμένα άτομα στην Αμερικανική κυβέρνηση κρύβουν τα κεφάλια τους στην άμμο, αγνοούν την πραγματικότητα και φαίνεται να επικεντρώνονται μόνο στο 2028, ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του. Κακοκαιρία προβλέπεται από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται σήμερα οι Σποράδες, η Κεντρική και Βόρεια Εύβοια και τα παράλια των νομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα είναι η Μαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Παρουσία του Πρωθυπουργού και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος Ε65. Η Ελλάδα αλλάζει καθημερινά. Η χώρα της στασιμότητας ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία. Ο αυτοκινητόδρομος Ε65 παραδίδεται στην κυκλοφορία σήμερα το μεσημέρι. Σοκ έχει προκαλέσει στη Σύρο ο θάνατος της 40χρονης γυναίκας εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, χθες το απόγευμα η 40χρονη μετέβησε σπίτι έχοντας, κατά τις ίδιες πληροφορίες, καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Την πόρτα άνοιξε μία γυναίκα και ακολούθησε έντονη λογομαχία ανάμεσά τους. Λίγο αργότερα, στο σημείο εμφανίστηκε και ο σύζυγος της γυναίκας που έμενε στο σπίτι. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου και κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, η 40χρονη τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα. Το σύστημα ασφάλειας που επιτρέπει την αυτόματη πέδηση των τρένων δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία, σύμφωνα με όσα ανέφερε στη Βουλή ο Διευθύνων Σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, Χρήστος Παλιός, 3 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών. Μιλώντας στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και απαντώντας τη Μιλένα Αποστολάκη, διευκρίνησε πως το σύστημα έχει εγκατασταθεί και είναι λειτουργικό ως προς την υποδομή του, ωστόσο δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία. Η κυβέρνηση της Γαλλίας ζήτησε να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένει σύντομα ευρωπαϊκές αεροπορικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που συνεχίζουν να μένονται στη χώρα, ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο Εμμανουέλ Μακρόν. Η ισπανική κυβέρνηση κήρυξε τα ξημερώματα κατάσταση έκτακτης ανάγκης εθνικού ενδιαφέροντος στην περιφέρεια της Μαδρίτης και στην επαρχία Άβυλα κοντά στην πρωτεύουσα, ώστε το κράτος να κινητοποιήσει περισσότερους πόρους για να ενισχυθούν οι προσπάθειες να σβήσουν οι φωτιές. Παράλληλα, αναθέτει στη στρατιωτική μονάδα αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων τη διαχείριση της κρίσης. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, στο χώρο του Γυροκομείου Αθηνών, και η ταφή της στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 της Πάξης στην Ουγγαρία, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Δύναμο Κιέβου στην Πολωνία με 3-2 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά το βράδυ 6, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι περισσότερες και εντονότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αναμένεται κακοκαιρία στη χώρα μας με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι περισσότερα και εντονότερα αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βαθμία θα γίνουν βόρειο-βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 30 με 32, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς. Το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν, έτσι την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι παντού γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσει. Οι βοριάδες. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Μπούσε Θανάση είναι σαν το Μπούσε ακροατή γιατί φεύγεις. Δηλαδή για να καταλάβετε, καλημέρα σας, καλώς σας βρήκαμε, καλώς ήρθατε. Παρασκευή σήμερα, νομίζω ότι είναι η καταλυτική Παρασκευή της εξόδου για τις διακοπές. Μην με κοιτάς έτσι, γιατί κάποιοι φεύγουν σήμερα, το βλέπω εδώ και στην κίνηση. Πάλι τα βαπόρια, στον Πειραιά χαμός γίνεται. Λοιπόν, αλλοί και τρισαλλοί σε αυτούς που μένουν πίσω. Ε, σωστό, σωστό. Αλλά ας πούμε, μου έστειλε πρωί-πρωί ο φίλος μας ο κύριος Κιμιονής μήνυμα για να καταλάβετε, φίλοι ακροατές, που μου λέει το εκπληκτικό και αρκούντος εντυπωσιακό. Καλές διακοπές, θα τα ξαναπούμε από τέλη Σεπτέμβρη, μου λέει. Άκου, όχι αρχές Σεπτέμβρη, τέλη Σεπτέμβρη. Δηλαδή, μάλλον δύο μήνες. Καλές διακοπές, κύριε Κιμιονή. Καλή ξεκούραση, να είστε καλά. Λοιπόν. Το βλέπω, το βλέπω, το διαπιστώνω και στη γειτονιά μου, να ξέρετε, όπου φεύγει ο κόσμος, θες για πάρκιν έχουμε, μετακινούμαστε ευκολότερα, η αλήθεια είναι, αλλά υποψιάζομαι ότι έχει μεταφερθεί το πρόβλημα εκεί που έχουν πάει τα αυτοκίνητα, ε? Εκεί που έχει πάει ο κόσμος, είτε είναι τα νησιά, είτε είναι ηπειρωτικές περιοχές, που η αλήθεια είναι ότι και αρκετές έχουμε και ωραίες περιοχές έχουμε υπηρετικές. Τέλος πάντων, απολαύστε το, παιδιά, απολαύστε το όπου και να πάτε. Έχω και στοιχεία για το που κάναμε, λέει, φέτος, μάλλον το 25 διακοπές, στοιχεία όσον αφορά τους Έλληνες, παρακαλώ πάρα πολύ, τα οποία είναι εντυπωσιακά, να ξέρετε. Έτσι, και για, είναι στοιχεία Ελστάτ. Αλλά ας μην ξεκινήσω από εκεί. Να θυμίσω και να πω, καταρχήν πρέπει να σας πω ότι οι 65άριδες νότι, με βλέπεις που σε βλέπω, πρωταγωνιστές της ταξιδιωτικής κίνησης του 25, το 2025. Κατάλαβες?
1: Ερχόμαστε.
0: Έτσι, ήρθε η ώρα.
1: Ερχόμαστε.
0: Του γυαλιμάτα ώρα. Λοιπόν, άργησε το σύστημα. Λοιπόν, συγχαρητήρια στα παιδιά που περάσατε χθες, που επισήμως τέλος πάντων μπήκατε στις σχολές σας. Ελπίζω να είναι οι επιλογές σας αυτές. Δεν δίνω πολύ μεγάλη σημασία, να σας πω την αλήθεια, γιατί έβλεπα χθες, μίλησα και με κανένα δύο παιδιά από αυτά τα οποία μάζεψαν, είναι οι πιο ψηλές βαθμολογίες κλπ. Θα μου πεις γιατί ψάλτη, διότι πριν καμιά δεκαριά χρόνια, 12, έψαχνα να βρω κάποιας χρονιάς προηγούμενης τους πρώτους των πρώτων. Σας ομολογώ ότι δεν εξεπλάγει από αυτά που βρήκα. Δηλαδή, τι βρήκα? Βρήκα κάποιους οι οποίοι πήγαν σε σχολές, μπήκαν σε σχολές οι οποίες δεν τους ικανοποιούσαν. Βρήκα όμως και άλλους οι οποίοι δεν ήταν ψηλά, ήταν πιο χαμηλά και όμως διέπρεπαν. Άρα, okay, καταλαβαίνω ότι είναι ικανοποίηση για τα παιδιά, προφανώς. Το ότι μπήκαν πρώτοι, το ότι πιάσανε πολύ ψηλές βαθμολογίες, τα κατάφεραν, γιατί ήταν, εντάξει, ένα σημείο κομβικό η ιστορία των πανελλαδικών εξετάσεων για τη ζωή τους, ένας πρώτος μεγάλος στόχος. Το θέμα είναι το μετά. Και από ό,τι κατάλαβα, και φέτος, θα τα πούμε αναλυτικά, η επιλογή των παιδιών για τις σχολές τις οποίες επέλεξαν είναι κοντά στο σπίτι τους, όσο πιο οικονομικά μπορεί να προκύψουν, γιατί τα ζητήματα της οικονομίας επηρεάζουν και τις οικογένειες και τα παιδιά. Και κάπου έβλεπα και κάποια στοιχεία, θα σας τα πω και αργότερα, εκτός από τις μεγάλες πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, ξέρω εγώ, Ηράκλειο, τι γίνεται και στις υπόλοιπες πόλεις όπου υπάρχουν ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα για τη φοιτητική στέγη. Τα πράγματα δεν είναι πάρα πολύ εύκολα. Εν τω μεταξύ, υπάρχουν παντού, παιδιά, σχολές. Όταν λέω παντού, παντού. Δεν υπάρχει δηλαδή πόλη και χωριό που να μην υπάρχει ένα ίδρυμα. Τώρα πλέον είναι ανώτατα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, δεν έχουμε τα ΤΕΗ τα παλιά, κλειστήκαν τα ΤΕΗ, δεν υπάρχει τίποτα. Αλλά θα τα πούμε αυτά σιγά σιγά, ξαναλέω, θα έχουμε και καλεσμένο για να τα βάλουμε σε μία τάξη και να τα οριοθετήσουμε και τα ζητήματα αυτά. Κατά τα άλλα, το νου σας σήμερα με τον καιρό σας, παρακαλώ πάρα πολύ, πάρα πολύ προσεκτική, διότι η ιστορία της αλλαγής του καιρού σήμερα, λέει, θα έχει και καταιγίδες. Έβλεπα χθες, πού το έβλεπα, στην Ισπανία, στην Ιταλία, χαλάζει, παιδιά, και έκανε πολλές και μεγάλες

0: ζημιές. Δεν ξέρω αν είναι το ίδιο καιρικό σύστημα το οποίο θα φέρει. Θα μας τα πει η κυρία Σούζη στις 7 και 4. Αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ήδη βλέπω, με βάση τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τουλάχιστον νωρίτερα. Τώρα βέβαια το γύρισε. Στην Αλεξανδρούπολη νωρίτερα έδινε βροχή, αλλά σιγά σιγά η συννεφιά έρχεται από τα δυτικά. Βλέπω η Κέρκυρα έχει μπόλικη συννεφιά, το ίδιο και η Άρτα. Ευτυχώς έπεσε η θερμοκρασία. Τι ανάσα ήταν αυτή. Σήμερα το πρωί, να σας πω την αλήθεια, σε σχέση με χθες που ξεκίνησα στους 27, σήμερα ξεκίνησα στους 23. Είναι μια διαφορά για το πρωί, να ξέρετε. Και βλέπω τώρα 22 η Θεσσαλονίκη, 18 στις Σέρες, 13 η Φλόρινα, 17 η Κοζάνη, 19 ο Βόλος, ούτε καν 20, 18 η Λαμία, 20 η Ζάκυνθος, 20 και η Πρέβεζα, 22 η Κέρκυρα. Βλέπω αρκετό αέρα, αλλά ούτε μία πρωτοτυπία στην Κάρπαθο, γιατί την επισκέφθηκα, να σας πω την αλήθεια, τα λέγαμε την περασμένη εβδομάδα. Εκεί φυσάει 365 μέρες το χρόνο, δεν έχει επιλογή. 20 βαθμούς στα Χανιά, 20-24, μπορεί να και 24 αν δεν βλέπω καλά, 26 στο Ηράκλειο. Και εδώ στο Λεκανοπέδιο, για να δούμε πού βρισκόμαστε. 24 η Ραφίνα, 18 ο Βενιζέλος, 24 στο Λαύριο, 26 εδώ στα νότια προάστια. Αυτά είναι τα στοιχεία. Αλλά ξαναλέω, έχετε το νου σας, σας παρακαλώ πάρα πολύ, τα μάτια σας 14 όσον αφορά τα των καιρικών συνθήκων για το μεσημέρι, γιατί οι άνθρωποι της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προειδοποιούν, χτυπούν καμπανάκι. Καλημέρα Κυριακό. Κυριακός από το Αμπού Ντάμπι μου λέει το εξής: καλημέρα, χαιρετισμούς στην Κέρκυρα, λέει, κάνω διακοπές στο γυναικοχώρι. Μπράβο Κυριακό, ωραία η Κέρκυρα, δεν μπορώ να πω. Βέβαια δεν ξέρω αν έχει πάρα πολύ κόσμο, αλλά πολύ ωραία η Κέρκυρα, πολύ όμορφη, μ' αρέσει. Δημήτρη μου, καλημέρα. Χαιρετισμούς στο δρομολόγιο το πρωινό. Καλό Σαββατοκύριακο. Έφυγε μάλλον από την Κλειφάδα, πάει στον Ασπρόπυργο και μας χαιρετάει. Καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Ηλία στο Ήλιον. Καλημέρα στον Κώστα. Ο Κώστας μου θυμίζει ότι σήμερα είναι η μέρα αποκατάστασης της Δημοκρατίας, το 1974. Τέτοια ώρα είχε 2 ώρες που είχε ορκιστεί πρωθυπουργός της χώρας ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Είχε έρθει κατά τις 2:30, θυμάμαι τα πρωτοσέλιδα, θυμάμαι, τα έχω δει, όχι, σιγά μην ασχολιόμουν εγώ τότε με τα ζητήματα αυτά, μη γελάς Νοτάκο, έρχεται, που βγαίνανε στους δρόμους και λοιπά, εγώ κοιμόμουν, ήμουν πιτσιρικάς, ξαναλέω, είπαμε, εντάξει, μην το παρακάνουμε, πόσο ήμουνα 7 χρονών, λοιπόν, αλλά είχαμε τα γεγονότα της Κύπρου, τα οποία είχαν προηγηθεί, λοιπόν, σήμερα έχουμε την επέτειο 52 χρόνια μετά, μια μισή γενιά, μα σχεδόν 2 γενιές μετά. 2 γενιές μετά. Δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Εντάξει, προφανώς το ισοζύγιο είναι θετικό με τη δημοκρατία, δεν το κουβεντιάζω, παρά τα όσα περάσαμε. Γιατί άμα τα βάλεις σε μια σειρά, είναι εντυπωσιακά. Και την περίοδο 74-81 και την περίοδο 81-89 και το βρώμικο 89 που τα θυμάμαι τώρα, και την περίοδο Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και το πώς έπεσε το 93, και την περίοδο τώρα, πολλά σκέφτομαι, τέλος πάντων, της ώρας, λοιπόν, και μετά την κρίση που μας, τους Ολυμπιακούς Αγώνες πριν, την κρίση μετά, η οποία έχει αφήσει ακόμα το αποτύπωμά της στη ζωή μας. Και σήμερα, από χθες κυκλοφορεί αυτό, έρχεται, λέει, το πιστοποιητικό φερεγγιότητας με τη σφραγίδα του κράτους. Θα το κουβεντιάσουμε και αυτό. Έχουμε να συζητήσουμε διάφορα πράγματα. Αυτό θα είναι, λέει, η πιστοληπτική αξιολόγηση πολιτών και επιχειρήσεων όταν πάνε να χτυπήσουν την πόρτα μιας τράπεζας. Άρα, δηλαδή, για να προλάβουμε τα γνωστά και μη εξαιρεταία ζητήματα κάποιων οι οποίοι ενδεχομένως θα δημιουργήσουν πρόβλημα παίρνοντας μια δανειοδότηση. Αλλά αυτό βέβαια θα προκαλέσει και άλλο είδους ζητήματα. Δηλαδή, αν δεν είσαι ψηλά στην κατηγορία, ενδεχομένως να πληρώνεις πιο ακριβά τα επιτόκια ή κάτι θα υπάρχει. Δεν μπορεί. Διότι, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, αυτό το πράγμα έχει 2 όψεις. Έχει προφανώς, ενδεχομένως να άργησε κιόλας, αλλά Έχει θετικά, έχει και αρνητικά η ιστορία αυτή, κατά ταπεινή μου άποψη. Θα τα κουβεντιάσουμε όμως και τις επόμενες μέρες. Τι γίνεται με τα καύσιμα? Δεν πάνε καλά τα πράγματα, σας το λέω, να ξέρετε. Εκεί τα πράγματα είναι πολύ ζορισμένα και νομίζω ότι χθες πρέπει να ξεκινήσει η οριζόντια ενίσχυση πάλι του πετρελαίου, αλλά και της βενζίνης ενδεχομένως. Έβλεπα το πρωί 1,98-1,99 η βενζίνη, 1,98 το πετρέλαιο κίνησης. 2 και 2 ευρώ χοντρικά στην Αττική, στο Λεκανοπέδιο. Καταλαβαίνετε τι γίνεται στα νησιά, τι γίνεται στην περιφέρεια. Το Brent είναι στα 100,8. Σε λίγο θα ήταν 100,3 του Sky, αλλά το πέρασε του Sky. Χτύπησε και 101 χθες το απόγευμα, να ξέρετε. 92 είναι το αμερικάνικο, έχει μια αρκετά μεγάλη διαφορά. Έπεσε το 91,9. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Το φυσικό αέριο είναι στα 62 και 67. Πανάκριβη τιμή. Επιμένω να λέω, με βάση αυτά που είπε και σε εμάς εδώ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, χθες, όχι σήμερα, σήμερα είναι αργά, χθες έπρεπε να ληφθούν μέτρα οριζόντιας ενίσχυσης στα καύσιμα και στο κίνησης και στο πετρέλαιο. Είναι 95 και στο πετρέλαιο. Διότι αυτό το πράγμα είναι αλυσιδωτό. Και επειδή έχουμε μπλέξει με μία αλλοπρόσαλη αμερικανική τακτική, η οποία δεν ξέρω αν αυτά τα νέα, έφερε λίγο δασμούς πάλι. Χθες ανακοίνωσε στις 7 η ώρα το πρωί ώρα Ελλάδος, 7 και 1 πρώτο λεπτό, 12 το βράδυ στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξαναβάζει δασμούς γιατί δεν πετύχαν οι δασμοί οι προηγούμενοι και έρχεται να βάλει, λέει, 10% και 12,5% και 13%. Καλημέρα και έφεξε. Εμπορικός πόλεμος. Δηλαδή ανοίγει όλα τα μέτωπα ο Αμερικανός πρόεδρος, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί δεν πετύχανε οι πρώτες αποφάσεις του, παρενέβη και η αμερικανική δικαιοσύνη. Με λίγα λόγια, μπλέξαμε. Όταν σας λέω μπλέξαμε. Έρχεται χθες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δεν ανακοινώνει αύξηση των επιτοκίων, αλλά η κυρία Λαγκάρντ λέει ότι παρακολουθούμε και το Σεπτέμβρη, αν τα πράγματα συνεχιστούν, η πόρτα είναι ανοιχτή. Και όπως είπε χαρακτηριστικά, σε ανωδική πορεία, λέει, κίνδυνη για τον πληθωρισμό λόγω του ενεργειακού σοκ. Σοκ. Θα μου πεις, άσε μας να ψάλλει καλοκαίρι για τώρα, κάνε μας τη χάρη. Παιδιά, καλοκαίρι, αλλά το καλοκαίρι κάποια στιγμή θα περάσει. Και επειδή την άλλη εβδομάδα, την άλλη Παρασκευή, θα είναι τελευταία μέρα του Ιουνίου και έρχεται, του Ιουλίου και έρχεται ο Αύγουστος. Α, ο Αύγουστος τώρα μας ήρθαν και κάποια, πώς το λένε, δελτία τύπου, λέει, και για το φεγγάρι του Αυγούστου και κάτι εκδηλώσει κλπ. Παραμύθια τη καλή μα. Θα περάσουν αυτά, θα πάρουμε χαμπάρι. Και όταν έρθει η ώρα τη επιστροφή θα είναι τα πράγματα δύσκολα. Άρα, μην μείνουμε μόνο στο τι θα κάνει η κυβέρνηση στη ΔΕΘ και τι θα προαναγγείλει κλπ. Αλλά πρέπει να βοηθήσει την κατάσταση και τώρα. Τώρα. Έτσι. Καλά μεν, καλύτερα δε. Και ευθυνδιαστικούς ελέγχους, λέει, στην ακτοπλοεία από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Αυτό έγινε, λέει, 22 και 23 Ιουλίου, εξετάζοντας πιθανές πρακτικές που μπορεί να επηρεάζουν τον ανταγωνισμό στη μεταφορά επιβατών, γιοταχή και φορτηγών, μάλιστα. Η έρευνα, λέει, δεν προδικάζει ευθύνες ή παραβάσεις, αλλά αποτελεί το πρώτο βήμα για τη συλλογή στοιχείων και αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λέει, η παρέμβαση της αρχής, καθώς, λέει, η ακτοπλοεία αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας και κρίσιμο σύνδεσμο για εκατομμύρια ταξιδιώτες, αλλά και τις νησιωτικές περιοχές, διότι είμαστε και νησιωτική χώρα μέσα σε όλα τα άλλα. Καταλάβατε. Καταλάβαμε. Μάλιστα. Λοιπόν. Κύριος Νέτς Παπαγιαννάκος απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Έχετε την καλημέρα του. Καλημέρα έχετε και από το τηλεφωνικό μας κέντρο που είναι σήμερα, η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη, στο 210-48-0-170-174. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, γιατί γιορτάζει σήμερα ο Αθηναγόρας. Γιορτάζει και Χριστίνα, και μην τρελαθείτε, υπάρχει και σήμερα Χριστίνα που γιορτάζει. Σύμφωνα με το αγιολόγιο εορτολόγιο, νηστεία και περισυλλογή σήμερα, Νοτάκο. Σε βλέπω, το προσπερνά την νηστεία, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, Χριστίνης Μεγαλομάρτυρος, παρακαλώ πάρα πολύ, λέει το αγιολόγιο. Καπίτονος Ημένεου Ερμογένους Αθηναγόρα του Απολογητού του Αθηναίου, Θεοφύλου του Νεομάρτυρα και Αθανασίου του Νεομάρτυρα από την Κίο. Μάλιστα. 6 και 22, δηλαδή τώρα να τη λέω ήλιος, ε. Αλλά βλέπω οι πιτσιρικάδες κάνουν δηλώσεις πρέπει να είσαι στα κανάλια. Μια χαρά έχει πάει, έχουν πάει κανάλια τώρα κάτω στο λιμάνι. Πού να πάνε, να μου πεις. Πού να πάνε. Και δεις ηλίου στις 8 και 42. 9 παρά 18. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Και την Κυριακή έχουμε εκπομπούλα παρέα, 10-12. Κανονίστε την πορεία σας. Έχουμε ετοιμάσει πολύ ωραία πράγματα. Αν θέλετε, πιούμε ένα καφεδάκι παρέα. Δεν θα είναι το πρώτο για μας, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Σας περιμένουμε 10. Και την άλλη εβδομάδα, που θα είναι και η τελευταία μας για τη φετινή σεζόν, κύριε Κιμιονή, θα κάνουμε παρέα 7 με 10. Έτσι, θα ξεκινάμε μάλιστα 7 και 4, διότι όπως καταλαβαίνετε, πριν υπάρχει το πρωινό μαγκαζίνο, το οποίο θα κάνει την άλλη εβδομάδα η Μελάνια, η οποία επιστρέφει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, άρα κανονίστε την πορεία σας την άλλη εβδομάδα. Τα λέω αυτά για να είμαστε εντάξει και να μην ακούω εκπλήξεις. Τώρα, μπράβο στον ΠΑΟΚ, μπράβο και στον Παναθηναϊκό. Κερδίσανε και οι δύο ομάδες εκτός έδρας χθες, με το δεξί οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Μπράβο. Εμείς περιμένουμε. Η ΑΕΚ τώρα περιμένει, γιατί είμαστε λίγο πιο πίσω, ξέρετε τώρα. Δεν είναι. Φέτος είμαστε εμείς ανάποδα. Σωστά, σωστά. Μετά τις 6.30, μετά τους τίτλους των ειδήσεων, θα κουβεντιάσουμε λίγο για την ασπίδα του Αχιλλέα. Παιδιά, πολλά λεφτά. Το Κισαία, πολλά λεφτά. Το υπογραμμίζω. Πολλά λεφτά. Μιλάμε για δισεκατομμύρια. Είναι 10 συν 1 προγράμματα τα οποία συζητήθηκαν χθες, για κάποια αποφασίστηκαν. Ο αρμόδιος υπουργός είπε ότι θα επανέλθει το Κισαία για την ολοκλήρωση των αποφάσεων γύρω από τα προγράμματα αυτά. Αλλά ξαναλέω, μιλάμε για πολλά λεφτά. Θα μου πεις, δεν πρέπει να τα δώσουμε ψάλτη? Έλατε, δεν πρέπει να τα δώσουμε. Όπως εξελίσσονται τα πράγματα παγκοσμίως με αφορμή αυτά τα γεωπολιτικά τα οποία τεκταίνονται. Πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά. Εγκαινιάστηκε επισήμως ο Ε65. Μιλάμε για τα 181,1 χιλιόμετρα που σε 4 ώρες κανείς από την Αθήνα θα φτάνει στα Γρεβενά. Νότι 4 ώρες, μπαμ μπαμ, δεν είναι, πεξεγέλασε. 1 ώρα και 45 λεπτά από τη Λαμία φτάνει στα Γρεβενά. 20 χρόνια ήταν ο Ε65 να φτιαχτεί, παιδιά. Νομίζω ότι είναι παράδειγμα προς αποφυγή όλη η διαδικασία. Αλλά θα μου πεις, έγινε το έργο ψάλτη. Σωστό και αυτό, έγινε το έργο, αυτό είναι το θέμα. Και πόσο θα κοστίζει? 13 ευρώ και κάτι, 13,5, κάτι τέτοιο. Είναι τα διόδια από την αρχή μέχρι το τέλος του Ε65. Μάλιστα. Ωραίο και αυτό, δεν είναι κακό. Τώρα, όσον αφορά το άλλο μεγάλο ζήτημα που έχει να κάνει με τα χτυπήματα, ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων ότι σήμερα ήταν 13η νύχτα. Τελειώσανε τα χτυπήματα. Το εντυπωσιακό, ξέρετε ποιο είναι? Ότι δεν φαίνεται να μετέχει το Ισραήλ στα χτυπήματα αυτά. Κατά ταπεινή μου άποψη, σαν να υπάρχει μια ρογμή, σαν να υπάρχει μια ρογμή στις σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών. Με αφορμή και το γεγονός ότι θέλει να συναντηθεί πάλι ο Νετανιάχου με τον Τραμπ, τις δηλώσεις που κάνει ο Τραμπ, βλέπω και στο CNN, ας πούμε, άλλο ένα θέμα που το κουβεντιάζαμε και χθες, για την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να υπογράψουν μια συμφωνία για πυρηνικό πρόγραμμα στο οποίο θα συμμετέχει η Σαουδική Αραβία. Και μέσα σε ένα 24ωρο, λέει ο Τραμπ, γράφει το CNN, ανέτρεψε την αρχική συμφωνία για τα πυρηνικά της Σαουδικής Αραβίας και λέει ότι για να συμμετέχει η Σαουδική Αραβία πρέπει, λέει, να ενταχθεί στις συμφωνίες του Αβραάμ, δηλαδή βάζει όρους για τις σχέσεις με το Ισραήλ. Διότι σας έλεγα και χθες, για να κλείσω έτσι, ότι το Ισραήλ φέρεται να διαφωνεί εντόνως με την απόκτηση πυρηνικής ικανότητας της Σαουδικής Αραβίας. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Εδώ είμαστε, Sky 100,3. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ξέρω, δεν είναι εύκολα και πολλά πράγματα από τα οποία λέω, αλλά τι να κάνουμε, παιδιά. Είναι και αυτά τα οποία περπατάνε, έτσι. Λοιπόν, θα περάσουμε ωραία. Γιάννη, το λέω εγώ για την άλλη εβδομάδα, επειδή μου λέει ένα ΟΧ 7 με 10. Θα περάσουμε καταπληκτικά. Το έχουμε ήδη δρομολογήσει το ζήτημα παρέα με τον κύριο Γιαννίλη, γιατί ο κύριος Γιαννίλης θα κάνει 5 με 7 και εμείς 7 με 10. Γιατί μπαίνουμε στην καρδιά πλέον της καρδιάς του ελληνικού καλοκαιριού και του Sky 100,3. Καλημέρα σας.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Η Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην είσοδο του λιμανιού του Πειραιά από Αλυπαίδου αλλά και στην περιοχή του Σκαραμαγκά. Σήμερα το μεσημέρι παραδίδεται στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Ε65. Κακοκαιρία προβλέπεται από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σήμερα σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται σποράδες, κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των νομών Λάρισσας και Μαγνησίας. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Ολοκληρώθηκε το κύμα αμερικανικών επιθέσεων εναντίον ιρανικών στόχων που σημειώθηκε για 13η συνεχόμενη νύχτα. Νωρίτερα, νέα προειδοποίηση προς το Ιράν είχε απευθύνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, λέγοντας πως εξετάζει να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη ως τώρα στρατιωτική επίθεση στη χώρα. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας στη Σύρο για το θάνατο μιας 40χρονης γυναίκας εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Χθες το απόγευμα η 40χρονη μετέβη σε σπίτι ζευγαριού, λογομάχησε με το ζευγάρι και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα και καταθέτει. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, στο χώρο του Γεροκομείου Αθηνών και η ταφή της στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 της Πάξη στην Ουγγαρία, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Δυναμο Κιέβου στην Πολωνία 3-2 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: ξέρετε ότι η κυρία Βαρσάμι, η οποία είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές, είναι ερωτευμένη. Κάθε μέρα έχει τουλάχιστον ένα ιταλικό τραγούδι. Κάθε μέρα, ξαναλέω, ε. Ελπίζω να ακούει η κυρία Βαρσάμι τέτοια ώρα. Καλημέρα σας, κυρία Βαρσάμι, καλημέρα σας. Λοιπόν, να θυμίσω ότι η κυρία Πέρσα Μπόλια είναι στα ηχητικά που δεν θα ακούσουμε και σήμερα, όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε, λόγω πολυλογίας. skyradio.gr, μπείτε πάνω δεξιά, λέει, πες την άποψή σου, γράφετε το μηνυματάκι σας και τα στέλνετε εδώ και τα βλέπω στην οθόνη όλα, άσχετα αν δεν απαντάω σε όλα, να τα διαβάζω, να ξέρετε όλα. Ας πούμε χθες, τώρα να το πω και αυτό γιατί έχει ένα ενδιαφέρον, για μισό λεπτό που είναι τα χαρτιά μου εδώ, γιατί γίνεται ένα χάος. Να πω καλημέρα στη φίλη μου την Ελένη. Έστειλε ένα μήνυμα η Ελένη. Μου λέει, έχω τη δυνατότητα να σ' ακούω, λέει, μόνο μεταξύ 6 και 4 και 7 καθοδόν για τη δουλειά. Καταπληκτικό καταρχήν. 6 και 4 με 7. Σας άκουγα σήμερα αναφερόμενο στο άτομο με τη μηχανή της ελληνικής αστυνομίας που έστειλε τα φορτηγά δεξιά στην Αττική Οδό που σας έλεγα χθες το πρωί. Με την ευκαιρία αυτή, λέει, επειδή πολύ με προβληματίζει, αυτό βλέπω κάθε πρωί, διερωτώ αν υπάρχει κάποια εξήγηση. Σε 2-3 εισόδους στο ποτάμι, Άγια Νάργυρη, Πίντο, Εγάλιο κλπ. Υπάρχουν κόνοι και πάντα εδώ και καιρό ένας τροχονόμος. Ποια η αιτία, λέει. Από τα χρόνια που περνάω, ατυχήματα εκεί δεν συμβαίνουν. Αντί η παρουσία της τροχέας να είναι από το μεσημέρι και μετά, που γίνεται ένας χαμός και άλλα τρακάβρονα χαλάνε κλπ. Παρουσιάζονται μόνο το πρωί. Ναι, και το απόγευμα δεν έχω εικόνα, αλλά για το πρωινό, επειδή συνομιλούσα και με τον κύριο Κολιομιχάλη, ο οποίος λείπει σε άδεια, σας απάντησα κιόλας, αγαπητή μου φίλη, αγαπητή Ελένη. Η λογική είναι, υπάρχουν εικόνοι σε αυτά τα σημεία, εκεί που θεωρητικά βγαίνουν οχήματα, διότι κάποιοι πονηροί τι κάνουν, πάνε και παίρνουν τη λωρίδα εξόδου για να πάνε γρήγορα και μετά μόλις φτάνουν, και γιατί δεν θέλουν να στρίψουν, δεν θέλουν να βγούνε, μπαίνουν αριστερά και δημιουργούν ένα πρόβλημα στην κυκλοφορία. Άρα λοιπόν, όσοι μπαίνουν στη δεξιά πλευρά για να στρίψουν, τους υποχρεώνουν να βγουν από τον δρόμο. Δεν τους επιτρέπουν να μπουν μέσα. Καταλάβατε τι κάνουν. Για να σταματήσουν αυτήν την αιτία η οποία προκαλούσε ανάσχεση κυκλοφορίας. Πολύ μου αρέσει η λέξη ανάσχεση, να ξέρετε. Λοιπόν, την καλημέρα, αγαπητή Ελένη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τόσο και το μήνυμα, άλλωστε, και απάντησα ως όφυλα να απαντήσω για να εξηγήσω στη φίλη μας τι γίνεται. Επίσης να πω, μου έχει στείλει ένα μήνυμα με αφορμή την κουβέντα που κάναμε χθες για το τροχαίο που είχαμε με το, πώς το λένε, με ένα αγριογούρνο κάπου στο Χαϊδάρι. Μου έχει στείλει λοιπόν ένα πολύ ωραίο μήνυμα, θα το προγραμματίσω την άλλη εβδομάδα να μιλήσουμε. Εκ μέρους του Συλλόγου Κατοίκων Άνω Αφέας Χαϊδαρίου, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ μου λέει ο άνθρωπος ότι κάθε μέρα, παιδιά, έχουμε εμείς εδώ αγριογούρου να πάνε και έρχονται. Λοιπόν, καθημερινά όμως, δηλαδή δεν είναι ένα περιστατικό, είναι καθημερινά περιστατικά με πολλές αγέλες αγριογούρουνων, τα οποία κυκλοφορούν, διότι όπως καταλαβαίνετε πολλαπλασιάστηκαν, ψάχνουν να βρουν φαγητό. Και πού να πάνε και τα αγριογούρουνα, εκεί που έχει φαγητό θα πάνε. Πάνε αλλού, δεν γίνεται. Λοιπόν, ο Γιάννης με καλημερίζει και μου λέει: δεν μας λες τα διόδια από Αθήνα για Γρεβενά. Έλα, ντέπουν, δεν τα ξέρω, πρέπει να τα δω. Αλλά είδα τα στοιχεία όσον αφορά τον Ε65 στο σύνολό του, αγαπητέ φίλε, είναι 13,5 ευρώ νομίζω. Κάτσε, τα έχω τα στοιχεία. Να στα πω αναλυτικά, γιατί νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και αυτή η ιστορία. Πριν πάμε εκεί, πριν πάμε να σας πω για τα στοιχεία τα συγκεκριμένα για τον Ε65, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει ένα ενδιαφέρον το γεγονός ότι μπαίνει στη ζωή μας ένας καινούριος δρόμος, ο οποίος προφανώς διευκολύνει. Να θυμίσω πρακτικά ότι σήμερα, παιδιά, είναι η αυλαία για τις φορολογικές δηλώσεις, έτσι. Τέλος, την άλλη εβδομάδα, όσοι είναι να πληρώσετε, πρέπει είτε να πληρώσετε την πρώτη δόση. Θα μου πεις, μας κάνει στη ζωή, πατίνει ψάλτη. Τι να κάνω, να μην τα πω. Λοιπόν, βλέπω από τα στοιχεία, από την εκαθάριση, καταρχήν λέει, τα στοιχεία της εκαθάρισης των φορολογικών που έχουν υποβληθεί δείχνουν ότι ο συνολικός φόρος εισοδήματος, λέει, που βεβαιώθηκε, έχει ξεπεράσει τα 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ. 4,7 δις. Και δεν αποκλείται να κουμπίσουν, λέει, και τα 5 δισεκατομμύρια. Η αύξηση, λέει, των δηλωθέντων εισοδημάτων σε συνδυασμό με το τεκμαρτό των ελεύθερων επαγγελματιών έχει εκτινάξει, λέει, το μέσο φόρο, πάνω από τα 2.000 ευρώ, κύριε Νότη μας. Για την ακρίβεια είναι 2.030 ευρώ. Από την εκαθάριση 6.600.000 φορολογικές δηλώσεων, 35% είναι χρεωστικές, σχεδόν 30% είναι πιστωτικό, με συνολική επιστροφή 630 εκατομμύρια ή 328 ευρώ κατά μέσο όρο, και υπάρχει και ένα 35% που η εκαθάριση είναι μηδενική. Μάλιστα, 31 Ιουλίου, επαναλαμβάνω, την άλλη Παρασκευή, πρώτα Θεός να είμαστε καλά, πρέπει να πληρωθεί η πρώτη δόση αν ανήκετε στην κατηγορία που πρέπει να πληρώσετε, ή εφάπαξ αν έχετε τη δυνατότητα. Με την έκπτωση, ξέρετε τώρα, 4%, 3%, 2%, ανάλογα του πότε έχετε υποβάλει τη φορολογική σας δήλωση. 31 Ιουλίου λήγει και η πέμπτη δόση του έμφυα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Ε? Λοιπόν, αυτά για τις φορολογικές δηλώσεις. Εντάξει, λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στην ΟΕΠΣΙΛΟΝ 65, 182 χιλιόμετρα. Επισήμως μεσημερό απόγευμα ανοίγει κλπ. Κλπ. Βλέπω Λαμία, Εγνατία οδός, 1 ώρα και 45 λεπτά. Αθήνα Γρεβενά, 4 ώρες. Αθήνα Μέτσοβο, 4 ώρες. Θες μου λέει μια φίλη μου, μου λέει, ψάλτη για να πάω, λέει, Καστοριά, που πέρασε το παιδί μου, 4 ώρες και 35 λεπτά. Κοζάνη, 4,5 ώρες. Για το υπέροχο Καρπενήσι. Αλλά στο Καρπενήσι νομίζω ότι δεν πρέπει να μπεις και μέσα, δεν μπεις. Για το Καρπενήσι, παιδιά, 3 ώρες είναι η Αθήνα, ε. Στα Τρίκαλα λιγότερο από 3 ώρες. Και στην Καρδίτσα, 2 ώρες και 35 λεπτά. Μάλιστα. 14 ανισόπεδοι κόμβοι και 4 ημικόμβοι, 5 δίδυμες σύραγγες. Η μεγαλύτερη λέει έχει 3 χιλιόμετρα. 31 γέφυρες. 8 αμφίπλευροι χώροι στάθμευσης. 4 με τοπική σταθμή διοδίων και 5 πλευρική. Ξαναλέω, έχει κόστος η ιστορία, δεν τσάμπα. Και το έργο αυτό έχει ιστορία πίσω του 20 ετών, παρακαλώ πάρα πολύ. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αποτελεί, λέει, κομβικό τμήμα διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, συνιστά έργο εθνικής και ευρωπαϊκής προτεραιότητας. Θα να πεις μεγάλα λόγια, ψάλτη. Λοιπόν, να ξέρετε όμως ότι έχω ένα σύστημα, το έχετε και εσείς είμαι σίγουρος, που βάζει και σου λέει τα διόδια που πληρώνει κανείς αν θέλει να επιλέξει μια διαδρομή. Και μάλιστα τα έχει πάρα πολύ ωραία τοποθετημένα. Τώρα το έχω ενεργοποιήσει και θα σας πω πόσο κοστίζει να φύγεις από την Αθήνα για να φτάσεις, πρώτα Θεός να είμαστε καλά, στα Γρεβενά, ας πούμε, έτσι δεν είναι, με το νέο σύστημα, το οποίο και σου βάζει και καύσιμα, βέβαια, σωστό και αυτό. Για μισό λεπτό, αν μου δώσετε δευτερόλεπτα, σας θα πω πάρα αυτά. Λοιπόν, Αθήνα και φτάνουμε στα Γρεβενά. Για να δούμε τι μας δίνει το σύστημα με το καινούριο δρόμο. Το έβγαλε ήδη. Λοιπόν, είναι 400 χιλιόμετρα, μισό λεπτό, 401 χιλιόμετρα. Τα διόδια, λέει, αν έρχονται στα 25 ευρώ, ενώ το συνολικό κόστος της διαδρομής μαζί με τα καύσιμα φτάνει περίπου, καλά τώρα βάζει, υπολογίζει αυτό, στο 1,98 τη βενζίνη, πα, καλά είναι, και μέση κατανάλωση 7,5 λίτρα τα 100 χιλιόμετρα. Εντάξει, αν είσαι λίγο πιο ελαφρύ το ποδάρι, βάζει και λίγο πιο φθηνό. Συνολικά το κόστος είναι 85 ευρώ να πας. Ω, πολλά λεφτά, ε. Είναι λίγα. Ω, το βγάζει όμως, ναι, από τον καινούριο δρόμο σε πάει. Ωραίο. 400 χιλιόμετρα. 4 ώρες και 33 λεπτά. Σου δίνει το σύστημα τώρα. Μάλιστα. Άρα, να και το κόστος. Και τα διόδια. Και σου λέει και τα διόδια επίσης. Δεν είναι μόνο. Σου λέει και πού είναι. Να. Αθήδυνες 3,9. Θήβα 4. Γιατί 4,55. Και τι έχει. Τραγάνα 4,55. Αγία 32,1. Λιανοκλάδη 2,05. Σοφάδων 3,7. Τρικάλων 3,25. Και πλευρικά Καλαμπάκα. Γιατί την Καλαμπάκα μπαίνει. 1 ευρώ. Αυτά. Εντάξει, σας τα είπα, αγαπητέ Γιάννη, για να μην έχετε παράπονα. Καλημέρα, Τάκη. Ο Τάκης αναφέρεται στα του γείτονα και για τις αποφάσεις του Κισέα, που ξαναλέω, το Κισέα, παιδιά, βάζει, ας σας τα πω αναλυτικά, γιατί έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτές οι ιστορίες του κόστους του αμυντικού με αφορμή τις αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου εξωτερικών και άμυνας. Εγώ έτσι το θυμάμαι το Κισέα, λοιπόν. Πω, κάτι πυράβλους. 3 και κάτι δισεκατομμύρια είναι η περίφημη ασπίδα του Αχιλλέα. Έτσι τη λέμε εμείς, γιατί βγάζουμε και ωραίους τίτλους. Δεν είναι επεξεγέλασε. Ενώ ότι από τα 3 δις, τα 700 εκατομμύρια σε ελληνικές βιομηχανίες. Θα μου πεις, λίγα δεν είναι, ψάλτη. Λίγα είναι, παιδιά. Αλλά να ξέρετε ότι τώρα ξεκινάει το σύστημα να δουλεύει αναφορικά με την ιστορία των αμυντικών συστημάτων. Τώρα που η Ευρώπη βρέθηκε για μια ακόμα φορά ότι είναι γυμνή. Λοιπόν, 4,2 λέει το κόστος του συνόλου των προγραμμάτων το οποίο έκρινε χθες το Κυβερνητικό Συμβούλιο. 4,2 δις. Ωραία. 3,1 το κόστος του αντιεροπορικού θόλου που θα παραδοθεί, λέει, κυρίως είναι Ισραηλινών δεδομένων και πυραυλικών συστημάτων κλπ. Κλπ. Σε 35 μήνες. Πώς είναι 35 μήνες? 3 χρόνια. Παρά ένα μήνα. 700 εκατομμύρια συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Και 12 συνολικά ελληνικές εταιρείες συμμετέχουν στη συμπαραγωγή του συγκεκριμένου θόλου. Για να μην σας ζαλίσω, πέρα από το θόλο, ο οποίος έχει ειδικά χαρακτηριστικά, κοιτώντας προς την Ανατολή όπως καταλαβαίνετε, και όχι μόνο, τη λίστα λέει συμπληρώνουν 600 εκατομμύρια που θα δώσουμε για να αγοράσουμε διακρατικά από την Πορτογαλία 3 μεταγωγικά αεριοθούμενα αεροσκάφη μιας βραζιλιάνικης εταιρείας, τα οποία μπορούμε να τα μετατρέψουμε σε υπτάμενα τάνκερς, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός, να μπορούν να μένουν στον αέρα, λέει, τα Ραφάλ, κατά κύριο λόγο, τώρα, για όσο αντέχουν οι πιλότοι. Ω, καταπληκτικό, ε! Σε αυτά προστίθεται άλλα 145 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά 10 σκαφών ειδικών επιχειρήσεων, βρετανικά είναι αυτά, με δυνατότητα, λέει, και υποβρύχιας πλεύσης, παρακαλώ πάρα πολύ. Από τα 12 πρώτα θα ναυπηγηθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο και τα υπόλοιπα στο Σκαραμαγκά. 100 εκατομμύρια για τη συμπλήρωση αποθεμάτων πυράβλων για τα Απάτσι, μ' αρέσουν αυτά να ξέρετε. Υπάρχει ένα κοινό πρόγραμμα, λέει, με την Πολωνία μέσω δανείων του κανονισμού SAFE για προμήθεια μικροδορυφόρων με ραντάρ. Και άλλα μικρότερα και τέλος πάντων και σόναρ για τις φρεγάτες, μάλιστα. Συνολικά ξαναλέω, για να μην σας ζαλίζω τον έρωτα, πρωί-πρωί 4,2 δις. 4,2. Σε αυτά τα οποία ήδη έχουμε δώσει και για τις φρεγάτες και για τα Ραφάλ και για αυτά τα οποία πληρώνουμε για τα F-35. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, τώρα θα πάμε εκεί που πρέπει να πάμε και θα πάμε σε διαφημίσεις. Σας θυμίζω ότι έρχεται η ώρα της μεγάλης συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε, που το ραντεβού μας είναι για τις 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο. Είναι η ετήσια συναυλία, μεγάλη συναυλία, που προετοιμάζεται ήδη, να ξέρετε, του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Φέτος αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Ticketmaster.gr για τα εισιτήριά σας. Για εκείνο το βράδυ που θα περάσουμε υπέροχα. Όλοι μαζί μπορούμε.gr για όλες τις λεπτομέρειες για τη συναυλία. Και να θυμίσω ότι συμμετέχουν αφιλοκερδώς και προετοιμάζονται από τώρα πολύ γνωστά ονόματα του ελληνικού τραγουδιού: Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Όλοι μαζί μπορούμε, τα έσοδα της συναυλίας θα πάνε στην αγορά δενδρυλίων αλλά και σε σειρά ενεργειών με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. Και ξέρετε, το περιβάλλον δεν περνάει και τα καλύτερα. Διαβάζω σήμερα, στερεύουν τα ποτάμια στην Ευρώπη. Έρχεται η ώρα, να το ξέρετε αυτό. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και μας τυπάει την πόρτα. Και έχει μπει και στο σπίτι μέσα. Λοιπόν, 14 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Διαφημίσεις.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μάλιστα με Θράκων.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
7: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος. Ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίωνων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
9: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
8: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
9: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
8: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
9: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
8: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
10: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
8: Σιγά μη τα άφηνα.
10: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
11: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
12: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
11: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
13: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
0: Υποθετή καλημέρα σας. Από χθες μου έχει στείλει κάτι ωραίες φωτογραφίες εκεί από τη Σαντορίνη. Να ξέρετε, την Κυριακή θα πάμε Σαντορίνη να μιλήσουμε λίγο για τον τουρισμό. Δεν πάνε πολύ καλά τα πράγματα εκεί. Αλλά οι Σαντορινοί είναι αποφασισμένοι να επαναφέρουν το νησί εκεί που ήταν πριν από την περσινή χρονιά, που τα πράγματα οριοθετήθηκαν και λόγω των σεισμών. Θα θυμάστε πέρυσι το καλοκαίρι. Δημήτρη μου, δεν ξέρω τι σημαίνει απόσκια που λες για τον Ε65. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Για να δούμε, δεν ξέρω. Καλημέρα, Παπαδανάση, χαιρετισμούς. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα στη φίλη μου τη Χριστίνα. Καλημέρα στον Γιώργο. Καλημέρα στον Αλέξανδρο που μου λέει 21 βαθμούς στη Λευκάδα πρωί-πρωί. Πάρα πολύ ωραία. Για να σας πω και 2-3 πράγματα ακόμα για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Καταρχήν, καλημέρα, Τάκη. Ο Τάκης μου λέει καλό Σαββατοκύριακο από τα Τσερίτσανα Τσουλίου. Λέει, σαν σήμερα 24 Ιουλίου του 1943, οι Ναζί, οι Γερμανοί λαιλάτσαν και έκαψαν, λέει, απάκρος άκρο το χωριό. Χωριό, καλά, δεν καταλαβαίνω, αγαπητέ Τάκη. Καλημέρα. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, να τα έχουμε μπροστά μας. Καλημέρα στον Ανδρέα που μου λέει πριν κάνα μισάωρο. Λέει, ερχόμενος στο Κηφισό από Παλαιό Φάλιρο, έστριψα, λέει, στην έξοδο Αγίας Άνης. Μπροστά μου περιπολικό, πάνω εκεί στη συμβολή, λέει, της εξόδου δεξιά, έχει κάποιο πάρκο. Είχε παρκάρει πάνω στο πάρκο ένα αυτοκίνητο, λέει, με Ρωμά. Κοιμόντουσαν όλο το νοικοκυριό απλωμένο πάνω στο πάρκο και σκέφτηκαν. Το περιπολικό φυσικά προσπέρασε και εγώ εκείνη τη στιγμή, όχι να βάλω το αυτοκίνητο εκεί πάνω, και αν έκαναν, λέει, απόπειρα να βάλω σκηνή, τι θα γινόταν. Καλά, δεν είναι μόνο στο συγκεκριμένο σημείο, Ανδρέα. Και εδώ σε εμάς, εδώ να δεις τι γίνεται από κάτω από το, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Έχει τύχει αρκετά αυτοκίνητα Ρωμά, έχουν απλωμένα τα ρούχα και μένουν για ένα χρονικό διάστημα κάπου πάνε, δεν ξέρω που πάνε. Υπάρχει αυτό το ζήτημα της νομαδικής ζωής αυτούς τους ανθρώπους, έτσι δεν είναι? Ο ένας φίλος λέει, μπλέξαμε, λέει, με τον Πορτοκαλί πρόεδρο. Υπομονή, λέει, 28 μήνες έμειναν. Τα μετράει και σε τρίμηνα ο ακροατής. 9 τρίμηνα μου λέει. Λοιπόν, Χριστόφορε, αυτό που μου λες δεν το ξέρω, ενημέρωσα τη σύνταξη, αλλά αν είναι, αν έχει σχέση με, το, με τις Πανελλήνιες, δεν το ξέρω. Αυτό τραγικό το περιστατικό, δεν λέω περισσότερα, το κρατάω να δούμε τι γίνεται, τι ισχύει. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βασίλη στην Βόρεια Αυστρία, όπου έχει λέει 5 βαθμούς Κελσίου. Το πετρέλαιο 2,20, η βενζίνη λέει, η οποία εδώ και 1,5 χρόνο είναι φτηνότερη λέει από το ντίζελ. 2,20 το πετρέλαιο, 1,95 η βενζίνη. Μάλιστα. Λοιπόν, γεια σου Νάσο, καλημέρα στο φίλο μου τον Νάσο εκεί στην Εύβοια. Αρτοποιός ο φίλος μου. Γεια σου ρε Νάσο, χαιρετισμούς. Αυτό μου αρέσει που δεν σε ρίχνει όλη αυτή η κατάσταση. Χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Σπύρος μου λέει καλημέρα, ωραία τα λες για τον Ελπισόν 65. Πες μου όμως ότι όταν φτάσεις στην Εγρατεία για να πας λέει προς Γιάννη Εγωμενίτσα, πρέπει να κινηθείς σε μια λωρίδα κυκλοφορίας λόγω κλειστών σειράγκων και τα διόδια κανονικά. Νομίζω γίνονται έργα εκεί. Έχω φίλους επαγγελματίες οι οποίοι μου στέλνουν διάφορα και φωτογραφίες κλπ. Έχει περάσει σε ιδιωτικά χέρια η Εγνατία και είναι υποχρεωμένη βάσει της σύμβασης να κάνουν έργα, έργα όχι αποκατάστασης, κυρίως εξυγχρονισμού της Εγνατίας, η οποία ήταν αρκετά παραμελημένη μου λέγανε. Τώρα, τρεις κουβέντες, δεν έχω πολύ χρόνο. Χθες το βράδυ, που ήταν η μέρα μνήμης για τα γεγονότα στο Μάτι, κάτοικοι και πολίτες πραγματοποίησαν εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 6 ετών από 8 ετών, όχι 6 ετών, το 18 από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Συγκλονιστικές εικόνες με τα φαναράκια που κρατούσαν συγγενείς θυμάτων και πήγαν εκεί σε μια από τις ακτές στο Μάτι. Κάποιοι μπήκανε μέσα στη θάλασσα και αφήσανε τα φαναράκια για να μην ξεχαστούν οι δικοί τους άνθρωποι. Και νομίζω ότι και σήμερα έχει εκδηλώσεις οι οποίες πραγματοποιούνται από τον Σύλλογο Θυμάτων και Εγκαυματιών στο Μάτι. Το άλλο που θέλω να σας πω είναι για αυτό το κύκλωμα, από ό,τι φαίνεται, ένα ακόμα κύκλωμα για να το πω σωστά, εκεί στην Κρήτη. Ποινικές διώξεις λέει για δωροδοκία ασκήθηκαν σε βάρος ιατροδικαστή Χανίων του Διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο πλαίσιο έρευνας για καταγγελίες περί πιθανής παραποίησης τοξικολογικών εξετάσεων. Εκεί λέει που τέλος πάντων κάποιους είχαν πιάσει λέει για κυκλώματα ναρκωτικών κλπ. Βγαίνανε χαρτιά λέει, αν κατάλαβα καλά, που ουσιαστικά έλεγαν ότι αυτοί είναι χρήστες και δεν έχουν καμία σχέση λέει με τα κυκλώματα κλπ. Κλπ. Αλήθεια, ε? Και είναι εντυπωσιακές οι δηλώσεις του κυρίου Χρήστου Παλιού. Ο κύριος Παλιός είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Σιδηροδρόμων. 3,5 χρόνια μετά τα Τέμπη, το σύστημα ETCS, αυτόματης πέδησης, ενώ έχει τοποθετηθεί, είναι εκτός λειτουργίας. Θα μου πεις, και πόσα είναι τα δρομολόγια ρε Ψάλτη των τρένων τα οποία ανεβαίνουν και κατεβαίνουν, σωστό και αυτό, αλλά ενώ τοποθετήθηκε, δεν έχει ενεργοποιηθεί το σύστημα αυτό. Αυτόματο σύστημα για την προστασία, αν γίνει κάτι. Είναι εντυπωσιακό. Κλείνοντας, αύριο βλέπω ότι το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς για 18η νύχτα πηγαίνει στη Χαλκίδα, όπου εκεί θα μπει σε μαγαζιά που διασκεδάζουν κατά κύριο λόγο νέοι άνθρωποι, για να πείσει τον έναν από αυτούς να μην βγει, για να γυρίσει τους υπόλοιπους ασφαλείς πίσω στα σπίτια τους. Κάνει πολύ καλή δουλειά το συγκεκριμένο Ινστιτούτο εδώ και χρόνια, και να προσέχετε γενικά τη νύχτα. Αυτά θέλω να σας πω. Θα πάμε σε αναλυτικό μαγκαζίνο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννήρη και σήμερα επιστρέφουμε 7 και 4 αναλυτικά, θα μιλήσουμε με την κυρία Σούζη ξεκινώντας. Καλημέρα σας.
14: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
15: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
16: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
17: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
16: Τι πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
17: Παίζουμε
16: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
17: Μα...
16: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
19: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
18: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
19: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
20: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
21: Η ώρα είναι 7.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 24 Ιουλίου και είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, η Δέσμη Χριστοπούλου στην αρχή συνταξία, η Μελίνα Σαμαραδέλη και η Τζέση Αμπντουλάη στην παραγωγή και η Αργυρό Γιαγιαμελιάρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην είσοδο του Πειραιά από Αλυπέδου και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου έως τη λίμνη Κουμουνδούρου. Σήμερα το μεσημέρι παραδίδεται στην κυκλοφορία αυτοκινητόδρομος Ε65. Χθες έγινε η τελετή παράδοση των τελευταίων 46 χιλιόμετρων από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γρεβένα. Κακοκαιρία προβλέπεται από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται σήμερα οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των ομών Λάρισας και Μαγνησίας. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Ολοκληρώθηκε το κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων που σημειώθηκε για 13η συνεχόμενη νύχτα. Νωρίτερα, νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απίφθινε ο πρόεδρος ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως εξετάζει να εξαπολύσει την μεγαλύτερη έως τώρα στρατιωτική επίθεση στη χώρα. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες αστυνομίας στην Σύρο για τον θάνατο της 40χρονης γυναίκας εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Εχθές το απόγευμα, η 40χρονη μετέβησε σπίτι ζευγαριού, λογομάχησε με το ζευγάρι και κάτω από συνθήκες που παραμένουν υποδιερεύνηση, τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσεχθεί από αστυνομικό τμήμα και καταθέτει. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεσίσει το εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα στον χώρο του γεροκομείου και η ταφή στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 τη Πάξη στην Ουγγαρία στην πρώτη μεταξύ του αναμέτρηση για το δεύτερο προγραμματικό γύρο του Conference League. Ενώ ο ΠΑΟΚ κέρδισε και την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία με 3-2 στο πρώτο μεταξύ του παιχνίδι για το δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League. Και ο καιρός είναι αφόσον σήμερα στην Αττική με βροχές και σποραδικές καταιγίδες έως 30 βαθμούς στην Αθήνα έως 28 η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεών μας, ξεκινώντας βεβαίως από την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ που ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τον τελευταίο γύρο αεροπορικών επιθέσεων κατά ιρανικών στόχων, σηματοδοτώντας έτσι τη 13η συνεχόμενη νύχτα επιχειρήσεων αντίον του Ιράν. Όπως αναφέρει η αμερικανική πλευρά, οι επιθέσεις επικεντρώθηκαν σε ιρανικά στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρομένων αεροσκαφών, δίκτυα επικοινωνιών, παράκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης αλλά και υποδομές που σχετίζονται με την ναυσιπλοεία. Η ΣΕΤΚΟΜ υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις είχαν στόχο την μείωση των απειλών, όπως σύμφωνα με την Ουάσιγκτον αντιμετωπίζουν τα πολιτικά και εμπορικά πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Σε ανακοίνωσή της, η Αμερικανική Διοίκηση υποστηρίζει ότι η Διεθνής Θαλάσσια Οδός παραμένει ανοιχτή για τη διέλευση πλοίων παρά τις πρόσφατες επιθέσεις που η Ουάσιγκτον αποδίδει στο σώμα των φρόντων της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι εμπορικά πλοία συνεχίζουν να κινούνται στην περιοχή με την υποστήριξη των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Η CENTCOM ανέφερε ακόμη ότι περισσότερο από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε επιχειρησιακή ανάπτυξη ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο της αυξημένης στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή. Ιρανικά μέσα αναφέρουν πολλαπλές εκρήξεις στην Αχφάζ, πρωτεύουσα της επαρχίας Χουζεστάν, στον νοτιοδυτικό Ιράν και δυτικά της πόλης Μπανταραμπάς, ενώ έκρηξη ακούστηκε και στην νότια ακτή του νησιού Κέσμ, στα στενά του Ορμούζ. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη λιμάνι Μπανταραμπάς, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Εν τω μεταξύ, με νέα ανάρτηση, ο Αμερικανός πρόεδρος απειλεί το Ιράν, δηλώνοντας ότι από το σημείο αυτό και στο εξής και μέχρι νεοτέρας, οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν σε πλοία, φορτία ή οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, θα πληρωθούν από ιρανικά χρήματα που βρίσκονται στην κατοχή και τον έλεγχο των ΗΠΑ. Παράλληλα, προσθέτει, οι ζημιές ενδέχεται να είναι πολύ σημαντικές, ωστόσο, η χρήση των συγκεκριμένων κεφαλαίων αποτελεί το βασικό και ισότιμο πράγμα που πρέπει να γίνει. Χθες πάντως δήλωσε στο Άξιος ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη έως τώρα επίθεση στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ παράλληλα εξαπέλυσε επίθεση κατά της Τεχεράνης, θεωρώντας την υπεύθυνη για τις επιθέσεις των Χούθι εναντίον σαουδοραβικών πετρελαιοφόρων. Συνάντηση του τώρα με επικεφαλής Ιρανικής διπλωματίας, ο κ. Αραγτζή, υποστήριξε ότι στελέχη της Αμερικανικής κυβέρνησης αρνούνται να αναγνωρίσουν τις εξελίξεις και λειτουργούν με γνώμονα τις εσωτερικές πολιτικές επιδιώξεις. Κρύβουν το κεφάλι του στην άμμο. Τα συμβασμένα άτομα στην Αμερικανική κυβέρνηση κρύβουν τα κεφάλια του στην άμμο, αγνοούν την πραγματικότητα και φαίνεται να επικεντρώνονται μόνο στο 2028, ανέφερε χαρακτηριστικά. Την ίδια ώρα, τα 100 δολάρια το βαρέλι αγγίζει για πρώτη φορά από τον περασμένο Μάιο το πετρέλαιο τύπου Brent, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες μετά και τις νέες επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά και τις προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για χτυπήματα εναντίον των Χούθη. Χθες το βράδυ, το Brent κατέγραψε αύξηση 6,9% στα 100,05 δολάρια το βαρέλι. 8 χρόνια συμπληρώθηκαν από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, με τις μνήμες να παραμένουν ζωντανές και τη συγκίνηση να είναι έντονη στις εκδηλώσεις τιμής αλλά και μνήμης για τους 104 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στο μοιραίο απόγευμα της 23ης Ιουλίου του 2018. Συγγενείς των θυμάτων, κάτοικοι της περιοχής, επιζώντες της τραγωδίας και εκπρόσωποι της πολιτικής και πολιτιακής ηγεσίας έδωσαν χθες το παρόν στις τελετές, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν τόσο άδικα. Με την πεζοπορία προς την Αργυρά Ακτή στο Μάτι, η οποία φωτίστηκε με 104 φαναράκια, ολοκληρώθηκαν χθες οι εκδηλώσεις μνήμης για αυτά τα 8 χρόνια από την φωνική πυρκαγιά. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας της Ρόδου. Το τελευταίο 24ωρο το πυροσβεστικό σώμα αντιμετώπισε 51 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την χώρα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως με την επιχειρησιακή πίεση να συγκεντρώνονται στην Βόρεια Ελλάδα και ιδιαίτερα στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Το Υπουργείο τώρα Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε ότι απευθύνει εκ νέου ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες να επιδεικνύουν την μέγιστη προσοχή αλλά και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Στην κακοκαιρία τώρα που προβλέπεται από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου, στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται σήμερα οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των νομών της Λάρισας και της Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί τώρα συναγερμό θα είναι η Μαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική τώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα αλλά και το βράδυ. Η κυβέρνηση της Γαλλίας ζήτησε να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένει σύντομα ευρωπαϊκές αεροπορικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που συνεχίζουν να μένονται στην χώρα, ανακοίνωσε τη νύχτα ο Εμμανουέλ Μακρόν. Περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι ανάμεσα τους χιλιάδες τουρίστες απομακρύνθηκαν από τις ακτές στα ανατολικά της χώρας, καθώς μένεται ανεξέλεγκτη φωτιά κοντά στο Μπορντό, απειλώντας κατοικημένες περιοχές. Αντιμέτωποι με την ανεξέλεκτη εξάπλωση πυρκαγιών είναι και η Ισπανική κυβέρνηση, όπου κήρυξε έκτακτη ανάγκη την περιφέρεια της Μαδρίτης στην επαρχία Άβυλα, μέτρο που επιτρέπει στο κράτος να κινητοποιήσει περισσότερους πόρους για να ενισχυθούν οι προσπάθειες να σβήσουν οι φωτιές. Παρουσία του Πρωθυπουργού και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιήθηκε χθες η τελετή παράδοση του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος Ε65. Η Ελλάδα αλλάζει καθημερινά. Η χώρα της στασιμότητας ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν, τόνισε ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία. Ο αυτοκινητόδρομος Ε65 παραδίδεται στην κυκλοφορία σήμερα το μεσημέρι.
1: Η Ελλάδα, η χώρα της στασιμότητας, η χώρα των ημιτελών έργων, η χώρα των κενών υποσχέσεων, ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν, προχωρώντας τώρα μόνο μπροστά και έχοντας μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να λέει «το είπαμε και το κάνουμε». Αυτός ο δρόμος, αυτή η οδική αρτηρία, είναι ίσως και ο πιο καθαρός καθρέφτης της διαδρομής που διανύσαμε. Η χώρα και η κυβέρνησή μας δεν υπόσχεται απλά. Ναι, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει, τα αποδίδει στην κοινωνία. Και αυτή ακριβώς είναι και η μεγάλη διαφορά της παράταξής μας. Μετάβαση από τη χρόνια εκκρεμότητα στην ορατή πραγματικότητα. Επιβεβαιώνοντας με τρόπο χειροπιαστό ότι διαθέτουμε και το σχέδιο και τη βούληση και τη γνώση να κάνουμε πράξη κάθε δέσμευση. Και όλα αυτά όταν δυστυχώς πολιτικοί μας αντίπαλοι εξακολουθούν να επενδύουν στη μιζέρια. Τους αφήνουμε λοιπόν στο χθες. Εμείς απαντάμε με την αλήθεια των αποτελεσμάτων και βαδίζουμε με αυτοπεποίθηση προς την Ελλάδα του 2030. Όταν μας ρωτάνε πού πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, εδώ πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Εδώ. Εκεί που άλλοι έβλεπαν αδιέξοδα και δυσκολίες, εμείς είδαμε προοπτική. Παλέψαμε με το χρόνο, παλέψαμε με τα εμπόδια της γεωμορφολογίας,

0: άνοιξε μια γυναίκα και ακολούθησε έντονη λογομαχία ανάμεσά τους. Λίγο αργότερα στο σημείο εμφανίστηκε και ο σύζυγος της γυναίκας όπου έμεναν στο σπίτι, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου και κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, η 40χρονη τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα και καταθέτει. Τη Δευτέρα το πρωί αναμένεται να απολογηθεί 28χρονος, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε έρημη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στην χώρα. Ποινικές διώξεις για δωροδοκία κατά εξακολούθηση ασκήθηκαν στον ιατροδικαστή Χανίων και στο διευθυντή του εργαστηρίου τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που κατηγορούνται πως παραποιούσαν τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φαίνονται ως τοξικομανείς άτομα που εμπλέκονταν σε υποθέσεις ναρκωτικών. Και οι δύο έχουν πάρει προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Δευτέρας. Έρευνα διατάχθηκε σε βάρος πράκτορα της μυστικής υπηρεσίας επιφορτισμένου με την προστασία του J.D. Vance για διαρροή πληροφοριών που οδήγησε στην αποκάλυψη ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ζήτησε στρατιωτικό ελικόπτερο προκειμένου να πάει τον γιο του για γκολφ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων δασμών στις εισαγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους τους, μεταξύ των οποίων και η Ευρώπη. Η αμερικανική πλευρά υποστηρίζει ότι οι χώρες αυτές δεν έχουν προχωρήσει σε επαρκείς ενέργειες για την αντιμετώπιση της καταναγκαστικής εργασίας. Οι νέες αυτές επιβαρύνσεις κυμαίνονται από 10 έως 12,5% και αφορούν σημαντικούς οικονομικούς εταίρους των ΗΠΑ, όπως η Βρετανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Καναδάς, η Ισπανία και η Ινδία, μάλλον και η Ιαπωνία. Ο Αυστραλός τώρα Υπουργός Εμπορίου έκρινε σήμερα ότι οι νέοι αυτοί τελωνιακοί δασμοί σε προϊόντα που εξάγονται στις ΗΠΑ, βασικό σύμμαχο της χώρας, είναι αδικαιολόγητη. Αυτή η τελωνιακή δασμή είναι αδικαιολόγητη, ασύμβατη με τη συμφωνία μας για το ελεύθερο εμπόριο και θα πρέπει να καταργηθούν, τόνισε ο Ντόν Φάρελ. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, στο χώρο του Γεροκομείου Αθηνών, και η ταφή στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Σήμερα, Παρασκευή 24 του μηνός, είναι και η τελευταία μέρα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας για την περίοδο 2025-2026. Η επαναφορά του δακτυλίου αναμένεται το φθινόπωρο, ωστόσο η ακριβής ημερομηνία έναρξης νέας αυτής περίοδου εφαρμογής θα καθοριστεί με νεότερη απόφαση των αρμόδιων αρχών και δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Bank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 της Πάξης στην Ουγγαρία, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Και ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία με 3-2 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και ολοκληρώνουμε το πρωινό μας μαγκαζίνο με την πρόγνωση του καιρού στο κεντρικό υδάθαλαμο του Skyvers και τη μετεωρολόγος μας, η κυρία Χριστίνα Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό.
4: Καλημέρα, Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Να πούμε ότι έχουμε μεταβολή του καιρού σήμερα με βροχές και καταιγίδες. Ήδη στα βόρειο-δυτικά έχει συννεφιά. Λίγο πριν την Κέρκυρα έχει και καταιγίδες. Δηλαδή δυτικότερα, λίγο από την Κέρκυρα. Τώρα, στην Αττική σήμερα λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και ίσως και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μπόφορ και στα ανατολικά το βράδυ 6 και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Άστατος ο καιρός στην περιοχή της Θεσσαλονίκης με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι περισσότερες και εντονότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία εκεί έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή κακοκαιρία θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι

0: και εντονότερα αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στι Ποράδε, στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βαθμία θα γίνουν βόρειο-βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μπούφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έω 29 με 30 βαθμού, στην υπόλοιπη χώρα έω 30 με 32, Κρήτη και Δωδεκάνησα έω 33 βαθμού. Το Σάββατο οι βροχέ που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και Κυριακή Δευτέρα πια ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν και οι βοριάδες. Δημήτρη.
1: Να είστε καλά, Χριστίνα μου, και καλές διακοπές. Καλό καλοκαίρι, μια που μας αποχαιρετά σήμερα.
0: Πολύ.
1: Να είστε καλά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη. Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Κρατάω την κυρία Σούζου γιατί σήμερα. Καλά, και τελευταία μέρα γιατί φεύγει.
1: Oh yes. Έχω ήδη φύγει και δεν το ξέρετε.
0: Αυτό ακριβώς που είπα. Σου λέω ότι μάζεστε και μου λέει: έχω ήδη φύγει. Πες ότι δεν είμαι εδώ. Αλλά την κρατάω για να κουβεντιάσουμε λίγο γιατί έχουμε αυτά τα περίεργα καιρικά σήμερα. Περίεργα. Το γεγονός ότι θα έχουμε καιρικά φαινόμενα.
1: Δεν είναι και το πιο συνηθισμένο σύστημα μέσα στο κατά καλό καιρό.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά θέλω να πω ότι. Εντάξει, μερικές φορές έχουμε και αυτά τα καιρικά φαινόμενα.
1: Και τέτοια, βέβαια.
0: Και θέλει προσοχή, υποψιάζουμε.
1: Θέλει σε κάποιες περιοχές. Να θέλει προσοχή.
0: Ποιες είναι οι
1: περιοχές που είναι οι πιο δύσκολες? Είναι οι Σποράδες και η Κεντρική και Βόρεια Εύβοια και τα παράλια της Θεσσαλίας, δηλαδή Λάρισα και Μακνησία, τα παράλια από εκεί.
0: Εκεί τι περιμένουμε?
1: Αλλά εγώ πιστεύω ότι και η Θεσσαλία λίγο πιο μέσα θα είναι έτσι λίγο περισσότερο.
0: Εκεί τι περιμένουμε?
1: Και Φιώτιδα.
0: Ναι, περιμένουμε ραγδαίες βροχές.
1: Περιμένουμε βροχές οι οποίες θα έχουν και αρκετή διάρκεια.
0: Ναι.
1: Και σχετικά μεγάλη ένταση. Α, μαζί με καταιγίδες. Που οι καταιγίδες από μόνες τους είναι έντονα φαινόμενα έτσι κι αλλιώς.
0: Okay.
1: Και μπορεί να έχουν και χαλάζια και ιδιαίτερα ενισχυμένους ανέμους. Και μετά από τόση ζέστη, αν και να σου πω κάτι, έχει αποκατασταθεί η θερμοκρασία. Δεν είναι δηλαδή όπως ήταν η ταμπουρίνια που έβγαλε τις προηγούμενες ημέρες, γιατί είχε πολύ ζέστη και ό,τι γινόταν ήταν λόγω της ζέστης πολύς.
0: Okay.
1: Η θάλασσα, η ξηρά κτλ. Επίδραση όλη αυτή. Τώρα έχει αποκατασταθεί λίγο η θερμοκρασία προς τα κάτω.
0: Mm-hmm.
1: Και επομένως θα είναι λίγο πιο. Πώς να το πω, πιο φθινοπορεινό, να το πω το σύστημα.
0: Συγγνώμη, και αυτό θα ξεκινήσει από το μεσημέρι,
1: ναι,
0: και θα
1: περίπου,
0: πάει μέχρι αύριο το πρωί, ας πούμε.
1: Σχεδόν. Μέχρι αύριο το μεσημέρι σε κάποιες περιοχές του Αιγαίου μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Για βροχές, όχι για έντονα φαινόμενα. Επίσης το βράδυ θα είναι η Κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά και η Νότια Εύβοια θα είναι στο πορτοκαλί. Η Αττική, άποψή μου, θα είναι στο κίτρινο.
0: Τι δηλαδή, σημαίνει τι αυτό το κίτρινο? Ναι, ναι. Βάλτε μας και αυτά τα κόλπα, αφού βάλτε κίτρινα, πού να καταλάβουμε εμείς την
1: ταχύτερα. Ότι δεν είναι τόσο έντονα τα φαινόμενα όσο αρχικά φαινότανε.
0: Ωραία.
1: Θα βγάλει και βροχή και καταιγίδα, αλλά εγώ πιστεύω, αυτή είναι μια άποψή μου, ρε παιδί μου, αν θέλεις, ότι δεν θα είναι έντονα. Μπορεί να βγάλει και μια καταιγίδα, αλλά δεν θα δημιουργήσει ιδιαίτερα πολλά προβλήματα. Και κυρίως θα είναι στα βόρεια και ανατολικά του νομού, στα βόρεια του νομού.
0: Okay.
1: Όχι ότι θα βρέξει και πιο κάτω, και στο κέντρο θα βρέξει, αλλά κυρίως θα είναι εκεί.
0: Απόγευμα.
1: Από το απόγευμα μέχρι το βράδυ, ναι, ναι, αυτό. Και το βόρειο ανατολικό Αιγαίο επίσης, τα νησιά Θάσος, Λίμνος και Σαμοθράκη, το βράδυ θα έχουν και εκεί έντονα φαινόμενα μέχρι το ξημέρωμα που θα εξασθενήσουν.
0: Οπότε λοιπόν,
1: από αύριο το μεσημέρι και
0: αυτό
1: μετά,
0: θα
1: τέλος.
0: Μετά τελειώσαμε, γεια
1: τελειώσαμε,
0: σας,
1: γεια σας.
0: Στο καλοκαίρι.
1: Στο καλοκαίρι γυρίζουμε, θα ανέβει και η θερμοκρασία και φαίνεται ότι Δευτέρα Τρίτη θα έχει αρκετή ζέστη. Τρίτη κυρίως.
0: Ναι.
1: Και μετά θα ξαναπέσει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Από Δευτέρα θα έχω τον Γιαννόπουλο εδώ, να ξέρετε. Τον έχω σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.
1: Τι να πω.
0: Τον πήρα τηλέφωνο χθες.
1: Τον έχω.
0: Βέβαια. Από πριν τον έχω προετοιμάσει. Ο κ. Γιαννόπουλος, για εσάς που με ακούτε τώρα, είναι ο έτερος μετεωρολόγος της παρέας. Εμπειρότατος. Λοιπόν, ο οποίος παραμένει.
1: Στα τηλεφωνικά, φαντάζομαι.
0: Καλά φαντάζεστε. Καλά φαντάζεστε. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Καλές διακοπές.
1: Δεν είναι όλοι τρελοί σαν και εμένα, κατάλαβε.
0: Ναι, εντάξει. Ο καθένα έχει κουβαλάει τη δική του τρέλα.
1: Δική του τρέλα, ακριβώς.
0: Λοιπόν, καλές διακοπές. Καλή ξεκούραση.
1: Στο Επανιδίν.
0: Ναι.
1: Τότε.
0: Τέλος Σεπτεμβρίου.
1: Τέλος
0: Αυγούστου. Πάμε από Ακροατής. Το πρωί σε εκείνη.
1: Σε άκουσα και μου λέει
0: τέλος Σεπτεμβρίου μου λέει.
1: Ναι, όχι, τέλος Αυγούστου.
0: Τέλος Αυγούστου. Οκ, ωραία. Να μαυρίστε, να περάσετε καλά.
1: Και εσύ το ίδιο.
0: Να ξεκουραστείτε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη, ομολογώ.
0: Αναμφισβήτητο αυτό. Οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό.
1: Εκτός από αυτό.
0: Βέβαια ξέρω ότι θα σας χτυπάνε τα τηλέφωνα, αλλά.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω.
1: Δεν έχει σημασία καμία. Έτσι
0: κι αλλιώς
1: η τρέλα δεν πάει στα βουνά.
0: Να περάσετε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας. Το καλό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Χριστίνα Σούζη ξεκινάει τις διακοπές και καλά κάνει. Ξαναλέω, είμαστε στην 24η μέρα του Ιουλίου, ημέρα αποκατάστασης δημοκρατίας. Λοιπόν, το βράδυ, μάλλον λέει, και λόγω των γενικών συνδικών, αν έχετε καμιά ανησυχία κλπ., θα είναι μέσα, λέει, στο Προεδρικό Μέγαρο. Δεν θα είναι απ' έξω, μην έχουμε τίποτα τράβαλα. Δεν είναι αυτό, αλλά καταλάβατε τώρα. Λοιπόν, Δημήτρη, μετά το μεσημέρι αύριο. Νομίζω και στο λεκανοπέδιο μια χαρά θα είναι τα πράγματα. Επειδή ρωτάς και εσύ, το είπε και η κυρία Σούζη. Να σας πω και κάτι άλλο τώρα, πριν πάμε εκεί που πρέπει να πάμε και σε διαφημίσεις και αυτά που πρέπει εγώ να σας πω κλπ. Κάτσε να τα βρω κιόλας, εδώ μπροστά μου είναι. Τι γίνεται με τον ιό του Δυτικού Νείλου? Διότι βλέπω στοιχεία του ΕΟΔΗ που μιλάει για 14 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, δηλαδή από τα κουνούπια με λίγα λόγια. Κόκκινη δήμη. Δηλαδή έχουμε περιστατικά, ό,τι έχει το νου σου είναι και η περιοχή σου. Δήμη Σπάτων Αρτέμιδας Μαρκοπούλου, Παλίνης Αγίας Παρασκευής Νέας Ιωνίας, Χαλανδρίου Γλυφάδας, Κροπιές, το Κοροπή δηλαδή, Λαβρεωτικής και Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Επίσης κρούσματα υπάρχουν στην περιφέρεια Θεσσαλίας, Λάρισα και Καρδίτσα. Και υπάρχουν, λέει, και 5 ακόμη δήμοι του Λεκανοπεδίου που μπαίνουν στο μικροσκόπιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για το συγκεκριμένο ιό. Είναι οι δήμοι Παιανίας, Ραφίνας Πικερμίου, Αμαρουσίου, Ηρακλείου Αττικής και Φιλοθέης Ψυχικού, οι οποίοι χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου, παρακαλώ πάρα πολύ. Και από ό,τι βλέπω και από τα διεθνή στοιχεία όσον αφορά την υπόθεση του ιού του Δυτικού Νείλου, έως τα μέσα Ιουλίου επιβεβαιωμένα κρούσματα στην Ιταλία 17, Βόρεια Μακεδονία 2, Ρουμανία 2, Ισπανία 2. Και στην Ζάκη δεν έχουμε, λέει, και συναγερμό για λεπτοσπύρωση. Γενικώς είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, νομίζω. Να πω κι άλλη μια κουβέντα, μου επιτρέπετε. Επιτρέψτε μου να την πω για αυτή την κουβέντα, γιατί υπάρχει ένα θεματάκι. Αυτός ο τύπος, δεν ξέρω παραπάνω, δεν είναι ειδικότητά μου, αλλά ο φερόμενος ως δολοφόνος του δικηγόρου, του ποινικολόγου, του Γεωργίου, του Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος είναι Αιγύπτιος, ο οποίος είχε υποβάλει, λέει, αίτημα για άσυλο, απορρίφθηκε το αίτημα αυτό. Γιατί δεν τον στείλαμε στην Αίγυπτο? Έχουμε θέμα με την Αίγυπτο να του στείλουμε πίσω ανθρώπους? Καταλαβαίνω ότι μπορεί να έχουμε θέμα με το Αφγανιστάν, να έχουμε θέμα, ξέρω εγώ, με άλλες χώρες, το Σουδάν. Την Αίγυπτο γιατί? Υπάρχει κάποιο ζήτημα από τη στιγμή που δεν χορηγείται σε κάποιον μετά το αίτημα ασύλου άσυλο, δεν πρέπει να επιστραφεί στη χώρα από όπου προέρχεται? Ρητορικό και πρακτικό το ερώτημα που βάζω πάνω στο τραπέζι. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
4: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τα άφηνα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
10: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
9: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
10: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
9: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
10: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Μητέα.
12: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από Νέα Φιλαδέλφεια ως Λένορμαν και στην άνοδο από Τρεις Γέφυρες ως Αχαρνών, στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Δάσος Χαϊδαρίου ως Λιμνικού Μουνδούρου και στη Σχιστού προς Καραμαγκάλα και στην είσοδο του Λιμανιού στον Πειραιά. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Η επαναφορά του δακτυλίου αναμένεται το φθινόπωρο. Σήμερα το μεσημέρι παραδίδεται στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Ε65. Χθες έγινε η τελετή παράδοσης των τελευταίων 46 χιλιόμετρων από την Καλαμπάγκα μέχρι τα Γρεβενά. Κακοκαιρία προβλέπεται από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται σήμερα σποράδες, κεντρική και βόρεια Ευβοία και τα παράλια των νομών Λάρισσας και Μαγνησίας. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας στη Σύρο για το θάνατο 40χρονης γυναίκας εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Χθες το απόγευμα, η 40χρονη μετέβησε σπίτι ζευγαριού, λόγω μάχησε με το ζευγάρι και κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί στην αστυνομία. Ολοκληρώθηκε το κύμα αμερικανικών επιθέσεων εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων που σημειώθηκε για 13η συνεχόμενη νύχτα. Νωρίτερα, νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απίφθινε τον Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως εξετάζει να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη ως τώρα στρατιωτική επίθεση στη χώρα. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε δύο διαδοχικές επιθέσεις με μαχαίρι στη Νέα Υόρκη. Δραστής είναι ένας άνδρας που φώναζε Αλλάχου Ακμπάρ και έχει συλληφθεί. Η επικεφαλής της αστυνομίας έκανε λόγο για πιθανό έγκλημα μίσους, χωρίς να αποκλείσει το ενδεχόμενο δράστης να είναι ψυχικά ασθενής. Και ο καιρός νεφώσε σήμερα στην Αττική με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Πριν πάω να βάλω στην παρέα μας τον κύριο Ρέση Σεϊμένη, λέει ο φίλος μου ο Λάμπρος, καλημέρα. Το ερώτημα για το άσυλο λέει και τα σχετικά να τα κάνει στον αρμόδιο υπουργό. Για να δούμε την άλλη εβδομάδα αν τα καταφέρουμε να κουβεντιάσουμε με τον αρμόδιο υπουργό μετανάστευση να μας δώσει κάποιες απαντήσεις. Άλλο ένα μήνυμα που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι του Χαράλαμπου που λέει: υπάρχουν άτομα σε λεωφόρο βουλιαγμένοι, τα οποία περνάνε τη λεωφόρο λέει πηδώντας τις μπάρες. Θα γίνει ατύχημα και θα λέμε μετά αυτοκίνητο χτύπησε πεζό. Έχει δίκιο ο Χαράλαμπος. Εγώ έχω δει περιστατικό στη Συγκρού την ώρα που περνάω εγώ και καβαλάει το πεζοδρόμιο ο Νότης Μούλικη για το ποτάμι. Καβαλάνε τη. Πώς. Δεν πρέπει να το καταλάβω αυτό το πράγμα, να σας πω την αλήθεια. Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος ότι είναι επικίνδυνο αυτό το πράγμα. Διότι σας θυμίζω ότι υπάρχει και αυτή η πρωτοβουλία που έχει ξεκινήσει το περιοδικό 4 Τροχή μαζί με την Καθημερινή για την προστασία των πεζών. Εντάξει, μην το προκαλούμε, μην προκαλούμε και την τύχη μας πεζή. Είπαμε να. Αυτό. Αλλά θέλει και μια, μια σύνεση. Χτυπάνε τα κινητά, με συγχωρείτε. Σε καλό δρόμο είμαστε γενικώς. Καλημέρα κύριε Σεϊμένη, τι κάνετε?
1: Και ψάχνει. Καλημέρα, καλά είμαστε, μια χαρά.
0: Πολύ ωραία. Κύριε Σεϊμένη, αμέσως ξεκινάω γιατί σήμερα είναι η τελευταία μέρα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Τη θυμίζω την άλλη Παρασκευή είναι η πρώτη δόση που πρέπει να πληρωθεί για αυτούς οι οποίοι πρέπει να πληρώσουν είτε ΦΑΠΑΚ είτε τη δόση. Αυτές οι φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν την τελευταία μία εβδομάδα που πήρε παράταση.
1: Από 16 εβδόμου μέχρι 24 εβδόμου.
0: Μπράβο. Αυτοί θα πάρουν, έχουν έκπτωση. Προφανώς δεν έχουν έκπτωση νομίζω, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, εάν η δήλωση που θα υποβληθεί είναι εμπρόθεσμη.
0: Ναι.
1: Θεωρείται εμπρόθεσμη αυτή βεβαίως.
0: Okay, μα αφού δηλαδή...
1: Αν καταβληθεί όλο το ποσό του φόρου μέχρι 31 εβδόμου. Το βράδυ στις 23:59, έτσι λέω όμως.
0: Εντάξει, στις 31 του μηνός δηλαδή, την άλλη Παρασκευή.
1: 31 του μηνός το βράδυ στις 12.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Τότε θα πάρει την έκπτωση του 2% που δικαιούται μέχρι τη 15 Ιουλίου, αν είχε προβληθεί.
0: 2% λοιπόν παίρνει έκπτωση. Αν το πληρώσει, εφάπαξ.
1: Είναι η τελευταία, η 4-3-2, το 2
0: μάλιστα.
1: Είναι τώρα.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Okay, ωραία. Τώρα, πάμε παρακάτω γιατί έχω κάποια ερωτήματα που θέλω να τα βάλουμε σε μία τάξη. Για υπόθεση, λέει, ενδικοφανούς προσφυγής, ισχύει η παράταση παραγραφής μόνο για συγκεκριμένη υπόθεση ή και για όλες τις υποθέσεις των επόμενων ετών μέχρι σήμερα?
1: Όταν μια υπόθεση βρίσκεται σε θερμοδικία,
0: ναι,
1: δημιουργείται συχνά η εντύπωση ότι όταν παραταθεί, παρατείνεται συνολικά η παραγραφή για όλες τις χρήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ δεν είναι έτσι. Η παράταση αυτή ισχύει μόνο για ζητήματα τα οποία αφορούν την προσφυγή ή τη δίκη αυτή που γίνεται.
0: Α, τη συγκεκριμένη δηλαδή. Δεν έχει.
1: Ναι, δεν παρατείνεται η παραγραφή για άλλες χρήσεις.
0: Oh.
1: Η εφορία βέβαια πολλές φορές έχει δώσει δείγματα γραφής ότι θεωρεί για άλλες χρήσεις. Και ήρθε το Συμβούλιο της Επικρατείας λοιπόν και έβγαλε μια απόφαση και λέει: παιδιά, αφήστε τα αυτά κατά μέρος, δεν ισχύουν. Και όταν θέλετε να κάνει παράταση, ισχύει μόνο για μια συγκεκριμένη υπόθεση, τίποτα άλλο.
0: Okay. Ακούστε τώρα ερώτημα, φίλο ακροατή. Λέει: η επιχείρησή μου υπέβαλε αίτηση διακοπής εργασιών 13 Δεκεμβρίου του 2024 και πήρε την απάντηση 26 Μαΐου του 2025. Η εφορία, λέει, θεώρησε εκπρόθεσμη την διακοπή και επέβαλε πρόστιμα. Είναι νόμιμο αυτό?
1: Κοιτάξτε, η διακοπή έγινε 13-12 η αίτηση.
0: Μάλιστα, 13-12, μάλιστα.
1: Μετά από 5,5 μήνες, δηλαδή 26 Μαΐου του 2025,
0: ναι,
1: αποφάσισε η εφορία ότι να κλείσει, να κάνει δεχτή τη διακοπή.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά σου λέει, εφόσον έγινε τώρα το 25, είσαι εκπρόθεσμος. Και του βάλε πρόστιμο.
0: Ναι.
1: Ο άνθρωπος λοιπόν, η δήλωση αυτή είναι εκπρόθεσμη λόγω υπηρετειότητας της εφορίας, γιατί καθυστέρησε η εφορία να βγάλει την απόφαση. Λειτουργήσε, όπως είπε η Διεύθυνση Επίλυση Διαφορών προς τη μήνυ της, που είναι και υπάλληλη της εφορίας αυτή μέσα στη Διεύθυνση Επίλυση Διαφορών.
0: Ναι, ναι.
1: Λειτουργήσε το περιδικαίου αίσθημα σύμφωνα με τα χρηστά ήθη, είπε μέσα στην απόφασή της.
0: Okay.
1: Και είναι βεβαίως είναι προς τη μήνυ της που η Διεύθυνση Επίλυση Διαφορών τόλισε το θέμα πολύ
0: λογικά. Υπέρ του πολίτη προφανώς.
1: Μα να κοιτάξτε, εφόσον υπέβαλε 13 Δεκεμβρίου του 24 την αίτησή του, ήταν εμπρόθεσμος άνθρωπος. Χθες έκλεισε, σήμερα έκανε την αίτηση, ας πούμε. Τι φταίει τώρα ο πολίτης που εκείνη καθυστέρησανε λόγω αργιών και λόγω δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να συνέβαινε, ας πούμε.
0: Ναι. Okay. Τώρα πάμε παρακάτω για κάποια άλλα ζητήματα. Λέει ένας φίλος ακροατής: είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και οικονομικός διευθυντής μιας ανώνυμης εταιρείας. Μπορεί ο έφορος να δεσμεύσει, λέει, το 50% των καταθέσεών μου σε τραπεζικούς λογαριασμούς? Έχει αυτό το δικαίωμα?
1: Κοιτάξτε, και εδώ ήρθε το απομηχανέστε όσο το Συμβούλιο της Επικρατείας. Με απόφαση του λοιπόν επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά ότι τα διασφαλιστικά μέτρα που θυμίζω είναι η προσημείωση υποθήκη, η κατάθεση περιουσιακών στοιχείων και μεταξύ ενεπέρνει και η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, όπως είναι εδώ στην περίπτωσή μας, ας πούμε. Δεν επιβάλλεται στην περίπτωση που ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν βέβαια και οικονομικός διευθυντής στην περίπτωσή μας, αλλά όμως κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα που έγινε αυτή η παράβαση, ναι, δεν είχε ασκήσει τα πραγματικά τα καθηκοντά του. Έλειπε σε άδεια, ξέρω εγώ, τέτοια πράγματα. Εφόσον λοιπόν δεν είχε ασκήσει τα πραγματικά υποχρεώσεις του και ήταν είτε προσωρινά, λέω, όμως λέει, η απόφαση είτε διαρκώς, δεν έχει σημασία. Τότε λοιπόν δεν έχει ευθύνη ο άνθρωπος και δεν μπορεί να τον
0: αλλά δεν μπορεί λοιπόν να τον μπλοκάρει τους τραπεζικούς λογαριασμούς.
1: Δεν πρέπει να το υποβάλει, γιατί διότι απεδείχθη ότι ο άνθρωπος δεν είχε ασκήσει τα καθηκοντά του. Λέει για τη διοίκηση ή για διαχείριση, λέει μέσα αυτή η απόφαση.
0: Okay.
1: Γενικά. Αλλά όμως, αφού δεν είχε ασκήσει τα καθηκοντά του, δεν θα έπρεπε να του κάνει καμιά ούτε δέσμευση ούτε σφράγιση.
0: Κατανοητό.
1: Να του κάνει προσημείωση υποθήκης.
0: Αυτό πάλι το πάει στην αρμόδια. Είναι απόφαση δικαστηρίου αυτή ή είναι κάτι άλλο, κύριε Σεημένη?
1: Αυτό είναι το απόφαση του Συμβουλίου της Υποκρατίας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. Ωραία, δύο ερωτήματα για να προλάβουμε. Το ένα το θέτει ο Δημήτρης. Λέει, μη υποβολή εμπρόθεσμης δήλωσης από επιχειρήσεις προκαλεί έλεγχο, λέει, από τις φορολογικές αρχές?
1: Ναι, μπορεί να προκαλέσει και έλεγχο. Η αφορία υποψιάζεται στην περίπτωση αυτή,
0: ναι,
1: ότι κάτι μπορεί να συμβαίνει. Βέβαια, άμα δεν επιβληθεί σε τρεις συνεχείς χρήσεις, οπωσδήποτε γίνεται έλεγχος.
0: Α, πρέπει να περάσουν τρεις φορές.
1: Αυτό είναι οπωσδήποτε. Αλλά ναι, στα επόμενα δύο χρόνια, ίσως ένα χρόνο, αν δεν έχει υποβληθεί η δήλωση,
0: ναι,
1: η εφορία το εξετάζει εκείνη τη στιγμή περιστασιακά και αποφασίζει αν θα πρέπει να παρέμβει με τα δικαιώματά της ή όχι.
0: Τώρα, έχω ακόμα ένα ερώτημα. Αν το μπορείτε να το απαντήσετε, λέει ο Γιώργος, μέσω τηλεφωνικού κέντρου, για την νόμιμη μοίρα, τι μπορεί να γράψει ο συμβολογράφος στη διαθήκη για να μην μπορεί, λέει, να προσβληθεί?
1: Κοιτάξτε, η νόμιμη μοίρα άλλαξε με τα νέα μέτρα. Θα τα πούμε αύριο και με τον Δημήτρη.
0: Αυτό είναι τα νέα ζητήματα,
1: ναι,
0: που υπάρχουν.
1: Θα τα πούμε αύριο για τις αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, για την νόμιμη μοίρα, μέχρι σήμερα, εάν τυχόν ένα πατέρα είχε δύο γιους, ας πούμε, δύο παιδιά,
0: ναι,
1: και τον ένα του δίνει το ολόκληρο το ακίνητο που είχε σαν κληρονομικό στοιχείο, ας πούμε, και στον άλλο το απέκλεια, διότι ήταν δύστροπο και ήθελε να τον αποκληρώσει,
0: ναι,
1: όταν πέθανε ο πατέρας ή η μητέρα, το ίδιο πράγμα είναι, τότε ο αδικημένος, σε εισαγωγικά, θα μπορούσε να παρέμβει και να ζητήσει από τον αδερφό του το μισό. Το μισό από το σπίτι, το 50% του αξίας του σπιτιού. Όχι της αξίας, το ίδιο το σπίτι, να συμμετέχει ως συγκύριος, ας πούμε. Με το νέο μέτρο που ελήφθηκε τώρα, με την απόφαση, με τον νόμο 1303 που ψηφίστηκε τελευταία,
0: ναι,
1: θα ισχύσει από την 1η Σεπτεμβρίου του 26 το εξής. Δεν θα ζητάει να πάρει το μισό σπίτι,
0: αλλά
1: θα του κάνει αγωγή για αστική αποζημίωση, να του ζητάει ένα χρηματικό ποσό. Το σπίτι θα παραμένει στον ένα αδερφό. Γιατί το κάνανε στην Επιτροπή? Διότι από ό,τι είχα ακούσει που ήμουν και εγώ εκεί πέρα, ότι το κάνουν για να αποφύγουν διελκυστίδες δικαστικές και τα λοιπά, και τα κομμούσουμε στην οικογένεια.
0: Μάλιστα.
1: Σου λέει, θα ζητήσεις αποζημίωση να σου δώσει ο αδερφός σου το μερίδιο της νόμιμης μοίρας του δικαιού σου.
0: Α, μέσω χρημάτων δηλαδή, χρηματικής αποζημίωσης.
1: Μέσω χρημάτων, δεν θα παίρνει το ακίνητο, δηλαδή το μισό ακίνητο.
0: Θα παίρνει χρήματα.
1: Αυτή είναι η νέα ρύθμιση.
0: Οκ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα νέα και τα δεδομένα, κύριε Σεημένη. Θα τα πούμε και την άλλη εβδομάδα, πρώτα Θεός, να είμαστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλημέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να στείλω την καλημέρα μου στην Αφροδίτη από τα Βρυλίσκια, τη Βούλα στο Παγκράτη, τον Μαστροντίνο στο Γαρδίκι, τη Γιαγιά Ελένη στην Καβάλα, την υπέροχη Καβάλα, τον Νίκο στην Καλυθέα, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Στέφανο στο Γέρακα και την Αλεξάνδρα από το Γαλάτσι. Ρέα μου, καλημέρα. 2 Αυγούστου, είναι Κυριακή, να ξέρει. Τελειώνω 9, 10 και μισή θα πίνουμε καφέ στο μπαλκόνι. Κανόνισε την πορεία σου. Χαιρετισμούς. Τι άλλο, ο Ανδρέας, τα έχει πάρει στο κρανίο, μου λέει το εξής. Σχεδόν καθημερινά δουλεύω, λέει, στο κέντρο με φορτηγάκι από το πρωί και η απορία μου είναι: οι αστυνομικοί που βρίσκονται, λέει, στην Ερμού, στην Πλαστεία, στο Μοναστηράκι, τι κάνουν? Τα ταξί επιτόπου, λέει, μπροστά τους κάνουν αναστροφή. Το πρωί ένας με πατίνει χωρίς κράνος μέσα στη μέση Ερμού με 5 χιλιόμετρα, λέει, να του γκορνάνουν και αυτός χαμπάρι. Λίγο πιο πάνω, αρκετά πατίνια μέχρι, λέει, και τρίκυκλο και ανάποδα στην Ερμού. Τους βλέπω, λέει, με κινητό και καφέ. Αυτή είναι η δουλειά τους. Καλημέρα, Ανδρέα. Τώρα, αυτό που λες για τα ζητήματα με τα πατινιά. Παρά το γεγονός ότι άλλαξε ο νόμος και αυτό και εφαρμόζεται και πρέπει κράνη και όχι κάτω από κάποια ηλικία κλπ. Πού να δείτε τι γίνεται το βράδυ? Πού να δείτε τι, επαναλαμβάνω, τι γίνεται τη νύχτα? Τη νύχτα, έτσι. Μάλιστα. Τώρα, να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Βεβαίως, να πάμε, αλλά πώς θα πάμε, θα μου πεις, ψαλτή. Πώς θα πάμε. Όταν μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής, δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ πηγού 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία, και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 έτη. Διαφημίσεις.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
9: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
10: Τι δροσιά του να έχετε?
11: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
12: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
13: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
14: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
15: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.

0: Εδώ είμαστε και ήρθαμε η ώρα να κουβεντιάσουμε λίγο πιο αναλυτικά με βάση τα στοιχεία των βάσεων που βγήκαν εχθές, τα ποιοτικά στοιχεία όλης αυτής της προσπάθειας των παιδιών. Βλέπω σήμερα στον τύπο 3-4 στοιχεία, τα βάλω πάνω στο τραπέζι για να τα κουβεντιάσουμε με τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη, τον εκπαιδευτικό ερευνητή, μαθηματικό. Το ένα είναι 10.000 θέσεις κενές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και είναι χαρακτηριστικό, λέει, ότι από τις 150 θέσεις στη Σχολή Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου καλύφθηκαν μόνο 4. Υπάρχουν σχολές που μπήκαν ένας φοιτητής. Καλημέρα κύριε Στρατηγάκη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας. Αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο εδώ και 5 χρόνια.
0: Άρα,
1: από τότε που καθιερώθηκε η ελάχιστη βάση εισαγωγής.
0: Ναι.
1: Διότι είχαμε 10.000 θέσεις κενές και πολλές θέσεις κενές και σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυτό γίνεται διότι κάποια τμήματα έχουν επιλέξει τον υψηλότερο συντελεστή για την ελάχιστη βάση εισαγωγής, το 1,2, ο οποίος συντελεστής δίνει πολύ υψηλή ΕΒΕ, με αποτέλεσμα να μην μπορούν τα παιδιά να περάσουν την ΕΒΕ, να μένουν εκτός, να περνάνε σε μια σχολή στην επαρχία και να προσπαθούν να έρθουν στην Αθήνα με τα γραφή.
0: Ναι. Να σας πω κάτι όμως. Αυτό που είπατε νωρίτερα με βάση το γεγονός ότι εδώ και 5 χρόνια τέλος πάντων μπαίνουν σε σχολές ελάχιστοι. Αυτό ουσιαστικά δεν οδηγεί σε λουκέτο κάποιες σχολές?
1: Οδηγεί σε λουκέτο κάποιες σχολές, αυτό είναι ξεκάθαρο. Το θέμα είναι ότι κάποια τμήματα του Πανεπιστημίου Αθηνών δεν φοβούνται ότι θα τα κλείσουν. Τα τμήματα μαθηματικών και φυσικής, για παράδειγμα, θεωρούν ότι είναι στο απειρόβλητο, δεν κινδυνεύουν. Να σας πω για παράδειγμα, μια και είπατε για το τμήμα μαθηματικών στην Αθήνα, το τμήμα αυτό έχει επιλέξει συντελεστή ελάχιστης βάσης αγωγής 1,2, το υψηλότερο δυνατό, το οποίο δίνει ελάχιστη βάση εισαγωγής 15,71. Αυτό σημαίνει ένα παιδί που έχει 15,7,
0: ναι, είναι
1: 15,70,
0: εκτός.
1: Δεν μπορεί να δηλώσει αυτό το τμήμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι επειδή αυτός ο συντελεστής είναι πολλά χρόνια, το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι οι καθηγητές του τμήματος δεν θέλουν να έχουν φοιτητές. Έχουν επιλέξει να μην θέλουν να έχουν φοιτητές. Αλλιώς το 1,2 θα το κατέβαζαν, θα το κάνανε 1, θα το κάνανε 0,9, θα κάνανε πράγματα τα οποία έκανε και η σχολή Ευελπίδων όταν είχε κενά, την προσπάθειά της να καλύψει τα κενά.
0: Μήπως όμως η αίσθηση, γιατί μου το είπατε νωρίτερα, μετά που έρχονται οι μετεγραφές καλύπτει ένα κενό, γιατί πολλοί θέλουν να μετακινηθούν στο μαθηματικό της Αθήνας, αν μπορούν βεβαίως με τις προϋποθέσεις που υπάρχουν, και σου λέει άμα κατεβάσουμε την ελάχιστη βάση εισαγωγής θα γεμίσουμε και θα έρθουν και άλλοι που αναγκαστικά θα πρέπει να τους πάρουμε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, με τις μετεγραφές έρχεται, είναι συγκεκριμένος ο αριθμός, είναι 15% των θέσεων των εισακτέων, είναι τα παιδιά που έχουν αδέλφια φοιτητές. Δεν είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός όπως ήταν παλιά. Και είναι διαχειρίσιμος. Εδώ νομίζω ότι πρόκειται καθαρά για επιλογή να μην έχουν πολλούς φοιτητές.
0: Τώρα, στο γενικό συμπέρασμα, κύριε καθηγητά, πώς είδατε τα αποτελέσματα, πώς είδατε την πορεία των παιδιών? Δηλαδή, τι είναι αυτό που πήγε καλά, τι είναι αυτό που δεν πήγε καλά?
1: Ναι, οι αναταράξεις, δηλαδή οι μεγάλες αυξομοιώσεις, οφείλονται στο μάθημα της φυσικής, το οποίο εξελίσσεται στο μεγάλο πρόβλημα των πανελλαδικών. Διότι φέτος βάλαν πάρα πολύ εύκολα θέματα, έγραψαν όλοι άριστα. Πέρυσι και πρόπερυσι ήταν πολύ δύσκολα θέματα. Είχαμε ελάχιστους αριστούχους. Η πολύ μεγάλη βελτίωση των επιδόσεων, καταλαβαίνετε, εκτείναξε τις βάσεις στις σχολές που είχαν ως εξεταζόμενο μάθημα τη φυσική. Πρόκειται για τις σχολές του δεύτερου πεδίου, Φοιτητικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, και τις σχολές του τρίτου πεδίου, Επιστήμες Υγείας. Από εκεί και πέρα, άλλη έκπληξη ήταν το τρίκ που έκανε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για να γεμίσει με φοιτητές τη Σχολή Ευελπίδων. Διότι η Σχολή Ευελπίδων ήταν από αυτές οι οποίες εδώ και 5 χρόνια είχαν πάνω από 100-150 κενές θέσεις κάθε χρόνο.
0: Εκεί δεν μπορούμε να έχουμε κενά.
1: Ακριβώς, γιατί είναι ο στρατός και ο στρατός χωρίς αξιωματικούς δεν υπάρχει.
0: Άλλοι μόνο μας. Άρα λοιπόν πρέπει να βγούνε.
1: Μπράβο. Και εδώ τώρα θα δείτε τη διαφορετική αντιμετώπιση από το τμήμα μαθηματικών που λέγαμε πριν. Κατέβασαν σταδιακά το συντελεστή της ελάχιστης βάσης αγωγής από 1,2 το κάναν 1, μετά το κάναν 0,9 στην προσπάθεια να γεμίσουν με φοιτητές. Μπράβο. Δεν πέτυχε αυτό. Ναι. Οπότε έκαναν το άλλο κόλπο, ενέταξαν τη σχολή Ευελπίδων, εκεί που ήταν μόνο στο δεύτερο πεδίο, τη βάλανε και στο τρίτο. Μπράβο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και άλλη διαφορά αυτή. Αυξάνεται ο αριθμός των υποψηφίων που μπορούν να δηλώσουν αυτή τη σχολή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να σας το πω απλά, όταν ήταν μόνο στο δεύτερο πεδίο μπορούσαν να τη δηλώσουν περίπου 13.500 υποψήφοι. Τώρα που μπήκε και στο τρίτο και στο τέταρτο, έφτασαν οι δυνητικοί υποψήφοι στις 53.000.
0: Άρα περισσότεροι που μπορεί να δηλώσουν τη σχολή, άρα με τις πιθανότητες να μπουν. Το ερώτημά μου εδώ είναι το εξής, κύριε Στρατηγάκη. Αυτοί που μπαίνουν από τα άλλα τμήματα και όχι από αυτά που μπαίνανε μέχρι τώρα, έχουν εκείνα τα εφόδια που θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις, λέω εγώ τώρα, της στρατιωτικής σχολής?
1: Κάνατε διάνα. Διότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, το οποίο μάλλον δεν τους ενδιαφέρει. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ένας αξιωματικός της σχολής Ευελπίδων πρέπει να ξέρει μαθηματικά, φυσική, χημεία και ψυχολογία ακόμα διδάσκονται μέσα και okay. πολύ σωστά.
0: Okay.
1: Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι ένα παιδί που εισάγεται από το τρίτο πεδίο δεν ξέρει μαθηματικά. Και ένα παιδί που εισάγεται από το τέταρτο πεδίο δεν ξέρει φυσική και χημεία. Τώρα, πώς αξιωματικός θα κάνει βολές πυροβολικού χωρίς να ξέρει φυσική, δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που θα το αντιμετωπίσουν και εδώ προκύπτει ένα σοβαρό δίλημα. Δηλαδή, θα προτιμούσαμε να μπαίνουν πιο αδύνατοι μαθητές που θα ξέραν λίγα μαθηματικά, λίγη φυσική και λίγη χημεία σε χαμηλό επίπεδο, δηλαδή στο 8-9, ή δεν μας νοιάζει αυτό, θέλουμε λίγο καλύτερους μαθητές, αλλά που δεν θα ξέρουν μαθηματικά ή δεν θα ξέρουν φυσική και χημεία? Ξέρω διδακτικά ποιο είναι το πιο σωστό.
0: Σας άκουγα...
1: Νομίζω ότι καλύτερο είναι να ξέρουν λίγο απ' όλα και έστω και σε χαμηλότερο επίπεδο.
0: Σας άκουγα χθες και θέλω να το κουβεντιάσουμε, γιατί έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση τώρα για τις αλλαγές στην παιδεία κλπ. Για τις πανελλαδικές. Σας άκουσα λοιπόν να λέτε ότι εσείς έχετε μια άλλη πρόταση για τις πανελλαδικές. Ακούστηκε μάλιστα και από ένα κόμμα ότι η σκέψη του είναι να καταργηθούν υπό προϋποθέσεις οι πανελλαδικές και όπου υπάρχουν σχολές που υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Προφανώς πρέπει να υπάρχει ένα ζήτημα εξετάσεων για να μπαίνουν τα παιδιά, αφού έχει περισσότερο ενδιαφέρον από τις υπάρχουσες θέσεις. Εσείς τι λέτε για το ζήτημα αυτό?
1: Λοιπόν, να το πιάσουμε από την αρχή.
0: Παρακαλώ.
1: Αν έχετε προσέξει, η μόδα, η καραμέλα της εποχής μας είναι εθνικό απολυτήριο.
0: Το
1: λένε λοιπόν όλοι ως μία ετικέτα. Δηλαδή κανείς δεν μας λέει πώς θα είναι αυτό το εθνικό απολυτήριο. Μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος και πριν 30 χρόνια ακριβώς για εθνικό απολυτήριο μιλούσε και φέτος μίλησε πάλι για εθνικό απολυτήριο, χωρίς να μας εξηγήσει τι θα είναι αυτό, ούτε πριν 30 χρόνια ούτε τώρα. Γενικότητες. Όλοι όσοι μιλάνε για το εθνικό απολυτήριο αναφέρονται σε γενικότητες. Η κυβέρνηση, φανταστείτε, το Δεκέμβριο θα μας ανακοίνωνε το σχέδιό της. Δεν μας το ανακοίνωσε γιατί δεν υπήρχε σχέδιο. Αντιθέτως, έφτιαξε μια επιτροπή η οποία
0: κουβεντιάζει
1: θα επεξεργαστεί
0: τώρα
1: ένα σχέδιο.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτές τις γενικότητες προκύπτει και αυτό το θα καταργήσουμε τις πανελλαδικές, αλλά στις σχολές που έχουν υψηλή ζήτηση θα έχουμε εξετάσεις. Δηλαδή θα έχουμε πανελλαδικές. Γιατί μην κοροϊδευόμαστε, οι σχολές χαμηλής ζήτησης είναι αυτές που είναι στα ζήτητα, που δεν ενδιαφέρεται κανείς και δεν έχει καμία σημασία πώς θα μπαίνουν εκεί οι μαθητές. Έτσι κι αλλιώς τώρα μπαίνουν με 7.000 μόρια και με 8.000 μόρια σε αυτές τις σχολές και μένουν καινές θέσεις. Το ερώτημα προς όλους είναι ένα. Στην ιατρική Αθήνας υπάρχουν 140 θέσεις από το Γενικό Λύκειο. Περίπου 2.500 φοιτητές δηλώνουν τη σχολή ως πρώτη του επιλογή. Πώς θα τους επιλέγετε?
0: Μάλιστα.
1: Απαντήστε μας αυτό. Όσο δεν μας απαντάνε σε αυτό,
0: μα λένε
1: άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
0: Είναι στρατηγάκι, λένε ότι θα υπάρχει βαθμολογία του Λυκείου, θα αυτό εσωτερικά μαθήματα.
1: Η βαθμολογία του Λυκείου δεν μπορεί να ξεχωρίσει τους 140 τους 2.500. Γιατί θα ισοβαθμούν. Δεύτερον, η βαθμολογία του Λυκείου έχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να δεχτεί την βαθμολογία του Λυκείου. Για δύο λόγους. Πρώτον, δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη ότι αυτή η βαθμολογία θα είναι έντιμη. Γιατί? Διότι ένας καθηγητής έχει ένα νηψάκι, γιατί ένας άλλος καθηγητής κάνει μάθημα
0: το απόγευμα σε ένα μαθητή, αν θα του κάνει καλύτερο μάθημα.
1: Ακριβώς, γιατί ναι, υπάρχουν τα ιδιωτικά σχολεία στα οποία θα εκβιάζουν οι γονείς. Βάλε μου 20, αλλιώς το παίρνω το παιδί να φύγω. Αυτό είναι η μία παράμετρος του προβλήματος. Και η άλλη παράμετρος του προβλήματος είναι κανείς γονιός δεν ανέχεται πια το παιδί του να έχει 13. Μπαίνει μέσα και κάνει λαμπόγια.
0: Άρα λοιπόν, τι λέτε εσείς, πανελλαδικές, αλλά με περισσότερα μαθήματα και λιγότερη ύλη?
1: Ακριβώς, με περισσότερα μαθήματα και λιγότερη ύλη, διότι αυτό είναι το αίτημα της εποχής μας. Η εποχή μας θέλει ανθρώπους με πιο πλατιές γνώσεις και όχι τόσο μεγάλο βάθος. Αυτό το 4 μαθήματα να διδάσκονται, 4 να εξετάζονται, τη δεκαετία του 80 ως μοντέλο ήταν μια χαρά. Τώρα πια είναι ανεπαρκές στη σύγχρονη εποχή. Γιατί πρέπει και ο ψυχολόγος να ξέρει μαθηματικά για να κάνει μια στατιστική ανάλυση της έρευνας που θα κάνει. Γιατί πρέπει όλοι, μα όλοι, να γνωρίζουν πληροφορική και οικονομικά. Μάλιστα. Και όχι μόνο τα παιδιά του τέταρτου πεδίου.
0: Άρα έτσι θα...
1: Δεν μπορεί να ζήσει κάποιος άνθρωπος στη σύγχρονη εποχή χωρίς πληροφορική και οικονομικά. Τι να κάνουν.
0: Ναι, για να κλείσουμε. Άρα έτσι θα μειωθούν και τα φροντιστήρια, λέω εγώ τώρα. Αν είναι 9 μαθήματα.
1: Τα φροντιστήρια, όσο υπάρχουν 140 θέσεις και 2.500 υποψήφιοι.
0: Θα υπάρχουν.
1: Θα υπάρχουν, μην κοροϊδευόμαστε.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Δεν έχει σχέση αν θα μετράνε οι βαθμοί του σχολείου, αν θα είναι 4 ή 9 τα εξεταζόμενα. Η ζήτηση για συγκεκριμένες σπουδές είναι αυτή που δημιουργεί τα φροντιστήρια και η πιο σύντομη απόδειξη γι' αυτό είναι όταν γινόντουσαν οι διαγωνισμοί ΑΣΕΠ των εκπαιδευτικών.
0: Ναι.
1: Συμμετείχαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν πτυχίο, άρα είχαν κριθεί ως επαρκείς για αυτή τη δουλειά. Παρ' όλα αυτά τα φροντιστήρια για εκπαιδευτικούς ανθίζανε,
0: υπήρχαν,
1: διότι ξέρανε ναι, ότι έπρεπε να γράψουν καλύτερα από τους άλλους. Είναι τόσο απλό.
0: Ευχαριστώ κύριε Στρατηγάκη και μια ακόμα φορά. Πολύ ενδιαφέρουσες στην απόψη σας. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Στράτος Στρατηγάκης, εκπαιδευτικός, ερευνητής, μαθηματικός. Νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον η άποψή σου. Η άποψή του. 35-40 χρόνια πέρασε μέσα στα θρανία. Το ρεύμα καθόδου στο ποτάμι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είχε νωρίτερα 2-3 τροχέα. Τα μάτια σας 14. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων, έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Εμείς την Κυριακή 10 με 12 θα κάνουμε παρέα όταν εσείς θα κάνετε βουτιές. Κανονίστε την πορεία σας. Καλημέρα σας.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή Καλημέρα Χίος. Και σήμερα μαζί θα είμαστε μέχρι τις 9 το πρωί, λόγω άδειας των βασικών συντελεστών της εκπομπής, Γιάννη Τζούμα και Ειρήνη Αναγνώστου. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Ψηλή. 24 Ιουλίου, μια ξεχωριστή ημέρα η σημερινή. 24 Ιουλίου του 1974. Τότε οι στρατιωτικοί παρέδωσαν την εξουσία στους πολιτικούς μετά την κατάρρευση της 7χρονης δικτατορίας στη χώρα μας, υπό το βάρος βέβαια της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Είναι καλό να μην ξεχνάμε. Οι μεγαλύτεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι, γιατί η ιστορία έχει αποδείξει ότι κάνει κύκλος όταν ξεχνάς. Λοιπόν, εδώ και σήμερα μαζί για να τα πούμε, και έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Για μία ακόμη ημέρα. Όπου δυστυχώς κανείς μα κανείς δεν ξέρει πού θα βγάλει αυτή η παράνοια στον Περσικό κόλπο. Και όχι μόνο. Φωτιά έχει αρπάξει στη Μέση Ανατολή και όχι μόνο στις τσέπες μας, γιατί εμείς αυτό βλέπουμε ως αποτέλεσμα. Υπάρχουν και άλλοι που αντιμετωπίζουν τις φλόγες του πολέμου, και αυτοί, ξέρετε, είναι η ναυτική μας. Πόσα σπιτικά είναι σε αγωνία με όλα αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα. Τώρα δεν ξέρω αν κάνει αντιπερισπασμό ο Τραμπ, αλλά μέσα σε αυτό τον κακό χαμό ανακοινώνει και νέο κύμα δασμών σε 60 χώρες, γιατί λέει δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία. Λοιπόν, είπε ο αμόλυτος και ο άσπυλος. Ο καιρός έχει τρελαθεί και από ό,τι φαίνεται εκείνο που προβλέπουν οι μετεωρολόγοι είναι ότι από τον καύσωνα θα περάσουμε σε κακοκαιρία με βροχές σε κάποιες περιοχές. Βροχές, καταιγίδες και αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα, μπουρίνια και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Εμείς εδώ φαίνεται να τη γλιτώνουμε. Τα κυριότερα προβλήματα προβλέπονται στις Ποράδες, στην Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, αλλά και στα παράλια της Λάρισας και της Μαγνησίας, με περιοχές να τίθενται σε κόκκινο συναγερμό. Εδώ προβλέπεται προς το παρόν έθριος καιρός, μέχρι 32 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία, η άνεμη 3-4 μποφόρ βόρει. Από το απογευματάκι θα έχουμε συννεφιά, ίσως να βρέξει τα ξημερώματα, κατά πως λέει εδώ το meteo.gr, και μετά θα έχουμε έναν πολύ καλό καιρό με τη θερμοκρασία να φτάνει μέχρι και τους 30 βαθμούς Κελσίου τουλάχιστον αύριο, και θα έχουμε αύξηση των μποφόρ. Εκεί θέλουμε μια προσοχή, όσο να πεις 5 με 6 βόρειοι προβλέπονται για το Σάββατο. Σταδιακά θα πέσουν οι άνεμοι την Κυριακή και η θερμοκρασία θα ανέβει αντιστρόφως ανάλογα. Λοιπόν, οι άνεμοι 2 με 4 μποφόρ βόρειοι, βόρειο-δυτική την Κυριακή, έτσι, γιατί έπεται και το Σαββατοκύριακο, οπότε να σας ενημερώσουμε, και η θερμοκρασία από 21 μέχρι και τους 34 βαθμούς Κελσίου. Από Δευτέρα πάλι θα αρχίσει την ανηφόρα και στα μέσα της επόμενης εβδομάδας καύσωνας. Από το ζεστό στο κρύο μας πάει. Μουσική.
Στη Βουλή πάντως οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν. 2. Σήμερα αναμένεται και η ομιλία του Πρωθυπουργού για τη συνταγματική αναθεώρηση. Λοιπόν, σήμερα εμείς, όπως είπαμε, έχουμε να πούμε πολλά. Στις 8.30 θα φιλοξενήσουμε και το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Νότι Μηταράκη, μετά τις ανακοινώσεις που έκανε χθες για την πρωτοβουλία που ανέλαβε στο Υπουργείο Οικονομικών για το ζήτημα της φορολογίας του πλεονάσματος των μάστιχων παραγωγών. Ο κύριος Μηταράκης λέει ότι εξετάζεται...

ανθρώπων. Λοιπόν, παιδιά, προσοχή, επειδή προβλέπεται και αύξηση των ανέμων, για να μην καούμε, έτσι, το λέμε αυτό, γιατί καμιά φορά ξεθαρεύουμε, ακούμε αλλού βροχές, καταιγίδες κλπ. Που και αυτές ελοχεύουν κινδύνους, διότι αν έχουμε κεραυνούς, δεν θέλει και πολύ με την καύσιμη ύλη που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ήπεθρο να ξεσπάσει φωτιά. Μην ξεθαρεύουμε, να είμαστε προσεκτικοί, να βγάλουμε αυτούς τους μήνες μέχρι την επόμενη περίοδο που θα αρχίσουν οι βροχές. Το λέμε αυτό γιατί χθες από την πυροσβεστική υπηρεσία Αχείου είχαμε ένα μπαράζ περιστατικών, ταυτόχρονα όμως είχαμε και ένα μπαράζ συλλήψεων και επιβολής προστήμων με διόλου ευκαταφρόνητα ποσά. Να πούμε ότι η αρχή έγινε με ένα περιστατικό στην Βέσσα και την Ελλάδα, όπου είχαμε την χρήση τροχού και εκεί επιβλήθηκε ένα πρόστιμο της τάξης των 2.600 ευρώ. Ακολούθησαν μετά κάτι περιστατικά στα Σκλαβιά, όπου είχαμε σε αγροτοδασική έκταση φωτιά. Εκεί λοιπόν επενέβη το ανακριτικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χίου και στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθη ένα σημεδαπός για την πρόκληση της πυρκαγιάς, σχηματίστηκε ποινική δικογραφία και παράλληλα επιβάλλεται από το προβλεπόμενο από το νόμο διοικητικό πρόστιμο, που είναι 1.804,68 ευρώ. Προσέξτε, ακρίβεια το ελληνικό κράτος. Είχαμε και ένα ακόμη περιστατικό χθες για εκτέλεση θερμών εργασιών με τροχοκοπής μετάλλων στην περιοχή του Καρφά. Και σε αυτή την περίπτωση η ταρίφα ήταν 2.625 ευρώ. Χθες το πλαίσιο των παρεμβάσεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χίου ολοκληρώθηκε με μια φωτιά που είχαμε στην έξοδη Δήμα, όταν μετά από πρόσκρουση οχήματος σε στήλο προκλήθηκε φωτιά από καλώδιο του ΔΔΕ στην άκρη του δρόμου. Πήγαν εκεί οι διερχόμενοι, πήγε και η πυροσβεστική υπηρεσία, κατασβέστηκε η φωτιά, αλλά με την αυτόφορη διαδικασία συνελήφθη ο οδηγός του οχήματος και επιβλήθηκε πρόστιμο 2.953 ευρώ.

0: Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, επί της ουσίας μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, διότι πρέπει να σας ενημερώσουμε. Έρχεται και Σαββατοκύριακο, θέλετε να κάνετε το κρεατάκι σας. Χίος Φάρμ έχει και διανομή κατοίκων στο 2271-073-503 και έχουμε πάρα πολλές προσφορές σε αυτή την περίοδο. Να πούμε ότι η μπριζόλα χοιρινή καρέ ή λεμού 5,49 ευρώ το κιλό και σουβλάκι χοιρινό μπούτι σπάλα 5,80, ενώ για εσάς για παράδειγμα που θα θέλατε σηκώτη μόσχου 6,90 ευρώ το κιλό. Κρεοπωλείο Χίος Φάρμ. Στη Λεωφόρο Ενώσεως εδώ στο Κοντάρι. Όλα τα προϊόντα και οι προσφορές και στο κατάστημα Σκλαβενίτης. Επιστρέφουμε σε λίγο. Γιατί χθες είχαμε και τη γαλανόλευκη να υψώνεται πιο ψηλά στην Παναγία των Ινουσών.
1: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
2: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
1: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
2: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
1: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
0: Τα χρώματα της Χροτέχ

0: θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα, αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
1: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
2: Α, Μαστροπαντελής.
1: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
2: Μαστροπαντελής.
1: Τι λες, και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
2: Μαστροπαντελής.
1: Μα τι στο καλό, αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
3: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
1: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
3: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Λοιπόν, υπάρχει μια ευαισθησία για τις ακριτικές μας ινούσες, για τα μικρά μας νησιά και για τα, και για τα ψαρά. Χθες είχαμε μια λιτή αλλά ιδιαίτερα συμβολική τελετή εγγενείων έργων υποδομής στην Παναγία των Ινουσών. Εκεί ήταν και η συνάδελφος Ευαγγελιό Ιαμέντα, η οποία είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει περισσότερα. Βαγγελίτσα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Χριστίνα, καλημέρα σε όλους.
0: Για πες μας λοιπόν.
1: Ωραία ήταν χθες η Παναγία των Ινουσών.
0: Εκδρομή στις Ινούσες.
1: Εκδρομή στις Ινούσες, και η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν είχα ξαναπάει στην Παναγιά.
0: Ναι.
1: Και ήταν ωραία εμπειρία, ωραίο όλο αυτό το σκηνικό.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, είχαμε χθες μία, όπως ακριβώς το είπες, μία πολύ λιτή και απλή τελετή εγγενιασμού έργων υποδομής που έγιναν στην περιοχή με τη χορηγία της Eurobank, και ειδικότερα για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, έδωσαν κάποια χρήματα προκειμένου να ανακαινιστεί το κομμάτι του φυλακίου και να φτιαχτεί ειδικός χώρος και τις γυναίκες που υπηρετούν πλέον στο σώμα του στρατού, να υπάρχει ένας ξεχωριστός χώρος διαφοροποιημένος. Έδωσαν χρήματα για να φτιαχτεί ένα μνημείο, το οποίο είναι ακριβώς απέναντι από τα μικρασιατικά παράλια, και ένας πολύ ψηλός ιστός, περίπου σαν αυτόν που έχουμε λίγο χαμηλότερος στο κεντρικό λιμάνι της Χίου, προκειμένου, όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε και από τον διοικητή της ΑΣΔΕΝ, να κυματίζει πολύ πιο ψηλά η Γαλανόλευκη απέναντι από τα μικρασιατικά παράλια. Μπορώ να σας πω δηλαδή ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά. Εμένα με σόκαρε το πόσο κοντά ήμασταν. Mm. Και επίσης ανακατασκευάστηκε και η προβλήτα, η οποία δένει στην ίσο Παναγιά.
0: Mm-hmm.
1: Και μπορούν πολύ πιο εύκολα να δέσουν τα πλοιάρια του στρατού ή κάποια μικρά σκάφια που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κάποιες τελετές όπως για παράδειγμα την Ανάσταση που γίνεται στη συγκεκριμένη περιοχή, είτε κάποιες τέτοιες εκδηλώσεις. Ήταν λιτή αλλά ουσιαστική, όπως ακριβώς το περιέγραψε στη τελετή, με προσκεκλημένους και από την ΧΙΟ, πέρα από το στρατιωτικό κομμάτι, δηλαδή και τη διοίκηση εδώ της Ταξιαρχίας και τη διοικητή της ΑΣΔΕΝ. Ήταν ο Δήμαρχος Ινουσών, ο κ. Γιώργος Δανίλη, ήταν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και ο Πλέαρχος ο Χρήσης, ήταν εκπρόσωποι της αστυνομίας, του λιμενικού και εμείς βέβαια.
0: Λοιπόν, και σταδιακά έχουν αποκατασταθεί και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις υποδομές. Δηλαδή, είχαμε και την ηλεκτροδότηση, θυμίζουμε, την προηγούμενη διετία, και την παροχή νερού. Και είναι καλό τουλάχιστον να υπάρχει αυτή η φροντίδα, η μέρημνα, από όπου και αν προέρχεται. Στην προκειμένη περίπτωση είχαμε χορηγία. Έτσι.
1: Ναι.
0: Να το πούμε και αυτό.
1: Προέρχεται,
0: να, από όπου και προέρχεται, είναι καλοδεχούμενη.
1: Είναι καλοδεχούμενη, γιατί όντως δηλαδή ήταν πολύ ωραίος ο χώρος, πολύ προσεγμένος, πολύ τακτοποιημένος, και αυτό με το ρεύμα και το νερό που πήγε τα τελευταία χρόνια σίγουρα αναβάθμισε και την ποιότητα της ζωής των ατόμων που υπηρετούν.
0: Βαγγελιό, σε αυτό το γκρίζο που επιχειρεί να επιβάλλει η Τουρκία στο Αιγαίο, το γαλάζιο πρέπει να κυριαρχήσει στις περιοχές μας.
1: Ακριβώς, και όσο λοιπόν πιο ψηλά τόσο πιο καλά.
0: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
0: Μακάρι να σου δοθεί ευκαιρία να κάνεις και άλλα τέτοια ρεπορτάζ, γιατί είναι από τα ωραία ρεπορτάζ.
1: Είναι
0: αυτά.
1: Ωραία,
0: είναι από τις εμπειρίες.
1: Και μόνο που ξεφεύγεις από την πόλη και από όλα αυτά τα οποία ζούμε καθημερινά, νομίζω ότι είναι ωραία εμπειρία.
0: Εντάξει.
1: Και μόνο το ότι φεύγεις μακριά.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα,
0: καλή
1: καλημέρα
0: συνέχεια, γιατί σήμερα επέστρεψες και έχεις αρκετά.
1: Ναι, αλλά είναι Παρασκευή.
0: Παρασκευή.
1: Είναι Παρασκευή.
0: Αυτό. Παρασκευούλα
1: αυτό,
0: ζάχαρη, νομίζω, Παρασκευούλα μέλι.
1: Ακριβώς. Οπότε κρατάμε και τη θετική
0: λοιπόν
1: πλευρά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα,
1: σε
0: καλημέρα, καλημέρα. Τώρα, χθες είχαμε στην ΧΙΟ και τη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Εκεί είχαμε και εντάσεις. Είχαμε και τις ανακοινώσεις που αφορούν το ΚΤΕΟ, που αφορούν τις υπεραστικές συγκοινωνίες. Βέβαια, ακόμη οι λυμμένες αποφάσεις, αυτό που λέμε με τη βούλα για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων προβλημάτων, δεν έχουμε. Έχουμε καλές προθέσεις. Ωραίες οι καλές προθέσεις, αλλά επειδή σήμερα έχουμε 347 ημέρες στο νησί της Χίου που δεν εκτελούνται υπεραστικές συγκοινωνίες, θέλουμε να δούμε εμπράκτος τη λύση. Γιατί όπως μας έλεγε και χθες από τούτη εδώ την εκπομπή ο Γιάννης Μανδάλας, διευθύνων σύμβουλος της Μεντιτέρα, δεν μπορείς να προσδοκάς ανάπτυξη σε έναν νησιωτικό τόπο όταν δεν έχεις τα αυτονόητα. Τι είναι τα αυτονόητα? Φως, νερό, τηλέφωνο και συγκοινωνίες.

Χθες είχαμε και την ανακοίνωση των βάσεων στις σχολές. Πολλά τα χαμόγελα και εδώ στην Χίο. Έχουν εκδώσει ανακοινώσεις και τα επαγγελματικό λύκειο Βροντάδου για να απευθύνει συγχαρητήρια στους επιτυχόντες του, αναφερόμενο στα ποσοστά, και το επαγγελματικό λύκειο της Χίου και το επαγγελματικό λύκειο και το γυμνάσιο με ηλικιακές τάξεις των Νουσών. Θα σταθώ στο τελευταίο, γιατί από το ακριτικό μας νησί είχαμε ποσοστό επιτυχίας 100%. Θα μου πείτε, δεν έχει πολλά παιδιά. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει το γεγονός ότι τα παιδιά πέτυχαν αυτό που ήθελαν στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας που ακολουθήθηκε στο ακριτικό νησί των Ινουσών. Και να θυμίσουμε ότι φέτος η σχολική χρονιά στις Ινούσες δεν είχε ξεκινήσει και με τους καλύτερους Ιωνούς. Είχαν λήψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό. Λοιπόν, όπως αναφέρουν οι διευθυντές των σχολείων στο μήνυμά τους, και τα παιδιά από το ΕΠΑΛ Νουσών, οι μαθητές και οι μαθήτριες, πέτυχαν στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού. Εκεί υπάρχει μία ρότα, η ρότα προς τη θάλασσα. Αυτό το δρόμο ακολουθούν και η μαθήτρια των λυκειακών τάξεων του γυμνασίου των Νουσών, συγγνώμη, εισήχθη στη στρατιωτική σχολή Ευελπίδων Σώματα. Εμείς να ευχηθούμε καλή συνέχεια σε όλα τα παιδιά στην ακαδημαϊκή τους πλέον πορεία, σε όσα παιδιά δεν πέρασαν στις σχολές. Δεν τελείωσε τίποτα. Εφόσον το θέλουν, θα ξαναπροσπαθήσουν ή θα αναζητήσουν άλλους τρόπους και άλλους δρόμους διεξόδους για να φτάσουν στο επιδιωκόμενο για αυτά αποτέλεσμα. Ο στόχος πρέπει να είναι η καλύτερη εκπαιδευτική τους κατάρτιση, και αν αυτό μπορούν να το συνδυάσουν και με την επαγγελματική τους πορεία, αυτό θα είναι το τέλειο. Αυτό θα είναι το απόλυτο 100%. Λοιπόν, εάν το αυτοκίνητό σας χρειάζεται να περάσει από κταίο, είναι το τηλέφωνο του ιδιωτικού κταίου, το δημόσιο ούτως ή άλλως παραμένει κλειστό. Το ιδιωτικό κταίο λοιπόν, 819-19.

0: Λοιπόν, 8-19-19 το τηλέφωνο στο ιδιωτικό κτέο. Βέβαια, αν έχετε περάσει μία φορά το όχημά σας, δεν χρειάζεται καν να θυμάστε τηλέφωνο, διότι σας θυμούνται. Εκείνοι σας υπενθυμίζουν πότε είναι το επόμενο ραντεβού για έλεγχο. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο επιστρέφουμε. Μαζί μας θα είναι ο βουλευτής Χιού της Νέας Δημοκρατίας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, ο Νότης Μηταράκης, για να συζητήσουμε για την παρέμβασή του στο Υπουργείο Οικονομικών που αφορά την φορολόγηση των μαστιχοπαραγωγών μας.
1: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
2: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
1: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
2: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
1: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
0: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
4: Α, Μαστροπαντελής.
3: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
4: Μαστροπαντελής.
3: Τι λες... Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
4: Μαστροπαντελής.
3: Μα τι στο καλό, αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
5: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
3: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
5: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
6: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
7: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
7: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
8: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
9: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα, Χίος. 31 λεπτά μετά τις 8. Όπως σας είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, σήμερα θα φιλοξενήσουμε τον βουλευτή Χίο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νότι Μηταράκη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος. Σήμερα είναι και μια μέρα με ιδιαίτερη κινητικότητα στη Βουλή. Θα μιλήσει και ο Πρωθυπουργός, κύριε Μηταράκη. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα από την Αθήνα. Πράγματι, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει σήμερα για την συνταγματική αναθεώρηση. Η Δευτέρα ψηφίζεται και την άλλη εβδομάδα η Βουλή θα διακόψει για το καλοκαίρι. Ευκαιρία να επιστρέψουμε στο νησί.
0: Βέβαια, τώρα ένα τόσο σοβαρό θέμα μέσα στο καλοκαίρι.
1: Κοιτάξτε, η συνταγματική αναθεώρηση είναι ένα θέμα που...
0: Ναι.
1: Δεν είναι τόσο γρήγορα. Η συνταγματική αναθεώρηση είναι ένα θέμα που συζητείται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αυτό που είδαμε και νομίζω ότι υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα πλέον στη χώρα μας, στη θεσμικότητα. Δηλαδή αυτό που συνέβη ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης είπαν εκ προημίου, εμείς δεν θα δεχτούμε τίποτα, δεν συμφωνούμε με τίποτα, δεν ψηφίζουμε τίποτα, ακόμα και αν είναι δική μας πρόταση, ψηφίστε τα όλα μόνοι σας, δείχνει ότι αυτή η χώρα έχει αδυναμία συζήτησης και συνένεσης. Διαβάζω επίσης σήμερα που είναι η δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας ότι υπάρχουν πολιτικοί αρχηγοί οι οποίοι λένε δεν θα πάνε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη χώρα του πλανήτη που υπάρχει μια ετήσια δεξίωση για τη δημοκρατία και εμφανίζονται πολιτικοί αρχηγοί να λένε σε άλλες χώρες, οποιαδήποτε, δεν θα πάμε. Ξέρετε, αυτό τώρα είναι μια παιδιάστικη συμπεριφορά η οποία δεν συνάδει με αυτό που το Σύνταγμα προσπαθεί πολλές φορές να επιδιώξει, την συνένεση. Και θυμάστε πόσες φορές αποτύχαμε να εκλέξουμε, παραδείγματος χάρη, πρόεδρο Δημοκρατίας, όχι γιατί δεν βρίσκαμε κάποιο πρόσωπο το οποίο να συγκεντρώνει την εκτίμηση πολλών πολιτικών χώρων, αλλά δεν θέλαμε. Και το έχουμε ζήσει και στα νησιά μας. Θυμάστε τότε με την εποχή της απλής αναλογικής πόσο δύσκολα λειτουργούσαν οι δήμοι, οι περιφέρειες, με την αδυναμία οποιοδήποτε να συζητήσει.
0: Ναι, δεν υπάρχει αυτή η νοοτροπία της.
1: Δεν είναι πρόβλημα αυτό στη χώρα.
0: Συνεργασίας σχεδόν από όλες τις πλευρές όμως. Λοιπόν,
1: υπάρχει μια τοξικότητα στο λόγο πολλές φορές, η οποία είναι περιττή.
0: Να πάμε τώρα στα δικά μας, γιατί μας πιέζει ο χρόνος, όπως ξέρετε, ειδικά στο Καλημέρα Χίος είμαστε ακόμη πιο πιεσμένοι. Να δούμε τι γίνεται με το θέμα... Να πάμε στην φορολόγηση τώρα των μαστιχού παραγωγών μας. Εκεί υπήρχε ένα σοβαρό θέμα, κουτσουρεμένο πλεόνασμα φέτος, στα 5 ευρώ είχε ανακοινώσει η διοίκηση. Μπορεί να αλλάξει κάτι, λέτε ότι είχατε μια επαφή στο Υπουργείο Οικονομικών. Τι ακριβώς έγινε, να μας πείτε και πού βρισκόμαστε τώρα.
1: Όχι μία επαφή, είναι ένα θέμα που συζητείται εδώ και πολύ καιρό και χθες συναντήθηκα και δεν το έχω βγάλει ακόμα με τον Υπουργό Οικονομικών, με τον κύριο Πιερακάκη. Είναι απόλυτα σύμφωνο το Υπουργείο Οικονομικών να διευκρινίσει ένα ζήτημα που πράγματι υπάρχει. Ο πρόεδρος της Ένωσης ήρθε και προκαιρού και με ενημέρωσε. Έχω μια εξαιρετική σχέση με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Μαστιχών Παραγωγών Χίου. Υπήρχε ένα ερμηνευτικό ζήτημα. Αν η Ένωση, επειδή είναι δευτεροβάθμιος οργανισμός και δίνει το πλεόνασμα όχι στο απευθείας μέλος της, αλλά στο μέλος της μέσω ενός τοπικού συνεταιρισμού, αν αυτό εμπίπτει στη φορολογική απαλλαγή που έχουν οι συνεταιρισμοί. Είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα. Η Ένωση επέλεξε και καλά έκανε να έχει μια πιο συντηρητική άποψη για να προστατεύσει τα συμφέροντα των μαστιχών παραγωγών, αλλά είναι ένα θέμα ερμηνευτικό. Δηλαδή, επί χρόνια οι ορκωτοί λογιστές είχαν μια άποψη, τώρα ήταν κάποιοι άλλοι λογιστές είχαν μια άλλη άποψη. Υπήρχε ένα θέμα ερμηνείας. Συμφώνησε λοιπόν το Υπουργείο Οικονομικών και θα δούμε τώρα στις επόμενες μέρες, εβδομάδες, τα τυπικά, να βγει η νομοθετική διευκρίνηση η οποία θα εξηγεί ότι το πλεόνασμα της Ένωσης φορολογείται όπως φορολογείται το πλεόνασμα όλων των συνεταιρισμών της Ελλάδος. Δηλαδή δεν φορολογείται δύο φορές. Από εκεί και πέρα αυτό σημαίνει ότι από το 27 και μετά δεν θα υπάρχει αυτό το θέμα της φορολόγησης και προφανώς για τις χρονιές που ήδη έχει καταβληθεί επιπλέον φόρος εισοδήματος θα πρέπει να γίνει η διαδικασία νέων τροποποιητικών δηλώσεων και αίτησης επιστροφής. Αυτό είναι μια διαδικασία που, προς να ξέρει και ο κόσμος, δεν θα γίνει μέχρι το βράδυ σήμερα, αλλά προφανώς δεν θα γίνει και του χρόνου. Είναι μια διαδικασία που θα απαιτήσει μερικές εβδομάδες για να μπορέσουμε να συντονιστούμε. Η ουσία είναι ότι το Υπουργείο έχει συμφωνήσει απολύτως επί της αρχής και ο Υπουργός, ο κ. Πιερακάκης, και ο αρμόδιος ο Υπουργός, ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος θα επισκεφτεί τη Χίο και θα συναντηθεί με τους μαστιχοπαραγωγούς, να σας το ανακοινώσω και αυτό, μάλλον προς τα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Άρα θα έρθει και ο αρμόδιος υφυπουργός, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αλλά μέχρι τότε πιστεύω το θέμα θα έχει και λυθεί. Δηλαδή δεν θα έρθει για να πει τι θα κάνει, θα έρθει για να μας πει τι έχει γίνει και πώς αυτό θα σημαίνει ότι θα μπορέσει ο μαστιχοπαραγωγός να ανακτήσει το πλεόνασμα.
0: Να έρθει δηλαδή με αυτή την ερμηνευτική διάταξη μαζί ο κ. Μαρκόπουλος.
1: Να πω και το εξής.
0: Αυτή η διάταξη θα κάνει σαφή αναφορά στην Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου. Δηλαδή
1: διευκρινίζει ότι ένας δευτεροβάθμιος οργανισμός
0: γενικά για το δευτεροβάθμιος.
1: Ναι, οι διατάξεις νόμου πάντα είναι γενικές.
0: Ναι.
1: Δεν φορολογείται διπλά όταν κατανέμει πλεόνασμα, όπως θα συνέβαινε στην περίπτωση ενός απλού συνεταιρισμού. Πάντως για το πλεόνασμα, να πω και κάτι, γιατί επειδή πολλές φορές ο κόσμος θεωρεί τα καλά δεδομένα και φωνάζει για τα κακά. Και τα δύο, τα καλά δεν είναι πάντα δεδομένα. Το ότι η Ένωση κάθε χρόνο έχει ένα πλεόνασμα, το έχουμε συνηθίσει ως δεδομένο. Μου λένε και οι παλιότεροι, αυτά δεν υπήρχαν προδεκαετιών, δεν υπήρχαν πλεονάσματα, υπήρχαν ελλείμματα. Η ύπαρξη των πλεονασμάτων από μόνοι τους είναι και μια επιτυχία, να το πούμε και αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν έρχονται μόνα τους τα πλεονάσματα, δεν έρχονται μαγικά, όπως όταν ο Πρωθυπουργός θα πάει στη ΔΕΘ και θα μιλήσει για το δημοσιονομικό χώρο, ο οποίος έχει δημιουργηθεί το 26 και θα μας επιτρέψει να δώσουμε πολλά επιπλέον λεφτά στη μεσαία τάξη της Ελλάδος. Αυτό δεν έγινε αυτόματα, δεν έγινε μόνο του, δεν έγινε μαγικά, έγινε λόγω της καλής διαχείρισης.
0: Να, επειδή αυτά είναι οικονομικά δεδομένα.
1: Δεν είναι οικονομικά δεδομένα.
0: Επειδή
1: είναι,
0: αυτά είναι οικονομικά δεδομένα, υπήρχε και μία τακτική τα προηγούμενα χρόνια, θα μου επιτρέψετε να πω. Αντί να δίνεται πλεόνασμα, να υπάρχει η αύξηση της τιμής επί του προϊόντος της μαστίχας.
1: Και
0: γινόταν, και γινόταν η αποπληρωμή με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, ακολούθησε ένα διαφορετικό μοντέλο όσον αφορά την πληρωμή των μαστιχοπαραγωγών, η παρούσα διοίκηση και κατένιμε και το πλεόνασμα. Από εκεί και πέρα, κύριε Μηταράκη, είδε και μία ανάρτησή σας για το πρατήριο υγρών καυσίμων στην Βολισσόδη. Στοιχώς, σχεδόν ένα χρόνο μετά τη φωτιά, δεν είχαμε κάποια εξέλιξη. Είδαμε τι συνέβη τώρα με την εορτή της Αγίας Μαρκέλας, που υπήρχαν αναφορές από τους ηθήνοντες. Γεμίστε τα αυτοκίνητά σας, γιατί το επόμενο βενζινάδικο θα το βρείτε στο Βροντάδο. Δεν υπάρχει κάπου αλλού.
1: Από την πρώτη στιγμή που έγινε η καταστροφική πυρκαγιά στην Αμανή, στο θέμα του πρατηρίου, το πρατήριο δυστυχώς άνοικε στη Eurobank. Ο ιδιοκτήτης του πρακτορείου ήταν η τράπεζα. Αυτός που το λειτουργούσε ήταν ο ενοικιαστής. Όταν λοιπόν έγινε η καταστροφή, έπρεπε πρώτα να βρεθούμε μια άμεση αποζημίωση. Βοηθήσαμε τότε και δόθηκε μια άμεση αποζημίωση, το είπε και ο Σεβασμιότατος στην Αγία Μαρκέλα, στους αυτούς που κάηκαν τα σπίτια τους και αυτούς που κάηκαν οι επιχειρήσεις τους. Δόθηκε μια άμεση οικονομική βοήθεια από ιδιωτικά κονδύλια που μαζέψαν. Μιλήσαμε άμεσα με τη Eurobank. Θέλω να ευχαριστήσω τον διευθύνοντα σύμβουλο, τον Φωκίνο τον Καραβία, με τον οποίο γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια, ο οποίος δέχτηκε η τράπεζα να πουλήσει το πρατήριο στον διαχειριστή σε μια τιμή αρκετά χαμηλή, να το πω έτσι διακριτικά. Και τότε εμφανίστηκε η κ. Βόηλ, η οποία ανέλαβε την πρωτοβουλία να το κατασκευάσει. Δεν έχω μιλήσει ξανά από τότε με τη Ρεβόηλ, είχα μιλήσει τότε, δεν νομίζω ότι είχε αλλάξει κάτι. Υπήρξε μια μεγάλη καθυστέρηση σε αυτή τη μεταβίβαση για λόγους οι οποίες δεν ευθύνεται η κυβέρνηση, ούτε ο διαχειριστής, ούτε η Eurobank. Ήταν μια δύσκολη, υπήρχαν και διάφορα πράγματα που πρέπει να ρυθμιστούν. Από εκεί και πέρα δεν μπορούσε να γίνει κάτι ταχύτερα. Η ουσία είναι ότι πλέον αγοράστηκε το πρατήριο, ανήκει στον άνθρωπο ο οποίος έχει αφιερώσει πολύ χρόνο για να στηρίξει και ο ίδιος τις τοπικές κοινωνίες και είναι ένας άνθρωπος πολύ αγαπητός στην περιοχή. Από εκεί και πέρα τώρα πρέπει να βάλει μπρος την ανακαίνιση. Θέλω να σας πω επίσης ότι δημοσιεύτηκε σήμερα στο ΦΕΚ το τελικό πρόγραμμα αποζημιώσεων για τις επιχειρήσεις της Αμανής. Αυτό ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο δεν λειτουργεί αυτόματα, δηλαδή ήταν μια επιτυχία μας ότι άνοιξε αυτό το πρόγραμμα αποζημίωσης για απώλεια τζίρου. Δημοσιεύτηκε σήμερα στο ΦΕΚ πριν από λίγο το τελικό, το οποίο υπέγραψε χτες και επίσης ο κ. Πιερακάκης, ώστε να αρχίσουν, εγώ έχω υπολογίσει ότι Σεπτέμβριο θα αποζημιωθούν οι επιχειρηματίες, ήδη έχουν αρχίσει να δίνουν τα αποζημιώσεις σε αυτούς που είχαν τα σπίτια. Άρα πιστεύω περίπου 12 μήνες, 13 μήνες μετά την καταστροφική πυρκαγιά θα έχουμε κάνει τεράστια πρόοδο στο θέμα των αποζημιώσεων.
0: Είστε ικανοποιημένος από αυτό, κύριε Μηταράκη? Δηλαδή θέλω να πω, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καεί το βιός του, που προσπαθεί να σταθεί στα πόδια του, θα πρέπει να περιμένει το κράτος 12-13 μήνες για να του δώσει χρήματα τα οποία, τα οφείλει, με την έννοια ότι αυτός ο άνθρωπος είναι επιξύλου κρεμάμενος για να μπορέσει να προχωρήσει. Μπορεί να αντέξει τόσο χρονικό διάστημα και στην περιοχή που δραστηριοποιείται? Δηλαδή, αν δούμε και τα δεδομένα της περιοχής, δεν μιλάμε κάπου που υπάρχει κίνηση, που υπάρχει τζίρος, που υπάρχει... Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
1: Να σας πω, να πούμε όμως και μια αλήθεια, γιατί ο κόσμος δεν τα ξέρει τα πράγματα. Ίσως είμαστε η μόνη χώρα ή από τις ελάχιστες χώρες στον κόσμο που το κράτος αποζημιώνει για πυρκαγιές. σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, αν καείς και είσαι ανασφάλιστος, δεν σε αποζημιώνει κανείς. Δεν υπάρχει άλλη χώρα που το κάνει αυτό που κάνουμε εμείς. Δηλαδή ότι υπάρχει κρατικό πρόγραμμα να πληρώσει αποζημιώσεις σε ανασφάλιστα σπίτια και ανασφάλιστες επιχειρήσεις για την καταστροφή από το κοινό κορβανά, δεν το κάνουν άλλες χώρες του κόσμου.
0: Φαντάζομαι ότι υπάρχουν και πολλές άλλες εξαιρέσεις όμως, κύριε Χρυταράκη, όσον αφορά τη λειτουργία του κράτους. Δηλαδή δεν ξέρω πόσες χώρες του κόσμου έχουν και αυτή τη φορολογία που έχει η Ελλάδα στους πολίτες της, άμεση και έμεση.
1: Να σας πω κάτι. Ένα μέσο μαγαζί στο εξωτερικό μπορεί να πληρώνει δημοτικά τέλη 10 με 20.000 το χρόνο. Στην Ελλάδα ένα μαγαζί για τα βέρνα πληρώνει 500
0: ευρώ. Ναι, αναφέρεστε στα δημοτικά τέλη. Να δούμε πόσοι πληρώνουν αυτά που πληρώνουμε εμείς, για παράδειγμα, για να γεμίσουμε το ρεζερβουάρ μας με καύσιμα. Τώρα, πόσα κράτη έχουν ΦΠΑ στο ύψος που έχουμε εμείς.
1: Το ΦΠΑ της Ελλάδος είναι στα μέσα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 22% και 5% πληρώνει η Ελλάδα, πληρώνει μια μικρή ΙΚΕ. Είναι από τις χαμηλότερες φορολογίες στην Ευρώπη. Καλό είναι πολλές φορές να βλέπουν και τους εταιρικούς πίνακες.
0: Και να βλέπουμε και αν τα χρήματα που παίρνουμε μας φτάνουν για να ζήσουμε. Δηλαδή όλα αυτά έχουν σχέση, άμεση σχέση και με το κόστος ζωής.
1: Μπορούμε να δούμε ό,τι θέλετε. Απλώς θέλω να πω ότι αυτή η κυβέρνηση ψήφισε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κρατικής αρρωγής για ανασφάλιστα σπίτια και ανασφάλιστες επιχειρήσεις και πληρώνει την καμένη οικοσκευή, την ανακατασκευή του σπιτιού, τα καμένα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης, την απώλεια τζίρου, ενίκιο 18 μήνες για αυτόν που του κάει και το σπίτι. Αυτά δεν υπάρχουν στην Ευρώπη σε άλλες χώρες. Και αυτό είναι μια πολιτική επιλογή που αυτή η κυβέρνηση ψήφισε. Το Εθνικό Πρόγραμμα Κρατικής Αρρωγής δεν προϋπήρχε, ψηφίστηκε και υπάρχει. Βέβαια βάλαμε και ένα κανόνα που θεωρώ ότι είναι πολύ σωστός, ότι αν το σπίτι κάνει πάνω 500.000 ή η επιχείρηση έχει τζίρο πάνω 500.000, που δεν αφορά την αμανή, πλέον ξεκάθαρα λέμε ότι το κράτος δεν μπορεί να το πληρώνει.
0: Αυτό έχει λογική. Έχει λογική. Φαντάζομαι ότι αυτός που έχει αυτά τα περιουσιακά στοιχεία μπορεί να βάλει και ασφάλεια.
1: Το τι η κυβέρνηση και θα πληρώσει τώρα με το πρόγραμμα που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ σήμερα. Την απώλεια τζίρου επιχειρήσεων, όχι απλώς το καμένο μαγαζί, ούτε το καμένο ψυγείο.
0: Αυτά λέτε ότι θα δοθούν μέχρι το Σεπτέμβρη.
1: Κοιτάξτε, υπολογίζω και έχω μιλήσει πολλές φορές με την Επιτροπή στην Αμανή, υπολογίζω και ξέρετε, σε πολλές από αυτές τις αποζημιώσεις έπρεπε να εμπλακεί η περιφέρεια, ο Δήμος, ελεγκτές, μηχανικοί. Είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, κακά τα ψέματα. Είναι μια πολύπλοκη διαδικασία.
0: Το χρόνο που μεσολάβησε, έχουμε και μια προεκτίμηση για τι ποσό συνολικά μιλάμε, κύριε Βουλευτή?
1: Θα σας δώσω περισσότερα στοιχεία στις επόμενες μέρες. Περιμένουμε κάποιες διευκρινήσεις από το Υπουργείο στα ακριβή νούμερα. Πάντως τα αιτήματα υπάρχουν αντικειμενικές τιμές στα οποία δίνονται οι αποζημιώσεις. Είχα πει κάποια στιγμή και είχε παρεξηγηθεί ως φράση. Το κράτος δεν έχει πάντα τους ίδιους μηχανισμούς που μπορεί να έχει μια ασφαλιστική εταιρεία η οποία σε 5 μέρες μπορεί να βγάλει μια αποζημίωση. Το κράτος πρέπει να πάει ο ελεγκτής του Δήμου, πρέπει να μαζευτούν κάποια χαρτιά, πρέπει να πάνε στο κράτος. Γίνεται μεγάλη συζήτηση τώρα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, να σας πω, λίγα χρόνια μετά την ψήφιση αυτού του ολοκληρωμένου
0: πλαισίου. Μιλάμε για ψηφιακή διακυβέρνηση όμως.
1: Για να υπάρξει όλο αυτό, να πει πιο ψηφιακά και να απαλλάξουμε τους Δήμους και τις περιφέρειες από ένα μεγάλο βάρος ελεγκτικό, που η αλήθεια είναι ένας Δήμος ο οποίος μπορεί να έχει 2 μηχανικούς, οι οποίοι μπορεί να αρκούν για την καθημερινότητά του. Αλλά όταν ξαφνικά γίνεται μια καταστροφή και πρέπει αυτοί οι 2 μηχανικοί να ελέγξουν 400 σπίτια ή 400 μαγαζιά και να κάνουν 400 εκθέσεις, αντιλαμβάνεστε ότι ξαφνικά έρχεται ένας επιπλέον φόρτος εργασίας που μια τοπική αυτοδιοίκηση πολλές φορές δεν μπορεί να το σηκώσει. Δεν φταίνει οι άνθρωποι. Υπάρχει μεγάλη συζήτηση αυτό όλο να γίνει πιο αυτοματοποιημένο.
0: Θα ήθελα να δούμε και 2 ακόμη θέματα. Επειδή στο νησί μας βλέπουμε και υπάρχει πολύ μεγάλη γκρίνια το τελευταίο διάστημα για τις διακοπές στην ηλεκτροδότηση, διότι είναι οι προγραμματισμένες και σε τουριστικές περιοχές, διότι πρέπει να γίνουν έργα στο δίκτυο, αλλά μπαίνει μια παράμετρος τώρα, προγραμματίζονται εν μέσω θέρους με τόσο κόσμο στο νησί και με προβλήματα, δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές και είναι και οι απρογραμματίστες όπως αυτή της Τρίτης. Ήσασταν και εσείς στην αγορά την Τρίτη, περιοδεύατε νομίζω με τον κύριο Αυτιά, οπότε ακούσατε και τους πολίτες, γιατί όλη η αγορά νέκρωσε για μια ώρα και πλέον. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία, κύριε Μηταράκη? Δηλαδή δεν μπορούν να υπάρχουν πιο δραστικά μέσα, είτε με την αύξηση της παραγόμενης ισχύς, δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός, δεν είμαι τεχνικός, αλλά ένα νησί το 5ο σε μέγεθος της χώρας μας δεν μπορεί να έχει ενεργειακή αυτάρκεια 24 ώρες το 24ωρο.
1: Κοιτάξτε, επειδή δεν είμαι πάντα, έχω επιλέξει στην πολιτική μου καριέρα να μην είμαι πάντα ευχάριστος. ναι, έχει ευθύνη η ΔΕΗ, έπρεπε να έχουμε περισσότερη δυνατότητα παραγωγής στοιχείο τώρα. Και η αλήθεια είναι ότι εμένα μου είχαν εντύπωση ένα βίντεο που είδα πριν από λίγες μέρες από τον συνάδελφό μου τον κύριο Μιχαλίδης, ο οποίος κατήγγειλε τη ΔΕΗ για το αντάποδο. Ότι ξοδεύει και πετάει λεφτά να βάλει παραπάνω ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες στο κοντάρι. Η αλήθεια είναι πάντως, είναι να θυμίσω κιόλας, ότι όταν υπήρξαν κάποιες προσπάθειες να γίνουν νέες παραγωγικές μονάδες στο νησί, από απλές περιπτώσεις όπως αυτή τη μικρή μονάδα επεξεργασίας, τη Γανόλεα, παραγωγή ρεύματος στη Λαγκάδα, ή κανένα αεολικό, γίνεται χαμός. Μην βγάλουμε, μην κάνουμε, να το θυμίσω και αυτό, γιατί ξέρετε, η παραγωγή ρεύματος, όταν στηρίζεται μόνο σε ένα μηχάνημα, κάποια στιγμή το ένα μηχάνημα μπορεί και να χαλάσει. Και το εργοστάσιο δεν είναι και ολοκένουργιο, δεν χτίστηκε το 2025, είναι ένα παλιό εργοστάσιο. Άρα να το σημειώσω ότι ναι, φταίει η ΔΕΗ. Β, κάθε φορά που είπαμε να παράγουμε περισσότερο ρεύμα στοιχείο, όλοι αντιδράσαν και βγήκαν στους σταθμοδρόμους και ουρλιάζανε. Τρίτον, γίνεται ένα τεράστιο έργο το οποίο θα αλλάξει το νησί μας, το οποίο ήδη έχει συμβαίνει σε νησιά των Κυκλάδων. Θα συνδεθούμε στα επόμενα λίγα χρόνια με το εθνικό δίκτυο και δεν χρειάζεται να παράγουμε πλέον με ένα εργοστάσιο ρεύμα στο νησί μας. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αυτό δεν σημαίνει ότι μέχρι τότε η ΔΕΗ δεν έχει ευθύνη. Αλλά σημειώσω και το εξής. Ξέρετε πόσα καινούργια Airbnb έχουν γίνει στοιχείο τα τελευταία 4 χρόνια. Μου λένε για περίπου 1.600 δωμάτια. Όλα αυτά είναι τεράστια επιπλέον πίεση air condition στο σύστημα που δεν είχαμε πριν 5, 10, 15 χρόνια. Η αύξηση της κατανάλωσης και με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που σιγά σιγά έρχονται στο νησί, η αύξηση κατανάλωσης που έχουμε στοιχείο σε σχέση με όταν σχεδιάστηκε αυτό το εργοστάσιο, είναι πολλαπλάσια.
0: Όπως και αυτό η αύξηση των εσόδων, φαντάζομαι.
1: Αυτό δεν είναι δικαιολογία.
0: Της επιχείρησης από την αυξημένη κατανάλωση. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μια επιχείρηση που κάνει σωστό προγραμματισμό και που βλέπει ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα ανάπτυξης.
1: Τα νησιά είναι ζημιογόνα όλα. Το κόστος παραγωγής ρεύματος στα νησιά είναι υψηλότερο από την τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής.
0: Έχουν όμως σημαντική αξία για όλο τον εθνικό κορμό τα νησιά.
1: Προφανώς, μα
0: ξοδεύουμε
1: δισεκατομμύρια για να τα συνδέσουμε.
0: Αυτό λέγεται νησιωτική πολιτική.
1: Βεβαίως, και
0: αυτό πρέπει να είναι πιο ενισχυμένη, προφανώς.
1: Βεβαίως, γι' αυτό η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει βάλει ως προτεραιότητα την ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών. Και για μένα είναι τα μεγάλα πράγματα που θα αλλάξουν στο νησί μας την επόμενη τετραετία, ότι πλέον θα είμαστε στο εθνικό δίκτυο, όπως ήδη νησιά των Κυκλάδων, τα οποία, ξέρετε, έχω. Επειδή καμιά φορά ταξιδεύουμε το καλοκαίρι, έχω αντιμετωπίσει διακοπές ρεύματος σε διάφορα νησιά. Η αλήθεια είναι ότι οι μονάδες των νησιών, οι οποίοι φτιάχτηκαν προδεκαετίες, φτιάχτηκαν για άλλα επίπεδα κατανάλωσης. Ξέρετε, το ότι έχουμε στο σπίτι 4 air condition ανοιχτά.
0: Κατανοητό.
1: Αυτό πριν 10 χρόνια δεν είχαμε ούτε ένα σπίτι.
0: Θα σας πάω πιο γρήγορα, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Με τα λεωφορεία τι θα γίνει. Πείτε μου, εδώ λέγατε την Τρίτη ότι ακούσαμε και τον Περιφερειάρχη, ακούσαμε και τον Δήμαρχο, έχουν κατατεθεί τα αιτήματα στο Υπουργείο Μεταφορών. Το Υπουργείο Μεταφορών έχει απαντήσει, γνωρίζετε, είχατε επικοινωνία, θα έχετε επικοινωνία, να δείτε πού βρισκόμαστε.
1: Καταρχήν, με βάση τις ανακοινώσεις και της περιφέρειας και του Δήμου για τα κτέλ, αποδεικνύεται ποιος έχει την αρμοδιότητα και πόσο σημαντική ήταν η τροπολογία που ψηφίσαμε για να δώσουμε ξεκάθαρα την δυνατότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση να στηρίξει τη συγκοινωνία.
0: Μιλάμε είναι για το σήμερα, τοπικός. Βέβαια, όχι για το Δίνεκες, γιατί δεν άκουσα κάπου ότι αυτό θα γίνεται μόνιμα. Από κανένα.
1: Είναι ένα τοπικό ζήτημα και ξέρετε, σε πάρα πολλούς Δήμους στην Ελλάδα, πάρα πολλοί Δήμοι έχουν δημοτική συγκοινωνία. Και έτσι έχει αντιμετωπιστεί το θέμα. Το κράτος, σας θυμίζω, έχει βγάλει 2,5 εκατομμύρια κονδύλι για να αγοραστούν πολλά νέα λεωφορεία και να αλλάξει και όλο το σύστημα με τις τάσεις και τηλεματικής. Αν αυτά τα λεωφορεία είχαν έρθει ήδη στοιχείο και είχαν δοθεί στο αστικό κτέλ, και το αστικό κτέλ αντί να πληρώνει μια περιουσία στη βενζίνη και μια περιουσία στη συντήρηση, είχε παραχωρημένα δωρεάν λεωφορεία, θα ήταν ξαφνικά.
0: Δεν έγινε.
1: Μη κερδοφόρο.
0: Ας μην μένουμε στο αν. Ας πάμε στο να. Τι θα γίνει και πότε θα γίνει.
1: Η κυβέρνηση έχει εγκρίνει 2,5 εκατομμύρια. Από εκεί και πέρα είναι ένα θέμα, θα το λέω κάθε φορά που βγαίνω. Είναι ένα θέμα που το κεντρικό Υπουργείο δεν μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. Δεν μπορεί να έρθει ο Υπουργός με ένα λεωφορείο να οδηγεί στον δρόμο. Είναι ένα θέμα που αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Ωραία. Η τοπική αυτοδιοίκηση τώρα λέει, βάζω εγώ 200 χιλιάρικα η περιφέρεια, βάζω 100 χιλιάρικα λέει ο Δήμος μαζί με χορηγό και μπορώ να εξασφαλίσω συγκοινωνία στη Βορειοανατολική Χίο ο Δήμος, στη Νότια Χίο η περιφέρεια. Το Υπουργείο Μεταφορών έχει απαντήσει επί του συγκεκριμένου αιτήματος.
1: Εγώ δεν έχω λάβει κάποιο έγγραφο που ζητάνε να. Κάτι συγκεκριμένο από το Υπουργείο. Το Υπουργείο δεν ξέρω σε τι ζητάνε από το Υπουργείο.
0: Επειδή είμαστε λίγοι εδώ στοιχείο. Και είναι και καλό και κακό για τις κοινωνίες. Θα έχετε κάποια συνάντηση, θα επιδιωχθεί από κάπου, κάποια συνάντηση με τον Δήμαρχο, με τον Περιφερειάρχη, να το δείτε από κοινού πώς κινούμαστε.
1: Όταν ο Δήμος και η Περιφέρεια χρειάζονται κάτι από την κεντρική κυβέρνηση, ξέρουν ότι εγώ είμαι πάντα παρόν. Οτιδήποτε μου έχει ζητηθεί, όταν μου ζητήθηκε τότε με τη Βολισσό, με είχε πάρει ο κ. Μαλαφής και ήθελε κάτι από το Υπουργείο για να βάλει το λεωφορείο, και μπράβο στο Δήμαρχο που έβαλε το λεωφορείο στη Βολισσό. Εντός μίας ημέρας θα πάρει στο Υπουργείο. Αυτή τη στιγμή κάποιο αίτημα του Δήμου και της Περιφέρειας που να ζητάνε κάτι συγκεκριμένο από το Υπουργείο στα πλαίσια των αρμοδιών του Υπουργείου, εμένα δεν μου έχει κοινοποιηθεί.
0: Μάλιστα.
1: Αν μου κοινοποιηθεί οτιδήποτε σήμερα, θα ασχοληθώ σήμερα και θα απαντήσω στο Υπουργείο σήμερα.
0: Στην Αγία Μαρκέλα που ήσασταν όλοι μαζί, δεν σας είπαν τίποτα.
1: Εμένα δεν μου έχουν πει κάποιο αίτημα το οποίο συγκεκριμένο να εκκρεμεί και να ζητάνε κάτι συγκεκριμένο.
0: Άρα,
1: θα θυμίζω ότι η διεύθυνση μεταφορών, η διεύθυνση μεταφορών Βορείου Αιγαίου είναι στην περιφέρεια αρμοδιότητα. Δεν είναι του Υπουργείου. Η διεύθυνση μεταφορών είναι μια υπηρεσία που ανήκει στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Αυτός είναι ο ρυθμιστής. Αν χρειάζεται κάτι, μια άδεια από το Υπουργείο, η τροπολογία πλέον έδωσε ξεκάθαρα κατευθείαν την αρμοδιότητα στο Δήμο και στην Περιφέρεια να κινηθούν, χωρίς να χρειάζεται άδεια του Δήμου. Αυτή ήταν η επιτυχία της τροπολογίας.
0: Χωρίς να χρειάζεται άδεια του Υπουργείου.
1: Του Υπουργείου. Το Υπουργείο δεν χρειάζεται να διοδοτήσει. Ο φορέας μεταφορών.
0: Δεν γνωρίζω πώς ακριβώς έχει το αίτημα. Μεταφέρω αυτά που είπαν Δήμαρχος και Περιφερειάρχης, ότι έχουν υποβάλει αίτημα στο Υπουργείο.
1: Το λέω και δημόσια. Οτιδήποτε θέλετε, μπορείτε τώρα αυτή τη στιγμή να μου το στείλετε και μέσα σε 10 λεπτά θα πάρω τον αρμόδιο Υπουργό να ασχοληθεί. Αν υπάρχει κάποιο γραπτό αίτημα το οποίο ζητάει κάτι συγκεκριμένο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων.
0: Φαντάζομαι ότι ακούν και ο Δήμαρχος, ακούν και στην Περιφέρεια.
1: Είναι το κρίσιμο, να πω κάτι. Να προχωρήσουν γρήγορα να πάρουν τα νέα λεωφορεία, θα χαθούν αυτά τα 2,5 εκατομμύρια και δεν θα έχουμε νέα λεωφορεία στοιχείο για 10 χρόνια. Είναι ένα μεγάλο κονδύλι. 1,5 εκατομμύριο και λεωφορεία, αν ένα μέσο ηλεκτρικό αυτοκίνητο 20-25 θέσεων κάνει 100-150 χιλιάδες, είναι 10 λεωφορεία. Με 10 λεωφορεία καινούργια. Με 0 κόστος συντήρησης, γιατί είναι καινούργια. Και με το ρεύμα να είναι πολύ φτηνότερο από τη βενζίνη, σημαίνει ότι μπορεί πλέον η συγκοινωνία στοιχείο για 20-10 χρόνια τουλάχιστον να είναι βιώσιμη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, ακούσαμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Νότι Μηταράκη. Πάμε σε διαφημίσεις, αφού προηγούμενα σας θυμίσουμε ότι έχουμε καθημερινά πρωινό μπουφέ 7.30 με 10.30 στο Golden Sand Hotel. Ανοιχτά καθημερινά είναι και ο χώρος της πισίνας για να απολαύσουμε τον καφέ ή το σνακ 11 το πρωί με 7 το απόγευμα. Ενώ υπάρχει και αλακάρτ μενού από το σεφ Ζούρα Κοτσερασβίλη από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Στο Golden Sand Hotel αναλαμβάνουν παιδικά πάρτι ή όποια άλλη εκδήλωση επιθυμείτε εσείς και διατίθεται και χώρο στάθμευσης, γιατί βλέπετε το ξενοδοχείο είναι στον Κάρφα, δεν το λες και εύκολο να βρεις πάρκινγκ, οπότε εκεί έχει και χώρο στάθμευσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2271-032-080. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί. Splash, splash, que θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
2: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, να θυμίσουμε ότι σήμερα οι εκδόσεις βιβλιοπωλείο ΑΠ και οι εκδόσεις Διόπτρα παρουσιάζουν το νέο βιβλίο του Πάνου Δημάκη, «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών». Η παρουσίαση θα γίνει στις 8 στο Περιβόλι. Να σας πούμε επίσης ότι αν θέλετε ασφαλιστική κάλυψη, αντί να προσαρμόζεστε εσείς τα δεδομένα των ασφαλιστικών εταιριών, μπορεί να έρθει η ασφαλιστική σύμβουλος στο ασφαλιστικό γραφείο της Δέσνας Γεωργούλη και να προσαρμόσει τα δικά σας θέλω και να κουμπώσουν σε συγκεκριμένη ασφαλιστική κάλυψη, διότι συνεργάζεται με πολλές ασφαλιστικές εταιρείες και μπορεί να σας καταθέσει πρόταση βάσει των πραγματικών αναγκών σας. Σημειώστε λοιπόν το τηλέφωνο Δέσνα Γεωργούλη 690-605-14-19. Και εάν θέλετε να πάρετε και να αξιοποιήσετε τις προσφορές του εντός, τις επετειακές, διότι συμπλήρωσαν 20 χρόνια και φτάνουν οι προσφορές στο 60%, να πάτε στο κοντάρι, στο εντός, και θα ανακαλύψετε εκεί τι ακριβώς υπάρχει σε στρώματα, καθιστικά, υπνοδωμάτια, τραπεζαρίες, για να ανανεώσετε το σπίτι σας με όφελος έως και 60%. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Εμείς σας αποχαιρετούμε. Θα τα ξαναπούμε μετά τις 11:35 στους Χιώτικους Ραδιοπαλμούς. Ακολουθεί η εκπομπή Χάος και ο Μανώλης Βερβεράκης. Γεια σας.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Καλησπέρα.
4: Καλημέρα.
3: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
4: Καλημέρα.
3: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
4: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
3: Μπράβο Λούλη.
4: Μέχρι και τις 10.
5: 1, 2, 3.
6: House.
4: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
3: Βρε γέρο ψευτήλα.
4: Καλημέρα.
6: House.
4: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2-5-6-7-8. Μη μου πεις ότι το ξέχασες.
6: Χάος.
5: Μπάχαλο, χάος.
6: Χάος.
5: Χάος.

Καλή σας μέρα. Καλημέρα χάος. Σήμερα είναι Παρασκευή και ο μήνας έχει 24.

Λοιπόν, τα τηλέφωνά μας, αν για κάποιο λόγο θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 2271-025-678. Ναι, μπορείτε να μας καλείτε ελεύθερα. Δεν έχει και χρέωση. Μια χαρά. Χθες είχαμε περιφερειακό συμβούλιο. Περνάγαμε γιατί κάναμε χθες ένα γύρισμα κάτω. Κάναμε ένα γύρισμα κάτω στην αγορά. Και κάποιος λέει, ρε παιδιά, πώς δεν πάτε, λέει, μια βόλτα από το περιφερειακό συμβούλιο. Ήταν εδώ όλοι οι προύχοντες, όλοι οι ηγούμενοι, οι προηγούμενοι. Υπό τις εντολές, υπό την παρακολούθηση, υπό την καθοδήγηση του Γιώργου του Αυτιά, παιδιά. Να τα λέμε τώρα, παιδιά, εντάξει, δηλαδή λέμε, αλλά εκείνος νομίζω πίεσε και έγιναν κάποια πράγματα. Λοιπόν, γεια σου Μαρία, καλημέρα στη Βαλάντο. Λοιπόν, περιφερειακό συμβούλιο, κάτσε να δούμε αν βγήκε τίποτα. Εμείς πήγαμε από εκεί πάντως, έτσι κάναμε το... Κάναμε το ρεπορτάζ μας, βασικά πήγαμε, λες, περιφερειακό συμβούλιο είναι. Είναι εδώ ο Μουτζούρης, είναι εδώ ο Αυτιάς, είναι εδώ ο Μηταράκης. Ο Μηταράκης δεν ήτανε, δεν ξέρω, ήτανε, δεν ήτανε. Λογικά θα έχουν καλό μπουφέ. Θα έχουν ένα κέρασμα, ρε παιδί μου, θα βγουν το μεσημέρι, κάτι θα μας σουλήσουνε. Πάνα φάμε, πέφτουμε πάνω στο Γιώργο τον Αυτιά. Του λέω, κύριε Γιώργο, μια δήλωση. Βέβαια, λέει εδώ συνάδελφος από την αλήθεια, λέει εδώ. Ναι. Μας έδωσε μια ωραιότατη συνέντευξη. Το ρωτήσαμε και το μεγάλο ερώτημα, θα το δείτε τη Δευτέρα, βέβαια, την εκπομπή. Έχουμε μοντάρια σήμερα.

0: Λοιπόν, το ρωτήσαμε και το μεγάλο ερώτημα που όλοι, τέλος πάντων, δεν ξέρω κατά πόσο είναι χολοσκασίλα σας μεγάλη, κατά πόσο θα έχουμε εκλογές μέσα στο 2026. Αυτό για το Σεπτέμβρη, κάτι που λένε, τέλος πάντων. Λοιπόν, ήταν η απάντηση περίεργη. Δεν σας λέμε για να τη... Λοιπόν, γεια σου Μαριέλα, καλημέρα στον καπετάν Αναστάση. Από το νότιο Βροντάδο μας ακούει. Γαλήνιες θάλασσες για όλους τους ναυτικούς μας, απανταχού της γης. Καλημέρα από Σύρο μεριά, ο καπταγιάννης ο Βαποράκης. Καλημέρα στο Λευτέρη, στα πέριξη του ξενοδοχείου Χανδρής. Καλό Σαββατοκύριακο με φθηνή βενζίνη. Πού την είδες τη φθηνή βενζίνη, βρε Λευτέρη? Λευτέρη, πού την είδες τη φθηνή βενζίνη? Δεν βλέπεις τι γίνεται με τα στενά του, με τα στενά του Ορμούζ? Άνοιξε τα στενά, κλείσε τα στενά. Η βενζίνη θα πάει στο διαβόλου. Λοιπόν, να το 1,91, παιδιά. Όπου βλέπετε 1,91 είναι η πιο οικονομική βενζίνη. Για φαντάσου να πανηγυρίζουμε που έχει βενζίνη 1,91. 1,91 είναι η φτηνή. 2,22 είναι η ακριβή. Α, μάλιστα, στα ψαρά της Χίου, παιδιά. 2,22. Εδώ σε εμάς το νησί 2,11 είναι. 2,11. Δηλαδή από 1,91 μέχρι 1,91, δεν σας είπα. Μέχρι 2,11, 20 λεπτά διακύμανση. Και 2,22 στα ψαρά. Στην ηρωική νήσο των ψαρών. Μα δεν φταίει κανείς, οι ψαριανοί φταίνε που όταν πάτε για το ολοκαύτωμα, σας υποδέχονται με χαιρετούρες και... Και περάστε και αυτό, καθίστε, ας κεράσουμε, έχουμε πάρει και ωραία γλυκά. Ξέρεις, τα τελευταία κεράσματα που γίνονται σε τέτοια είναι όλα ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη, Βενιζέλου 84. Να έρθουν να γλυκαθούν έτσι λιγάκι οι παρευρισκόμενοι. Ρε φίλε, εντάξει, είναι Όποιος έχει δοκιμάσει είναι αυτό που λέμε κλαίει μάνα, όχι, να τρώει μάνα και στο παιδί να μην δίνει. Ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη Βενιζέλου 84. Είναι το όνομα στα χιώτικα γλυκά, έτσι.
1: Αν έρθεις και τη νύχτα μου ντύθεις, αν έρθεις και στο σώμα μου κρύφτεις.
0: Σας είπα τι θα δοκιμάσετε. Τα κρουστικά θα πάρετε με σοκολάτα, μασουράκια θα δοκιμάσετε. Αυτά τα πολύ ωραία, τα καλοκαιρινά που έχει. Είναι ο καλύτερος. Λοιπόν, το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου έγινε, έχουμε πρόθεση, λέει, για στήριξη της υπεραστικής ακτοπλοείας, υπεραστικής συγκοινωνίας με 200.000 ευρώ. Ήταν εκεί πέρα, γενικά έγινε, παιδιά... Ευρέθηκε και ο Ευρωβουλευτής ο Γιώργος Αυτιάς. Εδώ στο ραδιόφωνο πάντως, όταν μίλαγε με τον ηγούμενο της περιφέρειας. Με τον ηγούμενο, ποιος είναι ο ηγούμενος? Ο Κώστας ο Μουτζούρης. Λέει, Γιώργο μου, έχω ετοιμάσει 200.000 ευρώ. 200.000 έχω έτοιμα για το... Και του λέει ο Γιώργος Αυτιάς, θέλω να βάλεις άλλα 100.000 και για μένα. Εντάξει, λέει, θα το κάνουμε και τέτοιο. Βγαίνει και ο Δήμαρχος μετά, πάρε άλλα 100.000. Βγαίνει και ο Μηταράκης, πάρε άλλα 2,5 εκατομμύρια. Ρε, θα πάω πουλήσω το αυτοκίνητο. Αν είναι να βάλετε τόσα λεωφορεία, σιγά μην έχω να γυρίζω με το αυτοκίνητο και το... Τα στενά του Ορμούς καταντήσανε χειρότερα από το φράγμα κόρης Γεφύρη. Το φράγμα κόρης Γεφύρη ολοκληρώνεται σιγά σιγά. Ζωή να έχουμε. Σήμερα τι μέρα είναι? Σήμερα είναι Παρασκευή. Σε 4 γενναίες θα έχουμε τα κανονικά γένεια. Σε 4 γενναίες. Αυτό που λέει, θα σε περάσω από γενναίες 14. Βέβαια, χθες διαβάζω εδώ στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ανέβηκαν και οι Τόνοι, η Μαέστρο η Ελευθερία Λυκοπάντη, η ιδρύτρια του οργανισμού Μούσα Ελληνική έκανε μια παρέμβαση με ομιλία της στο Συμβούλιο με αφορμή την περικοπή χρηματοδότησης του οργανισμού από την περιφέρεια. Η κυρία Λυκοπάντη είπε ότι αναγκάστηκε να επιδοτήσει εκείνη προσωπικά χρήματα τις συγκεκριμένες εκδηλώσεις. Απάντησε ο Περιφερειάρχης Πολιτισμού. Της είπε ότι το περσινό ποσό που εγκρίθηκε για το φεστιβάλ Μούσα Ελληνική ήταν 3.000 ευρώ. Όταν στην πορεία είδαν ότι δεν είχε εισιτήριο, στην πορεία το είδανε, στην πορεία το είδε η περιφέρεια, δεν μπορούσε, λέει, να προβλέψει.
2: Από παιδιά, όμως κάτι τώρα...
0: Και βέβαια βγήκανε και είπανε, γιατί έλα εδώ κυρία περιφέρεια, έλα εδώ κυρία περιφέρεια. Βγήκε ο Παντελής, ένας από τους παντελίδες της περιφέρειας, ο Παντελής ο Μπογδάνος.

Τέλος πάντων, έπρεπε να έρθει ο Αυτιάς να πέσει κάνα φράγκο για τα λεωφορεία. Αυτό βλέπω το. Αυτό βλέπω εγώ. Και μετά όλοι μαζί χαρούμενοι. Όλοι μαζί χαρούμενοι. Μετά πήγανε για... πήγανε για Ουζάκι. Ναι, με ακούσανε, πήγανε καταράκτη. Καταράκτη στο Μόλο. Η χαρά του Γιώργου ήταν χθες, ναι, ναι. Μόλο στον καταράκτη, παιδιά. Από τις ωραιότερες επιλογές. Μια καταπληκτική ψαροταβέρνα. Και όχι μόνο, και τα κρεατικά του είναι φοβερά. Και οι σαλάτες και τα τυροπιτάκια και τα... Κάθε μέρα ανοιχτά. 61-292 είναι το τηλέφωνο για τις κρατήσεις σας.

Ναι, ορίστε, το μάντεψε. Series Bakery. Series Bakery είναι σήμερα το καφεδάκι μας. Series Bakery, γιατί πήραμε μαζί και τσουρεκάκι. Παιδιά, φρέντο εσπρέσο. Βλέπεις, αυτό έχω τώρα ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο. Μαζί με ένα τσουρεκάκι έτσι μπαμπάτσικο, έτσι πολύ ωραίο. 1,80. Έλα ρε φίλε. Τι να πληρώσει 1,80. Το καπάκι να πληρώσει. Το ποτήρι να πληρώσει.

Από ό,τι φαίνεται αυτή η κατάσταση, όπως είναι σήμερα λίγο, έτσι θα κρατήσει μέχρι και τη Δευτέρα. Άντε μέχρι την Κυριακή. Την Κυριακή θα έχει λίγο παραπάνω ζέστη γιατί πέφτουν οι βοριάδες. Σήμερα θα έχουμε ένα τεσσαράκι βόρειο-βορειοανατολική. Σήμερα έχει στο λιμάνι τη δεύτερη εκδήλωση, λιμάνι Open Market. Σήμερα είναι και τα επίσημα εγκαίνια. Λοιπόν, καλημέρα. Σοκράτης Μερνιούδης από Αθήνα. Μόνο μία, ένα καφέ λέει εδώ πέρα στην Αθήνα. Έχει προσφορά το φρέντο 1,80. 1,80 σκέτο φρέντο. Όχι φρέντο με τσουρέκι μαζί. Εδώ σου δίνει ο άλλος ολόκληρο τσουρέκι ρε εσύ, χριστουγεννιάτικο.

Ναι, ξεκίνησαν οι καλοκαιρινές διακοπές για πάρα πολύ κόσμο. Έβλεπα και κάτι εκπομπές ώρα πρωινές που ουσιαστικά ολοκληρώνονται. Εμείς θα δούμε, κάποια στιγμή θα δούμε τώρα. Έχουν βγάλει και τα φυλάδια εδώ, το Χίος Φάρμ, παιδιά, να τρελαθείτε. Έξι χρόνια φυλάδιο Χίος Φάρμ. Εδώ δίπλα στο δρόμο, καθώς έρχεσαι στο. Παιδιά, έχει απίστευτες τιμές, έτσι. Ρολό κοτόπουλα από 7,49, 5,49. Όχι, από 9,65, 7,95. Βλέπω κάτι πολύ χτυπημένο. Κοπανάκι κοτόπουλα από 6,49, 3,49. Τι λες ρε φίλε, κοτόπουλο μπούτι 4,85 στα 2,99. Ναι, τώρα έπιασα τα... Και έχει και αυτό το φοβερό, το λουκάνικο, το χωριάτικο, από 7,25 αρχική τιμή, 5,49. Εδώ στο δρόμο του αεροδρομίου και στα Σκλαβενίτη, τα σούπερ μάρκετς, μπορείτε να βρείτε αυτές τις πολύ ιδιαίτερες προσφορές. Λοιπόν, αυτά με τον καιρό. Σήμερα έχει στο λιμάνι, το λιμάνι Open Market, αυτό που κάνει το επιμελητήριο. Αύριο Σάββατο το απόγευμα έχει στο αθλητικό κέντρο Γιάννη Ζανάρα στο Βαρβάση. Έχει μια πολύ ωραία διοργάνωση. Ξεκινάει φέτος πρώτη φορά. Μάλλον πάει, θα γίνει θεσμός τέλος πάντων. Ζανάρια 2026 με ποδοσφαιρικούς αγώνες K16. Τα παιδιά που παίζουν στις ακαδημίες, στις ομάδες, τα... Ναι, ναι, θα είναι πολύ ωραία, θα έχει ενδιαφέρον, έτσι. Καλοκαιρινές διακοπές. Λοιπόν, χρόνια πολλά σήμερα στη Χριστίνη. Αγίας Χριστίνης, μεγαλομάρτυρος. Αν είναι καμία που μας ακούει και γιορτάζει πολύ χρόνια. Μπαίνουμε βέβαια σε ένα πολύ δυνατό τριήμερο.

Αγίας Άννας, Αγίας Παρασκευής, Αγίου Παντελεήμονα, βοήθειά μας. Και την τρίτη είναι ο Ακάκιος. Τον λέει Ακάκιε, τον καφέ της παρηγοριάς. Λοιπόν, αύριο έχουμε την κοίμηση της Αγίας Άννης. Γιορτάζει εκεί η γειτονιά μας, Αγία Άννα Καπέλα. Έχουμε και πολλές Άννες που γιορτάζουν. Άννα, Ανίτα, Ανέζα, Ανά Μαρία, Αναμπέλα. Και η Ολυμπία γιορτάζει το Σάββατο, έτσι. Την Κυριακή πάλι μεγάλη γιορτή, Παρασκευή, Εύη, Βούλα, Βιβί, Βέτη, Βέτη, Παρασκευούλα, Βίβιαν, Παρασκευάς, Πάρης, Πάρης. Θεός συγχωρέσει του, παιδιά, Θεός συγχωρέσει. Κι όμως, παιδιά, και ο κύριος Πάρης ακολούθησε το μόνο βέβαιο δρόμο για όλους μας. Τη μόνη τελετή που θες δε θες θα την ακολουθήσεις. Τέλος πάντων. Και την Παρασκευή έχουμε τους Παντελίδες, όπως στην περιφέρεια πρέπει να γίνεται ο χαμός. Πρέπει να έχουμε πολύ κέρασμα στην περιφέρεια τη Δευτέρα. Γιατί θα περάσω τη Δευτέρα να ελέγξω. Και στο Δήμο έχουμε. Ποιος είναι Παντελής Καμπούρης. Ποιον άλλο, στην περιφέρεια έχει πολλούς πάντων. Παντελής Βρουλής, Παντελής Μπουρνιάς, Παντελής Μπουγδάνος, Παντελής Νύχτας, Παντελής Έλλειψη Έργων. Όχι, αυτός δεν γιορτάζει.

0: Τι λες ρε φίλε, πού γίνανε όλα αυτά? Λοιπόν, πιο ψηλά λέει η γαλανόλευκη στην Παναγία των Ινουσών, στο νησάκι στην Παναγιά. Η μικρόνισο της Παναγιάς των Ινουσών βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης στο επίκεντρο. Ήταν εκεί ο Μητροπολίτης Χίου, ο κύριος Μάρκος, ο ταξίαρχος, ο Παναγιώτης Ολυμπερέας. Τι ακριβώς έγινε, κάποιο έργο εκεί πέρα το... Έγινε μια συμβολική τελετή εγγενείων έργων υποδομής και εγκαταστάσεων. Εγγενεία. Βρε παιδιά, επειδή τέτοιου είδους εκδήλωση έχουμε δει και στο Τελωνείο, που έγινανε τα εγγένεια. Όχι τα εγγένεια, έγινε ο αγιασμός των εγγενείων, της έναρξης των εργασιών, της υλοποίησης του Τελωνείου. Από τότε δεν έχει μπει ούτε καρφί, έτσι. Ούτε καρφί, ούτε βίδα. Επήγανε, εγγενιάσανε, κάμανε, ράνανε, χαμός. Ο χαμός ο ίδιος. Όχι, από τότε δεν έχει γίνει τίποτα άλλο. Λοιπόν, καλημέρα στον Αργύρη. Αργύρης ηλιογραμμένος, έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Μου στείλε μια φωτογραφία.
1: Εγώ μιλάω και εσύ γελά.
0: Από το καφενείο ο κύρ Μανώλης. Πού είναι ρε φίλε αυτό το πράγμα?
1: Θα αργήσουμε στο ραντεβού.
0: Πού είναι αυτό το πράγμα?
2: Τα πράγματα είναι σοβαρά.
0: Καλημέρα από ένα όμορφο μικρό χωριουδάκι που δυστυχώς οι νέοι εγκαταλείπουμε. Αργύρη, χρόνια πολλά, έχει σήμερα τα γενέθλια του. Γεια σου Αποστόλη, καλημέρα.
1: Σε σένα δεν μιλάω.
0: Hey! Σε σένα δεν μιλάω. Λοιπόν, για άλλη μια φορά θα το πω. Κανονίσετε οι παντελίδες που γιορτάζετε τη Δευτέρα. Δεν θα υπάρχει συγχώρεση. Θα έρθω τη Δευτέρα με την κάμερα. Λοιπόν, προς το παρόν παιδιά, αύριο Σάββατο έχουμε μια φοβερή χώρο εσπερίδα του Συλλόγου Γυναικών Καρδαμήλων στο The Steel All Day Bar στα Καρδάμηλα. Με Γιώργο Ταναΐνη, Κώστα Αγγελάρα, Δημήτρη Λιούντρη, Σοφία Χατζαθανάση. 10 το βράδυ ξεκινάει. Δεν ξέρω αν έχει τραπέζι τώρα για εσάς. Πάρτε τηλέφωνο να δείτε. 2272-0 2222-0. Πείτε ότι σας έδωσα εγώ το τηλέφωνο, μπας και γίνει τίποτε. Εκτός αν θέλετε να κλείσετε, αν υπάρχει τραπέζι, το σε ένα μήνα. 25, όχι συγγνώμη, 21 Αυγούστου έρχεται ξανά η Γιάννα Ιφαφαλιού στον Τεστήλ Ολντε Ιμπάρ στα Καρδάμηλα. Με Λευτέρη Τομάζο, Γιώργο Ταναΐνη, sold out. Ό,τι προλάβετε και εκεί, έτσι. Όποιος πρόλαβε, τον Κύριον είδε. Καλημέρα και στον κύριο Μηταράκη, εδώ έχουμε ακροατή. Τι ωραία κύριε Μηταράκη. Χθες είχαμε και μια συνέντευξη με τον Γιώργο τον Αυτιά. Τη μοντάρουμε τώρα, την ετοιμάζουμε. Του κάναμε και το ερώτημα του 1 εκατομμυρίου. Πότε θα έχουμε εκλογές, λέει, έτοιμος είναι. Ο Κυριάκος είναι έτοιμος. Εδώ με το ψηφοδέλτιο, τι γίνεται της Νέας Δημοκρατίας? Ακούω μολάτσι. Ακούω πολλά ονόματα, και αντρικά καινούρια ονόματα και γυναικεία καινούρια ονόματα. Παιδιά, θέλει σκέψη, έτσι. Θέλει σκέψη. Έχω ονόματα που μου λένε ότι έχουν αρχίσει τα τηλέφωνα, έχουν αρχίσει οι προτάσεις. Έλα από εδώ, έλα από εκεί. Έλα λίγο από εδώ, έλα να δούμε κάτι. Έλα βάλε μαζί μας, έλα θα το... Όμορφα πράγματα. Πώς δεν το κάνετε, παιδιά, βρε παιδιά, μετά τα Χριστούγεννα. Μετά τα Χριστούγεννα, λέω. Μετά το καλοκαίρι. Θα βαρεθούμε. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, θα βαριόμαστε.
1: Θα κάνεις μεγάλα. Παίρνεις τα αστεία σοβαρά.
0: Το ρώτησα και για τα αντίπαλα δέη. τα πολιτικά δηλαδή. Μου λέει ο Κυριάκος δεν έχει αυτό, είναι μόνος του. Λέω οκ, okay, εντάξει, μπορεί να είναι αυτό εδώ. Καλημέρα στο Ελευθέρη Μάριο. Πολλά συγχαρητήρια στη θεατρική ομάδα του ΦΟΒ για την παράσταση τη χθεσινή. Το παραμύθι δεν τελείωσε στον κατάφυτο χώρο του Αγίου Τρίφωνα. Μου γράφει εδώ πέρα ο Ελευθέρης, κάποιοι είναι ερασιτέχνες επαγγελματίες. Κάποιοι όμως είναι επαγγελματίες ερασιτέχνες με 24% ΦΠΑ, χωρίς λεωφορεία και πολλά εγγένεια και πολλές κορδέλες. Γεια σου Μαρία, καλημέρα. Καλημέρα και στην έτερη Μαρία. Η πρώτη είναι Μαρία Καλαγκιά, η δεύτερη Μαρία Ρέπα. Καλημέρα κυρία Μαρία. Πως η ζωή είναι αλμύρα. Τι σου προκύρα και βγάλε το κραγιόν σου. Πες ο έρωτας πως είμαι. Παιδιά, έχει πολλές εκδηλώσεις. Πώς το λένε, έχει πολλές εκδηλώσεις και έχει και πολύ ωραίες εκδηλώσεις που έρχονται εκεί μέσα στον Αύγουστο, έτσι. Το Σάββατο, ας πούμε, 8 Αυγούστου έχει μια μοναδική για πολλούς λόγους εμφάνιση, μια πολύ ωραία συναυλία, μια μαγική βραδιά. Με Μαρία Καλαγκιά, Γιώργο Μισετζή. Από το Σύλλογο Σιδερούντας. Σε ένα μαγικό τόπο κάτω από το φεγγάρι. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι προπόλοιες των εισιτηρίων. Αξίζει να πάρετε εισιτήριο και σαν ενίσχυση. Όλα τα έσοδα. Τι ωραίο παιδιά να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις. Με μηδέν χρηματοδότηση. Μηδέν επιδότηση. Με προσφορά. Δωρεάν συνεισφορά των καλλιτεχνών. Και να σου λέει ότι όλα τα έσοδα θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών της Χίου. Εκεί κύριοι ηγούμενοι, προηγούμενοι της περιφέρειας, εκεί δεν μπορείτε να βοηθήσετε, να το βάλετε το ρημάδι στην τσέπη να επιδοτήσετε. Μπορείτε να το βάλετε, σας το δαγκάσει κάβουρας. Αυτά είναι. Ο κύριος Μιχάλης που είναι στο Υπουργείο στην περιφέρεια και στον πολιτισμό, ας εξαιρετικός, του έχουμε κάνει και συνέντευξη. Κρίμα που έφυγε από τον αθλητισμό. Άκου επιδότηση, λέει, στο Χίος Ράνινγκ 1,5 χιλιάρικο. Όταν βρίσκομαι μπροστά σε jukebox. Βάλετε καλέ κανένα κατοστάρικο ακόμα. Βάλετε κανένα κατοστάρικο να καλύψετε όλο τον αγώνα. Έναν αγώνα, παιδιά, επειδή μιλάω με τα παιδιά του Χίος Ράνινγκ και τέτοια, ένας αγώνας, μια αθλητική διοργάνωση που κοστίζει, αγγίζει τις 30.000 ευρώ. Όπως σας το λέω, 3-0-0-0-0, 30.000 ευρώ. Βράδυ, απαφάτε καμιά πίτσα. Πίτσα λύκος. Τι μέρα είναι σήμερα, βέβαια, μαζί μας, παιδιά, είναι από την Τετάρτη. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Χτες βλέπαμε το... Νίκησε ο Παναθηναϊκός χτες, έτσι. Βέβαια, ο Παναθηναϊκός. Κυρίαρχος, λίγο άστοχος, βέβαια, αλλά μπήκε με το δεξί στη νέα εποχή. Έκανε τη μισή δουλειά στην Ουγγαρία. Αγκάλιασε την πρόκριση με Νίστρουπς Γουέιτ. Έτσι λέγεται η ομάδα. Εντάξει παιδιά, τώρα φαντάζω ότι είναι και τα πρώτα τεστ που γίνονται από τις ομάδες. Λοιπόν, έχουμε και το Ουγγαρόρινγκ. Έχουμε Φόρμουλα 1 αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Κάτσε να δούμε τι άλλο έχουμε από παιχνίδια. Παίζει ο Ολυμπιακός φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου απόψε στις 8 το βράδυ. Συνοδεία Πίτσα Λύκος, Adverbo Ολυμπιακός. Παίρνεις εκεί κατά τις 6, κάνεις την παραγγελία σου. 27-27-7 είναι το τηλέφωνο. Και τους λες, παιδιά, καλημέρα χάος. Και σου έρχονται και τα τυροπιτάκια. Σου έρχονται τα τυροπιτάκια δώρο. Ο Πάοκ τα κατάφερε επί της Δυναμό. Η πρόκριση βέβαια παραμένει ανοιχτή στο παιχνίδι. Εντάξει, δεν τον φοβάσαι τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, αν πεις είναι ποδόσφαιρο, μπάλα είναι. Λοιπόν, γεια σου Ελένη, καλημέρα.

0: Ναι, διάβαζα για ένα πλοίο. Κάτσε να το βρούμε τώρα το... Ένα πλοίο καινούριο που καθελκύσαμε. Όχι εγώ βέβαια. Εγώ με τι τρόπο δηλαδή? Λοιπόν, παιδιά, φοβερή εικόνα, έτσι. Άρεση Αργύρη. Βγάλε μου και τον καφετζή μέσα, όπως έβγαλε στη φωτογραφία. Βάλε μου από πίσω και τον καφετζή. Να κάνει μια καλημέρα, να χαιρετάει. Παιδιά μου, στείλανε τώρα μια φωτογραφία από το καφενείο Κυρμανόλης. Ναι, ναι, ναι, ο Κυρμανόλης είναι το καφενείο εκεί στον, στον ασώματο της Λέσβου. Ένα παραδοσιακό καφενείο. Είναι το λάπτοπ ανοιχτό, παίζει το live της εκπομπής μας. Και δίπλα έχει ένα ποτήρι νερό και ένα ελληνικό διπλό. Αργύρη, έχει και μια φουσκάλα, Παναγία μου. Μη μας ματιάσουνε. Λοιπόν, βάλε μου και τον καφετζή σε μια φωτογραφία να τον δημοσιεύσω. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό, παιδιά, και επανέρχομαι σε πολύ λίγο.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
2: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Δόμηση Χίου ΩΕ. Απόστολος Ροδίτης και Εσία. Κοστήλο 20. Βροντάδος Χίος.
4: Μότο Μπουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Bulas, Πλατεών 2, 2271-0-42-495, στο λιμάνι.
5: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 33 λεπτά μετά τις 9, φοβερό. Ναι, έφυγε παιδιά, ο Γιώργος έφυγε. Έφυγε ο Γιώργος. Ό,τι ήταν να κάνει το έκαμε. Ο Γιώργος ο αυτιάς στα... Εγώ του είπα βέβαια, του λέω κύριε Γιώργο, του λέω Γιώργο. Του λέω κράτα και μικρό καλάθι. Κράτα και μικρό καλάθι. Το έκαμε. Για τον απλούστατο λόγο, μην ακούς.
6: Με τσιγάρο και ποτό.
0: Μην ακούς, του λέω πολλά. Μην ακούς πολλά.
6: Καράκια.
0: Δεν το βλέπω να γίνονται τώρα τα. Αυτά όλα τα πράγματα που θέτε και ζητάτε.

οι του Πασόκ ήρθανε για το... Δεν ήταν να γίνει και εδώ μία ομιλία περί Πασόκ. Νομίζω έχω μία τέτοια εικόνα, έτσι είναι.

0: Λοιπόν, διάβαζα χθες τα νέα. Είχαμε κι άλλα. Είχαμε κι άλλη σύλληψη, λέει εδώ πέρα. Δεν νομίζω να είναι παλιό, γιατί ήταν. Κάτσε να σας πω πότε είναι το δημοσίευμα. Χθεσινό. Στα χέρια των ανακριτικών αρχών της πυροσβεστικής έπεσε άνδρα στοιχείο, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου για την πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Αμέλεια. Στη θέση Σκλαβιά, στο Θελοποτάμι. Η φωτιά εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών χορτοκοπής. Διαρροή καυσίμου από θαμνοκοπτικό μηχάνημα προκάλεσε ανάφλεξη ξηρά χόρτα, με τις φλόγες να αποταφρώνουν έκταση περίπου 500 τετραγωνικά μέτρα. Επιβλήθηκε πρόστιμο διοικητικό στον ΑΔΟ 1804,68 ευρώ. Και έγινε και δικογραφία, βέβαια, έτσι, το εις βάρος του. Όπως είναι, αναφέρει το δημοσίευμα, το περιστατικό αυτό στοιχείο επιβεβαιώνει την εικόνα που καταγράφεται σε όλη τη χώρα. Η ανθρώπινη αμέλεια. Λέμε αμέλεια για να μην πούμε βλακεία. Βλακεία είναι η βασική αιτία των πυρκαγιών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του πυροσβεστικού σώματος από αρχές του χρόνου, έχουμε 216 συλλήψεις στα πλαίσια της αυτόφορης διαδικασίας. Από αυτές το μεγαλύτερο ποσοστό είναι οι 190 από αμέλεια και 26 από πρόθεση. Τέλος, από τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί, το ποσό ανέρχεται στα 842.407 ευρώ. Πόσο κοστολογείται, ρε φίλε, η βλακεία? Η βλακεία κοστολογείται. Τι να πεις, τι να πεις. Καλημέρα και στα παιδιά στα Βόρεια. Όποτε λέμε για πυρκαγιές, παιδιά, έτσι. Τέτοιες μέρες ήτανε. Πάνω εκεί στην Αμανή. Κόλαση. Τώρα που είχαμε πάει της Αγίας Μαρκέλας και φεύγαμε, την αλήθεια είναι ότι είδαμε κάτι βουνά, κυρίως εκεί στο Πιτιός από πάνω, όπως κατεβαίνεις και βλέπεις απέναντι, εκεί στο καφέ Γλυκοπολείο της Άννας, από πάνω το τέτοιο, η πλαγιά έχει πρασινίσει. Υπάρχει κανείς που θα μπορούσε. Θέλω να πω, η φύση από μόνη της αντιδράει και το. Λοιπόν, και φεύγαμε εκεί από Αγία Μαρκέλα, μια ζέστη, μια τέτοια. Και λες, φαντάσου όλο αυτό το σκηνικό μαζί με φωτιά, έτσι. Όλο αυτό το σκηνικό μαζί με φωτιά. Λοιπόν, καλημέρα και στα παιδιά εκεί στο Σέιλιν. Σέιλιν μας ακούει φανατικά την πρωινή μας την εκπομπή. Εκεί στο όμορφο λιμανάκι. Είναι, παιδιά, το νούμερο ένα σημείο που πας, λέει, όταν λες πάμε βόλτα μηχανές, πάμε για καφέ, πάμε πάνω Βολισσό και τέτοια, εννοείς Σέιλιν. Κάθε μέρα αυτό το πρωί, από το καφεδάκι μέχρι το ποτάκι το βραδινό, το κοκτέιλ. 22-74-0-2-21-29. Πώς είναι λάθος να λες πως ποτέ πια. Λοιπόν, να πούμε, παιδιά, να πούμε και ένα μπράβο σε όλα τα παιδιά. Ένα μπράβο σε όλα τα παιδιά. Αυτά που πέρασαν από το από τη σκύλα και τη χάριβδη των πανελλαδικών εξετάσεων. Έβλεπα και χθες μια ανακοίνωση από το Teens με πολύ μεγάλες επιτυχίες. Μαθητές από το Teens, το πρότυπο ιδιωτικό ναυτικό λύκειο του Μίλου Τσάκος. Δεύτερη θέση στο Μετσόβιο ηλεκτρολόγων μηχανικών. Πρώτη θέση στο ναυτιλιακό σπουδών στον Πειραιά. Πρώτη θέση στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο Ναυτιλίας. Πρώτη θέση στο μηχανικό εμπορικού ναυτικού. Σε όλους τους υποψηφίους στον ΑΕΝ. Τέταρτη θέση στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. Έχει εδώ μια ολόκληρη σειρά. Το διαβάζω αυτό, βέβαια. Εγώ αυτό που λέω και ξαναλέω και ξαναλέω, είναι μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, 7 μπράβο, 8 πόσα είπα, σε όλα τα παιδιά. Σε όλα τα παιδιά που πέρασαν από αυτή την ανόητη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Βέβαια και την άλλη φορά που το ξανάπα μου λέει ένας, παραμένει όμως το πιο αδιάβλητο, το πιο... Δεν ξέρω ρε φίλε. Δεν ξέρω αν είναι αδιάβλητο, το θέμα είναι ότι είναι το πιο ψυχοφθόρο. Ψυχοφθόρο. Λοιπόν, γεια σου μάνα, καλημέρα. Καλημέρα στο Γιώργο. Εκτός από την αμέλεια ή τη βλακεία του καθενός, φταίει και το κυνήγι από το κράτος. Το κυνήγι για τις χορτοκοπές, χωρίς το ίδιο να δίνει το παράδειγμα πρώτο, καθαρίζοντας τα δικά του. Παιδιά, να σας πω κάτι. Και αυτή η βλακεία, αυτή η βλακεία, του λες στο δρόμο, ας πούμε εκεί, Αντωνίου Κοραή. Όλοι Αντωνίου Κοραή, είναι και ο δρόμος που πάει εκεί στο ΚΔΑ Παμαία. Περνάει κόσμος, περνάει λεωφορεία, περνάτε. Και τους λες και τους ξαναλες, παιδιά, ο δρόμος έχει κλείσει από τις ελιές και τις κουντουρουδιές και τα γύρω γύρω. Ο δρόμος έχει κλείσει. Μηχανάκι περνάει μόνο από τη μέση, χωρίς να βρεις κανένα κλαδί. Το λες του Δήμου, βαριέσαι, αλφα κάπα, αλφα κάπα. Μα λέει, ξέρετε, λέει, είναι οι ιδιοκτήτες και πρέπει. Εγώ ρε καραγκιόζι, καραγκιόζι. Γιατί πήγα ρε πριν λήξει τέτοια, πήρα τηλέφωνο τον Άκη. Άκη, πες το και έγινε. Άκη, του λέω, τη φάρμα εκεί, το οικόπεδο στα Λιβάδια. Ντακ, μπακ, το καθάρισε. Γιατί πρέπει ό,τι είναι δημοτικό, δηλαδή να το βλέπουμε μέσα στα ξερόχορτα και μέσα στα χορτάρια. Γιατί οι δρόμοι πρέπει να είναι κλειστοί. Να είναι κλειστοί. Και φαντάσου για τα αμάξια, φαντάσου τώρα για τα λεωφορεία ή για τα φορτηγά. Γιατί σκοτιστήκανε. Γιατί σκοτιστήκανε. Αν όμως το λέγαμε του Γιώργη του Αυτιά, αν το λέγαμε του Γιώργη του Αυτιά και έπαιρνε τηλέφωνο την ίδια ώρα το δήμαρχο, έχω την αίσθηση ότι θα τρέχει ο ίδιος ο μονάχος του με το, μονάχος του με το πριόνι θα τρέχε. Να κλαδεύει τα τέτοια. Τέλος πάντων. Ναι, σήμερα έχουμε τα αναψυκτικά, τα δύο φοβερά αναψυκτικά της ποτοπίας του Πάκη. Είναι το μαστιχό, μαστιχό λεμονάδα με τζίντζερ, καταπληκτικό. Παιδιά, μιλάμε, είναι το πιο... Ναι, ναι, αυτό είναι αναψυκτικό, αυτά τα δύο είναι αναψυκτικά. Και έχουμε αυτό και το μαστιχό, μαστιχό το σίτρους, είναι με εσπεριδοειδή και λεμονόχορτο. Τώρα σας λέμε τι έχει μέσα και τέτοια. Αυτά έχουν λίγο ζάχαρη, έτσι. Αλλά είναι ό,τι πιο φυσικό μπορείτε να πάρετε σε αναψυκτικό. Εντάξει, ο βασιλιάς είναι το τέλειο. Ο βασιλιάς είναι το τσάι, το τέλειο. Είναι σε τρεις εκπληκτικές γεύσεις. Αναζητήστε το στα σούπερ μάρκετς και θα με θυμηθείτε. Έρχεται, λέει, σε ναγερμός 36 ωρών για επικίνδυνα φαινόμενα. Από σήμερα το μεσημέρι, ο Καλιάνος. Καλιάνος λέγεται αυτός, Καλιάνος. Μιλάμε για καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, υδροστροβίλους, χιονόπτωση και ενισχυμένους ανέμους. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Θα βρέξει στις περισσότερες περιοχές της χώρας, εκτός από το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Θα έχουμε δυνατές βροχές και καταιγίδες. Ο κίνδυνος εντοπίζεται στις περιοχές της παράκτιας, της Μακεδονίας, Ανατολικής Θεσσαλίας. Εκεί, Ανατολική Θεσσαλία, θα πέσει, λέει, τεράστιος όγκος νερού σε μικρό διάστημα. Εύβοια, σποράδες, κεντρική στερεά.
1: Δεν είμαι τόσο τρελός.
0: Λοιπόν, τώρα για την Παρασκευή στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου, Λίμνος, Θάσος, Αμοθράκη, όχι εμείς τίποτα, τι. Από αργά το βράδυ έχει μια πορτοκαλί προειδοποίηση. Το ίδιο και το Σάββατο στα ίδια νησιά, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, πορτοκαλί προειδοποίηση. Δεν έχουμε εμείς, δεν παθαίνουμε τίποτα. Τώρα τι να σας πω, βάλτε στην άκρη καμιά μπαταρία. Όσοι δεν έχετε γραφείο λύσης, όσοι δεν είστε στο γραφείο λύσης, βάλτε καμιά μπαταρία, φορτώστε κανένα φακό. Δεν είναι τώρα για του εμπιστεμού. Δεν είναι του εμπιστεμού τώρα τα τέτοια. Όχι, όχι, όταν είσαι στο γραφείο λύσης, έχεις και εσύ διακοπή ρεύματος, απλά δεν την πληρώνεις ακριβά. That's the point. That's the point. Είναι το γραφείο του Κώστα του Τσακού και της Μαρίας Φράγκου. Η απόλυτη λύση για την ενέργεια, για την ασφάλεια, για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Τα παιδιά θα τα βρείτε στην οδό Καλοπλήτου, εκεί στο ξεκίνημα, απέναντι από τον φαρμακοποιό της εκπομπής μας, τον Γιώργο τον Μαρή. Εκεί θα μιλήσετε και για ρεύμα και για ασφάλεια, θα μιλήσετε και για... Θα μιλήσετε και για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Είναι τα παιδιά γνώστες των πάντων. Καλημέρα κύριε Μανώλη, καλημέρα Νικόλα. Έχω μια σοφή επιλογή για τον καύσωνα. Για πέμω ρε. Λοιπόν, για τον καύσωνα, να πίνετε άφθονο νερό και να μην βγείτε από το σπίτι μεταξύ 9 το πρωί και 31 Οκτωβρίου. Ωραίο, ωραίο. Να μην βγαίνεις από το σπίτι, λέει, από 9 το πρωί μέχρι 31 Οκτωβρίου. 31 Οκτωβρίου, ρε φίλε. Νομίζω πολύ είναι.

Α, είχαμε και συνέντευξη στα πλαίσια του Περιφερειακού Συμβουλίου για το 5ο Χιός Φεστιβάλ. Στόχος στο νησί να γίνει το πολιτιστικό κέντρο του Βορείου Αιγαίου. 11 μέρες πολιτισμού, επιστήμης και ιστορίας. Παρουσιάστηκε σε συνέντευξη από την κυρία Δήμητρα Μουτζούρη, σύζυγο Κωνσταντίνου. Χθες το πρωί έδωσε μια σχετική συνέντευξη. Το φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα της UNESCO και το American Hellenic Chamber of Commerce. Θα είναι σε διάφορα σημεία: Βολισό, Καστέλη, Κάστρο, Άγιο Γιώργη, Σικούσια.

Λοιπόν, θα έχει πολλές προσωπικότητες. Μεταξύ αυτού η αυτού Θεοτάτης, Μακαριωτάτης, Μεγαλειωτάτης, ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, Παναγία μου, Θεόδωρος ο Β', ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, όλων των Ελλήνων της Ελλάδας, Νικήτας Καγκλαμάνης. Ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, ο πρόεδρος American Hellenic Chamber of Commerce, Γιάννης Σαρακάκης. Α, 25 Αυγούστου ξεκινάει με τη συναυλία του Ακύλα. Δηλαδή, ωραία, εκτός από το φέρτο, έχει και λέει και κανένα άλλο. Όχι, ρωτάω τέλος πάντων. Λοιπόν, έχει μια σειρά από συναυλίες, δεν ξέρω, κάπου θα υπάρχει ένα πρόγραμμα. Έχει μετά και πολλά πολιτικούς, Γερουλάνος, Χαρδούβελης, Φραγκούλης, Καλαφάτης. Έχει και μια συναυλία της Ελένης Δήμου. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Παιδιά, είναι ένα φεστιβάλ που έχει ένα πολύ, πολύ, πολύ, πολύ μεγάλο κόστος. Και θα ρωτήσει τώρα ο άλλος. Θα ρωτήσει τώρα ο άλλος, κυρία Δήμητρα Μουτζούρη. Αγάπη παράξενη με μίσος δεμένη. Μόλο το θάρρος δηλαδή, έτσι. Και τι μου συμβαίνει. Οι κατοικούντες εις τα βόρεια, εις τα νότια, που βλέπουν μια εκδήλωση που τους αρέσει και σου λέει, ρε φίλε, να πάτε δούμε. Θα έχει λεωφορεία μέχρι τότε να έρθουν να δουν τις εργασίες του φεστιβάλ. Δεν ξέρω, είναι, αν είναι ανόητη η ερώτηση να μου το πείτε. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Θα μπορούν να έρθουν να το δουν το φεστιβάλ. Λοιπόν, μιας και είμαστε και στα βόρεια, κάντε και μια βόλτα παιδιά, έτσι. Και αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Έχει παραλίες εκεί στα βόρεια, στη Δυτική, στα Ψαρά, στις Ινούσες, που δεν μπορείς να τις δεις έτσι απλά. Γι' αυτό υπάρχει η NARC, North Aegean Rip Cruises, να ανακαλύψει τη Δυτική, την Νότια Αιγαίο, τα Ψαρά, τις Ινούσες, μέσα από μοναδικές ιδιωτικές εκδρομές. Φαντάσου ότι για μια εκδρομή, ας πούμε, 10 ατόμων είναι περίπου στα 20-25 ευρώ το άτομο. Private η εκδρομή, είναι η παρέα σας μόνο, έτσι. Με καπετάνιο που έρχεται μαζί. Μπορείτε να μπείτε πάντως να βρείτε πληροφορίες στο North Aegean NARC, NARC.gr. Και μετά όλοι μαζί στην πλατεία του Πιθώνα για την μοναδική καλοκαιρινή συνήθεια, το Χαρβάντι. Λοιπόν, καλημέρα και στη Λέσβο. Διαβάζω εδώ από το site «Στο νησί». Προσέξτε να δείτε, μου έκανε εντύπωση λίγο ο τίτλος. Να, κυρία Μουτζούρη, κύριε Μουτζούρη, αυτά δεν θα έπρεπε να είναι λίγο στα πλαίσια των προβλημάτων που πρέπει να δούμε πρώτα. Να δούμε πρώτα. Καλά είναι και τα φεστιβάλ. Καλές είναι και όλες αυτές οι εκδηλώσεις. Αλλά ένα σχολείο, λέει, της Λέσβου κατεβάζει ρολά. Το νηπιαγωγείο Σκαλοχωρίου αναστείλει τη λειτουργία του. Η κυβέρνηση μετρά λουκέτα, δεν παρουσιάζει βέβαια κάποιο σχέδιο για να κρατήσει νέες οικογένειες στα ακριτικά νησιά. Άσχημο αυτό, έτσι. Το ρωτήσαμε και το χθες τον κύριο Γιώργο τον Αυτιά. Του λέω, κύριε Γιώργο, βλέπω ότι κάνετε εδώ, τρέχετε, κάνετε εδώ. Αλλά σε σύγκριση με τη Σάμο, εμείς έχουμε κολλήσει σε μια λακκούβα. Έχουμε κολλήσει σε ένα λάκκο. Στο νησί μας δεν τελειώνει τίποτα. Ακόμα και τα ιδιωτικά έργα κολλάνε, λες και είναι ίωση. Η ατελείωση των έργων, λες και είναι ίωση. Και κολλάνε και τα ιδιωτικά έργα.
Για τη Μαρίνα, δεν ξέρω, ξεκόλλησε, δεν τα... Εξεκόλλησε η Μαρίνα. Γενικά δεν γίνεται τίποτα σε αντίθεση με τη Σάμμο. Και εκτός αυτού του λέω, μιας και είστε και στην Ευρωβουλή, στο Ευρωκοινοβούλιο, πείτε τους λίγο εκεί στους ευρωκοινοβουλευτάδες, στους ευρωβουλευτάδες, ότι το Βόρειο Αιγαίο, στο οποίο ανήκουμε και εμείς, και η Σάμος, και η Μυτιλίνη, και η Ικαρία, και η Λίμνος, είναι η τελευταία περιφέρεια της Ευρώπης. Η τελευταία περιφέρεια της Ευρώπης. Μου λέει, δεν είμαστε η τελευταία, είμαστε η προτελευταία.

0: Δεν πιστεύω και μην πιστεύεις κι εσύ. Δεν πιστεύω και μην πιστεύεις κι εσύ. Μα άμα βγαίνει τώρα και σου λέει ότι δεν είμαστε η τελευταία περιφέρεια, είμαστε η προτελευταία.
1: Δεν πιστεύω, σαν αγαπές και αγαπές, δεν πιστεύω.
0: Λοιπόν, μέχρι και αύριο, μέχρι και το Σάββατο, μέχρι αύριο Σάββατο συνεχίζεται η εβδομάδα νοκάουτ από το τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανίκο Κολιά. Σχολεία κλείνουν, αλλά καλά, και έχει μείνει αυτό το πολυκατάστημα με τις εξαιρετικές τιμές. Με καρέκλα θαλάσσια από 40 ευρώ η φασμάτινη, η εστία, οι πολύ δυνατές. Ηλιακό φωτιστικό 11.40, αυτό που φορτίζει και μετά το κρεμάς και το... Και σκηνή junior 2 ατόμων. Πολύ ωραία, με παράθυρα, με τέντα, με το... 36 ευρώ ρε παιδιά. Τιν ο κάβουρας, τιν το ζουμί του. 50 μέτρα λάστιχο, 68 ευρώ αυτό το καλό, το που δεν παθαίνει τίποτα. Το λάστιχο ποτίσματος, έτσι το τέτοιο. Ναι. Στην Καλουτά 29, τεχνικό πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς.

0: Και με τους μαστιχοπαραγωγούς μας απάντησε ο Γιώργος ο Αυτιάς. Μου έδειξε εκεί μια ερωταπάντηση στην Ευρώπη. 1,200 λέει κάθε χρόνο. 1.200.000 κάθε χρόνο δίνει λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση σαν ενίσχυση, σαν το... κάθε χρόνο. Να, για παράδειγμα βλέπω τώρα εδώ πέρα το φεστιβάλ. Ωραίο, χρυσό, καλό το φεστιβάλ το τέτοιο. Μου στείλε κάτι φωτογραφίες μια ακροάτρια, η Ανθή. Μου λέει γιορτάσαμε και φέτος τη χάρη της Αγίας Μαρκέλα στο Ξοκλήσι, του Αγίου Γιάννη στο βουνό. Με πλέγματα, με γκρεμίσματα, με απαγορευτικά. Έχουν περάσει πάνω από 6 μήνες από τη θεομηνία του Θεού. Ο Θεός μας που μας έστειλε το Φλεβάρι. Δεν έχει γίνει τίποτα. Τι περιμένει ο Δήμος να πάει να μαζέψει τα συντρίμια? Γιατί αυτό θα γίνει και θα το ρίξουμε στον κακό μας τον καιρό. Και τότε θα βρεθούν πρώτον των ευθυνών. Αλλά το μοναστήρι εκεί, το κλεισάκι του στον Άγιο Γιάννη στο βουνό, θα έχει φύγει. Θα έχει πάει στη θάλασσα. Παιδιά, αν πάτε να δείτε τις φωτογραφίες, έχουν βάλει αυτά τα ειδικά τα... αυτά τα ειδικά τα πλαστικά. Τα πλαστικά, τα σειρματοπλέγματα. Αν είναι δυνατό, ρε φίλε. Αν είναι δυνατό, δηλαδή γίνεται ο κόσμος Τούρκος, ρε. Τούρκος. Γι' αυτό λέμε ότι έχουμε γεμίσει Τούρκους. Έχουμε γεμίσει, έχουμε γίνει και εμείς Τούρκοι, αυτά νεύρα μας.
1: Τούρκο με ξεφώνησες.
0: Αυτά νεύρα μας έχουμε γίνει και εμείς Τούρκοι με την κατάσταση το...
1: Γιατί εσύ και ο φίλος μου.
0: Για την κατάσταση το...
1: Τούρκο με ξεφώνησες. Και μου αλλάξαν τα κλαπέτα. Γιατί σας είδαν στο χώρο.
0: Λοιπόν, πάλι αφήσαμε για το τέλος, ρε φίλε, το τι ωραίο. Θα πάω σήμερα σχολή μηχανικών να δω αν έχει σκοπό να...
1: να σπαστεί τις τζιφιές.
0: Λοιπόν, ο υπουργός μπορικής ναυτιλίας, ο καπτα... πώς τον λένε, μωρό, καπτα Βασίλης, το τέτοιο. Δεν μοριοδοτεί, λέει, τους αποφύτους των ΑΕΝ.
1: Τούρκος.
0: ΑΕΝ μηχανικών, ΑΕΝ καπετανέων, για επιλογή στους δόκιμους λιμενοφύλακες.
1: Εγώ να παίζω καρεκλιές.
0: Έκανε μια ερώτηση ο βουλευτής, ο Σταύρος ο Μιχαηλίδης.
1: Τούρκος.
0: Ζητάει την άρση του αποκλεισμού. Δεν ξέρω, κάνας άλλος κυβερνητικός ερώτησε. Κύριε Νότι, ερωτήσατε εσείς. Κύριε Νότι, ερωτήσατε εσείς τι γίνεται με αυτό το θέμα με τους τέτοιους.
1: Τηλεφωνούσε στη Θεσσαλονίκη.
0: Τέλος πάντων, θα το λύσουν όλοι στο ΠΚΕΦΗ.
1: Εσύ σε μία.
0: Βρε, ο μόνος που λύνει τα προβλήματα στο ΠΚΕΦΗ.
1: Κι αλλάζω πάνω.
0: Είναι ο Μιχάλης ο Τσακός.
1: Γίνα για σένα Τούρκος.
0: Ο Μιχάλης ο Τσακός στην Αργέντη 4. Με αυτό το καταπληκτικό μαγαζί που βρίσκει λύση για όλα. Φτιάχνει τα πάντα. Έτσι. Ρούχα, παπούτσια, πάτους, τσάντες, βαλίντσες, αντιγραφές κλειδιών. Σου βγάζει αυτά τα κλειδιά με το...
1: Καρεκές, έλα!
0: Με το, πώς το λένε, με το immobilizer. Αυτά τα κρυβά τα κλειδιά σου κάνει ακριβή αντί τέτοια. Τι να λέμε τώρα το...
1: Στα Γιάννε.
0: Λοιπόν... Βέβαια, κάνει και χρέη κλειδαρά. Μιχάλη Τσακό, 43-651. Κανονικά σήμερα το τραγούδι που έπρεπε να παίζαμε είναι το λεωφορείο. Αυτό του Μανώλη του Μητσιά. Χαράματα με το πρώτο λεωφορείο. Παιδιά, θα τρίβετε τα μάτια σας. Θα γεμίσει ηχείως λεωφορεία. Αστικά, υπεραστικά, διαστημικά, υποβρύχια λεωφορεία. 300 η περιφέρεια, 100 ο Δήμος. 2,5 εκατομμύρια. 2,5 εκατομμύρια ο Μηταράκης.
2: Ακούρανε μου, καλέ μου, ρώτησε.
0: Βρε, θα πάω πουλήσετε τα αυτοκίνητα, βρε. Θα πάω πάρετε όλοι με το λεωφορείο, θα γυρίζετε.
2: Κάτι απόψε το φεγγάρι.
0: Ένα πράγμα απίστευτο, έτσι.
2: Τα θερινό το γερανί ποτίσε.
0: Λοιπόν, κλείνουμε, παιδιά. Πάμε σε πρωινό τοπικό δελτίο ειδήσεων.
2: Στο δικό μου μαξιλά.
0: Πάμε για πρωινό τοπικό δελτίο ειδήσεων. Ήταν η πρωινή εκπομπή Καλημέρα Χάος. Μάνολης Βερβεράκης στο μικρόφωνο του Χίος Ράδιο Αλήθεια. Πρώτα Θεός τη Δευτέρα και πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά, φιλιά πολλά.
2: Στο δικό μου μαξιλάρι.
0: Χαράματα με το πρώτο λεωφορείο. Θα έχει και πρώτο λεωφορείο και δεύτερο λεωφορείο και τρίτο λεωφορείο.
2: Χαράματα με...

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 24 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Λυτή αλλά άκρο συμβολική τελετή εγγενείων έργων υποδομής και εγκαταστάσεων που υλοποιήθηκαν με την στήριξη και χορηγία της Eurobank στην Ισίδα Παναγία των Ινουσών. Τον αγιασμό πραγματοποίησε χθες ο Μητροπολίτης Χίου Ψαρών και Ινουσών κ. Μάρκος, που τόνισε ότι οι άνδρες που υπηρετούν σε αυτό το νησί επιτρέπουν στην ελληνική δημοκρατία να κυβερνά αυτόν τον τόπο. Ενώ στον χαιρετισμό του, ο διοικητής ΑΣΔΕΝ, αντιστράτηγος Δημήτρης Βακετής, ανέφερε ότι η δωρεά δημιούργησε χώρο διαβίωσης γυναικών στο φυλάκιο και αναβάθμισε την προβλήτα, ενώ η κατασκευή του μνημείου και του ιστού ύψωσε ακόμη πιο ψηλά τη γαλανόλευκη απέναντι από τα μικρασιατικά παράλια. Από την Ομαρχιακή Επιτροπή Χίου του Πασόκου γνωστοποιήθηκε το αναλυτικό πρόγραμμα της ημερίδας που θα γίνει αύριο Σάββατο σε 7 το απόγευμα στο Φαναράκι, στο νότιο τμήμα του Λιμενοβραχίωνα, από την πλευρά του ξενοδοχείου Χανδρής, με τίτλο «Ναυτιλία, μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, η πρόταση του Πασόκου». Οι εργασίες της θα ολοκληρωθούν με ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, ενώ θα συμμετέχουν επίσης οι υπεύθυνοι πολιτικού σχεδιασμού Άννα Διαμαντοπούλου, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης, ο Βουλευτής Χίου Σταύρος Μιχαηλίδης, καθώς και διακεκριμένοι πανεπιστημιακοί και εκπρόσωποι της ναυτιλιακής κοινότητας. Επιτέλους αντιμετωπίστηκαν τα ζητήματα που είχαν να κάνουν με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του πρατηρίου υγρών καυσίμων στη Βολισσό, το οποίο καταστράφηκε στην πυρκαγιά του περασμένου Αυγούστου και τώρα μπορεί να εκκινήσει διαδικασία επαναλειτουργίας του, όπως ανέφερε το πρωί σε ραδιοφωνική του παρέμβαση ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Νότης Μηταράκης. Όπως είπε, το πρατήριο ανήκε στη Eurobank και τελικά μετά από συμφωνία με το διαχειριστή του έγινε η μεταβίβασή του με χαμηλό τίμημα, οπότε μπορεί να προχωρήσει και η δέσμευση που είχε κάνει η Revoil για την επαναλειτουργία του. Υπήρξε μια μεγάλη καθυστέρηση σε αυτή τη μεταβίβαση για λόγους τους οποίους δεν ευθύνεται η κυβέρνηση, ούτε ο διαχειριστής, ούτε η Eurobank. Ήταν μια δύσκολη υπόθεση, υπήρχαν και διάφορα πράγματα που έπρεπε να ρυθμιστούν και δεν μπορούσε να γίνει κάτι ταχύτερα. Η ουσία είναι ότι πλέον αγοράστηκε το πρατήριο, ανήκει στον άνθρωπο, ο οποίος έχει αφιερώσει πολύ χρόνο για να στηρίξει και ο ίδιος την τοπική κοινωνία και είναι ένας άνθρωπος πολύ αγαπητός στην περιοχή και από εκεί και πέρα πρέπει να βάλει μπροστά για την ανακαίνιση, ανέφερε ο βουλευτής. Ο κύριος Μηταράκης αναφέρθηκε επίσης και στη δημοσίευση του φύλου εφημερίδας κυβέρνησης που αφορά το τελικό πρόγραμμα αποζημίωσης επιχειρήσεων στην Αμανή για την απώλεια τζίρου λόγω της περσινής πυρκαγιάς, λέγοντας ότι μέχρι το Σεπτέμβρη εκτιμά πως θα έχουν καταβληθεί συγκεκριμένες αποζημιώσεις. Την προσφυγή σε ένδυκα μέσα αναμένεται να εξετάσει ο ιδιωτικός φορέας τουρισμού Χίου αναφορικά με τις διακοπές στην ηλεκτροδότηση και τα προβλήματα που δημιουργούν, με τον πρόεδρο του Κώστα Μούνδρου να δηλώνει στην αλήθεια ότι θα καταθέσει αυτή την πρόταση προς συζήτηση στη διοίκηση του φορέα. Κλείδωσε σύμφωνα με το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος Νότι Μηταράκη, μετά και την χθεσινή συνάντησή του με τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη, η λύση που θα δοθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες ώστε να μην φορολογείται πρόσθετα το πλεόνασμα που δίνει η Ένωση Μαστιγοπαραγωγών στους μαστιγοπαραγωγούς, επειδή η Ένωση είναι δευτεροβάθμιος και όχι πρωτοβάθμιος συνεταιρισμός. Συμφώνησε το Υπουργείο Οικονομικών και στις επόμενες εβδομάδες θα βγει η νομοθετική διευκρίνηση η οποία θα εξηγεί ότι το πλεόνασμα της Ένωσης φορολογείται όπως φορολογείται το πλεόνασμα όλων των συνεταιρισμών της Ελλάδος. Δηλαδή δεν φορολογείται δύο φορές, ανέφερε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη σήμερα το πρωί ο Νότης Μηταράκης. Από εκεί και πέρα, όπως εξήγησε, για τις χρονιές που έχει ήδη καταβληθεί επιπλέον φόρο στο δημόσιο, θα πρέπει να γίνει η διαδικασία νέων τροποποιητικών δηλώσεων και αίτησης επιστροφής. Ο ίδιος γνωστοποίησε ότι για το ίδιο θέμα είχε επαφές και με τον αρμόδιο υφυπουργό Δημήτρη Μαρκόπουλο, προαναγγέλλοντας ότι ο υφυπουργός θα επισκεφθεί το νησί μας περί τα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου και προφανώς τότε δεν θα έρθει με αδιαχέρεια, αλλά και με την νομοθετική τακτοποίηση του ζητήματος που αφορά στη φορολόγηση των μαστιχοπαραγωγών.
Δημοπρατήθηκε έργο για νέες στρατιωτικές κατοικίες στοιχείο που περιλαμβάνουν την κατασκευή ενός κτηριακού συγκροτήματος των 12 διαμερισμάτων στο στρατόπεδο Αργέντη στην περιοχή Χαλκιός, προϋπολογισμού 2,86 εκατομμύρια ευρώ με ΦΠΑ. Η δημοπράτηση θα γίνει στις 7 Σεπτεμβρίου, ενώ η αποσφράγηση των προσφορών στις 8 Σεπτεμβρίου. Η διάρκεια του έργου έχει εκτιμηθεί σε 540 ημέρες, 18 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 88,9% ποσοστό επιτυχόντων σε σχολές καταγράφουν τα φετινά αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων στο ΕΠΑΛ Βροντάβδου, αφού 40 από τους 45 που συμπλήρωσαν μηχανογραφικό εισάγονται σε σχολές, με τη μεγάλη πλειοψηφία 30 των αριθμών να μπαίνουν στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, όπως αναφέρει σε συγχαρητήριο μήνυμά του ο Διευθυντής του Σχολείου Μιχάλης Τσατσαρώνης. 2.625 ευρώ ήταν ο λογαριασμός που καλείται να πληρώσει ο πολίτης, ο οποίος χθες Πέμπτη εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχό κοπής μετάλλων στην επαρχιακή οδό Βέσας Ελλάτας. Η πυροσβεστική υπηρεσία βεβαίωσε το διοικητικό πρόστιμο κατά παράβαση σχετικής πυροσβεστικής διάταξης. Από τη διεύθυνση Δασών Χίου έγινε γνωστό ότι την 3η 28 Ιουλίου, την 3η 11 Αυγούστου και την 3η 25 Αυγούστου στις 9.30 το πρωί στα γραφεία της στην οδό Κύπρου 2 θα γίνουν εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την 5η 30 Ιουλίου στο Πυργή, στο Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, περιοχή Καρίντα, Κάτω Φανά, αντιλιοστάσιο Λινάρα Ολύμπων, αντιλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών για την ανάπτυξη υποδομών και δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ΑΕ ενημερώνει ότι θα πραγματοποιούνται εργασίες αύριο Παρασκευή στις οδούς Θεσμοφορείων Σκαραμαγκά Γλύκα, τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στην οδό Σκαραμαγκά και την Τρίτη 28 Ιουλίου στις οδούς Αγγελία Αμβροσύνης και Κλινομάχου. Με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια θα εορταστεί και φέτος η μνήμη της Αγίας Παρασκευής στο Καστέλο της Χίου με βάση το παρακάτω πρόγραμμα. Αύριο Σάββατο στις 7 και 4 το απόγευμα, μέγας αρχιερατικός Εσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου Ψαρών Κινουσών κυρίου Μάρκου. Στις 9:20 αύριο το βράδυ, η Ιερά Λιτανία της Ιεράς Εικόνας της Αγίας με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής του Δήμου Χίου και στις 9 το βράδυ, πολιτιστικό μέρος στη διάρκεια του οποίου η Ένωση Αγιοπαρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας θα βραβεύσει διάφορους φορείς για την προσφορά τους. Οι εκδόσεις Βιβλιοπωλείου ΑΠ και οι εκδόσεις Διόπτρα προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Πάνου Δημάκη «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών» σήμερα Παρασκευή στις 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Γιάννης Γλύκας, ιατρός συγγραφέας, η Σοφία Σκουφάλου, φιλόλογος και ο συγγραφέας Πάνος Δημάκης. Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει η ερασιτέχνης ηθοποιός Μαριέτα Σκανδάλη. Στη Χίου θα παρουσιαστεί η νέα ατομική έκθεση ζωγραφικής της Δέσποινας Σταθάκη με τίτλο «Χίος εσωτερικές ουτοπίες». Στη Χίου η έκθεση θα παρουσιαστεί από αύριο Σάββατο έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στην DES Art Gallery στο Φρούριο. Τα εγγένεια θα γίνουν αύριο 8 το βράδυ και η έκθεση θα

το Ματθαίο Γιαννούλη και την ορχήστρα του. Η γιορτή συμπεριλαμβάνει έκθεση φωτογραφίας και παραδοσιακών αγροτικών και κτηνοτροφικών αντικειμένων, δημιουργικά εργαστήρια, παραμύθια και πολλές άλλες δράσεις για τα παιδιά και για όλη την οικογένεια. Για μία ακόμη χρονιά, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει επίδειξη μάστιχο καλλιέργειας στο Μουσείο Μαστίχας αύριο Σάββατο στις 11 το πρωί. Έμπειροι μαστιχοπαραγωγοί θα παρουσιάσουν ζωντανά στον μαστιχώνα του Μουσείου τη διαδικασία του κεντήματος του σχήνου, μιας από τις σημαντικότερες φάσεις της μαστιχοκαλλιέργειας, εξηγώντας τη σημασία και την τεχνική της χάραξης του κορμού με το ειδικό εργαλείο το κεντητήρι. Η επίδειξη προσφέρει στους επισκέπτες μια αυθεντική εμπειρία γνωριμίας με την παραδοσιακή τεχνογνωσία της μαστιχοκαλλιέργειας, η οποία το 2014 εντάχθηκε στον κατάλογο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας της UNESCO. Η συμμετοχή στη δράση είναι ελεύθερη. Ο Σύλλογος Γυναικών Καρδαμήλων διοργανώνει χοροεσπερίδα αύριο Σάββατο 10 το βράδυ στο Ντεστήλ στα Καρδάμιλα με την ορχήστρα Ταναΐνη Αγγελάρα και τη συμμετοχή των ερμηνευτών Δημήτρη Λιούντρη και Σοφίας Χατζαθανάση. Τηλέφωνο κρατήσεων 6977 69 1132. Την Κυριακή 26 Ιουλίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Μάρκου Βροντάδου Θεία Λειτουργία Υπερηγίας και Αναπαύσεως των Απανταχού Αποδήμων Ομογενών μας. Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας θα τελεστεί αρτοκλασία Υπερηγίας των Αποδήμων Ομογενών καθώς και μνημόσυνο υπεραναπαύσεως των κεκοιμημένων ομογενών. Με το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα ακολουθήσει κέρασμα στην ενοριακή αίθουσα του ναού. Επίσης την Κυριακή θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία στο αριστερό κλήτος του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Χίου, το οποίο είναι αφιερωμένο στον Άγιο. Επίσης θα τελεστεί δέηση υπέρ των οφθαλμιάτρων που έχουν προστάτηδα την Αγία Παρασκευή. Το έθος Αιγαίου, την 3η 28 Ιουλίου, σε 9 το βράδυ, θα βρίσκεται στο θεατράκι της Βίγλας Αγίας Ελένης του Καρφά. Έχει βάρδια ποιητική και μελωδική, συντροφιά με έναν ιδιαίτερο άνθρωπο και ποιητή, τον Νίκο Καβαδία, που μισόν αιώνα και ένα έτος από το θάνατό του, χάρη και στις μελοποιήσεις του έργου του, που έγιναν από τότε μέχρι σήμερα, συνεχίζει να ακροβατεί στα παταράτσα με επιτυχία μοναδική. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις της γιορτής των 5 αισθήσεων που οργανώνει ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων προσφοράς, αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης την Τετάρτη 29 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα στο Αρχοντικό Ρίζικο. Πραγματοποιείται εκδήλωση με τίτλο 1996-2026 30 χρόνια ιστορίας, 30 χρόνια δράσης και προσφοράς. Το νέο βιβλίο του διδάκτορ Ανδρέα Μιχαηλίδη «Ιατρή της Χίου στον βηματισμό της ιστορίας του τόπου» θα παρουσιαστεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Χίου στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση των 110 χρόνων από την ίδρυσή του την Τετάρτη 29 Ιουλίου 8 το βράδυ στον αύλιο χώρο του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος. Θα μιλήσουν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινησών κ. Μάρκος, η ομότιμη καθηγήτρια αναισθησιολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Μαρία Γκιάλα και ο συγγραφέας. Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΑΠ το νέο βιβλίο του Αριστίδη Κελεπερτζή «Ο θυμόσοφος λόγος στα Καρδάμιλα». Παροιμίες, παροιμιακές φράσεις, γνωμικά. Στο μνημειώδες αυτό έργο συγκεντρώνονται 6.700 παροιμίες, γνωμικά και λαϊκές ρίσεις μέσα από τις οποίες αναδεικνύονται η καθημερινή ζωή, οι κοινωνικές σχέσεις και ο τρόπος σκέψης των παλαιότερων γενεών. Το βιβλίο αποτυπώνει τη λαϊκή σοφία που γεννήθηκε από την εμπειρία και μεταδόθηκε από γενιά σε γενιά. Την Τετάρτη 29 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα θα γίνει η παρουσίασή του από την Ευτυχία Βλυσίδου στον αύλιο χώρο του Σχολικού Κέντρου Καρδαμήλων. Το Εκπολιτιστικό Σωματείο Καλλιμασιάς Υπρόοδος γιορτάζει 50 χρόνια παρουσίας και προσφοράς στον πολιτισμό, την παράδοση και την κοινωνική ζωή του χωριού και διοργανώνει επετειακή εκδήλωση την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλλιμασιάς. Ένα ταξίδι μνήμης και συγκίνησης με αναφορές στην ιστορία του συλλόγου, πλούσιο φωτογραφικό και αρχιακό υλικό, τιμητικές βραβεύσεις ανθρώπων που συνέβαλαν στην πορεία του. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με μια ξεχωριστή μουσική συναυλία στην πλατεία Πατριαρχών στις 9.30 το βράδυ με τίτλο «Άρωμα Σμύρνης».
αυτό το καλοκαίρι. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, το νησί των Ινουσών στο βορειοανατολικό

0: Το Αιγαίο μετατρέπεται σε μία από τις πιο συναρπαστικές σκηνές σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα. Από τις 24 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου, το Συμπόσιο Τεχνών Ινουσών Άσο 2026 συγκεντρώνει 48 επιλεγμένους συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα για 10 ημέρες εντατικών εργαστηρίων, συλλογικής δημιουργίας και ζωντανών παραστάσεων. Λαχταρό, μια πρωτότυπη υπαίθρια εκτέλεση εμπνευσμένη από το έργο Grave της Sarah Kane σε σκηνοθεσία Βασίλη Τριδεφύλου στην πλατεία Ναυτοσύνης την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Μια ποιητική σκηνική εμπειρία για την απουσία, την αναμονή και την ανάγκη της επιστροφής. Παράλληλα, το Άσο 2026 παρουσιάζει από την 3η 28 Ιουλίου στις 5.30 το απόγευμα έως την 4η 29 Ιουλίου 5.30 το απόγευμα τη Βάρδια. 48 καλλιτέχνες θα κρατήσουν μία 24-ωρη καλλιτεχνική βάρδια στην πλατεία Ναυτοσύνης στην καρδιά του λιμανιού των Ινωσών. Πρώτη ύλη της παράστασης είναι τα αυθεντικά γράμματα του καπετάνη Γιώργη Χαλκιά, ενός Ινουσιώτη καπετάνιου που έγραφε σπίτι του από τη θάλασσα, διασωσμένα στο βιβλίο «Για να μην με ξεχνάτε» της εγγονής του Ειρήνης Λύρα Γκίκα. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026 και στα Ψαρά, αύριο Σάββατο 9 το βράδυ στην πλατεία Ιρών Ολοκαυτώματος, μουσικο-χορευτική παράσταση από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου με χορούς από όλη την Ελλάδα. Την Κυριακή 26 Ιουλίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Ζηφιά, ο Μέγας Εσπερινός, Σάββατο 7.30 το απόγευμα, όρθρος και Θεία Λειτουργία Κυριακή από τις 7 το πρωί. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Φίλων Φιλαρμονικής Χίου, παρουσιάζουν ένα ρεσιτάλ κλασικής μουσικής με τη συμμετοχή των καθηγητών της 4ης Θερινής Μουσικής Ακαδημίας Χίου τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Καταξιωμένοι μουσικοί θα ερμηνεύσουν έργα που εκτείνονται από την προκλασική και την κλασική περίοδο έως τον 20ο αιώνα και τη σύγχρονη εποχή, προσφέροντας στο κοινό ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που αναδεικνύει τη διαχρονικότητα της μουσικής δημιουργίας. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πρόγραμμα της 4ης Θερινής Μουσικής Ακαδημίας Χίου. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Πληροφορίες στο 22 710 72 212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Οι εκδόσεις ΑΠ παρουσιάζουν το βιβλίο του Γιάννη Παλιού «Τα κλεράκια, μια αληθινή διαδρομή στην κατοχή στη θάλασσα στον χρόνο» τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στον αύλιο χώρο της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων «Η Αγία Μαρίνα στα Καρδάμιλα». Θα μιλήσει η διδάκτορ Μαριέλα Βαρώνη, πρόεδρος του Σωματείου Υφήλου του Χιώτικου Χωριού, πρόεδρος Ομοσπονδίας Γιακών Σωματείων Αττικής, ιδρυτικό μέλος και γενική γραμματέας της Ελληνικής Φιλολογικής Εταιρείας Κλασικών Σπουδών. Αποσπάσματα θα αναγνώσει η Ευαγγελία Παπαζή, συγγραφέας, διευθύντρια του Γυροκομείου Αγία Μαρίνα Καρδαμήλων. Πρόκειται για ένα συγκινητικό μυθιστόρημα εμπνευσμένο από αληθινά γεγονότα που αναδεικνύει τη δύναμη της οικογένειας, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ελπίδα μέσα στις δύσκολες συνθήκες της κατοχής. Το δημογραφικό πρόβλημα, η λεμιτόμος του ελληνισμού, μπορούμε να αποτρέψουμε τον αφανισμό μας, η κομβική σημασία των τοπικών κοινωνιών, είναι το θέμα ομιλίας που θα πραγματοποιήσει ο καθηγητής κοινωνιολογίας διδάκτορ Ηλίας Φιλιππίδης την Τετάρτη 29 Ιουλίου 6 το απόγευμα στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την 5η 30 Ιουλίου από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στη ΔΕΙΑΧ στις εγκαταστάσεις του βιολογικού με την υποστήριξη του Σωματείου Εργαζομένων στη ΔΕΙΑΧ. Οι φίλοι μονοπατιών Χίου διοργανώνουν το βράδυ της Τετάρτης 29 Ιουλίου πεζοπορία με πανσέλινο με τόπο συγκέντρωση στο θέατρο Καστρομινά στις 6.30 το απόγευμα. Δήλωση συμμετοχής απαραίτητη μέχρι και την Τετάρτη 29 Ιουλίου στην Ελεάνα Χαλάτση και στο τηλέφωνο 6977-807-159 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και το απόγευμα 6 με 8. Την 5η 30 Ιουλίου θα εορταστεί αρχιερατικός η απόδοση της εορτής της Αγίας Μαρκέλας στο Ιερό Προσκύνημα στη Βολισσό. Ο Σκακιστικός Όμιλος Παναγίας Καλαμαθιάς Χίου στα πλαίσια της συμπλήρωσης 15 χρόνων από την ίδρυσή του προσκαλεί σε μουσική βραδιά με τους Κώστα Μπογιατζή, Πινελόπη Γκίκα και Βαλάντι Πεχλιβάνη την Παρασκευή 31 Ιουλίου 9 το βράδυ στο προάβλιο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλαμαθιάς, είσοδος 10 ευρώ για τη στήριξη του ομίλου. Το Σάββατο 1η Αυγούστου, 8:30 το βράδυ, στο δυτικό αύλιο χώρο του Συγκροτήματος Διδακτηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βροντάδου, θα διοργανωθεί επετειακή εκδήλωση για τα 85 χρόνια από την ίδρυση του Γυμνασιακού Παραρτήματος Βροντάδου και τα 70 από τη λειτουργία του ως ανεξάρτητου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει διαδραστικό εκπαιδευτικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 6 έως 12 ετών την Κυριακή 2 Αυγούστου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας με θέμα τις βίγλες. Αρχικά μικροί και μεγάλοι θα περιηγηθούν στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου, όπου θα μάθουν τι είναι οι βίγλες, γιατί κατασκευάστηκαν και τι ρόλο κατήχαν στην άμυνα της Χίου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Μουσείο στο 22710-72212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Η κωμωδία του Μπόστ, Ρωμαίος και η Ιουλιέτα, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη και μουσική Γιώργου Ανδρέου, ανεβαίνει με τους ηθοποιούς Ιρό Μανέ, Άκη Σακελαρίου, Σπύρο Μπιμπίλια, Γιάννη Δρακόπουλο και Γιάννη Ζουγανέλη, την 3η 4 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ, στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Τετραήμερο γεμάτο τοπικές γεύσεις, παραδοσιακά αρώματα και δημιουργία με τίτλο «Γεύσεις και αρώματα Χίου». Θα γίνει από τις 3 έως τις 6 Αυγούστου καθημερινά, 7:30 το απόγευμα με 11:30 το βράδυ, στον προβλήτα του Λιμένα Καρδαμήλων. Οι εκδόσεις Μετέχμιο και το Περιβόλι προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Big Bang 1970-1973, η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας» του Στάθη Καλύβα και της Νατάσας Τριανταφύλη, που θα γίνει τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Τους συγγραφείς του βιβλίου θα προλογίσει ο Παύλος Καλογεράκης, επίτιμος διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πρόεδρος της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου Κοραής. Με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την κυκλοφορία της ταινίας «Ο Ταξιτζής» του Μάρτιν Σκορσέζε, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει κάθε Δευτέρα από τις 3 έως τις 24 Αυγούστου θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχας με δωρεάν είσοδο. Αυτή θα είναι και η πρώτη ταινία που θα προβληθεί τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου Πόλο Ανδρών που διεξάγεται στην Αυστραλία, η εθνική ομάδα νίκησε με 14-13 το Μαυροβούνιο και προκρίθηκε στα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει το Σάββατο το μεσημέρι την Ιταλία. Ο Χιώτης Πολίστας Κώστας Γιουβέτσης πέτυχε 2 γκολ. Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Χίου διοργανώνει το Σάββατο στις 7 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου φιλικό αγώνα μπάσκετ παιδικής και εφηβικής κατηγορίας μεταξύ του ΦΟΒ και του ΒΑΟΛ. Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σέγας Χίου Σάμου υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Χίου διοργανώνει και φέτος το δρόμο πίστεως που θα διεξαχθεί σε δημόσιο δρόμο την 5η 30 Ιουλίου από τη Βολισσό στην Αγία Μαρκέλα σε 3 διαδρομές των 6,5 χιλιόμετρων, 1,5 και 1 χιλιόμετρου. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 8 το βράδυ, ο Βαρβασιακός στο Αθλητικό Κέντρο Γιάννης Ζανάρας διοργανώνει τουρνουά 6x6 K16 προς τιμήν του Γιάννη Ζανάρα, ενός ανθρώπου που αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στον Βαρβασιακό και στο χιώτικο ποδόσφαιρο. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 2 έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς και η υγρασία από 22 έως 57%. Αύριο Σάββατο καιρός θα είναι αίθριος με λίγα σύννεφα τις πρωινές ώρες, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 28 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 38 έως 83%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Γιαννούλου στην οδό Βλαταριάς 15 και Χάρλα στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 78. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Μιχαλιού στην οδό Έλληνας Βενιζέλου 3 στο νοσοκομείο. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1635. Μαρτυρή στοιχείο Θεόφιλος ο Ζακύνθιος, τοπικός Άγιος. Σαν σήμερα στοιχείο το 1923. Συνθήκη της Λοζάνης, ένα χρόνο μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, καθορίζονται τα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας στο Αιγαίο και τη Θράκη. Σαν σήμερα στοιχείο το 1949. Την επομένη του μεγάλου σεισμού, με τον κόσμο μαζεμένο στο δημοτικό κήπο για το φόβο νέων δονήσεων, φτάνει στο νησί για πρώτη φορά με πλήρη σύνθεση η ομάδα της ΑΕΚ. Το ηθικό του κόσμο ανεβαίνει στο φιλικό παιχνίδι που ακολουθεί με τη Μικτή Χίου. Η ΑΕΚ κερδίζει 13-3.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες, και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό, αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
8: Κλιματική αλλαγή.
9: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
10: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
11: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Έχουμε ναυτικούς στα πλοία. Εντάξει, τα έχουμε.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: έχουμε ή δεν θα έχουμε ναυτικού στα πλοία?
1: Εντάξει, θα έχουμε. Μπορεί να έχουμε. Εντάξει, δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο ακόμη. Βήμα-βήμα. Οι αλλαγές γίνονται πιο σιγά. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι θα έχουμε λιγότερους, αλλά η δουλειά, θα έχουν περισσότερες δουλειές στη στεριά για να μπορέσουν να διαχειριστούν αυτά τα πλοία. Και η δουλειά του ναυτικού θα αλλάξει. Η δουλειά του ναυτικού είναι πολύ σκληρή. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να γυρίσουν στο σπίτι τους μετά τη δουλειά να ηρεμήσουν. Είναι εκεί συνέχεια, 24 ώρες το 24ωρο. Έχουν βάρδιες το πρωί, έχουν βάρδιες το βράδυ, έχουν βάρδιες όλες ώρες. Ταξιδεύουν σε λιμάνια, είναι 6-8 μήνες πάνω στα πλοία. Οπότε η φύση της δουλειάς τους είναι δύσκολη. Και δεν είναι ότι κάθονται στο πλοίο και κοιτάζουν τα βάνη, κάνουν συνέχεια πράγματα. Οπότε απλώς το πρώτο βήμα θα είναι να γίνει η ζωή τους πιο εύκολη και η δουλειά τους πιο ευχάριστη. Οπότε ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι κάτι καλό, δεν πρέπει να το φοβόμαστε, πρέπει να πηγαίνουμε μαζί με αυτόν.
2: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
0: Η Άλκης της Κυριακοπούλου είναι Γενική Διευθύντρια Επιχειρηματικής Ανάπτυξης στη Deep Sea Technologies, μια ελληνική τεχνολογική εταιρεία που αναπτύσσει πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης για τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου στην ναυτιλία.
3: Είναι αποφοιτή του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ με σπουδές στη μηχανολογία παραγωγής και έχει εργαστεί στο βιομηχανικό κλάδο, στη συμβουλευτική και στον τομέα της περιβαλλοντικής τεχνολογίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
0: Σήμερα συμβάλλει στρατηγικά στην παγκόσμια ανάπτυξη της Deep Sea και στην προώθηση καινοτομιών με στόχο μια πιο αποδοτική και βιώσιμη ναυτιλία.
3: Κυρία Κυριακοπούλου, σας καλωσορίζουμε στο podcast Τεχνολογικά.
1: Καλημέρα σας, χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ μαζί σας.
0: Και θα θέλαμε να ξεκινήσουμε λίγο από την ίδια την εταιρεία, την Deep Sea, που είναι σήμερα μια από τις πρωτοπόρες εταιρείες και φέρνει επανάσταση στην ναυτιλία. Θέλουμε δύο λόγια για την ιστορία της, πώς ξεκίνησε και ποιο ήταν το όραμα των ιδρυτών.
1: Ωραία, βεβαίως. Η εταιρεία ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2016, τότε γεννήθηκε η ιδέα της Deep Sea. Οι δύο συνιδρυτές ήταν ο Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος, που είναι και αδερφός μου, και ο Ρομπέρτο Κούστας. Ο Κωνσταντίνος ήταν έτοιμος να ξεκινήσει το διδακτορικό της τεχνητή νοημοσύνης στο Πανεπιστήμιο του Cambridge και είχε μια πολύ καλή λύση, που είναι να βελτιστοποιήσεις κάποια διαδικασία, κάτι χρησιμοποιώντας αυτή τη τεχνολογία, που τότε σκεφτείτε ότι δεν τον είχε πρωτοξεκινήσει. Δεν υπήρχε αυτό το hype που υπάρχει τώρα. Ο Ρομπέρτο προέρχεται από ναυτιλιακή οικογένεια και είχε εργαστεί και στην ναυτιλία για πολύ καιρό και καταλάβαινε ότι υπήρχε ένα πάρα πολύ ισχυρό πρόβλημα στην ναυτιλία, όπου υπήρχαν πολλά inefficiencies στον τρόπο που μανατζάρουν οι εταιρείες τα πλοία τους. Ήπιαν ένα καφέ στο κέντρο της Αθήνας και αρχίσαν να το συζητάνε και γεννήθηκε η ιδέα. Πήρανε τότε κάποια δεδομένα από μια ναυτιλιακή εταιρεία. Και το καλοκαίρι του 2016, στο εξοχικό μας τυπάρο, με ένα πολύ βασικό λάπτοπ, έγραψε λίγο κώδικα ο Κωνσταντίνος, έτρεξε το κώδικα να δει άμα μπορεί να βρει κάποια λύση. Και μια παραδοσιακή μέθοδο έβγαζε 85% ακρίβεια και με ένα έτσι γρήγορο απλό πείραμα βρήκε 92%. Και λένε τα παιδιά, όπα, κάτι υπάρχει εδώ. Και ξεκίνησε σαν ένα project να δουν τι μπορούν να κάνουν και σιγά σιγά μεγάλωσε και έγινε εταιρεία. Εγώ μπήκα λίγο πιο μετά, γιατί εγώ ειδικεύομαι στις διαδικασίες και στο κομμάτι operations, όταν πήγαμε να μεγαλώσουμε την εταιρεία πάρα πολύ γρήγορα και τριπλασιάσαμε τα άτομα που είχαμε και τα έσοδα και όλο αυτό το κομμάτι. Η Deep Sea τι κάνει? Πρακτικά μαζεύουμε δεδομένα από τις μηχανές των πλοίων και εξωτερικά δεδομένα όπως καιρό. Έχουμε μια βάση δεδομένων 500 πλοίων που έχουμε και τα δεδομένα για τα άλλα πλοία και φτιάχνουμε ένα ψηφιακό δίδυμο του πλοίου. Και όταν φτιάχνεις το ψηφιακό δίδυμο και ένα μοντέλο, μετά βρίσκουμε τρόπους πώς μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε τη χρήση καυσίμων για αυτά τα πλοία και να μπορέσουμε να μειώσουμε την κατανάλωση στα ταξίδια των πλοίων χωρίς να αλλάξουμε ούτε την ώρα που πρέπει να φτάσει στο πλοίο, ούτε τις παραμέτρους που χρειάζονται, ούτε τι έχει ζητήσει ο ναυλωτής, ο πελάτης κτλ. Και αυτές οι τεχνολογίες μπορούν να φέρουν γύρω στο 10% savings για το πελάτη.
0: Ναι, αυτό που εμένα μου γεννάται τώρα σαν ερώτηση είναι γιατί αυτό με τον παραδοσιακό τρόπο δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή ένας καπετάνιος που είναι στη γέφυρα ενός πλοίου δεν μπορεί εκείνη την ώρα, παίρνοντας και εκείνος προγνώσεις καιρού και άλλα δεδομένα, να καθορίσει την ταχύτητα του πλοίου.
1: Μπορεί και μπορεί να κάνει και πάρα πολύ καλή δουλειά πάνω σε αυτό. Απλώς ένας, ας πούμε, ένας πάρα πολύ καλός και έμπειρος καπετάνιος, πόσο να έχει, 30 χρόνια εμπειρίας σε αυτή τη δουλειά. Ένας υπολογιστής, αν έχει δεδομένα 500 πλοίων, μπορεί να έχει 1000 χρόνια εμπειρίας πάνω σε βελτιστοποίηση μιας διαδρομής. Οπότε μπορεί να φέρει ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Επίσης, αυτό είναι ένα πολυπαραγωγικό πρόβλημα. Δηλαδή, υπάρχει ο άνεμος. Σε ποια γωνία έρχεται ο άνεμος. Υπάρχουν τα ρεύματα. Σε ποια γωνία έρχονται τα ρεύματα πάνω στο πλοίο. Μετά όλα τα διάφορα κομμάτια των μηχανών. Οπότε έχεις 19 παραμέτρους. Και ένας υπολογιστής μπορεί να βγάλει ένα αποτέλεσμα με όλους τους παραμέτρους, ενώ ένας άνθρωπος μπορεί να σκεφτεί τρισδιάστατα. Οπότε η ακρίβεια που φέρνει ένας υπολογιστής είναι μεγαλύτερη. Αν βάλεις μέσα τις σωστές παραμέτρους και το έχεις συνοντιλοποιήσει με τον σωστό τρόπο, προφανώς.
3: Αναφέρατε δεδομένα, μελετήσαμε δεδομένα, πήραμε δεδομένα. Αυτά πώς συλλέγονται, κυρία Γκριακοπούλου, όλα αυτά τα δεδομένα?
1: Πρώτον, να αναφέρω ότι για να μπορέσει να γίνει αυτή η συλλογή έπρεπε να μπει το satellite internet πάνω στα πλοία. Το οποίο είναι κάτι το οποίο ήρθε πιο μετά από τους άλλους κλάδους. Δηλαδή, έχεις ένα εργοστάσιο το οποίο είναι στη μέση του ωκεανού. Οπότε αυτό ήταν το πρώτο βήμα. Μετά, ουσιαστικά, τα πλοία έχουν κάποιους sensors. Παίρνεις ένα κουτί, το οποίο το συνδέεις στη γέφυρα του πλοίου. Αυτό γίνεται μια εγκατάσταση. Αυτό το κουτί μαζεύει όλα τα δεδομένα από το πλοίο, τα στέλνει στο cloud και έρχονται στη στεριά. Και αυτά τα δεδομένα είναι δεδομένα υψηλής συχνότητας. Δηλαδή, παλιότερα ή τα πλοία που δεν έχουν ακόμη αυτά τα συστήματα, στέλνανε ένα τηλεγράφημα μια φορά την ημέρα στη στεριά. Τι είναι το τηλεγράφημα? Δηλαδή, πήγαινε το πλήρωμα και μετρούσε κάποιες συγκεκριμένες μετρήσεις, τις γράφανε σε ένα χαρτί. Πώς μετράς το θερμόμετρο, να δεις ποιο είναι το νούμερο? Κάτι αντίστοιχο. Γράφανε σε ένα χαρτί, πηγαίνανε στη γέφυρα, τις βάζανε σε ένα τηλεγράφημα, το στέλνανε στις 12 η ώρα το μεσημέρι σε στεριά. Και βλέπανε μία φορά την ημέρα τι συνέβαινε πάνω στο πλοίο τους. Το οποίο είναι και πολύ ακριβό. Όλα τα μηχανήματα αυτά κοστίζουν πάρα πολύ. Τώρα μπορούν αναλεπτό μέσω του cloud να πηγαίνουν αυτά τα δεδομένα στη στεριά. Αλλάζει τα δεδομένα ουσιαστικά για την ατελεία.
0: Σημειώσατε βέβαια, επειδή υπάρχει και δορυφορικό ίντερνετ.
1: Ναι. Η ψηφιακή επανάσταση ήρθε λίγο πιο μετά στην αυτιλία από τους άλλους κλάδους, γι' αυτό το λόγο. Αλλά τώρα είναι μια χαρά.
3: Χρειάστηκαν λοιπόν να γίνουν διάφορα βήματα, να υπάρξει ένα φτηνό, σε εισαγωγικά, δορυφορικό ίντερνετ, γιατί και πριν υπήρχε, αλλά ήταν και πολύ δύσκολο να το χρησιμοποιήσει, πολύ κοστοβόρο, και να αναπτυχθεί και όλος αυτός ο κόσμος των αισθητήρων που πλέον καταγράφει πάρα πολύ συχνά πάρα πολλά δεδομένα και να υπάρχει και χώρος αυτά να αποθηκευτούν. Όλα αυτά τελικά ήρθανε, ταιριάξανε και εδώ βλέπουμε πώς τα αξιοποιούμε στην ναυτιλία. Μιλήσατε πριν για ένα ψηφιακό δίδυμο, όπως το είπατε, σαν ένα πλοίο κλόνο, ας το πούμε.
1: Ναι, που, στον υπολογιστή.
3: Στον υπολογιστή. Οπότε εκεί γίνεται όλη η διαδικασία και παίρνονται οι αποφάσεις και στέλνονται μετά, αν κατάλαβα σωστά, στο πλοίο.
1: Ακριβώς.
0: Το οποίο ψηφιακό δίδυμο το έχει και το ίδιο το πλοίο, αλλά και η στεριά, η ναυτιλιακή δηλαδή.
1: Η ναυτιλιακή έχει μία πλατφόρμα η οποία τους δείχνει κάποιες μετρήσεις και τους δίνει συμβουλές τι να κάνουν. Δηλαδή, για παράδειγμα, τους λέει, ας πούμε, ποια ταχύτητα να πάρω, ποια ρούτα να ακολουθήσω, πόσο λερωμένη η γάστρα του πλοίου. Οπότε η ναυτιλιακή δεν βλέπει το μοντέλο, βλέπει το αποτέλεσμα.
0: Στην ουσία προσομοίωση ταξιδιού πριν αυτό ξεκινήσει,
1: Ναι.
0: Αυτό που μου προκύπτει εμένα σαν ερώτηση τώρα είναι πώς γίνεται ένας προγραμματιστής και ένας άνθρωπος που γνωρίζει από ναυτιλία να ασχοληθούν με αυτό το κομμάτι, δηλαδή να παίρνουν δεδομένα για να κάνουν την πορεία ενός πλοίου πιο γρήγορη ή πιο αποδοτική. Υπήρχε τέτοια ανάγκη στην αγορά εκείνη την περίοδο?
1: Πρώτον, όποτε φτιάχνεις οποιοδήποτε σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, οποιοδήποτε κλάδο, είναι κομβικό να έχεις αυτούς τους δύο ρόλους. Χρειάζεσαι το άτομο το οποίο ξέρει πώς να γράψει κώδικα, να φτιάξει το μοντέλο και καταλαβαίνει τη λογική, και χρειάζεσαι κάποιον που καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά τον κλάδο και τι ανάγκες έχει και τι χρειάζεται για αυτό το προϊόν. Οπότε το ότι υπήρχαν αυτά τα δύο άτομα με complementary skill sets βοήθησε πολύ. Στην ναυτιλία γενικά αυτή τη στιγμή, επειδή έχουν μπει πάρα πολλά regulations για το περιβάλλον. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη πίεση στις συναυλικές εταιρείες να μειώσουν τους ρήπους. Και άμα δεν το κάνουν, θα χρειαστεί να πληρώσουν φόρο. Οπότε ήταν και η σωστή στιγμή που ξεκίνησε αυτή η ιδέα.
3: Αναφέρατε νωρίτερα, πέρα από το σοβαρό όφελος για την οικολογία, αναφέρατε και κάτι που νομίζω είναι πολύ εντυπωσιακό. Μιλήσατε για διψήφιο ποσοστό, γύρω στο 10% για την εξοικονόμηση. Είναι πολύ γενναία εξοικονόμηση, νομίζω.
1: Εντάξει, εξαρτάται από το πλοίο, εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες, εξαρτάται από το συγκεκριμένο ταξίδι. Τώρα σας είπα ένα μέσο όρο, δηλαδή μπορεί ένα ταξίδι να σώσει 1%, μπορεί να σώσει και 20%. Εξαρτάται και πόσο ακολουθεί τις οδηγίες στην αφιλική εταιρεία, οπότε σας το λέω το 10% στο περίπου. Αλλά είναι πολύ, γιατί πολλές φορές παίρνονται, γιατί τόσο καιρό παίρνουν αποφάσεις χωρίς δεδομένα. Και παίρνεις αποφάσεις και για άσχετους λόγους. Δηλαδή, ένα πολύ ωραίο παράδειγμα που μου αρέσει εμένα είναι το πρωί θέλεις να πας στη δουλειά σου και ξέρεις ότι έχεις ένα ραντεβού στις 10. Τι κάνεις? Πας στην αρχή πάρα πολύ γρήγορα με το αυτοκίνητο για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο ότι δεν θα αργήσεις και μετά στο τέλος αρχίζεις και πηγαίνεις πιο αργά με την ησυχία σου. Το ίδιο θα μπορούσε να κάνει και ένας καπετάνιος. Δηλαδή, θα πάει πιο γρήγορα στην αρχή και μετά πιο αργά στο τέλος για να σιγουρευτεί ότι θα φτάσει στην ώρα του, με τυχόν προκύψει κάτι μετά, με καιρικές συνθήκες, με οτιδήποτε. Αλλά αυτό μπορεί να, με αυτόν τον τρόπο, να καταναλώσει πάρα πολύ από το να πήγαινε στην αρχή, ας πούμε, πιο αργά και στο τέλος πιο γρήγορα.
0: Δηλαδή, έτσι όπως το λέτε, για να το κάνουμε και πιο πρακτικό, ένας καπετάνιος που έχει και μια εμπειρία 20 χρόνων, ας πούμε, ποια είναι αυτή η κρίσιμη πληροφορία που θα του δώσει η τεχνητή νοημοσύνη και που θα κάνει διαφορά και στην ασφάλεια και στην οικονομία του ταξιδιού?
1: Είναι αυτό που προανέφερα, ότι η τεχνητή νοημοσύνη κοιτάζει πάρα πολλές παραμέτρους και μπορεί να βρει τη βέλτιστη λύση για όλες αυτές μαζί, που ένα ανθρώπινο μυαλό δεν μπορεί να το κάνει.
0: Και σίγουρα δεν μπορεί να το κάνει και στον χρόνο που το κάνει η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Και η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δηλαδή, όσο προχωράς στο ταξίδι, μπορεί να σου κάνει re-optimize και να σου ξαναπεί με ποια ταχύτητα και ποια ρούτα πρέπει να πας πιο συχνά, που μπορεί το πλήρωμα να πρέπει να ασχοληθεί και με κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Οπότε σώζουν και χρόνο στη δουλειά τους.
0: Πόσα πλοία αυτή τη στιγμή παρακολουθείτε?
1: Γύρω στα 500 παγκοσμίως.
0: Που σημαίνει ότι και οι εταιρείες που διαχειρίζονται αυτά τα 500 πλοία έχουν πάρει το πρόγραμμά σας, ε?
1: Ναι, κάποιο προϊόν από αυτά που έχουμε. Και έχουμε πελάτες παγκοσμίως. Ξεκίνησαμε την Ελλάδα, έχουμε και στη Βόρεια Ευρώπη, έχουμε και στη Σιγκαπούρη και έχουμε και στην Ιαπωνία. Είμαστε παντού.
3: Είναι αυτό, κύριε Γρηγοπούλου, ένα βήμα προς την κατεύθυνση των αυτόνομων πλοίων που ακούμε κατά καιρούς ότι θα πάμε σε πλοία αυτόνομα κτλ.? Βοηθάει, νομίζω, αυτό.
1: Η Deepsea εξαγοράστηκε τον Ιούλιο του 2023 από έναν Ιαπωνικό κολοσσό που ονομάζεται Naptesco Corporation, οι οποίοι ασχολούνται με αυτοματισμούς πάνω στα πλοία. Αυτή ήταν μια στρατηγική εξαγορά, γιατί άμα συνδέσουμε τους αυτοματισμούς του πλοίου μαζί με το routing and speed optimization που έχουμε εμείς, ουσιαστικά μπορείς να πάρεις τις οδηγίες που δίνουμε στους καπετάνιους να μπουν αυτόματα μέσα στη μηχανή και να μπορέσει να πάει το πλοίο μόνο του κατά κάποιο τρόπο. Αυτό είναι καλό επειδή πρώτον μπορεί να εξασφαλίσει η εταιρεία ότι θα ακολουθήσει το πλήρωμα της οδηγίας. Οπότε αντί να του λες κάνε αυτό, του λες έχω κάνει αυτό, συμφωνείς? Οπότε εκεί είναι πολύ πιο εύκολο να ακολουθήσει οδηγίες ένα ανθρώπινο μυαλό. Και δεύτερον, με αυτόν τον τρόπο μπορεί να γίνονται οι αλλαγές ταχύτητα και οι αλλαγές στη ρούτα πολύ πιο γρήγορα και σε πιο μικρά χρονικά διαστήματα, που το πλήρωμα δεν προλαβαίνει να το κάνει. Και αυτό είναι το πρώτο βήμα προς την αυτονομία. Τι είναι η αυτονομία στην ουσία και πώς συνδέεται με τεχνητή νοημοσύνη? Ότι παίρνεις μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία και τι κάνει ο υπολογιστής μόνος του. Οπότε ο άνθρωπος δεν κάνει επαναλαμβανόμενες διαδικασίες, πάει και κάνει άλλα πράγματα που χρειάζονται κριτική σκέψη.
0: Θα έχουμε ή δεν θα έχουμε ναυτικούς στα πλοία?
1: Εντάξει, θα έχουμε. Μπορεί να έχουμε. Εντάξει, δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο ακόμη. Βήμα-βήμα. Οι αλλαγές γίνονται πιο σιγά. Εγώ προσωπικά πιστεύω θα έχουμε λιγότερους, αλλά η δουλειά, θα έχουν περισσότερες δουλειές στη στεριά για να μπορέσουν να διαχειριστούν αυτά τα πλοία. Και η δουλειά του ναυτικού θα αλλάξει. Η δουλειά του ναυτικού είναι πολύ σκληρή. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να γυρίσουν στο σπίτι τους μετά τη δουλειά να ηρεμήσουν. Είναι εκεί συνέχεια, 24 ώρες, 24 ώρες. Έχουν βάρδιες το πρωί, έχουν βάρδιες το βράδυ, έχουν βάρδιες όλες τις ώρες. Ταξιδεύουν σε λιμάνια, είναι 6-8 μήνες πάνω στα πλοία. Οπότε η φύση της δουλειάς τους είναι δύσκολη. Και δεν είναι ότι κάθονται στο πλοίο και κοιτάζουν τα βάνη, κάνουν συνέχεια πράγματα. Οπότε απλώς θα γίνει το πρώτο βήμα θα είναι να γίνει η ζωή τους πιο εύκολη και η δουλειά τους πιο ευχάριστη. Οπότε ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι κάτι καλό. Δεν πρέπει να το φοβόμαστε. Πρέπει να πηγαίνουμε μαζί με αυτόν.
3: Σίγουρα, όπως το λέτε, θα βοηθήσει πολύ στο να γίνει ευκολότερη και πιο ασφαλής, νομίζω, η δουλειά τους. Εδώ έχω μια απορία. Δεν ξέρω αν μπορείτε να με βοηθήσετε. Αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ έμπειρους ναυτικούς μέσα στα πλοία. Έχουν πάρει χιλιάδες αποφάσεις μέσα στα χρόνια. Έχουν μάθει πώς να χειρίζονται τα πλοία. Έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη και τους βοηθάει. Αυτοί ξέρουν, μπορούν να κρίνουν. Σου λέει τα κάνει μια χαρά. Την ακολουθώ. Διαφωνώ μαζί της, είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, θα τη χειριστώ εγώ. Οι νέες γενιές όμως, που δεν θα παίρνουν αυτές τις αποφάσεις, θα είναι εξίσου έμπειροι να αποκτήσουν αυτή την κριτική σκέψη που λέτε, ώστε την κρίσιμη στιγμή να πάρουν εκείνη την απόφαση. Γιατί είναι άλλο να πάρεις έναν έμπειρο άνθρωπο που ξέρει να αντιμετωπίζει τη θάλασσα και να τον βοηθάς, αυτό είναι εξαιρετικό, και είναι άλλο να φτιάξεις τέτοιους ανθρώπους.
1: Είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση και είναι και λίγο ρητορική ερώτηση. Κοιτάξτε, εμείς στην εταιρεία, για παράδειγμα, και σε όλες τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, είναι αυτός όλους κλάδους, έχουμε μια ομάδα από παλιούς καπετάνους, οι οποίοι μας βοηθάνε στο να φτιάξουμε και μιλάνε με τους πελάτες, τα πληρώνουν τα πλοία, αλλά και βοηθάνε ενεργά στο προϊόν και πώς πρέπει να στηθεί και πώς πρέπει να φτιαχτεί. Χωρίς τους έμπειρους ανθρώπους που καταλαβαίνουν μια διαδικασία, που καταλαβαίνουν το κλάδο, δεν μπορεί να λειτουργήσει η τεχνητή νοημοσύνη. Τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη? Είναι ένα εργαλείο το οποίο το χρησιμοποιείς για να κάνεις τη δουλειά σου πιο εύκολη. Δεν είναι κάτι το οποίο θα μας αντικαταστήσει και δεν θα μπορούμε εμείς να κάνουμε τίποτα. Είναι πώς έχεις ένα φτιάρι για να σκάψεις, που είναι πιο εύκολο από το να σκάψεις με τα χέρια σου. Είναι η ίδια λογική. Εδώ τίθεται και ένα άλλο θέμα το οποίο υπάρχει τώρα. Ότι εμείς βλέπουμε ότι η ελληνική ναυτιλία τώρα είναι το 20-23% της παγκόσμιας ναυτιλίας. Το οποίο είναι απίστευτο, μα σκεφτείτε πόσο μικρή είναι η χώρα σε μέγεθος συγκριτικά με τις άλλες. Γιατί πήγε τόσο καλά? Άμα πάρετε όλους τους ιδρυτές των ναυτιλιακών εταιριών, δηλαδή ανθρώπους που τώρα είναι 90 χρονών. Αυτοί ήταν άνθρωποι της θάλασσας, ήταν καπετάνοι, ήταν πάνω στα πλοία. Οι Έλληνες ήταν ναυτικοί και καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά τη θάλασσα. Τώρα οι νέοι δεν ακολουθούν αυτή την καριέρα. Είναι πολύ λίγοι Έλληνες που πάνε. Τα περισσότερα πληρώματα είναι από τις Φιλιππίνες, από την Ουκρανία, από άλλες χώρες. Και κινδυνεύουμε να χάσουμε αυτή τη τεχνογνωσία, το οποίο είναι πολύ κακό.
0: Και μέσω τεχνητής νοημοσύνης, λέτε δηλαδή ότι θα διατηρήσουμε και την αυτοσύνη μας?
1: Μέσω της τεχνητής νοημοσύνης και της γενικά της τεχνολογίας, αποκτούμε, επειδή ξέρουμε πολύ καλά επειδή οι Έλληνες ξέρουν πολύ καλά το κλάδο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις γνώσεις για να γίνουμε leaders στη τεχνολογία. Δηλαδή, υπάρχουν αρκετές startups στην Ελλάδα που ασχολούνται με την ναυτιλία. Δεν είμαστε μόνο εμείς. Και δεν είναι μόνο στο κομμάτι το δικό μας. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός γίνεται σε πολλά κομμάτια.
3: Αυτό πάντως που καταλαβαίνω εγώ, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη να κάνει τη δουλειά της, αλλά και οι άνθρωποι να συνεχίσουν να κάνουν τη δική τους. Γιατί είναι απολύτως απαραίτητο να έχουν και αυτή την ικανότητα να κρίνουν και να αποφασίσουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
1: Και τώρα με τη τεχνητή νοημοσύνη, όλες οι αλλαγές γίνονται πιο γρήγορα. Και δεν υπάρχει πια το concept, πηγαίνω στο πανεπιστήμιο, πηγαίνω στο σχολείο μου, κάνω ένα πτυχίο και μετά για τα επόμενα 60 χρόνια της ζωής μου κάνω το ίδιο πράγμα. Τώρα η εκπαίδευση είναι συνεχή και πρέπει να κάνουμε μαθήματα και να μαθαίνουμε καινούργια πράγματα συνέχεια, επειδή εξελίσσεται τόσο γρήγορα. Οπότε οι άνθρωποι πρέπει να καθόμαστε να διαβάζουμε, να ακούμε, να ρωτάμε τι συμβαίνει και να εκπαιδευόμαστε στα καινούργια δεδομένα, τα οποία έρχονται πολύ γρήγορα. Και σε αυτό έχουν ένα προβάδισμα οι νέοι, επειδή από την ημέρα που γεννήθηκα, λέω τα παιδιά που είναι 20 χρονών, από την ημέρα που γεννήθηκαν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Οπότε έχουν μάθει να μαθαίνουν αυτόν τον τρόπο.
0: Κυρία Κυριακοπούλα, απ' την άλλη τώρα, εσείς γυναίκα ούσα βρεθήκατε σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο και μάλιστα σε μια νεοφυή επιχείρηση, όπως αυτή που ίδρυσε ο αδερφός σας με τον κύριο Κούστα. Αυτό πόσο εύκολο ήταν?
1: Αυτό ήταν τώρα και σε παραδοσιακό κλάδο και γυναίκα και ήμασταν και νέοι σε ηλικία. Εντάξει, όταν είσαι 24 χρονών και πας να πεις σε μια εταιρεία ότι πρέπει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και είναι και ναυτιλιακή, εντάξει, δεν είναι εύκολο. Και όταν πας σε events, ως νέα γυναίκα θα σας πω, στην αρχή είναι, αν μπει ένας άντρας 45 χρονών σε ένα δωμάτιο, θα γυρίσουν να δούμε τι έχει να πει. Όταν μπαίνει μια νέα γυναίκα, πρέπει στην αρχή, τα πρώτα 20 λεπτά, να πολεμήσεις λίγο για αυτή την προσοχή. Είναι λίγο πιο δύσκολο στην αρχή. Μόλις σε μάθουν, μετά σε σέβονται και είναι όλα μια χαρά. Και απλώς πρέπει να πολεμήσεις και να συνεχίσεις και να βάζεις σκόπο για να προχωρήσεις. Εγώ είμαι λογική ότι το αγνοώ και απλώς συνεχίζω και προχωράω και βρίσκω τους ανθρώπους σοβαρούς με τους οποίους μπορώ να συνοηθώ. Γιατί υπάρχουν τρεις κατηγορίες ανθρώπων σε αυτό το κομμάτι. Και δεν είναι μόνο στο κομμάτι του σεξισμού, υπάρχουν πολλά διαφορετικά biases. Υπάρχουν οι άνθρωποι που είναι απλώς χαμένη περίπτωση και έχουν κάποιες αντιλήψεις διαφορετικές από τις δικές μου, που απλώς δεν πρέπει καν να ασχοληθείς. Μετά υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ μπροστά και από την πρώτη στιγμή σου μιλάνε και όλα τέλεια και όλα μια χαρά, οι οποίοι είναι φοβεροί, οι οποίοι είναι άνθρωποι που μπορούν και να σε βοηθήσουν να προχωρήσεις και να προοδεύσεις και πρέπει να τους βρεις και να κάνεις παρέα μαζί τους, ουσιαστικά. Και μετά υπάρχουν οι άνθρωποι στη μέση, οι οποίοι έχουν κάτι που ονομάζεται unconscious bias, το οποίο είναι ότι επειδή δεν υπάρχουν αρκετά role models και αρκετές γυναίκες στο κλάδο, στο χώρο, όταν σε βλέπουν, δεν σε συνδέουν με το ρόλο ενός manager, ενός leader, κάποιου σημαντικού. Και ασυνείδητα, χωρίς να το θέλουν, μπορεί να σε αγνοήσουν, να μην καταλάβουν ότι είσαι εκεί. Αλλά μόλις αρχίσουν να τους μιλάς, καταλαβαίνουν αμέσως και είναι μια χαρά. Η συμβουλή στις νέες γυναίκες είναι πλύς τη μύτη, βούτα και προχώρα δυνατά και αγνόησέ του. Και σιγά σιγά όλα θα λυθούν.
3: Εκ των πραγμάτων λύθηκαν. Μια χαρά πήγαν τα πράγματα,
1: ναι,
3: παρά
1: ναι,
3: τις δυσκολίες.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, απλώς είναι λίγο πιο δύσκολο, αλλά εντάξει. Η ζωή δεν είναι δίκαια.
3: Μιλήσατε για συνείδητη προκατάληψη. Υπάρχει και συνειδητή κάποιες φορές, νομίζω.
1: Ναι, υπάρχει, ναι.
3: Ωστόσο, βελτιώνονται τα πράγματα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι. Τώρα υπάρχουν και υπάρχουν αρκετές δυναμικές γυναίκες στην ναυτιλία.
0: Και στο κομμάτι της χρηματοδότησης παίζει ρόλο αν είναι ή όχι γυναίκα?
1: Εννοείται. Είχε γραφτεί ένα άρθρο στη Καθημερινή πρόσφατα, το οποίο έλεγε ότι μόνο το 7% των investment στην Ευρώπη δινόταν σε εταιρείες οι οποίες είχαν γυναίκες co-founders. Στην Ελλάδα βέβαια είναι 24%, το οποίο είναι πολύ καλύτερο. Αλλά θα σας πω ποιο είναι το θέμα εδώ με τη χρηματοδότηση. Είναι αυτό που σας ανέφερα πριν, ότι υπάρχουν πάρα πολλά startup που ψάχνουν χρήμα. Και ουσιαστικά τι γίνεται, μπαίνεις σε ένα meeting και έχεις 20 λεπτά να τους πεις το pitch σου. Ωραία. Αλλά πρέπει να περάσεις και το εμπόδιο ότι είσαι νέα γυναίκα και υπάρχει αυτή η προκατάληψη. Αλλά έχεις μόνο 20 λεπτά. Οπότε, αν σου τύχει κάποιος, λέω, περίεργος, πρέπει τα πρώτα 5-10 λεπτά να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας και μετά έχεις μόνο 10 λεπτά να αποδείξεις ότι η εταιρεία σου είναι ικανή. Οπότε, και εκεί υπάρχει ένα θέμα. Αλλά και εδώ, σιγά-σιγά, λύνεται. Δηλαδή, υπάρχουν όλο και περισσότερες εταιρείες που είναι female-founded. Υπάρχουν επενδυτές οι οποίοι συνειδητά πάνε και κάνουν επενδύσεις σε εταιρείες που έχουν γυναίκες founders. Συνήθως γυναίκες κάνουν επενδύσεις σε γυναίκες. Οπότε και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πάρει λίγο χρόνο, αλλά βελτιώνεται. Και χάρηκα πάρα πολύ που στην Ελλάδα το ποσοστό είναι καλύτερο.
0: Δηλώνετε αισιόδοξοι λοιπόν?
1: Πάντα, εγώ ναι.
3: Κλείνοντας, εδώ έχουμε μια επιτυχημένη επιχείρηση. Έτσι. Ποιο ήταν, θεωρείτε εσείς, το μυστικό, αλλά και ποια είναι η συμβουλή που έχετε σε όλους αυτούς που έχουν μια ιδέα, πιστεύουν σε αυτήν, αλλά δεν ξέρουν αν θα τα καταφέρουν να την κάνουν πράξη?
1: Εντάξει, όταν μπαίνεις μέσα σε αυτό το χώρο, χορέψεις σε αυτό το χώρο της startup, οι περισσότερες δεν θα πάνε καλά. Είναι πολύ δύσκολο, δηλαδή παίρνεις ένα πολύ μεγάλο ρίσκο. Δηλαδή χρειάζεσαι μια καλή ιδέα. Αλλά το βασικό που χρειάζεσαι είναι μια πολύ δυνατή ομάδα. Δηλαδή σε πολλές περιπτώσεις ξεκινάνε οι εταιρείες να φτιάχνουν κάτι και μετά αλλάζουν ιδέα και καταλήγουν να φτιάχνουν κάτι άλλο. Οπότε η ιδέα είναι, ας πούμε, στους πρώτους 6 μήνες και μετά είναι η ομάδα. Και είναι να μπορείς, που είναι κάτι που έχουμε και οι Έλληνες πολύ καλό, πρέπει να μπορείς να κάνεις μανούβρες και να αλλάξεις τη στρατηγική και τακτικές εκεί που χρειάζεται για να μπορέσεις να πετύχεις γρήγορα. Γιατί εκεί δεν έχεις χρόνο και δεν έχεις και πολλά λεφτά. Δηλαδή το cash flow πάντα είναι πολύ περιορισμένο και πρέπει να μεγαλώσεις την επιχείρηση όσο περισσότερο μπορείς πριν σηκώσεις την επόμενη χρηματοδότηση. Ας πούμε, το σημείο όπου η DeepSea έγινε πετυχημένη ήταν το Σεπτέμβριο του 2021. Γιατί τώρα που το σκέφτομαι, δηλαδή ήμασταν και λίγο τρελοί τότε. Πήραμε μεγάλο ρίσκο. Εμείς έχουμε δύο προϊόντα. Ωραία. Το ένα είναι monitoring, δηλαδή ουσιαστικά έχεις μία οθόνη για την ευθελική εταιρεία, η οποία μπορεί να κοιτάξουν τι γίνεται με τα μηχανήματά τους. Το χρησιμοποιούν αυτά τα δεδομένα για να πάρουν αποφάσεις. Εδώ δεν μπορείς να μετρήσεις πόσα χρήματα τους έσωσες, αλλά καταλαβαίνω ότι θα σώσουν κάποια χρήματα. Το άλλο μας προϊόν, το οποίο είναι αυτό που συζητούσαμε πριν, το οποίο σου λέει να κάνεις μια διαδρομή, πρέπει να πάρεις συγκεκριμένη ρούτα, πρέπει να ακολουθείς συγκεκριμένη ταχύτητα. Αυτό πρακτικά σου λέει στο συγκεκριμένο ταξίδι έσωσες τόσο. Δηλαδή, σε πληρώνω τόσο, πληρώνω εγώ το προμηθευτή τόσο, μου σώζει τόσο και τελικά εγώ σώζω χρήματα. Αυτό είναι πολύ πιο εύκολο να το αγοράσει κάποιος. Εμείς ξεκινήσαμε με το monitoring και πήγαμε μετά στο optimization. Οπότε είχαμε μια σταθερή άνοδο στα έσοδά μας, αλλά εντάξει, σταθερή, ανέβηναν, αλλά δεν γινόταν κάτι τρελό. Οι επενδυτές πιέζανε και μετά μας ήρθε μια μεγάλη, τότε είχαμε 100 πλοία, ας πούμε, μας ήρθε μια μεγάλη ευκαιρία από έναν νορβηγό πελάτη, ο οποίος ήθελε το δεύτερο προϊόν, το οποίο ακόμα ήταν σε πρώιμο στάδιο. Έρχεται ο αδελφός μου μια μέρα στο γραφείο, το θυμάμαι, λες και ήταν χθες. Βασικά όχι στο γραφείο του σπιτιού, γιατί ήταν και COVID τότε και ήμασταν κλεισμένοι μέσα. Και μου λέει, κάθα και έκανα μια ανάλυση. Και βλέπω ότι για να μπορέσει να αυξηθούν τα έσοδα πάρα πολύ γρήγορα, πρέπει να επικεντρωθούμε στο δεύτερο προϊόν και σε αυτόν τον ένα πελάτη. Οπότε το συζητήσαμε και το διοικητικό συμβούλιο, είπανε ναι. Και κρατάμε την μισή εταιρεία να προσπαθήσουν να διατηρήσουν τους πελάτες που έχουμε ήδη, να μην γίνει, δηλαδή το μίνιμουμ που χρειαζόταν. Και άλλη μισή εταιρεία να δουλεύουμε σαν τρελή για να μπορέσουμε να κλείσουμε ένα συμβόλαιο με έναν πελάτη. Που ήταν και ξένο. Άμα δεν το κλείναμε αυτό το συμβόλαιο, θα είχαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και κάτσαμε, επικεντρωθήκαμε σε αυτό το ένα πράγμα. Φτιάξαμε καινούργιο προϊόν. Πήγαμε σε αυτό το πελάτη. Πιεστήκαμε πάρα πολύ. Και ευτυχώς μας λέει ναι, υπογράφω το συμβόλαιο. Και μέσα σε μία νύχτα διπλασιαστήκανε τα έσοδά μας. Μετά είδανε κάποιες άλλες εταιρείες του εξωτερικού ότι κλείσαμε αυτό το πελάτη που είναι αρκετά μπροστά στο χώρο της ναυτιλίας και λένε θέλω κι εγώ. Και καπάκι κλείσαμε και κάποιους άλλους ξένους αμέσως μετά από αυτό. Οπότε νομίζω τριπλασιαστήκανε τα έσοδα, κάτι τέτοιο. Και εκεί ήταν η στιγμή που είπαμε ότι έχει πετύχει η εταιρεία. Αλλά όλο αυτό ξεκίνησε από ένα πολύ μεγάλο ρίσκο και σε μια πολύ, ας πούμε, ριζική αλλαγή στρατηγική μας. Θέλει και λίγο τρέλα η startup, αλλά παίρνει ένα ρίσκο και μπορεί να μην πάει καλά. Δηλαδή, εμείς ήμασταν τυχεροί. Δουλέψαν πολύ σκληρά προφανώς, αλλά ήμασταν και λίγο τυχεροί. Και πήγε καλά.
0: Είναι αυτό που λέει και ο Κρυμιζής, ότι δεν αρκεί να έχει στοιχεία, αλλά όταν περνάει από μπροστά σου να την αρπάξεις κιόλας.
1: Ακριβώς. Και να χρησιμοποιήσεις δεδομένα για να πάρεις αποφάσεις. Εμείς χρησιμοποιήσαμε δεδομένα για να πάρουμε αποφάσεις. Δεν τις πήραμε έτσι από το κεφάλι μας.
3: Άρα λοιπόν όλα χρειάζονται. Χρειάζεται μια ισχυρή ομάδα. Χρειάζεται ένας καπετάνιος ο οποίος να ακούει τα δεδομένα, αν και λίγο τρελός και να ρισκάρει και να πάει κόντρα στον καιρό.
1: Ναι.
3: Και χρειάζεται και λίγη τύχη να πάνε όλα καλά, έτσι ώστε να φτάσετε στο λιμάνι.
1: Και άμα δεν πήγαινε καλά αυτό. Πάλι έπρεπε να κάνουμε μια ριζική αλλαγή στρατηγική για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Πρέπει συνέχεια να βλέπεις μπροστά.
3: Προσαρμοστικότητα λοιπόν, αυτό
1: προσαρμοστικότητα.
3: Είναι.
0: Άρα τους νέους τους συμβουλεύεται να ακολουθούν τα όνειρά τους.
1: Ναι, και ειδικά όταν είσαι νέος μπορείς να πάρεις και ένα ρίσκο παραπάνω, γιατί δεν έχεις παιδιά, δάνεια, πράγματα. Εντάξει, όχι όλοι προφανώς. Αλλά στην αρχή μπορείς να πάρεις και ένα ρίσκο παραπάνω και πρέπει να ακολουθείς τα όνειρά σου και να πολεμάς γι' αυτά και να δουλέψεις. Πάρα πολύ σκληρά. Αν δουλέψεις σκληρά και αγαπάς αυτό που κάνεις, η πιθανότητα να πάει καλά αυξάνεται πάρα πολύ.
0: Και με αυτό νομίζω ότι την καλύτερη συμβουλή δηλαδή που ακούσαμε μπορούμε να ευχαριστήσουμε την κυρία Κυριακοπούλη. Δεν ξέρουμε αν βέβαια θέλετε να πείτε κάτι που δεν σας ρωτήσαμε.
1: Νομίζω τα καλύψαμε όλα. Κάναμε μια πολύ όμορφη συζήτηση. Και εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ.
3: Να είστε καλά και να έχετε πάντα το θάρρος να ακολουθείτε τα όνειρά σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
1: Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Για περισσότερα τεχνολογικά, ακολουθήστε μας στο Spotify, στο YouTube, στα Apple Podcast. Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
8: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
9: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
5: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
4: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
5: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
5: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
8: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
9: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
0: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
0: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεορίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους για φυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Και σήμερα μαζί σας η Χιώτη και η Ραδιοπαλμή, Παρασκευή 24 του Ιούλη. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 2 το μεσημέρι με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. Γιορτάζουν οι Χριστίνες σήμερα. Υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις, γιατί έχουμε και τις Χριστίνες των Χριστουγέννων, όπως είπα, φαινόμενοι. Λοιπόν, θα τα πούμε εδώ ραδιοφωνικώς. Εξετάζοντας τα θέματα της τοπικής επικαιρότητας. Βέβαια, όσο να πεις, δεν μπορείς να παρακάμψεις και τα όσα συμβαίνουν στον κόσμο και στην χώρα μας, έτσι. Και είναι πολλά αυτά που συμβαίνουν, αρκετά εκ των οποίων δεν είναι και ευχάριστα. Λοιπόν, μπορεί να συμβαίνουν και σε πολύ μακρινή απόσταση από τη χώρα μας, αλλά τελικά αυτός ο πλανήτης Γης και οι αποστάσεις που υπάρχουν από τη μία χώρα στην άλλη, μην νομίζετε ότι είναι και πάρα πολύ μακρινές.

Τα τεκτενόμενα στην Μέση Ανατολή κυριαρχούν. Να σωθώ με την καρδιά. Ο Τραμπ ανακοινώνει νέα ομοβροντία δασμών σε 60 χώρες. Γυμνός μέσα στην πλάση. Και εμείς είμαστε ως χώρα, ως βουλή στην τελική ευθεία της συνταγματικής αναθεώρησης. Έμοιαζε με ψυγείο, λες κι ήμουν κάποιο ζωντανό. Πάντως να σας πούμε ότι σε συνέντευξη εφόλης της ύλης που παραχώρησε το πρωί σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επανέλαβε ότι δεν θα γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο. Κατηγόρησε δε την αντιπολίτευση ότι υπόσχεται μέτρα που δεν μπορεί να υλοποιήσει. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Και αναφέρθηκε στην εξάντληση της τετραετίας. Τώρα εγώ αυτό να το πιστέψω, να μην το πιστέψω, δεν ξέρω, γιατί βλέπω και ιδιαίτερη κινητικότητα και από τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το πρωί που μιλούσαμε και με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Νότι Μηταράκη, όχι δεν τον ρωτήσαμε πότε θα γίνουν εκλογές, μας είπε όμως ότι τέλος Αυγούστου, αρχή Σεπτέμβρη θα έρθει στην Χίο ο κύριος Μαρκόπουλος, που είναι υφυπουργός, αρμόδιος για τα ζητήματα της φορολογίας, ο οποίος θα μας φέρει και τις αποφάσεις που θα έχουν ληφθεί και μεταξύ άλλων θα καλύπτουν και αυτό το ζήτημα που έχει προκύψει με τη διπλή φορολόγηση του εισοδήματος των μαστιχοπαραγωγών λόγω της φορολόγησης του πλεονάσματος, επειδή δίνεται από τον δεύτερο βάθμιο συνεταιρισμό που είναι η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών, δεν είναι πρωτοβάθμιος, προς τους παραγωγούς.

Λοιπόν, είχαμε και μια καλή είδηση από την Αμανή. Για φανταστείτε, χρειάστηκαν 11 μήνες για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η διαδικασία, επειδή υπήρχαν οφειλόμενα στην τράπεζα Eurobank, και να μπορέσει ο διαχειριστής του πρατηρίου υγρών καυσίμων στην Βολισσό, ο κύριος Γατανάς, να μπορέσει ο άνθρωπος να γίνει ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου πρατηρίου. Ένα πρατήριο το οποίο δεν λειτουργεί από τη φωτιά το 2025, δημιουργείται εξαιτίας αυτού του γεγονότος σοβαρό πρόβλημα στην ευρύτερη περιοχή της Αμανής, στον ανεμφοδιασμό των οχημάτων που κινούνται με καύσιμα. Τώρα πουλήθηκε αυτός ο γόρδιος δεσμός με το κομμάτι το ιδιοκτησιακό. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα τρέξουν πιο γρήγορα οι διαδικασίες. Θυμίζουμε ότι από τις πρώτες αναφορές που είχαν γίνει μετά την καταστροφική φωτιά στην Αμανή ήταν η αναφορά της Revoil ότι θα αναλάβει εκείνη να ξαναστήσει το πρατήριο υγρών καυσίμων στην περιοχή. Ελπίζουμε λοιπόν από εδώ και πέρα να πάνε πιο γρήγορα οι διαδικασίες και να μπορέσει να λειτουργήσει το πρατήριο για να καλυφθούν οι ανάγκες της ευρύτερης περιοχής, όχι μόνο των μόνιμων κατοίκων και όσων δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά εκεί, αλλά και των επισκεπτών, γιατί κακά τα ψέματα είναι ένας βραχνάς να θες να πας στην Αμανή με όχημα, να θες να μείνεις ενδεχομένως κάποιες μέρες, αλλά να ξέρεις ότι θα πρέπει να μετακινήσεις πολλά χιλιόμετρα για να φτάσεις σε ένα άλλο πρατήριο βενζίνης για να προμηθευτείς καύσιμα. Νομίζω ότι τα κοντινότερα πρατήρια στη Βολισσό είναι πια αυτά που βρίσκονται στον Βροντάδο, εκτός και αν πάει κανείς στα Καρδάμιλα μέσω πιτιούς. Δεν ξέρω, οι αποστάσεις μάλλον κάτι το ίδιο θα είναι.

0: ταΐζουμε το ψήρο του.
1: Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε και με τον πρόεδρο της Ένωσης Μεστού Παραγωγών, τον Γιώργο Τούμπο, για τις ανακοινώσεις που έκανε σήμερα στο ράδιο Αλήθεια ο Νότης Μηταράκης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και κοινοβουλευτικός ξανά εκπρόσωπος του κόμματος. Ο κύριος Τούμπος θα μας πει πώς βλέπει αυτή τη λύση που φαίνεται να δρομολογείται από πλευράς Πιερακάκη και τι θα γίνει τελικά με το πλεόνασμα, ποιο θα είναι το ποσό που θα δοθεί στους μαστικοπαραγωγούς. Νομίζω ότι αυτό είναι το ζήτημα που απασχολεί και τους παραγωγούς στην παρούσα φάση. Χθες είχαμε και την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα πανεπιστήμια.

Έχουμε χαρές στα επαγγελματικά λύκεια της ΧΙΟΥ. Έχουν εκδοθεί ανακοινώσεις και από το ΕΠΑΛ των Ινσών και το Γυμνάσιο με τις Λυκειακές Τάξεις και από το ΕΠΑΛ του Βροντάδου και από το πρώτο ΕΠΑΛ ΧΙΟΥ, αναφέροντας τα ποσοστά επιτυχίας των παιδιών που συμπλήρωσαν μηχανογραφικό από το σχολείο. Θα σταθούμε λίγο περισσότερο στο ΕΠΑΛ των Ινσών και στο Γυμνάσιο Λυκειακές Τάξεις, όχι Βολισσού, συγγνώμη, των Ινουσών είπαμε, στο ΕΠΑΛ των Ινουσών και στο Γυμνάσιο Λυκειακές Τάξεις Ινουσών, γιατί εκεί, όπως γράφουν και οι καθηγητές, οι διευθυντές του σχολείου, οι μαθητές τους κατάφεραν το απόλυτο, είχαμε 100% επιτυχία. Όσα παιδιά συμπλήρωσαν μηχανογραφικό, πέρασαν από τα ΕΠΑΛ, πέρασαν όλοι στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού. Από το Γυμνάσιο και τις Λυκειακές Τάξεις είχαμε επιτυχία σε στρατιωτική σχολή. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: Χαρτοφυλακής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
5: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
6: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
5: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
7: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

0: Φιώτη και Ραδιοπαλμή, πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι μας είπε μεταξύ άλλων ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Νότης Μηταράκης το πρωί για την υπόθεση που αφορά στη φορολογία του πλεονάσματος των μάστιχων παραγωγών, μετά τη συνάντηση που είχε χθες με τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Πιέρα Κάκη.
1: Είναι ένα θέμα που συζητείται εδώ και πολύ καιρό και χθες συναντήθηκα και με τον Υπουργό Οικονομικών, με τον κύριο Πιερακάκη. Είναι απόλυτα σύμφωνο το Υπουργείο Οικονομικών να διευκρινίσει ένα ζήτημα που πράγματι υπάρχει. Ο πρόεδρος της Ένωσης ήρθε και προκαιρού και με ενημέρωσε. Έχω μια εξαιρετική σχέση με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου. Υπήρχε ένα ερμηνευτικό ζήτημα. Αν η Ένωση, επειδή είναι δευτεροβάθμιος οργανισμός και δίνει το πλεόνασμα όχι στο απευθείας μέλος της, αλλά στο μέλος της μέσω ενός τοπικού συνεταιρισμού, αν αυτό εμπίπτει στη φορολογική απαλλαγή που έχουν οι συνεταιρισμοί. Είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα. Η Ένωση επέλεξε και καλά έκανε να έχει μια πιο συντηρητική άποψη για να προστατεύσει τα συμφέροντα των μαστιχοπαραγωγών, αλλά είναι ένα θέμα ερμηνευτικό. Δηλαδή, επί χρόνια οι ορκωτοί λογιστές είχαν μια άποψη, τώρα ήρθαν κάποιοι άλλοι λογιστές είχαν μια άλλη άποψη. Υπήρχε ένα θέμα ερμηνείας. Συμφώνησε λοιπόν το Υπουργείο Οικονομικών και θα δούμε τώρα στις επόμενες μέρες, εβδομάδες, τα τυπικά, να βγει η νομοθετική διευκρίνηση η οποία θα εξηγεί ότι το πλεόνασμα της Ένωσης φορολογείται όπως φορολογείται το πλεόνασμα όλων των συνεταιρισμών της Ελλάδος. Δηλαδή δεν φορολογείται δύο φορές. Από εκεί και πέρα αυτό σημαίνει ότι από το 27 και μετά δεν θα υπάρχει αυτό το θέμα της φορολόγησης και προφανώς για τις χρονιές που ήδη έχει καταβληθεί επιπλέον φόρος εισοδήματος θα πρέπει να γίνει η διαδικασία νέων τροποποιητικών δηλώσεων και αίτησης επιστροφής. Αυτό είναι μια διαδικασία που απλώς να ξέρει και ο κόσμος δεν θα γίνει μέχρι το βράδυ σήμερα, αλλά προφανώς δεν θα γίνει και του χρόνου. Είναι μια διαδικασία που θα απαιτήσει μερικές εβδομάδες για να μπορέσουμε να συντονιστούμε. Η ουσία είναι ότι το Υπουργείο έχει συμφωνήσει απολύτως επί της αρχής και ο Υπουργός, ο κ. Πιερακάκης, και ο αρμόδιος υφυπουργός, ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος θα επισκεφτεί τη Χίο και θα συναντηθεί με τους μαστιχοπαραγωγούς, να σας το ανακοινώσω και αυτό, μάλλον προς τα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Άρα θα έρθει και ο αρμόδιος υφυπουργός, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αλλά μέχρι τότε θα πιστεύω το θέμα θα έχει και λυθεί, δηλαδή δεν θα έρθει για να πει τι θα κάνει, θα έρθει για να μας πει τι έχει γίνει και πώς αυτό θα σημαίνει ότι θα μπορέσει ο μαστιχοπαραγωγός να ανακτήσει το πλεόνασμα.
0: Λοιπόν, αυτά ανέφερε μεταξύ άλλων ο Νότης Μηταράκης το πρωί και μετά τη συνάντηση που είχε χθες με τον κύριο Πιερακάκη, όπου συζητήθηκαν βέβαια και άλλα θέματα. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών, τον Γιώργο Τούμπο, για να δούμε πώς σχολιάζει από μέρους του αυτές τις εξελίξεις, αν όντως θα φέρουν λύσεις στο πρόβλημα και αν αυτές οι κινήσεις που γίνονται θα αλλάξουν και εκείνο που είχε ανακοινωθεί, ότι φέτος θα δοθεί πλεόνασμα στους μαστιχοπαραγωγούς 5 ευρώ. Καλή σας μέρα, κύριε Τούμπο.
2: Καλημέρα σας.
0: Για πείτε μας.
2: Λοιπόν, άκουσα και τη παρέμβαση του κ. Μηταράκη. Καταρχήν θέλω να πω ότι είναι θετική η κίνηση αυτή, με την έννοια ότι πλέον έχοντας αποφύγει τους φορολογικούς κινδύνους που απέραιαν από την μη υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων πενταετίας, τώρα πλέον μπορούμε με ασφάλεια να κάνουμε όποια κίνηση χρειάζεται για να δούμε πώς θα θεραπεύσουμε αυτό το πράγμα. Έχουμε λοιπόν, θεωρούμε ότι είναι θετική κίνηση νομοθετικής ερμηνείας από το Υπουργείο Οικονομικών, μια ερμηνεία η οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα να μπορούμε να κινηθούμε είτε ακόμα και σε επίπεδο ΑΔΕ, αλλά και σε επίπεδο διοικητικών δικαστηρίων εφόσον χρειαστεί, σε επίπεδο δικοφανής προσφυγής στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, για να εισπράξουμε πίσω τα χρήματα. Ακούστε όμως τώρα τι γίνεται. Θέλω να, πριν πάω στο μέλλον, να δούμε τι έγινε στο παρελθόν. Είναι μια καλή ευκαιρία αυτή. Οι ορκωτοί ελεκτές οι οποίοι ελέγχουν την Ένωση, είναι ελεκτές οι οποίοι ελέγχουν την Ένωση τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια. Φέτος, στο κλείσιμο του συλλογισμού, απέτησαν, μετά από ερώτηση που έκαναν στο φορολογικό του συμβούλιο του ΣΟΛ, να σας πω ότι ο ΣΟΛ είναι μια από τις μεγαλύτερες ελεκτικές εταιρείες στην Ελλάδα, γιατί είναι ιδιωτική εταιρεία, όπου έχει 270 περίπου ελεκτές. Το φορολογικό λοιπόν συμβούλιο του ΣΟΛ τους ενημέρωσε ότι θα πρέπει να απαιτήσουν τροποποιητικές δηλώσεις πενταετίας για τα πλεονάσματα τα οποία έχουμε δώσει στους παραγωγούς μας. Ένα πράγμα που δεν γνωρίζει ο κόσμος, ο περισσότερος κόσμος, γιατί δεν χρειάζεται να το γνωρίζει, δεν είναι όλοι ούτε λογιστές ούτε φοροτεχνικοί, είναι ότι η έκθεση των ορκωτών ελεκτών, η οποία κάθε χρόνο υποχρεούται ο συνεταιρισμός να παίρνει, και με βάση την παράγραφο 4 του άρθρου 24 του 46-73 του 20 αλλά και του άρθρου 32 παράγραφο 4 του καταστατικού της Ένωσης, εφόσον υπάρχουν παρατηρήσεις οι οποίες έχουν ποινικό ή αστικό χαρακτήρα, υποχρεούνται οι ελεκτές εντός 10 ημέρων να στείλουν την έκθεσή τους στον εισαγγελέα για να προσωποποιήσει αυτές τις ποινές. Πέρα από αυτό βέβαια, οι ορκωτοί είναι υποχρεωμένοι να στείλουν την έκθεσή τους στην ΑΔΕ, η οποία δρομολογεί τις ενέργειες οι οποίες πρέπει να γίνουν. Είχαμε λοιπόν μια κατάσταση όπου οι ορκωτοί, μετά επαναλαμβάνω από εισήγηση του Φορολογικού του Συμβουλίου, απέτησαν να γίνουν τροποποιητικές. Εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, έπρεπε να είμαστε νόμιμοι, έπρεπε να είμαστε σύμφωνα με το εντεταλμένο όργανο του κράτους, δηλαδή οι ορκωτοί ελεκτές μας λέγαν, να κάνουμε αυτό που...
0: Δηλαδή εγγράφως σας είχαν ενημερώσει ότι αν δεν το κάνετε αυτό θα πάει έκθεση στην εισαγγελία?
2: Όχι, ακούστε, αυτό που κάνουν ότι παρουσία όλων των στελεχών της Ένωσης και μου προσωπικά, ναι, μας ενημέρωσαν, ο ορκωτός ελεκτής μαζί με την βοηθό του, και μάλιστα όλα αυτά που λέμε τα δήλωσαν και στη Γενική Συνέλευση. Mm-hmm. Στη Γενική Συνέλευση, η οποία έγινε στις 14 του, σε 11 του Ιουλίου.
0: Άρα δηλαδή μας λέτε ότι ήταν μονόδρομος να καταβληθούν αυτά τα ποσά.
2: Οι 55 αντιπρόσωποι που ήμασταν παρόντες στην διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, ακούσαμε όλοι τους δύο ελεκτές, οι οποίοι βγήκαν μέσω τηλεδιάσκεψης, να μας λένε αυτό ακριβώς το πράγμα, οι οποίοι μετά ήρθαν και ερωτήσεις από τους παραγωγούς, οι οποίοι τους διαβεβαίωσαν αυτό, ότι έπρεπε να γίνει αυτό η ενέργεια η οποία είναι.
0: Γιατί ποσό μιλάμε για να ακουστεί, γιατί όλοι δεν έχουν διαβάσει?
2: Το ποσό της πενταετίας ήταν 2.137.000 από
0: ό,τι. Και άμεσα καταβλητέα πόσα ήταν?
2: Γιατί... ακούστε, ένα πράγμα που πολύ καλά κάνετε και το ρωτάτε.
0: Ναι.
2: Η τροποποιητική δήλωση που γίνεται βεβαιώνει το φόρο και είναι απαιτητός, ασχέτως πότε πληρώνεται ο φόρος. Οι φόροι αυτοί εγγράφησαν λογιστικά μέσα στη χρήση του 2015.
0: Αλλά δεν τους έχετε πληρώσει ακόμα.
2: Όχι. Είναι πληρωμένοι.
0: Είναι πληρωμένοι.
2: Γιατί αν πηγαίναμε σε διακανονισμό, δηλαδή με δόσεις, το επιτόκιο ήταν 5,87, οπότε θα πληρώναμε, ενώ εμείς έχουμε επιτόκιο με βάση τη δική μας θέση 4,08. Θα πληρώναμε άλλες 78.000 παραπάνω στους τόκους.
0: Άρα λοιπόν έχει καταβληθεί αυτό το ποσό.
2: Έχει καταβληθεί βέβαια.
0: Έχει καταβληθεί και τώρα εσείς θα το ζητήσετε πίσω. Είναι αυτό που λέει ο κύριος Μηταράκης, ναι, να γίνουν και κάποιες τροποποιητικές.
2: Ακριβώς. Εφόσον, ναι, όταν βγει η νομοθετική ερμηνεία, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να ζητηθούν τα χρήματα αυτά πίσω, να ζητηθούν τα χρήματα αυτά πίσω. Αλλά κυρία Ψηλή, είναι βασικό να καταλάβουμε όλοι το εξής. Ο φορολογικός κίνδυνος για την Ένωση ολοκληρώθηκε. Γιατί αν στο διάστημα το οποίο υπήρχε αυτή η εκκρεμότητα, είτε πριν γράψουν το πιστοποιητικό οι ορκωτοί ελεκτές, είτε αφού το έγραφαν, οποιοσδήποτε φορολογικός έλεγχος θα έδινε την Ένωση μπροστά σε πολύ μεγάλους κινδύνους. Για ποσά, μιλάμε για ποσά πλέον τα οποία θα ήταν διπλάσια και τριπλάσια αυτών των οποίων αυτή τη στιγμή πληρώσαμε.
0: Το γεγονός ότι έχει.
2: Αυτό ήταν και ο λόγος όπου το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε μέσα στον Ιούνιο τουλάχιστον 4 φορές, με τη βοήθεια των στελεχών της Ένωσης αλλά και εξωτερικών συμβούλων, γιατί αυτή την απόφαση δεν την πήραμε σαν Διοικητικό Συμβούλιο μόνοι μας, δεν είμαστε ικανοί εμείς να κρίνουμε ούτε τα φορολογικά ούτε τους κινδύνους που απορρέουν με αυτά. Είχαμε και εξωτερικούς συμβούλους, οι οποίοι μας καθοδήγησαν έτσι ώστε να αποφύγουμε τους κοπέλους οι οποίοι μπορεί να υπήρχαν σε αυτή τη διαδικασία.
0: Τώρα λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι μέχρι τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβριου, όπως είπε ο κ. Μηταράκης, θα έρθει ο υφυπουργός και θα φέρει την συγκεκριμένη τροποποιητική, πώς θα κινηθείτε και τι γίνεται και με το πλεόνασμα που θα δοθεί φέτος στους παραγωγούς?
2: Έχει πληρωθεί το πλεόνασμα.
0: Έχει πληρωθεί το πλεόνασμα.
2: Έχουν εκταμιευθεί τα χρήματα, έχουν πάρει παραγωγή ήδη.
0: Υπάρχει περίπτωση να πάρουν νέο?
2: Θα σου πω πώς γίνεται, γιατί μετά τις ενέργειες του κ. Μηταράκη το είδαμε λίγο για να δούμε ποια είναι η χρονοσειρά. Εφόσον βγει η ερμηνευτική εγκύκλιος, η νομοθετική ερμηνεία, η οποία θέλω να πιστεύω ότι είναι όπως ακριβώς τη λέμε και το πιστεύω αυτό, αυτή η ερμηνευτική θα σταλεί στους ορκωτούς, έτσι ώστε με την ερμηνεία αυτή να δεχτούν την ερμηνεία και να αλλάξουν το πιστοποιητικό το οποίο μας εξέδωσαν. Mm-hmm. Θα πάμε λοιπόν σε αλλαγή του ισολογισμού του 2025, με την υπογραφή των ορκωτών ελεκτών, και από εκεί και πέρα ξεκινάμε τη διαδικασία τροποποιητικών δηλώσεων έτσι ώστε να απαιτήσουμε τα χρήματα πίσω.
0: Ναι. Δηλαδή, και θα περιμένετε το ελληνικό δημόσιο πότε θα τα καταβάλει.
2: Το 2025 η επιστροφή των εξόδων που απορρέουν από τους φόρους Από εκεί πέρα θα πάμε πλέον ξανά στους ερχόντους ελεκτές οι οποίοι μας έδωσαν το πιστοποιητικό στους ΣΟΛ για να μας δώσουν καινούριο πιστοποιητικό δεχόμενη την νομοθετική ερμηνεία και να επιτίσουμε πίσω τους φόρους.
0: Σας έχουν ενημερώσει αν υπάρχει από την εμπειρία τους προηγούμενο και συνήθως πόσος χρόνος απαιτείται για να ολοκληρωθεί μια τέτοια διαδικασία? Γιατί συνήθως το ελληνικό δημόσιο πολύ γρήγορα τα παίρνει, πολύ πιο αργά τα δίνει. Η συναλλαγή δηλαδή των φορολογουμένων όλα αυτά τα χρόνια έχει δημιουργήσει τη συγκεκριμένη εντύπωση. Εσείς τι γνωρίζετε?
2: Ακούστε τι, επειδή επαναλαμβάνω, λίγο το ψάξαμε.
0: Ναι.
2: Η ερμηνευτική, η νομοθετική ερμηνεία θα κρεθεί σε δεύτερο βαθμό από την ΑΔΕ. Υπάρχουν δύο.
0: Άρα
2: δύο
0: έχει δρόμο, έχει δρόμο.
2: Ναι, υπάρχει ενδικοφανής προσφυγή στη ΔΕΔ. Η ΔΕΔ είναι η Επιτροπή Φορολογικών Διαφορών. Αυτό είναι το πρώτο. Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, μάλλον, συγγνώμη. Και εφόσον η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών δεν απαντήσει, μετά ακολουθούν τα διοικητικά δικαστήρια. Θεωρώ όμως ότι, επειδή επαναλαμβάνω, όλα θα εξαρτηθούν από τη νομοθετική ερμηνεία. Αν η νομοθετική ερμηνεία δώσει σαφή κατεύθυνση ότι τα χρήματα αυτά κακώς, μάλλον με την καινούργια ερμηνεία, θα πρέπει να επιστραφούν, νομίζω ότι υπάρχει καλή πίστη και θεωρώ ότι θα κάνουμε το δύνατο δυνατό, θα πάρουμε όσο γίνεται πιο σύντομα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά,
0: καλημέρα. Να είστε καλά, καλημέρα. Λοιπόν, προς το παρόν οι παραγωγοί μένουν με αυτό που έχουν λάβει ως πλεόνασμα και από εκεί και πέρα περιμένουμε τις εξελίξεις, όπως ακούσατε και από τον πρόεδρο της Ένωσης Μαστικού Παραγωγών. Πάμε στο Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο. Τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
3: Χαρακτήρισε την ακρίβεια ως τη μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά. Όπως είπε στη συνέντευξή του στο Open, θα μοιράσουμε και το τελευταίο ευρώ που μπορούμε να διαθέσουμε. Ο Πρωθυπουργός απέκλεισε για μία ακόμη φορά το ενδεχόμενο προώρων εκλογών, ξεκαθαρίσοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγράμματός της με ορίζοντα τετραετίας. Κακοκαιρία προβλέπεται από το μεσημέρι μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σήμερα σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται οι Σποράντες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των νομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό είναι η Μαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική αναμένονται βροχές και καταιγίδες το απόγευμα και το βράδυ. Συνεχίζεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το μεσημέρι θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός, ενώ αναμένεται να τοποθετηθεί και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζει η αστυνομία σε σχέση με το θάνατο γυναίκας 41 ετών Σισίρο. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το θύμα μετέβει σε οικία ζευγαριού ενώ είχε μαζί της μαχαίρι. Υπήρξε λογομαχία και ακολούθησε συμπλοκή, με τον άντρα να τραυματίζει με μαχαίρι τη γυναίκα στην πλάτη. Ο ίδιος υποστήριξε ότι τη μαχαίρωσε ενώ βρισκόταν σε άμυνα. Η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη ενώ αυτός κρατείται. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Γαλλία και Ισπανία. Οι γαλλικές αρχές διέταξαν εχθές την πλήρη εκένωση της Χερσονήσου Καπφερέ, ενός από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς στις ακτές του Ατλαντικού. Για την απομάκρυνση κατοίκων και παραθεριστών επιστρατεύτηκαν ακόμη και σκάφη. Η φωτιά έχει ήδη καταστρέψει περισσότερα από 8.700 εκτάρια δασικής έκτασης, ενώ ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν ενεργοποίησε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας. Στην Ισπανία, η κυβέρνηση κήρυξε αργά εχθές το βράδυ κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην περιοχή της Μαδρίτης, στην επαρχία Άβυλα, μετά από σειρά ανεξέλεγκτων πυρκαγιών. Μόνο στην ευρύτερη περιοχή της Ισπανικής πρωτεύουσας, περίπου 10.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχει και η στρατιωτική μονάδα έκτακτης ανάγκης. Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απίφθινε εχθές ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως εξετάζει να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη ως τώρα στρατιωτική επίθεση στη χώρα. Για 13η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν Ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους. Από την πλευρά του, ο στρατός του Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξε με ντρόουν εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από τον Αμερικανικό στρατό στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία. Με την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης θα γίνεται πλέον η εξέταση των ενστάσεων που υποβάλλονται για τα ανασφάλιστα οχήματα, καθώς και για όσα δεν έχουν καταβληθεί τέλη κυκλοφορίας. Τους διασταυρωτικούς ελέγχους πραγματοποιεί το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Στο νέο κύκλο αποστολής πράξεων επιβολής προστήμων αποστέλλονται, όπως ανακοινώθηκε, πάνω από 32.000 πράξεις για μη συμμόρφωση στην υποχρέωση ασφάλισης οχημάτων, εκ των οποίων περίπου οι 30.000 αφορούν φυσικά πρόσωπα και 1.500 νομικά πρόσωπα. Το συνολικό ποσό των προστήμων ξεπερνά τα 12.500.000 ευρώ. Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Η επαναφορά του μέτρου αναμένεται το φθινόπωρο. Το μεσημέρι αναμένεται να παραδοθούν στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του αυτοκινητόδρομου Ε65.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Bank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Έτσι είπησε.
3: Στην αθλητική επικαιρότητα, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο άρχισε η φετινή ευρωπαϊκή προσπάθεια των ελληνικών ομάδων, καθώς οι νίκες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού στην πρεμιέρα των υποχρεώσεών τους χάρισαν στην Ελλάδα τους πρώτους 400 βαθμούς στη βαθμολογία της UEFA. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 τη Πάξη στην Ουγγαρία στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Δυνάμο Κιέβου στην Πολωνία με 3-2 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σήμερα στις 8 σε φιλική αναμέτρηση την Adverb στην Αμβέρσα. Έτοιμη να ολοκληρωθεί και τυπικά είναι η επιστροφή του Βασίλη Τολιόπουλου στον Άρη. Ο έμπειρος Έλληνας γκάρτ μετά από μία σεζόν στον Παναθηναϊκό θα φορέσει ξανά τα κίτρινα, καθώς οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε συμφωνία και ο διεθνής παίκτης θα αγωνιστεί ξανά στη Θεσσαλονίκη.
6: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος σου Sky Χριστίνα Σούζη.
8: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
9: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά το βράδυ 6, η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι περισσότερες και εντονότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αναμένεται κακοκαιρία στη χώρα μας με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι περισσότερα και εντονότερα αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βαθμία θα γίνουν βόρειο-βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 30 με 32, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς. Το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν, έτσι την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι παντού γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσει. Οι βοριάδες, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Γιώργος Μουρούτης και Δημήτρης Τούμπος.

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 24 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Λυτή αλλά άκρο συμβολική ήταν η τελετή εγγενείων έργων υποδομής και εγκαταστάσεων που πραγματοποιήθηκε χθες και υλοποιήθηκαν με τη στήριξη και χορηγία της Eurobank στην νησίδα Παναγία των Ινσών. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα η μερίδα που διοργανώνει το ΠΑΣΟΚ στο νότιο τμήμα του Λιμενοβραχίων από την πλευρά του ξενοδοχείου Χανδρής με τίτλο «Ναυτιλία, μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας». Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν με ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, ενώ θα συμμετέχουν οι υπεύθυνοι πολιτικού σχεδιασμού.

του με χαμηλό τίμημα, οπότε μπορεί να προχωρήσει και η δέσμευση που είχε κάνει η Revol για την επαναλειτουργία του. Ο ίδιος αναφέρθηκε και στη δημοσίευση του ΦΕΚ που αφορά το τελικό πρόγραμμα αποζημίωση επιχειρήσεων στην Αμανή για την απώλεια τζίρου λόγω της περσινής πυρκαγιάς, λέγοντας ότι μέχρι το Σεπτέμβριο εκτιμά πως θα έχουν καταβληθεί συγκεκριμένες αποζημιώσεις. Την προσφυγή σε ένδυκα μέσα αναμένεται να εξετάσει ο ιδιωτικός φορέας τουρισμού Χίων αφορικά με τις διακοπές στην ηλεκτροδότηση και τα προβλήματα που δημιουργούν, με τον πρόεδρο του Κώστα Μούνδρο να δηλώνει στην αλήθεια ότι θα καταθέσει αυτήν την πρόταση προς συζήτηση στη διοίκηση του φορέα. Κλείδωσε σύμφωνα με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Νότι Μηταράκη η λύση που θα δοθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες, ώστε να μην φορολογείται πρόσθετα το πλεόνασμα που δίνει η Ένωση Μαστιγοπαραγωγών στους μαστιγοπαραγωγούς, επειδή η Ένωση είναι δευτεροβάθμιος και όχι πρωτοβάθμιος συνεταιρισμός. Ο ίδιος γνωστοποίησε ότι για το θέμα έχει επαφές και με τον αρμόδιο υφυπουργό Δημήτρη Μαρκόπουλο, προαναγγέλλοντας ότι ο υφυπουργός θα επισκεφθεί το νησί μας τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου. Και προφανώς τότε δεν θα έρθει με άδεια χέρια, αλλά και με την νομοθετική τακτοποίηση του ζητήματος που αφορά στη φορολόγηση των μαστιχοπαραγωγών. Δημοπρατήθηκε έργο για νέες στρατιωτικές κατοικίες στοιχείο που περιλαμβάνουν την κατασκευή ενός κτηριακού συγκροτήματος των 12 διαμερισμάτων στο στρατόπεδο Αργέντη στην περιοχή Χαλκιός. 2.625 ευρώ ήταν ο λογαριασμός που καλείται να πληρώσει πολίτης, ο οποίος χθες Πέμπτη εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχό κοπής μετάλλων στην επαρχιακή οδό Βέσσας Ελλάτας. Η πυροσβεστική υπηρεσία βεβαίωσε το σχετικό πρόστιμο. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την 5η 30 Ιουλίου στο Πυργή, στο Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, περιοχή Περιβόλα, κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντλιοστάσιο Λιναρά Ολύμπων, Αντλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών για την ανάπτυξη υποδομών και δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθούν εργασίες τη Δευτέρα στην οδό Καραμαγκά και την Τρίτη 28 Ιουλίου στις οδούς Αγελία, Αμβροσύνης και Κλινομάχου. Οι εκδόσεις βιβλιοπωλείου ΑΠ και οι εκδόσεις Διόπτρα προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Πάνου Δημάκη, Ο Ήλιος στα Μάτια των Λιονταριών, σήμερα Παρασκευή 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια θα εορταστεί και φέτος η μνήμη της Αγίας Παρασκευής στο Καστέλο της Χίου αύριο Σάββατο. Στη Χίου θα παρουσιαστεί η νέα ατομική έκθεση ζωγραφικής της Δέσποινας Σταθάκη με τίτλο «Χίους εσωτερικές ουτοπίες». Τα εγγένεια θα γίνουν αύριο Σάββατο στις 8 το βράδυ στην Des Art Gallery στο Φρούριο. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σπιτιού Ο Μάκελος, σε συνεργασία με το Σύλλογο Ποιμένων Χίου Άγιος Μάμας και την Κινσέπ Πιτιός Προορισμός, διοργανώνει την 7η Γιορτή Βουνού και Κτηνοτροφίας από σήμερα Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή. Για ακόμα μία χρονιά το Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει επίδειξη μάστιχο καλλιέργειας στο Μουσείο Μαστίχας αύριο Σάββατο στις 11 το πρωί. Η συμμετοχή στη δράση είναι ελεύθερη. Ο Σύλλογος Γυναικών Καρδαμήλων διοργανώνει χωροεσπερίδα αύριο Σάββατο 10 το βράδυ στο Ντεστήλ στα Καρδάμηλα. Το έθος Αιγαίου την 3η 28 Ιουλίου σε 9 το βράδυ θα βρίσκεται στο θεατράκι της Βίγλας Αγίας Ελένης του Καρφά και παρουσιάζει τη Βάρδια, ένα αφιέρωμα στον Νίκο Καβαδία. Τα 30 χρόνια του γιορτάζει ο Πανχιακός Σύλλογος ΑΜΕΑ με μια ξεχωριστή εκδήλωση την Τετάρτη 29 Ιουλίου 7 το απόγευμα στο κτήμα Ρίζικο. Το νέο βιβλίο του διδάκτων Ανδρέα Μιχαηλίδη «Ιατρή της Χίου, στο βηματισμό της ιστορίας του τόπου» θα παρουσιαστεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Χίου την Τετάρτη 29 Ιουλίου 8 το βράδυ στον αύλιο χώρο του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος. Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΑΠ το νέο βιβλίο του Αριστίδη Κελεπερτζή «Ο θυμόσοφος λόγος στα Καρδάμηλα, παροιμίες, παροιμιακές φράσεις γνωμικά». Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει την Τετάρτη 29 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα από την Ευτυχία Βλυσίδου στον αύλιο χώρο του Σχολικού Κέντρου Καρδαμήλων. Το Εκπολιτιστικό Σωματείο Καλεμασιάς Η Πρόοδος γιορτάζει τα 50 χρόνια παρουσίας και προσφοράς και διοργανώνει επετειακή εκδήλωση την Τετάρτη 29 Ιουλίου 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλεμασιάς.

0: Το δημογραφικό πρόβλημα, η λεμιτόμος του ελληνισμού, μπορούμε να αποτρέψουμε τον αφανισμό μας? Η κομβική σημασία των τοπικών κοινωνιών είναι το θέμα ομιλίας που θα πραγματοποιήσει ο καθηγητής κοινωνιολογίας διδάκτορ Ηλίας Φιλιππίδης την Τετάρτη 29 Ιουλίου 6 το απόγευμα στο Μύριο. Το νησί των Ινουσών στο βορειοανατολικό Αιγαίο μετατρέπεται σε μία από τις πιο συναρπαστικές σκηνές σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα από 24 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Λαχταρό, μια πρωτότυπη υπαίθρια έκθεση εμπνευσμένη από το έργο Grave της Άρα Κέιν σε σκηνοθεσία Βασίλη Τριανταφύλου στην πλατεία Ναυτοσύνης την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι και στα Ψαρά. Αύριο Σάββατο 9 το βράδυ στην πλατεία Ιρών Ολοκαυτώματος μουσικοχορευτική παράσταση από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου Ψαρών με χορούς από όλη την Ελλάδα. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων Φιλαρμονικής Χίου παρουσιάζουν ένα ρεσιτάλ κλασικής μουσικής με τη συμμετοχή των καθηγητών της 4ης Θερινής Μουσικής Ακαδημίας Χίου τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Οι εκδόσεις ΑΠΗ παρουσιάζουν το βιβλίο του Γιάννη Παλιού «Τα κλεράκια, μια αληθινή διαδρομή στην κατοχή στη θάλασσα στον χρόνο» τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα στον αύλιο χώρο της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων η Αγία Μαρίνα στα Καρδάμιλα. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, εντάσεως 2 έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς και η υγρασία από 22 έως 57%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος με λίγα σύννεφα τις πρωινές ώρες, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 28 βαθμούς και η υγρασία από 38 έως 83%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Η Άννα Παναγιωτοπούλου παραγγέλνει στην τηλεοπτική σειρά Dolce Vita τα πρώτα πιάτα.
2: Μια χωριάτικη, ντοματοκεφτέδες, γαρίδες σαγανάκι. Αυτά προς το παρόν.
1: Όλα νόστιμα. Όμως οι γαρίδες σαγανάκι, ειδικά το καλοκαίρι, θυμίζουν διακοπές σε ελληνικό νησί. Σε ένα ζεστό τηγάνι, ρίχνεις λίγο λάδι και σοτάρεις πράσινες πιπεριές, κρεμμύδι και σκόρδο. Προσθέτεις πελτέ ντομάτας, λίγο μπούκοβο και από πάνω ρίχνεις τις γαρίδες που τις ψήνεις για περίπου 2 λεπτά. Σβήνεις με λίγο ούζο και προσθέτεις σάλτσα ντομάτας. Το αφήνεις άλλα 2 λεπτά να ψηθεί, προσθέτεις φέτα και η συνταγή είναι πανέτοιμη. Για να απολαύσεις το πιάτο, προτίμησε φρέσκο ζυμωτό ψωμί με προζύμι. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Κλιματική αλλαγή.
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
4: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
6: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Να είμαστε και πάλι εδώ με τους χιωτικούς ραδιοπαλμούς, 28 λεπτά μετά τις 12. Και έχουμε δηλώσεις του Δημάρχου Χιού Γιάννη Μαλαχθή αναφορικά με ένα θέμα που η αλήθεια είναι το είχαμε ξεχάσει το τελευταίο διάστημα. Αφορά την κυκλοφοριακή μελέτη του Δήμου. Είχαμε μείνει σε μια παρουσίαση της κυκλοφοριακής μελέτης από τους μελετητές, ωστόσο περιμέναμε και μια αναφορά του θέματος για τη λήψη απόφασης και στο Δημοτικό Συμβούλιο της Χίου. Ο Δήμαρχος σήμερα ρωτήθηκε σχετικά από τη συνάδελφο, τη Βαγγελιό Αμέντα, και είπε ότι μέσα στον Αύγουστο έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο η κυκλοφοριακή μελέτη. Για να ακούσουμε ακριβώς τι είπε ο Δήμαρχος.
1: Ετοιμαζόμαστε πυρετοδός έτσι ώστε τις πρώτες μέρες του Αυγούστου να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο η τελική φάση της επικαιροποίησης της κυκλοφοριακής μελέτης για να μπορέσουμε να πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο τις αποφάσεις που πρέπει και που θα αφορούν τις θέσεις πάρκινγκ, τις σημειακές παρεμβάσεις για να αλλάξουν κάποια κομμάτια εκεί που είναι επικίνδυνα, ό,τι έχει σχέση με το γύρο του κήπου και τα πιο δύσκολα σημεία που προβληματίζουν έντονα τα τελευταία χρόνια.
2: Χρήματα για να γίνουν τα έργα, Δήμαρχε, από πού θα εξασφαλίσει ο Δήμος και ποια έργα θα μπουν σε προτεραιότητα?
1: Αυτά θα φροντίσουμε να είναι μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα του 27 και το συντομότερο μετά τις αποφάσεις που θα πάρθουν, το συντομότερο θα αρχίσουν και τα έργα, κάποιες υπομελέτες και τα έργα που χρειάζονται για να γίνουν όλες αυτές οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις και να κάνουν ευκολότερη τη ζωή του φορτά.
2: Υπάρχουν εκτιμήσεις για τον προϋπολογισμό που χρειάζεται για να εφαρμοστεί η μελέτη?
1: Όχι βέβαια, αυτό σε αυτή τη φάση δεν υπάρχουν, αυτό θα φανεί μετά από κάθε τρίμηνο περίπου, τετράμηνο, μετά από κάποιες συμπληρωματικές μελέτες που θα πρέπει να γίνουν για σημειακά κομμάτια.
3: Βλέπουμε αυτές τις μέρες, με δεδομένο ότι έχουμε και πάρα πολλά περισσότερα οχήματα λόγω της καλοκαιρινής περίοδου, ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στη περιμετρικά του δημοτικού κήπου, δηλαδή στην Οδό Δημοκρατίας, στην Οδό Πολυτεχνείου, δύο-δύο οι οποίοι έχουν πυρολικό φόρτο. Για αυτές οι πρώτες παρεμβάσεις που προβλέπεται να γίνουν, ποιες είναι, Δήμαρχε, θα προλάβουμε δηλαδή την καλοκαιρινή περίοδο?
1: Θα παραδεχτεί, παραδείγματος χάρη, η στάθμευση στην πλευρά του, από την πλευρά του Μυρί. Όλη αυτή η κατηφόρα θα απαγορευτεί στάθμευση. Δεν θα υπάρχει στάθμευση που υπάρχει σήμερα.
3: Εννοείται μόνιμη στάθμευση
1: ακριβώς,
3: οχημάτων.
1: Ακριβώς. Εκεί θα πρέπει να απαγορευτεί για να μην έχουμε τα παργανίσματα.

Λοιπόν, έκανε και μια αποκάλυψη ο Δήμαρχος αυτή τη δήλωσή του. Περιμένουμε τον Αύγουστο στην παρουσίαση της μελέτης στο Δημοτικό Συμβούλιο για να δούμε επακριβώς αλλαγές. Μία πρώτη γεύση είχαμε πάρει όταν είχε αρχικά παρουσιαστεί και από το μελετητή, ο οποίος είχε μιλήσει και στον Γιάννη τον Τζούμα, είχε δώσει συνέντευξη, θυμίζουμε, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Ακούσαμε τώρα τον Δήμαρχο να λέει ότι θα απαγορευτεί εντελώς η στάθμευση επί της ουσίας στην οδό Πολυτεχνείο, εκεί που είναι το ομήριο, είπε. Τώρα δεν καταλάβαμε αν θα έχουμε προσωρινή στάθμευση, αν θα έχουμε ελεγχόμενη στάθμευση, αν δεν θα έχουμε καθόλου στάθμευση. Προφανώς αυτές οι λεπτομέρειες θα τεθούν και στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Όπως και να έχει πάντως, η κυκλοφοριακή μελέτη βρίσκεται στο τελικό της στάδιο. Ακούσαμε ότι το 2027 θα αρχίσουν να τρέχουν κάποια πράγματα όσον αφορά και την χρηματοδότηση, γιατί δεν εφαρμόζεις μια μελέτη άντε και την ενέκρινες, για να γίνουν, πρέπει να γίνουν παράλληλα έργα, άρα πρέπει να εξασφαλιστούν χρηματοδοτήσεις και ελπίζουμε κάποια στιγμή σε αυτή τη ζωή να καταφέρουμε να ρυθμίσουμε κατά τέτοιο τρόπο την κυκλοφορία μέσα στην πόλη, ώστε η πόλη μας να είναι πιο φιλική για τους πεζούς, πιο ανθρώπινη και ταυτόχρονα και λειτουργική. Μπορείς να έχεις παράλληλα και μια λειτουργική πόλη, ακόμη και αν βγάλεις τα αυτοκίνητα έξω. Υπάρχουν άλλα μέσα μεταφοράς που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες μεταφοράς των πολιτών στο κέντρο.

0: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Δήμη Μιλωνάδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Υποθέτω για τις κυκλοφοριακές αλλαγές και για τη μελέτη που βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Ναι, θέλετε να αναφερθείτε.
1: Καλημέρα καταρχήν.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Και στον κύριο Δήμαρχο και στον κύριο Σαφιάδη κλπ. Και τώρα είμαι στην Καλαμπόκα και κατεβαίνει ένας γνωστός έμπορος σαπλοδαρίας ανάποδα. Έτσι, λέγεται, αρχίζει από ψή και τελειώνει σε χιάς. Τελειώνουμε. Λοιπόν, η παράκληση είναι η εξής. Υπάρχει μια επιτροπή κυκλοφορίας στην οποία με έχουν βάλει και εμένα. Δεν είναι λογικό η όποια απάντηση του κυρίου Σταθιάδη να περάσει από την επιτροπή κυκλοφορίας να εκφέρουμε και εμείς απόψεις μας. Δεν θα βοηθηθεί και ο κύριος Δήμαρχος.
0: Συγγνώμη, η μελέτη... Ως μελέτη δεν έχει έρθει ακόμη σε εσάς.
1: Όχι.
0: Δεν θα έρθει σε εσάς πριν το Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Εγώ υποβάλλω την παράκληση να έρθει.
0: Η λογική λέει ότι εφόσον είναι αυτό το αντικείμενο της Επιτροπής θα πρέπει να περάσει. Ναι. Αλλά άλλο τι λέει η λογική, άλλο τι...
1: Η λογική και άλλο η... Ναι.
0: Ναι.
1: Άλλο, πώς το λένε, τέλος πάντων. Η ουσία είναι ότι εμείς και προσωπικά έχουμε κάνει παρεμβάσεις τον κύριο Σταθιάδη για συγκεκριμένα πράγματα των προτάσεών του και είναι αυτονόητο ότι θέλουμε να έρθει στην Επιτροπή Κυκλοφορίας να εκφέρουμε και εμείς κάποια άποψη η οποία αν μη τι άλλο θα βοηθήσει και τη Δημοτική Αρχή και τις αντιπολιτεύσεις να εκφραστούν σωστά, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ο νόμος Βορύδη ο οποίος καθόρισε 60% στην Δημοτική Αρχή, στο Δημοτικό Συμβούλιο, στη Δημοτική Επιτροπή και σε όλα τα όργανα του Δήμου. Ασχέτως αποτελέσματος εκλογικού. Λοιπόν, κάποτε πρέπει να σοβαρευτούμε και να αξιοποιήσουμε και το τοπικό δυναμικό που διαθέτει η Ιχιακή Κοινωνία.
0: Σας ευχαριστώ. Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Και μετά να μιλήσουμε για την ημερίδα του ΠΑΣΟΚ, διότι αύριο θα έχουμε στοιχείο και τον πρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Και όχι μόνο τον κύριο Ανδρουλάκη, θα είναι εδώ και η κυρία Διαμαντοπούλου και ο κύριος Μανιάτης και άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και πανεπιστημιακή. Και ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ακτοπλών, ο κύριος Θεοδωράτος, για να μιλήσουν για τα ζητήματα που αφορούν αυτό το τεράστιο θέμα της ναυτιλίας.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
4: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: 7 το απόγευμα αύριο στο Φαναράκι, στο νότιο τμήμα του λιμανιού, από την πλευρά του ξενοδοχείου Χανδρής, θα πραγματοποιηθεί η ημερίδα που διοργανώνει το ΠΑΣΟΚ με τίτλο «Ναυτιλία, μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας», η πρόταση του συγκεκριμένου κόμματος. Οι εργασίες της ημερίδας θα ολοκληρωθούν με την παρέμβαση του Νίκου του Ανδρουλάκη, ο οποίος θα πραγματοποιήσει και ομιλία. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο βουλευτής του κόμματος στοιχείο, ο κ. Σταύρος Μιχαηλίδης. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα, και καλό μεσημέρι σε αυτούς που μας ακούν.
0: Όλα πάνε σύμφωνα.
1: Την φιλοξενή εκπομπή σας.
0: Όλα, λοιπόν, ναι, πάνε όλα σύμφωνα με το πρόγραμμα, κύριε Μιχαηλίδη.
1: Όλα. Τώρα είναι αεροδρόμιο, υποδέχτηκα τη δεύτερη αποστολή, την Άννα τη Διαματοπούλου.
0: Α, είναι ήδη στοιχείο η κυρία Διαματοπούλου.
1: Τώρα μόλις έφτασε, την παίρνω από το αεροδρόμιο για να πάμε στο ξενοδοχείο.
0: Ωραία.
1: Θα είναι μια σημαντική εκδήλωση, αύριο έρχεται και ο Γιάννης Ομανιάτης, ή μάλλον το απόγευμα, θυμάμαι ακριβώς, ο πρόεδρος, και θα έρθει ο Νίκος Βαραντούρης από την Τράπεζα Ελλάδος, πλειοκτήτες, ναυτικοί. Θα είναι μια πολύ σημαντική εκδήλωση για την ναυτιλία, γιατί στα 4 χρόνια της αυτής της κυβέρνησης στην Βουλή δυστυχώς δεν ήθελε τίποτα για να λύσουμε τα θέματα τα οποία απασχολούν όλο τον κλάδο. Τέλος πάντων, εγώ μέσα από την εκπομπή σου ενημερώνω και παρακαλώ όσους μας ακούν να έρθουν αύριο, έχει ενδιαφέρον. Χίος είναι ναυτικό νησί, ζει εκατοντάδες χρόνια και δραστηριοποιείται σε αυτό το κλάδο. Ένας ισχυρότατος πυλώνας της ζωής μας και της οικονομίας μας είναι η ναυτική μας. Θέλω να έρθουν όλοι εκεί. Δεν μας ενδιαφέρουν κόμματα. Μας ενδιαφέρει το τι θέλουμε και το τι επιδιώκουμε. Άρα λοιπόν, παράκληση όλοι, ναυτικοί και μη ναυτικοί, στο νότιο λιμενοβραχίωνα, να κουβεντιάσουμε σε μια δημόσια ζήτηση, ανοιχτή ζήτηση, να ακούσουμε, να μας ακούσουν τι πρεσβεύει, πόσο ψηλά βάζει το ΠΑΣΟΚ τους ναυτικούς μας και την ναυτιλία γενικότερα.
0: Κύριε Μιχαηλίδη, έχει άρωμα εκλογών η συγκεκριμένη εκδήλωση?
1: Καθόλου. Είναι κάτι που περιμέναμε κάποια πρωτοβουλία από το Υπουργείο Ναυτιλίας στα 4 χρόνια. Δεν σκεφτείτε ότι δεν έχει φέρει ένα νομοσχέδιο, δεν έχει φέρει μια απόφαση, δεν έχει εκδώσει ένα τυπωτή δέλτα που να ρυθμίζει θέματα των ναυτικών. Δεν μπορούμε να τους περιμένουμε. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να δείξει πόσο ψηλά βάζει, έχει στην ψυχή του το θέμα της ναυτιλίας και τους ναυτικούς.
0: Η επιλογή
1: και
0: του χώρου,
1: αυτοπλοεία και τα μεταφορικό σου δύναμο και την ισιωτικότητα και τις συνδέσεις μας και την ακρίβεια στις αυτοπλοϊκές συνδέσεις και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, η επιλογή του χώρου δεν είναι τυχαία. Θέλω να σας ρωτήσω, θα βάλετε και τη διάσταση των λιμενικών υποδομών? Άλλο θέλω να το πω.
1: Απολύτως, διότι να σκεφτείτε ότι από τα 92 εκατομμύρια που είχε τη δεσμεύση το Υπουργείο Ναυτιλίας από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα 32 ήδη έχουν απενταχθεί μέχρι τώρα. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Δηλαδή μιλάμε το απόλυτο μηδέν. Είναι μια γραμμή σαν την καρδιά του νεκρού. Τίποτα δεν έχουν κάνει.
0: Με την παρουσία αυτών των στελεχών του ΠΑΣΟΚ στην Χίο, εκτός της συμμετοχής του στην ημερίδα, θα γίνουν και κάποιες άλλες παράλληλες δράσεις? Δηλαδή ο κύριος Ανδρουλάκης θα έχει και κάποιες άλλες επαφές, η κυρία Διαματοπούλου ή ο κύριος Μανιάτης?
1: Σίγουρα θα δούμε τον κόσμο, ενδεχομένως θα πάμε και σε κάποια χωριά και βεβαίως θα γίνει και συνάντηση με τους φίλους και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
0: Θα γίνουν και συναντήσεις με θεσμικούς φορείς, δηλαδή θέλω να πω με αυτοδιοικητικούς ή άλλους?
1: Δεν έχει ζητήσει κάποιος φορέας προς το παρόν να δει τον πρόεδρο. Εμείς έχουμε καλέσει όλους, δημάρχους, προέδρους, περιφέρεια, οι πάντες.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης μέχρι πότε θα μείνει στοιχείο?
1: Πιθανότατα μέχρι Κυριακή βράδυ. Γιατί Δευτέρα ψηφίζουμε το Σύνταγμα.
0: Ναι, είναι.
1: Ενώ
0: και
1: ότι είναι προσυνταγματική ιδέα.
0: Αναθεώρηση, ναι. Άρα λοιπόν και την Κυριακή θα μείνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κατά πάση πιθανότητα. Και η κυρία Διαμαντοπούλου και ο κύριος Μανιάτης.
1: Και η κυρία Διαμαντοπούλου και ο κύριος Μανιάτης.
0: Και μου είπα το κύριος Ανδρουλάκης, αύριο το απόγευμα έρχεται αεροπορικός.
1: Σήμερα, αύριο το πρωί, Σάββατο πρωί.
0: Σάββατο πρωί. Μάλιστα. Ωραία, σας ευχαριστώ
1: πολύ.
0: Σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Και όλους όσους μας άκουσαν, γεια σας.
0: Γεια σας. Λοιπόν, ήδη στοιχείο η Άννα Διαμαντοπούλου. Από αύριο το πρωί έρχονται Ανδρουλάκης Μανιάτης και ακούσατε και το πρόγραμμα της ημερίδας που ανέφερε ο κύριος Μιχαηλίδης πριν από λίγο. Πιθανότατα θα φύγουν πια την Κυριακή. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.
2: Splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την Ανακέμ ΑΕ, συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
5: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
4: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Ροδοκανάκι 13.
5: Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

0: Επιστροφή στου χαιοτικού ραδιοπαλμού, κυρίε και κύριοι, από την πρωινή παρέμβαση του Νότι Μηταράκη στο Ράδιο Αλήθεια, για να ακούσουμε και τι ανακοινώσει του για το πρατήριο τη Βολισσού, για το οποίο είχαμε και ένα ευχαριστήριο από τον Νίκο Γατανά, τον ιδιοκτήτη πλέον του πρατήριου, γιατί υπήρχε ένα πρόβλημα με το ιδιοκτησιακό και εξαιτία αυτού υπήρχε και όλη αυτή η καθυστέρηση. Με την ελπίδα βέβαια από εδώ και πέρα να κινηθούν πιο γρήγορα οι διαδικασίες και να μπορέσει η κοινωνία της Βολισσού, των βορειοχώρων γενικότερα, αλλά και των εποχούμενων να λαμβάνει τις υπηρεσίες ζωτικής σημασίας που μπορεί να παρέχει μια τέτοια υποδομή σε έναν τόπο όπως είναι το πρατήριο υγρών καυσίμων αλλού. Αυτά είναι αυτονόητα. Εκεί δεν είναι, πιστέψτε μας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.
1: Η πρώτη στιγμή που έγινε η καταστροφική πυρκαγιά στην Αμανή, στο θέμα του πρατήριου, το πρατήριο δυστυχώς άνοιξε στη Eurobank. Ο ιδιοκτήτης του πρακτορείου ήταν η τράπεζα. Αυτός που το λειτουργούσε ήταν ο ενοικιαστής. Όταν λοιπόν έγινε η καταστροφή, έπρεπε πρώτα να βρεθούμε μια άμεση αποζημίωση. Βοηθήσαμε τότε και δόθηκε μια άμεση αποζημίωση, το είπε και ο Σεβασμιότατος στην Αγία Μαρκέλα, στους αυτούς που κάηκαν τα σπίτια τους και αυτούς που κάηκαν οι επιχειρήσεις τους. Δόθηκε μια άμεση οικονομική βοήθεια από ιδιωτικά κονδύλια που μαζέψαν. Μιλήσαμε άμεσα με τη Eurobank. Θέλω να ευχαριστήσω τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Φωκίνο τον Καραβία, με τον οποίο γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια, ο οποίος δέχτηκε η τράπεζα να πουλήσει το πρατήριο στον διαχειριστή σε μια τιμή αρκετά χαμηλή, να το πω έτσι διακριτικά. Και τότε εμφανίστηκε η κύριε Βόιλ, η οποία ανέλαβε την πρωτοβουλία να το κατασκευάσει. Δεν έχω μιλήσει ξανά από τότε με την κύριε Βόιλ, είχα μιλήσει τότε, δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει κάτι. Υπήρξε μια μεγάλη καθυστέρηση σε αυτή τη μεταβίβαση για λόγους οι οποίες δεν ευθύνεται η κυβέρνηση, ούτε ο διαχειριστής, ούτε η Eurobank. Ήταν μια δύσκολη, υπήρχαν και διάφορα πράγματα που πρέπει να ρυθμιστούν. Από εκεί και πέρα δεν μπορούσε να γίνει κάτι ταχύτερα. Η ουσία είναι ότι πλέον αγοράστηκε το πρατήριο, ανήκει στον άνθρωπο ο οποίος έχει αφιερώσει πολύ χρόνο για να στηρίξει και ο ίδιος τις τοπικές κοινωνίες και είναι ένας άνθρωπος πολύ αγαπητός στην περιοχή. Από εκεί και πέρα τώρα πρέπει να βάλει μπρος την ανακαίνιση. Θέλω να σας πω επίσης ότι δημοσιεύτηκε σήμερα στο ΦΕΚ το τελικό πρόγραμμα αποζημιώσεων για τις επιχειρήσεις της Αμανής. Αυτό ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο δεν λειτουργεί αυτόματα, δηλαδή ήταν μια επιτυχία μας ότι άνοιξε αυτό το πρόγραμμα αποζημίωσης για απώλεια τζίρου. Δημοσιεύτηκε σήμερα στο ΦΕΚ πριν από λίγο το τελικό, το οποίο υπέγραψε χτες και επίσης ο κ. Πιερακάκης, ώστε να αρχίσουν. Εγώ έχω υπολογίσει ότι Σεπτέμβριο θα αποζημιωθούν οι επιχειρηματίες, ήδη έχουν αρχίσει να δίνουν τα αποζημιώσεις σε αυτούς που είχαν τα σπίτια. Άρα πιστεύω περίπου 12 μήνες, 13 μήνες μετά την καταστροφική πυρκαγιά θα έχουμε κάνει τεράστια πρόοδο στο θέμα των αποζημιώσεων.
0: Λοιπόν, ανακοίνωσε και για τις αποζημιώσεις που θα δοθούν για απώλεια τζίρου. Από το Σεπτέμβρη να περιμένουν, λέει, οι επιχειρηματίες. Τώρα το ποσό, τον ρωτήσαμε ποιο θα είναι το συνολικό ποσό που θα διατεθεί. Είπε ότι ακόμη δεν έχει σαφή εικόνα. Λοιπόν, να πούμε όσον αφορά το πρατήριο της Βολισσού. Το ευχαριστήριο δημοσιεύεται αναλυτικά και στο αλήθεια.gr του κυρίου Νίκου Γατανά, που είναι ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου, ανενεργού αυτή τη στιγμή, με την ελπίδα σύντομα να μπορέσει να καταστεί λειτουργικό. Ευχαριστεί και τους βουλευτές, ευχαριστεί και την Eurobank, ευχαριστεί και τον Μητροπολίτη και τη Revoil, και αναφέρεται και ονομαστικά σε διάφορα πρόσωπα. Εμείς θα πάμε στην κατάληξη. Αφού ο άνθρωπος λέει ότι ευχαριστεί από καρδιά όλους εκείνους που βοήθησαν με οποιοδήποτε τρόπο στην προσπάθεια αυτή, τονίζει: το πρατήριο δεν έχει ακόμη επαναλειτουργήσει. Έγινε όμως ένα καθοριστικό βήμα και η προσπάθεια συνεχίζεται μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και να αποκτήσει ξανά η Αμανή αυτή τη βασική υποδομή που τόσο πολύ χρειάζεται. Για εμένα, καταλήγει, δεν πρόκειται μόνο για την αποκατάσταση μιας επιχείρησης και την επιστροφή στη δουλειά μου, πρόκειται για την επαναφορά μιας αναγκαίας υπηρεσίας για τους κατοίκους, επαγγελματίες και τους επισκέπτες ολόκληρης της Αμανής. Γιατί ναι, αυτή την έννοια έχει ένα πρατήριο υγρών καυσίμων σε μια τέτοια περιοχή. Καταλάβατε. Είναι έργο υποδομής. Και γι' αυτό το λόγο επαναλαμβάνουμε, όποιος μπορεί να βοηθήσει και από εδώ και πέρα, να βοηθήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και σύντομα θέλουμε να πιστεύουμε να αρχίσει ξανά την λειτουργία του το πρατήριο. Επειδή χθες είχαμε και τη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου επαναλήφθηκαν αυτά που είχε πει και από ραδιοφώνο ο Περιφερειάρχης, ότι η Περιφέρεια έχει 200.000 ευρώ και θα τα διαθέσει για να καλυφθεί η περαστική συγκοινωνία στην Νότια Αιχείο, αλλά χρειάζεται μία έγκριση από το Υπουργείο Μεταφορών. Να σας πούμε ότι σήμερα το πρωί εμείς ρωτήσαμε τον βουλευτή Νότι Μηταράκη αν έχει κατατεθεί το αίτημα και γιατί καθυστερεί το Υπουργείο Μεταφορών και τι πρέπει να γίνει. Ο ίδιος είπε ότι δεν έχει γνώση, δεν τον έχουν ενημερώσει οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, ούτε ο πρώτος βαθμός ούτε ο δεύτερος. Αν θέλουν τη συμβολή του, να τον ενημερώσουν, να ενεργήσει και εκείνος προς την κατεύθυνση του Υπουργείου Μεταφορών. Ο ίδιος πάντως λέει ότι με την τροπολογία που πέρασε δεν χρειάζεται καμία έγκριση και ότι αυτά τα θέματα μπορούν να τακτοποιήσουν οι αυτοδιοικητικοί φορείς άμεσα με απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μεταφορών. Παράλληλα, για μία ακόμη φορά λέει στους φορείς της αυτοδιοίκησης να τρέξουν τις διαδικασίες για να αξιοποιήσουν την δυνατότητα που παρέχεται για προμήθεια ηλεκτρικών λεωφορείων συνολικού προϋπολογισμού 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για να μπορέσουν να εξοπλιστούν και να εκτελέσουν έργο δημοτικής συγκοινωνίας στο μέλλον. Για να δοθεί μία λύση, όπως λέει χαρακτηριστικά, σε βάθος δεκαετίας. Για να ακούσουμε την παρέμβασή του.
1: Την πρώτη στιγμή που έγινε η καταστροφική πυρκαγιά στην Αμανή, στο θέμα του πρατήριου, το πρατήριο δυστυχώς άνοικε στη Γιούρμπα.
0: Επιμένουμε εκεί στο πρατήριο, καταλάβατε. Όχι, όχι, θα πάμε στις μεταφορές, στο συγκοινωνιακό έργο. Ακούμε Νότι Μηταράκη.
1: Είναι με βάση τις ανακοινώσεις και της περιφέρειας και του Δήμου για τα κτέλα, αποδεικνύεται ποιος έχει την αρμοδιότητα και πόσο σημαντική ήταν η τροπολογία που ψηφίσαμε για να δώσουμε ξεκάθαρα την δυνατότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση να στηρίξει τη συγκοινωνία.
0: Μιλάμε για το σήμερα τοπικός, βέβαια, όχι για το Δίνεκες, γιατί δεν άκουσα κάπου ότι αυτό θα γίνεται μόνιμα. Από κανένα.
1: Είναι ένα τοπικό ζήτημα και ξέρετε, σε πάρα πολλούς Δήμους στην Ελλάδα, πάρα πολλοί Δήμοι έχουν δημοτική συγκοινωνία. Και έτσι έχει αντιμετωπιστεί το θέμα. Το κράτος, σας θυμίζω, έχει βγάλει 2,5 εκατομμύρια κονδύλι για να αγοραστούν πολλά νέα λεωφορεία και να αλλάξει και όλο το σύστημα της τάσης και τηλεματικής. Αν αυτά τα λεωφορεία είχαν έρθει ήδη στοιχείο και είχαν δοθεί στο αστικό κτέλ και το αστικό κτέλ αντί να πληρώνει μια περιουσία στη βενζίνη και μια περιουσία στη συντήρηση είχε παραχωρημένα δωρεάν λεωφορεία, θα ήταν ξαφνικά.
0: Δεν έγινε.
1: Μη κερδοφόρο.
0: Ας μην μένουμε στο αν. Ας πάμε στο να. Τι θα γίνει, τι θα γίνει και πότε θα γίνει.
1: Η κυβέρνηση έχει εγκρίνει 2,5 εκατομμύρια. Από εκεί και πέρα είναι ένα θέμα, θα το λέω κάθε φορά που βγαίνω. Είναι ένα θέμα που το κεντρικό Υπουργείο δεν μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. Δεν μπορεί να έρθει ο Υπουργός με ένα λεωφορείο να οδηγεί στον δρόμο. Είναι ένα θέμα που αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Ωραία. Η τοπική αυτοδιοίκηση τώρα λέει: βάζω εγώ 200 χιλιάρικα η περιφέρεια, βάζω 100 χιλιάρικα λέει ο Δήμος μαζί με χορηγό και μπορώ να εξασφαλίσω συγκοινωνία στη Βορειοανατολική Αιχείο ο Δήμος, στη Νότια Αιχείο η περιφέρεια. Το Υπουργείο Μεταφορών έχει απαντήσει επί του συγκεκριμένου αιτήματος.
1: Εγώ δεν έχω λάβει κάποιο έγγραφο που ζητάνε να. Κάτι συγκεκριμένο από το Υπουργείο. Το Υπουργείο δεν ξέρω σε τι ζητάνε από το Υπουργείο.
0: Επειδή είμαστε λίγοι εδώ στοιχείο. Και είναι και καλό και κακό για τις κοινωνίες. Θα έχετε κάποια συνάντηση, θα επιδιωχθεί από κάπου κάποια συνάντηση με τον Δήμαρχο, με τον Περιφερειάρχη, να το δείτε από κοινού. Πώς κινούμαστε.
1: Όταν ο Δήμος και η Περιφέρεια χρειάζονται κάτι από την κεντρική κυβέρνηση, ξέρουν ότι εγώ είμαι πάντα παρόν. Οτιδήποτε μου έχει ζητηθεί, όταν μου ζητήθηκε τότε με τη Βολισσό, με είχε πάρει ο κ. Μαλαφής και ήθελε κάτι από το Υπουργείο για να βάλει το λεωφορείο και μπράβο στο Δήμαρχο που έβαλε το λεωφορείο στη Βορειοαρχείο. Εντός μίας ημέρας θα πάρει στο Υπουργείο. Αυτή τη στιγμή κάποιο αίτημα του Δήμου και της Περιφέρειας που να ζητάνε κάτι συγκεκριμένο από το Υπουργείο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου, εμένα δεν μου έχει κοινοποιηθεί.
0: Μάλιστα.
1: Αν μου κοινοποιηθεί οτιδήποτε σήμερα, θα ασχοληθώ σήμερα και θα απαντήσω στο Υπουργείο σήμερα.
0: Στην Αγία Μαρκέλα που ήσασταν όλοι μαζί δεν σας είπαν τίποτα.
1: Εμένα δεν μου έχουν πει κάποιο αίτημα το οποίο συγκεκριμένο να εκκρεμεί.
0: Ωραία.
1: Και να ζητάνε κάτι συγκεκριμένο.
0: Άρα λέτε.
2: Τώρα τι να πω εγώ. Εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά. Φανταστείτε τώρα. Βουλευτής, δήμαρχος, περιφερειάρχης, αντιπεριφερειάρχης να ήταν και στελέχη άλλου κόμματος. Θέλω να πω ότι όλοι ανήκουν στον ίδιο κομματικό χώρο και αυτό τώρα τι λέει, λέει ότι υπάρχει μια στοιχειώδης βάση κοινή συμφωνία σε κάποια πράγματα, βρε παιδί μου, λόγω του κομματικού παράγοντα. Δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους για να δώσουν λύση σε αυτά τα θέματα. Να σας πάω εγώ σε πιο απλά ζητήματα. Λοιπόν, επειδή σήμερα 24 του μηνός, αύριο 25, την Κυριακή 26, μεγάλη γιορτή της Αγίας Παρασκευής, και όπως και κάθε χρόνο θα έχουμε πάρα πολύ κόσμο στο προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής, στην Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής στο Καστέλο. Η πάντα δραστήρια Ένωση Αγιοπαρασκευουσίων Κρήνης Μικράς Ασίας ενημερώνει ότι στο διήμερο εορτασμό για τη μνήμη της Αγίας Παρασκευής, όσοι πάτε εκεί με τα αυτοκίνητά σας και τις δύο ημέρες, δηλαδή και την παραμονή το Σάββατο, γιατί και το Σάββατο το απόγευμα έχουμε πάρα πολύ κόσμο, και την Παρασκευή μπορείτε να σταθμεύετε τα αυτοκίνητα είτε στο πάρκινγκ του Αθλητικού Κέντρου Λιβαδίων είτε στο πάρκινγκ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το οποίο παραχωρήθηκε ειδικά για αυτό το σκοπό, και μάλιστα η Ένωση εκφράζει και τις ευχαριστίες της στο Πανεπιστήμιο. Την παραμονή της εορτής στα αυτοκίνητα των επισήμων, εκείνοι θα γνωρίζουν τι θα κάνουν, θα πάνε στο πάρκινγκ του Αλλιευτικού Καταφυγίου στο Λιμανάκι. Αυτά λοιπόν και για τους χώρους στάθμευσης στην Αγία Παρασκευή. Είμαστε στην περίοδο που έχουμε γιορτές και πανηγύρια, έτσι, όλη αυτή την περίοδο της Αγίας Παρασκευής. Μετά θα ακολουθήσει του Αγίου Παντελήμωνα τη Δευτέρα. Είναι οι μέρες που συγκεντρώνονται και στα χωριά μας οι επισκέπτες, οι ντόπιοι, είτε από την Αθήνα είτε από τις χώρες του εξωτερικού. Είναι μια μέρα που όπου και να σταθείς και να βρεθείς, όλο και κάποια εκδήλωση θα έχει, όλο και κάποια γιορτή, όλο και κάποιο πανηγύρι. Να είμαστε καλά και να γιορτάζουμε και να απολαμβάνουμε αυτές τις στιγμές και να προσέχουμε το περιβάλλον, και σας το λέμε αυτό γιατί μας έρχονται και αλλαγές στο σκηνικό του καιρού και θα έχουμε και έντονους βοριάδες τις επόμενες ημέρες, οπότε να προσέχουμε διπλά και τριπλά και τρίδιπλα. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Ζένα Χατζηδημητρίου. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. Γιατί έχουμε να σας μιλήσουμε μεταξύ άλλων και για την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Ανδρέα Μιχαηλίδη για τους γιατρούς της Χίου. Πολυγραφότατος ο Ανδρέας Μιχαηλίδης. Πρόκειται για μία έκδοση στην οποία συμμετέχει και ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου, που γιορτάζει του χρόνου, το 27, τα 110 χρόνια από την ίδρυσή του. Περισσότερα θα σας πούμε μετά την επιστροφή μας.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
4: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 24 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Λυτή αλλά άκρο συμβολική τελετή εγγενείων έργων υποδομής και εγκαταστάσεων που υλοποιήθηκαν με την στήριξη και χορηγία της Eurobank στην Ισίδα Παναγία των Ινουσών. Τον αγιασμό πραγματοποίησε εχθές ο Μητροπολίτης Χίου Ψαρών και Ινουσών κ. Μάρκος, που τόνισε ότι οι άνδρες που υπηρετούν σε αυτό το νησί επιτρέπουν στην ελληνική δημοκρατία να κυβερνά αυτόν τον τόπο. Ενώ στον χαιρετισμό του, ο διοικητής ΑΣΔΕΝ, αντιστράτηγος Δημήτρης Βακετής, ανέφερε ότι η δωρεά δημιούργησε χώρο διαβίωσης γυναικών στο φυλάκιο και αναβάθμισε την προβλήτα, ενώ η κατασκευή του μνημείου και του ιστού ύψωσε ακόμη πιο ψηλά τη γαλανόλευκη απέναντι από τα μικρασιατικά παράλια. Από την Ομαρχιακή Επιτροπή Χιού του Πασόκ γνωστοποιήθηκε το αναλυτικό πρόγραμμα της ημερίδας που θα γίνει αύριο Σάββατο σε 7 το απόγευμα στο Φαναράκι, στο νότιο τμήμα του Λιμενοβραχίωνα, από την πλευρά του ξενοδοχείου Χανδρής, με τίτλο «Ναυτιλία, μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, η πρόταση του Πασόκ». Οι εργασίες της θα ολοκληρωθούν με ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, ενώ θα συμμετέχουν επίσης η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού Άννα Διαμαντοπούλου, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης, ο Βουλευτής Χίου Σταύρος Μιχαηλίδης, καθώς και διακεκριμένοι πανεπιστημιακοί και εκπρόσωποι της ναυτιλιακής κοινότητας. Επιτέλους αντιμετώπιστηκαν τα ζητήματα που είχαν να κάνουν με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του πρατηρίου υγρών καυσίμων στη Βολισσό, το οποίο καταστράφηκε στην πυρκαγιά του περασμένου Αυγούστου και τώρα μπορεί να εκκινήσει διαδικασία επαναλειτουργίας του, όπως ανέφερε το πρωί σε ραδιοφωνική του παρέμβαση ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Νότης Μηταράκης. Όπως είπε, το πρατήριο ανήκε στη Eurobank και τελικά μετά από συμφωνία με το διαχειριστή του έγινε η μεταβίβασή του με χαμηλό τίμημα, οπότε μπορεί να προχωρήσει και η δέσμευση που είχε κάνει η Revoil για την επαναλειτουργία του. Υπήρξε μία μεγάλη καθυστέρηση σε αυτή τη μεταβίβαση για λόγους τους οποίους δεν ευθύνεται η κυβέρνηση, ούτε ο διαχειριστής, ούτε η Eurobank. Ήταν μία δύσκολη υπόθεση, υπήρχαν και διάφορα πράγματα που έπρεπε να ρυθμιστούν και δεν μπορούσε να γίνει κάτι ταχύτερα. Η ουσία είναι ότι πλέον αγοράστηκε το πρατήριο, ανήκει στον άνθρωπο, ο οποίος έχει αφιερώσει πολύ χρόνο για να στηρίξει και ο ίδιος την τοπική κοινωνία και είναι ένας άνθρωπος πολύ αγαπητός στην περιοχή και από εκεί και πέρα πρέπει να βάλει μπροστά για την ανακαίνιση, ανέφερε ο βουλευτής. Ο κύριος Μηταράκης αναφέρθηκε επίσης και στη δημοσίευση του φίλου εφημερίδας κυβέρνησης που αφορά το τελικό πρόγραμμα αποζημίωσης επιχειρήσεων στην Αμανή για την απώλεια τζίρου λόγω της περσινής πυρκαγιάς, λέγοντας ότι μέχρι το Σεπτέμβρη εκτιμά πως θα έχουν καταβληθεί συγκεκριμένες αποζημιώσεις. Την προσφυγή σε ένδυκα μέσα αναμένεται να εξετάσει ο ιδιωτικός φορέας τουρισμού Χίου αναφορικά με τις διακοπές στην ηλεκτροδότηση και τα προβλήματα που δημιουργούν, με τον πρόεδρο του Κώστα Μούνδρο να δηλώνει στην αλήθεια ότι θα καταθέσει αυτή την πρόταση προς συζήτηση στη διοίκηση του φορέα. Κλείδωσε σύμφωνα με το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος Νότι Μηταράκη, μετά και την χθεσινή συνάντησή του με τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη, η λύση που θα δοθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες ώστε να μην φορολογείται πρόσθετα το πλεόνασμα που δίνει η Ένωση Μαστιγοπαραγωγών στους μαστιγοπαραγωγούς, επειδή η Ένωση είναι δευτεροβάθμιος και όχι πρωτοβάθμιος συνεταιρισμός. Συμφώνησε το Υπουργείο Οικονομικών και στις επόμενες εβδομάδες θα βγει η νομοθετική διευκρίνηση η οποία θα εξηγεί ότι το πλεόνασμα της Ένωσης φορολογείται όπως φορολογείται το πλεόνασμα όλων των συνεταιρισμών της Ελλάδος. Δηλαδή δεν φορολογείται δύο φορές, ανέφερε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη σήμερα το πρωί ο Νότης Μηταράκης. Από εκεί και πέρα, όπως εξήγησε, για τις χρονιές που έχει ήδη καταβληθεί επιπλέον φόρο στο δημόσιο, θα πρέπει να γίνει η διαδικασία νέων τροποποιητικών δηλώσεων και αίτησης επιστροφής. Ο ίδιος γνωστοποίησε ότι για το ίδιο θέμα είχε επαφές και με τον αρμόδιο υφυπουργό Δημήτρη Μαρκόπουλο, προαναγγέλλοντας ότι ο υφυπουργός θα επισκεφθεί το νησί μας περί τα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου και προφανώς τότε δεν θα έρθει με αδιαχέρεια, αλλά και με την νομοθετική τακτοποίηση του ζητήματος που αφορά στη φορολόγηση των μαστιχοπαραγωγών.
Δημοπρατήθηκε έργο για νέες στρατιωτικές κατοικίες στοιχείο που περιλαμβάνουν την κατασκευή ενός κτηριακού συγκροτήματος των 12 διαμερισμάτων στο στρατόπεδο Αργέντη στην περιοχή Χαλκιός, προϋπολογισμού 2,86 εκατομμύρια ευρώ με ΦΠΑ. Η δημοπράτηση θα γίνει στις 7 Σεπτεμβρίου, ενώ η αποσφράγηση των προσφορών στις 8 Σεπτεμβρίου. Η διάρκεια του έργου έχει εκτιμηθεί σε 540 ημέρες, 18 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 88,9% ποσοστό επιτυχόντων σε σχολές καταγράφουν τα φετινά αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων στο ΕΠΑΛ Βροντάβου, αφού 40 από τους 45 που συμπλήρωσαν μηχανογραφικό εισάγονται σε σχολές, με τη μεγάλη πλειοψηφία 30 των αριθμών να μπαίνουν στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, όπως αναφέρει σε συγχαρητήριο μήνυμά του ο Διευθυντής του Σχολείου Μιχάλης Τσατσαρώνης. 2.625 ευρώ ήταν ο λογαριασμός που καλείται να πληρώσει ο πολίτης, ο οποίος χθες Πέμπτη εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχό κοπής μετάλλων στην επαρχιακή οδό Βέσας Ελλάδας. Η πυροσβεστική υπηρεσία βεβαίωσε το διοικητικό πρόστιμο κατά παράβαση σχετικής πυροσβεστικής διάταξης. Από τη διεύθυνση Δασών Χίου έγινε γνωστό ότι την 3η 28 Ιουλίου, την 3η 11 Αυγούστου και την 3η 25 Αυγούστου στις 9.30 το πρωί στα γραφεία της στην Οδό Κύπρου 2 θα γίνουν εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την 5η 30 Ιουλίου στο Πυργή, στο Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, περιοχή Καρίντα, Κάτω Φανά, αντιλιοστάσιο Λινάρα Ολύμπων, αντιλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών για την ανάπτυξη υποδομών και δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ΑΕ ενημερώνει ότι θα πραγματοποιούνται εργασίες αύριο Παρασκευή στις οδούς Θεσμοφορείων Σκαραμαγκά Γλύκα, τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στην οδό Σκαραμαγκά και την Τρίτη 28 Ιουλίου στις οδούς Αγγελία Αμβροσύνης και Κλινομάχου. Με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια θα εορταστεί και φέτος η μνήμη της Αγίας Παρασκευής στο Καστέλο της Χίου με βάση το παρακάτω πρόγραμμα. Αύριο Σάββατο στις 7 και 4 το απόγευμα, μέγας αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου Ψαρών Κινουσών κυρίου Μάρκου. Στις 9 παρά 20 αύριο το βράδυ, η Ιερά Λιτανία της Ιεράς Εικόνας της Αγίας με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής του Δήμου Χίου και στις 9 το βράδυ, πολιτιστικό μέρος, στη διάρκεια του οποίου η Ένωση Αγιοπαρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας θα βραβεύσει διάφορους φορείς για την προσφορά τους. Οι εκδόσεις Βιβλιοπωλείου ΑΠ και οι εκδόσεις Διόπτρα προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Πάνου Δημάκη «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών» σήμερα Παρασκευή στις 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Γιάννης Γλύκας, ιατρός συγγραφέας, η Σοφία Σκουφάλου, φιλόλογος και ο συγγραφέας Πάνος Δημάκης. Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει η ερασιτέχνης ηθοποιός Μαριέτα Σκανδάλη. Στη Χίο θα παρουσιαστεί η νέα ατομική έκθεση ζωγραφικής της Δέσποινας Σταθάκη με τίτλο «Χίος εσωτερικές ουτοπίες». Στη Χίο η έκθεση θα παρουσιαστεί από αύριο Σάββατο έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στην Des Art Gallery στο Φρούριο. Τα εγγένεια θα γίνουν αύριο 8 το βράδυ και η έκθεση θα είναι επισκέψιμη 9 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι και το απόγευμα 7 με 10. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σπιτιούς Ο Μάκελος, σε συνεργασία με το Σύλλογο Ποιμένων Χίου Άγιος Μάμας και την Κινσέπ Πιτιός Προορισμός, διοργανώνει την 7η Γιορτή Βουνού και Κτηνοτροφίας που θα πραγματοποιηθεί από σήμερα Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή 26 Ιουλίου. Το πρόγραμμα μεταξύ άλλων περιλαμβάνει σήμερα γλέντι με την Ορχήστρα Κωνσταντά Κοντού και το Σάββατο η Ορχήστρα Σμύρνα θα παρουσιάσει σμυρναίκα και παραδοσιακά τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Την Κυριακή 26 Ιουλίου η γιορτή θα ολοκληρωθεί με ένα νησιώτικο γλέντι με τον Ματθαίο Γιαννούλη και την ορχήστρα του. Η γιορτή συμπεριλαμβάνει έκθεση φωτογραφίες και παραδοσιακών αγροτικών και κτηνοτροφικών αντικειμένων, δημιουργικά εργαστήρια, παραμύθια και πολλές άλλες δράσεις για τα παιδιά και για όλη την οικογένεια.
Για μία ακόμη χρονιά, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει επίδειξη μάστιχο καλλιέργεια στο Μουσείο Μαστίχας αύριο Σάββατο στις 11 το πρωί. Έμπειροι μαστιχοπαραγωγοί θα παρουσιάσουν ζωντανά στον μαστιχώνα του Μουσείου τη διαδικασία του κεντήματος του σχήνου, μιας από τις σημαντικότερες φάσεις της μαστιχοκαλλιέργειας, εξηγώντας τη σημασία και την τεχνική της χάραξης του κορμού με το ειδικό εργαλείο το κεντητήρι. Η επίδειξη προσφέρει στους επισκέπτες μία αυθεντική εμπειρία γνωριμίας με την παραδοσιακή τεχνογνωσία της μαστιχοκαλλιέργειας, η οποία το 2014 εντάχθηκε στον κατάλογο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας της UNESCO. Η συμμετοχή στη δράση είναι ελεύθερη. Ο Σύλλογος Γυναικών Καρδαμήλων διοργανώνει χοροϊσπερίδα αύριο Σάββατο 10 το βράδυ στον Τεστίλ στα Καρδάμπλα με την ορχήστρα Ταναΐνη Αγγελάρα και τη συμμετοχή των ερμηνευτών Δημήτρη Λιούντρη και Σοφίας Χατζαθανάση. Τηλέφωνο κρατήσεων 6977 69 1132. Την Κυριακή 26 Ιουλίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Μάρκου Βροντάδου θεία λειτουργία υπερηγείας και αναπαύσεως των απανταχού αποδήμων ομογενών μας. Κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας θα τελεστεί αρτοκλασία υπερηγείας των αποδήμων ομογενών καθώς και μνημόσυνο υπεραναπαύσεως των και κοιμημένων ομογενών. Με το πέρας της θείας λειτουργίας θα ακολουθήσει κέρασμα στην ενοριακή αίθουσα του ναού. Επίσης την Κυριακή θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία στο αριστερό κλήτος του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Χίου, το οποίο είναι αφιερωμένο στον Άγιο. Επίσης θα τελεστεί δέηση υπέρ των οφθαλμιάτρων που έχουν προστάτηδα την Αγία Παρασκευή. Το έθος Αιγαίου, την 3η 28 Ιουλίου, σε 9 το βράδυ, θα βρίσκεται στο θεατράκι της Βίγλας Αγίας Ελένης του Καρφά. Έχει βάρδια ποιητική και μελωδική, συντροφιά με έναν ιδιαίτερο άνθρωπο και ποιητή, τον Νίκο Καβαδία, που μισόν αιώνα και ένα έτος από το θάνατό του, χάρη και στις μελοποιήσεις του έργου του, που έγιναν από τότε μέχρι σήμερα, συνεχίζει να ακροβατεί στα παταράτσα με επιτυχία μοναδική. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις της γιορτής των 5 αισθήσεων που οργανώνει ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων προσφοράς, αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης.

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Μαρία Γκιάλα και ο συγγραφέας. Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΑΠ το νέο βιβλίο του Αριστίδη Κελεπερτζή «Ο θυμόσοφος λόγος στα Καρδάμιλα». Παροιμίες, παροιμιακές φράσεις, γνωμικά. Στο μνημειώδες αυτό έργο συγκεντρώνονται 6.700 παροιμίες, γνωμικά και λαϊκές ρίσεις μέσα από τις οποίες αναδεικνύονται η καθημερινή ζωή, οι κοινωνικές σχέσεις και ο τρόπος σκέψης των παλαιότερων γενεών. Το βιβλίο αποτυπώνει τη λαϊκή σοφία που γεννήθηκε από την εμπειρία και μεταδόθηκε από γενιά σε γενιά. Την Τετάρτη 29 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα θα γίνει η παρουσίασή του από την Ευτυχία Βλυσίδου στον άβλιο χώρο του Σχολικού Κέντρου Καρδαμήλων. Το Εκπολιτιστικό Σωματείο Καλλιμασιάς Η Πρόοδος γιορτάζει 50 χρόνια παρουσίας και προσφοράς στον πολιτισμό, την παράδοση και την κοινωνική ζωή του χωριού και διοργανώνει επετειακή εκδήλωση την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλλιμασιάς. Ένα ταξίδι μνήμης και συγκίνησης με αναφορές στην ιστορία του συλλόγου, πλούσιο φωτογραφικό και αρχιακό υλικό, τιμητικές βραβεύσεις ανθρώπων που συνέβαλαν στην πορεία του. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με μια ξεχωριστή μουσική συναυλία στην πλατεία Πατριαρχών στις 9.30 το βράδυ με τίτλο «Άρωμα Σμύρνης». Αυτό το καλοκαίρι, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, το νησί των Ινουσών στο βορειοανατολικό Αιγαίο μετατρέπεται σε μία από τις πιο συναρπαστικές σκηνές σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα. Από τις 24 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου, το Συμπόσιο Τεχνών Ινουσών ΆΣΟ 2026 συγκεντρώνει 48 επιλεγμένους συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα για 10 ημέρες εντατικών εργαστηρίων, συλλογικής δημιουργίας και ζωντανών παραστάσεων. Λαχταρό, μια πρωτότυπη υπαίθρια εκτέλεση εμπνευσμένη από το έργο Grave της Sarah Kane σε σκηνοθεσία Βασίλη Τριδεφύλου στην πλατεία Ναυτοσύνης την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Μια ποιητική σκηνική εμπειρία για την απουσία, την αναμονή και την ανάγκη της επιστροφής. Παράλληλα, το ΆΣΟ 2026 παρουσιάζει από την Τρίτη 28 Ιουλίου στις 5.30 το απόγευμα έως την Τετάρτη 29 Ιουλίου 5.30 το απόγευμα τη Βάρδια. 48 καλλιτέχνες θα κρατήσουν μία 24-ωρη καλλιτεχνική βάρδια στην πλατεία Ναυτοσύνης στην καρδιά του λιμανιού των Ινωσών. Πρώτη ύλη της παράστασης είναι τα αυθεντικά γράμματα του καπετάνη Γιώργη Χαλκιά, ενός Ινουσιώτη καπετάνιου που έγραφε σπίτι του από τη θάλασσα, διασωσμένα στο βιβλίο «Για να μην με ξεχνάτε» της εγγονής του Ειρήνης Λύρα Γκίκα. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026 και στα Ψαρά, αύριο Σάββατο 9 το βράδυ στην πλατεία Ιρών Ολοκαυτώματος, μουσικο-χορευτική παράσταση από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου με χορούς από όλη την Ελλάδα. Την Κυριακή 26 Ιουλίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευή Ζηφιά, ο Μέγας Εσπερινός, Σάββατο 7.30 το απόγευμα, όρθρος και Θεία Λειτουργία Κυριακή από τις 7 το πρωί. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Φίλων Φιλαρμονικής Χίου, παρουσιάζουν ένα ρεσιτάλ κλασικής μουσικής με τη συμμετοχή των καθηγητών της 4ης Θερινής Μουσικής Ακαδημίας Χίου τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Καταξιωμένοι μουσικοί θα ερμηνεύσουν έργα που εκτείνονται από την προκλασική και την κλασική περίοδο έως τον 20ο αιώνα και τη σύγχρονη εποχή, προσφέροντας στο κοινό ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που αναδεικνύει τη διαχρονικότητα της μουσικής δημιουργίας. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πρόγραμμα της 4ης Θερινής Μουσικής Ακαδημίας Χίου. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Πληροφορίες στο 22 710 72 212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Οι εκδόσεις ΑΠ παρουσιάζουν το βιβλίο του Γιάννη Παλιού «Τα Κλεράκια, μια αληθινή διαδρομή στην κατοχή στη θάλασσα στον χρόνο» τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στον άβλιο χώρο της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων «Η Αγία Μαρίνα στα Καρδάμιλα». Θα μιλήσει η διδάκτορ Μαριέλα Βαρώνη, πρόεδρος του Σωματείου Υφήλ του Χιώτικου Χωριού, πρόεδρος Ομοσπονδίας Γιακών Σωματείων Αττικής, ιδρυτικό μέλος και γενική γραμματέας της Ελληνικής Φιλολογικής Εταιρείας Κλασικών Σπουδών. Αποσπάσματα θα αναγνώσει η Ευαγγελία Παπαζή, συγγραφέας, διευθύντρια του Γυροκομείου Αγία Μαρίνα Καρδαμήλων.
Πρόκειται για ένα συγκινητικό μυθιστόρημα εμπνευσμένο από αληθινά γεγονότα που αναδεικνύει τη δύναμη της οικογένειας, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ελπίδα μέσα στις δύσκολες συνθήκες της κατοχής.

0: Το δημογραφικό πρόβλημα, η λεμιτόμος του ελληνισμού, μπορούμε να αποτρέψουμε τον αφανισμό μας? Η κομβική σημασία των τοπικών κοινωνιών είναι το θέμα ομιλίας που θα πραγματοποιήσει ο καθηγητής κοινωνιολογίας διδάκτορ Ηλίας Φιλιππίδης την Τετάρτη 29 Ιουλίου 6 το απόγευμα στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την 5η 30 Ιουλίου από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στη ΔΕΙΑΧ στις εγκαταστάσεις του βιολογικού με την υποστήριξη του Σωματείου Εργαζομένων στη ΔΕΙΑΧ. Οι φίλοι μονοπατιών Χίου διοργανώνουν το βράδυ της Τετάρτης 29 Ιουλίου πεζοπορία με πανσέλινο με τόπο συγκέντρωση στο θέατρο Καστρομινά στις 18:30 το απόγευμα. Δήλωση συμμετοχής απαραίτητη μέχρι και την Τετάρτη 29 Ιουλίου στην Ελεάνα Χαλάτση και στο τηλέφωνο 6977-807-159 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και το απόγευμα 6 με 8. Την 5η 30 Ιουλίου θα εορταστεί αρχιερατικός η απόδοση της εορτής της Αγίας Μαρκέλας στο Ιερό Προσκύνημα στη Βολισσό. Ο σκακιστικός όμιλος Παναγίας Καλαμασιάς Χίου στα πλαίσια της συμπλήρωσης 15 χρόνων από την ίδρυσή του προσκαλεί σε μουσική βραδιά με τους Κώστα Μπογιατζή, Πινελόπη Γκίκα και Βαλάντι Πεχλιβάνη την Παρασκευή 31 Ιουλίου 9 το βράδυ στο προάβλιο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλαμασιάς, είσοδος 10 ευρώ για τη στήριξη του ομίλου. Το Σάββατο 1η Αυγούστου, 8:30 το βράδυ, στο δυτικό αύλιο χώρο του Συγκροτήματος Διδακτηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βροντάδου, θα διοργανωθεί επετειακή εκδήλωση για τα 85 χρόνια από την ίδρυση του Γυμνασιακού Παραρτήματος Βροντάδου και τα 70 από τη λειτουργία του ως ανεξάρτητου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει διαδραστικό εκπαιδευτικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 6 έως 12 ετών την Κυριακή 2 Αυγούστου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας με θέμα τις βίγλες. Αρχικά μικροί και μεγάλοι θα περιηγηθούν στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου όπου θα μάθουν τι είναι οι βίγλες, γιατί κατασκευάστηκαν και τι ρόλο κατήχαν στην άμυνα της Χίου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Μουσείο στο 22710-72212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Η κωμωδία του Μποστ, Ρωμαίος και η Ιουλιέτα, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη και μουσική Γιώργου Ανδρέου, ανεβαίνει με τους ηθοποιούς η Ρωμανέ, Άκη Σακελαρίου, Σπύρο Μπιμπίλια, Γιάννη Δρακόπουλο και Γιάννη Ζουγανέλη, την 3η 4 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ, στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Τετραήμερο γεμάτο τοπικές γεύσεις, παραδοσιακά αρώματα και δημιουργία με τίτλο «Γεύσεις και αρώματα Χίου». Θα γίνει από τις 3 έως τις 6 Αυγούστου καθημερινά 7:30 το απόγευμα με 11:30 το βράδυ στον προβλήτα του Λιμένα Καρδαμήλων. Οι εκδόσεις «Μετέχμιο» και «Το Περιβόλι» προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Big Bang 1970-1973, η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας του Στάθη Καλύβα και της Νατάσας Τριανταφύλη» που θα γίνει τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Τους συγγραφείς του βιβλίου θα προλογίσει ο Παύλος Καλογεράκης, επίτιμος διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πρόεδρος της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου Κοραής. Με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την κυκλοφορία της ταινίας «Ο Ταξιτζής» του Μάρτιν Σκορσέζε, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει κάθε Δευτέρα από τις 3 έως τις 24 Αυγούστου θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχας με δωρεάν είσοδο. Αυτή θα είναι και η πρώτη ταινία που θα προβληθεί τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου Πόλο Ανδρών που διεξάγεται στην Αυστραλία, η εθνική ομάδα νίκησε με 14-13 το Μαυροβούνιο και προκρίθηκε στα ημιτελικά όπου θα αντιμετωπίσει το Σάββατο το μεσημέρι την Ιταλία. Ο Χιώτης Πολίστας Κώστας Γιουβέτσης πέτυχε 2 γκολ. Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Χίου διοργανώνει το Σάββατο στις 7 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου φιλικό αγώνα μπάσκετ παιδικής και εφηβικής κατηγορίας μεταξύ του ΦΟΒ και του ΒΑΟΛ. Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σέγας Χίου Σάμου υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Χίου διοργανώνει και φέτος το δρόμο πίστεως που θα διεξαχθεί σε δημόσιο δρόμο την 5η 30 Ιουλίου από τη Βολισσό στην Αγία Μαρκέλα σε 3 διαδρομές των 6,5 χιλιόμετρων, 1,5 και 1 χιλιόμετρου. Το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 8 το βράδυ ο Βαρβασιακός στο Αθλητικό Κέντρο Γιάννης Ζανάρας διοργανώνει τουρνουά 6x6 K16 προς τιμήν του Γιάννη Ζανάρα, ενός ανθρώπου που αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στον Βαρβασιακό και στο χιώτικο ποδόσφαιρο. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 2 έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς και η υγρασία από 22 έως 57%. Αύριο Σάββατο καιρός θα είναι αίθριος με λίγα σύννεφα τις πρωινές ώρες, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 28 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 38 έως 83%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Γιαννούλου στην οδό Βλαταριάς 15 και Χάρλα στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 78. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Μιχαλιού στην οδό Έλληνας Βενιζέλου 3 στο νοσοκομείο. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1635. Μαρτυρή στοιχείο Θεόφιλος ο Ζακύνθιος, τοπικός Άγιος. Σαν σήμερα στοιχείο το 1923. Συνθήκη της Λοζάνης, ένα χρόνο μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, καθορίζονται τα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας στο Αιγαίο και τη Θράκη. Σαν σήμερα στοιχείο το 1949. Την επομένη του μεγάλου σεισμού, με τον κόσμο μαζεμένο στο δημοτικό κήπο για το φόβο νέων δονήσεων, φτάνει στο νησί για πρώτη φορά με πλήρη σύνθεση η ομάδα της ΑΕΚ. Το ηθικό του κόσμο ανεβαίνει στο φιλικό παιχνίδι που ακολουθεί με τη Μικτή Χίου. Η ΑΕΚ κερδίζει 13-3.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: διακοπές και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
4: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
5: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
6: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
7: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
8: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
9: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
10: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
11: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
12: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

Λοιπόν, να είμαστε και πάλι μαζί. Η αλήθεια είναι ότι ανάμεσα στις πολλές εκδηλώσεις που έχουμε αυτήν την περίοδο στην Χίο, είναι και πάρα πολλές βιβλιοπαρουσιάσεις. Σήμερα έχουμε το βιβλίο του Δημάκη στο Περιβόλι. Τη Δευτέρα παρουσιάζονται τα κλεράκια του Γιάννη Παλιού στα Καρδάμιλα. Τα ακούτε και στο Δελτίο, έχει και πολλές άλλες παρουσιάσεις, αλλά ανάμεσα σε όλες αυτές είναι και η παρουσίαση του βιβλίου του Ανδρέα Μιχαηλίδη.

0: η οποία θα πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία του Ιατρικού Συλλόγου Χίου στο πλαίσιο και των εκδηλώσεων δράσεων του Ιατρικού Συλλόγου Χίου για τα 110 χρόνια από την ίδρυσή του. Λοιπόν, 110 γίνεται ο Ιατρικός Σύλλογος για την ακρίβεια του χρόνου το 2027. Τίτλος του βιβλίου του Ανδρέα Μιχαηλίδη, Ιατρή της Χίου στο βηματισμό της ιστορίας του τόπου. Θυμίζουμε ότι ο γιατρός, ρευματολόγος και συγγραφέας είναι και διδάκτορ της Ιατρικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει την επόμενη Τετάρτη, 29 Ιουλίου, στις 8 το βράδυ, στον αύριο χώρο του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος. Πάμε να ακούσουμε αρχικά τον Γιάννη Γεωργιάδη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Χίου, και αμέσως μετά τον συγγραφέα Ανδρέα Μιχαηλίδη. Λοιπόν, συμβαίνουν και αυτά, τι να κάνουμε. Πάμε να τους ακούσουμε τώρα.
1: Την ερχόμενη Τετάρτη, 29 Ιουλίου, στον αύριο χώρο του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του βιβλίου του αγαπητού φίλου και συναδέλφου Ανδρέα Μιχαηλίδη με τίτλο «Ιατρή της Χίου στο βηματισμό της ιστορίας του τόπου». Είναι ένα βιβλίο που αναφέρεται στους γιατρούς μέχρι τα μέσα του προηγούμενου αιώνα περίπου, στους γιατρούς της Χίου. Ήταν ένας κοινός στόχος τόσο του κ. Μιχαηλίδη όσο και του Ιατρικού Συλλόγου να πραγματοποιηθεί αυτή η έκδοση και για να καταγραφεί η ιστορία και η παρουσία των γιατρών στοιχείων της προηγούμενης δεκαετίας, αλλά και να αναδειχθεί η πολύπλευρη προσφορά τους όχι μόνο στο χώρο της υγείας αλλά και στο χώρο του πολιτισμού και στην κοινωνική προσφορά και στο χώρο της επιστήμης, ακόμα και στο χώρο της πολιτικής. Και μάλιστα και σε περιόδους οι οποίες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες για το νησί και η προσφορά αυτή αναδείχθηκε υπό δύσκολες συνθήκες. Το βιβλίο, όπως είπα, είναι συγγραφή του κ. Μιχαηλίδη, το οποίο παραχωρήθηκε αφιλοκερδώς στον Ιατρικό Σύλλογο και αποτελεί μια επιπλέον εκδοτική προσπάθεια του Συλλόγου σε αυτές που έχουν προηγηθεί. Θα έχουμε την τιμή και τη χαρά στην παρουσίαση του Συλλόγου να συμμετάσχουν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Ινουσών κύριος Μάρκος και η ομότιμη καθηγήτρια ιατρικής κυρία Γκιάλα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οι οποίοι θα συμβάλλουν στην παρουσίαση του βιβλίου. Και ελπίζουμε ότι με αυτό τον τρόπο, μέσα από αυτό το βιβλίο, θα συμβάλλουμε σαν σύλλογος στην καταγραφή, στη διατήρηση και στην ανάδειξη της ιστορίας και της προσφοράς του Συλλόγου και με αφορμή και τα 110 χρόνια από την ίδρυση του Συλλόγου, γιατί του χρόνου ο Σύλλογος κλείνει τα 110 χρόνια παρουσίας και υπάρχει και ειδική αναφορά στο βιβλίο για την ίδρυση του Ιατρικού Συλλόγου. Και έχουμε την τιμή και την περηφάνεια να είμαστε από τους παλαιότερους ιατρικούς συλλόγους στη χώρα και ίσως ένα από τα παλαιότερα επιστημονικά σωματεία της ΧΥΒ.
2: Το βιβλίο έχει δύο μέρη στην ουσία. Το πρώτο μέρος αναφέρεται στους γιατρούς του νησιού μας. Από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι και την περίοδο του 1944 και αναδεικνύει την παρουσία των γιατρών στα μεγάλα ιστορικά γεγονότα τα οποία σημάδεψαν τον τόπο μας. Ξεκινάει από τους γιατρούς της προεπαναστατικής περίοδου και της περίοδου των σφαγών του 1822. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στην παρουσία των γιατρών στους μεγάλους καταστρεπτικούς σεισμούς του 1881 και την συνεισφορά τους στην περίθαλψη των σεισμοπαθών. Στη συνέχεια αναφέρεται στον απελευθερωτικό αγώνα του 1912 και στην πολύ και επιτρέψτε να πω εξαιρετική παρουσία και συμβολή των γιατρών και στην οργάνωση του αγώνα αλλά και στην περίθαλψη των τραυματιών του μετόπου. Στη συνέχεια αναφέρεται στην Μικρασιατική εκστρατεία και στην έλευση των μικρασιατών προσφύγων που ήρθαν και έμειναν στο νησί, εξετάζει αναλυτικά και την περίοδο αυτή και ολοκληρώνει με το αλβανικό μέτωπο του 1940 και στη συνέχεια την παρουσία των γιατρών κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής στην εθνική μας αντίσταση. Αυτό είναι το πρώτο μέρος και το δεύτερο μέρος αναφέρεται καταρχήν, όπως είπε και ο Πρόεδρος, την ίδρυση του Ιατρικού Συλλόγου, τους προτεργάτες, τα πρώτα διοικητικά συμβούλια, γίνεται μια εκτενής αναφορά στον πρώτο Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου και στα πρώτα βήματα που έκανε ο Σύλλογος ως οργανωμένος επαγγελματικός και επιστημονικός σύλλογος της περίοδου, του 1917 δηλαδή, τότε που ιδρύθηκε. Και στο τέλος ως παράρτημα υπάρχει μια αναφορά στο Ιατρικό Μουσείο της Χίου, το ιστορικό της ίδρυσής του και μια έτσι περιληπτική έκθεση των εκθεμάτων. Το βιβλίο έχει ένα διπλό σκοπό. Πρώτον, να αναδείξει την παρουσία των γιατρών σε όλα αυτά τα γεγονότα που σας είπα, των συναδέλφων μας, να επισημάνει το πώς στάθηκαν αυτοί οι άνθρωποι σε όλες αυτές τις δύσκολες περιόδους του νησιού μας, τις ιστορικές, και κυρίως, επιτρέψτε μου να πω έμεσα, να βάλει και ένα ερώτημα το πώς εμείς οι επίγονοι με αυτών των ανθρώπων στεκόμαστε σήμερα στους σημερινούς καιρούς που ζούμε.
3: Η έρευνα, υλικό από πού βρήκατε, ιδίως για την πρώτη περίοδο που φαντάζομαι θα ήταν το πιο δύσκολο?
2: Το υλικό είναι πρώτα καταρχήν είναι πρωτογενές υλικό, είναι υλικό από καταρχήν από τον τύπο της εποχής, από βιβλιογραφικές πηγές, επίσης από προσωπικά αρχεία τα οποία μας έθεσαν στην διάθεσή μας οι απόγονοι των γιατρών στους οποίους αναφερόμαστε, σε προφορικές μαρτυρίες και επιτρέψτε να πω ότι είναι ένα προϊόν μιας, όπως θα διαπιστώσουν και οι αναγνώστες ενδεχομένως, μιας μακρόχρονης ερευνητικής προσπάθειας, διότι το αντικείμενο, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ένα σοβαρό αντικείμενο και ως εκ τούτου απαιτεί και μία σοβαρή προσέγγιση.
4: Επειδή ακριβώς πραγματεύεται σε περιόδους πολύ δύσκολες, σφαγές, η μικρασιατική καταστροφή, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, από όλες αυτές τις αναφορές υπάρχει κάτι που εσάς σαν γιατρό και σαν άνθρωπο σας έκανε φοβερή εντύπωση, κάποια αναφορά ή κάτι που να σας έχει μείνει στο μυαλό?
2: Θα μου επιτρέψετε να κάνω δύο αναφορές στην ερώτησή σας. Η πρώτη είναι ένας σπουδαίος συνάδελφος, ο Μιχαήλ Γκιάλας. Δεν είναι τυχαίο, νομίζω ότι είναι ο πατέρας της δεύτερης ομιλήτριάς μας. Κατά την περίοδο του βομβαρδισμού του Βίριλ, ότι είχε στήσει πρόχειρο σταθμό επιδέσεως στο λιμάνι και μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες προσέφερε πράγματι εν μέσω ενός τοπίου που φανταζόμαστε όλοι πως ήταν τότε, πολύτιμες υπηρεσίες χωρίς να εγκαταλείψει τη θέση του. Και μία δεύτερη παρατήρηση θα μου επιτρέψετε, ότι το πρώτο διοικητικό συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου, όπως και αυτοί οι οποίοι πρωτοστάτησαν στη δημιουργία του Ιατρικού Συλλόγου, δεν ήταν ηχιώτες, δεν ήταν ηχιώτικης καταγωγής. Ο πρώτος πρόεδρος ήταν από την Κρήτη, το Ηράκλειο της Κρήτης, ο Δερμιτζάκης. Επισπεύδοντες γιατροί από την Λέσβο και από τη Σμύρνη.
3: Πόσα μέλη είχε τότε ο Ιατρικός Σύλλογος όταν ξεκίνησε, δηλαδή με πόσα μέλη ξεκίνησε?
2: πρέπει περίπου, γιατί δεν γίνεται επακριβής αναφορά, ούτε έχουμε και μαρτυρία γραπτή γι' αυτό, αλλά πρέπει να είναι περίπου 20-22.
0: Περισσότερες λεπτομέρειες βέβαια για το περιεχόμενο του συγκεκριμένου βιβλίου θα γίνουν γνωστές την Τετάρτη κατά την παρουσίασή του. Θα μιλήσουν για το βιβλίο Μητροπολίτης Κύπρου Ψαρών και Νησών κύριος Μάρκος και όπως ακούσαμε να λέει ο Ανδρέας ο Μιχαηλίδης και η ομότιμη καθηγήτρια αναισθησιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης η Μαρία Γκιάλη. Θα μιλήσει βέβαια και ο ίδιος ο συγγραφέας. Τετάρτη στις 8 στο αίθριο του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, ιατρή της Χίου, στο βηματισμό της ιστορίας του τόπου. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις γιατί πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής, να δούμε και ό,τι άλλο νεότερο έχουμε.
5: Splash και θα τρελαθώ.

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, πάμε έτσι λίγο πριν το κλείσιμο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την χθεσινή λιτή αλλά ουσιαστικού περιεχομένου τελετή που έγινε στην Παναγία των Ίνουσών. Είχαμε λοιπόν εκεί τα εγκαίνια έργων υποδομής και εγκαταστάσεων που υλοποιήθηκαν τη στήριξη και τη χορηγία της Eurobank, τον αγιασμό τέλεσε ο Μητροπολίτης Χίου Ψαρών και Ίνουσών κ. Μάρκος, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι οι άνδρες που υπηρετούν στο συγκεκριμένο νησί επιτρέπουν στην ελληνική δημοκρατία να κυβερνά αυτόν τον τόπο. Θερμές ευχαριστίες προς τους δωρητές απευθύνε ο ταξίαρχος 96, ο διοικητής 96 ΑΤΕ και ταξίαρχος Παναγιώτης Λιμπερέας, ενώ ο Δημήτρης Βακετής, διοικητής της ΑΣΔΕΝ, αντιστράτηγος, μεταξύ άλλων μίλησε για στρατηγική επένδυση στο πιο πολύτιμο κεφάλαιο των ενόπλων δυνάμεων. Θα ακούσουμε τον αντιστράτηγο αμέσως τώρα.
2: Σε μια εποχή κατά την οποία οι προκλήσεις στο διεθνές και στο εγγύς περιφερειακό περιβάλλον είναι σύνθετες, πολυεπίπεδες και εν πολλοίς αχαρτογράφητες, η δική σας στάση αποδεικνύει τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας και τη δύναμη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Η Eurobank αποδεικνύει έμπρακτα ότι διαθέτει υψηλό πολιτικό και κοινωνικό ήθος, λειτουργώντας ως ένας ζωντανός οργανισμός που αφουγκράζεται τις ανάγκες της κοινωνίας και στέκεται αρρωγός εκεί όπου η ανάγκη είναι μεγαλύτερη. Με το πλούσιο πολυδιάστατο κοινωνικό της έργο, η Eurobank έχει θέσει σταθερά στο επίκεντρο των δράσεών της στις ακριτικές περιοχές της επικράτειάς μας, από τον ακριτικό Εύρο έως τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τη Δωδεκάνησο. Εκεί δηλαδή όπου η κάθε προσφορά αποκτά διπλή αξία και εθνική σημασία. Είναι άξια αναφοράς η παρουσία του ομίλου Eurobank στην ελληνική κοινωνία μέσα από το εμβληματικό πρόγραμμα «Μπροστά για την οικογένεια», μέσω του οποίου δίνει ουσιαστική μάχη για την αντιμετώπιση του μείζωνος εθνικού ζητήματος του δημογραφικού, στηρίζοντας έμπρακτα την υπογονιμότητα αλλά και την αποφυγή της ερήμωσης των ακριτικών περιοχών της πατρίδας μας σε συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς, δημιουργώντας υποδομές στέγασης για τους γιατρούς και εκπαιδευτικούς στις παραμεθόριας περιοχές, αναλαμβάνοντας την κάλυψη εξόδων εξωσωματικής γονιμοποίησης ζευγαριών που διαμένουν σε παραμεθόριες περιοχές, αλλά και ενισχύοντας την τοπική απασχόληση, ώστε οι νέοι μας να παραμείνουν και να δημιουργούν στον τόπο τους. Παράλληλα, με πρωτοβουλίες επιβραβεύει διαχρονικά την αριστεία και το μόχλο των νέων μαθητών σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, ενώ μέσα από το πρόγραμμα ενισχύει την νεανική και καινοτόμο επιχειρηματικότητα, δίνοντας όθηση στην οικονομία της περιφέρειας. Σήμερα, μετά τη χρηματοδότηση του εξοπλισμού των οικημάτων των στελεχών στη Μικρόνησο Αγαθονησίου, στρέφοντας με ευαισθησία το βλέμμα της για μια ακόμη φορά προς τις ένοπλες δυνάμεις και μάλιστα στο ακριτικό Αιγαίο, η Eurobank έρχεται να ενισχύσει τις υποδομές για τη μέριμνα για το προσωπικό μας. Η συγκεκριμένη δωρεά για μας έχει τριπλή σημασία. Δημιούργησε ένα εξαιρετικό χώρο διαβίωσης του θύλη προσωπικού του επιτηρητικού φυλακίου. Αναβάθμισε την προβλήτα της Μικρονήσου, διευκολύνοντας τη σύνδεση με τη βασική νήσο, αλλά και με ουσιαστικό επιχειρησιακό αποτύπωμα. Με την κατασκευή του εμβληματικού μνημείου, υψώθηκε ακόμα πιο ψηλά η Γαλανόλευκη απέναντι από τα μικρασιατικά παράλια, ενισχύοντας κατακόρυφα το φρόνημα και το ηθικό του προσωπικού μας που επιτηρεί, επαγρυπνεί και φυλάττει τους ακροτικούς προμαχώνες της πατρίδας μας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Όπως αναφέρει ο Ισοκράτης, «Η πατρίς άπα συνανθρώπης κοινών έστιν ιερών». Η πατρίδα είναι για όλους τους ανθρώπους ένα κοινό ιερό. Με τη σημερινή σας πράξη τιμάτε με τον πληρέστερο τρόπο αυτό το ιερό, αποδεικνύοντας ότι η προσφορά προς την πατρίδα παραμένει ζωντανή, ισχυρή και δραστική.
1: Λοιπόν, και με τον Ασδενάρχη φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Καλά να είμαστε, κυρίες και κύριοι. Θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα μετά τις 11:35. Ακολουθούν διαφημίσεις και αμέσως μετά σύνδεση με το Sky για το μεσημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο, όπου βέβαια έχουμε τη συνταγματική αναθεώρηση να είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα της επικαιρότητας, διότι πριν από λίγο είχε ανέβει στο Βήμα και ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, αυτά. Να είμαστε καλά όλοι και να ξανανταμώσουμε τη Δευτέρα. Γεια σας.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
0: Κύος Ράδιο Αλήθεια στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
5: Να έχει μια υπεροχή κυρίως με ντρόνους, με βαλιστικούς πυράβλους κτλ. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι αντίον της Τουρκίας. Η ανησυχία είναι ότι τα Ισραηλινά ραντάρ, δηλαδή αυτά τα Ισραηλινά ραντάρ, το πού μπορούν να φτάσουν και το τι μπορούν να παρακολουθούν.
6: Η εξωτερική πολιτική ασκείται σε καιρό ειρήνης μόνο όταν υπάρχει στρατιωτική ισχύς. Αλλιώς ο καλύτερος διπλωμάτης δεν μπορεί να πείσει αν πίσω του δεν υπάρχει ουσία.
7: Αυτό είναι ένα διαχρονικό δόγμα. Είναι αλήθεια. Τοποθετήθηκαν οι 388 κάμερες της περιφέρειας για το κόκκινο. Είναι μια παράβαση που προκαλεί δεκάδες δυστυχήματα κάθε χρόνο, οπότε είναι πολύ κρίσιμο να λειτουργήσουν. Και επειδή λέμε να λειτουργήσουν, υπάρχει μια κρίσιμη λεπτομέρεια. Για να τεθούν κανονικά σε λειτουργία, θα πρέπει να υπάρχει και ένα άλλο σύστημα. Προς το παρόν, μάλλον δεν υπάρχει.
8: Εμείς έχουμε ολοκληρώσει ακριβώς τις υποχρεώσεις μας εντός των χρονοδιαγραμμάτων. Βρισκόμαστε σε συνεχή συζήτηση και συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, τα οποία πρέπει να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες με σκοπό να γίνει πλήρη συνδεσιμότητα. Οπότε σιγά-σιγά να αρχίσουν να στέλνονται οι παραβάσεις και οι εγκληματικές για μένα ενέργειες.
7: Εμείς έχουμε ολοκληρώσει, αλλά θα πρέπει να ολοκληρώσουν και οι άλλοι. Αλλά μέχρι να ολοκληρώσουν οι άλλοι, θα πρέπει να φτιαχτεί και το κυκλοφοριακό κέντρο. Αλλά υπάρχουν ενστάσεις εκεί. Θα τα δούμε στη συνέχεια τι γίνεται με αυτό το ζήτημα. Ο Γιώργος Βραχνός είναι ο άνθρωπος που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Τζέση Αμπτουλάη έχει την αρσυνταξία. Πέρσα Μπολιά στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και Δέσποινα Χριστοπούλου έχει την καλοσύνη, τώρα που δεν έχουμε το Δημήτρη Κολιομιχάλη, να μας δίνει μια εικόνα από την κίνηση της πόλης και ειδικά Παρασκευή. Παρασκευή Ιουλίου, φαντάζομαι φεύγει κόσμος.
9: Φεύγει κόσμος. Η έξοδος της λεωφόρου Αθηνών έχει αρκετή κίνηση από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου και η λεωφόρος Χιστού προς Καραμαγκά. Η άνοδος του Κηφισού έχει κίνηση ανατμήματα, στο τμήμα κυρίως από λεωφόρο Αθηνών έως Επόλια και στα Νοπατήσια. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση όλη μέρα σήμερα στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Στο κέντρο της Αθήνας, προβλήματα αυτή την ώρα παρατηρούνται στη Σταδίου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή από το ύψος του Πολεμικού Μουσείου, αλλά και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από το κόμβο Πελοκήπων προς την Πανόρμου και στην είσοδο του λιμανιού του Πειραιά από Μικράς Ασίας και Αλυπέδου.
7: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Η Δέσποινα Χριστοπούλου. Ήταν αυτή η εικόνα που παρουσιάζουν οι δρόμοι της πόλης αυτή τη στιγμή και έχω την εντύπωση, κυρίες και κύριοι, ότι θα ήταν ακόμη περισσότερο φορτωμένη η έξοδος των εθνικών οδών, η έξοδη γενικά της πόλης, εάν κάποιοι δεν είχαν φρενάρει, δεν είχαν κάποια διστακτικότητα, ίσως το αναβάλουν για αύριο, επειδή ακούν ότι τις επόμενες ώρες θα υπάρχουν πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα. Με αυτό λοιπόν θα αρχίσουμε. Υπάρχουν προειδοποιήσεις της πολιτικής προστασίας και παρότι το 112 έχουμε συνηθίσει να ηχεί τέτοια περίοδο για πυρκαγιές, άρχισε να ηχεί για κεραυνούς και βροχές. Ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
10: Να είστε καλά. Όλη σχεδόν η κεντρική Ελλάδα και η Εύβοια είναι σε κλιοκαοκαιρία, δηλαδή θα είναι τις επόμενες ώρες. Και έτσι λοιπόν το 112 έχει χτυπήσει σε Φθιώτιδα, Μαγνησία, Σποράδες, Λάρισα, Εύβοια, στην Εύβοια κυρίως κεντρική και βόρεια, και στη Σχήρο. Και στη Σκύρο. Άρα λοιπόν εκεί προβλέπονται.
7: Πιάνει κέντρο από ό,τι κατάλαβα.
10: Κέντρο, κέντρο. Λοιπόν, άρα λοιπόν εκεί προβλέπονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και ισχυροί άνεμοι. Άρα λοιπόν το 112 εστάλει προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες. Άρα λοιπόν και οι τουρίστες εκεί οφείλουν να ενημερωθούν.
7: Τους λέει, φαντάζομαι ότι μη αποφύγετε μετακινήσεων.
10: Ναι,
7: γιατί
10: είναι κυρίως
7: αποφυγή
10: μετακινήσεων μόνο από όλες τις απαραίτητες και επίσης προστασία από τις καταιγίδες και τις βροχές. Δηλαδή,
7: είναι πολύ σημαντικό αυτό, όχι πως δεν είναι και το χειμώνα,
10: ναι,
7: αλλά τώρα το καλοκαίρι, επειδή μπορεί να βρεθούν κάποιοι στη θάλασσα.
10: Και όχι μόνο στη θάλασσα,
7: Δεν...
10: Τώρα το καλοκαίρι περπατάμε περισσότερο, τώρα το καλοκαίρι οδηγούμε και περισσότερο προς, προς τις καλοκαιρινές,
7: ναι, ναι, ναι,
10: και στα μπάνια. Άρα λοιπόν χρειάζεται προσοχή, υπάρχουν και οδηγίες παράλληλα με το μήνυμα του 112, δηλαδή δεν περνάμε από σημεία που έχουν πλημμυρίσει, δεν περνάμε από ρέματα τα οποία έχει ανυψωθεί η στάθμη του νερού. Έτσι λοιπόν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σήμερα. Μιλάμε για αυτές τις περιοχές που αναφέραμε, 12 ώρες καλοκαιρία. Αυτό αναφέρει και το μήνυμα του 112, γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Τώρα, έχουμε και κατηγορία 4 αύριο Σάββατο, 25 Ιουλίου, σε Ρόδο, μόνο σε Ρόδο, κατηγορία 3 σε Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κέρκυρα, Χίο, Σάμο, Ικαρία.
7: Έχεις περάσει τώρα σε φωτιές.
10: Σε φωτιές, ναι.
7: Δηλαδή ζούμε ένα 24ωρο που έχουμε 112 για βροχοπτώσεις και καταιγίδες.
10: Και κίνδυνα για πυρκαγιές σε άλλες περιοχές, εκεί που δεν θα βρέξει. Δηλαδή εκεί που δεν θα βρέξει και προβλέπεται.
7: Έχει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιές.
10: Υπάρχει υψηλός κίνδυνος, δηλαδή η Ρόδος.
7: Τέλεια.
10: Τεσάρι, η Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κέρκυρα, Χίος, Σάμος, Ικαρία έχουν κατηγορία 3. Όλη η υπόλοιπη Ελλάδα, δηλαδή εκεί κυρίως που θα βρέξει, είναι κατηγορία 2. Αυτή είναι λοιπόν και μια μικρή φωτιά που είχαμε σήμερα στο Κοροπή, σβήστηκε μέσα σε 20 λεπτά εκεί σε ένα οικόπεδο εντός οικισμού. Εκεί λοιπόν μέσα σε 20 λεπτά κατάφεραν οι πυροσβέστες να τη θέσουν υπό έλεγχο. Και ένα τελευταίο σημαντικό στα πλαίσια της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Ειδοποιηθήκαμε την πολιτική προστασία ότι η Ελλάδα στέλνει 2 CL415. 2 Καναντέρ και προς την Ισπανία, ούτως ώστε να επιχειρούν τα ελληνικά Καναντέρ στις μεγάλες περιοχές που υπάρχουν. Που
7: Γαλλία
10: έχουμε
7: και
10: στιγμή.
7: Ισπανία δοκιμάζονται από μεγάλες
10: δηλαδή, θα, τα δύο ελληνικά Καναντέρ θα επιχειρούν στις πυρκαγιές στο Τολέδο.
7: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου, χωρίς να το πω, το γνωρίζει εκείνος πάρα πολύ καλά ότι οτιδήποτε προκύψει μπαίνει στο στούντιο, μας ενημερώνει real time, που λέγαμε και στο χωριό, για οτιδήποτε συμβαίνει. Οπότε τον Γιώργο θα τον ξαναβρούμε σε λίγο κοντά μας. Ο κύριος Γιάννης Αρτοπίος είναι εκπρόσωπος της αναπληρωτής εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος. Ήταν στο Action 24 και μίλησε για αυτό που σας λέγαμε. Ξέρετε, αυτά τα έντονα καιρικά φαινόμενα μας βρίσκουν λίγο σε διακοπές, μας βρίσκουν λίγο πιο χαλαρούς, μας βρίσκουν στη θάλασσα. Και αυτό είναι και μόνο κινδύνος.
11: Όσοι λοιπόν σήμερα βρίσκονται στα παράλληλα μέρη αυτών των περιοχών που θα δεχτούν πολύ μεγάλες βροχοπτώσεις, καταιγίδες, μπουρίνια όπως θα είπε η Επιτροπή Κινδύνου, καθώς επίσης και κεραυνική δραστηριότητα θα έχουμε, καλό θα είναι να αποφύγουν να κάνουν θαλάσσιες δραστηριότητες σήμερα, διότι ο κεραυνός όταν είμαστε στη θάλασσα μπορεί να μας πλήξει. Όταν βρισκόμαστε σε παραρεμάτιες περιοχές, φοβόμαστε ιδιαίτερα και ανησυχούμε να μην έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα.
7: Συνεπώς το παρακολουθούμε. Στη Βουλή τώρα πριν από λίγο είχαμε την ομιλία του Πρωθυπουργού στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Έστρεψε τα βέλη του Κυριάκος Μητσοτάκης προς Ανδρουλάκη, προς Τσίπρα, προς τα όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και από την άλλη πρόβαλε το χαρακτήρα της θεσμικότητας σε ό,τι αφορά τις κινήσεις του κυβερνώντος κόμματος. Η κοινοβουλευτική μας συντάκτρια, η Άντζη Κούκη, χωρίς να την καθυστερούμε γιατί συνεχίζονται οι ομιλίες, νομίζω έχει ανέβει τώρα και ο κύριος Ανδρουλάκης. Γεια σου, Άντζη, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Κόκκινο που πάει σήμερα το κοντέρ της πολιτικής αντιπαράθεσης στην Ολομέλεια. Πριν από λίγο κατέβηκε από το βήμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Προέταξε την ανάγκη εξυγχρονισμού του καταστατικού χάρτη της χώρας, ενώ απάντησε και στις αιτιάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης περί υπονόμωσης των θεσμών. Παράλληλα, εισαπέλυσε φοβερά πειρά κατά του ΠΑΣΟΚ και τη στάση που έχει στηρίξει μέχρι και αυτή τη στιγμή στην διαδικασία. Μάλιστα, μίλησε για ένα αμήχανο παρόν που ισοδυναμεί με αυτό. Ενώ στο βήμα αυτή τη στιγμή βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος αναμένεται να αποκρούσει τα βέλη του Πρωθυπουργού. Στη μία ήταν και η κριτική που άφησαν οι εκπρόσωποι των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί μέσα και αυτή τη στιγμή, κάνουν λόγο για υπονόμευση των θεσμών και της διαδικασίας, ενώ νωρίτερα στο βήμα της Βουλής και ανέβηκε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος καταλόγησε στα κόμματα της αντιπολίτευσης συνταγματικό μηδενισμό.
7: Θα σε καθυστερήσω λίγο ακόμη, γιατί ξέρω ότι πρέπει να παρακολουθήσεις τις ομιλίες, ενημερώνεις και εμάς, αλλά οι βασικοί άξονες, σύμφωνα με αυτά προτείνει τουλάχιστον το κυβερνών κόμμα, είναι οι ευθύνες υπουργών, ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, έτσι δεν είναι, η μονιμότητα στο δημόσιο με την αξιολόγησή της, η θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, αν και νομίζω κάποια πήγαν πίσω, δεν ξέρω αν επιμείνει το κυβερνών κόμμα μετά και από τοποθετήσεις βουλευτών του, για παράδειγμα στο ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού ή ακόμα και στη θητεία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Αυτό μένει να το δούμε.
12: Ακριβώς. Είδαμε και τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Στυλιανίδη, να καταθέτει την πρόταση απόσυρσης σχετικά με το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού, ναι. Μετά από την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, όπου είχαν ακουστεί κάποιες αντιρρήσεις από βουλευτές. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει ένα κλίμα συνεννόησης μεταξύ της κοινοβουλευτικής ομάδας στο μελών της Νέας Δημοκρατίας.
7: Και να σε ρωτήσω, Άντζη, τη Δευτέρα η ψηφοφορία είναι η πρώτη ψηφοφορία επί των προτάσεων.
12: Ακριβώς. Τη Δευτέρα αναμένεται να κορυφωθεί η ένταση. Θα έχουμε την ψηφοφορία και θα δούμε τελικά πώς θα τοποθετηθούν τα κόμματα. Είναι η πρώτη ψηφοφορία. Αναμένεται και μία δεύτερη, η οποία θα πρέπει να απέχει από την πρώτη τουλάχιστον ένα μήνα.
7: Άρα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Δηλαδή τέλη Αυγούστου είναι το λιγότερο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Καλή δουλειά. Καλή συνέχεια. Εύχομαι και καλό κουράγιο σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο δημοσιογράφος ο οποίος βρίσκεται στη Βουλή και πρέπει να παρακολουθεί όσα λέγονται και με ένταση και με ταχύτητα και να ενημερώνει. Εντάξει, είναι λίγο ζόρι που λέμε. Αποσπάσματα από ομιλία Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του κ. Ανδρουλάκη.
13: Υποστήριξα την ευρεία διαβούλευση ώστε να υπάρξουν συνθέσεις και δεν μπορώ ωστόσο να ισχυριστώ δυστυχώς το ίδιο για την αντιπολίτευση, η οποία έδειξε ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Τα ακραία κόμματα αρκέστηκαν σε μια τυφλή άρνηση που αντλούν από το αντικυβερνητικό τους μένος. Ενώ το δήθεν υπεύθυνο ΠΑΣΟΚ, κ. Ανδρουλάκη, δηλώνει ένα αμήχανο παρόν, το οποίο ουσιαστικά ισοδυναμεί με απόν.
14: Ποιος είναι ο θεσμικός, κύριε Μητσοτάκη, εμείς ή εσείς? Θα μας κάνετε μαθήματα σήμερα θεσμικότητας? Ποιος? Το αφεντικό που δεν έφαγε τη σφαίρα? Σας κολακεύουν, κύριε Πρωθυπουργέ, αυτές οι περιγραφές που θυμίζουν τα πλοκάμια της μαφίας?
7: Τώρα, ήταν η δεύτερη φορά που ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, αυτή τη φορά από το βήμα της Βουλής. Είχε προηγηθεί η συνέντευξή του στο Open, όπου ο Πρωθυπουργός έστρεψε την πηξίδα του στις επόμενες κινήσεις που προτίθεται να κάνει, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το πεδίο της οικονομίας και όχι μόνο. Αλλά ας ξεκινήσουμε από εκεί και τα μέτρα που προετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο. Και αυτή η πηξίδα είναι φανερό ότι δείχνει η αιχμή της μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες.
15: Όπως πέρσι. Στρέψαμε πρωτίστως τις πρωτοβουλίες μας στους μισθωτούς, ειδικά σε αυτούς που έχουν παιδιά. Νομίζω ότι τώρα έχει έρθει η ώρα να ασχοληθούμε περισσότερο με τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Γνωρίζουμε ποιοι είναι οι τομείς στους οποίους μπορούμε να παρέμβουμε.
7: Βέβαια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του αυτή τοποθετήθηκε για σχεδόν όλα τα θέματα που είναι το πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης και όχι μόνο, από Ανδρουλάκη, Τσίπρα, Σαμαρά μέχρι Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εθνικά θέματα όλα. Τη συνέντευξη την έδωσε απαντώντας στις πολύ εύστοχες ερωτήσεις των εξαιρετικών μας συναδέλφων, τον Γιάννη Κολοκυθά και τον Μάνο Νιφλή. Μάλιστα, ο Γιάννης Κολοκυθάς μπορείτε να τον βομβαρδίσετε με μηνύματα σε λίγο στην εκπομπή του να σας πει και παρασκήνιο, αλλά εμείς θα πάμε στον Γιώργο Παπακουσταντίνου, που δεν ξέρω πόσο τώρα στους χρόνους ενός μαγκαζίνου θα μπορέσουμε να συνοψίσουμε όλα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γεια σου Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
16: Όλα μπορούμε να τα κάνουμε.
7: Ωραία, σπίρο. Ωραία. Πάμε. Εγώ καλά ένα απόσπασμα, δηλαδή επέλεξα αυτό που περιμένουν πάρα πολύ, ένα μεγάλο κομμάτι τουλάχιστον.
16: Αν θέλεις μία από τις ειδήσεις αυτής της συνέντευξης, υπό την

0: Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο είναι 8 μήνε.
1: 8 μήνε πήγε,
0: έλα,
1: παιδί.
0: Έλα, που είναι 2 μήνε.
1: Εμεί πήγαμε 18.
0: Μαρία. Ρούλα, μην τον ακού.
1: Εμεί πήγαμε 18.
0: Λόγω, καλά, τότε ήταν προ-Χριστού.
1: Εμεί τιμήσαμε την πατρίδα, βάλαμε τα. Το άκουσα.
0: Α, συγγνώμη. Ρούλα, θα το κάνω εγώ. Άστο. Πού υπηρέτησε.
1: Εγώ αφιπηρέτησα ως ανθιπολαχαγός, κυρία μου.
0: Ναι, ναι, πού λέω. Ναι.
1: Ανθιπολαχαγός να τάσανε, τι.
0: Πού.
1: Τι πού.
0: Πού ρε παιδί μου, ήσουν ξέρω εγώ στην Ορεστιάδα, ήσουν
1: ήμουνα.
0: Στη Ρόδο.
1: Όχι στην Ορεστιάδα, ναι.
0: Στην Κο,
1: στη Ρόδο ήμουνα.
0: Στη Ρόδο.
1: Στη Ρόδο ήμουνα.
0: Πόσες μέρες.
1: Ήμουν μήνες.
0: Πόσο.
1: Ήρθα, Κόρινθο ξεκίνησα, πήγα στα Γιάννενα,
0: ναι.
1: Γιατί ήμουνα και αξιωματικός αρμάτων, οδηγό και άρμα δηλαδή.
0: Παρουσιάστηκε.
1: Στο στρατό, στην Κόρινθο παρουσιάστηκα.
0: Στην Κόρινθο.
1: Αλλά πήγα για εκπαίδευση στα Γιάννενα.
0: Μάλιστα.
1: Και από τα Γιάννενα στη Ρόδο, όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Από άκρη σ' άκρη.
0: Γιάννενα πόσο έμεινες.
1: Ένα μήνα είναι η εκπαίδευση.
0: Οκ, και μετά στη Ρόδο.
1: 10 μήνες.
0: 10 μήνες έμεινες στη Ρόδο.
1: Ναι.
0: 10 μήνες
1: ναι, ναι.
0: Έμεινες.
1: Πήγα Γενάρη και έφυγα μετά Σεπτέμβριο.
0: Τι έκανες στη Ρόδο.
1: Υπηρεσίες, τα πάντα όλα.
0: Δηλαδή.
1: Τα πάντα όλα.
0: Σκοπιά.
1: Πολύ σκοπιά. Mm. Υπηρεσίες, σκοπιά μου αλφαμίτης έχω αναγκαστικά. Υπηρεσίες, σκοπιά στην πύλη. Ο αλφαμίτης είναι στην πύλη.
0: Μετά τη Ρόδο.
1: Είναι εικόνα του στρατοπέδου.
0: Είπες 18 μήνες.
1: Ναι, 10 έχουμε φτάσει στους 13. Μετά ήρθα στην Αθήνα.
0: Δεν έχουμε φτάσει στους 13. 13. Θα πάρουμε πάλι ένα μήνα.
1: Ένα μήνα είναι.
0: Στην Κόρινθο τι έκανες.
1: 40 μέρες κάτω στην Κόρινθο.
0: 40 μέρες. Στα Γιάννενα πώς.
1: 1,5 μήνα.
0: Ωραία, πάμε στους 2 μήνες.
1: 3 μήνες είναι αυτό.
0: 2,5 μήνες.
1: 3 μήνες είναι αυτό.
0: 3 μήνες έστω.
1: 3 μήνες.
0: Ωραία.
1: 10 μήνες. Ρόδο.
0: 10 μήνες, 13.
1: 13.
0: Ωραία. Και τους
1: άλλους 5 μήνες ήρθα στην Αθήνα για λίγο.
0: Γιατί.
1: Γιατί ήμουν εδώ στο Πεντάγωνο πολύ καλό εξωματικό.
0: Α, πήρε δηλαδή ότι.
1: Μετάθεση, τιμητική.
0: Αυτό πρέπει να έρθει οπωσδήποτε στο Πεντάγωνο.
1: Τιμητική μετάθεση, ναι.
0: Ναι.
1: Όσο εδώ.
0: Τι έκανε 5 μήνες στο Πεντάγωνο.
1: Ήμουνα στο γραφείο υπουργού. Τιμητική. Ήμουν από του καλύτερου εξωματικού στην Ελλάδα.
0: Αυτό ποιο το είπε.
1: Εγώ.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Σου αρέσει να με ξεφτιλίζεις, αλλά τη σημαία την κράτησα ψηλά 18 μήνες. Και το παιδί μην το βάζει στη συζήτησή μας.
0: Το παιδί καταρχάς υπηρέτησε στην Ορεστιάδα, στο πυροβολικό στον Εύρο.
1: Αυτό, ναι βέβαια, στην Καβύλη.
0: Πυροβόλησε στην Καβύλη. Το κατάλαβες, το πιάσατε λίγο.
1: Πολύ ψηλά.
0: Εσύ πού Γιώργο?
2: Λαγό.
0: Λαγό, αλήθεια λες. Ακούς τους ανθρώπους εδώ.
1: Έχεις λαγό.
0: Έχω λαγό.
1: Έχει ουρά.
0: Έχεις λαγό.
1: Έχω λαγό.
0: Έχει ουρά.
1: Έχεις λαγό.
0: Έχω λαγό.
1: Έχει ουρά.
0: Έχεις λαγό.
1: Έχω λαγό.
0: Έχει ουρά.
1: Έχεις λαγό.
0: Έχω λαγό.
1: Έχει ουρά.
0: Έχεις λαγό.
1: Έχω λαγό.
0: Έχει ουρά.
1: Έχεις λαγό.
0: Έχω λαγό.
1: Έχει ουρά.
0: Έχεις λαγό.
1: Άστο. Δεν πάει. Δεν πάει. Είμαι σε φόρμα από χθες εγώ. Άσε με τώρα.
0: Ωραία, περιμένουμε να μάθουμε τώρα τις, όσα είπε ο κύριος Μητσοτάκης στο off.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό είπα εδώ πέρα. Για να σας πω τι είπε στο off.
0: Πάντως πριν από λίγο είδαμε όσα είπε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη,
1: ναι.
0: Απέλησε μια πολύ σκληρή
1: επίθεση. Θα πάμε στη Βουλή τώρα πριν λίγο, ναι.
0: Στον κύριο Ανδρουλάκη, όπως και στη συνέντευξη που παραχώρησε σε εσάς. Ήσασταν λέει πολύ κατώτερος των περιστάσεων. Σε μια τόσο σημαντική συζήτηση αναμασίσατε όσα πάντα λέτε για το κράτος δικαίου, είπε. Η συζήτηση είναι για τη συνταγματική αναθεώρηση.
1: Ναι, δεν τους βλέπω.
0: Ναι. Ο κύριος Ανδρουλάκης από την άλλη, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό, είπε ότι εμφανίζεστε ως θεματοφύλακας της αξιοπιστίας και κάνατε χειρότερα από τους προκατόχους σας. Μεταξύ άλλων, γενικώς είναι μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, όπως αντιλαμβάνεστε. Για τη συνταγματική αναθεώρηση, τι σας είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Ότι θα ήθελε πάρα πολύ να έχει τη συνένεση και να είναι συνεννόηση με τα υπόλοιπα κόμματα. Είναι ευθύνη του ΠΑΣΟΚ που δεν υπάρχει συνεννόηση, είπε ο Πρωθυπουργός. Βέβαια, το ΠΑΣΟΚ λέει, συζητούσαμε να έχουμε 180, το ΠΑΣΟΚ έχει και 20% στις δημοσκοπήσεις, τουλάχιστον δημοσκοπικά. Τώρα είναι στα 10% και δεν ξέρουμε τελικά αν μαζί με το ΠΑΣΟΚ, ρίχνοντας μπηχτή τρομερή στον κύριο Ανδρουλάκη, αν μαζί με το ΠΑΣΟΚ μετά τις εκλογές θα έχουμε 180 βουλευτές μαζί. Γιατί λέει, εμείς θα έχουμε τους βουλευτές που πρέπει. Το ΠΑΣΟΚ θα έχει παραπάνω από 25 βουλευτές, ενώ θα είναι πολύ χαμηλότερο. Αυτό εννοούσε. Οπότε λέει, ρίχνει αποκλειστικά την ευθύνη στο ΠΑΣΟΚ που ήδη που δεν έχει συμφωνήσει σε βασικά θέματα, ας πούμε το άρθρο 16.
0: Ρωτούν οι φίλοι εδώ αν μετά τη χθεσινή επιτυχία αλλαξοπίστησες.
1: Έλα μου. Τι είναι ότι αλλαξοπίστησα.
0: Ορίστε.
1: Και πού ξέρετε τα πιστεύω μου, δεν κατάλαβα.
0: Έχουν έρθει άπειρα μηνύματα για τη συνέντευξη.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, στη συνέντευξη είχαν ενδιαφέρον αρκετά σημεία. Πρώτον, για να τα πάρουμε με τη σειρά, η αναφορά του Πρωθυπουργού στις εκλογές. Συνήθως τι έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης όταν τον ρωτούσαν για

0: εκλογές έλεγε ότι θα γίνουν στην ώρα τους ή θα γίνουν την άνοιξη του 27. Σωστό. Τώρα το προσδιορίσε ακόμη περισσότερο και λέει δεν πρόκειται να γίνουν το φθινόπωρο.
1: Οπότε απέκλεισε όλο το σενάριο που ακούμε τελευταία διάστημα.
0: Okay. Ένα αυτό. Ναι. Δεύτερον,
1: Χριστούγεννα θα γίνουν το εκλογές.
0: Η αναφορά στους πρώην πρωθυπουργούς και ακόμη περισσότερο στον Αντώνη Σαμαρά.
1: Νομίζω ότι ήταν το πολύ χοντρό, ναι.
0: Είπε ότι εδώ μιλάμε. Δεν νομίζω ότι ήταν φοβερά οξύς, αλλά έκλεισε όλα τα σενάρια. Δηλαδή,
1: αυτό ακριβώς, ναι.
0: Είπε πως όταν έχεις απέναντί σου έναν άνθρωπο ο οποίος αμφισβητεί την κεντρική πολιτική για τα εθνικά θέματα, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν υπάρχει όχι απλώς περιθώριο συνεργασίας, δεν υπάρχει και περιθώριο επαναπροσέγγισης.
1: Και εδώ πάλι επίσης ότι ξεκίνησε το σκεπτικό, την τοποθέτησή του, λέγοντας ότι εμείς κάνουμε αυτά που είχαμε πει προεκλογικά. Που σημαίνει ότι όταν ήταν.
0: Τον βάζει και εκείνον μέσα.
1: Βέβαια, βουλευτής της Δημοκρατίας, ήταν και υποψήφιος. Βάζει και αυτόν μέσα, ότι και αυτός ήξερε τι είναι το πρόγραμμά μας.
0: Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τρίτο σημείο σημαντικό. Ο κ. Μητσοτάκης αποφάσισε να κρατήσει πολύ ήπιους τόνους για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Ναι. Είπε ότι όταν... εγώ δεν μπορώ να καταγγείλω σκοπιμότητα όπως έχουν κάνει οι υπουργοί της κυβέρνησης.
0: Τον ρώτησες αν βλέπει σκοπιμότητα
1: ή προχειρότητα.
0: Και απάντησε ότι εγώ για σκοπιμότητα δεν πρόκειται να μιλήσω για την κυρία Κοβέση, όταν στο πολύ πρόσφατο παρελθόν και στο δημόσιο λόγο έχουν υποθεί, όπως από τον κ. Γεωργιάδη, πράγματα πάρα πολύ βαριά. Θα μου πει. Ότι, ο κύριος Γεωργιάδης είπε αυτό απευθυνόμενος ίσως και σε ένα ακροατήριο
1: σκηνικό. Δεν μιλάει για την πάρτη ο Γεωργιάδης, είναι υπουργός κυβέρνησης.
0: Σωστά.
1: Η κυρία Βούλτεψη μπορεί να μιλάει για την πάρτη της που λέει λόγος.
0: Αν με ρωτάς, δεν πιστεύω ότι ο Γεωργιάδης ξύπνησε μια μέρα και είπε τώρα εγώ θα επιτεθώ στην Κοβέση.
1: Γενικώς.
0: Θες να είμαστε καθαροί σε αυτό.
1: Ναι, ναι. Okay. Γενικώς, ότι... όποια επίθεση κάνει ο Γεωργιάδης δεν την κάνει από μόνος του πάντα.
0: Ναι. Ναι. Το ότι ο κύριος Μητσοτάκης, το ότι μπορεί ο Γεωργιάδης να είναι πιο οξύ.
1: Είναι, ναι.
0: Αυτό... Okay. Το ότι ξύπνησε όμως μία μέρα και είπε πολύ ωραία, εγώ τώρα θα πάω στο Υπουργείο Υγείας, αλλά πριν θα δώσω μια συνέντευξη και θα επιτεθώ στην Κοβέση, αυτό δεν το αγοράζω ως σενάριο.
1: Α, ναι, yes.
0: Το ότι ο κύριος Μητσοτάκης επέλεξε, έκανε αυτή την επιλογή να κρατήσει μια άλλη γραμμή σήμερα. Γίνεται για συγκεκριμένους λόγους.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό. Και επίσης είπε και το βασικό, το οποίο κάποιοι υπουργοί και κάποιοι βουλευτές δεν το λένε με τίποτα. Ότι εγώ θα παραδεχθώ ότι είναι σκάνδαλο ΠΚΠ. Και μιλάμε για σκάνδαλο. Και δεν μιλάει για σκάνδαλο των αγροτών. Προφανώς, όταν το λέει, ξέρει τι λέει. Εγώ απομάκρυνα τρεις υπουργούς μου, οι οποίοι μετά βγήκαν λάδι βέβαια, αλλά εγώ το είδα το θέμα, ότι είναι τα σκάνδαλο. Και όταν κάποιοι λέγανε ότι δεν είναι σκάνδαλο ΠΚΠ, δεν είναι τίποτα.
0: Εντάξει, και το άλλο που είχε έτσι ενδιαφέρον ήταν η αναφορά του στα σενάρια δημιουργίας κυβέρνησης ειδικού σκοπού. Βέβαια, η κυβέρνηση ειδικού σκοπού έχει μια συγκεκριμένη αποστολή.
1: Ειδικό σκοπό.
0: Ναι, έχει ειδικό σκοπό.
1: Τον
0: τώρα, ποιος θα είναι ο σκοπός, να πέσει ο Μητσοτάκης.
1: Η κυβέρνηση ειδικού σκοπού δεν είναι μια κυβέρνηση μαχίας απλά. Είναι ειδικού σκοπού, σημαίνει ότι θα κάνουμε μια κυβέρνηση, εμείς οι τρεις που είμαστε μέσα στο στούντιο, ας πούμε, αλλά το κάνουμε για να στοχοποιήσουμε κάποιον.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, στοχοποιούμε το Μητσοτάκη.
0: Για κάνουμε... να γίνει τι.
1: Για να τον κυνηγήσουμε, για να τον δικάσουμε.
0: Να πάει στη δικαιοσύνη.
1: Αναγιάσουν. Ναι. Αυτά που ακούγονται από διάφορους στη Βουλή κάθε φορά.
0: Ναι, η απάντησή του ήταν: σκεφτείτε Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Βελόπουλο και Κωνσταντοπούλου μαζί. Καλή τύχη.
1: Την Καριστιανού δεν έβαλε.
0: Ναι, δεν την έβαλε. Ναι. Την ίδια ώρα η κυρία Καριστιανού μιλούσε εδώ στον Sky.
1: Ναι, το είδα σήμερα το πρωί. Ενδιαφέρον.
0: Είπε πάντως, παρότι το ύφος της. Ήταν λίγο διαφορετικό της κυρίας Καριστιανού σήμερα. Επανέλαβε τα περί ΕΣΧΑ της προδοσίας. Δεν το μάζεψε.
1: Ναι.
0: Θα μας πεις τώρα τίποτα ενδιαφέρον από τις
1: σχέσεις. Δεν προλαβαίνω, Μαρία μου, τώρα πάμε σε διάλειμμα.
0: Ωραία, μπορούμε να περιμένουμε. Μπορούμε να περιμένουμε μετά το διάλειμμα.
1: Ό,τι υπόθηκε στον αέρα είναι και όσα είναι στο off, μην νομίζεις.
0: Ναι, δεν υπόθηκε κάτι άλλο.
1: Όχι καλέ, αυτά ίδια λέει.
0: Τον πίνα τον είδες.
1: Φυσικά με τον πίνα είχα...
0: Ένα δέσιμο.
1: Ναι, ναι. Είναι μόνιμα στον εξωτερικό χώρο από τα γραφεία εκεί πέρα, μέσα στο κτίριο.
0: Καλά, είναι όλο το Μαξίμου δικό του, έτσι κι αλλιώς.
1: Όλο το Μαξίμου. Κάθεται εξαπλωμένο στο
0: μάρμαρο. Υπάρχουν παντού θεσούλες και μαξιλαράκια για τον πίνατ.
1: Ισχύει. Υπάρχουν παντού πιάτα. Έχει πάει στο Μαξίμου, έχει κάνει συνέντευξη στον Πρωθυπουργό. Υπάρχουν παντού πιατάκια του πίνατ για νεράκι.
0: Είναι άλλο πιάτο για το νεράκι. Άλλο πιάτο για το πρωινό του. Άλλο πιάτο για το μεσημέρι.
1: Έχει αδυναμία σε μία συνεργάτητα του κ. Μητσοτάκη, που είναι στην γραμματεία του Πρωθυπουργού. Εντάξει, έχει αδυναμία σε μία. από πάντα αυτό.
0: Που τον φροντίζει πάντα.
1: Τον φροντίζει όλη μέρα. Όπου πηγαίνει η ίδια, πηγαίνει και αυτό.
0: Γενικώς, ό,τι θέλει κάνει, πίνεται εκεί μέσα από
1: την εντελώς ό,τι θέλει κάνει. Πρώτα πρέπει να σε μυρίσει όμως. Αυτό που λέει να σε μυρίσει θέλει. Ναι. Πρώτα να σε μυρίσει, γιατί δεν είναι απευθείας με το που βλέπεις. Αχ, τι γλυκό σκυλάκι να πες να μούτρα.
0: Ποιος ηγέτης ήταν που είχε έρθει και του γάβγιζε πάνω.
1: Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Αλλά θυμάσαι.
0: Δεν τον ήθελε.
1: Ναι.
0: Όχι, κατά τη διάρκεια συνέντευξη. Αν δεν κάνω λάθος, κατά τη διάρκεια συνέντευξη.
1: Είχαν συνέντευξη τύπου πρωθυπουργό με ένα άλλο πρωθυπουργό.
0: Και
1: φούναζα μέσα.
0: Δεν ψινόταν μια. Σε φάση. Μου αδειάζεται λίγο τη γωνιά. Έλα με την πολυκοσμία.
1: Όπως επίσης είναι τρομερό που σε κάποιοι ηγέτες δεν ξέρουν τα σκυλιά. Δεν έχουν μάθει με τα σκυλιά. Και ο Πινέτ κυκλοφορεί ελεύθερος παντού. Δεν έχει θέμα.
0: Εντάξει, όταν υπάρχει προετοιμασία.
1: Εντάξει, αν υπάρχει.
0: Αν κάποιος προφανώς έχει φοβία ή δεν θέλει, προφανώς δεν είναι εκεί ο Πινέτ. Αλλά σκέψου τώρα. Σκέψου αν μπορούσε ο Πινέτ να γράψει βιβλίο. Πώς ξεκίνησε, αν δεν κάνω λάθος, από τη φιλοζωική στην Ηλιούπολη ήταν ανάμεσα σε πολλά κακοποιημένα σκυλάκια. Ξαφνικά βρίσκεται άρχοντα στο Μέγαρο Μαξίμου. Τι να πει κανείς. Να ασχολούνται πρωθυπουργοί μαζί του, υπουργοί όλοι, οι πάντες.

0: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Hondo Center.
2: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα. Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
10: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
11: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
12: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
11: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
13: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έξοδος και των τελευταίων αδειούχων του Ιουλίου. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην έξοδο της Αθηνών Κορινθού από το δάσος Χαϊδαρίου στη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην άνοδο της Κηφισού από το ύψος του Ρέντιο στη Δυραχείου, στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Γέρακα ως Μαρούση και στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Μήνυματα από το 112 έλαβαν νωρίτερα οι κάτοικοι της Φθιώτιδας, της Μαγνησίας, ως Ποράδων, της Λάρισας, της Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας και της Κύρου, εν ώψη των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται σήμερα και για τις επόμενες 12 ώρες. Κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι τοπικά ισχυρές βροχές, οι καταιγίδες και η έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Στην Αττική, βροχές και καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα και το βράδυ. Την ανάγκη ενός νέου συνταγματικού πλαισίου, προσαρμοσμένου στις σύγχρονες ανάγκες, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στην τοποθέτησή του νωρίτερα στη Βουλή στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία επιμένει στην αναζήτηση ευρύτερων συνενέσεων. Επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, σημειώνοντας ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Τη χώρα εκθέτει όποιος παράγει διαφθορά. Τη χώρα λοιπόν την εκθέτεται εσείς και όχι εμείς, ανέφερε από την πλευρά του ο κύριος Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό. Τρεις πυρκαγιές είναι αυτήν την ώρα σε εξέλιξη σε δασικές εκτάσεις στο ανθόφυτο Ετωλοκαρνανίας, στη Λευκή Μισουφλίου και στην περιοχή Παράδεισου στο Μαρμαρά Χαλκιδικής. Και ο καιρός νεφώσης με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Αύριο στην Αττική μέχρι 28 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Μας βοήθησε η Πέρσα Μπόλια να θυμηθούμε πότε ήταν αυτό το στιγμιότυπο και έχω τη στιγμή. Είναι στο Μέγαρο Μαξίμου όταν έκανε ο Πρωθυπουργός κοινές δηλώσεις με τον Σλοβάκο τότε, Έντουαρτ Χέγκερ. Για πάμε να ακούσουμε τη στιγμή αυτή.
1: Περνά μόνο μέσα από την Ευρώπη. Με το φίλο Πρωθυπουργό. Αυτός είναι ο σκύλος τον οποίον πρόσφατα υιοθετήσαμε και ο οποίος ενίοτε είναι λίγο φασαριόζος. Αλλά είναι η πρώτη φορά που παρεμβαίνει σε συνέντευξη τύπου. Συνήθως μας υποδέχεται στην πόρτα και είναι πιο ευγενής.
0: Το γάβγισμα. Γεια σου Χριστίνακη.
2: Γεια σου Χριστίνα, γεια σου.
0: Το γάβγισμα του πίνατη είναι αφήστε με να μπω μέσα. Τι κάνετε εκεί μέσα και με έχετε αφήσει απ' έξω. Βλέπεις σήμερα, Χριστίνα, ο κύριος Κολοκυθάς έχει έρθει αλλιώς.
3: Αλλιώς, ναι. Του είπα, ήταν πολύ όμορφος όμως εχθές.
0: Καταργασμό, δηλαδή όλοι που φορούσες κοστούμι. Ναι. Δεν έχεις λέξει να βάλει ποτέ κοστούμι στη ζωή σου.
3: Η πρώτη φωτογραφία δεν ήταν με πράσινη γραβάτα, ή κάνω λάθος.
0: Όχι,
3: μετά έγινε μαύρη.
0: Πράσινη θήκη στο κινητό.
3: Έκανα πράσινη γραβάτα. Νόμιζα ότι ήταν πράσινη γραβάτα και σήμερα την είδα μαύρη.
2: Όχι, όχι, μαύρη ήταν. Μαύρη, ναι, μαύρη. Ήταν γκρι με μαύρο.
0: Και μας έλεγε την αγάπη που ανέπτυξε με τον Πίνατ στο Μαξίμου.
2: Γι' αυτό παίξαμε τώρα τον Πίνατ. Που ήταν φασαριόζος κάποτε.
0: Είναι επιλεκτικός. Δεν είναι σε όποιον και
2: όχι.
0: Εντάξει, άμα θέλει.
2: Μόνο αν θέλει.
0: Άμα θέλει. Δεν θα σε άφηνε να πάρει συνέντευξη οριακά.
2: Πώς είναι από αυτού που μπήκαν στο Μαξίμου μετά. Μπήκε στο Μαξίμου μετά. Όπως μπήκαν και κάποιοι υπουργοί μετά.
0: Ναι.
2: Από άλλο χώρο.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό μάλλον.
0: Λες να είναι από κοινούς. Λες να είναι από κοινούς. Λοιπόν, Χριστινάκη, τι γίνεται.
3: Ωραία.
0: Πώς είμαστε.
3: Ξέχασα που βγήκα στη τηλεόραση να σας πω ότι θα έβγαινε ένα 112 στη μία μισή να το λέγαμε πρώτη.
0: Τα είχα πει εγώ πριν, παιδί μου.
3: Α, δεν είχα πει ότι
0: με ενημέρωσε Χριστίνα ότι μπορεί να βγει νωρίτερα 112.
3: Εγώ το ξέχασα.
0: Μην ανησυχεί, συμπληρώνουμε μία την άλλη.
3: Μπράβο, χαίρομαι.
2: Και βγήκα κάποια 112 για κάποιε περιοχέ.
3: Γιατί βγήκα.
2: Γιατί, για πες μας, ναι.
3: Καταρχάς είναι περιοχές οι οποίες έχουν πάρα πολύ κόσμο. Ο οποίος μπορεί να έχει ακούσει ότι θα βγάλει μεγάλα ύψη ετού, ότι μπορεί να έχει καταιγίδες, κεραυνική δραστηριότητα κτλ. Και να μην τα έχουν ακούσει αυτά γιατί δεν έχουν δει τηλεόραση, γιατί δεν έχουν διαβάσει κάτι κτλ. Οπότε είπαμε να σταλεί αυτό το 112 που θα λέει να είστε προσεκτικοί, γιατί από το απόγευμα και μέχρι και για τις επόμενες 12 ώρες στην Λάρισα, στην Μαγνησία, Σποράδες, τη Φθιώτιδα και την Κεντρική και Βόρεια Εύβοια θα εκδηλώνονται κατά διαστήματα βροχές και καταιγίδες και μεγάλη κεραυνική δραστηριότητα. Κάθε περιοχή έφυγε ένα ξεχωριστό 112, γιατί το 112, να σας πω κάτι πιθανό να μην το ξέρετε, έχει ορισμένους χαρακτήρες. Δεν μπορεί να είναι παραπάνω. Επομένως τα χωρίσαμε για να χωρέσει και τις βροχές και τις καταιγίδες και
0: ωραία.
3: Την κεραυνική δραστηριότητα και βάλαμε κάθε περιοχή.
0: Ναι, γιατί
3: χωριστά.
0: Είναι πολλά σήμερα. Είναι όλα μαζί σήμερα.
3: Ναι, όλα μαζί. Αλλά είναι το ίδιο πράγμα, απλά χωρίσαμε τις περιοχές για τεχνικούς λόγους. Βέβαια, δεν πάνε μόνο εκεί που τα στέλνεις. Ας πούμε, η κόρη μου είναι στη Χαλκιδική και της Λάρισας πήγε και στη Χαλκιδική.
0: Σοβαρά μιλάς.
3: Και η απάντηση ήταν, ρε μάνα, εγώ δεν είμαι στη Λάρισα, στη Χαλκιδική. Με πες στο
0: Εντάξει, αυτό είναι με τα προβλήματα που έχουμε με τις κεραίες
3: κινητής τηλεφωνίας. Γι' αυτό το λέω, για να ξέρετε.
2: Δώστε τόπο στην οργή σας. Πραγματικά, όντως μπορεί να σας τρομάζει, μπορεί να σας ανησυχεί.
3: Ναι, αλλά ακριβώς γι' αυτό το λόγο γράφει και την περιοχή απάνω. Διαβάστε το σωστά και θα δείτε σε ποια περιοχή.
2: Είναι λόγω δικτύου αυτό, έτσι φεύγουν τα μηνύματα. Δυστυχώς.
0: Ναι, δεν είναι φυσιολογικό.
2: Όχι, δεν είναι.
0: Να
2: δεν είναι.
0: Πάει αυτός ο ήχος και εσύ αντί να είσαι στη Λάρισα, στη Χαλκιδική.
2: Και λειτουργεί για αρνητικά. Ναι. Γιατί λέει ο άλλος, λέει μας σχέσει τώρα, εγώ είμαι στη Χαλκιδική, άρα δεν με νοιάζει. Ενώ μπορεί να στείλει και Χαλκιδική μετά και να μην ασχοληθεί. Αυτό είναι το κακό.
3: Ναι, ναι.
2: Λειτουργεί
3: αλλά
2: έτσι.
3: Είναι, ναι, αλλά
2: δεν ασχολείσαι.
3: Δεν μπορεί να διορθωθεί, δεν ξέρω ότι έχουμε. Κατ' επανάληψη έχουμε.
0: Δεν περνάει και αυτό από το χέρι σου, Σούζη.
3: Όχι, δεν περνάει. Αν δεν θα το είχα διορθώσει.
0: Λοιπόν. Πότε θα σε κατεβάσουμε υποψήφια, λοιπόν, δεν ξέρω.
3: Ποτέ.
0: Σου έχουν κάνει πρόταση ποτέ.
3: Ναι.
0: Αλλά, έχει γίνει, ναι, ναι, μία φορά.
3: Μία φορά, ναι. Αφού εγώ στον αέρα λέω αφήστε με ισχύ.
0: Ναι, εντάξει. Θέλω
3: να πω.
0: Ναι. Αλλά
3: και
0: έχει
3: δεν
0: γίνει.
3: Λέω ψέματα.
0: Έχει δεχθεί πρώτα.
3: Δεν είναι αυτό το ήξι απήξι. Ναι, ναι, εγώ ποτέ δεν πρέπει.
0: Καλά τα λέει. Βουλή, Ευρωβουλή.
3: Και μετά γίνεται.
0: Ναι. Βουλή, Ευρωβουλή, λέω.
3: Βουλή.
0: Για Βουλή. Ναι. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και πήραν αυτά. Ένα μεγάλο όχι από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Ω, καλά είσαι.
0: Εντάξει, να ξέρουν και οι επόμενοι δηλαδή. Ναι. Από ό,τι καταλαβαίνω. Ωραία, σήμερα τι γίνεται
3: λοιπόν,
0: άλλο.
3: Αυτή την. Έχουμε βροχές γενικότερα, στα υπηρετικά περισσότερες. Η Χαλκιδική είχε και καταιγίδες και αυτά παρόλα αυτά. Γεμίζει και απάνω. Και από εδώ και πέρα θέλει προσοχή στις περιοχές που σας είπα. Εδώ στην Αττική πιστεύω ότι θα έχει βροχή αργότερα το απόγευμα, mm-hmm. μέχρι αργά το βράδυ. Ίσως έχει και καταιγίδα, γιατί όλα πίθανο. Και περισσότερη φαίνεται πως θα είναι η βροχή στα δυτικά του νομού παρά οπουδήποτε αλλού. Δεν είναι του πνιγμού εδώ στην Αττική, αλλά η καταιγίδα, ξέρετε όλοι ότι από μόνη της, θα σας το έχω μάθει νομίζω, ότι από μόνη της είναι ένα έντονο φαινόμενο που μπορεί να δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Ξέρω εγώ, να βγάλει έναν ισχυρό άνεμο την ώρα της καταιγίδας, να ρίξει και ένα δέντρο που έτσι κι αλλιώς δεν στέκονται και στα καλά, ναι, τους εδώ στην Αττική.
0: Ναι.
3: Και όχι μόνο.
0: Σωστά.
3: Ναι. Αυτά. Τώρα αυτό το πράγμα αύριο θα δώσει κάποιες βροχές το πρωί στα ανατολικά υπηρετικά, το Αιγαίο και την Κρήτη. Από το μεσημέρι και μετά εξασθενούν και μετά γεια σας το βράδυ και Σαββατοκυριακή καλοκαίρι.
0: Η Νίκη λέει μόλις έπιασε ωραιότατη βροχούλα στη Λιβαδιά.
3: Τέλεια.
0: Φιλιά και καλές διακοπές στην κυρία Σούζη και σε εσάς παιδιά της αλλαγής.
3: Επίσης.
0: Γεια σου Νίκη.
2: Ρωτάει ο φίλος μας ο Βαγγέλης από τη Νέα Σμύρνη, ένας τρελός από το Κεφαλονίτης από το Λιξούρι. Τώρα ρωτάει μάλλον τη Νέα Σμύρνη, όχι το Λιξούρι, ναι, από ό,τι καταλαβαίνω. Τα είπες όμως, γιατί τι καιρό θα κάνει.
3: Εδώ στην Αττική.
2: Εδώ στην Αττική, ναι.
3: Τα είπες. Μα ξέρω, 6-7 η ώρα.
2: Βέβαια, στους φίλους που ρωτάνε ακριβώς συγκεκριμένα.
0: Είπες κεντρικά και βόρεια.
3: Της Αττικής.
0: Ναι.
3: Κυρίως δυτικά.
0: Κυρίως δυτικά.
3: Ναι.
0: Α, οκ. Okay.
3: Πιστεύω ότι αν βρέξει αύριο το πρωί θα είναι κυρίως στα βόρεια του νομού. Να ψιλοβρέξει, δηλαδή να κρατάει ακόμα. Σήμερα ό,τι κάνει. Σε όλο το νομό σήμερα. Απόγευμα προς βράδυ. Βράδυ μάλλον.
2: Τι έχεις πάλι, τένις.
0: Όχι. Α. Θα πάω για ρόλερς σήμερα.
3: Γιατί θα πας?
0: Για ρόλερς. Τι να σας πω.
3: Γιατί κρατάει το κεφάλι του.
0: Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω. Και δεν ασχολούμαι και
3: όλες.
2: Ρόλερ σκέιτ.
0: Ναι. Ρόλερ σκέτο.
2: Ρόλερ λέγονται.
0: Ναι, ναι.
2: Όχι, ρόλερ σκέιτ.
0: Σκέιτ είναι το άλλο. Η σανίδα με τις ρόδες από κάτω.
2: Ρόλερ. Πολύ ωραία. Είναι ωραίο. Ωραίο.
0: Λοιπόν,
3: ενώ τα άλλα είναι τα πατίνια που λέμε.
0: Ναι. Ωραία.
2: Είναι λοιπόν, πάνω από 17 μπορεί να κάνει, ναι.
0: Ναι, οκ. Okay. Επίσης μας λέει ο Αβραάμ ότι βγήκε 112 και εδώ στη Χαλκιδική, όντως, αλλά οι τουρίστες ήταν ήδη, λέει, σουρωμένοι και απλώς άλλαξαν πλευρό.
3: Μα στη Χαλκιδική δεν βγήκε, πήγε από τη Λάρισα. Ναι, αυτό λέω.
0: Αυτό
3: λέω. Πήγε από τη Λάρισα.
2: Ναι.
3: Και γι' αυτό λέω: διαβάζετε καλά το 112, γιατί γράφει περιοχή. Κάθε περιοχή
0: μπορεί
3: τη
0: να μην σας αφορά.
3: Ναι, μπορεί να μην σας αφορά, ακριβώς. Είναι πολύ πιθανό να μην σας αφορά.
2: Τώρα είναι. Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Οκ.
2: Α, στέλνει 112 και α μην αφορά τώρα. Ναι. Δηλαδή, λέμε,
0: ο Διονύσης λέει: είμαστε όλοι αυτοί να ακούσουμε τη μετεωρολόγο μας μέχρι το βράδυ θα κρατήσει ή μέχρι το πρωί. Ή το είπε η Χριστίνα.
3: Είπα ότι θα είναι μέχρι αργά το βράδυ και μια πιθανότητα να βρέξει για λίγο το πρωί ακόμα. Μικρή πιθανότητα.
2: Mm.
0: Λέω Βίρον, αν στην Οδύσσια του Νόλαν ο Οδυσσέας λάμβανε 112, θα γύριζε στην Ιθάκη 2 ώρες νωρίτερα.
2: Καλό, καλό.
0: Λοιπόν, Χριστίνα,
3: καλό,
0: μας.
3: Καλό.
0: Καλές διακοπές.
3: Καλές διακοπές.
0: Καλό,
2: ναι, ναι.
0: Καλοκαίρι.
3: Καλό καλοκαίρι.
2: Αυτά, ναι.
0: Σε ευχαριστούμε.
3: Επίσης,
0: για
3: εγώ
0: τα υπέροχα, την ωραία παρέα που κάναμε 3,5 με 4 πολλές φορές. Με 4 παρά 10
3: ακόμα περισσότερες.
2: Πραγματικά ευχαριστούμε. Για μας είσαι κομμάτι της εκπομπής και προφανώς 24 Αυγούστου είσαι πάλι εδώ.
0: Στη θέση.
2: Όταν γυρίσεις.
3: 30.
2: Όταν γυρίσεις είναι.
0: Τέλος πάντων τώρα, θα 30. Σε περιμένουμε.
2: Εμείς θα πούμε από 24 που επιστρέφουμε κανονικά ως εκπομπή, θα είσαι και εσύ μαζί μας, εννοείται, όπως πάντα. Είναι η ώρα σου.
0: Ευχαριστούμε, Χριστίνα μας.
3: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Η συνεργασία μαζί σας είναι πάντα πάρα πολύ ωραία.
0: Να ξεκουραστείς.
3: Και με το Γιαννάκη.
0: Κοπέλα μου, να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί δεν πας καλά. Εγώ δεν είμαι αυτή που κάθομαι εδώ πέρα και σε σώζω από όλα αυτά που έχει στο μυαλό το κολοκυθάς.
3: Ναι,
0: δεν είμαι το αντικραδασμικό σου.
3: Η αλήθεια είναι
0: ωραία.
3: Αυτή.
0: Αλλά... Τι Γιαννάκη.
2: Αλλά έχουμε σχέση άλλη εμείς.
0: Επειδή πήρε συνέντευξη από Μητσοτάκη.
2: Όχι καλή.
3: Ναι. Όχι καλή. Τι δουλειά.
2: Αυτό είναι παλιά τώρα. Δεν είναι.
3: Έλεος δηλαδή.
0: Εσύ καμαρώνησε.
2: Βέβαια καμαρώνησε.
0: Γέρεσε.
2: Βέβαια τώρα. Εγώ κορδώνομαι τώρα. Αυτά είναι παράσημα. Να σου λέει Σούζη με το Γιαννάκη.
0: Γεια σου Χριστίνα.
2: Γεια
0: πολλά. Καλέ
2: για να περάσετε τέλεια. Να ξεκουραστεί.
0: Δεν έχεις δελτίο.
3: Πας καλά, παιδά. Ναι, ζωντανά στο δελτίο.
0: Τι ζωντανά.
2: Ναι, καλέ.
3: Πας καλά.
2: Με τέτοια φαινόμενα.
0: Θα μείνεις εδώ,
3: Νομίζω.
2: Με 112, 113, 114.
3: Από Δευτέρα έχω που μένω. Εδώ έχω πάρει και το κρεβάτι.
0: Εντάξει, μην γκρινιάζει τώρα. Αυτό. Έλα, θέλει.
2: Έλα, μια χαρά εννοείται. Μια χαρά. Λοιπόν.
3: Άντε, γεια σας, γεια σας.
2: Γεια σου. Διάλειμμα θέλει ο κύριος Βραχνός. Πάμε στα Hondo Center. Αγαπημένα branch Estée Lauder και Tom Ford θα τα βρείτε σε Auto Center με έκπτωση έως 35%.
4: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
5: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
4: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
6: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευση στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, υποκράτους 33.

0: Λοιπόν, έχει κινησούλα τώρα στην Αττική Οδό. Το είδα και πριν. Είχε 15 με 20 λεπτά καθυστερήσεις. Να πούμε τώρα να δούμε επίσημα τι λέει η Αττική Οδός για την καθυστέρηση που έχει στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Ξεκινάει από την Ανθούσα. Ναι, παραμένει και είναι χειρότερα τα πράγματα. Είναι πάνω από 25 λεπτά από Ανθούσα έως κόμβο Κηφισίας. Αυτό είναι το πρόβλημα στο ρεύμα προς Ελευσίνα που έχει η Αττική Οδός. Αυτό είναι το μοναδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει τόση κινήση στην Αττική Οδό. Και κλασικές καθυστερήσεις για να βγείτε προς Λαμία. Ο Κηφισός έχει κίνηση στο ύψος Αττικής Οδού στο ρεύμα προς Πειραιά. Δεν έχει άλλο στο καθοδικό άλλο πρόβλημα. Στο αναδικό όμως έχει μεγάλο πρόβλημα, το οποίο ξεκινάει από την Πέτρου Ράλη και φτάνει μέχρι και μετά τα Κτέλ. Και μετά ξαναπιάνει ένα κομμάτι λίγο πριν την Αχαρνών. Έχει ζόρι ο Κηφισός. Επίσης, λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου δυσκολίες. Το κέντρο έχει κινησούλα, όχι κάτι ιδιαίτερο. Και έχει κίνηση Κατεχάκη από Μεσογείο μέχρι Κηφισίας και στα δύο ρεύματα. Κλασική κίνηση και αυτή. Παραλλαγική λίγα πράγματα από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Αυτά είναι τα προβλήματα για αυτή την ώρα. Επίσης βλέπω, το βλέπουμε και εδώ απ' έξω, τα γνωστά προβλήματα λόγω των έργων στον Πειραιά. Σταματημένα τα αυτοκίνητα εδώ από το Φάληρο. Όσοι κινείστε προς το λιμάνι του Πειραιά, ας πούμε τώρα τρέχετε να προλάβετε κάποιο πλοίο ή οτιδήποτε άλλο. Από εδώ από το Φάληρο, από το ύψος του Sky, βλέπουμε σταματημένα τα αυτοκίνητα. Αυτό φτάνει μέχρι προφανώς το λιμάνι.
1: Λοιπόν, θέλω να διαβάσω το μήνυμα του φίλου μας του. Περίμενε. Του Βυσαρίωνα.
0: Ναι.
1: Το οποίο δεν το διαβάσαμε. Λοιπόν, ήρθε η μέρα, παιδιά, να το. Ο γλυκός αποχωρισμός για τα μπάνια του λαού. Ώρες μετράμε, όπως τα λέτε. Ταιριαστό τραγούδι και για τους ευδοκίμους περατώσαντες στη θητεία και για τους απελπισμένους αποζητώντες την άδεια. Που παίζαμε νωρίτερα για το απολύωμα. Άλλωστε, ο Βυσαρίων μας είπε ότι έχει συνδυάσει τις μέρες που μετρούσαμε εμείς αντίστροφα για την άδεια με την έλευσή του για ελληνικό καλοκαίρι εδώ στην πατρίδα. Οπότε, φαντάζομαι. Έρχεται δηλαδή όπου να είναι. Καλά τα λέω.
0: Ο Βυσαρίωνας ο φίλος μου από τη Γερμανία.
1: Αν δεν λέω κάτι καλά, να μου το πεις.
0: Τα λες απόλυτα και τα λες πολύ σωστά.
1: Αλλά με κοιτάς με ένα ύφος αφιψηλού που δεν μου αρέσει καθόλου.
0: Όχι αφιψηλού τώρα.
1: Ναι, κάπως.
0: Μιλάς και λες εσύ.
1: Εμείς έχουμε συνηθίσει ο Γιάννης της γειτονιάς.
0: Μα είμαι ο Γιάννης.
1: Είναι η Μαρία της γειτονιάς.
0: Είμαι ο Γιάννης, μπλανής
1: πόρτας. Μαρία Χουακίνα, κατάλαβες.
0: Αυτά τα βλέπεις ποτέ πραγματικά.
1: Ναι, εννοείται, Μαρία Χουακίνα.
0: Αλήθεια
1: Μαρία
0: τώρα.
1: Μαρία Λαντεμπάριο Σολ.
0: Τη Χουάνα την Παρθένα, που δεν παίζει προφανώς.
1: Μαρία Χουακίνα, δεν θυμάμαι ποια ήταν. Και η κακιά ποια ήταν, Σοράγια.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Ναι, χαμηλά.
0: Αλλά σκέψτε τώρα τίτλο σειράς Χουάνα η Παρθένα.
1: Και πάντα.
0: Αυτό δεν παίζει πια, ξαναλέμε.
1: Πέφτω στην παγίδα να πατήσω πάνω στα link που λένε δείτε πώς είναι η Σοράγια 20 χρόνια μετά. Είναι το αγαπημένο.
0: Μπαίνεις, αρέσουν
1: αυτά. Ναι, μου αρέσουν πάρα πολύ. Ή πώς είναι ο μικρός, ξέρω εγώ ρε παιδί μου, έπαιζε με τον Μπέζο, ένα παιδί, δείτε πώς είναι 15 χρόνια μετά.
0: Ο Φώτης.
1: Και βλέπεις, ξέρω εγώ, έναν ολόκληρο άνθρωπο που εσύ έχεις στο μυαλό σου ότι αυτός πάντα θα μείνει έτσι.
0: Ότι πάντα θα είναι παιδάκι.
1: Πάντα θα είναι ένα παιδάκι χαριτωμένο με τα ωραία του μαλάκια που λέει τις ατάκες.
0: Έτσι την πατήσαμε, να βάλουμε και τη Μαρίνα Σπανό, την ακούσουμε τώρα. Έτσι την πατήσαμε με τον κύριο Χρήστο Σπανό. Ναι. Τον πατέρα της Μαρίνα Σπανού, που το βλέπαμε.
1: Δεν μπορώ που ο Χρήστος Σπανός είναι ο πατέρας της Μαρίνα Σπανού ακόμα.
0: Το βλέπαμε γιο του Μπέζου, τον μεσαίο γιο του Μπέζου κιόλας, έτσι, που δεν ήταν ο πιο μεγάλος γιος του Μπέζου, ο μεσαίος γιος του Μπέζου στη σειρά. Αυτή που έπαιζε με την Αταλέα Τσαλίκη και ξαφνικά μαθαίνουμε, δείτε την κόρη του Χρήστου Σπανού. Όχι, δεν θα πιστεύετε ποιος είναι ο πατέρας της Μαρίνα Σπανού.
1: Άλλη τώρα υπόθεση αυτή. Ο Τάκης από το Λαγονής. Κοντοζυγών λέει ώρα για διακοπές με τη σύνταξη σε 2 χρόνια. Ρε παιδιά, επειδή πάρα πολλοί και συνάδελφοί μας εδώ και άνθρωποι από το περιβάλλον μας λένε, ξέρω εγώ, μας μένει 1 χρόνο, 2 χρόνια για την σύνταξη, 6 μήνες ή 3 μήνες. Πώς να είναι αυτό το συνέστημα? Δηλαδή, από τη μία, φαντάζομαι ότι είναι κάτι που το περίμενες πάρα πολύ, ώστε να χαρείς τη ζωή ξέγνιαστος πια. Δηλαδή, να παίρνεις τη σύνταξή σου, όσοι είναι αυτοί, τέλος πάντων. Και μετά να μπορείς να έχεις περισσότερο ελεύθερο χρόνο να κάνεις πράγματα, που ίσως δεν μπορούσες πριν, λόγω του τρεξίματος. Και από την άλλη, κλείνει ένα κεφάλαιο ζωής. Και μπαίνει σε μια άλλη φάση που δεν ξέρω πώς είναι το συνέστημα.
0: Ένα λόγο σύνταξη, πάω πάρεις.
1: Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου, μην το γιώνεις απευθείας.
0: Σε προσγειώνω τώρα, ναι.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν σύνταξη, γιατί πλέον οι άνθρωποι που είναι, ας πούμε, 65 χρονών, 67 χρονών, είναι εντελώς παραγωγικοί άνθρωποι.
0: Εντελώς και συνεχίζουν
1: ένα
0: και δουλεύουν άλλωστε.
1: Είναι άλλο κομμάτι αυτών.
0: Και συνεχίζουν και δουλεύουν, ναι.
1: Και που παίρνουν σύνταξη, αποφασίζουν να συνεχίσουν να δουλεύουν, όχι μόνο και για οικονομικούς λόγους, αλλά όχι μόνο για οικονομικούς λόγους, αλλά γιατί θέλουν να αισθάνονται ακόμα παραγωγικοί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν σου πούνε σε ένα αύριο.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Παίρνει σύνταξη.
0: Ναι, μα το έχω σχεδιάσει ήδη.
1: Δηλαδή.
0: Και σύνταξη να πάρω, θα πάρω κάποια σύνταξη. 40 χρόνια που θα εργαστώ, γιατί θα εργαστώ και θα πάρω.
1: Πόσα είσαι τώρα?
0: Τώρα είμαι στα. Έχω ακόμα 13 χρόνια.
1: 13 ακόμα χρόνια είναι πάρα πολλά.
0: Όχι, τι 13, τι λέω, 10 χρόνια έχω ακόμα.
1: Α, 10 χρόνια.
0: Όχι, 13 συντάξει μα στην ουσία. Έχω ακόμα.
1: Ωραία, άρα 13
0: ναι.
1: χρόνια.
0: Ναι, 13 χρόνια, συγγνώμη, μπερδεύτηκα εγώ.
1: Κάτσαμε.
0: Συγγνώμη. 13 χρόνια έχω ακόμα να εργαστώ επίσημα. Δεν υπολογίζω καν τη σύνταξη.
1: Μετά, α πούμε, πάμε 60. Πάρα πολύ νέο.
0: Να καταλάβες.
1: Πάρα πολύ.
0: Στα 60 χρόνια, εγώ δεν αντιλαμβάνομαι κανέναν άνθρωπο στα 60 που μας ακούει τώρα ότι θα πει σταματάω τη δουλειά, εντάξει, πάω να κάτσω να πηγαίνω στο καφενείο. Δεν θα το κάνει ποτέ.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω που είναι
0: θα ο δουλεύει παράλληλα μου. Και ευτυχώς του έχει δώσει δυνατότητα ο νόμος να δουλεύει παράλληλα και να παίρνει και τη σύνταξη. Αυτό είναι βασικό.
1: Λοιπόν, μου έστειλε τώρα ο Αντώνης Διαμαντάκης, ο αγαπημένος. Το διαμάντι αυτό. Συνάδελφός μας, φίλος μας, αγαπημένος, συμπορευτήκαμε
0: στο
1: ένα-δύο χρόνια και εξαιρετικό
0: παιδί.
1: Είναι στη Σταματίνα τώρα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, και μου στέλνει ένα υπέροχο τσιπουράκι, τσίπουρο με γλυκάνισο, είναι στο Πήλιο, στον Άγιο Ιωάννη.
0: Γνωστό τσιπουράκι, μην
1: λοιπόν,
0: το πεις στον αέρα.
1: Ναι, τσίπουρο με γλυκάνισο βλέπω εδώ.
0: Με γλυκάνισο τώρα τσίπουρο.
1: Από την ιστορική Ιδονίδα γη, θα πω. Ωραία.
0: Εντάξει, το ιδονικό είναι, πες το τώρα, αυτό είπε.
1: Εντάξει, λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Τσιπουράκι, βροχή και παιδιά της αλλαγής. Στο Πήλιο τώρα.
0: Είσαι Μερακλής.
1: Ρε, εσύ πρέπει. Μερακλής σίγουρα.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Ναι.
0: Ωραίο.
1: Δηλαδή
0: ωραίο.
1: Το παιδί πρέπει να έχει μια βλάβη τώρα.
0: Ναι, το τσιπουράκι εξοχή το ακούω όλο.
1: Ή θέλει να ενημερωθεί.
0: Το παιδιά της αλλαγής. Εντάξει, καλή παρέα είμαστε.
1: Ωραία.
0: Αλλά εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Είπε για τον εαυτό του.
0: Ναι, ναι.
1: Όμως δεν πρέπει να του αφιερώσουμε ένα τραγούδι τώρα του Αντώνη.
0: Φυσικά.
1: Πριν φύγουμε και πάμε
0: να αφιερώσουμε ένα τραγούδι. Στη Μαριάννα Πυριώτη μου έπαιρνε τηλέφωνο το σειρά.
1: Η Μαριάννα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, τώρα αυτό ίδιο μου λέει.
1: Θέλει να μάθει ντεσού τώρα.
0: Όχι, ποια σύνταξη μου λέει.
1: Από τη συνέντευξη θέλει να μάθει Πυριώτη.
0: Ποια σύνταξη μου λέει, ποτέ μου λέει.
1: Την έβλεπα σήμερα, έκανε τι αναλύσει τη υπέροχη.
0: Την είδα χθε, αν δεν κάνω λάθο, ήταν εστεο.
1: Σήμερα δεν ήταν στα παιδιά το πρωί εδώ.
0: Μπορεί.
1: Αν δεν κάνω λάθος.
0: Δεν είδα σήμερα το πρωί αν ήταν στα παιδιά.
1: Ναι,
0: την είδα χθες το πρωί στην ΕΡΤ πάντως. Δεν πήγε μόνη της. Πήγε με.
1: Με αυτό το υπέροχο μαλλιαρό πλάσμα.
0: Με αυτό το υπέροχο μαλλιαρό πλάσμα.
1: Καλοκτενισμένο.
0: Το οποίο είχε, πήρε
1: που είναι λες και βγαίνει πάντα από το κομμωτήριο.
0: Πήρε περισσότερα πλάνα τη Μαριάννα, συγγνώμη Μαριάννα. Αλλά έβλεπα κάποια στιγμή. Δείχαν μόνο το πλάσμα. Ένα υπέροχο σκυλάκο που έχει.

0: Ο Γιάννης λέει, η σύνταξη μέχρι να βγει είναι, πιστεύω, πως λέγαμε να τελειώσει το σχολείο και μετά. Έχεις δίκιο.
1: Εντάξει,
0: ο Γιώργος, ας πούμε, λέει, σου κόβεται η φόρα όταν δεις, λέει, στην απόφαση ανίκανος προσεργασία λόγω γύρατος.
1: Σωστό.
0: Έχεις δίκιο, Γιώργο μου, γι' αυτό ναι. Το λέω.
1: Εδώ σύνταξη λόγω γύρατος λέει και Διαμαντής. Ναι, εντάξει, αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Λέω εδώ πέρα ο φίλος.
0: Ο Τέξα του Λαγωνίσου πάντως λέει: εγώ έχω βρει τι θα κάνω, παιδιά. Σε δύο χρόνια παίρνει σύνταξη.
1: Ναι.
0: Έχω βρει και απασχόληση. Θα κάθομαι να καθαρίζω φασολάκια, μπάμιες και τα σχετικά.
1: Ωραίος. Εντάξει, πώς το έχεις φιλοσοφήσει.
0: Πόσο φασολάκια όμως να καθαρίσεις.
1: Από ένα κουστάρι να το κάνει αυτό. Μπορεί να είναι το αγχολητικό του, ρε παιδί μου. Εντάξει, το πάμε παρακάτω. Να, εδώ λες, όταν βοηθάς τα παιδιά σου και στη σύνταξη, εργάζεσαι συνεχώς. Δουλειά να υπάρχει, λέει ο Διονύσης. Είναι και αυτό το θέμα.

0: Μας λέει ο Βυσαρίων, έρχεται. Καλά, τα θυμάστε. Από Μόναχο καταφθάνει.
1: Από Γερμανία,
0: Άθλιο.
1: Καλά θυμάμαι. Δεν θυμάμαι την πόλη. Έχει, το Βυσαρίων το θυμάμαι.
0: Μόναχο.
1: Ο Βυσαρίων νομίζω ήταν και από αυτούς τους τυχερούς που μας έκαναν ποδαρικό στην πρώτη εκπομπή της χρονιάς.
0: Ναι.
1: Ο Βυσαρίωνας. Και έχει κερδίσει κιόλας, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ο Αντώνης με το μήνυμά του. Πάντως, ναι. Λέει ότι έχει και χωρίς γλυκάνισο για σένα.
1: Το χωρίς γλυκάνισο, ναι.
0: Αν σε διαφέρει.
1: Όχι, θα μου αρέσει το τσίπουρ με γλυκάνισο. Το σέβομαι. Θα ήθελα πάρα πολύ να πάω στο πλοίο.
0: Ωραία, πήγαινε.
1: Δεν μπορώ τώρα.
0: Πάντα δεν μπορείς.
1: Δεν έχω χρόνο τώρα. Δεν έχω. Αυτή την περίοδο δεν μπορώ. Θα πάω, θα δούμε για τον Αύγουστο.
0: Πριν πάμε για ψώνια.
1: Ναι.
0: Δεν μας πας μια βόλτα να πάρουμε τα απαραίτητα. Μην κοιτάτε τον καιρό τώρα, αυτό θα αλλάξει, παιδιά. Μόνο για σήμερα είναι έτσι αυτή η καταχνιάκι μουντάδα. Μήπως να πας Χοντο Σέντερ για να ψωνίσουμε τίποτα.
1: Σας πάω. Αρμάνι, Yves Saint Laurent, Prada και Mugler με έκπτωση 30% μόνο στα Χοντο Σέντερ. Φεύγουμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
8: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Κυπριακό άκρος απόρριτων. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Για πρώτη φορά στη δημοσιότητα, τα απόρριτα αρχεία του Έλληνα πρέσβη στη ΣΥΠΑ, Αλέξανδρου Μάτσα, που φωτίζουν την ταραχώδη περίοδο της δεκαετίας του 60 στην Κύπρο. Το διπλωματικό παρασκευαστικό.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 24 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Λυτή αλλά άκρο συμβολική ήταν η τελετή εγγενείων έργων υποδομής και εγκαταστάσεων που πραγματοποιήθηκε χθες και υλοποιήθηκαν με τη στήριξη και χορηγία της Eurobank στην νησίδα Παναγία των Νουσών. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα η μερίδα που διοργανώνει το ΠΑΣΟΚ στο νότιο τμήμα του Λιμενοβραχίων από την πλευρά του ξενοδοχείου Χανδρής με τίτλο «Ναυτιλία, μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας». Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν με ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, ενώ θα συμμετέχουν οι υπεύθυνοι πολιτικού σχεδιασμού Άννα Διαμαντοπούλου, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης, ο Βουλευτής Χίου Σταύρος Μιχαηλίδης, καθώς και διακεκριμένοι πανεπιστημιακοί και εκπρόσωποι της ναυτιλιακής κοινότητας. Επιτέλους αντιμετωπίστηκαν τα ζητήματα που είχαν να κάνουν με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του πρατηρίου υγρών καυσίμων στη Βολισσό, το οποίο καταστράφηκε στην πυρκαγιά του περασμένου Αυγούστου και τώρα μπορεί να εκκινήσει η διαδικασία επαναλειτουργίας του, όπως ανέφερε σήμερα το πρωί σε ραδιοφωνική του παρέμβαση ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης. Όπως είπε, το πρατήριο ανήκει στη Eurobank και τελικά μετά από συμφωνία με το διαχειριστή του έγινε η μεταβίβασή του με χαμηλό τίμημα, οπότε μπορεί να προχωρήσει και η δέσμευση που είχε κάνει Revol για την επαναλειτουργία του. Ο ίδιος αναφέρθηκε και στη δημοσίευση του ΦΕΚ που αφορά το τελικό πρόγραμμα αποζημίωση επιχειρήσεων στην Αμανή για την απώλεια τζίρου λόγω της περσινής πυρκαγιάς, λέγοντας ότι μέχρι το Σεπτέμβρη εκτιμά πως θα έχουν καταβληθεί συγκεκριμένες αποζημιώσεις. Την προσφυγή σε ένδυκα μέσα αναμένεται να εξετάσει ο ιδιωτικός φορέας τουρισμού Χίου αναφορικά με τις διακοπές στην ηλεκτροδότηση και τα προβλήματα που δημιουργούν, με τον πρόεδρο του Κώστα Μούνδρο να δηλώνει στην αλήθεια ότι θα καταθέσει αυτήν την πρόταση προς συζήτηση στη διοίκηση του φορέα. Κλείδωσε σύμφωνα με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Νότη Μηταράκη η λύση που θα δοθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες ώστε να μην φορολογείται πρόσθετα το πλεόνασμα που δίνει η Ένωση Μαστιγοπαραγωγών στους μαστιγοπαραγωγούς, επειδή η Ένωση είναι δευτεροβάθμιος και όχι πρωτοβάθμιος συνεταιρισμός. Ο ίδιος γνωστοποίησε ότι για το θέμα είχε επαφές και με τον αρμόδιο υφυπουργό Δημήτρη Μαρκόπουλο, προαναγγέλλοντας ότι ο υφυπουργός θα επισκεφθεί το νησί μας τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου. Και προφανώς τότε δεν θα έρθει με άδεια χέρια αλλά και με την νομοθετική τακτοποίηση του ζητήματος που αφορά στη φορολόγηση των μαστιχοπαραγωγών. Δημοπρατήθηκε έργο για νέες στρατιωτικές κατοικίες στη Χίο που περιλαμβάνουν την κατασκευή ενός κτηριακού συγκροτήματος των 12 διαμερισμάτων στο στρατόπεδο Αργέντη στην περιοχή Χαλκιός. 2.625 ευρώ ήταν ο λογαριασμός που καλείται να πληρώσει πολίτης ο οποίος χθες Πέμπτη εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχό κοπής μετάλλων στην επαρχιακή οδό Βέσσας Ελλάτας. Η πυροσβεστική υπηρεσία βεβαίωσε το σχετικό πρόστιμο. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την 5η 30 Ιουλίου στο Πυργή, στο Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, περιοχή Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντλιοστάσιο Λιναρά Ολύμπων, Αντλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών για την ανάπτυξη υποδομών και δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνα ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθούν εργασίες τη Δευτέρα στην οδό Καραμαγκά και την Τρίτη 28 Ιουλίου στις οδούς Αγελία, Αμβροσύνης και Κλινομάχου. Οι εκδόσεις βιβλιοπωλείου ΑΠ και οι εκδόσεις Διόπτρα προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Πάνου Δημάκη, Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών, σήμερα Παρασκευή 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια θα εορταστεί και φέτος η μνήμη της Αγίας Παρασκευής στο Καστέλο της Χίου αύριο Σάββατο. Στη Χίο θα παρουσιαστεί η νέα ατομική έκθεση ζωγραφικής της Δέσποινας Σταθάκη με τίτλο «Χίος εσωτερικές ουτοπίες». Τα εγγένεια θα γίνουν αύριο Σάββατο στις 8 το βράδυ στην Des Art Gallery στο Φρούριο. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σπιτιούς Ο Μάκελος, σε συνεργασία με το Σύλλογο Ποιμένων Χίου Άγιος Μάμας και την Κινσέπ Πιτιός Προορισμός, διοργανώνει την 7η Γιορτή Βουνού και Κτηνοτροφίας από σήμερα Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή. Για ακόμα μία χρονιά, το Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει επίδειξη μάστιχο καλλιέργεια στο Μουσείο Μαστίχας αύριο Σάββατο στις 11 το πρωί. Η συμμετοχή στη δράση είναι ελεύθερη. Ο Σύλλογος Γυναικών Καρδαμήλων διοργανώνει χορεσπερίδα αύριο Σάββατο 10 το βράδυ στο Ντεστήλ στα Καρδάμηλα. Το έθος Αιγαίου την 3η 28 Ιουλίου σε 9 το βράδυ θα βρίσκεται στο θεατράκι της Βίγλας Αγίας Ελένης του Καρφά και παρουσιάζει τη Βάρδια, ένα αφιέρωμα στον Νίκο Καβαδία. Τα 30 χρόνια του γιορτάζει ο Πανχιακός Σύλλογος ΑΜΕΑ με μια ξεχωριστή εκδήλωση την Τετάρτη 29 Ιουλίου 7 το απόγευμα στο κτήμα Ρίζικο. Το νέο βιβλίο του διδάκτων Ανδρέα Μιχαηλίδη «Ιατρή της Χίου στο βηματισμό της ιστορίας του τόπου» θα παρουσιαστεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Χίου την Τετάρτη 29 Ιουλίου 8 το βράδυ στον αύλιο χώρο του κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος. Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΑΠ το νέο βιβλίο του Αριστίδη Κελεπερτζή «Ο θυμόσοφος λόγος στα Καρδάμηλα, παροιμίες, παροιμιακές φράσεις γνωμικά». Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει την Τετάρτη 29 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα από την Ευτυχία Βλυσίδου στον αύλιο χώρο του Σχολικού Κέντρου Καρδαμήλων. Το Εκπολιτιστικό Σωματείο Καλαμασιάς η Πρόοδος γιορτάζει τα 50 χρόνια παρουσίας και προσφοράς και διοργανώνει επετειακή εκδήλωση την Τετάρτη 29 Ιουλίου 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλαμασιάς. Το δημογραφικό πρόβλημα, η λεμιτόμος του ελληνισμού, μπορούμε να αποτρέψουμε τον αφανισμό μας, η κομβική σημασία των τοπικών κοινωνιών, είναι το θέμα ομιλίας που θα πραγματοποιήσει ο καθηγητής κοινωνιολογίας, διδάκτορ Ηλίας Φιλιππίδης, την Τετάρτη 29 Ιουλίου 6 το απόγευμα στο Μύριο. Το νησί των Ινουσών στο Βορειοανατολικό Αιγαίο μετατρέπεται σε μία από τις πιο συναρπαστικές σκηνές σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα από 24 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Λαχταρό, μια πρωτότυπη υπαίθρια έκθεση εμπνευσμένη από το έργο Grave της Άρα Κέιν σε σκηνοθεσία Βασίλη Τριανταφύλου στην πλατεία Ναυτοσύνης την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι και στα Ψαρά. Αύριο Σάββατο 9 το βράδυ στην πλατεία Ιρών Ολοκαυτώματος μουσικοχορευτική παράσταση από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου Ψαρών με χορούς από όλη την Ελλάδα. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων Φιλαρμονικής Χίου παρουσιάζουν ένα ρεσιτάλ κλασικής μουσικής με τη συμμετοχή των καθηγητών της 4ης Θερινής Μουσικής Ακαδημίας Χίου τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Οι εκδόσεις ΑΠ παρουσιάζουν το βιβλίο του Γιάννη Παλιού «Τα κλεράκια, μια αληθινή διαδρομή στην κατοχή στη θάλασσα στον χρόνο» τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα στον αύλιο χώρο της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων η Αγία Μαρίνα στα Καρδάμηλα. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, εντάσεως 2 έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς και η υγρασία από 22 έως 57%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος με λίγα σύννεφα τις πρωινές ώρες, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 28 βαθμούς και η υγρασία από 38 έως 83%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Splash και θα τρελαθεί.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
0: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
0: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο τζίντζερ και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού τζίντζερ. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
4: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
3: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
2: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Προδοκανάκη 13.
3: Τηλέφωνο 2271020.
4: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
5: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην Οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
9: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 24 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Λυτή αλλά άκρο συμβολική ήταν η τελετή εγγενείων έργων υποδομής και εγκαταστάσεων που πραγματοποιήθηκε χθες και υλοποιήθηκαν με τη στήριξη και χορηγία της Eurobank στην νησίδα Παναγία των Ινσών. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα η μερίδα που διοργανώνει το ΠΑΣΟΚ στο νότιο τμήμα του Λιμενοβραχίων από την πλευρά του ξενοδοχείου Χανδρής με τίτλο «Ναυτιλία, μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας». Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν με ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, ενώ θα συμμετέχουν οι υπεύθυνοι πολιτικού σχεδιασμού Άννα Διαμαντοπούλου, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης, ο βουλευτής Χίου Σταύρος Μιχαηλίδης, καθώς και διακεκριμένοι πανεπιστημιακοί και εκπρόσωποι της ναυτιλιακής κοινότητας. Επιτέλους αντιμετωπίστηκαν τα ζητήματα που είχαν να κάνουν με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του πρατηρίου υγρών καυσίμων στη Βολισσό, το οποίο καταστράφηκε στην πυρκαγιά του περασμένου Αυγούστου και τώρα μπορεί να εκκινήσει η διαδικασία επαναλειτουργίας του, όπως ανέφερε σήμερα το πρωί σε ραδιοφωνική του παρέμβαση ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης. Όπως είπε, το πρατήριο ανήκε στη Eurobank και τελικά μετά από συμφωνία με το διαχειριστή του έγινε η μεταβίβασή του με χαμηλό τίμημα, οπότε μπορεί να προχωρήσει και η δέσμευση που είχε κάνει Revol για την επαναλειτουργία του. Ο ίδιος αναφέρθηκε και στη δημοσίευση του ΦΕΚ που αφορά το τελικό πρόγραμμα αποζημίωση επιχειρήσεων στην Αμανή για την απώλεια τζίρου λόγω της περσινής πυρκαγιάς, λέγοντας ότι μέχρι το Σεπτέμβριο εκτιμά πως θα έχουν καταβληθεί συγκεκριμένες αποζημιώσεις. Την προσφυγή σε ένδυκα μέσα αναμένεται να εξετάσει ο ιδιωτικός φορέας τουρισμού Χίου αναφορικά με τις διακοπές στην ηλεκτροδότηση και τα προβλήματα που δημιουργούν, με τον πρόεδρο του Κώστα Μούνδρο να δηλώνει στην αλήθεια ότι θα καταθέσει αυτήν την πρόταση προς συζήτηση στη διοίκηση του φορέα. Κλείδωσε σύμφωνα με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Νότη Μηταράκη η λύση που θα δοθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες ώστε να μην φορολογείται πρόσθετα το πλεόνασμα που δίνει η Ένωση Μαστιγοπαραγωγών στους μαστιγοπαραγωγούς, επειδή η Ένωση είναι δευτεροβάθμιος και όχι πρωτοβάθμιος συνεταιρισμός. Ο ίδιος γνωστοποίησε ότι για το θέμα είχε επαφές και με τον αρμόδιο υφυπουργό Δημήτρη Μαρκόπουλο, προαναγγέλλοντας ότι ο υφυπουργός θα επισκεφθεί το νησί μας τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου. Και προφανώς τότε δεν θα έρθει με άδεια χέρια αλλά και με την νομοθετική τακτοποίηση του ζητήματος που αφορά στη φορολόγηση των μαστιχοπαραγωγών. Δημοπρατήθηκε έργο για νέες στρατιωτικές κατοικίες στοιχείο που περιλαμβάνουν την κατασκευή ενός κτηριακού συγκροτήματος των 12 διαμερισμάτων στο στρατόπεδο Αργέντη στην περιοχή Χαλκιός. 2.625 ευρώ ήταν ο λογαριασμός που καλείται να πληρώσει πολίτης, ο οποίος χθες Πέμπτη εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχό κοπής μετάλλων στην επαρχιακή οδό Βέσας Ελλάτας. Η πυροσβεστική υπηρεσία βεβαίωσε το σχετικό πρόστιμο. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την 5η 30 Ιουλίου στο Πυργή, στο Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, περιοχή Περιβόλα, κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντλιοστάσιο Λιναρά Ολύμπων, Αντλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών για την ανάπτυξη υποδομών και δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθούν εργασίες τη Δευτέρα στην οδό Καραμαγκά και την Τρίτη 28 Ιουλίου στις οδούς Αγελία, Αμβροσύνης και Κλινομάχου. Οι εκδόσεις βιβλιοπωλείου ΑΠ και οι εκδόσεις Διόπτρα προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Πάνου Δημάκη, Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών, σήμερα Παρασκευή 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια θα εορταστεί και φέτος η μνήμη της Αγίας Παρασκευής στο Καστέλο της Χίου αύριο Σάββατο. Στη Χίου θα παρουσιαστεί η νέα ατομική έκθεση ζωγραφικής της Δέσποινας Σταθάκη με τίτλο «Χίος εσωτερικές ουτοπίες». Τα εγγένεια θα γίνουν αύριο Σάββατο στις 8 το βράδυ στην Des Art Gallery στο Φρούριο. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σπιτιού Ο Μάκελος, σε συνεργασία με το Σύλλογο Ποιμένων Χίου Άγιος Μάμας και την Κινσέπ Πιτιός Προορισμός, διοργανώνει την 7η Γιορτή Βουνού και Κτηνοτροφίας από σήμερα Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή. Για ακόμα μία χρονιά, το Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει επίδειξη μάστιχο καλλιέργεια στο Μουσείο Μαστίχας αύριο Σάββατο στις 11 το πρωί. Η συμμετοχή στη δράση είναι ελεύθερη. Ο Σύλλογος Γυναικών Καρδαμήλων διοργανώνει χορεσπερίδα αύριο Σάββατο 10 το βράδυ στο Ντεστήλ στα Καρδάμηλα. Το έθος Αιγαίου την 3η 28 Ιουλίου σε 9 το βράδυ θα βρίσκεται στο θεατράκι της Βίγλας Αγίας Ελένης του Καρφά και παρουσιάζει τη Βάρδια, ένα αφιέρωμα στον Νίκο Καβαδία. Τα 30 χρόνια του γιορτάζει ο Πανχιακός Σύλλογος ΑΜΕΑ με μια ξεχωριστή εκδήλωση την 4η 29 Ιουλίου 7 το απόγευμα στο κτήμα Ρίζικο. Το νέο βιβλίο του διδάκτων Ανδρέα Μιχαηλίδη «Ιατρή της Χίου στο βηματισμό της ιστορίας του τόπου» θα παρουσιαστεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Χίου την 4η 29 Ιουλίου 8 το βράδυ στον αύλιο χώρο του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος. Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΑΠ το νέο βιβλίο του Αριστίδη Κελεπερτζή «Ο θυμόσοφος λόγος στα Καρδάμηλα, παροιμίες, παροιμιακές φράσεις γνωμικά». Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει την Τετάρτη 29 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα από την Ευτυχία Βλυσίδου στον αύλιο χώρο του Σχολικού Κέντρου Καρδαμήλων. Το Εκπολιτιστικό Σωματείο Καλεμασιάς Υπρόοδος γιορτάζει τα 50 χρόνια παρουσίας και προσφοράς και διοργανώνει επετειακή εκδήλωση την Τετάρτη 29 Ιουλίου 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλεμασιάς. Το δημογραφικό πρόβλημα, η λεμιτόμος του ελληνισμού, μπορούμε να αποτρέψουμε τον αφανισμό μας? Η κομβική σημασία των τοπικών κοινωνιών είναι το θέμα ομιλίας που θα πραγματοποιήσει ο καθηγητής κοινωνιολογίας διδάκτορ Ηλίας Φιλιππίδης την Τετάρτη 29 Ιουλίου 6 το απόγευμα στο Μύριο. Το νησί των Ινουσών στο Βορειοανατολικό Αιγαίο μετατρέπεται σε μία από τις πιο συναρπαστικές σκηνές σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα από 24 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Λαχταρό, μια πρωτότυπη υπαίθρια έκθεση εμπνευσμένη από το έργο Grave της Άρα Κέιν σε σκηνοθεσία Βασίλη Τριανταφύλου στην πλατεία Ναυτοσύνης την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι και στα Ψαρά. Αύριο Σάββατο 9 το βράδυ στην πλατεία Ηρών Ολοκαυτώματος μουσικοχορευτική παράσταση από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου Ψαρών με χορούς από όλη την Ελλάδα. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων Φιλαρμονικής Χίου παρουσιάζουν ένα ρεσιτάλ κλασικής μουσικής με τη συμμετοχή των καθηγητών της 4ης Θερινής Μουσικής Ακαδημίας Χίου τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Οι εκδόσεις ΑΠ παρουσιάζουν το βιβλίο του Γιάννη Παλιού «Τα Κλεράκια, μια αληθινή διαδρομή στην κατοχή στη θάλασσα στον χρόνο» τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα στον αύλιο χώρο της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων η Αγία Μαρίνα στα Καρδάμηλα. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος με λίγα σύννεφα τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 28 βαθμούς και η υγρασία από 38 έως 83%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
2: Είδες, κυρία Μέρη, που σου λέγα να βάψουμε με Χροτέχ!
1: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
2: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
1: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
3: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεορίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
4: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ψυχή και σώμα, ένα podcast της Lifeo. Ένα podcast που ασχολείται με θέματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα και τη συνολική ευεξία. Κάθε Παρασκευή στις 5 και 10 το απόγευμα από το Χίος Ράδιο Αλήθεια. Ο Άρης Θεοδωρόπουλος, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες αναρχητές, μιλά στη Μερόπη Κοκκίνη για τη φιλοσοφία της αναρρίχησης, τη διαχείριση του φόβου και τη γαλήνη που γεννιέται όταν το σώμα, η αναπνοή και ο βράχος γίνονται ένα.
1: Υπάρχουν αθλήματα που βασίζονται στη δύναμη, αλλά στη στρατηγική, κάποιο στο ρυθμό, το ένστικτο ή την ακρίβεια. Και έπειτα υπάρχει η αναρρίχηση. Ένα άθλημα που ζητά από το σώμα να γίνει εργαλείο, από το μυαλό να παραμείνει καθαρό και από το φόβο να κρατήσει απόσταση. Ο σημερινός μας καλεσμένος δεν είναι απλώς ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες αναρρίχητες. Είναι ένας άνθρωπος που εκπαιδεύει, εμπνέει και ζει σε διαρκή διάλογο με τον βράχο, αναζητώντας το πιο ψηλά όχι μόνο σε μέτρα, αλλά και σε νόημα. Είμαι η Μερόπη Κοκκίνη, αυτό είναι ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς Ψυχή και Σώμα και σήμερα θα μιλήσω με τον Άρη Θεοδωρόπουλο. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στο κανάλι της Lifeo στο YouTube. Μείνετε μαζί μας, γιατί πίσω από κάθε αναρρίχηση υπάρχει και μια ιστορία για το πώς φτάνουμε πιο ψηλά με ψυχή και σώμα.
2: Είναι τα podcast της Lifeo.
1: Άρη Θεοδωρόπουλε, αγαπητέ Άρη, αν μου επιτρέπεις τον ενικό, σε καλωσορίζω στα podcast της Lifeo.
3: Γεια σας.
1: Δεν είσαι στην Αθήνα και κάνουμε την κουβέντα από το τηλέφωνο, γιατί βρίσκεσαι στην Κάλυμνο, σωστά?
3: Ακριβώς, ακριβώς. Η Κάλυμνος είναι ένας από τους καλύτερους προορισμούς στον κόσμο για να ρίξει αυτή τη στιγμή, αν όχι ο καλύτερος. Και αυτή τη στιγμή είναι η υψηλή περίοδος εδώ. Το νησί έχει καταπληστεί από αναρχητές και δεν μπορούσα φυσικά να λείπω και εγώ από αυτή την όμορφη ατμόσφαιρα που έχουμε στο νησί. Είναι πραγματικά μια γιορτή της αναρρίχησης αυτή τη στιγμή.
1: Είπα και στην εισαγωγή μου ότι εντάξει, είσαι ένας από τους σημαντικότερους, ίσως ο σημαντικότερος Έλληνας αναρρίχητης, αλλά θέλω να το ξεκινήσουμε κάπως αλλιώς. Πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι που επιλέγουν το άθλημά τους και άλλοι που μπορεί να νιώθουν ότι με έναν περίεργο τρόπο το άθλημα έχει επιλέξει εκείνους. Για σένα η αναρρίχηση ήταν μια απόφαση ή ένιωσες ότι σε διάλεξε το άθλημα κατά κάποιο τρόπο?
3: Ναι, ωραία ερώτηση. Ξεκίνησα πολύ μικρός, αλλά στην αρχή νόμιζα ότι είχα επιλέξει εγώ την αναρρίχηση και ξεκίνησα παιδάκι ακόμα στα τέλη της δεκαετίας του 70, αρχές 80, όταν η ορειβασία και η αναρρίχηση ήταν ένα έτσι πολύ εκλεκτικό σπορ για ελάχιστος που ασχολούνταν μαζί τους. Και εγώ είχα έτσι μια φοβερή πίεση σαν έφηβος να κάνω διαφορετικά πράγματα και να ζητούσα έτσι το δύσκολο δρόμο. Και γρήγορα βέβαια στη συνέχεια που ασχολήθηκα πιο συστηματικά μαζί της μεγαλώνοντας, κατάλαβα ότι η αναρρίχηση είχε, ήταν ξεκάθαρο ότι η αναρρίχηση είχε επιλέξει εμένα, γιατί πραγματικά δεν μου έδωσε ποτέ την επιλογή να φύγω από την αναρρίχηση. Έγινε ένα αναπάσπαστο κομμάτι της ζωής μου και δεν μπορώ να τη φανταστώ πια χωρίς αυτή.
1: Δηλαδή θέλεις να μου πεις πώς ξεκίνησε αυτή η σχέση, έτσι λίγο, πώς βρέθηκες να ασχολείσαι με αυτό το άθλημα? Πώς βρέθηκες να σκαρφαλώνεις τέλος πάντων βράχους?
3: Από πολύ μικρός μου άρεσε η ορειβασία. Από 5 χρονών ακόμα περπατούσα με τους γονείς μου περιπάτους στο βουνό, στη Ζήρια.

0: Πάμε, αλλά θέλω όσο το δυνατόν πιο δύσκολα, πιο αρνητικές κλίσεις. Έτσι πήγα και στην αναρρίχηση, που ήταν η δύσκολη εργασία. Οπότε έφηβος ακόμα, βρήκα κάποιους ανθρώπους που ασχολούνταν, γιατί τότε δεν υπήρχαν οι σχολές όπως υπάρχουν σήμερα. Mm-hmm. Και μου έδειξαν πρώτη φορά αναρρίχηση και σιγά σιγά εντάχθηκα σε κάποιες παρέες αναρριχητών, τελειώνοντας και το σχολείο πια. Και άρχισα να ασχολούμαι πολύ συστηματικά, έγινα εκπαιδευτής. Όλα αυτά ήταν μαζί στην αρχή. Δεν ήθελα μάλιστα να ασχοληθώ επαγγελματικά. Το έβλεπα πιο ιδεολογικά, ότι η αναρρίχηση είναι αυτό που μου αρέσει στη ζωή. Μακάρι να βρω να βγάζω τα προστοζήν από κάποιο, με κάποιο άλλο τρόπο και να έχω την αναρρίχηση σαν το ιδανικό μου. Αλλά είδα ότι δεν μπορούσα να τα ξεχωρίσω αυτά τα δύο πράγματα. Ήθελα να είμαι συνέχεια μέσα σε αυτό και στη συνέχεια ανακάλυψα ότι και στα δάσκαλος μου άρεσε πολύ η διαδικασία να εθίζω τους ανθρώπους στην αναρρίχηση.
1: Έτσι λίγο να μας δώσεις να καταλάβουμε σε έναν άνθρωπο που δεν έχει ιδέα, δεν έχει εξοικείωση τέλος πάντων με αυτό το άθλημα, τι ακριβώς κάνει κανείς τέλος πάντων, εντάξει όχι στο επίπεδο το δικό σου, αλλά ξεκινώντας να κάνει αναρρίχηση.
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν καταρχάς διάφορες μορφές αναρρίχησης. Αυτό που κάνουμε στην Κάλυμνο είναι η αθλητική αναρρίχηση, δηλαδή είναι αναρρίχηση που έχεις μόνιμες ασφάλειες πάνω στο βράχο και σε προστατεύουν σε περίπτωση πτώσης, δηλαδή θα κάνεις μια πολύ μικρή πτώση. Αυτό είναι, ας πούμε, θεωρητικά το πιο ασφαλές, ας πούμε, είδος αναρρίχησης. Mm-hmm. Υπάρχει ο αλπινισμός, mm-hmm, και η παραδοσιακή αναρρίχηση, που εκεί βάζεις εσύ τις ασφάλειες πάνω στο βράχο, δεν υπάρχουν μόνιμες, αλλά τοποθετείς κάποιες φήνες, κάποια καρφιά.
1: Τις καρφώνεις, ας πούμε, καρφώνεις.
0: Είτε τις καρφώνεις ή απλώς βάζεις κάποιες σφήνες, που τα λέμε καρυδάκια, mm-hmm, τα οποία μπαίνουν μέσα στις σχισμές του βράχου, που είναι μεγάλη τέχνη για να τα βάλεις αυτά με ασφάλεια. Αν δεν τα βάλεις σωστά, μπορεί να πέσεις και να σκοτωθείς. Δηλαδή, εκεί είναι μια αναρρίχηση που είναι για πολύ λίγους, mm, αυτό το είδος της αναρρίχησης, που το κάνεις σε ψηλά βουνά, στις Άλπες, είναι η αναρρίχηση περιπέτειας που λέμε. Mm-hmm. Μπορεί να κάνεις και μεικτή αναρρίχηση, να έχει και πάγο και βράχο, να έχει μόνο πάγο, οπότε είναι πάγο αναρρίχηση. Αυτό περνάει σε ένα περιβάλλον που είναι όντως αρκετά επικίνδυνο και χρειάζεται πολύ μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία από σένα για να μπορείς να προχωρήσεις εκεί. Mm-hmm. Πολύς ο κόσμος όμως κάνει αυτό που ονομάζουμε αθλητική αναρρίχηση, που είναι αυτό που κάνουμε τώρα στην Κάλυμνο, που έχουν εξοπλισμένες αναρρίχητικές διαδρομές που πάνω σε αυτές δραστηριοποιείσαι. Στην Κάλυμνο αυτή τη στιγμή έχουμε μια τεράστια υποδομή. Υπάρχουν 5.000 αναρχητικές διαδρομές με ανοξείδωτα βίσματα, τα οποία κάθε βίσμα κρατάει σχεδόν 2 τόνους. Είναι δηλαδή ένα αρκετά ασφαλές σπορ, γιατί δεν μπορούμε να πούμε ποτέ ότι η αναρρίχηση είναι απόλυτα ασφαλής, όπως δεν λέμε ακόμα και στο πεζοδρόμιο να περπατάς, και εκεί υπάρχει κίνδυνος να πέσεις να μπαλκόνι πάνω σου.
1: Ναι, καλά, ναι. Ναι.
0: Βεβαίως, από θέμα πιθανότητων, είναι, το θεωρούμε ένα επικίνδυνο σπορ, ειδικά αν δεν τηρείς τους κανένας ασφαλείας.
1: Για τι ύψη μιλάμε, Άρη, δηλαδή, τι είναι το ύψος που ανεβαίνει κανείς, ας πούμε, το παράγοντας δυσκολίας, η κλίση, ας πούμε.
0: Εντάξει, το ύψος από ένα σημείο, άμα ανέβεις από τα 5 μέτρα και μετά, αν πέσεις, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, έτσι, αν πέσεις το έδαφος. Λοιπόν, βεβαίως ψυχολογικά το ύψος, άλλο είναι να είσαι στα 1000 μέτρα ύψος και άλλο είναι να είσαι στα 50, και αυτό παίζει ένα ρόλο. Αλλά όταν είσαι πια έμπειρος αναρρίχητης, δεν σε απασχολεί τόσο αυτό το αν είναι 50 ή 1000 μέτρα. Είναι, για μένα είναι το ίδιο, δηλαδή δεν έχει διαφορά αυτό. Τώρα, όσον αφορά τις φοβίες και το φόβο που υπάρχει από πίσω, μπορούμε να τα συζητήσουμε, είναι ένα άλλο μεγάλο κομμάτι.
1: Βεβαίως, ναι, βεβαίως. Ναι. Εσύ, εντάξει, μιας και το αναφέρεις τώρα για τις φοβίες, χρειάστηκε να έρθεις αντιμέτωπος με τους δικούς σου φόβους. Ο φόβος υπάρχει μέσα μας, μας προειδοποιεί, ας πούμε, για ότι βάζουμε τον εαυτό μας σε κίνδυνο, έτσι
0: ακριβώς,
1: δεν είναι.
0: Ακριβώς, ο φόβος υπάρχει και πρέπει να υπάρχει. Γιατί διαφορετικά, αν δεν φοβάσαι, είσαι τρελός και κινδυνεύεις να σκοτωθείς
1: με
0: το παραμικρό, ανά πάσα στιγμή. Έτσι πρέπει να υπάρχει. Το μυστικό όμως την αναρρίχηση είναι να μπορείς να τον καταπολεμάς. Mm.

0: ένα σημείο, mm-hmm. δεν εξαφανίζεται φυσικά εντελώς, αλλά να μπορείς να το καταλημάσεις, να σκέφτεσαι αυτή τη στιγμή σκαρφαλώνω, είμαι ασφαλισμένος, υπάρχει η ασφάλεια δίπλα μου, ένα μέτρο κάτω μου, ένα μέτρο πάνω μου, τέλος πάντων υπάρχει μια ασφάλεια, υπάρχει το σκηνή, υπάρχει άνθρωπος που με ασφαλίζει, οπότε αν έχω πτώσει, αν πέσω, απλώς θα κρεμαστώ στο σκηνή, έστω να πέσω 3, 4, 5 ή και ακόμα και 10 μέτρα. Άμα είμαι σε μια αρνητική διαδρομή, δεν θα σκοτωθώ, δεν θα πάθω τίποτα. Άρα πιέζω τον εαυτό μου να κάνω την επόμενη κίνηση. Πρέπει δηλαδή να μπορείς να σκέφτεσαι λογικά και να νικάς τους φόβους σου μέχρι ένα σημείο. Αυτό είναι δηλαδή το παιχνίδι της αναρρίχησης.
1: Ναι, τη στιγμή ας πούμε που η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο ας πούμε, έτσι.
0: Δεν είναι ακριβώς. Εμένα όχι. Δεν μου αρέσει να χαρακτηρίζω την αναρρίχηση σπόρο
1: όχι,
0: αδρεναλίνης.
1: Σε ρωτάω, ναι, δεν ξέρω.
0: Γιατί, δεν τη χαρακτηρίζω. Γιατί η αδρεναλίνη είναι να πέσεις να κάνεις και bungee jumping, ξέρω εγώ. Εκεί
1: έτριγνονται
0: ένα τεράστιο ποσοστό αδρεναλίνης που δεν κάνεις τίποτα. Είσαι σαν ένα σκουβάς που πέφτει, ας πούμε. Δεν κάνεις κάτι εκεί πέρα. Ναι. Η αναρρίχηση όμως είναι ένα πολύ σύνθετο σπορ. Χρειάζεται απόλυτη συνεργασία του μυαλού με το σώμα σου.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, οπότε περνάμε σε εντελώς άλλο επίπεδο και δεν νομίζω ότι εγκρίνεται τόσο αδρεναλίνη όσο εντορφίνη. Αν περπατήσεις εδώ στην Κάλυμνο το απόγευμα, όταν αρχίζουν και μαζεύονται οι αναρρίχητες μετά τα βράχια, θα δεις μόνο γελαστούς ανθρώπους να περπατάνε. Είναι όλοι χαρούμενοι που έχουν περάσει μια υπέροχη μέρα πάνω στα βράχια και στη φύση και έχουν πιέσει τον εαυτό τους πολύ στα όρια τους, ώστε να κάνουν όσο όλο και πιο δύσκολες διαδρομές, κρίνοντας ποσότητα σε ενδορφίνη. Η ενδορφίνη είναι μια φυσική ουσία που μας κάνει να αισθανόμαστε ευχάριστα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαήλιαδη.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαήλιαδη, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
5: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Σανάρη 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
6: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
7: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
6: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
7: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
6: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
7: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
6: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
7: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
6: Τηλέφωνο 22710 41 287.
7: E-shop alphapbooks.gr. Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
7: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22710 20 920.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
13: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
14: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
15: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Συνεχίζουμε με το podcast «Ψυχή και σώμα». Σήμερα η Μερόπη Κοκκίνη συζητά με τον Έλληνα αναρχητή Άρη Θεοδωρόπουλο.
1: Θέλω να μου πεις ακόμα λίγα πράγματα για την ψυχική αυτοσυγκέντρωση που απαιτεί το άθλημα.
2: Αν πέσεις μπορεί και να σκοτωθείς, οπότε πρέπει να είσαι 100% ό,τι προβλήματα σοβαρά και να έχεις στη ζωή σου. Εκείνη τη στιγμή το μυαλό σου είναι εκεί, δεν φεύγουν όλα, δεν είναι απόδραση αυτό, είναι...
1: Είσαι παρόν στη στιγμή.
2: Είσαι focus απόλυτα στη στιγμή εκείνη, γιατί κρέμε τη ζωή σου που είναι... Αυτό νιώθεις δηλαδή, αυτή είναι η αίσθηση που έχεις, κρέμε τη ζωή σου από αυτό, οπότε όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα προβλήματα, σοβαρά. Και αν είναι στην πραγματικότητα. Οπότε είσαι 100% εκεί.
1: Έχεις ζήσει κάποια εμπειρία που να χαράχτηκε μέσα σου για κάποιο λόγο?
2: Ένα περιστατικό που έχω ζήσει που είναι έτσι πολύ ιδιαίτερο είναι όταν είχα σχετικά ξεκινήσει αναρρίξη τα πρώτα χρόνια, το 1984 λοιπόν. Σκαρφάλω ένα μία από τις πιο δύσκολες διαδρομές των μετεώρων εκείνη την εποχή, τη διαδρομή υποτείνουσα, η οποία η πιο δύσκολη σκηνιά, το πιο δύσκολο κομμάτι της ας πούμε, είναι μια τραβέρσα που πιάνεις κάτι ελάχιστα μικρά παλικάκια και πατάς, έτσι είναι ούτως ή άλλως για να ρίξεις τα μετέωρα, που μάλιστα τότε επειδή ακόμα δεν είχαν σκαρφαλωθεί ποτέ αυτές τις διαδρομές, ήταν τελείως καινούργιες όπως υποτείνουσα, υπήρχαν ακόμα πολλά χαλικάκια που σπάγανε. Και πάνω σε αυτά έπρεπε να τα πιάσεις και να τα πατήσεις και σιγά σιγά να κάνεις τη τραβέρσα προς τα δεξιά και να φτάσεις στο επόμενο δίσμα. Οι ασφάλειες μεταξύ των δισμάτων εκεί ήταν και γενικά στα μετέωρα είναι φημισμένα για τις μακρινές τους ασφάλειες. Είναι πολλές φορές 5 και περισσότερα μέτρα στις εύκολες διαδρομές, αλλά ας πούμε εκεί επειδή ήταν το δύσκολο κομμάτι της διαδρομής ήταν κάθε 3-4 μέτρα οι ασφάλειες. Εκεί λοιπόν μου συνέβη και κάτι το φοβερά απίστευτο, μου λύθηκε το σκηνή. Γιατί τότε χρησιμοποιούσαμε την καντιλίτσα σαν κόμπο. Στο προηγούμενη στάση, ας πούμε, που το ονομάζουμε ρελέ, είμαστε 4 άτομα όλοι ασφαλισμένοι πάνω σε ένα γκρίκο, γιατί τότε είχε μόνο ένα γκρίκο, ένα δίσμα με κρίκο δηλαδή, η διαδρομή πάνω σαν ασφάλεια, σαν ενδιάμεσο ρελέ, που εκεί είμαστε 4 άτομα ασφαλισμένοι και είχαμε μπλέξει τα σκηνιά μας. Και η καντιλίτσα λοιπόν που χρησιμοποιούσαμε τότε είναι ένας κόμπος που αν χαλαρώσει μπορεί να λυθεί. Και χαλάρωσε λοιπόν η καντιλίτσα, καθώς είμαστε όλοι δεμένοι μεταξύ μας, και δεν το πρόσεψα μετά, ξανά ξεκινώντας να κάνω τη δύσκολη σκηνιά της διαδρομής. Και όταν βρισκόμουν λοιπόν στη μέση της σκηνιάς, βλέπω ο χαλαρωμένος κόμπος να έχει λυθεί από τον ποντρέ μου, τη ζώνη δηλαδή της αναρρίξης που φορούσα, και σιγά σιγά το σκηνί να φεύγει και να με αποχαιρετά.
1: Και...
2: Εκεί λοιπόν ήμουν πάνω στο πιο δύσκολο σημείο. Τώρα πάνω στην τραβέρσα, δηλαδή πηγαίνοντας πλάγια προς τα δεξιά. Οπότε η μόνη επιλογή που είχα ήταν ή να πιάσω το σκηνί και να κάνω ένα τεράστιο εκκρεμές πέφτοντας, που θα ήταν πολύ επικίνδυνο γιατί θα μπορούσε να φύγει το σκηνί από τα χέρια μου.
1: Ή να χτυπήσεις.
2: Ή να ξαναγυρίσω στο προηγούμενο δίσμα που ήταν 3-4 μέτρα μακριά, λυμένος όμως στην ουσία. Δηλαδή αν έπεφτα θα ήμουν σαν τον Άλεξ Χόνολντ. Δηλαδή αυτό ονομάζεται free solo στη γλώσσα.
1: Free solo, ναι.
2: Δηλαδή είσαι χωρίς σκηνιά, αλλά είναι κάτι που δεν το έχεις επιλέξει να το κάνεις. Ξαφνικά μέσα σε δευτερόλεπτα βρίσκεσαι σε μια κατάσταση free solo. Έτσι βρέθηκα λοιπόν τότε και αναγκάστηκα να το κάνω, να φτάσω στο προηγούμενο δίσμα όπου αυτασφαλίστηκα, δηλαδή δέθηκα με ένα λιμάντα πάνω στην ασφάλεια στο βίσμα που υπήρχε και έδεσα πάλι το σκηνή σωστά πάνω στον ποντρέμι. Αυτό πια είναι κάτι που δεν συμβαίνει γιατί έχουμε περάσει τώρα σε άλλους κόμπους. Χρησιμοποιούμε το οχτάρι πάνω στο ποντρέ μας. Από τότε άλλαξε μάλιστα, γύρω στο 84-85 άλλαξε η τεχνογνωσία που έχουμε πάνω στους κόμπους και χρησιμοποιούμε και το οχτάρι που είναι ένας κόμπος που δεν υπάρχει περίπτωση να λυθεί.
1: Καλά, εντάξει, απίστευτο σκηνή τώρα μας περιέγραψες, δεν το συζητώ. Το free solo, μιας και το ανέφερες, εσύ τι το θεωρείς, τρέλα τελείως?
2: Εντάξει, εγώ έχω κάνει free solo στο παρελθόν, όταν ήμουν νεαρός και εγώ και όπως σας είπα εξωθούσα τον εαυτό μου σε ό,τι πιο ακραίο υπάρχει. Με το μυαλό που έχω τώρα βλέπω ότι ήταν τρέλα αυτό και δεν θα το ξαναέκανα. Έχω κάνει δηλαδή και μεικτές διαδρομές της Άλπης, 300 μέτρων ας πούμε, με πάγο και βράχο που το έκανα χωρίς και με 1000 μέτρα από κάτω κενό. Και έχω κάνει και στην Κιώνα μια μεγάλη διαδρομή πάλι χωρίς σκηνιά. Όμως βλέποντάς το τώρα με την εμπειρία που έχω αυτή τη στιγμή, βλέπω ότι πολύ εύκολα, παρόλο που αυτά που έκανα τότε ήταν πολύ πιο κάτω από τις ικανότητές μου, με μικρά βραχάκια, δηλαδή έχω κάνει και άπειρα, δηλαδή τα λέω μικρά βραχάκια μέχρι 50 μέτρα, έχω κάνει άπειρα free solo, αλλά πάντα πολύ πιο κάτω από τις ικανότητές μου και ξέροντας τη διαδρομή πολύ καλά απ' έξω, δηλαδή ξέρω που είναι το πιάσιμο, που είναι το πάτημα, το ίδιο κάνει και ο Άλεξ Χόνολντ, που κάνει μια φοβερά δύσκολη διαδρομή, αν δείτε το free solo την ταινία. Έχει μάθει κάθε πατηματάκι της διαδρομής, το έχει δοκιμάσει, το έχει κάνει πολλές φορές, ξέρει ότι είναι δύσκολο να πέσει εκεί. Βεβαίως άμα πέσεις είναι game over.
1: Άλλη προσπάθεια.
2: Έκανα κάτι τέτοιο, δηλαδή ξέροντας ότι είναι φοβερά δύσκολο να πέσω. Παρόλα αυτά, με τις γνώσεις που έχω τώρα και την εμπειρία που έχω τώρα, βλέπω ότι δεν είναι το φοβερά δύσκολο. Ακόμα και αν οι ικανότητες σου είναι τεράστιες, δηλαδή μπορεί να σκαρφαλώσεις ένα το βαθμό δυσκολίας που λέμε, και αυτό είναι πέμπτος μόνο, που θεωρητικά δεν πέφτεις με τίποτα στον πέμπτο. Όμως μπορεί να πες, μπορεί ένας βράχος να σπάσει, μπορεί να γλιστρήσει το πόδι σου εκεί που δεν το περιμένεις.
1: Βέβαια.
2: Και να συμβεί αυτό. Οπότε είναι κάτι που δεν συνιστώ για κανέναν πια να το δοκιμάσει.
1: Ωραία. Πάμε λίγο πάλι πίσω εκεί στο νησί στο οποίο βρίσκεσαι, στην Κάλυμνο.
2: Μάλιστα.
1: Θέλω να μου δώσεις κάποιες εικόνες, γιατί ξέρω ότι αυτή η εποχή τώρα, σε αντίθεση με, με τους καλοκαιρινούς μήνες που δεν συνίσταται, θα έλεγα, και τόσο πολύ η αναρρίχηση στο πεδίο, έτσι δεν είναι, λόγω του της ζέστης.
2: Ναι, ναι, παρόλα αυτά στην Κάλυμνο, επειδή έχουμε ένα ελαφρό μελτεμάκι το καλοκαίρι, το μελτέμι δηλαδή που φυσάει με 8 μποφόρ στις Κυκλάδες, έρχεται με 3-4 στην Κάλυμνο, που είναι ένα ευχάριστο γορεινό αεράκι, που όταν σκαρφαλώνει στη σκιά, κάνει την αναρρίχηση, αν όχι ευχάριστη, ανεκτή, δηλαδή δεν υδρώνεις οδόα σκαρφαλώνοντας.
1: Οπότε δεν είναι και απαγορευτικό, ας πούμε.
2: Όχι. Στην Κάλυμνο έχουμε 500 με 1000 άτομα στάνταρ, δηλαδή συνέχεια μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες να κάνουν αναρρίχηση, ειδικά πολλούς Ιταλούς που έχουν τις καλοκαιρινές διακοπές τους, αλλά και Έλληνες έρχονται και κάνουν τις διακοπές τους τον Αύγουστο στην Κάλυμνο. Βεβαίως η καλύτερη εποχή να σκαρφαλώνει στην Κάλυμνο είναι το φθινόπωρο και την άνοιξη, που έχουμε ιδανικές συνθήκες. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια θερμοκρασία γύρω στους 20 βαθμούς και κάτω, που σκαρφαλώνοντας στη σκιά είναι ιδανικές συνθήκες, ούτε ζεσταίνεις ούτε κρυώνεις δηλαδή, και βρέχει ελάχιστα στο νησί, ειδικά τον Οκτώβριο. Βέβαια σήμερα που το λέμε έριξε μια μικρή ψυχάλη για μισή ώρα το πρωί, αλλά συνήθως στην Κάλυμνο τον Οκτώβριο δεν βρέχει καθόλου. Ή αν βρέξει, θα βρέξει μισή ώρα το βράδυ και το πρωί θα έχει μια τέλεια λιακάδα και πολύ όμορφα για να πας για να ρίξεις. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το νησί έχει πάνω από 3.000 αναρχητές, δηλαδή είναι όλα τα δωμάτια εδώ στο Μασούρι, που είναι η τουριστική περιοχή του νησιού, είναι γεμάτα αναρχητές. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις ένα δωμάτιο αν έρθεις τελευταία στιγμή. Στα καλά εστιατόρια πρέπει να κάνεις κράτηση. Έτσι, είναι
1: τρομερό.
2: Αυτή τη στιγμή την αναρρίχηση.
1: Και από ποιες χώρες κυρίως είναι οι αναρρίχητές που έρχονται στο νησί?
2: Από όλη την Ευρώπη. Τώρα συνάντησα χθες μια παρέα Εσθονούς, ας πούμε. Πιστεύεις ότι θα είχε Εσθονούς αναρρίχητες στην Κάλυμνο? Έχουμε πάρα πολλούς Ιαπωνέζους, ακόμα και Κινέζους έχουμε, που έρχονται και κάνουν αναρρίχηση. Τώρα δεν συζητάμε Αμερικάνους από τις Ηνωμένες Πολιτείες δηλαδή. Έχουμε πάρα πολλούς και από όλες τις χώρες της Ευρώπης, Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία, είναι στάνταρ ότι έχουμε πάρα πολύ κόσμο.
1: Και να ρωτήσω και κάτι, δεν ξέρω τώρα, ίσως είναι χαζή ερώτηση, αλλά γιατί στην Κάλυμνο και όχι σε κάποιο άλλο μέρος της Ελλάδας? Δηλαδή υπάρχουν και άλλα ελληνικά νησιά, ας πούμε, που έχουν βράχια, τεράστια βράχια. Ας πούμε την Ανάφη, ας πούμε.
2: Θα πω μια κοινοτυπία. Ναι, ναι,
1: με το μεγάλο βράχο.
2: Έχω σκαρφαλώσει και εκεί, έχει δυνατότητες, αλλά έχει απλώς ένα μεγάλο βράχο η Ανάφη, που γύρω-γύρω έχει θάλασσα. Δηλαδή,
1: σωστά, ναι.
2: Η Ανάφη ενδείκνυται μόνο για μεγάλες διαδρομές πολλαπλών χιλιών, τις ονομάζουμε αυτές, που θα ξεκινήσουν από τη θάλασσα και καταλήγουν στην κορυφή πάνω στο εκκλησάκι που έχει στην Ανάφη. που είναι κάποιες διαδρομές 400 μέτρων υψομετρικής διαφόρας, που απευθύνονται σε κάποιο περιορισμένο κενό που θέλει πιο πολύ την περιπέτεια και εκεί μπορούμε να έχουμε μόνοι μας ασφάλειες, αλλά είναι για λιγότερο κόσμο, ας πούμε. Θέλει περισσότερες ικανότητες και είναι και γενικά πιο επικίνδυνο το παιχνίδι εκεί πέρα. Εδώ στην Κάλυμνο, λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά αναρχητικά πεδία που δεν είναι πάνω από τη θάλασσα, αλλά είναι μπροστά στη θάλασσα. Έχουν μια φοβερή θέα σε ένα όμορφο περιβάλλον με την Τέλεντο, ένα όμορφο μικρό νησάκι απέναντί μας. Τα βράχια είναι συνήθως ύψος 30 έως 50 μέτρα και είναι πολύ κοντά στο δρόμο και μπορείς να σκαρφαλώσεις πολλές διαδρομές μέσα στη διάρκεια της μέρας αυτού του ύψους, μέχρι 30 ή 40 μέτρα, ας πούμε, ύψους τη μία μετά την άλλη. Συνήθως μέσα στη διάρκεια της μέρας μπορείς να σκαρφαλώσεις κάποιος 5-6 διαδρομές μάξιμου. Σπλις πλάς και θα τρελαθεί.

0: διακοσμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
3: Α, Μαστροπαντελής.
2: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
3: Μαστροπαντελής.
2: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
3: Μαστροπαντελής.
2: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
4: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
5: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
4: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
6: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με το podcast «Ψυχή και σώμα». Σήμερα η Μερόπη Κοκκίνη συζητά με τον Έλληνα αναρχητή Άρη Θεοδωρόπουλο.
2: Σε αποπροσανατόλισα με την Ανάφη και δεν μου απάντησες τελικά γιατί στην Κάλυμνο και όχι κάπου αλλού.
3: Η Κάλυμνη λοιπόν λένε μια εγκυνοτοπία, ας πούμε, ότι όταν ο Θεός έφτιαχνε τη γη, είχε μια κρυσάρα και έριξε όλο το χώμα στην Κό με την κρυσάρα και οι πέτρες που έμειναν μέσα στην κρυσάρα τις έριξε πίσω από την πλάτη του και έμεινα στην Κάλυμνο. Η Κάλυμνος λοιπόν φημίζεται και γι' αυτό οι άνθρωποι της Κάλυμνου ασχολήθηκαν με το Σφουγγάρι, γιατί είναι ένα νησί όλο βράχο. Πραγματικά έχει τον περισσότερο βράχο που έχει όλη η Ελλάδα μαζεμένο σε ένα σημείο και κατά τύχη είναι και ο καλύτερης ποιότητας βράχος συμπαγής, χωρίς να έχει σταθρά δηλαδή, και με ένα εξαιρετικό ανάγλυφο, λες και είναι φτιαγμένος για την αναρρίχηση. Είτε έχει σταλακτητικά υλικά πάνω, σταλακτήτες, είτε έχει ασβεστολιθικό γκρίζο ή κόκκινο βράχο, που είναι φτιαγμένος συνέχεια με μικρά πιασηματάκια και πατηματάκια, που είναι πραγματικά, λες και το έχει φτιάξει κάποιος γλύπτης από το υπερπέραν για να σκαρφαλώνει.
2: Ειδική παραγγελία, λοιπόν.
3: Ακριβώς.
2: Ποια άλλα μέρη στην Ελλάδα έτσι θεωρείς παράδεισους για αναρχητές? Μου είπες πριν τα μετέωρα, μου ανέφερες.
3: Ναι, τα μετέωρα είναι το αγαπημένο μου μέρος. Για μένα είναι ένα μαγικό μέρος τα μετέωρα και έχουν το ιδιαίτερο ότι κάθε αναρρίχηση τελειώνει πάνω σε μια κορυφή. Αυτό δεν το έχουμε στην Κάλυμνο. Τελειώνεις πάνω σε μια μικρή κορυφή που μπορεί να είναι και μόνο ένα τετραγωνικό η κορυφή των μετεώρων.
2: Τρομερό.
3: Και πραγματικά όχι μόνο να σκαρφαλώνεις αλλά και να περπατάς κάτω από τα βράχια, κάτω από τους πύργους των μετεώρων, αισθάνεσαι σαν ότι είσαι σε ένα παραμυθένιο, σε ένα τελείως μαγικό μέρος. Δεν υπάρχει. Για μένα τα μετέωρα θα πρέπει να είναι το εθνικό πάρκο της φύσης, με ιδιαίτερους τουρισμούς, χωρίς πούλμαν, χωρίς πολλά. Αλλά δυστυχώς έχει αφαιθεί αυτή τη στιγμή, χωρίς να έχει να προστατεύεται όπως θα έπρεπε στα μετέωρα. Τέλος πάντων, οι υπόλοιποι προορισμοί εκτός από τα μετέωρα λοιπόν είναι το Λεωνίδιο αυτή τη στιγμή, το οποίο έρχεται πολύ δυνατά μετά από την Κάλυμνο. Είναι το Λεωνίδιο και το γειτονικό Κυπαρίσι Λακωνίας.
2: Α, μάλιστα.
3: Αν η Κάλυμνος έχει 5.000 αναρχητικές διαδρόμες, αυτή τη στιγμή το Λεωνίδιο μαζί με το Κυπαρίσι έχουν περίπου τα μισά, ίσως κάτι λιγότερο, γύρω στις 2.500 αναρχητικές διαδρόμες. Και εκεί πια μπορώ να πω ότι ο αναρχητικός τουρισμός έχει ένα τεράστιο ρεύμα αναρχητών που έρχονται στην περιοχή, περνάνε αρκετές μέρες και πολλοί αγοράζουν και σπίτια όπως και στην Κάλυμνο. Η περιοχή λοιπόν ζει κατά πολύ μεγάλο κομμάτι από τον αναρχητικό τουρισμό.
2: Καταπληκτικά. Εσύ Άρη, εκτός από το όνομα τέλος πάντων στο χώρο της αναρρίχησης, είσαι πλέον και δάσκαλος, έτσι. Είσαι δάσκαλος αναρρίχησης.
3: Από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησα το 1984 έγινα βοηθός εκπαιδευτή αναρρίχησης.
2: Μάλιστα.
3: Και το 1987 πήρα το δίπλωμα του εκπαιδευτή αναρρίχησης από την Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας και Αναρρίχησης. Και από το 1984 ήδη ξεκίνησα να διδάσκω σε σχολές αναρρίχησης. Οπότε, όπως σας είπα στην αρχή, όταν ήμουν πτυρικάς ακόμα, ήθελα να κρατήσω την αναρρίχηση σαν κάτι ιδανικό μακριά από την εργασία, αλλά είδα ότι δεν μπορώ να τα διαχωρίσω αυτά τα δύο πράγματα και στη συνέχεια, κάνοντας τις σχολές αναρρίχησης και παίρνοντας ένα υλικό ακατέργαστους ανθρώπους που δεν είχαν ξαναδεί τα βράχια ή μάλλον τα βλέπανε αλλά δεν είχαν δώσει σημασία ότι υπήρχε αυτό το πράγμα στη ζωή τους, και ξαφνικά να αλλάζει η ζωή τους, να ασχολούνται με αυτό το σπόρο αλλά τρόπο ζωής όπως το λέμε 100%, ήταν κάτι το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή μέσα σε ένα μήνα και κάτι που είναι η σχολή αναρρίχησης άλλαζα τη ζωή σε κάποιους ανθρώπους. Ήρθε ας πούμε μια κοπελίτσα η οποία ήταν παχουλή, κοντούλα, αγύμναστη και έκανε τη σχολή αναρρίχησης. τελειώνοντας τη σχολή, της άρεσε τόσο πολύ που της άλλαξε όλη τη ζωή της. Άρχισε να γυμνάζεται, να προσέχει τη διατροφή της και μέσα σε λίγο καιρό έγινε η καλύτερη Ελληνίδα αναρχήτρια.
2: Όταν λες ένας μήνας σχολή, τι ακριβώς εννοείς? Ότι σε ένα μήνα παίρνει κανείς κάποιο δίπλωμα, να
3: ακριβώς
2: το πω έτσι?
3: Ακριβώς, το βασικό, το δημοτικό ας πούμε της σχολής αναρρίσεις είναι ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο το οποίο γίνεται 4 Σαββατοκύριακα, 5 μάλλον το κάνουμε τώρα, 5 Σαββατοκύριακα και τις ενδιάμεσες Τετάρτες ή Πέμπτες που κάνουμε κυρίως θεωρητικά ή μαθήματα μέσα στο τεχνητό τοίχο αναρρίχησης. Μέσα λοιπόν σε ενάμεσο μήνα να πούμε, παίρνεις το βασικό δίπλωμα της αναρρίχησης, γίνεσαι αυτοδύναμος κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή μπορείς με κάποιον άνθρωπο που έχει τις ίδιες πια γνώσεις να πας αυτοδύναμα και να σκαρφαλώσεις αρχικά τις διαδρομές που ήδη έχεις κάνει στη σχολή με την επίβλεψη του εκπαιδευτή. Και στη συνέχεια έχεις πάρει τις βασικές αρχές για να μπορέσεις να βελτιωθείς, να προπονηθείς λίγο περισσότερο και στους τείχους αναρρίχησης πια που γίνονται πάρα πολύ ακόμα και στην Ελλάδα, γιατί είναι ένα πολύ ευχάριστο πράγμα. Αντί να πηγαίνεις να κάνεις βάρη σε ένα γυμναστήριο, μπορείς να πας σε ένα αναρρίχητικό γυμναστήριο και να κάνεις ευχάριστα τη γυμναστική σου.
2: Σε κάποιον ο οποίος είναι εντελώς αρχάριος και ωστόσο μπορεί να το σκέφτεται έτσι λίγο τώρα που μας ακούει, γενικά να το σκέφτεται. Τι συμβουλή θα έδινες, τι θα έλεγες σε κάποιον που σκέφτεται να το ξεκινήσει αλλά ακόμα είναι με το ένα πόδι εκτός ας πούμε?
3: Καταρχάς θα έλεγα να το δοκιμάσει, να δει αν όντως του αρέσει, πηγαίνοντας σε έναν αναρχητικό τοίχο που είναι 99% safe τέλος πάντων, να δοκιμάσει λίγο την αναρρίχηση, να δει αν του αρέσει σαν ένα σπορ, σαν άθλημα να ασχοληθεί και στη συνέχεια να παρακολουθήσει μια ολοκληρωμένη σχολή αναρρίχησης και τη σχολή ορειβασίας ίσως που κάνουμε και μαθαίνεις να κάνεις χειμερινό βουνό σε δεύτερη φάση εφόσον το ενδιαφέρει περισσότερο και η ορειβασία σε ψηλότερα βουνά εκτός από την απλή αναρρίχηση και στη συνέχεια μπορεί να ασχοληθεί πιο συστηματικά. Τώρα, αν τους φοβίζει η αναρρίχηση, θα πω αυτό που λέμε πια το κοινότυπο, ότι για μένα οι πιθανότητες ατυχήματος είναι πολύ περισσότερες όταν πηγαίνεις με το αυτοκίνητό σου ή τη μοτοσυκλέτα σου στο αναρχητικό πεδίο, γιατί εκεί δεν εξαρτάται από σένα, εξαρτάται αν θα έρθει ο απέναντι με το φορτηγό και θα πέσει πάνω σου. Άρα εκεί έχεις πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες για ένα ατύχημα από ό,τι έχεις όταν είσαι στο βράχο με το συνοστόροφό σου. Εκεί υπάρχουν 5-10 βασικοί κανόνες στην αναρρίχηση που αν τους στηρίσεις με ευλάβεια και όπως πρέπει, δεν κινδυνεύεις.
2: Είσαι ασφαλής, ναι.
3: Είσαι ασφαλής. Όπως σας είπα, 100% ασφάλεια δεν υπάρχει. Η αναρρίχηση είναι θεωρητικά ένα επικίνδυνο σπορ. Όμως, αν το κάνεις με το σωστό τρόπο και τηρώντας τους κανόνες, για μένα είναι ασφαλές.
2: Κάποιος που έχει υψοφοβία να έρθει να κάνει αναρρίχηση?
3: Να έρθει. Η υψοφοβία είναι κάτι σχετικό. Όπως σας είπα, ότι πρέπει να φοβόμαστε το ύψος αν πάμε στην άκρη μιας πολυκατοικίας, ενός γκρεμού ή οτιδήποτε, πρέπει να φοβόμαστε. Αν δεν φοβόμαστε, είμαστε τρελοί. Όμως με την αναρρίχηση μπορείς να το υπερνικήσεις, να το καταπολεμήσεις αυτό το πράγμα και σιγά σιγά, επειδή συνέχεια σκαρφαλώνεις και το κάνεις, και εγώ όταν έχω πολύ καιρό να κάνω αναρρίχηση, σπάνια για τυχαίνει αυτό, αλλά πείτε ότι έχω να κάνω 15-20 μέρες αναρρίχηση και θα πάω μετά, χρειάζομαι ένα διάστημα προσαρμογής, γιατί στην αρχή σου φαίνεται αφύσικο αυτό το πράγμα που κάνεις. Δεν είναι σωστό να είμαι στον κρεμό δίπλα και να σκαρφαλώνω. Τι θα γίνει αν πέσω? Όλα αυτά μέχρι να συνηθίσει το μυαλό σου να τα
2: βάζει σε μια λογική διαδικασία, όπως λες.
3: Ακριβώς. Χρειάζεσαι κάποιο χρόνο.
2: Άρη, για το τέλος, θέλεις να μου πεις εσένα τι σε κάνει να συνεχίζεις έτσι μετά από τόσα χρόνια αναρρίχησης?
3: Η αναρρίχηση για μένα είναι μια ειλικρινή συνομιλία με τον εαυτό μου. Δεν μπορώ να κρύψω τίποτα. Είναι πραγματικά αυτό που έχει η σιωπή του βράχου, η αναπνοή, η πέτρα και η κίνηση. Δηλαδή είναι κάτι που το θεωρώ αναπόσπαστο κομμάτι του εαυτού μου και πιστεύω ότι θα προσπαθήσω να το κάνω μέχρι τα βαθιά γεράματα, όσο μπορώ δηλαδή να το κάνω, και στη συνέχεια ίσως απλώς θα περπατάω πάλι στο βουνό, γιατί αυτό έχει μεγάλη σημασία, η επαφή με τη φύση. και το βουνό. Οπότε και είναι κάτι που το βλέπω και εδώ στην Κάλυμνα. Δείτε πόσοι άνθρωποι μεγάλοι, άνθρωποι που μπορεί να είναι και πάνω από 80 χρονών, έρχονται για να κάνουν αναρρίξεις στην Κάλυμνα. Δεν το έχουν σταματήσει σε όλη τους τη ζωή. Αυτό είναι η ζωή τους, η αναρρίξη.
2: Έτσι, και αυτό που είπες και τώρα στο τέλος, η επαφή με τη φύση, η επαφή με τον εαυτό μας. Αυτά κρατάω εγώ αυτή την κουβέντα και όλες τις υπόλοιπες ωραίες εικόνες που μας χάρισες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άρη.
3: Ευχαριστώ και εγώ, Μαρόπη, και χάρηκα πολύ που μίλησα για κάτι που μου είναι ευχάριστο, για την αναρρίξη δηλαδή.
2: Τέλεια, σε ευχαριστώ πολύ. Είμαι η Μαρόπη Κοκκίνη και αυτό ήταν ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς Ψυχή και Σώμα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στο κανάλι της Life στο YouTube.
4: Είναι τα podcast της Life. Splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
3: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
2: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
3: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
2: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
4: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271 0 25 260.

ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ. Σε κάνει να φοβάσαι. Να νιώθεις ενοχές. Ντροπή. Λύπη. Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
2: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1635. Μαρτυρή στοιχείο Θεόφιλος ο Ζακύνθιος, τοπικός Άγιος. Σαν σήμερα στοιχείο το 1923. Σύνθηκη της Λοζάνης, ένα χρόνο μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, καθορίζονται τα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας στο Αιγαίο και τη Θράκη. Σαν σήμερα στοιχείο το 1949. Την επομένη του μεγάλου σεισμού, με τον κόσμο μαζεμένο στο δημοτικό κήπο για το φόβο νέων δονήσεων, φτάνει στο νησί για πρώτη φορά με πλήρη σύνθεση η ομάδα της ΑΕΚ. Το ηθικό του κόσμου ανεβαίνει στο φιλικό παιχνίδι που ακολουθεί με τη Μικτή Χίου. Η ΑΕΚ κερδίζει 13-3.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 24 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Λυτή αλλά άκρο συμβολική τελετή εγγενείων έργων υποδομής και εγκαταστάσεων που υλοποιήθηκαν με την στήριξη και χορηγία της Eurobank στην Ισίδα Παναγία των Ινουσών. Τον αγιασμό πραγματοποίησε χθες ο Μητροπολίτης Χίου Ψαρών και Ινουσών κ. Μάρκος, που τόνισε ότι οι άνδρες που υπηρετούν σε αυτό το νησί επιτρέπουν στην ελληνική δημοκρατία να κυβερνά αυτόν τον τόπο. Ενώ στον χαιρετισμό του, ο διοικητής ΑΣΔΕΝ, αντιστράτηγος Δημήτρης Βακετής, ανέφερε ότι η δωρεά δημιούργησε χώρο διαβίωσης γυναικών στο φυλάκιο και αναβάθμισε την προβλήτα, ενώ η κατασκευή του μνημείου και του ιστού ύψωσε ακόμη πιο ψηλά τη γαλανόλευκη απέναντι από τα μικρασιατικά παράλια. Από την Ομαρχιακή Επιτροπή Χίου του Πασόκ γνωστοποιήθηκε το αναλυτικό πρόγραμμα της ημερίδας που θα γίνει αύριο Σάββατο σε 7 το απόγευμα στο Φαναράκι, στο νότιο τμήμα του Λιμενοβραχίωνα, από την πλευρά του ξενοδοχείου Χανδρής, με τίτλο «Ναυτιλία, μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, η πρόταση του Πασόκ». Οι εργασίες της θα ολοκληρωθούν με ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, ενώ θα συμμετέχουν επίσης οι υπεύθυνοι πολιτικού σχεδιασμού Άννα Διαμαντοπούλου, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης, ο Βουλευτής Χίου Σταύρος Μιχαηλίδης, καθώς και διακεκριμένοι πανεπιστημιακοί και εκπρόσωποι της ναυτιλιακής κοινότητας. Επιτέλους αντιμετώπιστηκαν τα ζητήματα που είχαν να κάνουν με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του πρατηρίου υγρών καυσίμων στη Βολισσό, το οποίο καταστράφηκε στην πυρκαγιά του περασμένου Αυγούστου και τώρα μπορεί να εκκινήσει διαδικασία επαναλειτουργίας του, όπως ανέφερε το πρωί σε ραδιοφωνική του παρέμβαση ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Νότης Μηταράκης. Όπως είπε, το πρατήριο ανήκε στη Eurobank και τελικά μετά από συμφωνία με το διαχειριστή του έγινε η μεταβίβασή του με χαμηλό τίμημα, οπότε μπορεί να προχωρήσει και η δέσμευση που είχε κάνει η Revoil για την επαναλειτουργία του. Υπήρξε μια μεγάλη καθυστέρηση σε αυτή τη μεταβίβαση για λόγους τους οποίους δεν ευθύνεται η κυβέρνηση, ούτε ο διαχειριστής, ούτε η Eurobank. Ήταν μια δύσκολη υπόθεση, υπήρχαν και διάφορα πράγματα που έπρεπε να ρυθμιστούν και δεν μπορούσε να γίνει κάτι ταχύτερα. Η ουσία είναι ότι πλέον αγοράστηκε το πρατήριο, ανήκει στον άνθρωπο, ο οποίος έχει αφιερώσει πολύ χρόνο για να στηρίξει και ο ίδιος την τοπική κοινωνία και είναι ένας άνθρωπος πολύ αγαπητός στην περιοχή και από εκεί και πέρα πρέπει να βάλει μπροστά για την ανακαίνιση, ανέφερε ο βουλευτής. Ο κύριος Μηταράκης αναφέρθηκε επίσης και στη δημοσίευση του φίλου εφημερίδας κυβέρνησης που αφορά το τελικό πρόγραμμα αποζημίωσης επιχειρήσεων στην Αμανή για την απώλεια τζίρου λόγω της περσινής πυρκαγιάς, λέγοντας ότι μέχρι το Σεπτέμβρη εκτιμά πως θα έχουν καταβληθεί συγκεκριμένες αποζημιώσεις. Την προσφυγή σε ένδυκα μέσα αναμένεται να εξετάσει ο ιδιωτικός φορέας τουρισμού Χίου αναφορικά με τις διακοπές στην ηλεκτροδότηση και τα προβλήματα που δημιουργούν, με τον πρόεδρο του Κώστα Μούνδρου να δηλώνει στην αλήθεια ότι θα καταθέσει αυτή την πρόταση προς συζήτηση στη διοίκηση του φορέα. Κλείδωσε σύμφωνα με το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος Νότι Μηταράκη, μετά και την χθεσινή συνάντησή του με τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη, η λύση που θα δοθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες ώστε να μην φορολογείται πρόσθετα το πλεόνασμα που δίνει η Ένωση Μαστιγοπαραγωγών στους μαστιγοπαραγωγούς, επειδή η Ένωση είναι δευτεροβάθμιος και όχι πρωτοβάθμιος συνεταιρισμός. Συμφώνησε το Υπουργείο Οικονομικών και στις επόμενες εβδομάδες θα βγει η νομοθετική διευκρίνηση η οποία θα εξηγεί ότι το πλεόνασμα της Ένωσης φορολογείται όπως φορολογείται το πλεόνασμα όλων των συνεταιρισμών της Ελλάδος. Δηλαδή δεν φορολογείται δύο φορές, ανέφερε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη σήμερα το πρωί ο Νότης Μηταράκης. Από εκεί και πέρα, όπως εξήγησε, για τις χρονιές που έχει ήδη καταβληθεί επιπλέον φόρο στο δημόσιο, θα πρέπει να γίνει η διαδικασία νέων τροποποιητικών δηλώσεων και αίτησης επιστροφής. Ο ίδιος γνωστοποίησε ότι για το ίδιο θέμα είχε επαφές και με τον αρμόδιο υφυπουργό Δημήτρη Μαρκόπουλο, προαναγγέλλοντας ότι ο υφυπουργός θα επισκεφθεί το νησί μας περί τα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου και προφανώς τότε δεν θα έρθει με αδιαχέρεια, αλλά και με την νομοθετική τακτοποίηση του ζητήματος που αφορά στη φορολόγηση των μαστιχοπαραγωγών.
Δημοπρατήθηκε έργο για νέες στρατιωτικές κατοικίες στοιχείο που περιλαμβάνουν την κατασκευή ενός κτηριακού συγκροτήματος των 12 διαμερισμάτων στο στρατόπεδο Αργέντη στην περιοχή Χαλκιός, προϋπολογισμού 2,86 εκατομμύρια ευρώ με ΦΠΑ. Η δημοπράτηση θα γίνει στις 7 Σεπτεμβρίου, ενώ η αποσφράγηση των προσφορών στις 8 Σεπτεμβρίου. Η διάρκεια του έργου έχει εκτιμηθεί σε 540 ημέρες, 18 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 88,9% ποσοστό επιτυχόντων σε σχολές καταγράφουν τα φετινά αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων στο ΕΠΑΛ Βροντάβου, αφού 40 από τους 45 που συμπλήρωσαν μηχανογραφικό εισάγονται σε σχολές, με τη μεγάλη πλειοψηφία 30 των αριθμών να μπαίνουν στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, όπως αναφέρει σε συγχαρητήριο μήνυμά του ο Διευθυντής του Σχολείου Μιχάλης Τσατσαρώνης. 2.625 ευρώ ήταν ο λογαριασμός που καλείται να πληρώσει ο πολίτης, ο οποίος χθες Πέμπτη εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχό κοπής μετάλλων στην επαρχιακή οδό Βέσας Ελλάτας. Η πυροσβεστική υπηρεσία βεβαίωσε το διοικητικό πρόστιμο κατά παράβαση σχετικής πυροσβεστικής διάταξης. Από τη διεύθυνση δασών Χίου έγινε γνωστό ότι την 3η 28 Ιουλίου, την 3η 11 Αυγούστου και την 3η 25 Αυγούστου στις 9.30 το πρωί στα γραφεία της, στην οδό Κύπρου 2 θα γίνουν εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την 5η 30 Ιουλίου στο Πυργή, στο Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, περιοχή Καρίντα, Κάτω Φανά, αντιλιοστάσιο Λινάρα Ολύμπων, αντιλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών για την ανάπτυξη υποδομών και δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ΑΕ ενημερώνει ότι θα πραγματοποιούνται εργασίες αύριο Παρασκευή στις οδούς Θεσμοφορείων Σκαραμαγκά Γλύκα, τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στην οδό Σκαραμαγκά και την Τρίτη 28 Ιουλίου στις οδούς Αγγελία, Αμβροσύνης και Κλινομάχου. Με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια θα εορταστεί και φέτος η μνήμη της Αγίας Παρασκευής στο Καστέλο της Χίου με βάση το παρακάτω πρόγραμμα. Αύριο Σάββατο στις 7 και 4 το απόγευμα, μέγας αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου Ψαρών Κινουσών κυρίου Μάρκου. Στις 9 παρά 20 αύριο το βράδυ, η Ιερά Λιτανία της Ιεράς Εικόνας της Αγίας με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής του Δήμου Χίου και στις 9 το βράδυ, πολιτιστικό μέρος, στη διάρκεια του οποίου η Ένωση Αγιοπαρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας θα βραβεύσει διάφορους φορείς για την προσφορά τους. Οι εκδόσεις Βιβλιοπωλείου ΑΠ και οι εκδόσεις Διόπτρα προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Πάνου Δημάκη «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών» σήμερα Παρασκευή στις 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Γιάννης Γλύκας, ιατρός συγγραφέας, η Σοφία Σκουφάλου, φιλόλογος και ο συγγραφέας Πάνος Δημάκης. Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει η ερασιτέχνης ηθοποιός Μαριέτα Σκανδάλη. Στη Χίου θα παρουσιαστεί η νέα ατομική έκθεση ζωγραφικής της Δέσποινας Σταθάκη με τίτλο «Χίος, εσωτερικές ουτοπίες». Στη Χίου η έκθεση θα παρουσιαστεί από αύριο Σάββατο έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στην DES Art Gallery στο Φρούριο. Τα εγγένεια θα γίνουν αύριο 8 το βράδυ και η έκθεση θα είναι επισκέψιμη 9 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι και το απόγευμα 7 με 10. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σπιτιούς Ο Μάκελος, σε συνεργασία με το Σύλλογο Ποιμένων Χίου Άγιος Μάμας και την Κινσέπ Πιτιός Προορισμός, διοργανώνει την 7η Γιορτή Βουνού και Κτηνοτροφίας που θα πραγματοποιηθεί από σήμερα Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή 26 Ιουλίου. Το πρόγραμμα μεταξύ άλλων περιλαμβάνει σήμερα γλέντι με την Ορχήστρα Κωνσταντά Κοντού και το Σάββατο η Ορχήστρα Σμύρνα θα παρουσιάσει σμυρναίκα και παραδοσιακά τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Την Κυριακή 26 Ιουλίου η γιορτή θα ολοκληρωθεί με ένα νησιώτικο γλέντι με τον Ματθαίο Γιαννούλη και την ορχήστρα του. Η γιορτή συμπεριλαμβάνει έκθεση φωτογραφίες και παραδοσιακών αγροτικών και κτηνοτροφικών αντικειμένων, δημιουργικά εργαστήρια, παραμύθια και πολλές άλλες δράσεις για τα παιδιά και για όλη την οικογένεια.
Για μία ακόμη χρονιά, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει επίδειξη μαστιχοκαλλιέργειας στο Μουσείο Μαστίχας αύριο Σάββατο στις 11 το πρωί. Έμπειροι μαστιχοπαραγωγοί θα παρουσιάσουν ζωντανά στον μαστιχώνα του Μουσείου τη διαδικασία του κεντήματος του σχήνου, μιας από τις σημαντικότερες φάσεις της μαστιχοκαλλιέργειας, εξηγώντας τη σημασία και την τεχνική της χάραξης του κορμού με το ειδικό εργαλείο το κεντητήρι. Η επίδειξη προσφέρει στους επισκέπτες μια αυθεντική εμπειρία γνωριμίας με την παραδοσιακή τεχνογνωσία της μαστιχοκαλλιέργειας, η οποία το 2014 εντάχθηκε στον κατάλογο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας της UNESCO. Η συμμετοχή στη δράση είναι ελεύθερη. Ο Σύλλογος Γυναικών Καρδαμήλων διοργανώνει χοροεσπερίδα αύριο Σάββατο 10 το βράδυ στον Τεστίλ στα Καρδάμηλα με την ορχήστρα Ταναΐνη Αγγελάρα και τη συμμετοχή των ερμηνευτών Δημήτρη Λιούντρη και Σοφίας Χατζαθανάση. Τηλέφωνο κρατήσεων 6977-69-1132. Την Κυριακή 26 Ιουλίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Μάρκου Βροντάδου θεία λειτουργία υπερηγίας και αναπαύσεως των απανταχού αποδήμων ομογενών μας. Κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας θα τελεστεί αρτοκλασία υπερηγίας των αποδήμων ομογενών καθώς και μνημόσυνο υπεραναπαύσεως των κεκοιμημένων ομογενών. Με το πέρας της θείας λειτουργίας θα ακολουθήσει κέρασμα στην ενοριακή αίθουσα του ναού. Επίσης την Κυριακή θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία στο αριστερό κλήτος του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Χίου, το οποίο είναι αφιερωμένο στον Άγιο. Επίσης θα τελεστεί δέηση υπέρ των οφθαλμιάτρων που έχουν προστάτηδα την Αγία Παρασκευή. Το έθος Αιγαίου, την 3η 28 Ιουλίου, σε 9 το βράδυ, θα βρίσκεται στο θεατράκι της Βίγλας Αγίας Ελένης του Καρφά. Έχει βάρδια ποιητική και μελωδική, συντροφιά με έναν ιδιαίτερο άνθρωπο και ποιητή, τον Νίκο Καβαδία, που μισόν αίωνα και ένα έτος από το θάνατό του, χάρη και στις μελοποιήσεις του έργου του που έγιναν από τότε μέχρι σήμερα, συνεχίζει να ακροβατεί στα παταράτσα με επιτυχία μοναδική. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις της γιορτής των 5 αισθήσεων που οργανώνει ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων προσφοράς, αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης την Τετάρτη 29 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα στο Αρχοντικό Ρίζικο. Πραγματοποιείται εκδήλωση με τίτλο 1996-2026 30 χρόνια ιστορίας, 30 χρόνια δράσης και προσφοράς. Το νέο βιβλίο του διδάκτορ Ανδρέα Μιχαηλίδη «Ιατρή της Χίου στον βηματισμό της ιστορίας του τόπου» θα παρουσιαστεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Χίου στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση των 110 χρόνων από την ίδρυσή του την Τετάρτη 29 Ιουλίου 8 το βράδυ στον αύλιο χώρο του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος. Θα μιλήσουν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινησών κ. Μάρκος, η ομότιμη καθηγήτρια αναισθησιολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Μαρία Γκιάλα και ο συγγραφέας. Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΑΠ το νέο βιβλίο του Αριστίδη Κελεπερτζή «Ο θυμόσοφος λόγος στα Καρδάμηλα». Παροιμίες, παροιμιακές φράσεις, γνωμικά. Στο μνημειώδες αυτό έργο συγκεντρώνονται 6.700 παροιμίες, γνωμικά και λαϊκές ρίσεις μέσα από τις οποίες αναδεικνύονται η καθημερινή ζωή, οι κοινωνικές σχέσεις και ο τρόπος σκέψης των παλαιότερων γενεών. Το βιβλίο αποτυπώνει τη λαϊκή σοφία που γεννήθηκε από την εμπειρία και μεταδόθηκε από γενιά σε γενιά. Την Τετάρτη 29 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα θα γίνει η παρουσίασή του από την Ευτυχία Βλυσίδου στον αύλιο χώρο του Σχολικού Κέντρου Καρδαμήλων. Το Εκπολιτιστικό Σωματείο Καλλιμασιάς η Πρόοδος γιορτάζει 50 χρόνια παρουσίας και προσφοράς στον πολιτισμό, την παράδοση και την κοινωνική ζωή του χωριού και διοργανώνει επετειακή εκδήλωση την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλλιμασιάς. Ένα ταξίδι μνήμης και συγκίνησης με αναφορές στην ιστορία του συλλόγου, πλούσιο φωτογραφικό και αρχιακό υλικό, τιμητικές βραβεύσεις ανθρώπων που συνέβαλαν στην πορεία του. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με μια ξεχωριστή μουσική συναυλία στην πλατεία Πατριαρχών στις 9.30 το βράδυ με τίτλο «Άρωμα Σμύρνης». Αυτό το καλοκαίρι, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, το νησί των Ινουσών στο βορειοανατολικό Αιγαίο μετατρέπεται σε μία από τις πιο συναρπαστικές σκηνές σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα. Από τις 24 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου, το Συμπόσιο Τεχνών Ινουσών ΆΣΟ 2026 συγκεντρώνει 48
επιλεγμένους συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα για 10 ημέρες εντατικών εργαστηρίων, συλλογικής δημιουργίας και ζωντανών παραστάσεων. Λαχταρό, μια πρωτότυπη υπαίθρια εκτέλεση εμπνευσμένη από το έργο Grave της Sarah Kane σε σκηνοθεσία Βασίλη Τριντεφύλου στην πλατεία Ναυτοσύνης την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Μια ποιητική σκηνική εμπειρία για την απουσία, την αναμονή και την ανάγκη της επιστροφής. Παράλληλα, το Άσο 2026 παρουσιάζει από την 3η 28 Ιουλίου στις 5.30 το απόγευμα έως την 4η 29 Ιουλίου 5.30 το απόγευμα τη Βάρδια. 48 καλλιτέχνες θα κρατήσουν μία 24-ωρη καλλιτεχνική βάρδια στην πλατεία Ναυτοσύνης στην καρδιά του λιμανιού των Ενωσών. Πρώτη ύλη της παράστασης είναι τα αυθεντικά γράμματα του καπετάνη Γιώργη Χαλκιά, ενός συνουσιώτη καπετάνιου που έγραφε σπίτι του από τη θάλασσα, διασωσμένα στο βιβλίο «Για να μην με ξεχνάτε» της εγγονής του Ειρήνης Λύρα Γκίκα. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026 και στα Ψαρά, αύριο Σάββατο 9 το βράδυ στην πλατεία Ιρών Ολοκαυτώματος, μουσικο-χορευτική παράσταση από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου με χορούς από όλη την Ελλάδα. Την Κυριακή 26 Ιουλίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Ζηφιά, ο Μέγας Εσπερινός, Σάββατο 7.30 το απόγευμα, όρθρος και Θεία Λειτουργία Κυριακή από τις 7 το πρωί. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Φίλων Φιλαρμονικής Χίου, παρουσιάζουν ένα ρεσιτάλ κλασικής μουσικής με τη συμμετοχή των καθηγητών της 4ης Θερινής Μουσικής Ακαδημίας Χίου,

χώρο της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων η Αγία Μαρίνα στα Καρδάμιλα. Θα μιλήσει η διδάκτορ Μαριέλα Βαρώνη, πρόεδρος του Σωματείου Υφήλου του Χιώτικου Χωριού, πρόεδρος Ομοσπονδίας Γιακών Σωματείων Αττικής, ιδρυτικό μέλος και γενική γραμματέας της Ελληνικής Φιλολογικής Εταιρείας Κλασικών Σπουδών. Αποσπάσματα θα αναγνώσει η Ευαγγελία Παπαζή, συγγραφέας, διευθύντρια του Γυροκομείου Αγία Μαρίνα Καρδαμήλων. Πρόκειται για ένα συγκινητικό μυθιστόρημα εμπνευσμένο από αληθινά γεγονότα που αναδεικνύει τη δύναμη της οικογένειας, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ελπίδα μέσα στις δύσκολες συνθήκες της κατοχής. Το δημογραφικό πρόβλημα, η λεμιτόμος του ελληνισμού. Μπορούμε να αποτρέψουμε τον αφανισμό μας? Η κομβική σημασία των τοπικών κοινωνιών είναι το θέμα ομιλίας που θα πραγματοποιήσει ο καθηγητής κοινωνιολογίας διδάκτορ Ηλίας Φιλιππίδης την Τετάρτη 29 Ιουλίου 6 το απόγευμα στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την 5η 30 Ιουλίου από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στη ΔΕΙΑΧ στις εγκαταστάσεις του βιολογικού με την υποστήριξη του Σωματείου Εργαζομένων στη ΔΕΙΑΧ. Οι φίλοι μονοπατιών Χίου διοργανώνουν το βράδυ της Τετάρτης 29 Ιουλίου πεζοπορία με πανσέλινο με τόπο συγκέντρωση στο θέατρο Καστρομινά στις 18:30 το απόγευμα. Δήλωση συμμετοχής απαραίτητη μέχρι και την Τετάρτη 29 Ιουλίου στην Ελεάνα Χαλάτση και στο τηλέφωνο 6977-807-159-10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και το απόγευμα 6 με 8. Την 5η 30 Ιουλίου θα εορταστεί αρχιερατικός η απόδοση σε ορτή της Αγίας Μαρκέλας στο Ιερό Προσκύνημα στη Βολισσό. Ο σκακιστικός όμιλος Παναγίας Καλαμαζιάς Χίου στα πλαίσια της συμπλήρωσης 15 χρόνων από την ίδρυσή του προσκαλεί σε μουσική βραδιά με τους Κώστα Μπογιατζή, Πινελόπη Γκίκα και Βαλάντι Πεχλιβάνη την Παρασκευή 31 Ιουλίου 9 το βράδυ στο προάβλιο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλαμαζιάς, είσοδος 10 ευρώ για τη στήριξη του ομίλου. Το Σάββατο 1η Αυγούστου, 8:30 το βράδυ, στο δυτικό αύλιο χώρο του Συγκροτήματος Διδακτηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βροντάδου, θα διοργανωθεί επετειακή εκδήλωση για τα 85 χρόνια από την ίδρυση του Γυμνασιακού Παραρτήματος Βροντάδου και τα 70 από τη λειτουργία του ως ανεξάρτητου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει διαδραστικό εκπαιδευτικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 6 έως 12 ετών την Κυριακή 2 Αυγούστου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας με θέμα τις βίγλες. Αρχικά μικροί και μεγάλοι θα περιηγηθούν στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου όπου θα μάθουν τι είναι οι βίγλες, γιατί κατασκευάστηκαν και τι ρόλο κατήχαν στην άμυνα της Χίου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Μουσείο στο 22710-72212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Η κωμωδία του Μποστ, Ρωμαίος και η Ιουλιέτα, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη και μουσική Γιώργου Ανδρέου, ανεβαίνει με τους ηθοποιούς η Ρωμανέ, Άκη Σακελαρίου, Σπύρο Μπιμπίλια, Γιάννη Δρακόπουλο και Γιάννη Ζουγανέλη, την 3η 4 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ, στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Τετραήμερο γεμάτο τοπικές γεύσεις, παραδοσιακά αρώματα και δημιουργία με τίτλο «Γεύσεις και αρώματα Χίου». Θα γίνει από τις 3 έως τις 6 Αυγούστου καθημερινά 7:30 το απόγευμα με 11:30 το βράδυ στον προβλήτα του Λιμένα Καρδαμήλων. Οι εκδόσεις «Μετέχμιο» και «Το Περιβόλι» προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Bing Bang 1970-1973» η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας του Στάθη Καλύβα και της Νατάσας Τριανταφύλη που θα γίνει τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Τους συγγραφείς του βιβλίου θα προλογίσει ο Παύλος Καλογεράκης, επίτιμος διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πρόεδρος της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου Κοραής. Με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την κυκλοφορία της ταινίας «Ο Ταξιτζής» του Μάρτιν Σκορσέζε, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει κάθε Δευτέρα από τις 3 έως τις 24 Αυγούστου θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχας με δωρεάν είσοδο. Αυτή θα είναι και η πρώτη ταινία που θα προβληθεί τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου Πόλο Ανδρών που διεξάγεται στην Αυστραλία, η εθνική ομάδα νίκησε με 14-13 το Μαυροβούνιο και προκρίθηκε στα
ημιτελικά.

0: όπου θα αντιμετωπίσει το Σάββατο το μεσημέρι την Ιταλία. Ο Χιώτης Πολίστας Κώστας Γιουβέτσης πέτυχε 2 γκολ. Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας του Δημοχείου διοργανώνει το Σάββατο στις 7 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου φιλικό αγώνα μπάσκετ παιδικής και εφηβικής κατηγορίας μεταξύ του ΦΟΒ και του ΒΑΟΛ. Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σέγας Χίου Σάμου υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Χίου διοργανώνει και φέτος το Δρόμο Πίστεως που θα διεξαχθεί σε δημόσιο δρόμο την 5η 30 Ιουλίου από τη Βολισσό στην Αγία Μαρκέλα σε 3 διαδρομές των 6,5 χιλιόμετρων, 1,5 και 1 χιλιόμετρου. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 8 το βράδυ, ο Βαρβασιακός στο Αθλητικό Κέντρο Γιάννης Ζανάρας διοργανώνει τουρνουά 6x6 K16 προς τιμήν του Γιάννη Ζανάρα, ενός ανθρώπου που αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στον Βαρβασιακό και στο χιώτικο ποδόσφαιρο. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Σάββατο καιρός θα είναι έθριος με λίγα σύννεφα τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 28 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 38 έως 83%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Γιαννούλου στην οδό Βλαταριάς 15 και Χάρλα στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 78. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Μιχαλιού στην οδό Έλληνας Βενιζέλου 3 στο νοσοκομείο. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
5: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
4: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
5: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
4: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
6: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
1: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
12: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Κατενθυθείτο. Κάθε Παρασκευή μετά το απογευματινό δελτίο ειδήσεων, ο Γιάννης Χονδρέλης συζητά και αναλύει θρησκευτικά, ιστορικά και πολιτιστικά θέματα. Με την ευλογία της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου. Παραγωγή Αλήθεια TV.
1: Κυρίες και κύριοι αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση θα έλεγα προσωπική, γιατί μετά από αρκετό καιρό θα έλεγα, φιλοξενούμε σήμερα τον κύριο Παντελή Πρόειο, ψυχολόγο και συνεργάτη της εκπομπής. Έχουμε κάνει αρκετές εκπομπές μαζί και τον ευχαριστούμε που μετά από ένα διάστημα απουσίας στα Αθήνας, επέστρεψε στοιχείο και είμαστε στην ευχάριστη θέση να τον έχουμε σήμερα μαζί μας. Να τον ευχαριστήσουμε που είχε την προθυμία με την πρόσκλησή μας να την αποδεχθεί και να βρίσκεται σήμερα μαζί μας για να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο είχε διαπραγματευτεί τον περασμένο Οκτώβριο στις σχολές γονέων. Να σας καλωσορίσουμε πριν από το θέμα, να σας καλωσορίσουμε κύριε Παντελή. Χαρήκαμε πάρα πολύ που είσαστε σήμερα μαζί
2: μεγάλη
1: μας.
2: Μεγάλη τιμή για μένα.
1: Και σας ευχαριστούμε που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας να είστε σήμερα μαζί.
2: Πάντα
1: μετά από μια μικρή περιπέτεια υγείας και δόξα, πάλι στις επάλξεις.
2: Δόξα τω Θεώ να λέμε παντού και πάντοτε.
1: Αυτό. Το θέμα το οποίο αναφέρθηκε στις σχολές γονέων που διοργανώνει κάθε χρόνο η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Ινουσών, με υπεύθυνο τον πατέρα Εμμανουήλ Τζιώτη του τομέα ποιμαντικής και οικογένειας, ήταν για το γάμο, αφορούσε το γάμο. Ο γάμος σήμερα ήταν το θέμα, πραγματικότητα και προκλήσεις. Και μάλιστα υπήρχε το παράδειγμα του Οδυσσέα και της Πηνελόπης. Αυτό το θέμα λοιπόν θα συζητήσουμε σήμερα και να ξεκινήσουμε, πολύ ενδιαφέρον θέμα. Πριν λίγο καιρό είχαμε κάνει και μια εκπομπή για το μυστήριο του γάμου, είχαμε αναφερθεί στο μυστήριο του γάμου, οπότε σήμερα να ξεκινήσω από τι εννοούμε σήμερα όταν λέμε γάμο, πώς ορίζουμε τέλος πάντων το γάμο στη σημερινή μας εποχή.
2: Να πούμε ότι αρχίζουμε με την πραγματικότητα, η οποία δεν είναι και τόσο εύκολα να τη διακρίνει κανείς σήμερα. Η πραγματικότητα είναι ότι πολλά πράγματα έχουν αλλάξει, όχι μόνο μπορεί να λέμε το όνομα γάμος, αλλά έχει πάρει άλλες πλέον μορφές. Έχει μπει σε μια άλλη τροχιά, έχει αλλοιωθεί. Είδαμε άλλωστε πριν από κανένα χρόνο πόσο γινότανε τα δικαιώματα ορισμένων ανθρώπων που είναι του ιδίου φύλου και θέλαν να παντρεύονται με τη λέξη γάμος. Κατά τη γνώμη μου ήταν άκερη αυτή η λέξη, η φτωχή μου ταπεινή γνώμη, σύμφωνο συμβίωσης όλα, γιατί ο γάμος πέρα το ότι είναι ένα ιερό μυστήριο της Εκκλησίας μας για την ελληνική κοινότητα και γενικά για τους χριστιανούς, χωρίς να έχει ρατσισμό, χωρίς να αποκλεί κανέναν, γιατί όλοι είμαστε παιδιά του Θεού και δεν κρίνουμε κανέναν, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει άλλη έννοια, όπως λέει ο καθηγητής μας ο κ. Μπαμπινιώτης, η κάθε λέξη μας ανάγει σε ιδέες, σε σκέψεις, σε κουλτούρα, σε πολιτισμό. Επομένως, αλλοιώνεται. Αν θυμόσαστε, είχαμε κάνει και την οικογένεια. Είχαμε μιλήσει για την οικογένεια. Και βέβαια, η αρχή της οικογένειας είναι ο γάμος. Είναι η σχέση δύο ανθρώπων, δύο ενηλίκων, πώς θα συμβιώσουν, πώς θα ζήσουν για να δημιουργήσουν οικογένεια. Επομένως, το θεωρώ ακόμα πιο δύσκολο και πιο επιτακτικό να ορίσουμε το γάμο, όχι μόνο να το ορίσουμε σε στενά όρια, να βάλουμε την ευθύνη και την πραγματικότητα εκεί που της ανήκει. Γι' αυτό λέω στην αρχή τι υπάρχει η πραγματικότητα τώρα. Η πραγματικότητα είναι ότι έχει αλλάξει πολύ, περιλαμβάνει πολύ περισσότερα από αυτά που παραδοσιακά γνωρίζαμε και ξέραμε σε ένα γάμο. Σήμερα περιλαμβάνει και άλλα πράγματα που δεν ήταν παραδοσιακά. Θα αναφερθούμε ίσως αργότερα για όλη αυτή την... Έχει μια προέλευση αυτό, δεν ήρθε ξαφνικά, δεν ξεφύτρωσε. Είναι μέσα στην πορεία της κοινωνίας, των κοινωνιών θα έλεγα πλέον, γιατί έχει μικρύνει η γη και οι κοινωνίες είναι πια δίπλα μας όλες. Επομένως, πρέπει όμως να σταθούμε, να το καθορίσουμε. Και θυμάμαι αυτό το θέμα προέκυψε και στις συζητήσεις που έκανα με συναδέλφους από όλο τον κόσμο στην Ουάσιγκτον, που κάναμε συνέδριο για το θέμα της οικογένειας, για τη βία, πώς είναι η ενδοοικογενειακή βία, από τι προκαλείται, τι είναι οι αιτίες, εν πάση περιπτώσει. Και εκεί που είναι το, ας το πούμε, το αξιόλογο, είναι ότι έφερα μία, εισήγαγα ένα όνομα, έναν όρο, σύζυγος και συζυγία. Και επειδή ήταν δύσκολο να τους το ερμηνεύσω τι είναι, το σχεδίασα. Σχεδίασα στον πίνακα ένα ζυγό που ξέρουμε όλοι παραδοσιακά που βάζουμε στα ζώα που σέρνουν το άρωτρο ή την άμαξα οτιδήποτε, και ότι αυτό δεν είναι ένα σύμβολο, έχει μια τεράστια έννοια. Γιατί τα ζώα και προκειμένου οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σύζυγοι είναι μαζί ζευγμένοι, και είναι για να λειτουργήσει και ο γάμος και η οικογένεια αργότερα, εφόσον δημιουργηθεί η οικογένεια, είναι επιτακτικό να έχουν την ίδια κατεύθυνση, τον ίδιο παράλληλο προορισμό, και ο ένας να αγαντάρει τον άλλον, γιατί όταν μόνο ο ένας τραβάει και ο άλλος υποχωρεί, το άρωτρο θα φέρει βόλτες, η άμαξα θα κάνει σβούρες, δεν πάει μπροστά. Δηλαδή, το χειροκροτήσαν και ήταν, σας λέω, από όλο τον κόσμο, δεν ήταν μόνο Αμερικάνοι οι συνδετημόνες εκεί, ήταν από όλο τον κόσμο, από όλα τα μήκη, ακόμα και την Ιαπωνία και την Ταϊουάν και τη Βραζιλία, από παντού, από την Ευρώπη και παντού. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι έχουν σχέση και οι λέξεις που κυκλοφορούν και που έχουμε παραδοσιακά. Χωρίς να είμαστε ρατσιστές με την έννοια τώρα στα παλιά τα χρόνια θα αναφερόμαστε, τώρα είναι μοντέρνα πράγματα. Και έκανα και σύγκριση στη συζήτηση, το λέγαμε ότι εγώ συγκρίνω τώρα, ξέρω από το δικό μου το γάμο και άλλων φίλων κλπ. Σε σχέση με αυτούς που κάνανε στο εξωτερικό ή στην Αμερική. Με ένα yes I do στο δήμαρχο, εντάξει, κάνεις μια νομική υποχρέωση και υπογράφεις ένα συμβόλαιο, αλλά εγώ το πάω τώρα και κοινωνιοψυχολογικά, δηλαδή ψυχολοκοινωνικά, όπως θέλετε πείτε το, ότι ο γάμος και όλα όσα έχουν και περιλαμβάνει αυτό το πακέτο, είναι ένα τεράστιο πακέτο, έχουν άλλοι, το μετέφερα εγώ στα απλά για να το καταλάβουν μερικοί άνθρωποι, ότι άλλο να έχεις ένα φυτό με μια ριζούλα και άλλο να έχεις ένα φυτό με πολλές ρίζες. Γιατί οι πολλές ρίζες και στερεώνουν το φυτό και το τρέφουν στους δύσκολους καιρούς, είτε είναι βροχή, είτε είναι ξηρασία, είναι οτιδήποτε. Λοιπόν, αν θυμόμαστε το γάμο αλλά ελληνικά. Αυτό που έκανε θράψη στην Αμερική, έκανε θράψη που δεν ήταν Ελλάδα ή Αμερική. Λοιπόν, φανταστείτε και παγκόσμια. Τι μήνυμα μετέφερε? Μετέφερε όλη αυτή τη συμμετοχικότητα, όλο αυτό το κόσμο που είναι μέσα στην τελετουργία ενός γάμου. Δηλαδή συγκρίνεται το με δύο μάρτυρες σε ένα δημαρχείο και να πούμε yes I do και μετά άντε να φάμε, να πιούμε και να τελειώσουμε, και από ένα σωρό κουμπαριλίκια, παρακουμπαριλίκια και τόνα και τ' άλλο και φορέματα, όλη αυτή η φαβούρα, οι φωτογραφίες, όλα αυτά. Και το έχω προσωπικό παράδειγμα από την οικογένειά μου, που παιδιά που, νέα παιδιά που μπαίνουν στον αγώνα αυτό, σκέφτονται και τι θα πω στους φίλους και στους γνωστούς, τι έγινε, σε πρώτη δυσκολία δηλαδή, άντε σου πετάω τη βέρα και φεύγω. Επομένως υπάρχει συνέχεια, υπάρχει επακόλουθο, υπάρχει ένα δίκτυο, ένας αστερισμός που συγκρατεί τον άνθρωπο, γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα να συμβιώσουν δύο άνθρωποι οι οποίοι ο ένας ζούσε από εδώ, ο άλλος από εκεί, και σήμερα που τα ζευγάρια συνήθως κάνουν καριέρα και μετά αποφασίζουν να δημιουργήσουν οικογένεια, δεν είναι δύο χαρακτήρες ξαφνικά να βρεθούν και να μοιραστούν ένα
1: διαφορετικές καταβολές, με διαφορετικές προσλαμβάνουσες ο καθένας.
2: Πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά, γιατί το έχω πει εγώ, δεν παντρεύεσαι τον ή την, παντρεύεσαι και το σακίδιο στην πλάτη που λέγεται οικογένεια, με ό,τι σημαίνει η οικογένεια. Και είναι αυτές που λέμε οι βαθιές οι ρίζες, η οικογένεια, το από πού. Αυτό που λείπει και στη σημερινή κοινωνία. Εγώ το είσα στο εξωτερικό, στην Αμερική, μου λέγει ένας ελληνικής καταγωγής φοιτητής, συμφοιτητής μου στο πανεπιστήμιο, λέει κάθομαι εδώ πέρα και βλέπω ο κόσμο περνάει, μπαίνει, βγαίνει χιλιάδες. Πανεπιστήμια με 50-60 χιλιάδες φοιτητές. Δεν με κοιτάει ένα μάτι. Δεν μοιράζομαι με κανέναν τίποτα. Μόνο το βιβλίο και τη σπουδή μου και του καθηγητή. Και ζηλεύω, λέει, την ελληνική οικογένεια που έχει αυτό το δέσιμο και δημιουργούν μετά συναντήσεις, συγκεντρώσεις, το ένα το άλλο, εκδηλώσεις, διαδηλώσεις. Με ευκαιρία να πω ότι κάναμε τόσες διαδηλώσεις υπέρ των Αρμενίων. Μιλάω τώρα 50 χρόνια πριν, στην Αμερική. Και ένα σωρό άλλες εκδηλώσεις που πραγματικά χρειαζόταν αυτή η συνοχή, η οποία, ας το πούμε, ότι υπήρχε και υπάρχει ακόμα στην ελληνική οικογένεια. Αυτή η συμμετοχή είναι που κρατάει και τον δεσμό του γάμου, γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα. Είναι και με τα σημερινά δεδομένα, έτσι, αναφερθήκατε πολύ εύστοχα το παράδειγμα της Πηνελόπης και του Οδυσσέα. Για μένα, η φτωχή μου ιδέα, δεν είμαι, ας πούμε, ομοιρολόγος και δεν ξέρω την Οδύσσεια και την Ιλιάδα όσο οι φιλόλογοι και οι άνθρωποι, οι ιστορικοί τα σπουδάζουν, αλλά εγώ το βλέπω από τη δική μου σκοπιά, ότι ήταν μία οδή για την οικογένεια και το γάμο. Ποιο ήταν το όνειρο του Οδυσσέα? Καπνών αναθρόσκοντα. Τι σημαίνει αυτό? Είναι η αιστεία. Υπάρχει αιστεία. Τι σημαίνει αιστεία? Είχαμε και θεά στα παλιά τα δικά μας αρχαία χρόνια. Η θεά αιστεία, που σήμερα ξέρουμε την αιστεία, τα παλιά τα χρόνια είναι το τζάκι, το μαγκάλι, ξέρω εγώ, τώρα είναι λιγάκι αδιόρατα αυτά οι πηγές θέρμανσης. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά όμως έχουν έννοια, είχαν μια έννοια. Και από τι πειρασμούς πέρασε αυτός δεν ήταν χριστιανός τότε ο Οδυσσέας μας, και εγώ πιστεύω ότι αντικατοπτρίζει όλους τους κατοίκους του κόσμου, αλλά και ειδικά εμάς. Και το θεωρώ πραγματικά μια οδή στο γάμο και στην οικογένεια. Πόσους πειρασμούς άντεξε
1: μέχρι να φτάσει
2: να δει τον καπνό αναθρόσκοντα και να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα εκεί. Εδώ όμως και ο σημερινός άντρας και ο σημερινός άνθρωπος περνάει πολλούς πειρασμούς. Λυπάμαι να το πω ότι έχω καταφερθεί όχι στην τεχνολογία και όχι στα social media, τα mass media και όλα αυτά τα media. Είναι εξαιρετικά, είναι θαυμάσια, θαυμαστά. Δεν έχω καμία αντίθετη γνώμη γι' αυτό. Αυτό που έχω αντίθεση εγώ είναι τι μήνυμα περνάει. Το μήνυμα, τι μας περνάνε μηνύματα αυτά. Και μάλιστα είχαμε κάνει και μια ομιλία, δεν θυμάμαι ότι την κάναμε εδώ, ή στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Τι επίδραση έχουν τα χολιγουδιανά και τα ΜΜΕ στην οτροπία του σημερινού νεαρού ζευγαριού που παντρεύεται. Γιατί θυμόσαστε τα έργα, όσοι τα βλέπουν και όσοι ακόμα βλέπουν, δεν μπορώ πια πολλά να βλέπω, πάση περιπτώσει από τις αναμνήσεις, ήταν γκλαμουράτα, ήταν ωραία, lovers at first sight, τα τραγούδια. Εντάξει, δεν οικοδομείται μια οικογένεια με μια πρώτη επαφή και γνωριμία χωρίς ένα ιστό που λέγεται κοινωνικός ιστός, και είναι η οικογένεια, οι φίλοι, οι γνωστοί, η κοινωνία όλη, η κουλτούρα. Έχουμε το παράδειγμα ότι σήμερα ένας γάμος και ένα παιδί έχει ακόμα συνέπεια στην οικογενειακή ζωή. Για να μην προδώσω ποιος πρόσφατα έχει, θέλει να σαραντήσει το παιδί αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι άλλη μια τεράστια ρίζα. Γιατί δεν τα περνάμε έτσι, η γέννα ενός παιδιού, εντάξει τι καλά, τι ωραία, τον ντύσαμε έτσι, αλλιώς του βάλαμε χρυσά και σταυρούς και όλα αυτά, πολύ ωραία και καλά. Αλλά και η ουσία, ότι μπαίνει σε μια οικογένεια της εκκλησίας, της κοινωνίας, της πατρίδας, αυτό είναι άλλο δέσιμο και αυτό είναι πολύ. Splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
3: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
2: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
3: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
2: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
4: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεορίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
6: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
5: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
6: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
5: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
6: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
5: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
7: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
8: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
8: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
7: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
7: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
8: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Προδοκανάκη 13.
8: Τηλέφωνο 2271 020 920.
9: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
10: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
11: Μια παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Κατεύθυν Θήτο. Σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Χονδρέλη είναι ο ψυχολόγος Παντελής Πρόιος. Το ερώτημα στη σημερινή εκπομπή είναι αν υπάρχει κρίση στο θεσμό του γάμου.
2: Τηρούμε τα ήθη, τα έθιμά μας, τις παραδόσεις μας.
3: Και δεν είναι τυχαία αυτά. Mm-hmm. Αυτά δεν είναι καθόλου τυχαία. Έχουν γαλουχηθεί και έχουν εξελιχθεί μέσω αιώνων. Από παλαιότατα χρόνια μέχρι τώρα, όχι επειδή εμείς είμαστε Έλληνες, όλες οι κοινωνίες τα έχουν αυτά. Να μην εξαιρούμε δηλαδή τις άλλες κοινωνίες. Πάντοτε υπήρχε αυτό το στήριγμα.
2: Σωστά.
3: Και μάλιστα υπάρχουν και στο εξωτερικό και αλλού, που το σπίτι ενός νέου ζευθέντος, τέλος πάντων ζευγαριού, γίνεται με την κοινή συνένεση όλων των ανθρώπων της κοινωνίας. Και στην Αφρική και αλλού, δηλαδή δεν είναι, είναι αυτή η συλλογική και η ομαδική συμμετοχή σε κάτι. Αυτό δένει και το ζευγάρι και το βάζει να έχει υποχρεώσεις. Δηλαδή δεν είμαι στο πουθενά, σηκώνομαι, φεύγω. Σκέφτομαι και την κοινωνική επίδραση. Σκέφτομαι τους γονείς, σκέφτομαι τα κουμπαριά, σκέφτομαι το ένα. Μα αυτό θα με δεσμεύσει να ζω μια ζωή ανυπόφορη? Όχι. Αν πραγματικά έχεις καταλάβει τι πας, γι' αυτό λέω ότι το έχω πει και άλλες φορές αυτό, ότι μήπως πρέπει πέρα από τις σχολές γονέων να κάνουμε σχολές νεοϋπάνδρων, ζευγμένων, όχι διαζευγμένων.
2: Ή μελονύμφων, όσο βεβαιότατος κάνει συναντήσεις με αυτούς που πρόκειται να
3: μην πάρα πολύ σημαντικό, βεβαίως, γιατί ναι. Πραγματικά εκεί χρειάζεται ένα ξύπνημα. Γιατί κακά...
2: Να σκεφτεί κανείς καλά τι πάει να κάνει.
3: Ναι, κακά
2: πριν να κάνει το βήμα το...
3: Και υπεύθυνα, προφανώς υπεύθυνα, γιατί εδώ μπαίνει σε μια σχέση που έχει μέλλον, έχει διαβίου μέλλον. Μερικοί άνθρωποι, ξέρω εγώ, κάπου στην Αμερική και λοιπά, μα λέγανε, μα εσείς έχετε ένα κοινό ταμείο? Τους έκανε εντύπωση, γιατί η γυναίκα μου έχει άλλο ταμείο, εγώ έχω άλλο ταμείο, το παιδί έχει άλλο ταμείο. Εντάξει, είναι μια εκδήλωση ελευθερίας, ανεξαρτησίας, αλλά δεν ξέρω πόσο καλό κάνει, γιατί εγώ το να ξοδέψω από το κοινό ταμείο πάνω από αυτό που πρέπει να κάνω, έχοντας στο μυαλό μου τη σύζυγο ή τον σύζυγο και τα παιδιά μου, κάτι παραβαίνω, κάτι δεν κάνω καλά, κάνω Φυστά. Κάποια ύβρι. Επομένως, και αυτό είναι μια δέσμευση οικογενειακή. Δεν είναι ο καθένας έχει το μπαϊράκι του, το πορτοφόλι του και όπου γουστάρει πάει και ό,τι κάνει. Φυστά. Γιατί έχουμε δει τα αποτελέσματα, είναι οδυνηρά. Και εκεί μπαίνει η επίδραση των ΜΜΕ που μπαίνουν και δίνουν αυτές τις ό,τι έχει επικρατήσει στα ΜΜΕ και για τη βία και για ένα σωρό άλλο, δεν δείχνουν ποτέ συνέπειες. Δηλαδή σηκώνει ένα απλό παράδειγμα, μπαμ, και σκοτώνει κάποιον. Αυτός ο κάποιος είναι ανύπαρκτος. Δεν έχει μάνα, δεν έχει πατέρα, δεν έχει παιδιά, δεν έχει σύζυγο, δεν έχει φίλους αγαπημένους, τίποτα. Δεν δείχνουν ποτέ συνέπεια. Αυτή είναι η μαστοριά των έργων, γι' αυτό γίνονται έτσι και λιγάκι αγαπημένα και πάει ο κόσμος και τρέχει. Γιατί δεν δείχνει ποτέ τις συνέπειες. Οι συνέπειες είναι που βάζουν σε σκέψη.
2: Προβληματισμό.
3: Και αυτό το συνιστώ πάρα πολλές φορές στους γονείς. Όταν τα παιδιά τους επιμένουν να δουν ορισμένα έργα ή να κάνουν κάτι, ότι αν μπορείς να κάνεις, γιατί εκείνη την ώρα δουλεύει ο δεξιό ημισφαίριο του εγκεφάλου, δεν δουλεύει ο εισαγγελέας το αριστερό με τη λογική και την κριτική. Και αυτό συμβαίνει και στις διαφημίσεις, αλλά και στα παραδείγματα ζωής. Πάρτε τα τελευταία χρόνια όσα έργα έχετε δει, είτε είναι σειρές, είτε είναι οτιδήποτε, ας πούμε, που πλασάρονται και έχουν και μεγάλη ακροαματικότητα. Πείτε μου τι καλό δείχνουν. Συνήθως βία, τσακωμό, κεράτωμα, όλα τα, δηλαδή πάνε σε αντίθεση με εκείνο τον περίφημο ορισμό που τον έχουμε ξαναπεί εδώ της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας. Μίμηση πράξεως σπουδαίας και τελείας. Σπουδαίας και τελείας. Και τι έχει στο τέλος? Την τιούτων παθημάτων κάθαρση. συμβαίνει στα έργα αυτά. Έχουμε, λίγα είναι αυτά. Δεν λέω, δεν τα αφορίζω, δεν είμαι κριτικός κινηματογράφου, αλλά από όσα η φτωχή μου τέλος πάντων μνήμη έχει, θυμάμαι σπάνια έργα που πραγματικά εκθιάζουν τη γενναιότητα. Mm-hmm. Τη γενναιότητα όσον αφορά τη θυσία, όχι το να σκοτώσω τον άλλον. Γιατί δεν είναι γενναίο να φέρει στη ζωή μια άλλου ανθρώπου. Έτσι. Αλλά το τι θυσία κάνω εγώ για να βοηθήσω τον άνθρωπό μου, την οικογένεια, τον φίλο μου, τον χωριανό, τον άγνωστο, τον εχθρό μου ακόμα. Πού είναι αυτά? Δεν υπάρχουν πολλά. Είναι μετρημένα στα δάχτυλα. Εδώ προκαλώ τη νέα γενιά, τους ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, να ψάχνουν να κάνουν μια κατηγοριοποίηση έργων και να δούνε τι είναι το συμπέρασμα. Έχει κάθαρση των παθημάτων ή έχει έξαρση? Η εκδίκηση, η αντεκδίκηση, δεν τη ζούμε τώρα? Η αντεκδίκηση είναι μέσα στα κοινωνικά δεδομένα μας. Και όχι μόνο στα παιδεία των μαχών, αλλά και στην καθημερινότητα. Να βγάζει όλα στο μάτι του αλλονού. Να κοιτάξει με κάποιο τρόπο και νόμιμα να σε κλέβει και παράνομα να σε κλέβει. Αυτό από πού πηγάζει? Από κάπου πηγάζει. Είναι αυτό που πάμε πίσω και πολλές φορές κατηγορούμε και λέμε συχνά ότι τα παραδοσιακά τώρα με αυτά θα ζούμε. Βαριέσαι, τι έγινε και τι πάθαμε εμείς να περνάμε καλά. Έχουμε αυτοκίνητο, έχουμε εξοχικό, έχουμε τόνα, έχουμε τ' άλλο. Μια χαρά περνάμε. Γιατί όμως έχουμε τόσα προβλήματα από βία, από ενδοοικογενειακή βία, από κατανάλωση ουσιών? Πού είναι η ευμάρεια και η αυτή, εκεί δεν φαίνεται? Γιατί να καταφεύγει ο νέος σήμερα στα ναρκωτικά? Γιατί να καταφεύγει στο αλκοόλ? Άρα κάτι πάει να σβήσει, κάτι πάει να ξεχάσει. Αφού ζούμε τόσο ευχάριστα και ωραία και πλούσια, μια χαρά είμαστε όλοι. Αυτά όμως είναι τόσο επιφανειακά και αγνοούν την σκληρή πραγματικότητα. Δεν είναι σκληρή με την έννοια να αποτρέψω τον νέο και τη νέα να παντρευτούν με όλα αυτά που μπορούν να κάνουν. Άλλωστε θυμάμαι, γιατί μερικοί λένε καμιά φορά είναι τεράστια τα έξοδα και πλέον ο Σεβασμιότατος είχε προτείνει ελάτε μέσα στη λειτουργία και έτσι όπως γινόταν παλιά χρόνια και να γίνει απλά και ωραία, αρκεί να υπάρχει αυτή η θέληση.
2: Χωρίς έξοδα.
3: Χωρίς πολλά έξοδα. Μετά αν θέλεις βγαίνεις και κάνεις ό,τι θέλεις. Και εκεί έχουμε πάει λιγάκι στραβά έως πολύ. Κοιτάμε το μετά. Όχι την τελετή, όχι τα λόγια, όχι το μυστήριο, τι σημαίνει όλη αυτή η ένωση. Με όλα αυτά τα σοφά λόγια, τα αγνοούμε, τα περνάμε και είμαστε πια έτοιμοι να πυροβολήσουμε τον γαμπρό και την ύφη με κουφέτα και με ρίζια. Καλά είναι όλα αυτά. Είναι αυτά που λέω
2: μέρος
3: των εθίμων και της παράδοσης. Αλλά την ουσία, πού την πάμε την ουσία? Την ουσία είναι ότι μπαίνουμε σε ένα ζυγό και έχουμε να οργώσουμε χωράφι δύσκολο, με ζυζάνια πολλά, αλληγορικά όλα αυτά βέβαια, έτσι, γιατί θα έρθουν δύσκολες στιγμές που θα πρέπει ο ένας να πιάσει το χέρι του αλλονού, όχι για να τον εγδάρει και να τον χτυπήσει, αλλά για να αντέξει τη δυσκολία. Και δόξα τω Θεώ βλέπουμε ζευγάρια που είτε ο ένας είτε ο άλλος, έχω το παράδειγμα το δικό μου, ας πούμε, τη συζύγου, που με συνόδευε παντού στους γιατρούς και στα πάντα, γιατί δεν έβλεπα καλά να κυκλοφορήσω και μάλιστα σε ένα χάος της Αθήνας. Έχανε τη μέρα της, τη μισή μέρα και παραπάνω, για να έρθει να πει, μα δεν το έκανε σε σένα, ποιο θα το έκανε? Δεν είναι όλοι έτσι. Τα ξέρουμε αυτά. Δόξα τω Θεώ έχουμε τέτοια παραδείγματα και εκεί είναι οι θυσίες που λέμε, ότι όταν πιστεύω και αγωνίζομαι για κάτι που πραγματικά το θεωρώ καλό για τους απογόνους μου, για τα παιδιά μου, για την κοινωνία. Γιατί είναι και αυτό το κομμάτι. Δεν βαριέσαι, εγώ καλά τρώω, καλά πίνω, δεν πάω να πνιγεί όλη η άλλη κοινωνία. Αν θα σε πνίξει η άλλη κοινωνία.
0: Κύος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 24 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Λυτή αλλά άκρο συμβολική ήταν η τελετή εγγενείων έργων υποδομής και εγκαταστάσεων που πραγματοποιήθηκε χθες και υλοποιήθηκαν με τη στήριξη και χορηγία της Eurobank στην νησίδα Παναγία των Ινσών. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα η μερίδα που διοργανώνει το ΠΑΣΟΚ στο νότιο τμήμα του Λιμενοβραχίων από την πλευρά του ξενοδοχείου Χανδρής με τίτλο «Ναυτιλία, μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας». Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν με ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, ενώ θα συμμετέχουν οι υπεύθυνοι πολιτικού σχεδιασμού Άννα Διαμαντοπούλου, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης, ο βουλευτής Χίου Σταύρος Μιχαηλίδης, καθώς και διακεκριμένοι πανεπιστημιακοί και εκπρόσωποι της ναυτιλιακής κοινότητας. Επιτέλους αντιμετωπίστηκαν τα ζητήματα που είχαν να κάνουν με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του πρατηρίου υγρών καυσίμων στη Βολισσό, το οποίο καταστράφηκε στην πυρκαγιά του περασμένου Αυγούστου και τώρα μπορεί να εκκινήσει η διαδικασία επαναλειτουργίας του, όπως ανέφερε σήμερα το πρωί σε ραδιοφωνική του παρέμβαση ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης. Όπως είπε, το πρατήριο ανήκει στη Eurobank και τελικά μετά από συμφωνία με το διαχειριστή του έγινε η μεταβίβασή του με χαμηλό τίμημα, οπότε μπορεί να προχωρήσει και η δέσμευση που είχε κάνει Revol για την επαναλειτουργία του. Ο ίδιος αναφέρθηκε και στη δημοσίευση του ΦΕΚ που αφορά το τελικό πρόγραμμα αποζημίωση επιχειρήσεων στην Αμανή για την απώλεια τζίρου λόγω της περσινής πυρκαγιάς, λέγοντας ότι μέχρι το Σεπτέμβριο εκτιμά πως θα έχουν καταβληθεί συγκεκριμένες αποζημιώσεις. Την προσφυγή σε ένδυκα μέσα αναμένεται να εξετάσει ο ιδιωτικός φορέας τουρισμού Χίου αναφορικά με τις διακοπές στην ηλεκτροδότηση και τα προβλήματα που δημιουργούν, με τον πρόεδρο του Κώστα Μούνδρο να δηλώνει στην αλήθεια ότι θα καταθέσει αυτήν την πρόταση προς συζήτηση στη διοίκηση του φορέα. Κλείδωσε σύμφωνα με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Νότη Μηταράκη η λύση που θα δοθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες ώστε να μην φορολογείται πρόσθετα το πλεόνασμα που δίνει η Ένωση Μαστιγοπαραγωγών στους μαστιγοπαραγωγούς, επειδή η Ένωση είναι δευτεροβάθμιος και όχι πρωτοβάθμιος συνεταιρισμός. Ο ίδιος γνωστοποίησε ότι για το θέμα είχε επαφές και με τον αρμόδιο υφυπουργό Δημήτρη Μαρκόπουλο, προαναγγέλλοντας ότι ο υφυπουργός θα επισκεφθεί το νησί μας τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου. Και προφανώς τότε δεν θα έρθει με άδεια χέρια αλλά και με την νομοθετική τακτοποίηση του ζητήματος που αφορά στη φορολόγηση των μαστιχοπαραγωγών. Δημοπρατήθηκε έργο για νέες στρατιωτικές κατοικίες στοιχείο που περιλαμβάνουν την κατασκευή ενός κτηριακού συγκροτήματος των 12 διαμερισμάτων στο στρατόπεδο Αργέντη στην περιοχή Χαλκιός. 2.625 ευρώ ήταν ο λογαριασμός που καλείται να πληρώσει πολίτης, ο οποίος χθες Πέμπτη εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχό κοπής μετάλλων στην επαρχιακή οδό Βέσας Ελλάτας. Η πυροσβεστική υπηρεσία βεβαίωσε το σχετικό πρόστιμο. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την 5η 30 Ιουλίου στο Πυργή, στο Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, περιοχή Περιβόλα, κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντλιοστάσιο Λιναρά Ολύμπων, Αντλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών για την ανάπτυξη υποδομών και δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθούν εργασίες τη Δευτέρα στην οδός Καραμαγκά και την Τρίτη 28 Ιουλίου στις οδούς Αγελία, Αμβροσύνης και Κλινομάχου. Οι εκδόσεις βιβλιοπωλείου ΑΠ και οι εκδόσεις Διόπτρα προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Πάνου Δημάκη, «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών», σήμερα Παρασκευή 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια θα εορταστεί και φέτος η μνήμη της Αγίας Παρασκευής στο Καστέλο της Χίου αύριο Σάββατο. Στη Χίου θα παρουσιαστεί η νέα ατομική έκθεση ζωγραφικής της Δέσποινας Σταθάκη με τίτλο «Χίους εσωτερικές ουτοπίες». Τα εγγένεια θα γίνουν αύριο Σάββατο στις 8 το βράδυ στην Des Art Gallery στο Φρούριο. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σπιτιού Ο Μάκελος, σε συνεργασία με το Σύλλογο Ποιμένων Χίου Άγιος Μάμας και την Κινσέπ Πιτιός Προορισμός, διοργανώνει την 7η Γιορτή Βουνού και Κτηνοτροφίας από σήμερα Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή. Για ακόμα μία χρονιά το Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει επίδειξη μάστιχο καλλιέργεια στο Μουσείο Μαστίχας αύριο Σάββατο στις 11 το πρωί. Η συμμετοχή στη δράση είναι ελεύθερη. Ο Σύλλογος Γυναικών Καρδαμήλων διοργανώνει χορεσπερίδα αύριο Σάββατο 10 το βράδυ στο Ντεστήλ στα Καρδάμηλα. Το έθος Αιγαίου την 3η 28 Ιουλίου σε 9 το βράδυ θα βρίσκεται στο θεατράκι της Βίγλας Αγίας Ελένης του Καρφά και παρουσιάζει τη Βάρδια, ένα αφιέρωμα στον Νίκο Καβαδία. Τα 30 χρόνια του γιορτάζει ο Πανχιακός Σύλλογος ΑΜΕΑ με μια ξεχωριστή εκδήλωση την 4η 29 Ιουλίου 7 το απόγευμα στο κτήμα Ρίζικο. Το νέο βιβλίο του διδάκτων Ανδρέα Μιχαηλίδη «Ιατρή της Χίου» στο βηματισμό της ιστορίας του τόπου θα παρουσιαστεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Χίου την 4η 29 Ιουλίου 8 το βράδυ στον αύλιο χώρο του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος. Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΑΠ το νέο βιβλίο του Αριστίδη Κελεπερτζή «Ο θυμόσοφος λόγος στα Καρδάμηλα, παροιμίες, παροιμιακές φράσεις γνωμικά». Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει την Τετάρτη 29 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα από την Ευτυχία Βλυσίδου στον αύλιο χώρο του Σχολικού Κέντρου Καρδαμήλων. Το Εκπολιτιστικό Σωματείο Καλεμασιάς Υπρόοδος γιορτάζει τα 50 χρόνια παρουσίας και προσφοράς και διοργανώνει επετειακή εκδήλωση την Τετάρτη 29 Ιουλίου 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλεμασιάς. Το δημογραφικό πρόβλημα, η λεμιτόμος του ελληνισμού, μπορούμε να αποτρέψουμε τον αφανισμό μας, η κομβική σημασία των τοπικών κοινωνιών, είναι το θέμα ομιλίας που θα πραγματοποιήσει ο καθηγητής κοινωνιολογίας, διδάκτορ Ηλίας Φιλιππίδης, την Τετάρτη 29 Ιουλίου 6 το απόγευμα στο Μύριο. Το νησί των Ινουσών στο Βορειοανατολικό Αιγαίο μετατρέπεται σε μία από τις πιο συναρπαστικές σκηνές σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα από 24 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Λαχταρό, μια πρωτότυπη υπαίθρια έκθεση εμπνευσμένη από το έργο Grave της Άρα Κέιν σε σκηνοθεσία Βασίλη Τριανταφύλου στην Πλατεία Ναυτοσύνης την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι και στα Ψαρά. Αύριο Σάββατο 9 το βράδυ στην πλατεία Ηρών Ολοκαυτώματος μουσικοχορευτική παράσταση από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου Ψαρών με χορούς από όλη την Ελλάδα. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων Φιλαρμονικής Χίου παρουσιάζουν ένα ρεσιτάλ κλασικής μουσικής με τη συμμετοχή των καθηγητών της 4ης Θερινής Μουσικής Ακαδημίας Χίου τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Οι εκδόσεις ΑΠ παρουσιάζουν το βιβλίο του Γιάννη Παλιού «Τα Κλεράκια, μια αληθινή διαδρομή στην κατοχή στη θάλασσα στον χρόνο» τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα στον αύλιο χώρο της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων η Αγία Μαρίνα στα Καρδάμηλα. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος με λίγα σύννεφα τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 28 βαθμούς και η υγρασία από 38 έως 83%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Κατευθυνθείτε». Σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Χονδρέλη είναι ο ψυχολόγος Παντελής Πρόιος. Το ερώτημα στη σημερινή εκπομπή είναι αν υπάρχει κρίση στο θεσμό του γάμου.
1: Μου γεννάτε τώρα το ερώτημα.
2: Βεβαίως.
1: Είπαμε για δύο ανθρώπους οι οποίοι έχουν αναπτύξει, υποτίθεται, για να φτάσουν στο γάμο, έτσι. Έχουν αναπτύξει έντονα συναισθήματα αγάπης ο ένας για τον άλλον. Αποφασίζουν να προχωρήσουν σε μια μόνιμη συμβίωση, επιθυμώντας να μοιραστούν κοινές εμπειρίες, όνειρα και συναισθήματα για να δημιουργήσουν μια οικογένεια. Και δημιουργούν αυτή την οικογένεια. Πώς ξαφνικά λέμε ότι υπάρχει κρίση στο θεσμό του γάμου? Τι δεν πάει καλά στην πορεία και λέμε ότι έχει κρίση και φτάνουμε, ας πούμε, στα διαζύγια?
2: Σωστά, ναι. Είναι ένα μεγάλο ερώτημα και πραγματικά είπαμε πριν ότι αυτός που πάει να παντρευτεί κάποιον άλλον, έτσι,
1: δύο άτομα που έχουν διαφορετικές καταβολές, διαφορετικό
2: DNA. Όλα αυτά λοιπόν, εάν δεν τα έχει κάνει ο ίδιος αναγνώριση, είναι αυτό που λέμε τον αγνώθησε αυτόν, έτσι. Εάν δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε, πού είμαστε και πού θέλουμε να πάμε, μα μου πεις τώρα θα κάνουν ψυχανάλυση 10 χρόνια, όχι, αλλά μπορούν με κατάλληλους και συμβούλους και ανθρώπους και με τον ξωμολόγο και τον ιερέα και τον οποιονδήποτε εμπιστεύονται που μπορούν να τους δώσουν και από την εμπειρία που βλέπουμε γύρω να καταλάβουν ότι ο γάμος, πέρα από την γενετήσια ικανοποίηση, η οποία είναι πάρα πολύ ισχυρό κίνητρο, έτσι, η οποία, και εδώ θα βάλω εγώ ένα ερωτηματικό, γιατί τελευταία δεν γεννάμε παιδιά, γιατί δεν παντρευόμαστε, γιατί έχουμε υπογεννητικότητα? Με συγχωρείτε, η γενετήσια τώρα είναι εύκολη ή δύσκολη η εκδήλωση? Παντού και πουθενά, το τραγούδι, το σιώτη σα είναι, πώς το λέει, της Λεύτερης είναι φτηνό, το παίρνεις με το χωρατό, τώρα έχει γίνει πιο εύκολο αυτό το πράγμα. Και δεν αναταράζεται ο κόσμος που φάνηκε ο ποδοστράγαλός της, αλλά φαίνονται άλλα πράγματα. Επομένως, βλέπετε ότι και εκεί έχουμε προχωρήσει. Το συστήνω αυτό το βιβλιαράκι, πόσα χρόνια έχει εκδοθεί, και το λέω ένα μικρό βιβλιαράκι. Όσοι γονείς ενδιαφέρεστε, πάρτε το. Σήμερα κυκλοφορούν παντού στα βιβλιοπωλεία και αν το παραγγείλετε έρχεται. Σο σεξι σο σουν. Σο σεξι σο σουν. Όλη η κοινωνία, αυτές οι δύο καθηγήτριες, επιστημόνισσες, έχουν κάνει μια τεράστια μελέτη και βλέπουν πόσο από τη γέννα του παιδιού το ετοιμάζουμε και το προωθούμε μόνο το σεξ. Εγώ δεν μ' αρέσει η λέξη, λέω για τη γενετήσια εκμετάλλευση. Γιατί αυτό θα πει, δεν λένε, α, είσαι πολύ σεξ, τι θα πει αυτό, είσαι προκλητική ή εσύ είσαι προκλητικός. Λοιπόν, αυτά είναι και στα δύο φύλλα. Λοιπόν, η πρόκληση στη γενετήσια, λοιπόν, επειδή έχει αλλάξει τώρα μορφή, είναι πολύ πιο διαδεδομένη και εύκολη. Αυτό είναι ισχυρό κίνητρο και τα παλιότερα χρόνια, στο αντιμετωπίσουμε, δεν υπήρχε αυτή η ευκολία. Μόνο μέσα από το γάμο. Έτσι δεν είναι? Δεν υπήρχαν δηλαδή και τα δημοσιεύματα και τα θεάματα και τα θεατρικά, και όχι ότι τα κακίζουμε, αυτά είναι ωραία και καλά. Τι μήνυμα περνάμε κάθε φορά? Επομένως, εάν, όπως λένε, της Λεύτερης είναι φτηνό, το παίρνεις με το χωρατό, αυτό είναι σοφό τραγούδι. Βάλτε τον μπροστά, τι σημαίνει αυτό? Λοιπόν, και σήμερα είναι ένας λόγος περισσότερο που αυτό είναι στο έπακρο πλέον. Δεν έχει. Και αυτή είναι, είναι η φύση, ο Θεός μας έχει εμπλουτίσει με όλες αυτές τις δυνάμεις, μία εκ των οποίων είναι η γενετήσια, για τη διαιώνιση του είδους, για την αυτοσυντήρηση, για χιλιαδιό. Έχουμε μια γάτα και μόλις είδε έναν γάτο, πώς τον λένε, είναι νεογέννητα, έχει δύο νεογέννητα, απειλητικό να έρχεται, ξέρετε, οι αρσενικοί κυνηγάνε τα αρσενικά να τα σκοτώσουν, το άρπαξε αμέσως από το, και πήγε και το κρύψε. Άρα τι είναι? Είναι το αίσθημα της αυτοσυντήρησης, έρχεται να το συντηρήσει. Αυτή είναι η φύση, έτσι, αλλιώς θα πεθαίναμε. Και τα φυτά δεν θα ξαναφυτρώνανε μετά από ξηρασία ή μετά από βροχή. Όλα αυτά λοιπόν πάνε και στον άνθρωπο. Επομένως είναι δυνατό, ισχυρότατο κίνητρο η γενετήσια ορμή. Εδώ όμως είναι μια ορμή την οποία έχουμε μάθει να την περάσουμε στα παιδιά να καταλάβουν τι σημαίνει. Τι συμβαίνει εάν μία κοπέλα κάνει ανεξέλεκτα συμμετοχή σε σεξουαλική, ας την πούμε, σε γενετήσια, ότι αργότερα η κυλίτσα της μπορεί να φουσκώσει. Λοιπόν, αυτό όμως θέλει ευθύνη. Αν πεις από τώρα βάλουμε τα παιδιά, ναι, είναι αναγκαίο να το βάλουμε, γιατί συμβαίνει. Δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια. Σήμερα έχουμε δεν ξέρω πόσες χιλιάδες εκτρώσεις. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το παιδί, γιατί παιδιά είναι. Κυρίως είναι παιδιά, ας πούμε, ανήλικα. Έχουν μπει σε κάτι το οποίο δεν είναι έτοιμα. Δεν είναι προετοιμασμένα. Δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Έχει συνέπειες. Συνέπειες. Τα διδάσκουμε αυτά, τα λέμε, δείχνουμε το παράδειγμα. Είναι μέσα στη σημερινή μας κουλτούρα. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια σε μια πραγματικότητα. Σήμερα οι νέοι πειραματίζονται πάρα πολύ και εύκολα και γρήγορα. Βλέπουμε, μπαίνουμε στα λεωφορεία και βλέπουμε, ας πούμε, παιδιά τα οποία είναι σχεδόν ημίγυμνα, έτσι, και είναι σχεδόν κολλημένοι ο ένα πάνω στον άλλον. Λοιπόν, με συγχωρείς, άμα βάλεις βενζίνα και φωτιά, τι θα γίνει? Θα κλείσω τα μάτια και θα πω δεν γίνεται τίποτα? Δεν θα το δίνω το παιδί, ούτε θα του βάλω τη φωνή. Θα πω ένα παράδειγμα τώρα, που είναι πρακτικά μεν, αλλά είναι δείγματα. Είμαι σε λεωφορείο των Αθηνών, που ανεβαίνω για Κηφισιά. Και είναι κάτι νεαρούλιδες, μπήκαν μέσα σε μία στάση και αρχίσανε να βρισοκοπάνε ο ένας τον άλλο και να λένε και για τα γενετικά τους όργανα και τον άλλο, και σκύβω διακριτικά στο παλικαράκι που ήταν κοντά μου και του λέω, κοίταξε να δεις, όλοι έχουμε από αυτά, αλλά δεν τα βγάζουμε έξω τώρα, τα κρατάμε για εκεί που πρέπει. Αμέσως δείχνει το παιδί, ούτε το έδιρα, ούτε το πρόσβαλα, ούτε του έκανα τίποτα, αλλά του έδωσε ένα παράδειγμα ότι πρόσεξε δημόσια. Πρέπει να ελέγχεις αυτό το πράγμα. Όπως πρέπει να ελέγχεις τα πάντα ό,τι κάνεις, να έχεις ευθύνη. Δεν τη μεταβιβάζουμε αυτή την ευθύνη. Και αυτή η ευθύνη των πράξεων, και εκεί πάει και η εμπιστοσύνη. Λέμε για παραδείγματα των παιδιών μας που θέλουν μηχανάκια από μικρά παιδιά. Και εδώ ηχείως ξέρω ότι αντιμετωπίζει συχνά. Του περνάμε όμως την ευθύνη ότι είναι εύκολο να καβαλήσεις ένα μηχανάκι και καμιά φορά χωρίς κράνο να το έχεις στον αγκώνα. Λες και ο αγκώνας χρειάζεται προστασία, το κεφάλι χρειάζεται.

0: Να έχεις την αγάπη, να έχεις τη γνώση και να μπορείς να τη μεταδώσεις αυτή τη γνώση και να μεταφέρεις στο παιδί την ευθύνη που θα βάλει τα ρούχα του, να ετοιμάσει την τσάντα του. Αυτά, τα κουβαλάω εγώ. Όχι, δεν τα κουβαλάς εσύ. Είναι βαρύ αυτό, πάρ' το καροτσάκι. Σήμερα υπάρχουν και καροτσάκι. Αλλά το παιδί να έχει την ευθύνη να τα βάλει μέσα, να δει αύριο που θα σηκωθώ το πρωί τι θα φορέσω και τι βιβλία θα πάρω και τι τετράδια. Και αν έχω κάνει προετοιμασία, να έχει έναν έλεγχο τι έχει κάνει. Αν δεν τα μεταφέρουμε αυτά, πώς θα ελέγξουμε κάτι που είναι ανεξέλεγκτο, τη γενετήσια ορμή. Καταλάβατε, δηλαδή. Ξεκινάμε από τα πιο απλά, τα πιο παιδικά, τα οποία όμως μεταφέρουν την ευθύνη των πράξεών μου σαν παιδί. Όχι ότι πρέπει να έχω απάνω το χωροφύλακα ή τον αστυνομικό ή τον μπαμπά ή τη γιαγιά ή τον θείο για να μου δίνει κατραπακές. Όχι, αυτά πρέπει να τα ενσταλάξουμε και να τα εμφυσίσουμε από μικρή ηλικία. Γι' αυτό λέω, ο γάμος δεν είναι εύκολο πράγμα.
1: Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Κατευθυνθείτο». Σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Χονδρέλη είναι ο ψυχολόγος Παντελής Πρόιος. Το ερώτημα στη σημερινή εκπομπή είναι αν υπάρχει κρίση στο θεσμό του γάμου.
5: Να ρωτήσω πάνω σε αυτό. Ναι. Η ισορροπία μεταξύ καριέρας και οικογένειας. Μήπως είναι ένας λόγος, τέλος πάντων, που σήμερα πιθανόν και οι δύο από το ζευγάρι να επιδιώκουν την καριέρα και να θέτουν σε δεύτερη μοίρα τη στήριξη της οικογένειας, ή ας πούμε έχω ακούσει αρκετούς να λένε από τότε που η γυναίκα απέκτησε την οικονομική της ανεξαρτησία πάει διαλύθηκε ο γάμος.
0: Καταρχήν δεν θα το αναθεματίσω ότι η γυναίκα δουλεύει και κάνει αυτό που κάνει, αρκεί και έχω πολλούς γνωστούς και γνωστές και συγγενείς και λοιπά που γίναν δασκάλες, γίναν καθηγήτριες, γίναν όλα και όμως έχουν θρέψει 6 και 7 παιδιά και είναι όλα διαμάντια. Δηλαδή εκεί χρειάζεται το μοίρασμα και η ζυγαριά.
5: Ισορροπία.
0: Η ζυγαριά. Πού θα βάλω την καριέρα και απάνω και επαναπνιγούνε τούτα ή εκείνα αλλά όχι την καριέρα. Και τα δύο μπορείς. Στο βαθμό που μπορείς. Δεν είσαι υπεράνθρωπο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι, ξέρω, επιστήμονες, οι οποίοι έχουν αποφασίσει να δοθούν ψυχήτα και σώματι στην επιστήμη τους. Αλλά δεν κάνουν οικογένεια. Γιατί έχουν επίγνωση ότι αυτό τους έχει ρουφήξει, έχουν κάνει. Είναι δύσκολο, αλλά μπορεί να κατορθωθεί ένας που αποφασίσει και εκεί είναι που θα βάλεις τη ζυγαριά. Σε ενδιαφέρει η οικογένεια, σε ενδιαφέρουν τα παιδιά σου ή η καριέρα σου. Εκεί είναι προσωπική ευθύνη και θέλει πραγματικά σκέψη, συζήτηση με τον ή την σύζυγο και από εκεί απόφαση. Δεν μπορεί να γίνεται αιτία τσακωμού και ενδοοικογενειακής βίας, γιατί γίνονται και αυτά. Ξέρω ανθρώπους που κυνηγούσαν τη γυναίκα του στον δρόμο γιατί να πάει να κάνει κάπου σεμινάρια γιατί είχε γνώσεις και ήξερε κάτι. Αυτό είναι εκτός νόμου και
5: υπερβολή.
0: Δεν μπορείς. Συζήτησε το μαζί. Έχει ώρα, μπορεί να το κάνει. Θα σταθώ εγώ με το παιδί. Ακούω παράπονα από εργαζόμενες κοπέλες. Λέει όλα τα έχω εγώ.

0: Πρέπει να δουλέψω, πρέπει να πάω σπίτι, να μαγειρέψω, να πάω το παιδί, να το φέρω, να κάνω. Και ο άντρας, λέει, θα έρθει από τη δουλειά, φύγει, θα πάει στο καφενείο να δει το ποδόσφαιρο. Χαρά Θεού και το ποδόσφαιρο και το μουντιάλ. Αλλά έχω και οικογένεια, έχω γυναίκα, έχω παιδάκια. Τα παιδάκια, και μάλιστα αν υπάρχει και πρόβλημα στο παιδί που συχνά το αντιμετωπίζουμε, έτσι, με παιδάκια τα οποία έχουν κάποιες διαγνώσεις κλπ. Εκεί είναι διπλή και του ενός και του αλλού η ευθύνη και για αυτό το παιδί. Επομένως, εδώ μπαίνει η έννοια και της ευθύνης, της προσωπικής και της θυσίας, αν θέλεις, γιατί γι' αυτό παντρεύτηκες. Για να θυσιάσεις μέρος της. Καμιά φορά λέω ποια είναι τα κριτήρια της ευτυχίας ενός γάμου. Δεν θα το πετάξω στον κάλαθο των αχρηστών. Το να συνδυάσουμε, να έχουμε σαν σύζυγοι κοινά ενδιαφέροντα και αξίες. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί ο ένας να ξημεροβραδιάζεται στο καφενείο ή να χαρτοπέζει ή να βλέπει το Μουντιάλ και δεν ξέρω, και άλλοι να λύνει εκεί πέρα, να μην προλαβαίνει να μαγειρέψει, να πλύνει, να κάνει το ένα, να κάνει. Και το βλέπω αυτό πολύ συχνά. Και ιδίως, γιατί και αυτό είναι μια έξις, έτσι, να δω το ποδόσφαιρο. Δεν λέω, φέρ' το στο σπίτι, φέρ' την παρέα, αλλά βοήθα και από εκεί. Γιατί δεν μπορεί να την αφήσει την άλλη για να δεις το Μουντιάλ. Χαίρομαι πολύ, τι θα σου δώσει το Μουντιάλ. Δηλαδή, απλά το φέρνω, συγγνώμη με τους ποδοσφαιρόφιλους και όλους αυτούς, αλλά το φέρνω σε παράδειγμα, γιατί μπορεί να είναι άλλα, μπορεί να είναι το καζίνο, μπορεί να είναι το υπόδρομο, μπορεί να είναι χίλιο δυο άλλες έξεις, όχι δημιουργικές απασχολίες, μέχρι και δημιουργικές, οι οποίες αγνοούν όμως την σύζυγο και τα παιδιά. Γιατί δεν έχουμε το ζυγό. Δεν είπαμε να τρέχουμε μαζί κάτω από τον ίδιο ζυγό. Έπρεπε τα δώρα του γάμου να είναι ένας ζυγός. Παιδιά, εδώ μπήκατε. Προσέξτε τώρα που πάτε. Πώς θα φάτε. Αφού αποφασίσετε να μπείτε, δεν σας έβαλαν το πιστόλι όπως στις παλιές ταινίες ο αδερφός να πάρει με το ζόρι τον γαμπρό. Λοιπόν, να τα βάλουμε σωστά τα θέματα. Ευθύνες. Και ευθύνες ξεκινάνε εξαπαλώνων ήχων, από μικρά παιδιά.
1: Να σας πω κάτι πάνω σε αυτό. Ναι. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Έχει γίνει, αρχίζει τέλος πάντων και διαδίδεται ζευγάρια να ζουν σε ξεχωριστά σπίτια. LAT το λένε στα αγγλικά. Είναι living apart together, δηλαδή και μαζί και χώρια. Ναι. Επιτρέπει δηλαδή στους συντρόφους να κρατούν μια ανεξαρτησία και προσωπικό χώρο, ενώ παραμένουν δεσμευμένοι. Είναι λύση αυτή?
0: Για αυτούς
1: είναι
0: μπορεί.
1: Οικογένεια, είναι δηλαδή.
0: Για αυτούς μπορεί, για τα παιδιά δεν ξέρω. Θα πω ένα παράδειγμα, το έχω ξαναπεί με την κόρη μου. Τα παλιά χρόνια που είμαστε στην Αμερική, ήταν ακόμα στο γυμνάσιο, δεν θυμάμαι την ηλικία, μια φίλη κοντά στη γειτονιά μας και λέει: «Μπαμπά, ήταν χωρισμένοι οι γονείς, έμενε με τον πατέρα το κοριτσάκι και ήθελε να πάει να δει τη μάνα της. Παιδί είναι, ήθελε να δει τη μάνα της». Και της πήγα εγώ, ένα απόσταση 15 λεπτά και πήγα μετά, με πήραν τηλέφωνο και πήγα να τις πάρω, να τις φέρω πίσω στο σπίτι. Τα μούτρα της κόρης μου μέχρι εδώ κάτω. Της λέω: «Γιατί, Μαρία μου, τι έγινε?» Λέει: «Δεν το πιστεύω», λέει, «όταν μπήκαμε μέσα, χτυπήσαμε το κουδούνι, μπήκαμε, η απάντηση της μάνας είναι την αγκαλιά στο παιδί της που είχαν το δει μια εβδομάδα. Λέει: «What you want here», λέει, «it's not your weekend». «Τι θες εδώ», λέει, «δεν είναι το Σαββατοκυριακό σου». Το παιδάκι πάγωσε. Έκανε αμέσως τη σύγκριση. «Δεν μπορώ να φανταστώ εγώ», λέει, «ότι κάποιος από τους γονείς μας θα με δει και δεν θα με, μετά από μια εβδομάδα, και δεν θα με σφίξει την αγκαλιά του». Εδώ λοιπόν βλέπετε, περνάει μια κουλτούρα. Αυτό το παιδάκι αύριο μεθαύριο, αν κάνει ναρκωτικά, αν κάνει τώρα, φταίει αυτό, να το βάλω φυλακή? Ή όλη την κουλτούρα και την κοινωνία. Είναι κοινωνικά τα προβλήματα. Δεν είναι μόνο ψυχολογικά, είναι και κοινωνικά, κυρίως κοινωνικά. Και η πέτρα, ο λίθος που στεριώνει την κοινωνία και την οικογένεια είναι ο γάμος.
1: Έτσι.
0: Είναι οι δύο άνθρωποι που αποφασίζουν να γίνουν σύζυγοι, όχι σύντροφοι. Γιατί σύντροφοι είμαστε με τους φίλους, πάμε, τρώμε, πίνουμε, μετά από εδώ ένας, από εκεί ο άλλος. Ευθύνες, δέσμευση, υποχρεώσεις, αυτά τα τρία πράγματα πρέπει να τα λένε. Αυτά τα τρία συνέχεια.
1: Οι επιστήμονες τονίζουν εμφατικά ότι ένας αρμονικός γάμος ωφελεί ιδιαίτερα την ψυχική υγεία των ανθρώπων. Είναι σωστό.
0: Αυταπόδεικτο. Είναι αυταπόδεικτο. Δηλαδή δεν χρειάζεται καν ανάλυση, γιατί το παιδί πού θέλει να μεγαλώσει? Σε μια αναμπομπούλα, σε ένα πέταμα και ξύλωμα mm-hmm. ένας πάνω στον άλλο, μια εκδίκηση, υβρολόγιο και τέτοια? Το παιδί το έχω πει αυτό το βίωμα δικό μας, οικογενειακό, δηλαδή μέσα σε γνωστά μου οικογενειακά μέλη. Ένα μικρό παιδάκι 3 χρονών, όταν πήγαινε με τον παππού και τη γιαγιά, μετά το βράδυ τραβούσε τη γιαγιά και έλεγε «πίτι σου», όχι «πίτι μου», «πίτι σου». Τι σημαίνει αυτό? Το παιδί ξαφνικά χάλασε? Το παιδί ξαφνικά ήθελε να μένει με τους γέρους που ήταν ο παππούς και η γιαγιά? Mm-hmm. Αλλά εκεί υπήρχε μια σύμπνοια και μια ήρεμη κατάσταση, ενώ στο άλλο προφανώς και ο του θαύματος έτσι ήταν. Έτσι ήταν. Άρα τα παιδιά επηρεάζονται από τα πρώτα. Σήμερα γεννιόνται παιδιά με έτοιμους εγκεφάλους. Είναι απίστευτη η εξέλιξη των σημερινών mm-hmm. παιδιών και των εγκεφάλων, γιατί είναι τόσα τα ερεθίσματα, τόσες οι εισβολές στον εγκέφαλό τους. Οπότε καταλαβαίνετε, αν δεν βρουν ένα σταθερό, ήρεμο, ήσυχο περιβάλλον και μια καθοδήγηση, είμαστε υποχρεωμένοι. Δεν μπορούμε να αφήσουμε το παιδί έρμεο σε όλα αυτά τα ερεθίσματα και όλες αυτές τις επιδράσεις. Είμαστε υποχρεωμένοι πρώτα να το ενημερώσουμε, όχι να του το επιβάλλουμε, να το εμπνεύσουμε mm-hmm. και να του πούμε ένα αυτό. Και ακόμα και έργα, εγώ λέω, αποφασίζει μια φορά η οικογένεια, βλέπει κάτι που δεν είναι και τόσο παιδικό. Μπορείς εκεί να βάλεις όταν το παιδί έχει αναπτύξει, και σήμερα αναπτύσσουν πολύ γρήγορα κρίση τα παιδιά μας, πάρα πολύ γρήγορα. Τώρα αυτό που έκανε αυτό το πράγμα, δηλαδή βάλε να δουλέψει ο αριστερός του εγκέφαλος, γιατί τα παιδιά έχουν έμφυτη, έχει γράψει ο Πιαζέ νομίζω η ηθική ανάπτυξη ενός παιδιού, νομίζω ο Πιαζέ το έχει γράψει, πόσα χρόνια τώρα φοιτητής, νομίζω αυτός, το έχουν έμφυτο. Δηλαδή άμα αφήσεις τα παιδιά κάπου να παίξουν που είναι ανεπηρέαστα από εμάς, θα δεις ότι θα πάρουν σωστές αποφάσεις. Θα πάρουν, δηλαδή οι αποφάσεις τους είναι πολύ ανθρώπινες. Πολλοί κρίνουν και βλέπουν τα πράγματα χωρίς να έχουν διαβάσει νόμους και διατάξεις. Γιατί είναι έμφυτο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εάν αυτό δεν το καλλιεργήσουμε και δεν το βιώσει ένα παιδί, τότε είναι δυνατόν να ζείτε ένα παιδί και συνήθως γι' αυτό εγώ επιμένω και φωνάζω και γόζομαι. Και λέω, ένα παιδί που παρουσιάζει πρόβλημα στο σχολείο, μην το σταυρώσετε. Δείτε την οικογένεια. Στηρίχτε το παιδί, στηρίχτε την οικογένεια. Κάτι συμβαίνει. Όσες φορές ήρθανε σε μένα να μου φέρουνε παιδιά και συναδέλφους, δεν είμαι εγώ, δηλαδή ο Πάνσοφος, συνήθως λέμε να δούμε και τους γονείς. Από τους γονείς ξεκινάμε. Από την πηγή ξεκινάμε πρώτα από τους γονείς. Να δούμε τι έγινε. Και αυτό το έχω δει και στην δική μου οικογένεια. Δηλαδή πράγματα τα οποία παρουσίασαν τα παιδιά μου ήταν πραγματικά αντανάκλαση συμπεριφορών δικών μας. Και αν εμείς δεν πάρουμε την ευθύνη να διορθωθούμε εμείς, δεν περιμένουμε τα παιδιά μας να γίνουν από μόνα τους. Γιατί είναι σοβαροί κριτές. Και δηλαδή μας ακτινογραφούν και μας βλέπουν τα πάντα και καταλαβαίνουν τα πάντα. Επομένως αυτό πρέπει να γίνει αρχή μιας καινούργιας οικογένειες, ενός νέου γάμου. Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Κατευθυνθείτο». Σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Χονδρέλη είναι ο ψυχολόγος Παντελής Πρόιος. Το ερώτημα στη σημερινή εκπομπή είναι αν υπάρχει κρίση στο θεσμό του γάμου.
5: Τελικά, κύριε Παντελή, τι είναι αυτό που κάνει ένα γάμο να αντέχει στον χρόνο? Δηλαδή, έτσι, με το πέρασμα των χρόνων, παρατηρώντας ζευγάρια, εσείς τα έχετε δει κιόλα, που μετρούν πολλά χρόνια κοινή ζωή, τι ήταν αυτό που τους κράτησε τόσα χρόνια μαζί?
6: Πρώτα, συμβιβασμός. Εάν μπει σε ένα γάμο για να κυριαρχήσεις και να κάνεις εσύ κουμάντο και να αφήσεις το περιθώριο τον άλλον ή την άλλην, εκεί θα πέσει η παλάτσα ανάποδα ή θα του πάρει βάρκα. Επομένως θέλει μέτρο και αλλοσυμβιβασμός, γιατί ποτέ δεν είμαστε ίδιοι ούτε με τον εαυτό μας. Έτσι. Πόσο μάλλον δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν ζήσει μια ζωή ο καθένας με την ιστορία του και την οικογένειά του. Επομένως πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τον συμβιβασμό, πρώτο αυτό. Δεύτερο, να επιδιώξουμε όσο μπορούμε και γίνεται να έχουμε κοινές αξίες. Δηλαδή ένας που του αρέσει μόνο το ποδόσφαιρο και μόνο, λέω συγγνώμη για τους ποδοσφαιρόφιλους, μόνο τα αθλητικά και τίποτε άλλο, και αγνοεί την ανάγκη της γυναίκας του να πάνε σε ένα θέατρο, να πάνε σε μια εκκλησία, σε μια λειτουργία, σε έναν εσπερινό. Δεν λέω μόνο την εκκλησία, αλλά και άλλα. Στην όπερα, ξέρω εγώ, οπουδήποτε. Ή στη φύση να ανεβαίνουν βουνά, να περπατάνε σε μονοπάτια. Τι ωραία πράγματα αυτά. Εάν δεν τα μοιράζονται αυτά, δηλαδή όσο διήστανται αυτές οι κοινές επιδιώξεις και απολαύσεις, τόσο μπαίνει μεγάλη απόσταση μεταξύ του ζευγαριού και δυσκολία να συμφωνήσουν και να τα βρούνε. Δηλαδή έστω και αυτό, πες εντάξει, σ' αρέσει το ποδόσφαιρο, συγγνώμη για τους ποδοσφαιρόφιλους, σ' αρέσει να πας να το δεις, πήγαινε. Αλλά την άλλη φορά θα πάμε και σε ένα θέατρο. Θα πάμε σήμερα το βράδυ στο Καστρομινά να δούμε τους αθλίους, τους ηλιθίους, συγγνώμη. Επομένως θέλω να πω να υπάρχει κοινή κουλτούρα, κοινή... από τώρα εξομολογούμε μπροστά στο ακροατήριο μετά από τόσα χρόνια. Στην Αμερική τόσα χρόνια που ήμουν ελεύθερος, γνώρισα πολλές κοπέλες, συμμαθήτριες, φίλες από εδώ, από εκεί, φίλων και όλα αυτά, και είδαμε όσο μακριά... Και θα πω το συγκεκριμένο πράγμα. Όταν βρισκόμαστε οι Έλληνες φοιτητές, κάναμε συνήθως και μας λέγανε πότε θα κάνετε εσείς οι Έλληνες και τι τους άρεσε, ότι εμείς γλεντούσαμε ομαδικά, πιανόταν ο ένας με τον άλλον, είτε στο Συρτάκι είτε στο Καλαματιανό, είτε αυτή η συμμετοχή, και όχι να κουνιέται ένας εδώ και ο άλλος ή μόνος του, αλλά να το κάνουμε συμμετοχικά. Τους άρεσε και μας λέγανε πότε θα κάνετε. Και μετά από το τι παρέα, τρώγαμε, πίναμε, τι κάναμε ξέρω σαν παρέα, και αρχίζαμε τον Μπαρμπαγιάννη, συγγνώμη για τη νέα γενιά, για τα δικά μας τα χρόνια, τα δικά μας τα... τις εποχές, τον Μπαρμπαγιάννη με τις τάμνες και ξέρω εγώ τα παραδοσιακά, τα ελληνικά, τα καντανδόρικα, το γελεκάκι που φορείς και όλα αυτά και λοιπά. Και καθόταν η κοπέλα, η δικιά μου δηλαδή, σαν μαραμένη δίπλα, δεν συμμετείχε και δεν ήξερε πώς να να συμμετέχει, να φανεί και εκείνη ότι μ' αρέσει και εμένα, συμμετέχω. Και αισθανόμουν ενοχή. Λέω, κοίταξε να δεις, καλή χρυσή, τι να σου πω, δηλαδή βρίσκεις ανθρώπους πάρα πολύ καλούς και ας είναι από που να είναι. Και μαύροι και άσπροι και κίτρινοι. Έχουμε πολλά παραδείγματα Ελλήνων που έχουν αντρεφθεί, Κινέζες, mm-hmm. Ιαπωνέζες κλπ. Θαυμάσια. Όταν καταφέρει, μόνο αυτές που είτε εκείνος μπήκε στη δική της κουλτούρα και συμμετείχε 100%, οπότε έφυγε από τη δικιά μας, mm-hmm. το έχω αυτό το παράδειγμα σε πολλούς, είτε η κοπέλα ήρθε και μπήκε και έγινε ελληνιδότερη της Ελληνίδας. Mm-hmm. Δηλαδή, κάπου κάπως...
5: Η αποδοχή και ο σεβασμός είναι μια συγκολητική ουσία που...
6: Ασφαλώς είναι, ασφαλώς. Αλλά αυτό πόσο αντέξεις να το κάνεις. Δηλαδή, εάν παντρευτώ μια Ιαπωνέζα και ξέρω κάθε λίγο και λιγάκι θα φάω το τσιμούσι, πώς το λέμε, το...
5: Σούσι.
6: Το σούσι, το σούσι, μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, εντάξει. Αλλά και εκείνη να φάει τα γεμιστά ή το... Δυστυχώς τους αρέσουν τα ελληνικά. Ευτυχώς. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι όσο πιο κοντά είναι οι κοινές αξίες και αρχές, τόσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια και η επιτυχία ενός γάμου. Όσο διείστανται, τόσο δυσκολότερο θα γίνει και στην πρώτη φουρτούνα δεν θα βγάλουν το κεφάλι έξω, θα βουλιάξουν.
5: Μάλιστα. Να τελειώσουμε λίγο με τον Οδυσσέα και την Πινελόπη που αναφερθήκαμε στην αρχή, γιατί και αυτό ήταν ένα από τα θέματα.
6: Βεβαίως.
5: Ο Οδυσσέας και η Πινελόπη αποτελούν ένα διαχρονικό αρχέτυπο, να το πούμε, συζυγικής αφοσίωσης και ισότητας.
6: Πραγματικά.
5: Η σχέση τους που βασίστηκε στον αμοιβαίο σεβασμό, την πνευματική συγγένεια, την πίστη κλπ. Τα βασικά χαρακτηριστικά που τους έφεραν μέχρι το τέλος και να έχει αυτό που είπατε προηγουμένως ο Οδυσσέας, την ελπίδα, την πίστη,
6: αυτή
5: για τον, να δει...
6: Αυτή τον βοήθησε να πάει. Η μεν Πινελόπη να φτιάνει, να υφαίνει και να ξεϊφαίνει, mm-hmm. Και να αντιμετωπίζει όλους αυτούς τους πειρασμούς. Ο δε Οδυσσέας να περνάει όλους αυτούς τους πειρασμούς με την Κίρκη, με την
5: Καλυψό.
6: Την Καλυψό, με
5: τις και εκείνη με τους μυστήρες.
6: Ναι, ναι, και όλα αυτά. Λοιπόν, βλέπετε ότι αυτή η αγάπη και η πίστη που τους είχε ενώσει και πιστεύανε σε αυτό τον... Ο αναθρόσκον καπνός τα λέει όλα. Εκεί μέσα είναι η αιστεία. Και η αιστεία τι είναι? Ο γάμος και η οικογένεια. Από εκεί πηγάζουν. Επομένως, είναι πραγματικά ένα παράδειγμα. Νομίζω ένας φιλόλογος καθηγητής είχε γράψει μια πολύ ωραία ανάλυση. Έχει πεθάνει τώρα, αλλά κάποτε είχα διαβάσει το βιβλίο πως είχε αναλύσει την Οδύσσεια, σαν έναν ύμνο για την οικογένεια και το γάμο. Είναι πραγματικά ένα αδιάσυστο παράδειγμα που πρέπει να το έχουμε
5: από αρχή. Ο Όμηρος εξυμνεί την έννοια της ομοφροσύνης. Ομοφροσύνη, δηλαδή την απόλυτη ταύτιση σκέψεων,
6: ασφαλώς,
5: στόχων.
6: Γιατί, ακριβώς, γιατί αυτό είναι η συγκολητική ουσία.
5: Ακριβώς,
6: αυτό είναι.
5: Ακριβώς.
6: Ούτε το χρήμα είναι, ούτε η επιστήμη είναι. Αν μοιράζεσαι, τόσο το καλύτερο. Αλλά βασικά είναι αυτό, να έχεις κοινές αρχές και αξίες.
5: Και θα λέγαμε ότι η αγάπη τους δεν ήταν μόνο σωματική, αλλά
6: όχι,
5: μάλλον υπήρχε μια κοινή αντίληψη, πνευματική σύνδεση, να την πούμε.
6: Βεβαίως, βεβαίως, γιατί η σωματική φεύγει γρήγορα.
5: Και,
6: δηλαδή τα νιάτα περνάνε γρήγορα.
5: Mm-hmm.
6: Μετά τι συνδέει αυτό το ζευγάρι? Συνδέει όλη αυτή η πνευματικότητα, η κοινή αξία, το τι δημιουργούμε, τι δημιουργήσαμε και ο κοινός στόχος, η κοινή κατεύθυνση.
5: Και αυτό φάνηκε περίτρανα και στη σκηνή της αναγνώρισης, όπου η Πινελόπη δοκιμάζει τον Οδυσσέα με το μυστικό της συζυγικής του σπλήνης.
6: Μπράβο, μπράβο.
5: Έτσι,
6: και, είναι, και έχει είναι... περάσει και στη δημοτική σε τραγούδια δημοτικά,
5: mm-hmm.
6: που έρχεται ο ξενιτεμένος και τη βρίσκει στη βρύση και λέει, mm-hmm. πες μου σημάδια κλπ. Έχει περάσει, δηλαδή, και αυτό δείχνει, είναι μια περίτρανη απόδειξη της συνέχειας της γραμματείας της ελληνικής, γιατί ξεκινάει από ένα ομηρικό, έτσι, συμβάν και έρχεται στη δημοτική, στο τραγούδι, στο δημοτικό τραγούδι που περιλαμβάνει και αυτό το χρώμα.
5: Άρα είναι ένα παράδειγμα. Οδυσσέας και Πινελόπη.
6: Ασφαλώς. Και διαχρονικό.
5: Μάλιστα. Τελειώνοντας, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι στους τηλεθεατές. Τα μυστικά τα είπαμε κατά κάποιο τρόπο.
6: Θα τα ξανατονίσω εγώ. Θα ξανατονίσω. πρώτα απ' όλα πρέπει να υπάρχει αλληλοκατανόηση και αλληλοϋποχώρηση. Φέρνω το παράδειγμα, όταν περνάμε από το σταθμό στο Σύνταγμα απέναντι στην Ερμού, που έρχεται ένας όχλος από τη μία και όχλος από την άλλη και δεν γινόμαστε ένα κουβάρι, έτσι, μέσα σε αυτά τα στενά όρια. Τι κάνουμε όλοι? Κάνουμε λίγο δεξιά ένας, λίγο δεξιά άλλος και περνάμε. Δεν γίνεκαμε κουβάρι. Αυτό το απλό παράδειγμα το λέω χίλιες φορές. Χρησιμοποιήστε το στη ζωή μας. Δεν μπορείς πάντα 100% να είναι όλα δικά σου. Πρέπει να λαμβάνεις υπόψη σου και τον άλλο. Και είναι αυτός ο καινούριος όρος που το χρησιμοποιούν και οι πολιτικοί μας, ενσυναίσθηση. Δηλαδή να καταλαβαίνω και τον άλλο. Ενσυναίσθηση σημαίνει και αγάπη. Γιατί έτσι, επειδή σε αγαπώ, θέλω να σε καταλάβω. Αλλά περιμένω το ίδιο και από σένα.
5: Ακριβώς.
6: Πρέπει να υπάρχει αλληλουχία.
5: Σωστά. Να σε ευχαριστήσουμε.
6: Καλή δύναμη τα νέα ζευγάρια.
5: Πολύ σοφά και σωστά όσα μας είπατε. Νομίζω ότι
6: δεν είναι δικά μου,
5: όλοι ωφελήθηκαν και εμείς και οι τηλεθεατές μας. Ευχαριστήσουμε που είσαστε μαζί μας.
6: Να είστε καλά.
5: Να ευχαριστήσουμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια σε ό,τι να κάνετε. Χαίρετε, ο Θεός μαζί σας. Γεια σας.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 24 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Λυτή αλλά άκρο συμβολική ήταν η τελετή εγγενείων έργων υποδομής και εγκαταστάσεων που πραγματοποιήθηκε χθες και υλοποιήθηκαν με τη στήριξη και χορηγία της Eurobank στην νησίδα Παναγία των Ινσών. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα η μερίδα που διοργανώνει το ΠΑΣΟΚ στο νότιο τμήμα του Λιμενοβραχίων από την πλευρά του ξενοδοχείου Χανδρής με τίτλο «Ναυτιλία, μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας». Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν με ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, ενώ θα συμμετέχουν οι υπεύθυνοι πολιτικού σχεδιασμού Άννα Διαμαντοπούλου, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης, ο Βουλευτής Χίου Σταύρος Μιχαηλίδης, καθώς και διακεκριμένοι πανεπιστημιακοί και εκπρόσωποι της ναυτιλιακής κοινότητας. Επιτέλους αντιμετωπίστηκαν τα ζητήματα που είχαν να κάνουν με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του πρατηρίου υγρών καυσίμων στη Βολισσό, το οποίο καταστράφηκε στην πυρκαγιά του περασμένου Αυγούστου και τώρα μπορεί να εκκινήσει η διαδικασία επαναλειτουργίας του, όπως ανέφερε σήμερα το πρωί σε ραδιοφωνική του παρέμβαση ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης. Όπως είπε, το πρατήριο ανήκει στη Eurobank και τελικά μετά από συμφωνία με το διαχειριστή του έγινε η μεταβίβασή του με χαμηλό τίμημα, οπότε μπορεί να προχωρήσει και η δέσμευση που είχε κάνει Revol για την επαναλειτουργία του. Ο ίδιος αναφέρθηκε και στη δημοσίευση του ΦΕΚ που αφορά το τελικό πρόγραμμα αποζημίωση επιχειρήσεων στην Αμανή για την απώλεια τζίρου λόγω της περσινής πυρκαγιάς, λέγοντας ότι μέχρι το Σεπτέμβριο εκτιμά πως θα έχουν καταβληθεί συγκεκριμένες αποζημιώσεις. Την προσφυγή σε ένδυκα μέσα αναμένεται να εξετάσει ο ιδιωτικός φορέας τουρισμού Χίου αναφορικά με τις διακοπές στην ηλεκτροδότηση και τα προβλήματα που δημιουργούν, με τον πρόεδρο του Κώστα Μούνδρο να δηλώνει στην αλήθεια ότι θα καταθέσει αυτήν την πρόταση προς συζήτηση στη διοίκηση του φορέα. Κλείδωσε σύμφωνα με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Νότη Μηταράκη η λύση που θα δοθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες ώστε να μην φορολογείται πρόσθετα το πλεόνασμα που δίνει η Ένωση Μαστιγοπαραγωγών στους μαστιγοπαραγωγούς, επειδή η Ένωση είναι δευτεροβάθμιος και όχι πρωτοβάθμιος συνεταιρισμός. Ο ίδιος γνωστοποίησε ότι για το θέμα είχε επαφές και με τον αρμόδιο υφυπουργό Δημήτρη Μαρκόπουλο, προαναγγέλλοντας ότι ο υφυπουργός θα επισκεφθεί το νησί μας τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου. Και προφανώς τότε δεν θα έρθει με άδεια χέρια αλλά και με την νομοθετική τακτοποίηση του ζητήματος που αφορά στη φορολόγηση των μαστιχοπαραγωγών. Δημοπρατήθηκε έργο για νέες στρατιωτικές κατοικίες στη Χίο που περιλαμβάνουν την κατασκευή ενός κτηριακού συγκροτήματος των 12 διαμερισμάτων στο στρατόπεδο Αργέντη στην περιοχή Χαλκιός. 2.625 ευρώ ήταν ο λογαριασμός που καλείται να πληρώσει πολίτης, ο οποίος χθες Πέμπτη εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχό κοπής μετάλλων στην επαρχιακή οδό Βέσας Ελλάτας. Η πυροσβεστική υπηρεσία βεβαίωσε το σχετικό πρόστιμο. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την 5η 30 Ιουλίου στο Πυργή, στο Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, περιοχή Περιβόλα, κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, αντλιοστάσιο Λιναρά Ολύμπων, αντλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών για την ανάπτυξη υποδομών και δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνα ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθούν εργασίες τη Δευτέρα στην οδός Καραμαγκά και την Τρίτη 28 Ιουλίου στις οδούς Αγελία, Αμβροσύνης και Κλινομάχου. Οι εκδόσεις βιβλιοπωλείου ΑΠ και οι εκδόσεις Διόπτρα προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Πάνου Δημάκη, Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών, σήμερα Παρασκευή 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια θα εορταστεί και φέτος η μνήμη της Αγίας Παρασκευής στο Καστέλο της Χίου αύριο Σάββατο. Στη Χίο θα παρουσιαστεί η νέα ατομική έκθεση ζωγραφικής της Δέσποινας Σταθάκη με τίτλο «Χίος εσωτερικές ουτοπίες». Τα εγγένεια θα γίνουν αύριο Σάββατο στις 8 το βράδυ στην Des Art Gallery στο Φρούριο. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σπιτιούς Ο Μάκελος, σε συνεργασία με το Σύλλογο Ποιμένων Χίου Άγιος Μάμας και την Κινσέπ Πιτιός Προορισμός, διοργανώνει την 7η Γιορτή Βουνού και Κτηνοτροφίας από σήμερα Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή. Για ακόμα μία χρονιά, το Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει επίδειξη μάστιχο καλλιέργεια στο Μουσείο Μαστίχας αύριο Σάββατο στις 11 το πρωί. Η συμμετοχή στη δράση είναι ελεύθερη. Ο Σύλλογος Γυναικών Καρδαμήλων διοργανώνει χορεσπερίδα αύριο Σάββατο 10 το βράδυ στο Ντεστήλ στα Καρδάμηλα. Το έθος Αιγαίου την 3η 28 Ιουλίου σε 9 το βράδυ θα βρίσκεται στο θεατράκι της Βίγλας Αγίας Ελένης του Καρφά και παρουσιάζει τη Βάρδια, ένα αφιέρωμα στον Νίκο Καβαδία. Τα 30 χρόνια του γιορτάζει ο Πανχιακός Σύλλογος ΑΜΕΑ με μια ξεχωριστή εκδήλωση την Τετάρτη 29 Ιουλίου 7 το απόγευμα στο κτήμα Ρίζικο. Το νέο βιβλίο του διδάκτων Ανδρέα Μιχαηλίδη «Ιατρή της Χίου στο βηματισμό της ιστορίας του τόπου» θα παρουσιαστεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Χίου την Τετάρτη 29 Ιουλίου 8 το βράδυ στον αύλιο χώρο του κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος. Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΑΠ το νέο βιβλίο του Αριστίδη Κελεπερτζή «Ο θυμόσοφος λόγος στα Καρδάμηλα, παροιμίες, παροιμιακές φράσεις γνωμικά». Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει την Τετάρτη 29 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα από την Ευτυχία Βλυσίδου στον αύλιο χώρο του Σχολικού Κέντρου Καρδαμήλων. Το Εκπολιτιστικό Σωματείο Καλαμασιάς Υπηρόοδος γιορτάζει τα 50 χρόνια παρουσίας και προσφοράς και διοργανώνει επετειακή εκδήλωση την Τετάρτη 29 Ιουλίου 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλαμασιάς. Το δημογραφικό πρόβλημα, η λεμιτόμος του ελληνισμού, μπορούμε να αποτρέψουμε τον αφανισμό μας, η κομβική σημασία των τοπικών κοινωνιών, είναι το θέμα ομιλίας που θα πραγματοποιήσει ο καθηγητής κοινωνιολογίας, διδάκτορ Ηλίας Φιλιππίδης, την Τετάρτη 29 Ιουλίου 6 το απόγευμα στο Μύριο. Το νησί των Ινουσών στο Βορειοανατολικό Αιγαίο μετατρέπεται σε μία από τις πιο συναρπαστικές σκηνές σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα από 24 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Λαχταρό, μια πρωτότυπη υπαίθρια έκθεση εμπνευσμένη από το έργο Grave της Άρα Κέιν σε σκηνοθεσία Βασίλη Τριανταφύλου στην Πλατεία Ναυτοσύνης την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι και στα Ψαρά. Αύριο Σάββατο 9 το βράδυ στην πλατεία Ιρών Ολοκαυτώματος μουσικοχορευτική παράσταση από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου Ψαρών με χορούς από όλη την Ελλάδα. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων Φιλαρμονικής Χίου παρουσιάζουν ένα ρεσιτάλ κλασικής μουσικής με τη συμμετοχή των καθηγητών της 4ης Θερινής Μουσικής Ακαδημίας Χίου τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Οι εκδόσεις ΑΠ παρουσιάζουν το βιβλίο του Γιάννη Παλιού «Τα κλεράκια, μια αληθινή διαδρομή στην κατοχή στη θάλασσα στον χρόνο» τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα στον αύλιο χώρο της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων η Αγία Μαρίνα στα Καρδάμηλα. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος με λίγα σύννεφα τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 28 βαθμούς και η υγρασία από 38 έως 83%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM
3: 8.
4: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή Καλημέρα Χίος. Και σήμερα μαζί θα είμαστε μέχρι τις 9 το πρωί, λόγω άδειας των βασικών συντελεστών της εκπομπής, Γιάννη Τζούμα και Ειρήνη Αναγνώστου. Στο μικρόφωνο έχει στην Ευσυλή. 24 Ιουλίου, μια ξεχωριστή ημέρα η σημερινή. 24 Ιουλίου του 1974. Τότε οι στρατιωτικοί παρέδωσαν την εξουσία στους πολιτικούς μετά την κατάρρευση της επτάχρονης δικτατορίας στη χώρα μας, υπό το βάρος βέβαια της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Είναι καλό να μην ξεχνάμε. Οι μεγαλύτεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι, γιατί η ιστορία έχει αποδείξει ότι κάνει κύκλος όταν ξεχνάς. Λοιπόν, εδώ και σήμερα μαζί για να τα πούμε, και έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Για μία ακόμη ημέρα. Όπου δυστυχώς κανείς, μα κανείς δεν ξέρει πού θα βγάλει αυτή η παράνοια στον Περσικό κόλπο. Και όχι μόνο. Φωτιά έχει αρπάξει στη Μέση Ανατολή και όχι μόνο στις τσέπες μας, γιατί εμείς αυτό βλέπουμε ως αποτέλεσμα. Υπάρχουν και άλλοι που αντιμετωπίζουν τις φλόγες του πολέμου, και αυτοί, ξέρετε, είναι οι ναυτικοί μας. Πόσα σπιτικά είναι σε αγωνία με όλα αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα. Τώρα δεν ξέρω αν κάνει αντιπερισπασμό ο Τραμπ, αλλά μέσα σε αυτό τον κακό χαμό ανακοινώνει και νέο κύμα δασμών σε 60 χώρες, γιατί λέει δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία. Λοιπόν, είπε ο αμόλυτος και ο άσπυλος. Ο καιρός έχει τρελαθεί και από ό,τι φαίνεται εκείνο που προβλέπουν οι μετεωρολόγοι είναι ότι από τον καύσωνα θα περάσουμε σε κακοκαιρία με βροχές σε κάποιες περιοχές. Βροχές, καταιγίδες και αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα, μπουρίνια και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Εμείς εδώ φαίνεται να τη γλιτώνουμε. Τα κυριότερα προβλήματα προβλέπονται στις Ποράδες, στην Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, αλλά και στα παράλια της Λάρισας και της Μαγνησίας, με περιοχές να τίθενται σε κόκκινο συναγερμό. Εδώ προβλέπεται προς το παρόν έθριος καιρός, μέχρι 32 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία, η άνεμη 3-4 μποφόρ βόρει. Από το απογευματάκι θα έχουμε συννεφιά, ίσως να βρέξει τα ξημερώματα, κατά πως λέει εδώ το meteo.gr, και μετά θα έχουμε έναν πολύ καλό καιρό, με τη θερμοκρασία να φτάνει μέχρι και τους 30 βαθμούς Κελσίου τουλάχιστον αύριο, και θα έχουμε αύξηση των μποφόρ. Εκεί θέλουμε μια προσοχή, όσο να πεις 5 με 6 βόρειοι προβλέπονται για το Σάββατο. Σταδιακά θα πέσουν οι άνεμοι την Κυριακή και η θερμοκρασία θα ανέβει αντιστρόφως ανάλογα. Λοιπόν, οι άνεμοι 2 με 4 μποφόρ βόρειοι, βόρειο-δυτική την Κυριακή, έτσι, γιατί έπεται και το Σαββατοκύριακο, οπότε να σας ενημερώσουμε, και η θερμοκρασία από 21 μέχρι και τους 34 βαθμούς Κελσίου. Από Δευτέρα πάλι θα αρχίσει την ανηφόρα και στα μέσα της επόμενης εβδομάδας καύσωνας. Από το ζεστό στο κρύο μας πάει. Μουσική.
Στη Βουλή πάντως οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν. 2. Σήμερα αναμένεται και η ομιλία του Πρωθυπουργού για τη συνταγματική αναθεώρηση. Λοιπόν, σήμερα εμείς, όπως είπαμε, έχουμε να πούμε πολλά. Στις 8.30 θα φιλοξενήσουμε και το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Νότι Μηταράκη, μετά τις ανακοινώσεις που έκανε χθες για την πρωτοβουλία που ανέλαβε στο Υπουργείο Οικονομικών για το ζήτημα της φορολογίας του πλεονάσματος των μάστιχο παραγωγών. Ο κύριος Μηταράκης λέει ότι εξετάζεται να δοθεί λύση στο συγκεκριμένο θέμα, ώστε να μην πληρώσουν δύο φορές τον φόρο η μάστιχο παραγωγή. Θυμίζουμε ότι μετά τις ανακοινώσεις που έγιναν από την διοίκηση της Ένωσης φέτος το πλεόνασμα εξαιτίας αυτής της φορολόγησης θα περιορίζονταν στα 5 ευρώ. Να δούμε αν τελικά θα βρεθεί η χρυσή τομή ώστε να αντιμετωπιστεί η συγκεκριμένη κατάσταση και επί της ουσίας οι μάστιχο παραγωγοί να λάβουν αυτά που αξίζουν, γιατί μόνο φαντάζομαι όσοι έχουν δουλέψει στην παραγωγή μαστίχας μπορούν να καταλάβουν τον κόπο αυτών των ανθρώπων. Λοιπόν, παιδιά, προσοχή, επειδή προβλέπεται και αύξηση των ανέμων, για να μην καούμε, έτσι, το λέμε αυτό, γιατί καμιά φορά ξεθαρεύουμε, ακούμε αλλού βροχές, καταιγίδες κλπ. Κλπ, που και αυτές ελοχεύουν κινδύνους, διότι αν έχουμε κεραυνούς δεν θέλει και πολύ με την καύσιμη ύλη που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ήπεθρο να ξεσπάσει φωτιά. Μην ξεθαρεύουμε, να είμαστε προσεκτικοί, να βγάλουμε αυτούς τους μήνες μέχρι την επόμενη περίοδο που θα αρχίσουν οι βροχές. Το λέμε αυτό γιατί χθες από την πυροσβεστική υπηρεσία Αχείου είχαμε ένα μπαράζ περιστατικών, ταυτόχρονα όμως είχαμε και ένα μπαράζ συλλήψεων και επιβολής προστίμων με διόλου ευκαταφρόνητα ποσά. Να πούμε ότι η αρχή έγινε με ένα περιστατικό στην Βέσσα και την Ελλάδα, όπου είχαμε την χρήση τροχού και εκεί επιβλήθηκε ένα πρόστιμο της τάξης των 2.600 ευρώ. Ακολούθησαν μετά κάτι περιστατικά στα Σκλαβιά, όπου είχαμε σε αγροτοδασική έκταση φωτιά. Εκεί λοιπόν επενέβη το ανακριτικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χίου και στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθη ένα σημεδαπός για την πρόκληση της πυρκαγιάς, σχηματίστηκε ποινική δικογραφία και παράλληλα επιβάλλεται από το προβλεπόμενο από το νόμο διοικητικό πρόστιμο που είναι 1.804,68 ευρώ. Προσέξτε, ακρίβεια το ελληνικό κράτος. Είχαμε και ένα ακόμη περιστατικό χθες για εκτέλεση θερμών εργασιών με τροχοκοπής μετάλλων στην περιοχή του Καρφά. Και σε αυτή την περίπτωση η ταρίφα ήταν 2.625 ευρώ. Χθες το πλαίσιο των παρεμβάσεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χίου ολοκληρώθηκε με μια φωτιά που είχαμε στην έξοδη Δήμα, όταν μετά από πρόσκουση οχήματος σε στήλο προκλήθηκε φωτιά από καλώδιο του ΔΔΕ στην άκρη του δρόμου. Πήγαν εκεί διερχόμενοι, πήγε και η πυροσβεστική υπηρεσία, κατασβέστηκε η φωτιά, αλλά με την αυτόφορη διαδικασία συνελήφθη ο οδηγός του οχήματος και επιβλήθηκε πρόστιμο 2.953 ευρώ.

0: Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, επί της ουσίας μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, διότι πρέπει να σας ενημερώσουμε, είτε και Σαββατοκύριακο θέλετε να κάνετε το κρεατάκι σας. Χίος Φάρμ έχει και διανομή κατοίκων στο 2271-073-503 και έχουμε πάρα πολλές προσφορές σε αυτή την περίοδο. Να πούμε ότι η μπριζόλα χοιρινή καρέ ή λεμού 5,49 ευρώ το κιλό και σουβλάκι χοιρινό μπούτι σπάλα 5,80, ενώ για σας για παράδειγμα που θα θέλατε σηκώ τη Μόσχου 6,90 ευρώ το κιλό. Κρεοπωλείο Χίος Φάρμ. Στη Λεωφόρο Ενώσεως εδώ στο Κοντάρι. Όλα τα προϊόντα και οι προσφορές και στο κατάστημα Σκλαβενίτης. Επιστρέφουμε σε λίγο. Γιατί χθες είχαμε και τη γαλανόλευκη να υψώνεται πιο ψηλά στην Παναγία των Ινουσών.
1: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
2: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
1: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
2: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
1: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
0: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-025-260.
3: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
4: Α, Μαστροπαντελής.
3: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες?
4: Μαστροπαντελής.
3: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
4: Μαστροπαντελής.
3: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
5: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
6: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
5: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
7: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
8: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
8: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
9: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Λοιπόν, υπάρχει μια ευαισθησία για τις ακριτικές μας ινούσες, για τα μικρά μας νησιά και για τα, και για τα ψαρά. Χθες είχαμε μια λιτή αλλά ιδιαίτερα συμβολική τελετή εγγενείων έργων υποδομής στην Παναγία των Ινωσών. Εκεί ήταν και η συνάδελφος Ευαγγελιό Ιαμέντα, η οποία είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει περισσότερα. Βαγγελίτσα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Χριστίνα, καλημέρα σε όλους.
0: Για πες μας λοιπόν.
1: Ωραία ήταν χθες την Παναγία των Ινωσών.
0: Εκδρομή στις Ινούσες.
1: Εκδρομή στις Ινούσες, και η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν είχα ξαναπάει στην Παναγιά.
0: Ναι.
1: Και ήταν ωραία εμπειρία, ωραίο όλο αυτό το σκηνικό.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, είχαμε χθες μία, όπως ακριβώς το είπες, μία πολύ λιτή και απλή τελετή εγγενιασμού έργων υποδομής που έγιναν στην περιοχή με τη χορηγία της Eurobank. Και ειδικότερα, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, έδωσαν κάποια χρήματα προκειμένου να ανακαινιστεί το κομμάτι του φυλακίου και να φτιαχτεί ειδικός χώρος για τις γυναίκες που υπηρετούν πλέον στο σώμα του στρατού, να υπάρχει ένας ξεχωριστός χώρος διαφοροποιημένος. Έδωσαν χρήματα για να φτιαχτεί ένα μνημείο, το οποίο είναι ακριβώς απέναντι από τα μικρασιατικά παράλια, και ένας πολύ ψηλός ιστός, περίπου σαν αυτόν που έχουμε λίγο χαμηλότερος στο κεντρικό λιμάνι της Χίου, προκειμένου, όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε και από τον διοικητή της ΑΣΔΕΝ, να κυματίζει πολύ πιο ψηλά η γαλανόλευκη απέναντι από τα μικρασιατικά παράλια. Μπορώ να σας πω δηλαδή ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά. Εμένα με σόκαρε το πόσο κοντά ήμασταν. Mm. Και επίσης ανακατασκευάστηκε και η προβλήτα, η οποία δένει στην ίσο Παναγιά.
0: Mm-hmm.
1: Και μπορούν πολύ πιο εύκολα να δέσουν τα πλοιάρια του στρατού ή κάποια μικρά σκάφια που πρόκειται να πραγματοποιήσουν.

0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Να το πούμε
1: και
0: αυτό.
1: Προέρχεται,
0: ναι,
1: είσαι καλοδεχούμενη.
0: Προέρχεται, είναι καλοδεχούμενη.
1: Είναι καλοδεχούμενη γιατί όντως δηλαδή ήταν πολύ ωραίος ο χώρος, πολύ προσεγμένος, πολύ τακτοποιημένος και αυτό με το ρεύμα και το νερό που πήγε τα τελευταία χρόνια σίγουρα αναβάθμισε και την ποιότητα της ζωής των ατόμων που υπηρετούν.
0: Βαγγελιό, σε αυτό το γκρίζο που επιχειρεί να επιβάλλει η Τουρκία στο Αιγαίο, το γαλάζιο πρέπει να κυριαρχήσει στις περιοχές μας.
1: Ακριβώς, και όσο λοιπόν, πιο ψηλά τόσο πιο καλά.
0: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
0: Μακάρι να σου δοθεί ευκαιρία να κάνεις και άλλα τέτοια ρεπορτάζ, γιατί είναι από τα ωραία ρεπορτάζ.
1: Είναι
0: αυτά,
1: είναι
0: από τις εμπειρίες.
1: Και μόνο που ξεφεύγεις από την πόλη και από όλα αυτά τα οποία ζούμε καθημερινά, νομίζω ότι είναι ωραία εμπειρία.
0: Εντάξει.
1: Και μόνο το ότι φεύγεις μακριά.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα,
0: καλή συνέχεια, γιατί σήμερα επέστρεψες και έχεις αρκετά.
1: Ναι, αλλά είναι Παρασκευή.
0: Παρασκευή.
1: Είναι Παρασκευή.
0: Αυτό. Παρασκευούλα αυτό, ζάχαρη κρατά, νομίζω, ε. Παρασκευούλα μέλι.
1: Ακριβώς. Οπότε κρατάμε και τη θετική
0: πλευρά.
1: Λοιπόν. Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Τώρα, χθες είχαμε στην Χίο και τη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Εκεί είχαμε και εντάσεις. Είχαμε και τις ανακοινώσεις που αφορούν το ΚΤΕΟ, που αφορούν τις υπεραστικές συγκοινωνίες. Βέβαια, ακόμη οι λιμένες αποφάσεις, αυτό που λέμε με τη βούλα για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων προβλημάτων, δεν έχουμε. Έχουμε καλές προθέσεις. Ωραίες οι καλές προθέσεις, αλλά επειδή σήμερα έχουμε 347 ημέρες στο νησί της Χίου που δεν εκτελούνται υπεραστικές συγκοινωνίες, θέλουμε να δούμε εμπράκτος τη λύση. Γιατί όπως μας έλεγε και χθες από τούτη εδώ την εκπομπή ο Γιάννης Μανδάλας, Διευθύνων Σύμβουλος της Μεντιτέρα, δεν μπορείς να προσδοκάς ανάπτυξη σε έναν νησιωτικό τόπο όταν δεν έχεις τα αυτονόητα. Τι είναι τα αυτονόητα? Φως, νερό, τηλέφωνο και συγκοινωνίες.

Χθες είχαμε και την ανακοίνωση των βάσεων στις σχολές. Πολλά τα χαμόγελα και εδώ στην Χίο. Έχουν εκδώσει ανακοινώσεις και τα επαγγελματικό λύκειο Βροντάδου για να απευθύνει συγχαρητήρια στους επιτυχόντες του, αναφερόμενο στα ποσοστά, και το επαγγελματικό λύκειο της Χίου και το επαγγελματικό λύκειο και το γυμνάσιο με ηλικιακές τάξεις των Νουσών. Θα σταθώ στο τελευταίο, γιατί από το ακριτικό μας νησί είχαμε ποσοστό επιτυχίας 100%. Θα μου πείτε, δεν έχει πολλά παιδιά. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει το γεγονός ότι τα παιδιά πέτυχαν αυτό που ήθελαν στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας που ακολουθήθηκε στο ακριτικό νησί των Ινουσών. Και να θυμίσουμε ότι φέτος η σχολική χρονιά στις Ινούσες δεν είχε ξεκινήσει και με τους καλύτερους Ιωνούς. Είχαν λήψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό. Λοιπόν, όπως αναφέρουν οι διευθυντές των σχολείων στο μήνυμά τους, και τα παιδιά από το ΕΠΑΛ Ινουσών, οι μαθητές και οι μαθήτριες, πέτυχαν στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού. Εκεί υπάρχει μία ρότα, η ρότα προς τη θάλασσα, αυτό το δρόμο ακολουθούν, και η μαθήτρια των λυκειακών τάξεων του γυμνασίου των Ινουσών, συγγνώμη, εισήχθη στη στρατιωτική σχολή Ευελπίδων Σώματα. Εμείς να ευχηθούμε καλή συνέχεια σε όλα τα παιδιά στην ακαδημαϊκή τους πλέον πορεία, σε όσα παιδιά δεν πέρασαν στις σχολές. Δεν τελείωσε τίποτα. Εφόσον το θέλουν, θα ξαναπροσπαθήσουν ή θα αναζητήσουν άλλους τρόπους και άλλους δρόμους διεξόδους για να φτάσουν στο επιδιωκόμενο για αυτά αποτέλεσμα. Ο στόχος πρέπει να είναι η καλύτερη εκπαιδευτική τους κατάρτιση, και αν αυτό μπορούν να το συνδυάσουν και με την επαγγελματική τους πορεία, αυτό θα είναι το τέλειο. Αυτό θα είναι το απόλυτο 100%. Λοιπόν, εάν το αυτοκίνητό σας χρειάζεται...

0: Λοιπόν, 8-19-19 το τηλέφωνο στο ιδιωτικό κτέο. Βέβαια, αν έχετε περάσει μία φορά το όχημά σας, δεν χρειάζεται καν να θυμάστε τηλέφωνο, διότι σας θυμούνται. Εκείνοι σας υπενθυμίζουν πότε είναι το επόμενο ραντεβού για έλεγχο. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο επιστρέφουμε. Μαζί μας θα είναι ο βουλευτής Χιού της Νέας Δημοκρατίας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, ο Νότης Μηταράκης, για να συζητήσουμε για την παρέμβασή του στο Υπουργείο Οικονομικών που αφορά την φορολόγηση των μαστιχοπαραγωγών μας.
1: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
2: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέκ!
1: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
2: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέκ θα βάλουμε!
1: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέκ!
0: Τα χρώματα της Χροτέκ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
4: Α, Μαστροπαντελής.
3: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
4: Μαστροπαντελής.
3: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
4: Μαστροπαντελής.
3: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
5: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
6: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
5: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
7: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
8: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
8: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
9: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
10: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα, Χίος. 31 λεπτά μετά τις 8, όπως σας είπαμε και στην αρχή της εκπομπής. Σήμερα θα φιλοξενήσουμε τον βουλευτή Χίο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νότι Μηταράκη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος. Σήμερα είναι και μια μέρα με ιδιαίτερη κινητικότητα στη Βουλή. Θα μιλήσει και ο Πρωθυπουργός, κύριε Μηταράκη. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα από την Αθήνα. Πράγματι, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει σήμερα για την συνταγματική αναθεώρηση. Η Δευτέρα ψηφίζεται και την άλλη εβδομάδα η Βουλή θα διακόψει για το καλοκαίρι. Ευκαιρία να επιστρέψουμε στο νησί.
0: Βέβαια, τώρα ένα τόσο σοβαρό θέμα μέσα στο καλοκαίρι.
1: Κοιτάξτε, η συνταγματική αναθεώρηση είναι ένα θέμα που...
0: Ναι.
1: Δεν είναι τόσο γρήγορα. Η συνταγματική αναθεώρηση είναι ένα θέμα που συζητείται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αυτό που είδαμε και νομίζω ότι υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα πλέον στη χώρα μας, στη θεσμικότητα. Δηλαδή αυτό που συνέβη ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης είπαν εκ προημίου, εμείς δεν θα δεχτούμε τίποτα, δεν συμφωνούμε με τίποτα, δεν ψηφίζουμε τίποτα, ακόμα και αν είναι δική μας πρόταση, ψηφίστε τα όλα μόνοι σας, δείχνει ότι αυτή η χώρα έχει αδυναμία συζήτησης και συνένεσης. Διαβάζω επίσης σήμερα που είναι η δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας ότι υπάρχουν πολιτικοί αρχηγοί οι οποίοι λένε δεν θα πάνε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη χώρα του πλανήτη που υπάρχει μια ετήσια δεξίωση για τη δημοκρατία και εμφανίζονται πολιτικοί αρχηγοί να λένε σε άλλες χώρες, οποιαδήποτε, δεν θα πάμε. Ξέρετε, αυτό τώρα είναι μια παιδιάστικη συμπεριφορά, η οποία δεν συνάδει με αυτό που το Σύνταγμα προσπαθεί πολλές φορές να επιδιώξει, την συνένεση. Και θυμάστε πόσες φορές αποτύχαμε να εκλέξουμε, παραδείγματος χάρη, πρόεδρο Δημοκρατίας, όχι γιατί δεν βρίσκαμε κάποιο πρόσωπο το οποίο να συγκεντρώνει την εκτίμηση πολλών πολιτικών χώρων, αλλά δεν θέλαμε. Και το έχουμε ζήσει και στα νησιά μας. Θυμάστε τότε με την εποχή της απλής αναλογικής πόσο δύσκολα λειτουργούσαν οι δήμοι, οι περιφέρειες, με την αδυναμία οποιοδήποτε να συζητήσουμε.
0: Ναι, δεν υπάρχει αυτή η νοοτροπία της.
1: Δεν είναι πρόβλημα αυτό στη χώρα.
0: Της συνεργασίας σχεδόν από όλες τις πλευρές όμως. Λοιπόν.
1: Υπάρχει μια τοξικότητα στο λόγο πολλές φορές η οποία είναι περιττή.
0: Να πάμε τώρα στα δικά μας, γιατί μας πιέζει ο χρόνος, όπως ξέρετε, ειδικά στο Καλημέρα Χίος είμαστε ακόμη πιο πιεσμένοι. Να δούμε τι γίνεται με το θέμα. Να πάμε στην φορολόγηση τώρα των μαστιχού παραγωγών μας. Εκεί υπήρχε ένα σοβαρό θέμα. Κουτσουρεμένο πλεόνασμα φέτος στα 5 ευρώ είχε ανακοινώσει η διοίκηση. Μπορεί να αλλάξει κάτι. Λέτε ότι είχατε μια επαφή στο Υπουργείο Οικονομικών. Τι ακριβώς έγινε, να μας πείτε και πού βρισκόμαστε τώρα.
1: Όχι μία επαφή, είναι ένα θέμα που συζητείται εδώ και πολύ καιρό και χτες συναντήθηκα και δεν το έχω βγάλει ακόμα με τον Υπουργό Οικονομικών, με τον κύριο Πιερακάκη. Είναι απόλυτα σύμφωνο το Υπουργείο Οικονομικών να διευκρινίσει ένα ζήτημα που πράγματι υπάρχει. Ο πρόεδρος της Ένωσης ήρθε και προκαιρού και με ενημέρωσε. Έχω μια εξαιρετική σχέση με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Μαστιχών Παραγωγών Χίου. Υπήρχε ένα ερμηνευτικό ζήτημα. Αν η Ένωση, επειδή είναι δευτεροβάθμιος οργανισμός και δίνει το πλεόνασμα όχι στο απευθείας μέλος της, αλλά στο μέλος της μέσω ενός τοπικού συνεταιρισμού, αν αυτό εμπίπτει στη φορολογική απαλλαγή που έχουν οι συνεταιρισμοί. Είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα. Η Ένωση επέλεξε και καλά έκανε να έχει μια πιο συντηρητική άποψη για να προστατεύσει τα συμφέροντα των μαστιχών παραγωγών, αλλά είναι ένα θέμα ερμηνευτικό. Δηλαδή, επί χρόνια οι ορκωτοί λογιστές είχαν μια άποψη, τώρα ήρθαν κάποιοι άλλοι λογιστές είχαν μια άλλη άποψη. Υπήρχε ένα θέμα ερμηνείας. Συμφώνησε λοιπόν το Υπουργείο Οικονομικών και θα δούμε τώρα στις επόμενες μέρες, εβδομάδες, τα τυπικά, να βγει η νομοθετική διευκρίνηση η οποία θα εξηγεί ότι το πλεόνασμα της Ένωσης φορολογείται όπως φορολογείται το πλεόνασμα όλων των συνεταιρισμών της Ελλάδος, δηλαδή δεν φορολογείται δύο φορές. Από εκεί και πέρα αυτό σημαίνει ότι από το 27 και μετά δεν θα υπάρχει αυτό το θέμα της φορολόγησης και προφανώς για τις χρονιές που ήδη έχει καταβληθεί επιπλέον φόρος εισοδήματος θα πρέπει να γίνει η διαδικασία νέων τροποποιητικών δηλώσεων και αίτησης επιστροφής. Αυτό είναι μια διαδικασία που απλώς να ξέρει και ο κόσμος δεν θα γίνει μέχρι το βράδυ σήμερα, αλλά προφανώς δεν θα γίνει και του χρόνου. Είναι μια διαδικασία που θα απαιτήσει μερικές εβδομάδες για να μπορέσουμε να συντονιστούμε. Η ουσία είναι ότι το Υπουργείο έχει συμφωνήσει απολύτως επί της αρχής και ο Υπουργός, ο κ. Πιερακάκης, και ο αρμόδιος υφυπουργός, ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος θα επισκεφτεί τη Χίο και θα συναντηθεί με τους μαστιχοπαραγωγούς, να σας το ανακοινώσω και αυτό, μάλλον προς τα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Άρα θα έρθει και ο αρμόδιος υφυπουργός, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αλλά μέχρι τότε θα πιστεύω το θέμα θα έχει και λυθεί. Δηλαδή δεν θα έρθει για να πει τι θα κάνει, θα έρθει για να μας πει τι έχει γίνει και πώς αυτό θα σημαίνει ότι θα μπορέσει ο μαστιχοπαραγωγός να ανακτήσει το πλεόνασμα.
0: Να έρθει δηλαδή με αυτή την ερμηνευτική διάταξη μαζί ο κύριος Μαρκόπουλος.
1: Να πω και το εξής.
0: Αυτή η διάταξη θα κάνει σαφή αναφορά στην Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου. Δηλαδή,
1: σας διευκρινίζει ότι ένας δευτεροβάθμιος οργανισμός.
0: Γενικά για το δευτεροβάθμιο.
1: Ναι, οι διατάξεις νόμου πάντα είναι γενικές. Ναι. Δεν φορολογείται διπλά όταν κατανέμει πλεόνασμα, όπως θα συνέβαινε στην περίπτωση ενός απλού συνεταιρισμού. Πάντως για το πλεόνασμα, να πω και κάτι, γιατί επειδή πολλές φορές ο κόσμος θεωρεί τα καλά δεδομένα και φωνάζει για τα κακά. Και τα δύο, τα καλά δεν είναι πάντα δεδομένα. Το ότι η Ένωση κάθε χρόνο έχει ένα πλεόνασμα, το έχουμε συνηθίσει ως δεδομένο. Μου λένε και οι παλιότεροι, αυτά δεν υπήρχαν προδεκαετιών, δεν υπήρχαν πλεονάσματα, υπήρχαν ελλείμματα. Η ύπαρξη των πλεονασμάτων από μόνοι τους είναι και μια επιτυχία, να το πούμε και αυτό. Ναι. Δεν έρχονται μόνα τους τα πλεονάσματα, δεν έρχονται μαγικά, όπως όταν ο Πρωθυπουργός θα πάει στη ΔΕΘ και θα μιλήσει για το δημοσιονομικό χώρο, ο οποίος έχει δημιουργηθεί το 26 και θα μας επιτρέψει να δώσουμε πολλά επιπλέον λεφτά στη μεσαία τάξη της Ελλάδος. Αυτό δεν έγινε αυτόματα, δεν έγινε μόνο του, δεν έγινε μαγικά, έγινε λόγω της καλής διαχείρισης.
0: Να, επειδή αυτά είναι οικονομικά δεδομένα.
1: Δεν είναι οικονομικά δεδομένα.
0: Επειδή αυτά είναι οικονομικά δεδομένα, υπήρχε και μία τακτική τα προηγούμενα χρόνια, θα μου επιτρέψετε να πω, αντί να δίνεται πλεόνασμα, να υπάρχει η αύξηση της τιμής επί του προϊόντος της μαστίχας και γινόταν η αποπληρωμή με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή ακολούθησε ένα διαφορετικό μοντέλο όσον αφορά την πληρωμή των μαστιχοπαραγωγών, η παρούσα διοίκηση και κατένιμε και το πλεόνασμα. Από εκεί και πέρα, κύριε Μηταράκη, είδα και μία ανάρτησή σας για το πρατήριο υγρών καυσίμων στην Βολισσό, δυστυχώς. Σχεδόν ένα χρόνο μετά τη φωτιά. Δεν είχαμε κάποια εξέλιξη. Είδαμε τι συνέβη τώρα με την εορτή της Αγίας Μαρκέλας, που υπήρχαν αναφορές από τους ηθήνοντες. Γεμίστε τα αυτοκίνητά σας, γιατί το επόμενο βενζινάδικο θα το βρείτε στο Βροντάδο. Δεν υπάρχει κάπου αλλού.
1: Από την πρώτη στιγμή που έγινε η καταστροφική πυρκαγιά στην Αμανή, στο θέμα του πρατηρίου, το πρατήριο δυστυχώς άνοικε στη Eurobank. Ο ιδιοκτήτης του πρακτορείου ήταν η τράπεζα. Αυτός που το λειτουργούσε ήταν ο ενοικιαστής. Όταν λοιπόν έγινε η καταστροφή, έπρεπε πρώτα να βρεθούμε μια άμεση αποζημίωση. Βοηθήσαμε τότε και δόθηκε μια άμεση αποζημίωση, το είπε και ο Σεβασμιότατος στην Αγία Μαρκέλα, στους αυτούς που κάηκαν τα σπίτια τους και αυτούς που κάηκαν οι επιχειρήσεις τους. Δόθηκε μια άμεση οικονομική βοήθεια από ιδιωτικά κονδύλια που μαζέψαν. Μιλήσαμε άμεσα με τη Eurobank. Θέλω να ευχαριστήσω τον διευθύνοντα σύμβουλο, τον Φωκίνο τον Καραβία, με τον οποίο γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια, ο οποίος δέχτηκε η τράπεζα να πουλήσει το πρατήριο στον διαχειριστή σε μια τιμή αρκετά χαμηλή, να το πω έτσι διακριτικά. Και τότε εμφανίστηκε η κύριε Βόιλ, η οποία ανέλαβε την πρωτοβουλία να το κατασκευάσει. Δεν έχω μιλήσει ξανά από τότε με την κύριε Βόιλ, είχα μιλήσει τότε, δεν νομίζω ότι είχε αλλάξει κάτι. Υπήρξε μια μεγάλη καθυστέρηση σε αυτή τη μεταβίβαση για λόγους οι οποίες δεν ευθύνεται η κυβέρνηση, ούτε ο διαχειριστής, ούτε η Eurobank. Ήταν μια δύσκολη, υπήρχαν και διάφορα πράγματα που πρέπει να ρυθμιστούν. Από εκεί και πέρα δεν μπορούσε να γίνει κάτι ταχύτερα. Η ουσία είναι ότι πλέον αγοράστηκε το πρατήριο, ανήκει στον άνθρωπο ο οποίος έχει αφιερώσει πολύ χρόνο για να στηρίξει και ο ίδιος τις τοπικές κοινωνίες και είναι ένας άνθρωπος πολύ αγαπητός στην περιοχή. Από εκεί και πέρα τώρα πρέπει να βάλει μπρος την ανακαίνιση. Θέλω να σας πω επίσης ότι δημοσιεύτηκε σήμερα στο ΦΕΚ το τελικό πρόγραμμα αποζημιώσεων για τις επιχειρήσεις της Αμανής. Αυτό ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο δεν λειτουργεί αυτόματα, δηλαδή ήταν μια επιτυχία μας ότι άνοιξε αυτό το πρόγραμμα αποζημίωσης για απώλεια τζίρου. Δημοσιεύτηκε σήμερα στο ΦΕΚ πριν από λίγο το τελικό, το οποίο υπέγραψε χτες και επίσης ο κ. Πιερακάκης, ώστε να αρχίσουν. Εγώ έχω υπολογίσει ότι Σεπτέμβριο θα αποζημιωθούν οι επιχειρηματίες, ήδη έχουν αρχίσει να δίνουν τα αποζημιώσεις σε αυτούς που είχαν τα σπίτια. Άρα πιστεύω περίπου 12 μήνες, 13 μήνες μετά την καταστροφική πυρκαγιά θα έχουμε κάνει τεράστια πρόοδο στο θέμα των αποζημιώσεων.
0: Είστε ικανοποιημένος επίσης από αυτό, κύριε Μηταράκη? Δηλαδή θέλω να πω, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει το βιός του, που προσπαθεί να σταθεί στα πόδια του, θα πρέπει να περιμένει το κράτος 12-13 μήνες για να του δώσει χρήματα τα οποία το οφείλει, με την έννοια ότι αυτός ο άνθρωπος είναι επιξυλοκρεμάμενος για να μπορέσει να προχωρήσει. Μπορεί να αντέξει τόσο χρονικό διάστημα και στην περιοχή που δραστηριοποιείται? Δηλαδή, αν δούμε και τα δεδομένα της περιοχής, δεν μιλάμε κάπου που υπάρχει κίνηση, που υπάρχει τζίρος, που υπάρχει. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
1: Να σας πω, να πούμε όμως και μια αλήθεια, γιατί ο κόσμος δεν τα ξέρει τα πράγματα. Ίσως είμαστε η μόνη χώρα ή από τις ελάχιστες χώρες στον κόσμο που το κράτος αποζημιώνει για πυρκαγιές. σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, αν καείς και είσαι ανασφάλιστος, δεν σε αποζημιώνει κανείς. Δεν υπάρχει άλλη χώρα που το κάνει αυτό που κάνουμε εμείς. Δηλαδή ότι υπάρχει κρατικό πρόγραμμα να πληρώσει αποζημιώσεις σε ανασφάλιστα σπίτια και ανασφάλιστες επιχειρήσεις για την καταστροφή από το κοινό κορβανά, δεν το κάνουν άλλες χώρες του κόσμου.
0: Φαντάζομαι ότι υπάρχουν και πολλές άλλες εξαιρέσεις όμως, κύριε Μηταράκη, όσον αφορά τη λειτουργία του κράτους. Δηλαδή δεν ξέρω πόσες χώρες του κόσμου έχουν και αυτή τη φορολογία που έχει η Ελλάδα στους πολίτες της άμεση και έμεση.
1: Να σας πω κάτι. Ένα μέσο μαγαζί στο εξωτερικό μπορεί να πληρώνει δημοτικά τέλη 10 με 20 χιλιάδες το χρόνο. Στην Ελλάδα ένα μαγαζί μια ταβέρνα πληρώνει 500
0: ευρώ. Ναι, αναφέρεστε στα δημοτικά τέλη. Να δούμε πόσοι πληρώνουν αυτά που πληρώνουμε εμείς, για παράδειγμα, για να γεμίσουμε το ρεζερβουάρ μας με καύσιμα. Τώρα, πόσα κράτη έχουν ΦΠΑ στο ύψος που έχουμε εμείς.
1: Το ΦΠΑ της Ελλάδος είναι στα μέσα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 22% και 5% πληρώνει η Ελλάδα, πληρώνει μια μικρή οικία. Είναι από τις χαμηλότερες φορολογίες στην Ευρώπη. Καλό είναι πολλές φορές να βλέπουν και τους εταιρικούς πίνακες.
0: Και να βλέπουμε Ελλάδος... και αν τα χρήματα που παίρνουμε μας φτάνουν για να ζήσουμε. Δηλαδή όλα αυτά έχουν σχέση, άμεση σχέση και με το κόστος ζωής.
1: Μπορούμε να δούμε ό,τι θέλετε. Απλώς θέλω να πω ότι αυτή η κυβέρνηση ψήφισε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κρατικής αρρωγής για ανασφάλιστα σπίτια και ανασφάλιστες επιχειρήσεις και πληρώνει την καμένη οικοσκευή, την ανακατασκευή του σπιτιού, τα καμένα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης, την απώλεια τζίρου, ενίκιο 18 μήνες για αυτόν που του κάει και το σπίτι. Αυτά δεν υπάρχουν στην Ευρώπη σε άλλες χώρες. Και αυτό είναι μια πολιτική επιλογή που αυτή η κυβέρνηση ψήφισε. Το Εθνικό Πρόγραμμα Κρατικής Αρρωγής δεν προϋπήρχε, ψηφίστηκε και υπάρχει. Βέβαια βάλαμε και ένα κανόνα που θεωρώ ότι είναι πολύ σωστός, ότι αν το σπίτι κάνει πάνω 500.000 ή η επιχείρηση έχει τζίρο πάνω 500.000, που δεν αφορά την αμανή, πλέον ξεκάθαρα λέμε ότι το κράτος δεν μπορεί να το πληρώνει.
0: Αυτό έχει λογική.
1: Έχει λογική.
0: Φαντάζομαι ότι αυτός που έχει αυτά τα περιουσιακά στοιχεία μπορεί να βάλει και ασφάλεια.
1: Ήρθε η κυβέρνηση και θα πληρώσει τώρα με το πρόγραμμα που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ σήμερα. Την απώλεια τζίρου επιχειρήσεων, όχι απλώς το καμένο μαγαζί, ούτε το καμένο ψυγείο.
0: Αυτά λέτε ότι θα δοθούν μέχρι το Σεπτέμβρη.
1: Κοιτάξτε, υπολογίζω και έχω μιλήσει πολλές φορές με την Επιτροπή στην Αμανή, υπολογίζω. Και ξέρετε, σε πολλές από αυτές τις αποζημιώσεις έπρεπε να εμπλακεί η περιφέρεια, ο Δήμος, ελεγκτές, μηχανικοί. Είναι μια πολύπλοκη διαδικασία. Κακά τα ψέματα.
0: Το χρόνο που μεσολάβησε, έχουμε και μια προεκτίμηση για τι ποσό συνολικά μιλάμε, κύριε Βουλευτή.
1: Θα σας δώσω περισσότερα στοιχεία στις επόμενες μέρες. Περιμένουμε κάποιες διευκρινήσεις από το Υπουργείο στα ακριβή νούμερα. Πάντως τα αιτήματα υπάρχουν αντικειμενικές τιμές στα οποία δίνονται οι αποζημιώσεις. Είχα πει κάποια στιγμή και είχε παρεξηγηθεί ως φράση. Το κράτος δεν έχει πάντα τους ίδιους μηχανισμούς που μπορεί να έχει μια ασφαλιστική εταιρεία, η οποία σε 5 μέρες μπορεί να βγάλει μια αποζημίωση. Το κράτος πρέπει να πάει ο ελεγκτής του Δήμου. Πρέπει να μαζευτούν κάποια χαρτιά. Πρέπει να πάνε στο κράτος. Γίνεται μεγάλη συζήτηση τώρα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, να σας πω, λίγα χρόνια μετά την ψήφιση αυτού του ολοκληρωμένου
0: διακυβέρνηση.
1: Για να υπάρξει όλο αυτό, να πει πιο ψηφιακά και να απαλλάξουμε τους Δήμους και τις περιφέρειες από ένα μεγάλο βάρος ελεγκτικό, που η αλήθεια είναι ένας Δήμος ο οποίος μπορεί να έχει 2 μηχανικούς, οι οποίοι μπορεί να αρκούν για την καθημερινότητά του, αλλά όταν ξαφνικά γίνεται μια καταστροφή και πρέπει αυτοί οι 2 μηχανικοί να ελέγξουν 400 σπίτια ή 400 μαγαζιά και να κάνουν 400 εκθέσεις, αντιλαμβάνεστε ότι ξαφνικά έρχεται ένας επιπλέον φόρτος εργασίας που μια τοπική αυτοδιοίκηση πολλές φορές δεν μπορεί να το σηκώσει. Δεν φταίνει οι άνθρωποι. Υπάρχει μεγάλη συζήτηση αυτό όλο να γίνει πιο αυτοματοποιημένο.
0: Θα ήθελα να δούμε και 2 ακόμη θέματα, επειδή στο νησί μας βλέπουμε και υπάρχει πολύ μεγάλη γκρίνια το τελευταίο διάστημα για τις διακοπές στην ηλεκτροδότηση, διότι είναι οι προγραμματισμένες και σε τουριστικές περιοχές, διότι πρέπει να γίνουν έργα στο δίκτυο, αλλά μπαίνει μια παράμετρος τώρα, προγραμματίζονται εν μέσω θέρους με τόσο κόσμο στο νησί και με προβλήματα, δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές και είναι και οι απρογραμματίστες όπως αυτή της Τρίτης, ήσασταν και εσείς στην αγορά την Τρίτη. Περιοδεύατε, νομίζω, με τον κύριο Αυτιά. Οπότε ακούσατε και τους πολίτες, γιατί όλη η αγορά νέκρωσε για μια ώρα και πλέον. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία, κύριε Μηταράκη? Δηλαδή δεν μπορούν να υπάρχουν πιο δραστικά μέσα, είτε με την αύξηση της παραγόμενης ισχύς, δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός, δεν είμαι τεχνικός, αλλά ένα νησί, το 5ο σε μέγεθος της χώρας μας, δεν μπορεί να έχει ενεργειακή αυτάρκεια 24 ώρες το 24ωρο.
1: Κοιτάξτε, επειδή δεν είμαι πάντα, έχω επιλέξει στην πολιτική μου καριέρα να μην είμαι πάντα ευχάριστος. Ναι, έχει ευθύνη η ΔΕΗ, έπρεπε να έχουμε περισσότερη δυνατότητα παραγωγής στοιχείο τώρα. Και η αλήθεια είναι ότι εμένα μου είχαν εντύπωση ένα βίντεο που είδα πριν από λίγες μέρες από τον συνάδελφό μου τον κύριο Μιχαλίδης, ο οποίος κατήγγειλε τη ΔΕΗ για το αντάποδο. Ότι ξοδεύει και πετάει λεφτά να βάλει παραπάνω ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες στο κοντάρι. Η αλήθεια είναι πάντως είναι να θυμίσω κιόλας ότι όταν υπήρξαν κάποιες προσπάθειες να γίνουν νέες παραγωγικές μονάδες στο νησί, από απλές περιπτώσεις όπως αυτή τη μικρή μονάδα επεξεργασίας, τη γανόλαια παραγωγή ρεύματος στη Λαγκάδα ή κανένα αεολικό, γίνεται χαμός. Μην βγάλουμε, μην κάνουμε, να το θυμίσω και αυτό, γιατί ξέρετε η παραγωγή ρεύματος όταν στηρίζεται μόνο σε ένα μηχάνημα, κάποια στιγμή το ένα μηχάνημα μπορεί και να χαλάσει. Και το εργοστάσιο δεν είναι και ολοκαινούριο, δεν χτίστηκε το 2025, είναι ένα παλιό εργοστάσιο. Άρα να το σημειώσω ότι ναι, φταίει η ΔΕΗ, β' κάθε φορά που είπαμε να παράγουμε περισσότερο ρεύμα στοιχείο, όλοι αντιδράσαν και βγήκαν στους δρόμους και ουρλιάζανε. Τρίτον, γίνεται ένα τεράστιο έργο το οποίο θα αλλάξει το νησί μας, το οποίο ήδη έχει συμβαίνει σε νησιά των Κυκλάδων. Θα συνδεθούμε στα επόμενα λίγα χρόνια με το εθνικό δίκτυο και δεν χρειάζεται να παράγουμε πλέον με ένα εργοστάσιο ρεύμα στο νησί μας. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αυτό δεν σημαίνει ότι μέχρι τότε η ΔΕΗ δεν έχει ευθύνη. Αλλά σημειώσω και το εξής. Ξέρετε πόσα καινούργια Airbnb έχουν γίνει στοιχείο τα τελευταία 4 χρόνια. Μου λένε για περίπου 1600 δωμάτια. Όλα αυτά είναι τεράστια επιπλέον πίεση air condition στο σύστημα που δεν είχαμε πριν 5, 10, 15 χρόνια. Η αύξηση της κατανάλωσης και με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που σιγά σιγά έρχονται στο νησί, η αύξηση κατανάλωσης που έχουμε στοιχείο σε σχέση με όταν σχεδιάστηκε αυτό το εργοστάσιο είναι πολλαπλάσια.
0: Όπως και αυτό η αύξηση των εσόδων, φαντάζομαι.
1: Αυτό δεν είναι δικαιολογία.
0: Της επιχείρησης από την αυξημένη κατανάλωση. Δηλαδή θέλω να πω ότι μια επιχείρηση που κάνει σωστό προγραμματισμό και που βλέπει ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα ανάπτυξης.
1: Τα νησιά είναι ζημιογόνα όλα. Το κόστος παραγωγής ρεύματος στα νησιά είναι υψηλότερο από την τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής.
0: Έχουν όμως σημαντική αξία για όλο τον εθνικό κορμό τα νησιά.
1: Προφανώς, μα
0: προφανώς,
1: γι' αυτό,
0: και γι' αυτό το λόγο.
1: Ξοδεύουμε δισεκατομμύρια για να τα συνδέσουμε.
0: Αυτό λέγεται νησιωτική πολιτική.
1: Βεβαίως,
0: και
1: γι' αυτό
0: πρέπει να είναι πιο ενισχυμένη προφανώς.
1: Βεβαίως, γι' αυτό η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει βάλει ως προτεραιότητα την ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών. Και για μένα είναι τα μεγάλα πράγματα που θα αλλάξουν στο νησί μας την επόμενη τετραετία, ότι πλέον θα είμαστε στο εθνικό δίκτυο, όπως ήδη νησιά των Κυκλάδων, τα οποία. Ξέρετε, έχω, επειδή καμιά φορά ταξιδεύουμε το καλοκαίρι, έχω αντιμετωπίσει διακοπές ρεύματος σε διάφορα νησιά. Η αλήθεια είναι ότι οι μονάδες των νησιών, οι οποίοι φτιάχτηκαν προδεκαετίες, φτιάχτηκαν για άλλα επίπεδα κατανάλωσης. Ξέρετε, το ότι έχουμε στο σπίτι 4 air condition ανοιχτά.
0: Κατανοητό.
1: Αυτό πριν 10 χρόνια δεν είχαμε ούτε ένα σπίτι.
0: Θα σας πάω πιο γρήγορα, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Με τα λεωφορεία τι θα γίνει. Πείτε μου, εδώ λέγατε την Τρίτη ότι ακούσαμε και τον Περιφερειάρχη, ακούσαμε και τον Δήμαρχο. Έχουν κατατεθεί τα αιτήματα στο Υπουργείο Μεταφορών. Το Υπουργείο Μεταφορών έχει απαντήσει, γνωρίζετε, είχατε επικοινωνία, θα έχετε επικοινωνία, να δείτε πού βρισκόμαστε.
1: Καταρχήν, με βάση τις ανακοινώσεις και της περιφέρειας του Δήμου για τα ΚΤΕΛ, αποδεικνύεται ποιος έχει την αρμοδιότητα και πόσο σημαντική ήταν η τροπολογία που ψηφίσαμε για να δώσουμε ξεκάθαρα την δυνατότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση να στηρίξει τη συγκοινωνία.
0: Μιλάμε είναι για το σήμερα, τοπικό. Βέβαια, όχι για το Δίνεκες, γιατί δεν άκουσα κάπου ότι αυτό θα γίνεται μόνιμα. Από κανένα.
1: Είναι ένα τοπικό ζήτημα και ξέρετε σε πάρα πολλούς δήμους στην Ελλάδα, πάρα πολλοί δήμοι έχουν δημοτική συγκοινωνία. Και έτσι έχει αντιμετωπιστεί το θέμα. Το κράτος, σας θυμίζω, έχει βγάλει 2,5 εκατομμύρια κονδύλι για να αγοραστούν πολλά νέα λεωφορεία και να αλλάξει και όλο το σύστημα της τάσης και τηλεματικής. Αν αυτά τα λεωφορεία είχαν έρθει ήδη στοιχείο και είχαν δοθεί στο αστικό κτέλ και το αστικό κτέλ αντί να πληρώνει μια περιουσία στη βενζίνη και μια περιουσία στη συντήρηση είχε παραχωρημένα δωρεάν λεωφορεία, θα ήταν ξαφνικά.
0: Δεν έγινε.
1: Μη κερδοφόρο.
0: Ας μην μένουμε στο αν. Ας πάμε στο να. Τι θα γίνει, τι θα γίνει και πότε θα γίνει.
1: Η κυβέρνηση έχει εγκρίνει 2,5 εκατομμύρια. Από εκεί πέρα είναι ένα θέμα, θα το λέω κάθε φορά που βγαίνω. Είναι ένα θέμα που το κεντρικό Υπουργείο δεν μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. Δεν μπορεί να έρθει ο Υπουργός με ένα λεωφορείο να οδηγεί στον δρόμο. Είναι ένα θέμα που αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Ωραία. Η τοπική αυτοδιοίκηση τώρα λέει, βάζω εγώ 200 χιλιάρικα η περιφέρεια, βάζω 100 χιλιάρικα λέει ο Δήμος μαζί με χορηγό και μπορώ να εξασφαλίσω συγκοινωνία στη Βορειοανατολική Χίο ο Δήμος, στη Νότια Χίο η περιφέρεια. Το Υπουργείο Μεταφορών έχει απαντήσει επί του συγκεκριμένου αιτήματος.
1: Εγώ δεν έχω λάβει κάποιο έγγραφο που ζητάνε κάτι συγκεκριμένο από το Υπουργείο. Το Υπουργείο δεν ξέρω σε τι ζητάνε από το Υπουργείο.
0: Επειδή είμαστε λίγοι εδώ στοιχείο. Και είναι και καλό και κακό για τις κοινωνίες. Θα έχετε κάποια συνάντηση, θα επιδιωχθεί από κάπου κάποια συνάντηση με τον Δήμαρχο, με τον Περιφερειάρχη, να το δείτε από κοινού πώς κινούμαστε.
1: Όταν ο Δήμος και η Περιφέρεια χρειάζονται κάτι από την κεντρική κυβέρνηση, ξέρουν ότι εγώ είμαι πάντα παρόν. Οτιδήποτε μου έχει ζητηθεί, όταν μου ζητήθηκε τότε με τη Βολισσό, με είχε πάρει ο κ. Μαλαφής και ήθελε κάτι από το Υπουργείο για να βάλει το λεωφορείο, και μπράβο στο Δήμαρχο που έβαλε το λεωφορείο στη Βολισσό. Εντός μία ημέρα θα πάρει στο Υπουργείο. Αυτή τη στιγμή κάποιο αίτημα του Δήμου και της Περιφέρειας που να ζητάνε κάτι συγκεκριμένο από το Υπουργείο στα πλαίσια των αρμοδιών του Υπουργείου, εμένα δεν μου έχει κοινοποιηθεί.
0: Μάλιστα.
1: Αν μου κοινοποιηθεί οτιδήποτε σήμερα, θα ασχοληθώ σήμερα και θα απαντήσω στο Υπουργείο σήμερα.
0: Στην Αγία Μαρκέλα που ήσασταν όλοι μαζί, δεν σας είπαν τίποτα.
1: Εμένα δεν μου έχουν πει κάποιο αίτημα το οποίο συγκεκριμένο να εκκρεμεί και να ζητάνε κάτι συγκεκριμένο.
0: Άρα λέτε
1: θα θυμίζω ότι η διεύθυνση μεταφορών, η διεύθυνση μεταφορών Βορείου Αιγαίου είναι στην περιφέρεια αρμοδιότητα. Δεν είναι του Υπουργείου. Η διεύθυνση μεταφορών είναι μια υπηρεσία που ανήκει στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Αυτός είναι ο ρυθμιστής. Αν χρειάζεται κάτι, μια άδεια από το Υπουργείο, η τροπολογία πλέον έδωσε ξεκάθαρα κατευθείαν την αρμοδιότητα στο Δήμο και στην Περιφέρεια να κινηθούν, χωρίς να χρειάζεται άδεια του Δήμου. Αυτή ήταν η επιτυχία της τροπολογίας.
0: Χωρίς να χρειάζεται άδεια του Υπουργείου.
1: Του Υπουργείου. Το Υπουργείο δεν χρειάζεται να διοδοτήσει. Ο φορέας μεταφορών.
0: Δεν γνωρίζω πώς ακριβώς έχει το αίτημα. Μεταφέρω αυτά που είπαν Δήμαρχος και Περιφερειάρχης ότι έχουν υποβάλει αίτημα στο Υπουργείο.
1: Το λέω και δημόσια. Οτιδήποτε θέλετε μπορείτε τώρα αυτή τη στιγμή να μου το στείλετε και μέσα σε 10 λεπτά θα πάρω τον αρμόδιο Υπουργό να ασχοληθεί. Αν υπάρχει κάποιο γραπτό αίτημα το οποίο ζητάει κάτι συγκεκριμένο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων.
0: Φαντάζομαι ότι ακούν και ο Δήμαρχος, ακούν και στην Περιφέρεια.
1: Το κρίσιμο, να πω κάτι. Να προχωρήσουν γρήγορα να πάρουν τα νέα λεωφορεία, θα χαθούν αυτά τα 2,5 εκατομμύρια και δεν θα έχουμε νέα λεωφορεία στοιχείο για 10 χρόνια. Είναι ένα μεγάλο κονδύλι. 1,5 εκατομμύριο και λεωφορεία, αν ένα μέσο ηλεκτρικό αυτοκίνητο 20-25 θέσεων κάνει 100-150.000, είναι 10 λεωφορεία. Με 10 λεωφορεία καινούργια. Με 0 κόστος συντήρησης, γιατί είναι καινούργια. Και με το ρεύμα να είναι πολύ φτηνότερο από τη βενζίνη, σημαίνει ότι μπορεί πλέον η συγκοινωνία στοιχείο για 20-10 χρόνια τουλάχιστον να είναι βιώσιμη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, ακούσαμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Νότι Μηταράκη. Πάμε σε διαφημίσεις, αφού προηγούμενα σας θυμίσουμε ότι έχουμε καθημερινά πρωινό μπουφέ 7.30 με 10.30 στο Golden Sand Hotel. Ανοιχτά καθημερινά είναι και ο χώρος της πισίνας για να απολαύσουμε τον καφέ ή το σνακ 11 το πρωί με 7 το απόγευμα. Ενώ υπάρχει και αλακάρτ μενού από το σεφ Ζούρα Κοτσερασβίλη από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Στο Golden Sand Hotel αναλαμβάνουν παιδικά πάρτι ή όποια άλλη εκδήλωση επιθυμείτε εσείς και διατίθεται και χώρο στάθμευσης, γιατί βλέπετε το ξενοδοχείο είναι στον Κάρφα, δεν το λες και εύκολο να βρεις πάρκινγκ. Οπότε εκεί έχει και χώρο στάθμευσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2271-032-080. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί. Splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
3: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simo App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, να θυμίσουμε ότι σήμερα οι εκδόσεις βιβλιοπωλείο ΑΠ και οι εκδόσεις Διόπτρα παρουσιάζουν το νέο βιβλίο του Πάνου Δημάκη, «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών». Η παρουσίαση θα γίνει στις 8 στο Περιβόλι. Να σας πούμε επίσης ότι αν θέλετε ασφαλιστική κάλυψη, αντί να προσαρμόζεστε εσείς τα δεδομένα των ασφαλιστικών εταιριών, μπορεί να έρθει η ασφαλιστική σύμβουλος στο ασφαλιστικό γραφείο της Δέσποινας Γεωργούλη και να προσαρμόσει τα δικά σας θέλω και να κουμπώσουν σε συγκεκριμένη ασφαλιστική κάλυψη, διότι συνεργάζεται με πολλές ασφαλιστικές εταιρείες και μπορεί να σας καταθέσει πρόταση βάσει των πραγματικών αναγκών σας. Σημειώστε λοιπόν το τηλέφωνο Δέσποινα Γεωργούλη 690-605-14-19. Και εάν θέλετε να πάρετε και να αξιοποιήσετε τις προσφορές του εντός, τις επετειακές, διότι συμπλήρωσαν 20 χρόνια και φτάνουν οι προσφορές στο 60%, να πάτε στο κοντάρι, στο εντός, και θα ανακαλύψετε εκεί τι ακριβώς υπάρχει σε στρώματα, καθιστικά, υπνοδωμάτια, τραπεζαρίες, για να ανανεώσετε το σπίτι σας με όφελος έως και 60%. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Εμείς σας αποχαιρετούμε. Θα τα ξαναπούμε μετά τις 11.35 στους Χιώτικους Ραδιοπαλμούς. Ακολουθεί η εκπομπή Χάος και ο Μανώλης Βερβεράκης. Γεια σας.
1: Κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας. Αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Καλησπέρα.
4: Καλημέρα.
3: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
4: Καλημέρα.
3: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
4: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
3: Μπράβο Λούλη.
4: Μέχρι και τις 10.
5: 1, 2, 3.
4: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
3: Βρε γύρω ξεφτύλα.
4: Καλημέρα.
5: Χάος.
4: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8. Μη μου πεις ότι το ξέχασες.
6: Χάος!
7: Μπάχαλο, χάος!
6: Χάος!
7: Χάος!

Καλή σας μέρα. Καλημέρα χάος. Σήμερα είναι Παρασκευή και ο μήνας έχει 24.

Λοιπόν, τα τηλέφωνά μας, αν για κάποιο λόγο θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 22 71 02 56 78. Ναι, μπορείτε να μας καλείτε ελεύθερα, δεν έχει και χρέωση, μια χαρά. Χθες είχαμε περιφερειακό συμβούλιο, περνάγαμε γιατί κάναμε χθες ένα γύρισμα κάτω. Κάναμε ένα γύρισμα κάτω στην αγορά και κάποιος λέει, ρε παιδιά, πώς δεν πάτε, λέει, μια βόλτα από το περιφερειακό συμβούλιο. Ήταν εδώ όλοι οι προύχοντες, όλοι οι ηγούμενοι, οι προηγούμενοι, υπό τις εντολές, υπό την παρακολούθηση, υπό την καθοδήγηση του Γιώργου του Αυτιά, παιδιά. Να τα λέμε τώρα, παιδιά, εντάξει, δηλαδή λέμε, αλλά εκείνος νομίζω πίεσε και έγιναν κάποια πράγματα. Λοιπόν, γεια σου Μαρία, καλημέρα στη Βαλάντο. Λοιπόν, περιφερειακό συμβούλιο, κάτσε να δούμε αν βγήκε τίποτα. Εμείς πήγαμε από εκεί πάντως, έτσι κάναμε το... Κάναμε το ρεπορτάζ μας, βασικά πήγαμε, λες, περιφερειακό συμβούλιο είναι. Είναι εδώ ο Μουτζούρης, είναι εδώ ο Αυτιάς, είναι εδώ ο Μηταράκης. Ο Μηταράκης δεν ήτανε, δεν ξέρω, ήτανε, δεν ήτανε. Λογικά θα έχουν καλό μπουφέ. Θα έχουν ένα κέρασμα, ρε παιδί μου, θα βγουν το μεσημέρι, κάτι θα μας σουλήσουνε. Πάμε να φάμε, πέφτουμε πάνω στον Γιώργο τον Αυτιά. Τι λέω, κύριε Γιώργο, μια δήλωση. Βέβαια, λέει εδώ συνάδελφος από την αλήθεια, λέει εδώ. Ναι. Μας έδωσε μια ωραιότατη συνέντευξη. Το ρωτήσαμε και το μεγάλο ερώτημα, θα το δείτε τη Δευτέρα, βέβαια, την εκπομπή. Έχουμε μοντάρια σήμερα.

0: Λοιπόν, το ρωτήσαμε και το μεγάλο ερώτημα που όλοι, τέλος πάντων, δεν ξέρω κατά πόσο είναι χολοσκασίλα σας μεγάλη, κατά πόσο θα έχουμε εκλογές μέσα στο 2026. Αυτό για το Σεπτέμβρη, κάτι που λένε, τέλος πάντων. Λοιπόν, ήταν η απάντηση περίεργη. Δεν σας λέμε για να τη... Λοιπόν, γεια σου Μαριέλα, καλημέρα στον καπιτάν Αναστάση. Από το νότιο Βροντάδο μας ακούει. Γαλήνιες θάλασσες για όλους τους ναυτικούς μας, απανταχού της γης. Καλημέρα από Σύρο μεριά, ο καπταγιάννης ο Βαποράκης. Καλημέρα στο Λευτέρη, στα πέριξ του ξενοδοχείου Χανδρής. Καλό Σαββατοκύριακο με φθηνή βενζίνη. Πού την είδες τη φθηνή βενζίνη, βρε Λευτέρη?
1: Όταν σε πλασώθε,
0: Λευτέρη, πού την είδες τη φθηνή βενζίνη?
1: Να είχε προφανώ.
0: Δεν βλέπεις τι γίνεται με τα στενά του με τα στενά του Ορμούζ. Άνοιξε τα στενά, κλείσε τα στενά. Η βενζίνη θα πάει στο διαβόλιο. Λοιπόν, να το 1,91, παιδιά. Όπου βλέπετε 1,91 είναι η πιο οικονομική βενζίνη. Για φαντάσου να πανηγυρίζουμε που έχει βενζίνη 1,91. 1,91 είναι η φτηνή. 2,22 είναι η ακριβή. Α, μάλιστα, στα ψαρά της Χίου, παιδιά. 2,22. Εδώ σε εμάς το νησί 2,11 είναι. 2,11. Δηλαδή από 1,91 μέχρι 1,91, δεν σας είπα. Μέχρι 2,11, 20 λεπτά διακύμανση. Και 2,22 στα ψαρά. Στην ηρωική νήσο των ψαρών. Μα δεν φταίει κανείς, οι ψαριανοί φταίνε που, όταν πάτε για το ολοκαύτωμα, όταν πάτε για το ολοκαύτωμα, σας υποδέχονται με χαιρετούρες και... Και περάστε και αυτό, καθίστε, ας κεράσουμε. Έχουμε πάρει και ωραία γλυκά. Ξέρεις, τα τελευταία κεράσματα που γίνονται σε τέτοια είναι όλα ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη Βενιζέλου 84. Να έρθουν να γλυκαθούν έτσι λιγάκι οι παρευρισκόμενοι. Ρε φίλε, εντάξει, είναι δε. Όποιος έχει δοκιμάσει είναι αυτό που λέμε κλαίει μάνα, όχι, να τρώει μάνα και στο παιδί να μην δίνει. Ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη Βενιζέλο 84. Είναι το όνομα στα χιώτικα γλυκά, έτσι.
2: Αν έρθεις και τη νύχτα μου ντυθείς, αν έρθεις και στο σώμα μου κρύφτης.
0: Σας είπα τι θα δοκιμάσετε. Τα κρουστικά θα πάρετε με σοκολάτα, μασουράκια θα δοκιμάσετε. Αυτά τα πολύ ωραία τα καλοκαιρινά που έχει. Ναι, είναι. Είναι ο καλύτερος. Λοιπόν, το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου έγινε, έχουμε πρόθεση, λέει, για στήριξη της υπεραστικής ακτοπλοείας, υπεραστικής συγκοινωνίας με 200.000 ευρώ. Ήταν εκεί πέρα, γενικά έγινε, παιδιά... Ευρέθηκε και ο Ευρωβουλευτής ο Γιώργος Αυτιάς. Εδώ στο ραδιόφωνο πάντως, όταν μίλαγε με τον ηγούμενο της περιφέρειας. Με τον ηγούμενο, ποιος είναι ο ηγούμενος? Ο Κώστας ο Μουτζούρης. Λέει, Γιώργο μου, έχω ετοιμάσει 200.000 ευρώ. 200.000 έχω έτοιμα για το... Και του λέει ο Γιώργος Αυτιάς, θέλω να βάλεις άλλα 100.000 και για μένα. Εντάξει, λέει, θα το κάνουμε και τέτοιο. Βγαίνει και ο Δήμαρχος μετά, πάρε άλλα 100.000. Βγαίνει και ο Μηταράκης, πάρε άλλα 2,5 εκατομμύρια. Ρε, θα πάω πουλήσω το αυτοκίνητο. Θα πάω πουλήσω το αυτοκίνητο. Αν είναι να βάλετε τόσα λεωφορεία, σιγά μην έχω να γυρίζω με το αυτοκίνητο και το. Τα στενά του Ορμούς καταντήσανε χειρότερα από το φράγμα κόρης Γεφύρη. Το φράγμα κόρης Γεφύρη ολοκληρώνεται σιγά σιγά. Ζωή να έχουμε. Σήμερα τι μέρα είναι? Σήμερα είναι Παρασκευή. Σε 4 γενναίες θα έχουμε τα κανονικά γένεια. Σε 4 γενναίες. Αυτό που λέει, θα σε περάσω από γενναίες 14. Βέβαια, χθες διαβάζω εδώ στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ανέβηκαν και οι Τόνοι, η Μαέστρο η Ελευθερία Λυκοπάντη, η ιδρύτρια του οργανισμού Μούσα Ελληνική έκανε μια παρέμβαση με ομιλία της στο Συμβούλιο με αφορμή την περικοπή χρηματοδότησης του οργανισμού από την περιφέρεια. Η κυρία Λυκοπάντη είπε ότι αναγκάστηκε να επιδοτήσει εκείνη προσωπικά χρήματα έτσι, τις συγκεκριμένες εκδηλώσεις. Απάντησε ο Περιφερειάρχης Πολιτισμού. Της είπε ότι το περσινό ποσό που εγκρίθηκε για το φεστιβάλ Μούσα Ελληνική ήταν 3.000 ευρώ. Όταν στην πορεία είδαν ότι δεν είχε εισιτήριο, στην πορεία το είδανε, στην πορεία το είδε η περιφέρεια, δεν μπορούσε λέει να προβλέψει.
3: Από παιδιά, όμως κάτι τώρα...
0: Και βέβαια βγήκανε και είπανε, γιατί έλα εδώ κυρία περιφέρεια, έλα εδώ κυρία περιφέρεια. Βγήκε ο Παντελής, ένας από τους παντελίδες της περιφέρειας, ο Παντελής ο Μπογδάνος, και είπε ότι υπάρχουν ακόμα επιχορηγήσεις και σε αθλητικά σωματεία. Το Χίος Ράνινγκ περιμένει κάτι καραγκιοζηλίκια που κάνατε πάνω εκεί στα χωριά που ήταν εντυμένοι, με ένα μεσαιωνικό χωριό που ήταν με τα σπαθιά και τις ασπίδες και τα... Απλήρωτοι είναι. Μα και τώρα κύριοι της περιφέρειας, για τον ημιμαραθώνιο, το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του Αιγαίου, νομίζω βγάλανε και εδώ κανένα 1,5 χιλιάρικο.

Τέλος πάντων, έπρεπε να έρθει ο Αυτιάς να πέσει κάνα φράγκο για τα λεωφορεία. Αυτό βλέπω το. Αυτό βλέπω εγώ. Και μετά όλοι μαζί χαρούμενοι. Όλοι μαζί χαρούμενοι. Μετά πήγανε για... πήγανε για Ουζάκι. Ναι, με ακούσανε, πήγανε καταράκτη. Καταράκτη στο Μόλο. Η χαρά του Γιώργου ήταν χθες, ναι, ναι. Μόλο στον καταράκτη, παιδιά. Από τις ωραιότερες επιλογές. Μια καταπληκτική ψαροταβέρνα. Και όχι μόνο, και τα κρεατικά του είναι φοβερά. Και οι σαλάτες και τα τυροπιτάκια και τα... Κάθε μέρα ανοιχτά. 61-292 είναι το τηλέφωνο για τις κρατήσεις σας.

Ναι, ορίστε, το μάντεψε. Series Bakery. Series Bakery είναι σήμερα το καφεδάκι μας. Series Bakery, γιατί πήραμε μαζί και τσουρεκάκι. Παιδιά, φρέντο εσπρέσο. Βλέπεις αυτό, έχω τώρα ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο. Μαζί με ένα τσουρεκάκι έτσι μπαμπάτσικο, έτσι πολύ ωραίο. 1,80. Έλα ρε φίλε. Τι να πληρώσει 1,80. Το καπάκι να πληρώσει. Το ποτήρι να πληρώσει.

Από ό,τι φαίνεται αυτή η κατάσταση, όπως είναι σήμερα λίγο, έτσι θα κρατήσει μέχρι και τη Δευτέρα. Άντε μέχρι την Κυριακή. Κυριακή θα έχει λίγο παραπάνω ζέστη γιατί πέφτουν οι βοριάδες. Σήμερα θα έχουμε ένα τεσσαράκι βόρειο-βορειοανατολική. Σήμερα έχει στο λιμάνι τη δεύτερη εκδήλωση, λιμάνι Open Market. Σήμερα είναι και τα επίσημα εγκαίνια. Λοιπόν, καλημέρα. Σοκράτης Μερνιούδης από Αθήνα. Μόνο μία, ένα καφέ λέει εδώ πέρα στην Αθήνα. Έχει προσφορά το φρέντο 1,80. 1,80 σκέτο φρέντο. Όχι φρέντο με τσουρέκι μαζί. Εδώ σου δίνει ο άλλος ολόκληρο τσουρέκι, ρε εσύ, χριστουγεννιάτικο.

Ναι, ξεκίνησαν οι καλοκαιρινές διακοπές για πάρα πολύ κόσμο. Έβλεπα και κάτι εκπομπές ώρα πρωινές που ουσιαστικά ολοκληρώνονται. Εμείς θα δούμε, κάποια στιγμή θα δούμε τώρα. Έχουν βγάλει και τα φυλάδια εδώ, το Χίος Φάρμ, παιδιά, να τρελαθείτε. Έξι χρόνια φυλάδιο Χίος Φάρμ. Εδώ δίπλα στο δρόμο, καθώς έρχεσαι στο. Παιδιά, έχει απίστευτες τιμές, έτσι. Ρολό κοτόπουλα από 7,49, 5,49. Κάποιο παρτάκι κανονίζαμε. Όχι, από 9,65, 7,95. Βλέπω κάτι πολύ κοπανάκι κοτόπουλα από 6,49, 3,49. Τι λες ρε φίλε, κοτόπουλο μπούτι 4,85 στα 2,99. Ναι, τώρα έπιασα τα... Και έχει και αυτό το φοβερό, το λουκάνικο, το χωριάτικο, από 7,25 αρχική τιμή 5,49. Εδώ στο δρόμο του αεροδρομίου και στα Σκλαβενίτη, στα σούπερ μάρκετς, μπορείτε να βρείτε αυτές τις πολύ ιδιαίτερες προσφορές. Λοιπόν, αυτά με τον καιρό. Σήμερα έχει στο λιμάνι, το λιμάνι Open Market, αυτό που κάνει το επιμελητήριο. Αύριο Σάββατο το απόγευμα έχει στον αθλητικό κέντρο Γιάννη Ζανάρα στο Βαρβάση. Έχει μια πολύ ωραία έτσι διοργάνωση. Ξεκινάει φέτος πρώτη φορά. Μάλλον πάει, θα γίνει θεσμός τέλος πάντων. Ζανάρια 2026 με ποδοσφαιρικούς αγώνες K16. Τα παιδιά που παίζουν στις ακαδημίες, στις ομάδες, θα... Ναι, ναι, θα είναι πολύ ωραία, θα έχει ενδιαφέρον, έτσι. Λοιπόν, χρόνια πολλά σήμερα στη Χριστίνη. Αγίας Χριστίνης, μεγαλομάρτυρος. Αν είναι καμία που μας ακούγει, γιορτάζει πολύ χρόνια. Μπαίνουμε βέβαια σε ένα πολύ δυνατό τριήμερο. Αγίας Άννας, Αγίας Παρασκευής, Αγίου Παντελεήμωνα, βοήθειά μας. Και την Τρίτη είναι ο Ακάκιος. Τον λέει Ακάκιε, τον καφέ της παρηγοριάς. Λοιπόν, αύριο έχουμε την κοίμηση της Αγίας Άννης. Γιορτάζει εκεί η γειτονιά μας, για Αγία Ανακαπέλα. Έχουμε και πολλές Άννες που γιορτάζουν. Αποφάσεις. Άννα, Ανίτα, Ανέζα, Ανά Μαρία, Αναμπέλα. Και η Ολυμπία γιορτάζει το Σάββατο, έτσι. Την Κυριακή πάλι μεγάλη γιορτή, Παρασκευή. Εύη, Βούλα, Βιβί, Βέτη, Βέτη, Παρασκευούλα, Βίβιαν, Παρασκευάς, Πάρης, Πάρης. Θεός συγχωρέσει του, παιδιά, Θεός συγχωρέσει. Κι όμως, παιδιά, και ο κύριος Πάρης ακολούθησε το μόνο βέβαιο δρόμο για όλους μας. Τη μόνη τελετή που θες δε θες θα την ακολουθήσει. Τέλος πάντων. Και την Παρασκευή έχουμε τους Παντελίδες, όπως στην περιφέρεια πρέπει να γίνεται ο χαμός. Πρέπει να έχουμε πολύ κέρασμα στην περιφέρεια τη Δευτέρα. Γιατί θα περάσω τη Δευτέρα να ελέγξω. Και στο Δήμο έχουμε. Ποιος είναι Παντελής Καμπούρης. Ποιον άλλο. Στην περιφέρεια έχει πολλούς πάντων. Παντελής Βρουλής, Παντελής Μπουρνιάς, Παντελής Μπουγδάνος, Παντελής Νύχτας, Παντελής Έλλειψη Έργων. Όχι, αυτός δεν γιορτάζει.

0: Φίλες ρε φίλε, πού γίνανε όλα αυτά? Λοιπόν, πιο ψηλά λέει η γαλανόλευκη στην Παναγία των Ινουσών, στον Ισάκη, στην Παναγιά. Η μικρόνισο της Παναγιάς των Ινουσών βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης στο επίκεντρο. Ήταν εκεί ο Μητροπολίτης Χίου, ο κύριος Μάρκος, ο ταξίαρχος, ο Παναγιώτης Ολυμπερέας. Τι ακριβώς έγινε, κάποιο έργο εκεί πέρα το... Έγινε μια συμβολική τελετή εγγενείων έργων υποδομής και εγκαταστάσεων. Εγγενεία. Βρε παιδιά, επειδή τέτοιου είδους εκδήλωση έχουμε δει και στο Τελωνείο, που έγιναν τα εγγένεια, όχι τα εγγένεια, έγινε ο αγιασμός των εγγενείων, της έναρξης των εργασιών, της υλοποίησης του Τελωνείου. Από τότε δεν έχει μπει ούτε καρφί, έτσι. Ούτε καρφί, ούτε βίδα. Επήγανε, εγγενιάσανε, κάμανε, ράνανε, χαμός. Ο χαμός ο ίδιος. Όχι, από τότε δεν έχει γίνει τίποτα άλλο. Λοιπόν, καλημέρα στον Αργύρη. Αργύρης ηλιογραμμένος, έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Μου στείλε μια φωτογραφία.
1: Εγώ μιλάω και εσύ γελάς.
0: Από το καφενείο ο Κυρμανόλης. Πού είναι ρε φίλε αυτό το πράγμα?
1: Θα αρχίσουμε στο ραντεβού.
0: Πού είναι αυτό το πράγμα?
2: Τα πράγματα είναι σοβαρά.
0: Καλημέρα από ένα όμορφο μικρό χωριουδάκι που δυστυχώς οι νέοι εγκαταλείπουμε. Αργύρη, χρόνια πολλά, έχει σήμερα τα γενέθλια του. Γεια σου Αποστόλη, καλημέρα.
1: Σε σένα δεν μιλάω.
0: Hey. Hey, σε σένα δεν μιλάω. Λοιπόν, για άλλη μια φορά θα το πω. Κανονίσετε οι παντελίδες που γιορτάζετε τη Δευτέρα. Δεν θα υπάρχει συγχώρεση. Θα έρθω τη Δευτέρα με την κάμερα. Λοιπόν, προς το παρόν παιδιά, αύριο Σάββατο έχουμε μια φοβερή χώρο εσπερίδα του Συλλόγου Γυναικών Καρδαμήλων στο The Still All Day Bar στα Καρδάμηλα.

ό,τι προλάβετε και εκεί, έτσι. Όποιος πρόλαβε, τον Κύριον είδε. Καλημέρα και στον κύριο Μηταράκη. Εδώ έχουμε ακροατή. Τι ωραία, κύριε Μηταράκη. Χθες είχαμε και μια συνέντευξη με τον Γιώργο τον Αυτιά. Τη μοντάρουμε τώρα, την ετοιμάζουμε. Του κάναμε και το ερώτημα του 1 εκατομμυρίου. Πότε θα έχουμε εκλογές, λέει, έτοιμος είναι. Ο Κυριάκος είναι έτοιμος. Εδώ με το ψηφοδέλτιο, τι γίνεται της Νέας Δημοκρατίας. Ακούω μπαλάτσι. Ακούω πολλά ονόματα, και αντρικά καινούργια ονόματα και γυναικεία καινούργια ονόματα. Παιδιά, θέλει σκέψη, έτσι. Θέλει σκέψη. Έχω ονόματα που μου λένε ότι έχουν αρχίσει τα τηλέφωνα, έχουν αρχίσει προτάσεις. Έλα από εδώ, έλα από εκεί. Έλα λίγο από εδώ, έλα να δούμε κάτι. Έλα βάλε μαζί μας, έλα θα... Όμορφα πράγματα. Πώς δεν το κάνετε, παιδιά, βρε παιδιά, μετά τα Χριστούγεννα. Μετά τα Χριστούγεννα, λέω. Μετά το καλοκαίρι. Θα βαρεθούμε. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο θα βαριόμαστε. Θα κάνει μεγάλα. Παίρνει τα αστεία σοβαρά. Το ρώτησα και για τα αντίπαλα δέη. Τα πολιτικά δηλαδή. Μου λέει ο Κυριάκος δεν έχει αυτό, είναι μόνος του. Λέω, οκ, okay, εντάξει, μπορεί να είναι αυτό να το. Καλημέρα στο Ελευθέρη Μάριο. Πολλά συγχαρητήρια στη θεατρική ομάδα του ΦΟΒ για την παράσταση τη χθεσινή. Το παραμύθι δεν τελείωσε στον κατάφυτο χώρο του Αγίου Τρίφωνα. Μου γράφει εδώ πέρα ο Ελευθέρης. Κάποιοι είναι ερασιτέχνες επαγγελματίες. Κάποιοι όμως είναι επαγγελματίες ερασιτέχνες με 24% ΦΠΑ. Χωρίς λεωφορεία και πολλά εγκαίνια και πολλές κορδέλες. Τη φλόγα δυνατή. Γεια σου Μαρία, καλημέρα. Καλημέρα και στην έτερη Μαρία. Η πρώτη είναι Μαρία Καλαγκιά, η δεύτερη Μαρία Ρέπα. Καλημέρα κυρία Μαρία. Πως η ζωή είναι αλμύρα. Τι σου προκύρα και βγάλε το κραγιόν σου. Πες ο έρωτας πως είμαι. Παιδιά, έχει πολλές εκδηλώσεις. Πώς το λένε, έχει πολλές εκδηλώσεις και έχει και πολύ ωραίες εκδηλώσεις που έρχονται εκεί μέσα στον Αύγουστο, έτσι. Το Σάββατο, ας πούμε, 8 Αυγούστου έχει μια μοναδική, για πολλούς λόγους, εμφάνιση, μια πολύ ωραία συναυλία, μια μαγική βραδιά. Με Μαρία Καλαγκιά, Γιώργο Μισετζή. Από το Σύλλογο Σιδερούντας. Σε ένα μαγικό τόπο κάτω από το φεγγάρι. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι προπόλοιες των εισιτηρίων. Αξίζει να πάρετε εισιτήριο και σαν ενίσχυση. Όλα τα έσοδα. Τι ωραίο, παιδιά, να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις. Με μηδέν χρηματοδότηση. Μηδέν επιδότηση. Με προσφορά. Δωρεάν συνεισφορά των καλλιτεχνών. Και να σου λέει ότι όλα τα έσοδα θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών της Χίου.

0: Εκεί δεν μπορείτε να βοηθήσετε, να το βάλετε το ρημάδι στην τσέπη να επιδοτήσετε. Δεν μπορείτε να το βάλετε, σας το δαγκάσει κάβουρας. Αυτά είναι. Ο κύριος Μιχάλης που είναι στο Υπουργείο στην περιφέρεια εκεί στον πολιτισμό, ας εξαιρετικός, του έχουμε κάνει και συνέντευξη. Κρίμα που έφυγε από τον αθλητισμό. Άκου επιδότηση, λέει, στο Χίος Ράνινγκ 1,5 χιλιάρικο.
1: Όταν βρίσκομαι μπροστά σε jukebox,
0: βάλετε καλέ κανένα κατοστάρικο ακόμα. Βάλετε κανένα κατοστάρικο να καλύψετε όλο τον αγώνα. Έναν αγώνα, παιδιά, επειδή μιλάω με τα παιδιά του Χίος Ράνινγκ και τέτοια, ένας αγώνας, μια αθλητική διοργάνωση που κοστίζει, αγγίζει τις 30.000 ευρώ. Όπως σας το λέω, 3-0-0-0-0, 30.000 ευρώ. Βράδυ, απαφάτε καμιά πίτσα. Πίτσα λύκος.

Τι μέρα είναι σήμερα, βέβαια, μαζί μας, παιδιά. Είναι από την Τετάρτη. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Χτες βλέπαμε το. Νίκης ο Παναθηναϊκός, θες, έτσι. Βέβαια, ο Παναθηναϊκός. Κυρίαρχος, λίγο άστοχος βέβαια, αλλά μπήκε με το δεξί στη νέα εποχή. Έκανε τη μισή δουλειά στην Ουγγαρία. Αγκάλιασε την πρόκριση με Νίστρουπς Γουέιτ. Έτσι λέγεται η ομάδα της. Εντάξει, παιδιά, τώρα φαντάζομαι ότι είναι και τα πρώτα τεστ που γίνονται από τις ομάδες. Λοιπόν, έχουμε και το Ουγγαρόρινγκ. Έχουμε Φόρμουλα 1 αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Κάτσε να δούμε τι άλλο έχουμε από παιχνίδια. Παίζει ο Ολυμπιακός φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου απόψε στις 8 το βράδυ. Συνοδεία Πίτσα Λύκος, Adverb Ολυμπιακός. Παίρνεις εκεί κατά τις 6, κάνεις την παραγγελία σου. 27-27-7 είναι το τηλέφωνο. Και τους λες, παιδιά, παιδιά, καλημέρα χάος. Και σου έρχονται και τα τυροπιτάκια, σου έρχονται τα τυροπιτάκια δώρο. Ο ΠΑΟΚ τα κατάφερε επί της Δυναμό. Η πρόκριση βέβαια παραμένει ανοιχτή στο παιχνίδι. Εντάξει, δεν τον φοβάσαι τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, αν πεις είναι ποδόσφαιρο, μπάλα είναι. Λοιπόν, γεια σου Ελένη, καλημέρα.

0: Ναι, διάβαζε για ένα πλοίο. Κάτσε να το βρούμε τώρα το. Ένα πλοίο καινούριο που καθελκύσαμε. Όχι εγώ βέβαια. Εγώ με τι τρόπο δηλαδή. Λοιπόν, παιδιά, φοβερή εικόνα, έτσι. Άρεση Αργύρη. Βγάλε μου και τον καφετζή μέσα. Όπως έβγαλε στη φωτογραφία, βάλε μου από πίσω και τον καφετζή. Να κάνει μια καλημέρα να χαιρετάει. Παιδιά μου, στείλανε τώρα μια φωτογραφία από το καφενείο Κυρμανόλης. Ναι, ο Κυρμανόλης είναι το καφενείο εκεί στον, στον ασώματο της Λέσβου. Ένα παραδοσιακό καφενείο. Είναι το λάπτοπ ανοιχτό, παίζει το live της εκπομπής μας. Και δίπλα έχει ένα ποτήρι νερό και ένα ελληνικό διπλό. Αργύρι, έχει και μια φουσκάλα, Παναγία μου. Μη μας ματιάσουνε. Λοιπόν, βάλε μου και τον καφετζή σε μια φωτογραφία να τον δημοσιεύσω. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό, παιδιά, και επανέρχομαι σε πολύ λίγο.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
2: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Δόμηση Χίου Όμικρον Έψιλον. Απόστολος Ροδίτης και Εσία. Κοστήλο 20. Βροντάδος Χίος.
4: Μότο Πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Plus, Πλατεών 2, 2271-0-42-495, στο λιμάνι.
5: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 33 λεπτά μετά τις 9, φοβερό. Ναι, έφυγε παιδιά, ο Γιώργος έφυγε. Έφυγε ο Γιώργος. Ό,τι ήταν να κάνει το έκαμε. Ο Γιώργος ο αυτιάς στα... Εγώ του είπα βέβαια, του λέω κύριε Γιώργο, του λέω Γιώργο. Του λέω κράτα και μικρό καλάθι. Κράτα και μικρό καλάθι. Το έκαμε. Για τον απλούστατο λόγο, μην ακούς.
6: Με τσιγάρο και ποτό.
0: Μην ακούς, του λέω πολλά. Μην ακούς πολλά.
6: Καράκια.
0: Δεν το βλέπω να γίνονται τώρα τα. Αυτά όλα τα πράγματα που θέτε και ζητάτε.

Οι του Πασόκ ήρθανε για το... Δεν ήταν να γίνει και εδώ μία ομιλία περί Πασόκ. Νομίζω έχω μία τέτοια εικόνα, έτσι είναι.

Λοιπόν, διάβαζα χθες τα νέα. Είχαμε κι άλλα. Είχαμε κι άλλη σύλληψη, λέει εδώ πέρα. Δεν νομίζω να είναι παλιό, γιατί ήταν. Κάτσε να σας πω πότε είναι το δημοσίευμα. Χθεσινό. Στα χέρια των ανακριτικών αρχών της πυροσβεστικής έπεσε άνδρα στοιχείο, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου για την πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Αμέλεια. Στη θέση σκλαβιάς στο Θελό ποτάμι. Η φωτιά εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών χορτοκοπής. Διαρροή καυσίμου από θαμνοκοπτικό μηχάνημα προκάλεσε ανάφλεξη σε ξηρά χόρτα, με τις φλόγες να αποταφρώνουν έκταση περίπου 500 τετραγωνικά μέτρα. Επιβλήθηκε πρόστιμο διοικητικό στον αδό 1804,68 ευρώ. Και έγινε και δικογραφία, βέβαια, έτσι, το εις βάρος του. Όπως είναι, αναφέρει το δημοσίευμα, το περιστατικό αυτό στοιχείο επιβεβαιώνει την εικόνα που καταγράφεται σε όλη τη χώρα. Η ανθρώπινη αμέλεια. Λέμε αμέλεια για να μην μπούμε βλακεία. Βλακεία είναι η βασική αιτία των πυρκαγιών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του πυροσβεστικού σώματος από αρχές του χρόνου, έχουμε 216 συλλήψεις στα πλαίσια της αυτόφορης διαδικασίας. Από αυτές το μεγαλύτερο ποσοστό είναι οι 190 από αμέλεια και 26 από πρόθεση. Τέλος, από τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί, το ποσό ανέρχεται στα 842.407 ευρώ. Πόσο κοστολογείται, ρε φίλε, η βλακεία? Η βλακεία κοστολογείται. Τι να πεις, τι να πεις. Καλημέρα και στα παιδιά στα Βόρεια. Όποτε λέμε για πυρκαγιές, παιδιά, έτσι. Τέτοιες μέρες ήτανε. Πάνω εκεί στην Αμανή. Κόλαση. Τώρα που είχαμε πάει της Αγίας Μαρκέλας και φεύγαμε, την αλήθεια είναι ότι είδαμε κάτι βουνά, κυρίως εκεί στο Πιτιός από πάνω, όπως κατεβαίνεις και βλέπεις απέναντι, εκεί στο καφεγλυκοπολείο της Άννας, από πάνω το τέτοιο, η πλαγιά έχει πρασινίσει. Υπάρχει κανείς που θα μπορούσε. Θέλω να πω, η φύση από μόνη της αντιδράει και το. Λοιπόν, και φεύγαμε εκεί από Αγία Μαρκέλα, μια ζέστη, μια τέτοια. Και λες, φαντάσου όλο αυτό το σκηνικό το τέλος, μαζί με φωτιά, έτσι. Όλο αυτό το σκηνικό μαζί με φωτιά. Λοιπόν, καλημέρα και στα παιδιά εκεί στο Σέιλιν. Σέιλιν μας ακούει φανατικά την πρωινή μας την εκπομπή. Εκεί στο όμορφο λιμανάκι. Είναι, παιδιά, το νούμερο ένα σημείο που πας, λέω, όταν λες πάμε βόλτα μηχανές, πάμε για καφέ, πάμε πάνω Βολισσό και τέτοια, εννοείς Σέιλιν. Κάθε μέρα αυτό το πρωί, από το καφεδάκι μέχρι το ποτάκι το βραδινό, το κοκτέιλ. 2274-0-2-21-29. Λοιπόν, να πούμε, παιδιά, να πούμε και ένα μπράβο σε όλα τα παιδιά. Ένα μπράβο σε όλα τα παιδιά

0: Από τη σκύλα και τη χάριβδη των παρελλαδικών εξετάσεων. Έβλεπα και χθες μια ανακοίνωση από το Teens με πολύ μεγάλες επιτυχίες. Μαθητές από το Teens, το πρότυπο ιδιωτικό ναυτικό λύκειο του Μιλουτσάκος. Δεύτερη θέση στο Μετσόβιο ηλεκτρολόγων μηχανικών. Πρώτη θέση στο ναυτιλιακό σπουδών στον Πειραιά. Πρώτη θέση στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο Ναυτιλίας. Πρώτη θέση στο μηχανικό εμπορικού ναυτικού σε όλους τους υποψηφίους στον ΑΕΝ. Τέταρτη θέση στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. Έχει εδώ μια ολόκληρη σειρά. Το διαβάζω αυτό βέβαια. Εγώ αυτό που λέω και ξαναλέω και ξαναλέω είναι μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. 7 μπράβο, 8 πόσα είπα. Σε όλα τα παιδιά, σε όλα τα παιδιά που πέρασαν από αυτή την ανόητη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Βέβαια και την άλλη φορά που το ξανάπα μου λέει ένας, παραμένει όμως το πιο αδιάβλητο, το πιο, δεν ξέρω ρε φίλε. Δεν ξέρω αν είναι αδιάβλητο, το θέμα είναι ότι είναι το πιο ψυχοφθόρο. Ψυχοφθόρο. Λοιπόν, γεια σου μάνα, καλημέρα. Καλημέρα στο Γιώργο. Εκτός από την αμέλεια ή τη βλακεία του καθενός, φταίει και το κυνήγι από το κράτος. Το κυνήγι για τις χορτοκοπές, χωρίς το ίδιο να δίνει το παράδειγμα πρώτο, καθαρίζοντας τα δικά του. Παιδιά, να σας πω κάτι. Και αυτή η βλακεία του λες στο δρόμο, ας πούμε εκεί, Αντωνίου Κοραή. Όλοι Αντωνίου Κοραή είναι και ο δρόμος που πάει εκεί στο ΚΔΑΠ Αμαία. Περνάει κόσμος, περνάει λεωφορεία. Περνάτε. Και τους λες και τους ξαναλες. Παιδιά, ο δρόμος έχει κλείσει από τις ελιές και τις κουντουρουδιές και τα γύρω-γύρω. Ο δρόμος έχει κλείσει. Μηχανάκι περνάει μόνο από τη μέση, χωρίς να βρει σε κάνα κλαδί. Το λες του Δήμου, βαριέσαι. Αλφα κάπα. Αλφα κάπα. Μα λέει, ξέρετε, λέει, είναι ιδιοκτήτες και πρέπει. Εγώ ρε καραγκιόζη, καραγκιόζη. Γιατί πήγα ρε πριν λήξει τέτοια. Πήρα τηλέφωνο τον Άκη. Άκη, πες το και έγινε. Άκη, του λέω, τη φάρμα εκεί, το οικόπεδο στα Λιβάδια. Ντακ, μπακ, το καθάρισε. Γιατί πρέπει ό,τι είναι δημοτικό, δηλαδή να το βλέπουμε μέσα στα ξερόχορτα και μέσα στα χορτάρια. Γιατί οι δρόμοι πρέπει να είναι κλειστοί. Να είναι κλειστοί. Και φαντάσου για τα αμάξια, φαντάσου τώρα για τα λεωφορεία ή για τα φορτηγά. Γιατί σκοτιστήκανε. Γιατί σκοτιστήκανε. Αν όμως το λέγαμε του Γιώργη του Αυτιά, αν το λέγαμε του Γιώργη του Αυτιά και έπαιρνε τηλέφωνο την ίδια ώρα το δήμαρχο, έχω την αίσθηση ότι θα τρέχει ο ίδιος ο μονάχος του με το, μονάχος του με το πριόνι θα τρέχει. Να κλαδεύει τα τέτοια. Τέλος πάντων. Ναι, σήμερα έχουμε τα αναψυκτικά, τα δύο φοβερά αναψυκτικά της ποτοπίας του Πάκη. Είναι το μαστιχό, μαστιχό λεμονάδα με τζίντζερ, καταπληκτικό. Παιδιά, μιλάμε, είναι το πιο... Ναι, ναι, αυτό είναι αναψυκτικό, αυτά τα δύο είναι αναψυκτικά. Και έχουμε αυτό και το μαστιχό, μαστιχό το σίτρους. Είναι με εσπεριδοειδή και λεμονόχορτο. Τώρα σας λέμε τι έχει μέσα και τέτοια. Αυτά έχουν λίγο ζάχαρη, έτσι. Αλλά είναι ό,τι πιο φυσικό μπορείτε να πάρετε σε αναψυκτικό. Εντάξει, ο βασιλιάς είναι το τέλειο. Ο βασιλιάς είναι το τσάι, το τέλειο. Είναι σε τρεις εκπληκτικές γεύσεις. Αναζητήστε το στα σούπερ μάρκετς και θα με θυμηθείτε. Έρχεται, λέει, σε ναγερμός 36 ωρών για επικίνδυνα φαινόμενα. Από σήμερα το μεσημέρι, ο Καλιάνος. Καλιάνος λέγεται αυτός, Καλιάνος. Μιλάμε για καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, υδροστροβίλους, χιονόπτωση και ενισχυμένους ανέμους. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Θα βρέξει στις περισσότερες περιοχές της χώρας, εκτός από το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Θα έχουμε δυνατές βροχές και καταιγίδες. Ο κίνδυνος εντοπίζεται στις περιοχές της παράκτιας της Μακεδονίας, Ανατολικής Θεσσαλίας. Εκεί, Ανατολική Θεσσαλία, θα πέσει, λέει, τεράστιος όγκος νερού σε μικρό διάστημα. Εύβοια, σποράδες, κεντρική στερεά.
1: Μη φοβάσαι, δεν είμαι τόσο τρελός.
0: Λοιπόν, τώρα για την Παρασκευή στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου. Λίμνος, Θάσος, Αμοθράκη. Όχι, εμείς τίποτα. Από αργά το βράδυ έχει μια πορτοκαλί προειδοποίηση. Το ίδιο και το Σάββατο στα ίδια νησιά, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, πορτοκαλί προειδοποίηση. Δεν έχουμε μυστέ, δεν παθαίνουμε τίποτα. Τώρα τι να σας πω, βάλτε στην άκρη καμιά μπαταρία, όσοι δεν έχετε γραφείο λύσης. Όσοι δεν είστε στο γραφείο λύσης, βάλτε καμιά μπαταρία, φορτώστε κανένα φακό. Δεν είναι τώρα για του εμπιστεμού. Δεν είναι του εμπιστεμού τώρα τα... Όχι, όχι, όταν είσαι στο γραφείο λύσης, έχεις και εσύ διακοπή ρεύματος, απλά δεν την πληρώνεις ακριβά. That's the point. That's the point. Είναι το γραφείο του Κώστα του Τσακού και της Μαρίας Φράγκου. Είναι η απόλυτη λύση για την ενέργεια, για την ασφάλεια, για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Τα παιδιά θα τα βρείτε στην οδό Καλοπλήτου, εκεί στο ξεκίνημα, απέναντι από τον φαρμακοποιό της εκπομπής μας, τον Γιώργο τον Μαρή. Εκεί θα μιλήσετε και για ρεύμα και για ασφάλεια, θα μιλήσετε και για... Θα μιλήσετε και για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Είναι τα παιδιά γνώστες των πάντων. Καλημέρα κύριε Μανώλη, καλημέρα Νικόλα. Έχω μια σοφή επιλογή για τον καύσωνα. Για πέμω ρε. Λοιπόν, για τον καύσωνα, να πίνετε άφθονο νερό και να μην βγείτε από το σπίτι μεταξύ 9 το πρωί και 31 Οκτωβρίου. Ωραίο, ωραίο. Να μην βγαίνεις από το σπίτι, λέει, από 9 το πρωί μέχρι 31 Οκτωβρίου. 31 Οκτωβρίου, ρε φίλε. Νομίζω πολύ είναι, δεν είναι.

Α, είχαμε και συνέντευξη στα πλαίσια του Περιφερειακού Συμβουλίου για το 5ο Χιός Φεστιβάλ. Στόχος στο νησί να γίνει το πολιτιστικό κέντρο του Βορείου Αιγαίου. 11 μέρες πολιτισμού, επιστήμης και ιστορίας. Παρουσιάστηκε σε συνέντευξη από την κυρία Δήμητρα Μουτζούρη, σύζυγο Κωνσταντίνου. Χθες το πρωί έδωσε μια σχετική συνέντευξη. Το φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα της UNESCO και το American Hellenic Chamber of Commerce. Θα είναι σε διάφορα σημεία: Βολισό, Καστέλη, Κάστρο, Άγιο Γιώργη, Σικούση, Ανάβατο.

Λοιπόν, θα έχει πολλές προσωπικότητες. Μεταξύ αυτού η αυτού Θεοτάτης, Μακαριωτάτης, Μεγαλειωτάτης, ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, Παναγία μου, Θεόδωρος ο Β', ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, όλων των Ελλήνων της Ελλάδας, Νικήτας Κακλαμάνης. Ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, ο πρόεδρος American Hellenic Chamber of Commerce, Γιάννης Αρακάκης. Α, 25 Αυγούστου ξεκινάει με τη συναυλία του Ακύλα. Δηλαδή, ωραία, εκτός από το φέρτο, έχει και λέει και κανένα άλλο. Όχι, ρωτάω τέλος πάντων. Λοιπόν, έχει μια σειρά από συναυλίες, δεν ξέρω, κάπου θα υπάρχει ένα πρόγραμμα. Έχει μετά και πολλά πολιτικούς, Γερουλάνος, Χαρδούβελης, Φραγκούλης, Καλαφάτης. Έχει και μια συναυλία της Ελένης Δήμου. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Παιδιά, είναι ένα φεστιβάλ που έχει ένα πολύ, πολύ, πολύ, πολύ μεγάλο κόστος. Και θα ρωτήσει τώρα ο άλλος. Θα ρωτήσει τώρα ο άλλος, κυρία Δήμητρα Μουτζούρη. Αγάπη παράξενη με μίσος δεμένη. Μόλο το θάρρος δηλαδή, έτσι. Το... Και τι μου συμβαίνει. Οι κατοικούντες εις τα βόρεια, εις τα νότια, που βλέπουν μια εκδήλωση που τους αρέσει και σου λέει, ρε φίλε, να πάτε δούμε. Και... Θα έχει λεωφορεία μέχρι τότε να έρθουν να δούνε τις εργασίες του φεστιβάλ. Δεν ξέρω, είναι, αν είναι ανόητη η ερώτηση να μου το πείτε. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Θα μπορούνε να έρθουν να το δούνε το φεστιβάλ. Λοιπόν, μιας και είμαστε και στα βόρεια, κάντε και μια βόλτα παιδιά, έτσι. Και αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Έχει παραλίες εκεί στα βόρεια, στη Δυτική, στα Ψαρά, στις Ινούσες, που δεν μπορείς να τις δεις έτσι απλά. Γι' αυτό υπάρχει και η NARC, North Aegean Rip Cruises, να ανακαλύψει τη Δυτική, την Νότια Αιχείο, τα Ψαρά, τις Ινούσες, μέσα από μοναδικές ιδιωτικές εκδρομές. Φαντάσου ότι για μια εκδρομή, ας πούμε, 10 ατόμων, είναι περίπου στα 20-25 ευρώ το άτομο. Private η εκδρομή, είναι η παρέα σας μόνο, έτσι. Με καπετάνιο που έρχεται μαζί. Μπορείτε να μπείτε πάντως να βρείτε πληροφορίες στο North Aegean NARC, NARC.gr. Και μετά όλοι μαζί στην πλατεία του Πιθώνα για την μοναδική καλοκαιρινή συνήθεια, το Χαρβάντι. Λοιπόν, καλημέρα και στη Λέσβο. Διαβάζω εδώ από το site στο νησί. Προσέξτε να δείτε, μου έκανε εντύπωση λίγο ο τίτλος. Να κυρία Μουτζούρη, κύριε Μουτζούρη, αυτά δεν θα έπρεπε να είναι λίγο στα πλαίσια των προβλημάτων που πρέπει να δούμε πρώτα. Να δούμε πρώτα. Καλά είναι και τα φεστιβάλ. Καλές είναι και όλες αυτές οι εκδηλώσεις. Αλλά ένα σχολείο, λέει, της Λέσβου κατεβάζει ρολά. Το νηπιαγωγείο Σκαλοχωρίου αναστείλει τη λειτουργία του. Η κυβέρνηση Μετρά Λουκέτα δεν παρουσιάζει βέβαια κάποιο σχέδιο για να κρατήσει νέες οικογένειες στα ακριτικά νησιά. Άσχημο αυτό, έτσι. Το ρωτήσαμε και το χθες τον κύριο Γιώργο τον Αυτιά. Του λέω, κύριε Γιώργο, βλέπω ότι κάνετε εδώ, τρέχετε, κάνετε εδώ. Αλλά σε σύγκριση με τη Σάμο, εμείς έχουμε κολλήσει σε μια λακκούβα. Έχουμε κολλήσει σε ένα λάκκο. Στο νησί μας δεν τελειώνει τίποτα. Ακόμα και τα ιδιωτικά έργα κολλάνε. Λες και είναι ίωση. Η ατελείωση των έργων, λες και είναι ίωση. Και κολλάνε και τα ιδιωτικά έργα.
Για τη Μαρίνα, δεν ξέρω, ξεκόλλησε, δεν τα... Εξεκόλλησε η Μαρίνα. Γενικά δεν γίνεται τίποτα σε αντίθεση με τη Σάμμο. Και εκτός αυτού του λέω, μιας και είστε και στην Ευρωβουλή, στο Ευρωκοινοβούλιο, πείτε τους λίγο εκεί στους ευρωκοινοβουλευτάδες, στους ευρωβουλευτάδες, ότι το Βόρειο Αιγαίο, στο οποίο ανήκουμε και εμείς, και η Σάμος, και η Μυτιλίνη, και η Ικαρία, και η Λίμνος, είναι η τελευταία περιφέρεια της Ευρώπης. Η τελευταία περιφέρεια της Ευρώπης. Μου λέει, δεν είμαστε η τελευταία, είμαστε η προτελευταία.

0: Δεν πιστεύω και μην πιστεύεις κι εσύ. Δεν πιστεύω και μην πιστεύεις κι εσύ. Έμα, άμα βγαίνει τώρα και σου λέει ότι δεν είμαστε η τελευταία περιφέρεια, είμαστε η πρώτη τελευταία.
1: Δεν πιστεύω.
0: Λοιπόν, μέχρι και αύριο, μέχρι και το Σάββατο, μέχρι αύριο Σάββατο συνεχίζεται η εβδομάδα knockout από το τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανίκο Κολιά. Σχολεία κλείνουν, αλλά καλά, και έχει μείνει αυτό το πολυκατάστημα με τις εξαιρετικές τιμές. Με καρέκλα θαλάσσια από 40 ευρώ η φασμάτινη, η εστία, οι πολύ δυνατές. Ηλιακό φωτιστικό 11.40, αυτό που φορτίζει και μετά το κρεμάς και το... Και σκηνή junior 2 ατόμων. Πολύ ωραία, με παράθυρα, με τέντα, με το... 36 ευρώ, ρε παιδί. Τιν ο κάβουρας, τιν το ζουμί του. 50 μέτρα λάστιχο, 68 ευρώ, αυτό το καλό του που δεν παθαίνει τίποτα. Το λάστιχο ποτίσματος, έτσι το τέτοιο. Ναι. Στην Καλουτά 29, τεχνικό πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς.

0: Και με τους μαστιχοπαραγωγούς μας απάντησε ο Γιώργος ο Αυτιάς. Μου έδειξε εκεί μια ερωταπάντηση στην Ευρώπη. 1,200 λέει κάθε χρόνο. 1.200.000 κάθε χρόνο δίνει λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση σαν ενίσχυση, σαν το... Κάθε χρόνο. Να, για παράδειγμα βλέπω τώρα εδώ πέρα το φεστιβάλ. Ωραίο, χρυσό, καλό το φεστιβάλ το τέτοιο. Μου έστειλε κάτι φωτογραφίες μια ακροάτρια η Ανθή. Μου λέει γιορτάσαμε και φέτος τη χάρη της Αγίας Μαρκέλα στο Ξοκλήσι, του Αγίου Γιάννη στο βουνό. Με πλέγματα, με γκρεμίσματα, με απαγορευτικά. Έχουν περάσει πάνω από 6 μήνες από τη θεομηνία του Θεού, Θεός μας που μας έστειλε το Φλεβάρι. Δεν έχει γίνει τίποτα. Τι περιμένει ο Δήμος να πάει να μαζέψει τα συντρίμια? Γιατί αυτό θα γίνει και θα το ρίξουμε στον κακό μας τον καιρό. Και τότε θα βρεθούν πρώτον των ευθυνών. Αλλά το μοναστήρι εκεί, το εκκλησάκι του στον Άγιο Γιάννη στο βουνό, θα έχει φύγει. Θα έχει πάει στη θάλασσα. Παιδιά, αν πάτε να δείτε τις φωτογραφίες, έχουν βάλει αυτά τα ειδικά τα... αυτά τα ειδικά τα πλαστικά. Τα πλαστικά, τα σειρματοπλέγματα. Αν είναι δυνατό, ρε φίλε. Αν είναι δυνατό, δηλαδή γίνεται ο κόσμος Τούρκος, ρε. Τούρκος. Γι' αυτό λέμε ότι έχουμε γεμίσει Τούρκους. Έχουμε γεμίσει, έχουμε γίνει και εμείς Τούρκοι, αυτά νεύρα μας.
1: Τούρκο, με ξεφώνησες.
0: Αυτά νεύρα μας, έχουμε γίνει και εμείς Τούρκοι με την κατάσταση το...
1: Γιατί εσύ και ο φίλος μου.
0: Για την κατάσταση το...
1: Τούρκο, με ξεφώνησες. Και μου αλλάξαν τα κλαπέτα. Γιατί σας είδαν στο χώτε.
0: Λοιπόν, πάλι αφήσαμε για το τέλος, ρε φίλε, το τι ωραίο. Θα πάω σήμερα σχολή μηχανικών να δω αν έχει σκοπό να...
1: Να σπαστεί τη τζιφιέ.
0: Λοιπόν, ο υπουργός μπορικής ναυτιλίας, ο καπτα... πώς τον λένε μωρό, καπτα Βασίλης, τότε... να... δεν μοριοδοτεί, λέει, τους αποφύτους των ΑΕΝ.
1: Τούρκος.
0: ΑΕΝ μηχανικών, ΑΕΝ καπετανέων, για επιλογή στους δόκιμους λιμενοφύλακες.
1: Εγώ να παίζω καρεκλιές.
0: Έκανε μια ερώτηση ο βουλευτής, ο Σταύρος ο Μιχαηλίδης.
1: Τούρκος.
0: Ζητάει την άρση του αποκλεισμού. Δεν ξέρω, κάνας άλλος κυβερνητικός ερώτησε. Κύριε Νότι, ερωτήσατε εσείς. Κύριε Νότι, ερωτήσατε εσείς τι γίνεται με αυτό το θέμα με τους τέτοιους...
1: Τηλεφωνούσε στη Θεσσαλονίκη.
0: Τέλος πάντων, θα το λύσουν όλοι στο πικεφί.
1: Εσύ σε μία.
0: Βρε, ο μόνος που λύνει τα προβλήματα στο πικεφί.
1: Και αλλάζω πάνω.
0: Είναι ο Μιχάλης ο Τσακός.
1: Γίνα για σένα Τούρκος.
0: Ο Μιχάλης ο Τσακός. Στην Αργέντη 4. Με αυτό το καταπληκτικό μαγαζί. Που βρίσκει λύση για όλα. Φτιάχνει τα πάντα. Έτσι. Ρούχα, παπούτσια, πάτους, τσάντες, βαλίντσες, αντιγραφές κλειδιών. Σου βγάζει αυτά τα κλειδιά με το...
1: Καρεκές, έλα!
0: Με το, πώς το λένε, με το immobilizer. Αυτά τα κρυβά τα κλειδιά σου κάνει ακριβή αντί τέτοια. Τι να λέμε τώρα εδώ. Λοιπόν. Βέβαια, κάνει και χρέη κλειδαρά. Μιχάλη Τσακό, 43-651. Κανονικά σήμερα το τραγούδι που έπρεπε να παίζαμε είναι το λεωφορείο. Αυτό του Μανώλη του Μητσιά. Χαράματα με το πρώτο λεωφορείο. Παιδιά, θα τρίβετε τα μάτια σας. Θα γεμίσει ηχείως λεωφορεία. Αστικά, υπεραστικά, διαστημικά, υποβρύχια λεωφορεία. 300 η περιφέρεια, 100 ο Δήμος. 2,5 εκατομμύρια. 2,5 εκατομμύρια ο Μηταράκης.
2: Ακούρανε μου, καλέ μου, ρώτησε.
0: Βρε, θα πάω που λύσετε τα αυτοκίνητα, βρε. Θα πάω πάρετε όλοι με το λεωφορείο, θα γυρίζετε.
2: Κάτι απόψε το φεγγάρι.
0: Ένα πράγμα απίστευτο, έτσι.
2: Ατερίνιο το γερανί ποτίσε.
0: Λοιπόν, κλείνουμε, παιδιά. Πάμε σε πρωινό τοπικό δελτίο ειδήσεων.
2: Στο δικό μου μαξιλά.
0: Πάμε για πρωινό τοπικό δελτίο ειδήσεων. Ήταν η πρωινή εκπομπή Καλημέρα Χάος. Μάνολης Βερβεράκης στο μικρόφωνο του Χιούς Ράδιο Αλήθεια. Πρώτα Θεός τη Δευτέρα και πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά, φιλιά πολλά.
2: Στο δικό μου μαξιλάρι.
0: Χαράματα με το πρώτο λεωφορείο. Θα έχει και πρώτο λεωφορείο και δεύτερο λεωφορείο και τρίτο λεωφορείο.
2: Χαράματα με...

0: κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκι 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
0: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 24 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Λυτή αλλά άκρο συμβολική τελετή εγγενείων έργων υποδομής και εγκαταστάσεων που υλοποιήθηκαν με την στήριξη και χορηγία της Eurobank στην Ισίδα Παναγία των Ινουσών. Τον αγιασμό πραγματοποίησε χθες ο Μητροπολίτης Γιου Ψαρών και Ινουσών κ. Μάρκος, που τόνισε ότι οι άνδρες που υπηρετούν σε αυτό το νησί επιτρέπουν στην ελληνική δημοκρατία να κυβερνά αυτόν τον τόπο. Ενώ στον χαιρετισμό του, ο διοικητής ΑΣΔΕΝ, αντιστράτηγος Δημήτρης Βακετής, ανέφερε ότι η δωρεά δημιούργησε χώρο διαβίωσης γυναικών στο φυλάκιο και αναβάθμισε την προβλήτα, ενώ η κατασκευή του μνημείου και του ιστού ύψωσε ακόμη πιο ψηλά τη γαλανόλευκη απέναντι από τα μικρασιατικά παράλια. Από την Ομαρχιακή Επιτροπή Χιού του Πασόκου γνωστοποιήθηκε το αναλυτικό πρόγραμμα της ημερίδας που θα γίνει αύριο Σάββατο σε 7 το απόγευμα στο Φαναράκι, στο νότιο τμήμα του Λιμενοβραχίωνα, από την πλευρά του ξενοδοχείου Χανδρής, με τίτλο «Ναυτιλία, μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, η πρόταση του Πασόκου». Οι εργασίες της θα ολοκληρωθούν με ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, ενώ θα συμμετέχουν επίσης οι υπεύθυνοι πολιτικού σχεδιασμού Άννα Διαμαντοπούλου, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης, ο Βουλευτής Χίου Σταύρος Μιχαηλίδης, καθώς και διακεκριμένοι πανεπιστημιακοί και εκπρόσωποι της ναυτιλιακής κοινότητας. Επιτέλους αντιμετωπίστηκαν τα ζητήματα που είχαν να κάνουν με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του πρατηρίου υγρών καυσίμων στη Βολισσό, το οποίο καταστράφηκε στην πυρκαγιά του περασμένου Αυγούστου και τώρα μπορεί να εκκινήσει διαδικασία επαναλειτουργίας του, όπως ανέφερε το πρωί σε ραδιοφωνική του παρέμβαση ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Νότης Μηταράκης. Όπως είπε, το πρατήριο ανήκε στη Eurobank και τελικά μετά από συμφωνία με το διαχειριστή του έγινε μεταβίβασή του με χαμηλό τίμημα, οπότε μπορεί να προχωρήσει και η δέσμευση που είχε κάνει η Revoil για την επαναλειτουργία του. Υπήρξε μια μεγάλη καθυστέρηση σε αυτή τη μεταβίβαση για λόγους τους οποίους δεν ευθύνεται η κυβέρνηση, ούτε ο διαχειριστής, ούτε η Eurobank. Ήταν μια δύσκολη υπόθεση, υπήρχαν και διάφορα πράγματα που έπρεπε να ρυθμιστούν και δεν μπορούσε να γίνει κάτι ταχύτερα. Η ουσία είναι ότι πλέον αγοράστηκε το πρατήριο, ανήκει στον άνθρωπο, ο οποίος έχει αφιερώσει πολύ χρόνο για να στηρίξει και ο ίδιος στην τοπική κοινωνία και είναι ένας άνθρωπος πολύ αγαπητός στην περιοχή και από εκεί και πέρα πρέπει να βάλει μπροστά για την ανακαίνιση, ανέφερε ο βουλευτής. Ο κύριος Μηταράκης αναφέρθηκε επίσης και στη δημοσίευση του φίλου εφημερίδας κυβέρνησης που αφορά το τελικό πρόγραμμα αποζημίωσης επιχειρήσεων στην Αμανή για την απώλεια τζίρου λόγω της περσινής πυρκαγιάς, λέγοντας ότι μέχρι το Σεπτέμβρη εκτιμά πως θα έχουν καταβληθεί συγκεκριμένες αποζημιώσεις. Την προσφυγή σε ένδυκα μέσα αναμένεται να εξετάσει ο ιδιωτικός φορέας τουρισμού Χιού αναφορικά με τις διακοπές στην ηλεκτροδότηση και τα προβλήματα που δημιουργούν, με τον πρόεδρο του Κώστα Μούνδρου να δηλώνει στην αλήθεια ότι θα καταθέσει αυτή την πρόταση προς συζήτηση στη διοίκηση του φορέα. Κλείδωσε σύμφωνα με το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος Νότι Μηταράκη, μετά και την χθεσινή συνάντησή του με τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη, η λύση που θα δοθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες ώστε να μην φορολογείται πρόσθετα το πλεόνασμα που δίνει η Ένωση Μαστιγοπαραγωγών στους μαστιγοπαραγωγούς, επειδή η Ένωση είναι δευτεροβάθμιος και όχι πρωτοβάθμιος συνεταιρισμός. Συμφώνησε το Υπουργείο Οικονομικών και στις επόμενες εβδομάδες θα βγει η νομοθετική διευκρίνηση η οποία θα εξηγεί ότι το πλεόνασμα της Ένωσης φορολογείται όπως φορολογείται το πλεόνασμα όλων των συνεταιρισμών της Ελλάδος. Δηλαδή δεν φορολογείται δύο φορές, ανέφερε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη σήμερα το πρωί ο Νότης Μηταράκης. Από εκεί και πέρα, όπως εξήγησε, για τις χρονιές που έχει ήδη καταβληθεί επιπλέον φόρο στο δημόσιο, θα πρέπει να γίνει η διαδικασία νέων τροποποιητικών δηλώσεων και αίτησης επιστροφής. Ο ίδιος γνωστοποίησε ότι για το ίδιο θέμα είχε επαφές και με τον αρμόδιο υφυπουργό Δημήτρη Μαρκόπουλο, προαναγγέλλοντας ότι ο υφυπουργός θα επισκεφθεί το νησί μας περί τα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου και προφανώς τότε δεν θα έρθει με αδιαχέρεια, αλλά και με την νομοθετική τακτοποίηση του ζητήματος που αφορά στη φορολόγηση των μαστιχοπαραγωγών.
Δημοπρατήθηκε έργο για νέες στρατιωτικές κατοικίες στοιχείο που περιλαμβάνουν την κατασκευή ενός κτηριακού συγκροτήματος των 12 διαμερισμάτων στο στρατόπεδο Αργέντη στην περιοχή Χαλκιός, προϋπολογισμού 2,86 εκατομμύρια ευρώ με ΦΠΑ. Η δημοπράτηση θα γίνει στις 7 Σεπτεμβρίου, ενώ η αποσφράγηση των προσφορών στις 8 Σεπτεμβρίου. Η διάρκεια του έργου έχει εκτιμηθεί σε 540 ημέρες, 18 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 88,9% ποσοστό επιτυχόντων σε σχολές καταγράφουν τα φετινά αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων στο ΕΠΑΛ Βροντάβδου, αφού 40 από τους 45 που συμπλήρωσαν μηχανογραφικό εισάγονται σε σχολές, με τη μεγάλη πλειοψηφία 30 των αριθμών να μπαίνουν στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, όπως αναφέρει σε συγχαρητήριο μήνυμά του ο Διευθυντής του Σχολείου Μιχάλης Τσατσαρώνης. 2.625 ευρώ ήταν ο λογαριασμός που καλείται να πληρώσει ο πολίτης, ο οποίος χθες Πέμπτη εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχό κοπής μετάλλων στην επαρχιακή οδό Βέσας Ελλάτας. Η πυροσβεστική υπηρεσία βεβαίωσε το διοικητικό πρόστιμο κατά παράβαση σχετικής πυροσβεστικής διάταξης. Από τη διεύθυνση Δασών Χίου έγινε γνωστό ότι την 3η 28 Ιουλίου, την 3η 11 Αυγούστου και την 3η 25 Αυγούστου στις 9.30 το πρωί στα γραφεία της στην οδό Κύπρου 2 θα γίνουν εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την 5η 30 Ιουλίου στο Πυργή, στο Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, περιοχή Καρίντα, Κάτω Φανά, αντιλιοστάσιο Λινάρα Ολύμπων, αντιλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών για την ανάπτυξη υποδομών και δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ΑΕ ενημερώνει ότι θα πραγματοποιούνται εργασίες αύριο Παρασκευή στις οδούς Θεσμοφορείων Σκαραμαγκά Γλύκα, τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στην οδό Σκαραμαγκά και την Τρίτη 28 Ιουλίου στις οδούς Αγγελία Αμβροσύνης και Κλινομάχου. Με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια θα εορταστεί και φέτος η μνήμη της Αγίας Παρασκευής στο Καστέλο της Χίου με βάση το παρακάτω πρόγραμμα. Αύριο Σάββατο στις 7 και 4 το απόγευμα, μέγας αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου Ψαρών Κινουσών κυρίου Μάρκου. Στις 9 παρά 20 αύριο το βράδυ, η Ιερά Λιτανία της Ιεράς Εικόνας της Αγίας με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής του Δήμου Χίου και στις 9 το βράδυ, πολιτιστικό μέρος, στη διάρκεια του οποίου η Ένωση Αγιοπαρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας θα βραβεύσει διάφορους φορείς για την προσφορά τους. Οι εκδόσεις Βιβλιοπωλείο ΑΠ και οι εκδόσεις Διόπτρα προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Πάνου Δημάκη «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών» σήμερα Παρασκευή στις 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Γιάννης Γλύκας, ιατρός συγγραφέας, η Σοφία Σκουφάλου, φιλόλογος και ο συγγραφέας Πάνος Δημάκης. Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει η ερασιτέχνης ηθοποιός Μαριέτα Σκανδάλη. Στη Χίο θα παρουσιαστεί η νέα ατομική έκθεση ζωγραφικής της Δέσποινας Σταθάκη με τίτλο «Χίος, εσωτερικές ουτοπίες». Στη Χίο η έκθεση θα παρουσιαστεί από αύριο Σάββατο έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στην DES Art Gallery στο Φρούριο. Τα εγγένεια θα γίνουν αύριο 8 το βράδυ και η έκθεση θα είναι επισκέψιμη 9 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι και το απόγευμα 7 με 10. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σπιτιούς Ο Μάκελος, σε συνεργασία με το Σύλλογο Ποιμένων Χίου Άγιος Μάμας και την Κινσέπ Πιτιός Προορισμός, διοργανώνει την 7η Γιορτή Βουνού και Κτηνοτροφίας που θα πραγματοποιηθεί από σήμερα Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή 26 Ιουλίου. Το πρόγραμμα μεταξύ άλλων περιλαμβάνει σήμερα γλέντι με την Ορχήστρα Κωνσταντά Κοντού και το Σάββατο η Ορχήστρα Σμύρνα θα παρουσιάσει σμυρναίκα και παραδοσιακά τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Την Κυριακή 26 Ιουλίου η γιορτή θα ολοκληρωθεί με ένα νησιώτικο γλέντι με τον Ματθαίο Γιαννούλη και την ορχήστρα του. Η γιορτή συμπεριλαμβάνει έκθεση φωτογραφίας και παραδοσιακών αγροτικών και κτηνοτροφικών αντικειμένων, δημιουργικά εργαστήρια, παραμύθια και πολλές άλλες δράσεις για τα παιδιά και για όλη την οικογένεια.
Για μία ακόμη χρονιά, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει επίδειξη μαστιχοκαλλιέργειας στο Μουσείο Μαστίχας αύριο Σάββατο στις 11 το πρωί. Έμπειροι μαστιχοπαραγωγοί θα παρουσιάσουν ζωντανά στον μαστιχώνα του Μουσείου τη διαδικασία του κεντήματος του σχήνου, μιας από τις σημαντικότερες φάσεις της μαστιχοκαλλιέργειας, εξηγώντας τη σημασία και την τεχνική της χάραξης του κορμού με το ειδικό εργαλείο το κεντητήρι. Η επίδειξη προσφέρει στους επισκέπτες μία αυθεντική εμπειρία γνωριμίας με την παραδοσιακή τεχνογνωσία της μαστιχοκαλλιέργειας, η οποία το 2014 εντάχθηκε στον κατάλογο Άιλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας της UNESCO. Η συμμετοχή στη δράση είναι ελεύθερη. Ο Σύλλογος Γυναικών Καρδαμήλων διοργανώνει χοροϊσπερίδα αύριο Σάββατο 10 το βράδυ στο Τεστίλ στα Καρδάμιλα με την ορχήστρα Ταναΐνη Αγγελάρα και τη συμμετοχή των ερμηνευτών Δημήτρη Λιούντρη και Σοφίας Χατζαθανάση. Τηλέφωνο κρατήσεων 6977-69-1132. Την Κυριακή 26 Ιουλίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Μάρκου Βροντάδου θεία λειτουργία υπερηγείας και αναπαύσεως των απανταχού αποδήμων ομογενών μας. Κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας θα τελεστεί αρτοκλασία υπερηγείας των αποδήμων ομογενών, καθώς και μνημόσυνο υπεραναπαύσεως των κεκοιμημένων ομογενών. Με το πέρας της θείας λειτουργίας θα ακολουθήσει κέρασμα στην ενοριακή αίθουσα του ναού. Επίσης την Κυριακή θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία στο αριστερό κλήτος του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Χίου, το οποίο είναι αφιερωμένο στον Άγιο. Επίσης θα τελεστεί δέηση υπέρ των οφθαλμιάτρων που έχουν προστάτηδα την Αγία Παρασκευή. Το έθος Αιγαίου, την 3η 28 Ιουλίου, σε 9 το βράδυ, θα βρίσκεται στο θεατράκι της Βίγλας Αγίας Ελένης του Καρφά. Έχει βάρδια ποιητική και μελωδική, συντροφιά με έναν ιδιαίτερο άνθρωπο και ποιητή, τον Νίκο Καβαδία, που μισόν αιώνα και ένα έτος από το θάνατό του, χάρη και στις μελοποιήσεις του έργου του, που έγιναν από τότε μέχρι σήμερα, συνεχίζει να ακροβατεί στα παταράτσα με επιτυχία μοναδική. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις της γιορτής των 5 αισθήσεων που οργανώνει ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων προσφοράς, αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης την Τετάρτη 29 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα στο Αρχοντικό Ρίζικο. Πραγματοποιείται εκδήλωση με τίτλο 1996-2026, 30 χρόνια ιστορίας, 30 χρόνια δράσης και προσφοράς. Το νέο βιβλίο του διδάκτορ Ανδρέα Μιχαηλίδη, Ιατρή της Χίου στον βηματισμό της ιστορίας του τόπου, θα παρουσιαστεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Χίου στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση των 110 χρόνων από την ίδρυσή του την Τετάρτη 29 Ιουλίου 8 το βράδυ στον αύλιο χώρο του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος. Θα μιλήσουν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινησών κ. Μάρκος, η ομότιμη καθηγήτρια αναισθησιολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Μαρία Γκιάλα και ο συγγραφέας. Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΑΠ το νέο βιβλίο του Αριστίδη Κελεπερτζή «Ο θυμόσοφος λόγος στα Καρδάμιλα. Παροιμίες, παροιμιακές φράσεις, γνωμικά». Στο μνημειώδες αυτό έργο συγκεντρώνονται 6.700 παροιμίες, γνωμικά και λαϊκές ρίσεις, μέσα από τις οποίες αναδεικνύονται η καθημερινή ζωή, οι κοινωνικές σχέσεις και ο τρόπος σκέψης των παλαιότερων γενεών. Το βιβλίο αποτυπώνει τη λαϊκή σοφία που γεννήθηκε από την εμπειρία και μεταδόθηκε από γενιά σε γενιά. Την Τετάρτη 29 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα θα γίνει η παρουσίασή του από την Ευτυχία Βλυσίδου στον αύλιο χώρο του Σχολικού Κέντρου Καρδαμήλων. Το Εκπολιτιστικό Σωματείο Καλλιμασιάς Υπρόοδος γιορτάζει 50 χρόνια παρουσίας και προσφοράς στον πολιτισμό, την παράδοση και την κοινωνική ζωή του χωριού και διοργανώνει επετειακή εκδήλωση την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλλιμασιάς. Ένα ταξίδι μνήμης και συγκίνησης με αναφορές στην ιστορία του συλλόγου, πλούσιο φωτογραφικό και αρχαιακό υλικό, τιμητικές βραβεύσεις ανθρώπων που συνέβαλαν στην πορεία του. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με μια ξεχωριστή μουσική συναυλία στην πλατεία Πατριαρχών στις 9.30 το βράδυ με τίτλο «Άρωμα Σμύρνης».
Αυτό το καλοκαίρι, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, το νησί των Ινουσών στο βορειοανατολικό Αιγαίο μετατρέπεται σε μία από τις πιο συναρπαστικές σκηνές σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα. Από τις 24 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου, το Συμπόσιο Τεχνών Ινουσών Άσο 2026 συγκεντρώνει 48 επιλεγμένους συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα για 10 ημέρες εντατικών εργαστηρίων, συλλογικής δημιουργίας και ζωντανών παραστάσεων. Λαχταρό, μια πρωτότυπη υπαίθρια εκτέλευση εμπνευσμένη από το έργο Grave της Άρα Κέιν σε σκηνοθεσία Βασίλη Τριανταφύλου στην πλατεία Ναυτοσύνης την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Μια ποιητική σκηνική εμπειρία για την απουσία, την αναμονή και την ανάγκη της επιστροφής. Παράλληλα, το Άσο 2026 παρουσιάζει από την 3η 28 Ιουλίου στις 5.30 το απόγευμα έως την 4η 29 Ιουλίου 5.30 το απόγευμα τη Βάρδια. 48 καλλιτέχνες θα κρατήσουν μία 24-ωρη καλλιτεχνική βάρδια στην πλατεία Ναυτοσύνης στην καρδιά του λιμανιού των Ινουσών. Πρώτη ύλη της παράστασης είναι τα αυθεντικά γράμματα του καπετάνη Γιώργη Χαλκιά, ενός Ινουσιώτη καπετάνιου που έγραφε σπίτι του από τη θάλασσα, διασωσμένα στο βιβλίο για να μην με ξεχνάτε της εγγονής του Ειρήνης Λύρα Γκίκα. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026 και στα Ψαρά, αύριο Σάββατο 9 το βράδυ στην πλατεία Ιρών Ολοκαυτώματος, μουσικο-χορευτική παράσταση από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου με χορούς από όλη την Ελλάδα. Την Κυριακή 26 Ιουλίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Ζηφιά, ο Μέγας Εσπερινός, Σάββατο 7.30 το απόγευμα, όρθρος και Θεία Λειτουργία Κυριακή από τις 7 το πρωί. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Φίλων Φιλαρμονικής Χίου, παρουσιάζουν ένα ρεσιτάλ κλασικής μουσικής με τη συμμετοχή των καθηγητών της 4ης Θερινής Μουσικής Ακαδημίας Χίου τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Καταξιωμένοι μουσικοί θα ερμηνεύσουν έργα που εκτείνονται από την προκλασική και την κλασική περίοδο έως τον 20ο αιώνα και τη σύγχρονη εποχή, προσφέροντας στο κοινό ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που αναδεικνύει τη διαχρονικότητα της μουσικής δημιουργίας. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πρόγραμμα της 4ης Θερινής Μουσικής Ακαδημίας Χίου. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Πληροφορίες στο 22 710 72 212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Οι εκδόσεις ΑΠ παρουσιάζουν το βιβλίο του Γιάννη Παλιού «Τα κλεράκια, μια αληθινή διαδρομή στην κατοχή στη θάλασσα στον χρόνο» τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στον αύλιο χώρο της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων «Η Αγία Μαρίνα στα Καρδάμιλα». Θα μιλήσει η διδάκτορ Μαριέλα Βαρώνη, πρόεδρος του Σωματείου Υφήλου του Χιώτικου Χωριού, πρόεδρος Ομοσπονδίας Γιακών Σωματείων Αττικής, ιδρυτικό μέλος και γενική γραμματέας της Ελληνικής Φιλολογικής Εταιρείας Κλασικών Σπουδών. Αποσπάσματα θα αναγνώσει η Ευαγγελία Παπαζή, συγγραφέας, διευθύντρια του Γυροκομείου Αγία Μαρίνα Καρδαμήλων. Πρόκειται για ένα συγκινητικό μυθιστόρημα εμπνευσμένο από αληθινά γεγονότα που αναδεικνύει τη δύναμη της οικογένειας, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ελπίδα μέσα στις δύσκολες συνθήκες της κατοχής. Το δημογραφικό πρόβλημα, η λεμιτόμος του ελληνισμού, μπορούμε να αποτρέψουμε τον αφανισμό μας, η κομβική σημασία των τοπικών κοινωνιών. Είναι το θέμα ομιλίας που θα πραγματοποιήσει ο καθηγητής κοινωνιολογίας διδάκτορ Ηλίας Φιλιππίδης την Τετάρτη 29 Ιουλίου 6 το απόγευμα στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την 5η 30 Ιουλίου από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στη ΔΕΙΑΧ στις εγκαταστάσεις του βιολογικού με την υποστήριξη του Σωματείου Εργαζομένων στη ΔΕΙΑΧ. Οι φίλοι μονοπατιών Χίου διοργανώνουν το βράδυ της Τετάρτης 29 Ιουλίου πεζοπορία με πανσέλινο με τόπο συγκέντρωση στο θέατρο Καστρομινά στις 6.30 το απόγευμα. Δήλωση συμμετοχής απαραίτητη μέχρι και την Τετάρτη 29 Ιουλίου στην Ελεάνα Χαλάτση και στο τηλέφωνο 6977-807-159 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και το απόγευμα 6 με 8. Την 5η 30 Ιουλίου θα εορταστεί αρχιερατικός η απόδοση της εορτής της Αγίας Μαρκέλας στο Ιερό Προσκύνημα στη Βολισσό. Ο σκακιστικός

0: ανεξάρτητου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιός οργανώνει διαδραστικό εκπαιδευτικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 6 έως 12 ετών την Κυριακή 2 Αυγούστου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας με θέμα τις βίγλες. Αρχικά μικροί και μεγάλοι θα περιηγηθούν στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου όπου θα μάθουν τι είναι οι βίγλες, γιατί κατασκευάστηκαν και τι ρόλο κατήχαν στην άμυνα της Χίου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Μουσείο στο 22 710 72 212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Η κωμωδία του Μπόστ, Ρωμαίος και η Ιουλιέτα, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη και μουσική Γιώργου Ανδρέου, ανεβαίνει με τους ηθοποιούς η Ρωμανέ, Άκη Σακελαρίου, Σπύρο Μπιμπίλια, Γιάννη Δρακόπουλο και Γιάννη Ζουγανέλη, την 3η 4 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ, στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Τετραήμερο γεμάτο τοπικές γεύσεις, παραδοσιακά αρώματα και δημιουργία με τίτλο «Γεύσεις και αρώματα Χίου». Θα γίνει από τις 3 έως τις 6 Αυγούστου καθημερινά, 7.30 το απόγευμα με 11.30 το βράδυ, στον προβλήτα του Λιμένα Καρδαμήλων. Οι εκδόσεις Μετέχμιο και το Περιβόλι προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Big Bang 1970-1973, η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας» του Στάθη Καλύβα και της Νατάσας Τριανταφύλη, που θα γίνει τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Τους συγγραφείς του βιβλίου θα προλογίσει ο Παύλος Καλογεράκης, επίτιμος διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πρόεδρος της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου Κοραής. Με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την κυκλοφορία της ταινίας «Ο Ταξιτζής» του Μάρτιν Σκορσέζε, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιός οργανώνει κάθε Δευτέρα από τις 3 έως τις 24 Αυγούστου θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχας με δωρεάν είσοδο. Αυτή θα είναι και η πρώτη ταινία που θα προβληθεί τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου Πόλο Ανδρών που διεξάγεται στην Αυστραλία, η εθνική ομάδα νίκησε με 14-13 το Μαυροβούνιο και προκρίθηκε στα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει το Σάββατο το μεσημέρι την Ιταλία. Ο Χιώτης Πολίστας Κώστας Γιουβέτσης πέτυχε 2 γκολ. Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Χίου διοργανώνει το Σάββατο στις 7 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου φιλικό αγώνα μπάσκετ παιδικής και εφηβικής κατηγορίας μεταξύ του ΦΟΒ και του ΒΑΟΛ. Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σέγας Χίου Σάμου υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Χίου διοργανώνει και φέτος το δρόμο πίστεως που θα διεξαχθεί σε δημόσιο δρόμο την 5η 30 Ιουλίου από τη Βολισσό στην Αγία Μαρκέλα σε 3 διαδρομές των 6,5 χιλιόμετρων, 1,5 και 1 χιλιόμετρου. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 8 το βράδυ, ο Βαρβασιακός στο Αθλητικό Κέντρο Γιάννης Ζανάρας διοργανώνει τουρνουά 6x6 K16 προς τιμήν του Γιάννη Ζανάρα, ενός ανθρώπου που αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στον Βαρβασιακό και στο χιώτικο ποδόσφαιρο. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 2 έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς και η υγρασία από 22 έως 57%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος με λίγα σύννεφα τις πρωινές ώρες, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 28 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 38 έως 83%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Γιαννούλου στην οδό Βλαταριάς 15 και Χάρλα στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 78. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Μιχαλιού στην οδό Έλληνας Βενιζέλου 3 στο νοσοκομείο. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1635, μαρτυρή στοιχείο Θεόφιλος ο Ζακύνθιος, τοπικός Άγιος. Σαν σήμερα στοιχείο το 1923, συνθήκη της Λοζάνης ένα χρόνο μετά τη μικρασιατική καταστροφή, καθορίζονται τα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας στο Αιγαίο και τη Θράκη. Σαν σήμερα στοιχείο το 1949, την επομένη του μεγάλου σεισμού με τον κόσμο μαζεμένο στο δημοτικό κήπο για το φόβο νέων δονήσεων, φτάνει στο νησί για πρώτη φορά με πλήρη σύνθεση η ομάδα της ΑΕΚ. Το ηθικό του κόσμου ανεβαίνει στο φιλικό παιχνίδι που ακολουθεί με τη Μικτή Χίου, η ΑΕΚ κερδίζει 13-3.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες.
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύσεις σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
8: Κλιματική αλλαγή.
9: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
10: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
11: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Ακούμε να φτυπούς τα πλήρια.
1: Εντάξει, τα έχω.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
5: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
4: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
5: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
5: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
6: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Θα έχουμε ή δεν θα έχουμε ναυτικού στα πλοία?
1: Εντάξει, θα έχουμε. Μπορεί να έχουμε. Εντάξει, δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο ακόμη. Βήμα-βήμα. Οι αλλαγές γίνονται πιο σιγά. Εγώ προσωπικά πιστεύω θα έχουμε λιγότερους, αλλά η δουλειά, θα έχουν περισσότερες δουλειές στη στεριά για να μπορέσουν να διαχειριστούν αυτά τα πλοία. Και η δουλειά του ναυτικού θα αλλάξει. Η δουλειά του ναυτικού είναι πολύ σκληρή. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να γυρίσουν στο σπίτι τους μετά τη δουλειά να ηρεμήσουν. Είναι εκεί συνέχεια. 24 ώρες, 24 ώρες. Έχουν βάρδιες το πρωί, έχουν βάρδιες το βράδυ, έχουν βάρδιες όλες τις ώρες. Ταξιδεύουν σε λιμάνια. Είναι 6-8 μήνες πάνω στα πλοία. Οπότε η φύση της δουλειάς τους είναι δύσκολη. Και δεν είναι ότι κάθονται στο πλοίο και κοιτάζουν τα βάνη. Κάνουν συνέχεια πράγματα. Οπότε απλώς θα γίνει. Το πρώτο βήμα θα είναι να γίνει η ζωή τους πιο εύκολη. Και η δουλειά τους πιο ευχάριστη. Οπότε ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι κάτι καλό. Δεν πρέπει να το φοβόμαστε. Πρέπει να πηγαίνουμε μαζί με αυτόν.
2: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
0: Η Άλκης της Κυριακοπούλου είναι Γενική Διευθύντρια Επιχειρηματικής Ανάπτυξης στην Deep Sea Technologies, μια ελληνική τεχνολογική εταιρεία που αναπτύσσει πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης για τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου στην ναυτιλία.
3: Είναι απόφοιτη του Πανεπιστημίου του Cambridge με σπουδές στη μηχανολογία παραγωγής και έχει εργαστεί στο βιομηχανικό κλάδο, στη συμβουλευτική και στον τομέα της περιβαλλοντικής τεχνολογίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
0: Σήμερα συμβάλλει στρατηγικά στην παγκόσμια ανάπτυξη της Deep Sea και στην προώθηση καινοτομιών με στόχο μια πιο αποδοτική και βιώσιμη ναυτιλία.
3: Κυρία Κυριακοπούλου, σας καλωσορίζουμε στο podcast Τεχνολογικά.
1: Καλημέρα σας, χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ μαζί σας.
0: Και θα θέλαμε να ξεκινήσουμε λίγο από την ίδια την εταιρεία, την Deep Sea, που είναι σήμερα μια από τις πρωτοπόρες εταιρείες και φέρνει επανάσταση στην ναυτιλία. Θέλουμε δύο λόγια για την ιστορία της, πώς ξεκίνησε και ποιο ήταν το όραμα των ιδρυτών.
1: Ωραία, βεβαίως. Η εταιρεία ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2016, τότε γεννήθηκε η ιδέα της Deep Sea. Οι δύο συνιδρυτές ήταν ο Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος, που είναι και αδερφός μου, και ο Ρομπέρτο Κούστας. Ο Κωνσταντίνος ήταν έτοιμος να ξεκινήσει το διδακτορικό της τεχνητή νοημοσύνης στο Πανεπιστήμιο του Cambridge και είχε μια πολύ καλή λύση, που είναι να βελτιστοποιήσεις κάποια διαδικασία, κάτι χρησιμοποιώντας αυτή τη τεχνολογία, που τότε σκεφτείτε ότι τον είχε πρωτοξεκινήσει. Δεν υπήρχε αυτό το hype που υπάρχει τώρα. Ο Ρομπέρτο προέρχεται από ναυτιλιακή οικογένεια και είχε εργαστεί και στην ναυτιλία για πολύ καιρό και καταλάβαινε ότι υπήρχε ένα πάρα πολύ ισχυρό πρόβλημα στην ναυτιλία, όπου υπήρχαν πολλά inefficiencies στον τρόπο που μανατζάρουν οι εταιρείες στα πλοία τους. Ήπιαν ένα καφέ στο κέντρο της Αθήνας και αρχίσαν να το συζητάνε και γεννήθηκε η ιδέα. Πήρανε τότε κάποια δεδομένα από μια ναυτιλιακή εταιρεία. Και το καλοκαίρι του 2016, στο εξοχικό μας τυπάρο, με ένα πολύ βασικό λάπτοπ, έγραψε λίγο κώδικα ο Κωνσταντίνος, έτρεξε το κώδικα να δει άμα μπορεί να βρει κάποια λύση. Και μια παραδοσιακή μέθοδο έβγαζε 85% ακρίβεια και με ένα έτσι γρήγορο απλό πείραμα βρήκε 92%. Και λένε τα παιδιά, όπα, κάτι υπάρχει εδώ. Και ξεκίνησε σαν ένα project να δουν τι μπορούν να κάνουν και σιγά σιγά μεγάλωσε και έγινε εταιρεία. Εγώ μπήκα λίγο πιο μετά, γιατί εγώ ειδικεύομαι στις διαδικασίες και στο κομμάτι operations, όταν πήγαμε να μεγαλώσουμε την εταιρεία πάρα πολύ γρήγορα και τριπλασιάσαμε τα άτομα που είχαμε και τα έσοδα και όλο αυτό το κομμάτι. Η Deep Sea τι κάνει? Πρακτικά μαζεύουμε δεδομένα από τις μηχανές των πλοίων και εξωτερικά δεδομένα όπως καιρό. Έχουμε μια βάση δεδομένων 500 πλοίων που έχουμε και τα δεδομένα για τα άλλα πλοία και φτιάχνουμε ένα ψηφιακό δίδυμο του πλοίου. Και όταν φτιάχνεις το ψηφιακό δίδυμο και ένα μοντέλο, μετά βρίσκουμε τρόπους πώς μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε τη χρήση καυσίμων για αυτά τα πλοία και να μπορέσουμε να μειώσουμε την κατανάλωση στα ταξίδια των πλοίων χωρίς να αλλάξουμε ούτε την ώρα που πρέπει να φτάσει στο πλοίο, ούτε τις παραμέτρους που χρειάζονται, ούτε τι έχει ζητήσει ο ναυλωτής, ο πελάτης κτλ. Και αυτές οι τεχνολογίες μπορούν να φέρουν γύρω στο 10% savings για το πελάτη.
0: Ναι, αυτό που εμένα μου γεννάται τώρα σαν ερώτηση είναι γιατί αυτό με τον παραδοσιακό τρόπο δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή ένας καπετάνιος που είναι στη γέφυρα ενός πλοίου δεν μπορεί εκείνη την ώρα, παίρνοντας και εκείνος προγνώσεις καιρού και άλλα δεδομένα, να καθορίσει την ταχύτητα του πλοίου.
1: Μπορεί και μπορεί να κάνει και πάρα πολύ καλή δουλειά πάνω σε αυτό. Απλώς ένας, ας πούμε, ένας πάρα πολύ καλός και έμπειρος καπετάνιος, πόσο να έχει, 30 χρόνια εμπειρίας σε αυτή τη δουλειά. Ένας υπολογιστής, αν έχει δεδομένα 500 πλοίων, μπορεί να έχει 1000 χρόνια εμπειρίας πάνω σε βελτιστοποίηση μιας διαδρομής. Οπότε μπορεί να φέρει ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Επίσης, αυτό είναι ένα πολυπαραγωγικό πρόβλημα. Δηλαδή, υπάρχει ο άνεμος. Σε ποια γωνία έρχεται ο άνεμος. Υπάρχουν τα ρεύματα. Σε ποια γωνία έρχονται τα ρεύματα πάνω στο πλοίο. Μετά όλα τα διάφορα κομμάτια των μηχανών. Οπότε έχεις 19 παραμέτρους. Και ένας υπολογιστής μπορεί να βγάλει ένα αποτέλεσμα με όλους τους παραμέτρους, ενώ ένας άνθρωπος μπορεί να σκεφτεί τρισδιάστατα. Οπότε η ακρίβεια που φέρνει ένας υπολογιστής είναι μεγαλύτερη. Αν βάλεις μέσα τις σωστές παραμέτρους και το έχεις μοντελοποιήσει με τον σωστό τρόπο προφανώς.
3: Αναφέρατε δεδομένα, μελετήσαμε δεδομένα, πήραμε δεδομένα. Αυτά πώς συλλέγονται, κυρία Γρυακοπουλού, όλα αυτά τα δεδομένα?
1: Πρώτον να αναφέρω ότι για να μπορέσει να γίνει αυτή η συλλογή έπρεπε να μπει το satellite internet πάνω στα πλοία. Το οποίο είναι κάτι το οποίο ήρθε πιο μετά από τους άλλους κλάδους. Δηλαδή έχεις ένα εργοστάσιο το οποίο είναι στη μέση του ωκεανού. Οπότε αυτό ήταν το πρώτο βήμα. Μετά ουσιαστικά τα πλοία έχουν κάποιους sensors. Παίρνεις ένα κουτί το οποίο το συνδέεις στη γέφυρα του πλοίου. Αυτό γίνεται μια εγκατάσταση. Αυτό το κουτί μαζεύει όλα τα δεδομένα από το πλοίο, τα στέλνει στο cloud και έρχονται στη στεριά. Και αυτά τα δεδομένα είναι δεδομένα υψηλής συχνότητας, δηλαδή παλιότερα ή τα πλοία που δεν έχουν ακόμη αυτά τα συστήματα, στέλνανε ένα τηλεγράφημα μια φορά την ημέρα στη στεριά. Τι είναι το τηλεγράφημα? Δηλαδή πήγαινε το πλήρωμα και μετρούσε κάποιες συγκεκριμένες μετρήσεις, τις γράφανε σε ένα χαρτί. Πώς μετράς το θερμόμετρο, να δεις ποιο είναι το νούμερο? Κάτι αντίστοιχο, γράφανε σε ένα χαρτί, πηγαίνανε στη γέφυρα, τις βάζανε σε ένα τηλεγράφημα, το στέλνανε στις 12 η ώρα το μεσημέρι στη στεριά και βλέπανε μία φορά την ημέρα τι συνέβαινε πάνω στο πλοίο τους, το οποίο είναι και πολύ ακριβό. Όλα τα μηχανήματα αυτά κοστίζουν πάρα πολύ. Τώρα μπορούν ανά λεπτό μέσω του cloud να πηγαίνουν αυτά τα δεδομένα στη στεριά. Αλλάζει τα δεδομένα ουσιαστικά για την αυτιλία.
0: Σημειώσατε βέβαια, επειδή υπάρχει και δορυφορικό ίντερνετ.
1: Ναι. Η ψηφιακή επανάσταση ήρθε λίγο πιο μετά στην Αυστραλία από τους άλλους κλάδους, γι' αυτό το λόγο. Αλλά τώρα είναι μια χαρά.
3: Χρειάστηκαν λοιπόν να γίνουν διάφορα βήματα, να υπάρξει ένα φτηνό, σε εισαγωγικά, δορυφορικό ίντερνετ, γιατί και πριν υπήρχε, αλλά ήταν και πολύ δύσκολο να το χρησιμοποιήσει, πολύ κοστοβόρο, και να αναπτυχθεί και όλος αυτός ο κόσμος των αισθητήρων που πλέον καταγράφει πάρα πολύ συχνά πάρα πολλά δεδομένα και να υπάρχει και χώρος αυτά να αποθηκευτούν. Όλα αυτά τελικά ήρθανε, ταιριάξανε και εδώ βλέπουμε πώς τα αξιοποιούμε στην ναυτιλία. Μιλήσατε πριν για ένα ψηφιακό δίδυμο, όπως το είπατε, σαν ένα πλοίο κλόνο, ας το πούμε.
1: Στον υπολογιστή.
3: Στον υπολογιστή. Οπότε εκεί γίνεται όλη η διαδικασία και παίρνονται οι αποφάσεις και στέλνονται μετά, αν κατάλαβα σωστά, στο πλοίο.
1: Ακριβώς.
0: Το οποίο ψηφιακό δίδυμο το έχει και το ίδιο το πλοίο, αλλά και η στεριά, η ναυτιλιακή δηλαδή.
1: Το έχει. Η ναυτιλιακή έχει μία πλατφόρμα η οποία τους δείχνει κάποιες μετρήσεις και τους δίνει συμβουλές τι να κάνουν. Δηλαδή, για παράδειγμα, τους λέει, ας πούμε, ποια ταχύτητα να πάρω, ποια ρούτα να ακολουθήσω, πόσο λερωμένη η γάστρα του πλοίου. Οπότε η ναυτιλιακή δεν βλέπει το μοντέλο, βλέπει το αποτέλεσμα.
0: Στην ουσία, προσομοίωση ταξιδιού πριν αυτό ξεκινήσει,
1: Ναι.
0: Αυτό που μου προκύπτει εμένα σαν ερώτηση τώρα είναι πώς γίνεται ένας προγραμματιστής και ένας άνθρωπος που γνωρίζει από ναυτιλία να ασχοληθούν με αυτό το κομμάτι, δηλαδή να παίρνουν δεδομένα για να κάνουν την πορεία ενός πλοίου πιο γρήγορη ή πιο αποδοτική. Υπήρχε τέτοια ανάγκη στην αγορά εκείνη την περίοδο?
1: Πρώτον, όποτε φτιάχνεις οποιοδήποτε σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, οποιοδήποτε κλάδο, χρειάζεσαι, είναι κομβικό να έχεις αυτούς τους δύο ρόλους. Χρειάζεσαι το άτομο το οποίο ξέρει πώς να γράψει κώδικα, να φτιάξει το μοντέλο και καταλαβαίνει τη λογική, και χρειάζεται κάποιον που καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά τον κλάδο και τι ανάγκες έχει και τι χρειάζεται για αυτό το προϊόν. Οπότε το ότι υπήρχαν αυτά τα δύο άτομα με complementary skill sets βοήθησε πολύ. Στην ναυτιλία γενικά αυτή τη στιγμή, επειδή έχουν μπει πάρα πολλά regulations για το περιβάλλον, υπάρχει μια πολύ μεγάλη πίεση στις ναυτιλικές εταιρείες να μειώσουν τους ρήπους. Και άμα δεν το κάνουν, θα χρειαστεί να πληρώσουν φόρο. Οπότε ήταν και η σωστή στιγμή που ξεκίνησε αυτή η ιδέα.
3: Αναφέρατε νωρίτερα, πέρα από το σοβαρό όφελος για την οικολογία, αναφέρατε και κάτι που νομίζω είναι πολύ εντυπωσιακό. Μιλήσατε για διψήφιο ποσοστό, γύρω στο 10% για την εξοικονόμηση. Είναι πολύ γενναία εξοικονόμηση, νομίζω.
1: Εντάξει, εξαρτάται από το πλοίο, εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες, εξαρτάται από το συγκεκριμένο ταξίδι. Τώρα σας είπα ένα μέσο όρο, δηλαδή μπορεί ένα ταξίδι να σώσει 1%, μπορεί να σώσει και 20%. Εξαρτάται και πόσο ακολουθεί τις οδηγίες στην ναυτιλιακή εταιρεία, οπότε σας το λέω το 10% στο περίπου. Αλλά είναι πολύ, γιατί πολλές φορές παίρνονται, γιατί τόσο καιρό παίρνουν αποφάσεις χωρίς δεδομένα. Και παίρνεις αποφάσεις και για άσχετους λόγους. Δηλαδή, ένα πολύ ωραίο παράδειγμα που μου αρέσει εμένα είναι το πρωί θέλεις να πας στη δουλειά σου και ξέρεις ότι έχεις ένα ραντεβού στις 10. Τι κάνεις? Πας στην αρχή πάρα πολύ γρήγορα με το αυτοκίνητο για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο ότι δεν θα αργήσεις και μετά στο τέλος αρχίζεις και πηγαίνεις πιο αργά με την ησυχία σου. Το ίδιο θα μπορούσε να κάνει και ένας καπετάνιος. Δηλαδή, θα πάει πιο γρήγορα στην αρχή και μετά πιο αργά στο τέλος για να σιγουρευτεί ότι θα φτάσει στην ώρα του με τυχόν προκύψει κάτι μετά, με καιρικές συνθήκες, με οτιδήποτε. Αλλά αυτό μπορεί να, με αυτόν τον τρόπο να καταναλώσει πάρα πολύ από το να πήγαινε στην αρχή, ας πούμε, πιο αργά και στο τέλος πιο γρήγορα.
0: Δηλαδή, έτσι όπως το λέτε, για να το κάνουμε και πιο πρακτικό, ένας καπετάνιος που έχει και μια εμπειρία 20 χρόνων, ας πούμε, ποια είναι αυτή η κρίσιμη πληροφορία που θα του δώσει η τεχνητή νοημοσύνη και που θα κάνει διαφορά και στην ασφάλεια και στην οικονομία του ταξιδιού?
1: Είναι αυτό που προανέφερα, ότι η τεχνητή νοημοσύνη κοιτάζει πάρα πολλές παραμέτρους και μπορεί να βρει τη βέλτιστη λύση για όλες αυτές μαζί, που ένα ανθρώπινο μυαλό δεν μπορεί να το κάνει.
0: Και σίγουρα δεν μπορεί να το κάνει και στον χρόνο που το κάνει η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Και η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δηλαδή όσο προχωράς το ταξίδι, μπορεί να σου κάνει re-optimize και να σου ξαναπεί με ποια ταχύτητα και ποια ρούτα πρέπει να πας, πιο συχνά, που μπορεί το πλήρωμα να πρέπει να ασχοληθεί και με κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Οπότε σώζουν και χρόνο στη δουλειά τους.
0: Πόσα πλοία αυτή τη στιγμή παρακολουθείτε?
1: Γύρω στα 500 παγκοσμίως.
0: Που σημαίνει ότι και οι εταιρείες που διαχειρίζονται αυτά τα 500 πλοία έχουν πάρει το πρόγραμμά σας, ε?
1: Ναι, κάποιο προϊόν από αυτά που έχουμε. Και έχουμε πελάτες παγκοσμίως. Ξεκίνησαμε την Ελλάδα, έχουμε και στη Βόρεια Ευρώπη, έχουμε και στη Σιγκαπούρη και έχουμε και στην Ιαπωνία. Είμαστε παντού.
3: Είναι αυτό, κυρία Γρηγοπούλου, ένα βήμα προς την κατεύθυνση των αυτόνομων πλοίων που ακούμε κατά καιρούς ότι θα πάμε σε πλοία αυτόνομα κτλ.? Βοηθάει, νομίζω, αυτό.
1: Η Dipsy εξαγοράστηκε τον Ιούλιο του 2023 από έναν ιαπωνικό κολοσσό που ονομάζεται Naptesco Corporation, οι οποίοι ασχολούνται με αυτοματισμούς πάνω στα πλοία. Αυτή ήταν μια στρατηγική εξαγορά. Γιατί άμα συνδέσουμε τους αυτοματισμούς του πλοίου μαζί με το routing and speed optimization που έχουμε εμείς, ουσιαστικά μπορείς να πάρεις τις οδηγίες που δίνουμε στους καπετάνιους να μπουν αυτόματα μέσα στη μηχανή και να μπορέσει να πάει το πλοίο μόνο του κατά κάποιο τρόπο. Αυτό είναι καλό επειδή πρώτον μπορεί να εξασφαλίσει η εταιρεία ότι θα ακολουθήσει το πλήρωμα της οδηγίας. Οπότε αντί να του λες κάνε αυτό, του λες έχω κάνει αυτό, συμφωνείς? Οπότε εκεί είναι πολύ πιο εύκολο να ακολουθήσει οδηγίες ένα ανθρώπινο μυαλό. Και δεύτερον, με αυτόν τον τρόπο μπορεί να γίνονται οι αλλαγές ταχύτητα και οι αλλαγές στη ρούτα πολύ πιο γρήγορα και σε πιο μικρά χρονικά διαστήματα, που το πλήρωμα δεν προλαβαίνει να το κάνει. Και αυτό είναι το πρώτο βήμα προς την αυτονομία. Τι είναι η αυτονομία στην ουσία και πώς συνδέεται με τεχνητή νοημοσύνη? Ότι παίρνεις μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία και τι κάνει ο υπολογιστής μόνος του. Οπότε ο άνθρωπος δεν κάνει επαναλαμβανόμενες διαδικασίες, πάει και κάνει άλλα πράγματα που χρειάζονται κριτική σκέψη.
0: Θα έχουμε ή δεν θα έχουμε ναυτικούς στα πλοία?
1: Εντάξει, θα έχουμε. Μπορεί να έχουμε. Εντάξει, δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο ακόμη. Βήμα-βήμα. Οι αλλαγές γίνονται πιο σιγά. Εγώ προσωπικά πιστεύω θα έχουμε λιγότερους, αλλά η δουλειά, θα έχουν περισσότερες δουλειές στη στεριά για να μπορέσουν να διαχειριστούν αυτά τα πλοία. Και η δουλειά του ναυτικού θα αλλάξει. Η δουλειά του ναυτικού είναι πολύ σκληρή. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να γυρίσουν στο σπίτι τους μετά τη δουλειά να ηρεμήσουν. Είναι εκεί συνέχεια, 24 ώρες, 24 ώρες. Έχουν βάρδιες το πρωί, έχουν βάρδιες το βράδυ, έχουν βάρδιες όλες τις ώρες, ταξιδεύουν σε λιμάνια, είναι 6-8 μήνες πάνω στα πλοία. Οπότε η φύση της δουλειάς τους είναι δύσκολη. Και δεν είναι ότι κάθονται στο πλοίο και κοιτάζουν τα βάνη, κάνουν συνέχεια πράγματα. Οπότε απλώς θα γίνει, το πρώτο βήμα θα είναι να γίνει η ζωή τους πιο εύκολη και η δουλειά τους πιο ευχάριστη. Οπότε ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι κάτι καλό, δεν πρέπει να το φοβόμαστε, πρέπει να πηγαίνουμε μαζί με αυτόν.
3: Σίγουρα, όπως το λέτε, θα βοηθήσει πολύ στο να γίνει ευκολότερη και πιο ασφαλής, νομίζω, η δουλειά τους. Εδώ έχω μια απορία, δεν ξέρω αν μπορείτε να με βοηθήσετε. Αυτή τη στιγμή έχουμε πολλοί έμπειρους ναυτικούς μέσα στα πλοία, έχουν πάρει χιλιάδες αποφάσεις μέσα στα χρόνια, έχουν μάθει πώς να χειρίζονται τα πλοία. Έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη και τους βοηθάει. Αυτοί ξέρουν, μπορούν να κρίνουν. Σου λέει, τα κάνει μια χαρά. Την ακολουθώ. Διαφωνώ μαζί της, είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, θα τη χειριστώ εγώ. Οι νέες γενιές όμως, που δεν θα παίρνουν αυτές τις αποφάσεις, θα είναι εξίσου έμπειροι να αποκτήσουν αυτή την κριτική σκέψη που λέτε, ώστε την κρίσιμη στιγμή να πάρουν εκείνη την απόφαση? Γιατί είναι άλλο να πάρεις έναν έμπειρο άνθρωπο που ξέρει να αντιμετωπίζει τη θάλασσα και να τον βοηθάς, αυτό είναι εξαιρετικό, και είναι άλλο να φτιάξεις τέτοιους ανθρώπους.
1: Είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση και είναι και λίγο ρητορική ερώτηση. Κοιτάξτε, εμείς στην εταιρεία, για παράδειγμα, και σε όλες τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, είναι αυτό, σε όλους τους κλάδους, έχουμε μια ομάδα από παλιούς καπετάνιους, οι οποίοι μας βοηθάνε στο να φτιάξουμε το... και μιλάνε με τους πελάτες, τα πληρώνουν τα πλοία, αλλά και βοηθάνε ενεργά στο προϊόν και πώς πρέπει να στηθεί και πώς πρέπει να φτιαχτεί. Χωρίς τους έμπειρους ανθρώπους που καταλαβαίνουν μια διαδικασία, που καταλαβαίνουν το κλάδο, δεν μπορεί να λειτουργήσει η τεχνητή νοημοσύνη. Τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη? Είναι ένα εργαλείο το οποίο το χρησιμοποιεί να κάνει τη δουλειά σου πιο εύκολη. Δεν είναι κάτι το οποίο θα μας αντικαταστήσει και δεν θα μπορούμε εμείς να κάνουμε τίποτα. Είναι πώς έχεις ένα φτιάρι για να σκάψεις, που είναι πιο εύκολο από το να σκάψεις με τα χέρια σου. Είναι η ίδια λογική. Εδώ τίθεται και ένα άλλο θέμα το οποίο υπάρχει τώρα. Ότι εμείς βλέπουμε ότι η ελληνική ναυτιλία τώρα είναι το 20-23% της παγκόσμιας ναυτιλίας. Το οποίο είναι απίστευτο, μα σκεφτείτε πόσο μικρή είναι η χώρα σε μέγεθος συγκριτικά με τις άλλες. Γιατί πήγε τόσο καλά? Άμα πάρετε όλους τους ιδρυτές των ναυτιλιακών εταιριών, δηλαδή ανθρώπους που τώρα είναι 90 χρονών. Αυτοί ήταν άνθρωποι της θάλασσας, ήταν καπετάνοι, ήταν πάνω στα πλοία. Οι Έλληνες ήταν ναυτικοί και καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά τη θάλασσα. Τώρα οι νέοι δεν ακολουθούν αυτή την καριέρα. Είναι πολύ λίγοι οι Έλληνες που πάνε. Περισσότερα πληρώματα είναι από τις Φιλιππίνες, από την Ουκρανία, από άλλες χώρες. Και κινδυνεύουμε να χάσουμε αυτή τη τεχνογνωσία, το οποίο είναι πολύ κακό.
0: Και μέσω τεχνητής νοημοσύνης λέτε δηλαδή ότι θα διατηρήσουμε και την αυτοσύνη μας?
1: Μέσω της τεχνητής νοημοσύνης και της τεχνολογίας, γενικά της τεχνολογίας, αποκτούμε, επειδή ξέρουμε πολύ καλά το, επειδή οι Έλληνες ξέρουν πολύ καλά το κλάδο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις γνώσεις για να γίνουμε leaders στη τεχνολογία. Δηλαδή υπάρχουν αρκετές startups στην Ελλάδα που ασχολούνται με την ναυτιλία. Δεν είμαστε μόνο εμείς. Και δεν είναι μόνο στο κομμάτι το δικό μας. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός γίνεται σε πολλά κομμάτια.
3: Αυτό πάντως που καταλαβαίνω εγώ, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη να κάνει τη δουλειά της, αλλά και οι άνθρωποι να συνεχίσουν να κάνουν τη δική τους, γιατί είναι απολύτως απαραίτητο να έχουν και αυτή την ικανότητα να κρίνουν και να αποφασίσουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
1: Και τώρα με τη τεχνητή νοημοσύνη, όλες οι αλλαγές γίνονται πιο γρήγορα. Και δεν υπάρχει πια το concept, πηγαίνω στο πανεπιστήμιο, πηγαίνω στο σχολείο, μου κάνω ένα πτυχίο και μετά για τα επόμενα 60 χρόνια της ζωής μου κάνω το ίδιο πράγμα. Τώρα η εκπαίδευση είναι συνεχή και πρέπει να κάνουμε μαθήματα και να μαθαίνουμε καινούργια πράγματα συνέχεια, επειδή εξελίσσεται τόσο γρήγορα. Οπότε οι άνθρωποι πρέπει να καθόμαστε να διαβάζουμε, να ακούμε, να ρωτάμε τι συμβαίνει και να εκπαιδευόμαστε στα καινούργια δεδομένα, τα οποία έρχονται πολύ γρήγορα. Και σε αυτό έχουν ένα προβάδισμα οι νέοι, επειδή από την ημέρα που γεννήθηκα, λέω τα παιδιά που είναι 20 χρονών, από την ημέρα που γεννήθηκαν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Οπότε έχουν μάθει να μαθαίνουν αυτόν τον τρόπο.
0: Κυρία Κυριακοπούλα, απ' την άλλη τώρα, εσείς γυναίκα ούσα, βρεθήκατε σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο και μάλιστα σε μια νεοφυή επιχείρηση, όπως αυτή που ίδρυσε ο αδερφός σας με τον κύριο Κούστα. Αυτό πόσο εύκολο ήταν?
1: Αυτό ήταν τώρα και σε παραδοσιακό κλάδο και γυναίκα και ήμασταν και νέοι σε ηλικία. Εντάξει, όταν είσαι 24 χρονών και πας να πεις σε μια εταιρεία ότι πρέπει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και είναι και ναυτιλιακή, εντάξει, δεν είναι εύκολο. Και όταν πας σε events, ως νέα γυναίκα, θα σας πω, στην αρχή, αν μπει ένας άντρας 45 χρονών σε ένα δωμάτιο, θα γυρίσουν να δούμε τι έχει να πει. Όταν μπαίνει μια νέα γυναίκα, πρέπει στην αρχή, τα πρώτα 20 λεπτά, να πολεμήσεις λίγο για αυτή την προσοχή. Είναι λίγο πιο δύσκολο στην αρχή. Μόλις σε μάθουνε, μετά σε σέβονται και είναι όλα μια χαρά. Και απλώς πρέπει να πολεμήσεις και να συνεχίσεις και να βάζεις σκόπο για να προχωρήσεις. Εγώ είμαι λογική ότι το αγνοώ και απλώς συνεχίζω και προχωράω και βρίσκω τους ανθρώπους σοβαρούς με τους οποίους μπορώ να συνοηθώ. Γιατί υπάρχουν τρεις κατηγορίες ανθρώπων σε αυτό το κομμάτι. Και δεν είναι μόνο στο κομμάτι του σεξισμού, υπάρχουν πολλά διαφορετικά biases. Υπάρχουν οι άνθρωποι που είναι απλώς χαμένη περίπτωση και έχουν κάποιες αντιλήψεις διαφορετικές από τις δικές μου, που απλώς δεν πρέπει καν να ασχοληθείς. Μετά υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ μπροστά και από την πρώτη στιγμή σου μιλάνε και όλα τέλεια και όλα μια χαρά. Οι οποίοι είναι φοβεροί, οι οποίοι είναι άνθρωποι που μπορούν και να σε βοηθήσουν να προχωρήσεις και να προοδεύσεις και πρέπει να τους βρεις και να κάνεις παρέα μαζί τους. Φυσικά. Και μετά υπάρχουν οι άνθρωποι στη μέση, οι οποίοι έχουν κάτι που ονομάζεται unconscious bias, το οποίο είναι ότι επειδή δεν υπάρχουν αρκετά role models και αρκετές γυναίκες στο κλάδο, στο χώρο, όταν σε βλέπουν, δεν σε συνδέουν με το ρόλο ενός manager, ενός leader, κάποιου σημαντικού. Και ασυνείδητα, χωρίς να το θέλουν, μπορεί να σε αγνοήσουν, να μην καταλάβουν ότι είσαι εκεί. Αλλά μόλις αρχίσουν να τους μιλάς, καταλαβαίνουν αμέσως και είναι μια χαρά. Η συμβουλή στις νέες γυναίκες είναι πλύς τη μύτη, βούτα και προχώρα δυνατά και αγνόησέ του. Και σιγά σιγά όλα θα λυθούν.
3: Εκ των πραγμάτων λύθηκαν. Μια χαρά πήγαν τα πράγματα,
1: ναι,
3: παρά τις δυσκολίες.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, απλώς είναι λίγο πιο δύσκολο, αλλά εντάξει. Η ζωή δεν είναι δίκαια.
3: Μίλησατε για συνείδητη προκατάληψη. Υπάρχει και συνειδητή κάποιες φορές, νομίζω.
1: Ναι, υπάρχει, ναι.
3: Ωστόσο, βελτιώνονται τα πράγματα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι. Τώρα υπάρχουν και υπάρχουν αρκετές δυναμικές γυναίκες στην αυτιλία.
0: Και στο κομμάτι της χρηματοδότησης παίζει ρόλο αν είναι ή όχι γυναίκα?
1: Εννοείται. Είχε γραφτεί ένα άρθρο στην Καθημερινή πρόσφατα, το οποίο έλεγε ότι μόνο το 7% των investments στην Ευρώπη δινόταν σε εταιρείες οι οποίες είχαν γυναίκες co-founders. Στην Ελλάδα βέβαια είναι 24%, το οποίο είναι πολύ καλύτερο. Αλλά θα σας πω ποιο είναι το θέμα εδώ με τη χρηματοδότηση. Είναι αυτό που σας ανέφερα πριν, ότι υπάρχουν πάρα πολλά startup που ψάχνουν χρήμα. Και ουσιαστικά τι γίνεται, μπαίνεις σε ένα meeting και έχεις 20 λεπτά να τους πεις το pitch σου, ωραία. Αλλά πρέπει να περάσει και το εμπόδιο ότι είσαι νέα γυναίκα και υπάρχει αυτή η προκατάληψη. Αλλά έχεις μόνο 20 λεπτά. Οπότε, αν σου τύχει κάποιος λίγο περίεργος, πρέπει τα πρώτα 5-10 λεπτά να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας και μετά έχεις μόνο 10 λεπτά να αποδείξεις ότι η εταιρεία σου είναι ικανή. Οπότε, και εκεί υπάρχει ένα θέμα. Αλλά και εδώ, σιγά-σιγά, λύνεται. Δηλαδή, υπάρχουν όλο και περισσότερες εταιρείες που είναι female-founded. Υπάρχουν επενδυτές οι οποίοι συνειδητά πάνε και κάνουν επενδύσεις σε εταιρείες που έχουν γυναίκες founders. Συνήθως γυναίκες κάνουν επενδύσεις σε γυναίκες. Οπότε και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πάρει λίγο χρόνο, αλλά βελτιώνεται. Και χάρηκα πάρα πολύ που στην Ελλάδα το ποσοστό είναι καλύτερο.
0: Δηλώνεται αισιόδοξη, λοιπόν.
1: Πάντα, εγώ ναι.
3: Κλείνοντας, εδώ έχουμε μια επιτυχημένη επιχείρηση. Έτσι. Ποιο ήταν, θεωρείτε εσείς, το μυστικό, αλλά και ποια είναι η συμβουλή που έχετε σε όλους αυτούς που έχουν μια ιδέα, πιστεύουν σε αυτήν, αλλά δεν ξέρουν αν θα τα καταφέρουν να την κάνουν πράξη?
1: Εντάξει, όταν μπαίνεις μέσα σε αυτό το χώρο, χορέψεις σε αυτό το χώρο της startup, οι περισσότερες δεν θα πάνε καλά. Είναι πολύ δύσκολο, δηλαδή παίρνεις ένα πολύ μεγάλο ρίσκο. Δηλαδή χρειάζεσαι μια καλή ιδέα. Αλλά το βασικό που χρειάζεσαι είναι μια πολύ δυνατή ομάδα. Δηλαδή, σε πολλές περιπτώσεις ξεκινάνε εταιρείες να φτιάχνουν κάτι και μετά αλλάζουν ιδέα και καταλήγουν να φτιάχνουν κάτι άλλο. Οπότε, η ιδέα είναι, ας πούμε, στους πρώτους 6 μήνες και μετά είναι η ομάδα. Και είναι να μπορείς, που είναι κάτι που έχουμε και οι Έλληνες πολύ καλό, πρέπει να μπορείς να κάνεις μανούβρες και να αλλάξεις τη στρατηγική και τακτικές εκεί που χρειάζεται για να μπορέσεις να πετύχεις γρήγορα. Γιατί εκεί δεν έχεις χρόνο και δεν έχεις και πολλά λεφτά. Δηλαδή το cash flow πάντα είναι πολύ περιορισμένο και πρέπει να μεγαλώσεις την επιχείρηση όσο περισσότερο μπορείς πριν σηκώσεις την επόμενη χρηματοδότηση. Ας πούμε, το σημείο όπου η DeepSea έγινε πετυχημένη ήταν το Σεπτέμβριο του 2021. Γιατί τώρα που το σκέφτομαι, δηλαδή ήμασταν και λίγο τρελοί τότε. Πήρε μεγάλο ρίσκο. Εμείς έχουμε δύο προϊόντα. Το ένα είναι monitoring, δηλαδή ουσιαστικά έχεις μία οθόνη για την αυτιλική εταιρεία, η οποία μπορεί να κοιτάξουν τι γίνεται με τα μηχανήματά τους. Θα χρησιμοποιούν αυτά τα δεδομένα για να πάρουν αποφάσεις. Εδώ δεν μπορείς να μετρήσεις πόσα χρήματα τους έσωσες, αλλά καταλαβαίνω ότι θα σώσουν κάποια χρήματα. Το άλλο μας προϊόν, το οποίο είναι αυτό που συζητούσαμε πριν, το οποίο σου λέει να κάνεις μια διαδρομή, πρέπει να πάρεις συγκεκριμένη ρούτα, πρέπει να ακολουθείς συγκεκριμένη ταχύτητα. Αυτό πρακτικά σου λέει στο συγκεκριμένο ταξίδι έσωσες τόσα. Δηλαδή, σε πληρώνω τόσο, πληρώνω εγώ το προμηθευτή τόσο, μου σώζει τόσα και τελικά εγώ σώζω χρήματα. Αυτό είναι πολύ πιο εύκολο να το αγοράσει κάποιος. Εμείς ξεκινήσαμε με το monitoring και πήγαμε μετά στο optimization. Οπότε είχαμε μια σταθερή άνοδο στα έσοδά μας, αλλά εντάξει, σταθερή, ανέβαιναν, αλλά δεν γινόταν κάτι τρελό. Οι επενδυτές πιέζανε και μετά μας ήρθε μια μεγάλη, τότε είχαμε 100 πλοία ας πούμε, μας ήρθε μια μεγάλη ευκαιρία από έναν νορβηγό πελάτη, ο οποίος ήθελε το δεύτερο προϊόν, το οποίο ακόμα ήταν σε πρώιμο στάδιο. Έρχεται ο αδελφός μου μια μέρα στο γραφείο, το θυμάμαι, λες και ήταν χθες. Στο γραφείο του σπιτιού, γιατί ήταν και COVID τότε και ήμασταν κλεισμένοι μέσα. Και μου λέει, κάθα και έκανα μια ανάλυση. Και βλέπω ότι για να μπορέσει να αυξηθούν τα έσοδα πάρα πολύ γρήγορα, πρέπει να επικεντρωθούμε στο δεύτερο προϊόν και σε αυτόν τον ένα πελάτη. Οπότε το συζητήσαμε και το διοικητικό συμβούλιο, είπανε ναι. Και κρατάμε την μισή εταιρεία να προσπαθήσουν να διατηρήσουν τους πελάτες που έχουμε ήδη, να μην γίνει, δηλαδή το μήνυμο που χρειαζόταν. Και άλλη μισή εταιρεία να δουλεύουμε σαν τρελή για να μπορέσουμε να κλείσουμε ένα συμβόλαιο με έναν πελάτη. Που ήταν και ξένο. Άμα δεν το κλείναμε αυτό το συμβόλαιο, θα είχαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και κάτσαμε, επικεντρωθήκαμε σε αυτό το ένα πράγμα. Φτιάξαμε καινούριο προϊόν. Πήγαμε σε αυτό το πελάτη. Πιεστήκαμε πάρα πολύ. Και ευτυχώς μας λέει ναι, υπογράφω το συμβόλαιο. Και μέσα σε μία νύχτα διπλασιαστήκανε τα έσοδά μας. Μετά είδανε κάποιες άλλες εταιρείες στο εξωτερικό ότι κλείσαμε αυτό το πελάτη που είναι αρκετά μπροστά. Στις ναυτιλίες και λένε θέλω κι εγώ. Και καπάκι κλείσαμε και κάποιους άλλους ξένους αμέσως μετά από αυτό. Οπότε νομίζω τριπλασιαστήκανε τα έσοδα, κάτι τέτοιο. Και εκεί ήταν η στιγμή που είπαμε ότι έχει πετύχει η εταιρεία. Αλλά όλο αυτό ξεκίνησε από ένα πολύ μεγάλο ρίσκο και σε μια πολύ, ας πούμε, ριζική αλλαγή στρατηγική μας. Θέλει και λίγο τρέλα η startup, αλλά παίρνει ένα ρίσκο και μπορεί να μην πάει καλά. Δηλαδή εμείς ήμασταν τυχεροί. Δουλέψαμε πολύ σκληρά προφανώς, αλλά ήμασταν και λίγο τυχεροί. Και πήγε καλά.
0: Είναι αυτό που λέει και ο Κρυμιζής, ότι δεν αρκεί να έχει στοιχεία, αλλά όταν περνάει από μπροστά σου να την αρπάξεις κιόλας.
1: Ακριβώς. Και να χρησιμοποιήσεις δεδομένα για να πάρεις αποφάσεις. Εμείς χρησιμοποιήσαμε δεδομένα για να πάρουμε αποφάσεις. Δεν τις πήραμε έτσι από το κεφάλι μας.
3: Άρα λοιπόν όλα χρειάζονται. Χρειάζεται μια ισχυρή ομάδα. Χρειάζεται ένας καπετάνιος ο οποίος να ακούει τα δεδομένα, αλλά και λίγο τρελός και να ρισκάρει και να πάει κόντρα στον καιρό.
1: Ναι.
3: Και χρειάζεται και λίγη τύχη να πάνε όλα καλά, έτσι ώστε να φτάσετε στο λιμάνι.
1: Και άμα δεν πήγαινε καλά αυτό. Πάλι έπρεπε να κάνουμε μια ριζική αλλαγή στρατηγική για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Πρέπει συνέχεια να βλέπεις μπροστά.
3: Προσαρμοστικότητα λοιπόν, αυτό
1: προσαρμοστικότητα.
3: Είναι.
0: Άρα τους νέους τους συμβουλεύεται να ακολουθούν τα όνειρά τους.
1: Ναι, και ειδικά όταν είσαι νέος μπορείς να πάρεις και ένα ρίσκο παραπάνω, γιατί δεν έχεις παιδιά, δάνεια, πράγματα. Εντάξει, όχι όλοι προφανώς. Αλλά στην αρχή μπορείς να πάρεις και ένα ρίσκο παραπάνω και πρέπει να ακολουθείς τα όνειρά σου και να πολεμάς γι' αυτά και να δουλέψεις. Πάρα πολύ σκληρά. Αν δουλέψεις σκληρά και αγαπάς αυτό που κάνεις, η πιθανότητα να πάει καλά αυξάνεται πάρα πολύ.
0: Και με αυτό νομίζω ότι την καλύτερη συμβουλή δηλαδή που ακούσαμε μπορούμε να ευχαριστήσουμε την κυρία Κυριακοπούλου. Δεν ξέρουμε αν βέβαια θέλετε να πείτε κάτι που δεν σας ρωτήσαμε.
1: Νομίζω τα καλύψαμε όλα. Κάναμε μια πολύ όμορφη συζήτηση. Και εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ.
3: Να είστε καλά και να έχετε πάντα το θάρρος να ακολουθείτε τα όνειρά σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
1: Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Για περισσότερα τεχνολογικά, ακολουθήστε μας στο Spotify, στο YouTube, στα Apple Podcast. Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
8: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
9: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: Τη ζωή του για ένα. Και δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
0: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
0: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδας σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Και σήμερα μαζί σας η Χιώτη και η Ραδιοπαλμή. Παρασκευή 24 του Ιούλη. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 2 το μεσημέρι με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. Γιορτάζουν οι Χριστίνες σήμερα. Υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις, γιατί έχουμε και τις Χριστίνες των Χριστουγέννων, όπως είπα, φαινόμενοι. Λοιπόν, θα τα πούμε εδώ ραδιοφωνικώς. Εξετάζοντας τα θέματα της τοπικής επικαιρότητας. Βέβαια όσο να πεις δεν μπορείς να παρακάμψεις και τα όσα συμβαίνουν στον κόσμο και στην χώρα μας, έτσι. Και είναι πολλά αυτά που συμβαίνουν, αρκετά εκ των οποίων δεν είναι και ευχάριστα. Λοιπόν, μπορεί να συμβαίνουν και σε πολύ μακρινή απόσταση από τη χώρα μας, αλλά τελικά αυτός ο πλανήτης Γης και οι αποστάσεις που υπάρχουν από τη μία χώρα στην άλλη, μην νομίζετε ότι είναι και πάρα πάρα πολύ μακρινές.

κράτησε. Τα τεκτενόμενα στην Μέση Ανατολή κυριαρχούν. Να σωθώ με την καρδιά. Ο Τραμπ ανακοινώνει νέα ομοβροντία δασμών σε 60 χώρες. Γυμνός μέσα στην πλάση. Και εμείς είμαστε ως χώρα, ως βουλή στην τελική ευθεία της συνταγματικής αναθεώρησης. Έμοιαζε με ψυγείο, λες κι ήμουν κάποιο ζωντανό. Πάντως να σας πούμε ότι σε συνέντευξη εφόλης της ύλης που παραχώρησε το πρωί σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επανέλαβε ότι δεν θα γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο. Κατηγόρησε δε την αντιπολίτευση ότι υπόσχεται μέτρα που δεν μπορεί να υλοποιήσει. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Και αναφέρθηκε στην εξάντληση της τετραετίας. Τώρα εγώ αυτό να το πιστέψω, να μην το πιστέψω, δεν ξέρω, γιατί βλέπω και ιδιαίτερη κινητικότητα και από τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το πρωί που μιλούσαμε και με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Νότι Μηταράκη, όχι δεν τον ρωτήσαμε πότε θα γίνουν εκλογές, μας είπε όμως ότι τέλος Αυγούστου, αρχή Σεπτέμβρη θα έρθει στην Χίο ο κύριος Μαρκόπουλος, που είναι υφυπουργός αρμόδιος για τα ζητήματα της φορολογίας, ο οποίος θα μας φέρει και τις αποφάσεις που θα έχουν ληφθεί και μεταξύ άλλων θα καλύπτουν και αυτό το ζήτημα που έχει προκύψει με τη διπλή φορολόγηση του εισοδήματος των μάστιχων παραγωγών λόγω της φορολόγησης του πλεονάσματος, επειδή δίνεται από τον δεύτερο βάθμιο συνεταιρισμό που είναι η Ένωση Μάστιχων Παραγωγών, δεν είναι πρωτοβάθμιος, προς τους παραγωγούς.

Λοιπόν, είχαμε και μια καλή είδηση από την Αμανή. Για φανταστείτε, χρειάστηκαν 11 μήνες για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η διαδικασία, επειδή υπήρχαν οφειλόμενα στην τράπεζα Eurobank, και να μπορέσει ο διαχειριστής του πρατηρίου υγρών καυσίμων στην Βολισσό, ο κύριος Γατανάς, να μπορέσει ο άνθρωπος να γίνει ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου πρατηρίου. Ένα πρατήριο το οποίο δεν λειτουργεί από τη φωτιά το 2025, δημιουργείται εξαιτίας αυτού του γεγονότος σοβαρό πρόβλημα στην ευρύτερη περιοχή της Αμανής, στον ανεμφοδιασμό των οχημάτων που κινούνται με καύσιμα. Τώρα πουλήθηκε αυτός ο γόρδιος δεσμός με το κομμάτι το ιδιοκτησιακό. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα τρέξουν πιο γρήγορα οι διαδικασίες. Θυμίζουμε ότι από τις πρώτες αναφορές που είχαν γίνει μετά την καταστροφική φωτιά στην Αμανή, ήταν η αναφορά της Revoil ότι θα αναλάβει εκείνη να ξαναστήσει το πρατήριο υγρών καυσίμων στην περιοχή. Ελπίζουμε λοιπόν από εδώ και πέρα να πάνε πιο γρήγορα οι διαδικασίες και να μπορέσει να λειτουργήσει το πρατήριο για να καλυφθούν οι ανάγκες της ευρύτερης περιοχής, όχι μόνο των μόνιμων κατοίκων και όσων δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά εκεί, αλλά και των επισκεπτών, γιατί κακά τα ψέματα είναι ένας βραχνάς να θες να πας στην Αμανή με όχημα, να θες να μείνεις ενδεχομένως κάποιες μέρες, αλλά να ξέρεις ότι θα πρέπει να μετακινήσεις πολλά χιλιόμετρα για να φτάσεις σε ένα άλλο πρατήριο βενζίνης για να προμηθευτείς καύσιμα. Νομίζω ότι τα κοντινότερα πρατήρια στη Βολισσό είναι πια αυτά που βρίσκονται στον Βροντάδο, εκτός και αν πάει κανείς στα Καρδάμιλα μέσω πιτιούς. Δεν ξέρω, οι αποστάσεις μάλλον κάτι το ίδιο θα είναι.

Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε και με τον πρόεδρο της Ένωσης Μεσαίου Παραγωγών, τον Γιώργο Τούμπο, για τις ανακοινώσεις που έκανε σήμερα στο ράδιο Αλήθεια ο Νότης Μηταράκης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και κοινοβουλευτικός ξανά εκπρόσωπος του κόμματος. Ο κύριος Τούμπος θα μας πει πώς βλέπει αυτή τη λύση που φαίνεται να δρομολογείται από πλευράς Πιερακάκη και τι θα γίνει τελικά με το πλεόνασμα, ποιο θα είναι το ποσό που θα δοθεί στους μαστιχοπαραγωγούς. Νομίζω ότι αυτό είναι το ζήτημα που απασχολεί και τους παραγωγούς στην παρούσα φάση. Χθες είχαμε και την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα πανεπιστήμια.

Έχουμε χαρές στα επαγγελματικά λύκεια της ΧΙΟΥ. Έχουν εκδοθεί ανακοινώσεις και από το ΕΠΑΛ των Ινσών και το Γυμνάσιο με τις Λυκειακές Τάξεις και από το ΕΠΑΛ του Βροντάδου και από το πρώτο ΕΠΑΛ ΧΙΟΥ, αναφέρονται στα ποσοστά επιτυχίας των παιδιών που συμπλήρωσαν μηχανογραφικό από το σχολείο. Θα σταθούμε λίγο περισσότερο στο ΕΠΑΛ των Ινουσών και στο Γυμνάσιο Λυκειακές Τάξεις, όχι Βολισσού, συγγνώμη, των Ινουσών είπαμε, στο ΕΠΑΛ των Ινουσών και στο Γυμνάσιο Λυκειακές Τάξεις Ινουσών, γιατί εκεί, όπως γράφουν και οι καθηγητές, οι διευθυντές του σχολείου, οι μαθητές τους κατάφεραν το απόλυτο, είχαμε 100% επιτυχία. Όσα παιδιά συμπλήρωσαν μηχανογραφικό, πέρασαν από τα ΕΠΑΛ, πέρασαν όλοι στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού. Από το Γυμνάσιο και τις Λυκειακές Τάξεις είχαμε επιτυχία σε στρατιωτική σχολή. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: ζουμί και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου. Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
2: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
4: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
6: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
4: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Χιώτη και ραδιοπαλμή, πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι μας είπε μεταξύ άλλων ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Νότης Μηταράκης το πρωί για την υπόθεση που αφορά στη φορολογία του πλεονάσματος των μάστιχο παραγωγών μετά τη συνάντηση που είχε χθες με τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Πιέρα Κάκη.
1: Είναι ένα θέμα που συζητείται εδώ και πολύ καιρό και χθες συναντήθηκα και με τον Υπουργό Οικονομικών, με τον κύριο Πιερακάκη. Είναι απόλυτα σύμφωνο το Υπουργείο Οικονομικών να διευκρινίσει ένα ζήτημα που πράγματι υπάρχει. Ο πρόεδρος της Ένωσης ήρθε και προκαιρού και με ενημέρωσε. Έχω μια εξαιρετική σχέση με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου. Υπήρχε ένα ερμηνευτικό ζήτημα. Αν η Ένωση, επειδή είναι δευτεροβάθμιος οργανισμός και δίνει το πλεόνασμα όχι στο απευθείας μέλος της, αλλά στο μέλος της μέσω ενός τοπικού συνεταιρισμού, αν αυτό εμπίπτει στη φορολογική απαλλαγή που έχουν οι συνεταιρισμοί. Είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα. Η Ένωση επέλεξε και καλά έκανε να έχει μια πιο συντηρητική άποψη για να προστατεύσει τα συμφέροντα των μαστιχοπαραγωγών, αλλά είναι ένα θέμα ερμηνευτικό. Δηλαδή, επί χρόνια οι ορκωτοί λογιστές είχαν μια άποψη, τώρα ήρθαν κάποιοι άλλοι λογιστές είχαν μια άλλη άποψη. Υπήρχε ένα θέμα ερμηνείας. Συμφώνησε λοιπόν το Υπουργείο Οικονομικών και θα δούμε τώρα στις επόμενες μέρες, εβδομάδες, τα τυπικά, να βγει η νομοθετική διευκρίνηση, η οποία θα εξηγεί ότι το πλεόνασμα της Ένωσης φορολογείται όπως φορολογείται το πλεόνασμα όλων των συνεταιρισμών της Ελλάδος. Δηλαδή, δεν φορολογείται δύο φορές. Από εκεί και πέρα αυτό σημαίνει ότι από το 27 και μετά δεν θα υπάρχει αυτό το θέμα της φορολόγησης και προφανώς για τις χρονιές που ήδη έχει καταβληθεί επιπλέον φόρος εισοδήματος θα πρέπει να γίνει η διαδικασία νέων τροποποιητικών δηλώσεων και αίτησης επιστροφής. Αυτό είναι μια διαδικασία που προς να ξέρει και ο κόσμος δεν θα γίνει μέχρι το βράδυ σήμερα, αλλά προφανώς δεν θα γίνει και του χρόνου. Είναι μια διαδικασία που θα απαιτήσει μερικές εβδομάδες για να μπορέσουμε να συντονιστούμε. Η ουσία είναι ότι το Υπουργείο έχει συμφωνήσει απολύτως επί της αρχής και ο Υπουργός, ο κ. Πιερακάκης, και ο αρμόδιος υφυπουργός, ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος θα επισκεφτεί τη Χίο και θα συναντηθεί με τους μαστιχοπαραγωγούς, να σας το ανακοινώσω και αυτό, μάλλον προς τα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Άρα θα έρθει και ο αρμόδιος υφυπουργός, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αλλά μέχρι τότε θα πιστεύω το θέμα θα έχει και λυθεί. Δηλαδή δεν θα έρθει για να πει τι θα κάνει, θα έρθει για να μας πει τι έχει γίνει και πώς αυτό θα σημαίνει ότι θα μπορέσει ο μαστιχοπαραγωγός να ανακτήσει το πλεόνασμα.
0: Λοιπόν, αυτά ανέφερε μεταξύ άλλων ο Νότης Μηταράκης το πρωί και μετά τη συνάντηση που είχε χθες με τον κύριο Πιερακάκη, όπου συζητήθηκαν βέβαια και άλλα θέματα. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών, τον Γιώργο Τούμπο, για να δούμε πώς σχολιάζει από μέρους του αυτές τις εξελίξεις, αν όντως θα φέρουν λύση στο πρόβλημα και αν αυτές οι κινήσεις που γίνονται θα αλλάξουν και εκείνο που είχε ανακοινωθεί, ότι φέτος θα δοθεί πλεόνασμα στους μαστιχοπαραγωγούς 5 ευρώ. Καλή σας ημέρα, κύριε Τούμπο.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Για πείτε μας.
2: Λοιπόν, άκουσα και την παρέα μας του κ. Μηταράκη. Καταρχήν θέλω να πω ότι είναι θετική κίνηση αυτή, με την έννοια ότι πλέον έχοντας αποφύγει τους φορολογικούς κινδύνους που απέραιναν από την μη υποβολή, μάλλον τη μη υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων πενταετίας, τώρα πλέον μπορούμε με ασφάλεια να κάνουμε όποια κίνηση χρειάζεται για να δούμε πώς θα θεραπεύσουμε αυτό το πράγμα. Έχουμε λοιπόν, θεωρούμε ότι είναι θετική κίνηση νομοθετικής ερμηνείας από το Υπουργείο Οικονομικών, μια ερμηνεία η οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα να μπορούμε να κινηθούμε είτε ακόμα και σε επίπεδο ΑΔΕ, αλλά και σε επίπεδο διοικητικών δικαστηρίων εφόσον χρειαστεί, σε επίπεδο δικοφανής προσφυγής στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών για να εισπράξουμε πίσω τα χρήματα. Ακούστε όμως τώρα τι γίνεται. Θέλω να, πριν πάω στο μέλλον, να δούμε τι έγινε στο παρελθόν. Είναι μια καλή ευκαιρία αυτή. Οι ορκωτοί ελεκτές οι οποίοι ελέγχουν την Ένωση είναι ελεκτές οι οποίοι ελέγχουν την Ένωση τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια. Φέτος, στο κλείσιμο του συλλογισμού, απέτησαν μετά από ερώτηση που έκαναν στο φορολογικό του συμβούλιο του ΣΟΛ. Να σας πω ότι ο ΣΟΛ είναι μια από τις μεγαλύτερες ελεκτικές εταιρείες στην Ελλάδα, γιατί είναι ιδιωτική εταιρεία, όπου έχει 270 περίπου ελεκτές. Το φορολογικό λοιπόν συμβούλιο του ΣΟΛ τους ενημέρωσε ότι θα πρέπει να απαιτήσουν τροποποιητικές δηλώσεις πενταετίας για τα πλεονάσματα τα οποία έχουμε δώσει στους παραγωγούς μας. Ένα πράγμα που δεν γνωρίζει ο κόσμος, ο περισσότερος κόσμος, γιατί δεν χρειάζεται να το γνωρίζει, δεν είναι όλοι ούτε λογιστές ούτε φοροτεχνικοί, είναι ότι η έκθεση των ορκωτών ελεκτών, η οποία κάθε χρόνο υποχρεούται ο συνεταιρισμός να παίρνει, και με βάση την παράγραφο 4 του άρθρου 24 του 46-73 του 20 αλλά και του άρθρου 32 παράγραφο 4 του καταστατικού της Ένωσης, εφόσον υπάρχουν παρατηρήσεις οι οποίες έχουν ποινικό ή αστικό χαρακτήρα, υποχρεούνται οι ελεκτές εντός 10 ημέρων να στείλουν την έκθεσή τους στον εισαγγελέα για να προσωποποιήσει αυτές τις ποινές. Πέρα από αυτό, βέβαια, οι ορκωτοί υποχρεωμένοι να στείλουν την έκθεσή τους στην ΑΔ, η οποία δρομολογεί τις ενέργειες οι οποίες πρέπει να γίνουν. Είχαμε λοιπόν μια κατάσταση όπου οι ορκωτοί, μετά επαναλαμβάνω από εισήγηση του Φορολογικού του Συμβουλίου, απέτησαν να γίνουν τροποποιητικές. Εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Έπρεπε να είμαστε νόμιμοι, έπρεπε να είμαστε σύμφωνα με το όσα. Το εντεταλμένο όργανο του κράτους, δηλαδή οι ορκωτοί ελεκτές μας λέγαν, να κάνουμε αυτό που...
0: Δηλαδή εγγράφως σας είχαν ενημερώσει ότι αν δεν το κάνετε αυτό θα πάει έκθεση στην εισαγγελία?
2: Όχι, ακούστε, αυτό που κάνουν ότι παρουσία όλων των στελεχών της Ένωσης και μου προσωπικά, ναι, μας ενημέρωσαν, ο ορκωτός ελεκτής μαζί με την βοηθό του, και μάλιστα όλα αυτά που λέμε τα δήλωσαν και στη Γενική Συνέλευση. Mm-hmm. Στη Γενική Συνέλευση, η οποία είναι 14 του 11 του Ιουλίου.
0: Άρα δηλαδή μας λέτε ότι ήταν μονόδρομος να καταβληθούν αυτά τα ποσά.
2: Οι 55 αντιπρόσωποι που ήμασταν παρόντες στην διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, ακούσαμε όλοι τους δύο ελεκτές, οι οποίοι βγήκαν μέσω τηλεδιάσκεψης, να μας λένε αυτό ακριβώς το πράγμα, οι οποίοι μετά ήρθαν και ερωτήσεις από τους παραγωγούς, οι οποίοι τους διαβεβαίωσαν αυτό, ότι έπρεπε να γίνει αυτό η ενέργεια η οποία έγινε.
0: Γιατί ποσό μιλάμε για να ακουστεί, γιατί όλοι δεν έχουν διαβάσει?
2: Η πενταετία, το ποσό της πενταετίας ήταν 2.137.000.
0: Και άμεσα καταβλητέα πόσα ήταν?
2: Γιατί... ακούστε. Ένα πράγμα που πολύ καλά κάνετε και το ρωτάτε.
0: Ναι.
2: Η τροποποιητική δήλωση που γίνεται βεβαιώνει το φόρο και είναι απαιτητός, ασχέτως που δεν πληρώνεται ο φόρος. Οι φόροι αυτοί εγγράφησαν λογιστικά μέσα στη χρήση του 2015.
0: Αλλά δεν τους έχετε πληρώσει ακόμα.
2: Όχι. Είναι πληρωμένοι.
0: Είναι πληρωμένοι.
2: Γιατί αν πηγαίναμε σε διακανονισμό, δηλαδή με δόσεις, το επιτόκιο ήταν 5,87, οπότε θα πληρώναμε, ενώ εμείς έχουμε επιτόκιο με βάση τη δική μας θέση 4,08. Θα πληρώναμε άλλες 78.000 παραπάνω στους τόκους.
0: Άρα λοιπόν έχει καταβληθεί αυτό το ποσό.
2: Έχει καταβληθεί
0: και τώρα εσείς θα το ζητήσετε πίσω. Είναι αυτό που λέει ο κύριος Μηταράκης, ναι, να γίνουν και κάποιες τροποποιητικές.
2: Ακριβώς. Όταν βγει η νομοθετική ερμηνεία, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να ζητηθούν τα χρήματα αυτά πίσω, να ζητηθούν τα χρήματα αυτά πίσω. Αλλά κυρία Ψηλή, είναι βασικό να καταλάβουμε όλοι το εξής. Ο φορολογικός κίνδυνος για την Ένωση ολοκληρώθηκε. Γιατί αν στο διάστημα το οποίο υπήρχε αυτή η εκκρεμότητα, είτε πριν γράψουν το πιστοποιητικό οι ορκωτοί ελεκτές, είτε αφού το έγραφαν, οποιοσδήποτε φορολογικός έλεγχος θα έδινε την Ένωση μπροστά σε πολύ μεγάλους κινδύνους, για ποσά, μιλάμε για ποσά πλέον τα οποία θα ήταν διπλάσια και τριπλάσια αυτών των οποίων αυτή τη στιγμή πληρώσαμε.
0: Το γεγονός ότι έχει.
2: Αυτό ήταν και ο λόγος όπου το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε μέσα στον Ιούνιο τουλάχιστον 4 φορές, με τη βοήθεια των στελεχών της Ένωσης αλλά και εξωτερικών συμβούλων, γιατί όλη αυτή την απόφαση δεν την πήραμε σαν Διοικητικό Συμβούλιο μόνοι μας, δεν είμαστε ικανοί εμείς να κρίνουμε ούτε τα φορολογικά ούτε τους κινδύνους που απορρέουν με αυτά. Είχαμε και εξωτερικούς συμβούλους, οι οποίοι μας καθοδήγησαν έτσι ώστε να αποφύγουμε τους κοπέλους οι οποίοι μπορεί να υπήρχαν σε αυτή τη διαδικασία.
0: Τώρα λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι μέχρι τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, όπως είπε ο κ. Μηταράκης, θα έρθει ο υφυπουργός και θα φέρει την συγκεκριμένη τροποποιητική, πώς θα κινηθείτε και τι γίνεται και με το πλεώνασμα που θα δοθεί φέτος στους παραγωγούς?
2: Έχει πληρωθεί το πλεώνασμα.
0: Έχει πληρωθεί το πλεώνασμα.
2: Έχουν εκταμιευθεί τα χρήματα, έχουν πάρει παραγωγή ήδη.
0: Υπάρχει περίπτωση να πάρουν νέο?
2: Να σου πω πώς γίνεται, γιατί μετά τις ενέργειες του κ. Μηταράκη το είδαμε λίγο για να δούμε ποια είναι η χρονοσειρά. Εφόσον βγει η ερμηνευτική εγκύκλιος, η νομοθετική ερμηνεία, η οποία θέλω να πιστεύω ότι είναι όπως ακριβώς τη λέμε και το πιστεύω αυτό, αυτή η ερμηνευτική θα σταλεί στους ορκωτούς, έτσι ώστε με την ερμηνεία αυτή να δεχτούν την ερμηνεία και να αλλάξουν το πιστοποιητικό το οποίο μας εξέδωσαν. Mm-hmm. Θα πάμε λοιπόν σε αλλαγή του ισολογισμού του 2025 με την υπογραφή των ορκωτών ελεκτών και από εκεί πέρα ξεκινάμε τη διαδικασία τροποποιητικών δηλώσεων έτσι ώστε να απαιτήσουμε τα χρήματα πίσω.
0: Ναι. Nice. Δηλαδή, θα περιμένετε το ελληνικό δημόσιο πότε θα τα καταβάλει.
2: Το 25 η επιστροφή, η επιστροφή των εξόδων που απορρέουν από τους φόρους. Από εκεί πέρα θα πάμε πλέον ξανά στους ερχόντους ελεκτές οι οποίοι μας έδωσαν το πιστοποιητικό στους ΣΟΛ για να, για να μας δώσουν καινούριο πιστοποιητικό δεχόμενη την νομοθετική ερμηνεία και να επιτίσουμε πίσω τους φόρους.
0: Σας έχουν ενημερώσει αν υπάρχει από την εμπειρία τους προηγούμενο και συνήθως πόσος χρόνος απαιτείται για να ολοκληρωθεί μια τέτοια διαδικασία? Γιατί συνήθως το ελληνικό δημόσιο πολύ γρήγορα τα παίρνει, πολύ πιο αργά τα δίνει. Η συναλλαγή δηλαδή των φορολογουμένων όλα αυτά τα χρόνια έχει δημιουργήσει τη συγκεκριμένη εντύπωση. Εσείς τι γνωρίζετε?
2: Ακούστε, τι, επειδή επαναλαμβάνω, το λίγο το ψάξαμε, η ερμηνευτική, η νομοθετική ερμηνεία θα κρεθεί σε δεύτερο βαθμό από την ΑΔΕ. Από τη... Υπάρχουν δύο.
0: Άρα
2: δύο
0: έχει δρόμο, έχει δρόμο.
2: Ναι,
0: ιστορία.
2: Υπάρχει ενδικοφανής προσφυγή στη ΔΕΔ. Η ΔΕΔ είναι η Επιτροπή Φορολογικών Διαφορών. Αυτό είναι το πρώτο. Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, μάλλον, συγγνώμη. Και εφόσον η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών δεν απαντήσει, μετά ακολουθούν τα διοικητικά δικαστήρια. Θεωρώ όμως ότι, επειδή επαναλαμβάνω, όλα θα εξαρτηθούν από τη νομοθετική ερμηνεία. Αν η νομοθετική ερμηνεία δώσει σαφή κατεύθυνση ότι τα χρήματα αυτά κακώς, μάλλον με την καινούργια ερμηνεία, θα πρέπει να επιστραφούν, νομίζω ότι υπάρχει καλή πίστη και θεωρώ ότι θα κάνουμε το δυνατό να τα πάρουμε όσο γίνεται πιο σύντομα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά,
0: καλημέρα. Να είστε καλά, καλημέρα. Λοιπόν, προς το παρόν οι παραγωγοί μένουν με αυτό που έχουν λάβει ως πλεώνασμα και από εκεί και πέρα περιμένουμε τις εξελίξεις, όπως ακούσατε και από τον πρόεδρο της Ένωσης Μαστικών Παραγωγών. Πάμε στο Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο. Τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
3: Χαρακτήρισε την ακρίβεια ως τη μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά. Όπως είπε στη συνέντευξή του στο Open, θα μοιράσουμε και το τελευταίο ευρώ που μπορούμε να διαθέσουμε. Ο Πρωθυπουργός απέκλεισε για μία ακόμη φορά το ενδεχόμενο προώρων εκλογών, ξεκαθαρίσοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγράμματός της με ορίζοντα τετραετίας. Κακοκαιρία προβλέπεται από το μεσημέρι μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σήμερα σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των νομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό είναι η Μαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική αναμένονται βροχές και καταιγίδες το απόγευμα και το βράδυ. Συνεχίζεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το μεσημέρι θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός, ενώ αναμένεται να τοποθετηθεί και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζει η αστυνομία σε σχέση με το θάνατο γυναίκα 41 ετών Σισίρο. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το θύμα μετέβη σε οικία ζευγαριού, ενώ είχε μαζί της μαχαίρι. Υπήρξε λογομαχία και ακολούθησε συμπλοκή, με τον άντρα να τραυματίζει με μαχαίρι τη γυναίκα στην πλάτη. Ο ίδιος υποστήριξε ότι τη μαχαίρωσε ενώ βρισκόταν σε άμυνα. Η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη ενώ αυτός κρατείται. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Γαλλία και Ισπανία. Οι γαλλικές αρχές διέταξαν εχθές την πλήρη εκένωση της Χερσονήσου Καπ Φερέ, ενός από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς στις ακτές του Ατλαντικού. Για την απομάκρυνση κατοίκων και παραθεριστών επιστρατεύθηκαν ακόμη και σκάφη. Η φωτιά έχει ήδη καταστρέψει περισσότερα από 8.700 εκτάρια δασικής έκτασης, ενώ ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν ενεργοποίησε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας. Στην Ισπανία, η κυβέρνηση κήρυξε αργά εχθές το βράδυ κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην περιοχή της Μαδρίτης, στην επαρχία Άβυλα, μετά από σειρά ανεξέλεγκτων πυρκαγιών. Μόνο στην ευρύτερη περιοχή της Ισπανικής πρωτεύουσας, περίπου 10.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχει και η στρατιωτική μονάδα έκτακτης ανάγκης. Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απίφθινε χθες ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως εξετάζει να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη ως τώρα στρατιωτική επίθεση στη χώρα. Για 13η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν Ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους. Από την πλευρά του, ο στρατός του Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξε με ντρόουν εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από τον Αμερικανικό στρατό στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία. Με την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης θα γίνεται πλέον η εξέταση των ενστάσεων που υποβάλλονται για τα ανασφάλιστα οχήματα, καθώς και για όσα δεν έχουν καταβληθεί τέλη κυκλοφορίας. Τους διασταυρωτικούς ελέγχους πραγματοποιεί το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Στο νέο κύκλο αποστολής πράξεων επιβολής προστήμων αποστέλλονται, όπως ανακοινώθηκε, πάνω από 32.000 πράξεις για μη συμμόρφωση στην υποχρέωση ασφάλισης οχημάτων, εκ των οποίων περίπου οι 30.000 αφορούν φυσικά πρόσωπα και 1.500 νομικά πρόσωπα. Το συνολικό ποσό των προστήμων ξεπερνά τα 12.500.000 ευρώ. Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Η επαναφορά του μέτρου αναμένεται το φθινόπωρο. Το μεσημέρι αναμένεται να παραδοθούν στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του αυτοκινητόδρομου Ε65.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Έτσι είπησε.
3: Στην αθλητική επικαιρότητα, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο άρχισε η φετινή ευρωπαϊκή προσπάθεια των ελληνικών ομάδων, καθώς οι νίκες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού στην πρεμιέρα των υποχρεώσεών τους χάρισαν στην Ελλάδα τους πρώτους 400 βαθμούς στη βαθμολογία της UEFA. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 τις Πάξεις στην Ουγγαρία στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Δυνάμο Κιέβου στην Πολωνία με 3-2 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σήμερα στις 8 σε φιλική αναμέτρηση την Αντβέρπ στην Αμβέρσα. Έτοιμη να ολοκληρωθεί και τυπικά είναι η επιστροφή του Βασίλη Τολιόπουλου στον Άρη. Ο έμπειρος Έλληνας γκάρτ μετά από μία σεζόν στον Παναθηναϊκό θα φορέσει ξανά τα κίτρινα, καθώς οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε συμφωνία και ο διεθνής παίκτης θα αγωνιστεί ξανά στη Θεσσαλονίκη.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε!
7: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος σου Sky η Χριστίνα Σούζη.
8: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
9: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ανεμιβόρει 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά το βράδυ 6 η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι περισσότερες και εντονότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αναμένεται κακοκαιρία στη χώρα μας με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι περισσότερα και εντονότερα αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βαθμία θα γίνουν βόρειο-βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 30 με 32, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς. Το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν, έτσι την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι παντού γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Γιώργος Μουρούτης και Δημήτρης Τούμπος.

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 24 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Λυτή αλλά άκρο συμβολική ήταν η τελετή εγγενείων έργων υποδομής και εγκαταστάσεων που πραγματοποιήθηκε χθες και υλοποιήθηκαν με τη στήριξη και χορηγία της Eurobank στην νησίδα Παναγία των Ινσών. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα η μερίδα που διοργανώνει το ΠΑΣΟΚ στο νότιο τμήμα του Λιμενοβραχίων από την πλευρά του ξενοδοχείου Χανδρής με τίτλο «Ναυτιλία, μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας». Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν με ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, ενώ θα συμμετέχουν οι υπεύθυνοι πολιτικού σχεδιασμού Άννα Διαμαντοπούλου, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης, ο Βουλευτής Χίου Σταύρος Μιχαηλίδης, καθώς και διακεκριμένοι πανεπιστημιακοί και εκπρόσωποι της ναυτιλιακής κοινότητας. Επιτέλους αντιμετωπίστηκαν τα ζητήματα που είχαν να κάνουν με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του πρατηρίου υγρών καυσίμων στη Βολισσό, το οποίο καταστράφηκε στην πυρκαγιά του περασμένου Αυγούστου και τώρα μπορεί να εκκινήσει η διαδικασία επαναλειτουργίας του, όπως ανέφερε σήμερα το πρωί σε ραδιοφωνική του παρέμβαση ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης. Όπως είπε, το πρατήριο ανήκει στη Eurobank και τελικά μετά από συμφωνία με το διαχειριστή του έγινε η μεταβίβασή του με χαμηλό τίμημα, οπότε μπορεί να προχωρήσει και η δέσμευση που είχε κάνει Revol για την επαναλειτουργία του. Ο ίδιος αναφέρθηκε και στη δημοσίευση του ΦΕΚ που αφορά το τελικό πρόγραμμα αποζημίωση επιχειρήσεων στην Αμανή για την απώλεια τζίρου λόγω της περσινής πυρκαγιάς, λέγοντας ότι μέχρι το Σεπτέμβριο εκτιμά πως θα έχουν καταβληθεί συγκεκριμένες αποζημιώσεις. Την προσφυγή σε ένδυκα μέσα αναμένεται να εξετάσει ο ιδιωτικός φορέας τουρισμού Χίου αναφορικά με τις διακοπές στην ηλεκτροδότηση και τα προβλήματα που δημιουργούν, με τον πρόεδρο του Κώστα Μούνδρο να δηλώνει στην αλήθεια ότι θα καταθέσει αυτήν την πρόταση προς συζήτηση στη διοίκηση του φορέα. Κλείδωσε σύμφωνα με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Νότη Μηταράκη η λύση που θα δοθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες ώστε να μην φορολογείται πρόσθετα το πλεόνασμα που δίνει η Ένωση Μαστιγοπαραγωγών στους μαστιγοπαραγωγούς, επειδή η Ένωση είναι δευτεροβάθμιος και όχι πρωτοβάθμιος συνεταιρισμός. Ο ίδιος γνωστοποίησε ότι για το θέμα είχε επαφές και με τον αρμόδιο υφυπουργό Δημήτρη Μαρκόπουλο, προαναγγέλλοντας ότι ο υφυπουργός θα επισκεφθεί το νησί μας τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου. Και προφανώς τότε δεν θα έρθει με άδεια χέρια αλλά και με την νομοθετική τακτοποίηση του ζητήματος που αφορά στη φορολόγηση των μαστιχοπαραγωγών. Δημοπρατήθηκε έργο για νέες στρατιωτικές κατοικίες στη Χίο που περιλαμβάνουν την κατασκευή ενός κτηριακού συγκροτήματος των 12 διαμερισμάτων στο στρατόπεδο Αργέντη στην περιοχή Χαλκιός. 2.625 ευρώ ήταν ο λογαριασμός που καλείται να πληρώσει πολίτης, ο οποίος χθες Πέμπτη εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχό κοπής μετάλλων στην επαρχιακή οδό Βέσας Ελλάτας. Η πυροσβεστική υπηρεσία βεβαίωσε το σχετικό πρόστιμο. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την 5η 30 Ιουλίου στο Πυργή, στο Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, περιοχή Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντλιοστάσιο Λιναρά Ολύμπων, Αντλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών για την ανάπτυξη υποδομών και δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθούν εργασίες τη Δευτέρα στην οδό Καραμαγκά και την Τρίτη 28 Ιουλίου στις οδούς Αγελία, Αμβροσύνης και Κλινομάχου. Οι εκδόσεις βιβλιοπωλείου ΑΠ και οι εκδόσεις Διόπτρα προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Πάνου Δημάκη, Ο Ήλιος στα Μάτια των Λιονταριών, σήμερα Παρασκευή 8 το βράδυ στο Περιβόλιο. Με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια θα εορταστεί και φέτος η μνήμη της Αγίας Παρασκευής στο Καστέλο της Χίου αύριο Σάββατο. Στη Χίο θα παρουσιαστεί η νέα ατομική έκθεση ζωγραφικής της Δέσποινας Σταθάκη με τίτλο «Χίος εσωτερικές ουτοπίες». Τα εγγένεια θα γίνουν αύριο Σάββατο στις 8 το βράδυ στην Des Art Gallery στο Φρούριο. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σπιτιού Ο Μάκελος, σε συνεργασία με το Σύλλογο Ποιμένων Χίου Άγιος Μάμας και την Κινσέπ Πιτιός Προορισμός, διοργανώνει την 7η Γιορτή Βουνού και Κτηνοτροφίας από σήμερα Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή. Για ακόμα μία χρονιά το Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει επίδειξη μάστιχο καλλιέργεια στο Μουσείο Μαστίχας αύριο Σάββατο στις 11 το πρωί. Η συμμετοχή στη δράση είναι ελεύθερη. Ο Σύλλογος Γυναικών Καρδαμήλων διοργανώνει χωροεσπερίδα αύριο Σάββατο 10 το βράδυ στον Τεστίλ στα Καρδάμιλα. Το έθος Αιγαίου την 3η 28 Ιουλίου σε 9 το βράδυ θα βρίσκεται στο θεατράκι της Βίγλας Αγίας Ελένης του Καρφά και παρουσιάζει τη Βάρδια, ένα αφιέρωμα στον Νίκο Καβαδία. Τα 30 χρόνια του γιορτάζει ο Πανχιακός Σύλλογος ΑΜΕΑ με μια ξεχωριστή εκδήλωση την 4η 29 Ιουλίου 7 το απόγευμα στο κτήμα Ρίζικο. Το νέο βιβλίο του διδάκτων Ανδρέα Μιχαηλίδη «Ιατροί της Χίου στο βηματισμό της ιστορίας του τόπου» θα παρουσιαστεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Χίου την 4η 29 Ιουλίου 8 το βράδυ στον αύλιο χώρο του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος. Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΑΠ το νέο βιβλίο του Αριστίδη Κελεπερτζή «Ο θυμόσοφος λόγος στα Καρδάμιλα, παροιμίες, παροιμιακές φράσεις γνωμικά». Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει την 4η 29 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα από την Ευτυχία Βλυσίδου στον αύλιο χώρο του Σχολικού Κέντρου Καρδαμήλων. Το Εκπολιτιστικό Σωματείο Καλαμαθιάς η Πρόοδος γιορτάζει τα 50 χρόνια παρουσίας και προσφοράς και διοργανώνει επετειακή εκδήλωση την 4η 29 Ιουλίου 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλαμαθιάς. Το δημογραφικό πρόβλημα, η λεμιτόμος του ελληνισμού, μπορούμε να αποτρέψουμε τον αφανισμό μας? Η κομβική σημασία των τοπικών κοινωνιών είναι το θέμα ομιλίας που θα πραγματοποιήσει ο καθηγητής κοινωνιολογίας διδάκτορ Ηλίας Φιλιππίδης την 4η 29 Ιουλίου 6 το απόγευμα στο Μύριο. Το νησί των Ινουσών στο Βορειοανατολικό Αιγαίο μετατρέπεται σε μία από τις πιο συναρπαστικές σκηνές σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα από 24 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Λαχταρό, μια πρωτότυπη υπαίθρια έκθεση εμπνευσμένη από το έργο Grave της Sarah Kane σε σκηνοθεσία Βασίλη Τριανταφύλου στην πλατεία Ναυτοσύνης την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι και στα Ψαρά. Αύριο Σάββατο 9 το βράδυ στην πλατεία Ιρών Ολοκαυτώματος μουσικοχορευτική παράσταση από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου Ψαρών με χορούς από όλη την Ελλάδα. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων Φιλαρμονικής Χίου παρουσιάζουν ένα ρεσιτάλ κλασικής μουσικής με τη συμμετοχή των καθηγητών της 4ης Θερινής Μουσικής Ακαδημίας Χίου τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Οι εκδόσεις ΑΠ παρουσιάζουν το βιβλίο του Γιάννη Παλιού «Τα κλεράκια, μια αληθινή διαδρομή στην κατοχή στη θάλασσα στον χρόνο» τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα στον αύλιο χώρο της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων η Αγία Μαρίνα στα Καρδάμιλα. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, εντάσεως 2 έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς και η υγρασία από 22 έως 57%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος με λίγα σύννεφα τις πρωινές ώρες, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 28 βαθμούς και η υγρασία από 38 έως 83%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Η Άννα Παναγιωτοπούλου παραγγέλνει στην τηλεοπτική σειρά Dolce Vita τα πρώτα πιάτα.
2: Μια χωριάτικη, ντοματοκεφτέδες, γαρίδες αγανάκι. Αυτά προς το παρόν.
1: Όλα νόστιμα. Όμως οι γαρίδες αγανάκι, ειδικά το καλοκαίρι, θυμίζουν διακοπές σε ελληνικό νησί. Σε ένα ζεστό τηγάνι, ρίχνεις λίγο λάδι και σοτάρεις πράσινες πιπεριές, κρεμμύδι και σκόρδο. Προσθέτεις πελτέ ντομάτας, λίγο μπούκοβο και από πάνω ρίχνεις τις γαρίδες που τις ψήνεις για περίπου 2 λεπτά. Σβήνεις με λίγο ούζο και προσθέτεις σάλτσα ντομάτας. Το αφήνεις άλλα 2 λεπτά να ψηθεί, προσθέτεις φέτα και η συνταγή είναι πανέτοιμη. Για να απολαύσεις το πιάτο, προτίμησε φρέσκο ζυμωτό ψωμί με προζύμι. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Και θα τρελαθώ.

0: Μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Κλιματική αλλαγή.
3: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
2: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
4: 1000 Ράδιο Αλήθεια.

0: είμαστε και πάλι εδώ με τους Χιώτικους Ραδιοπαλμούς, 28 λεπτά μετά τις 12. Και έχουμε δηλώσεις του Δημάρχου Χιού Γιάννη Μαλαφή αναφορικά με ένα θέμα που η αλήθεια είναι το είχαμε ξεχάσει το τελευταίο διάστημα. Αφορά την κυκλοφοριακή μελέτη του Δήμου. Είχαμε μείνει σε μια παρουσίαση της κυκλοφοριακής μελέτης από τους μελετητές, ωστόσο περιμέναμε και μια αναφορά του θέματος για τη λήψη απόφασης και στο Δημοτικό Συμβούλιο της Χίου. Ο Δήμαρχος σήμερα ρωτήθηκε σχετικά από τη συνάδελφο, τη Βαγγελιό Αμέντα, και είπε ότι μέσα στον Αύγουστο έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο η κυκλοφοριακή μελέτη. Για να ακούσουμε ακριβώς τι είπε ο Δήμαρχος.
1: Ετοιμαζόμαστε πυροτοβώς έτσι ώστε τις πρώτες μέρες του Αυγούστου να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο η τελική φάση της επικαιροποίησης της κυκλοφοριακής μελέτης για να μπορέσουμε να πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο τις αποφάσεις που πρέπει και που θα αφορούν τις θέσεις πάρκινγκ, τις σημειακές παρεμβάσεις για να αλλάξουν κάποια κομμάτια εκεί που είναι επικίνδυνα, ό,τι έχει σχέση με το γύρο του κήπου και τα πιο δύσκολα σημεία που προβληματίζουν έντονα τα τελευταία χρόνια.
2: Χρήματα για να γίνουν τα έργα, Δήμαρχε, από πού θα εξασφαλίσει ο Δήμος και ποια έργα θα μπουν σε προτεραιότητα?
1: Αυτά θα φροντίσουμε να είναι μέσα στο τεχνικό.

0: πρόγραμμα του 27 και το συντομότερο μετά τις αποφάσεις που θα πάρθουν, το συντομότερο θα αρχίσουν και τα έργα, κάποιες υπομελέτες και τα έργα που χρειάζονται για να γίνουν όλες αυτές οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις και να κάνουν ευκολότερη τη ζωή του.
1: Υπάρχουν εκτιμήσεις για τον προϋπολογισμό που χρειάζεται για να εφαρμοστεί η μελέτη?
0: Όχι βέβαια, αυτό σε αυτή τη φάση δεν υπάρχουν. Αυτό θα φανεί μετά από κάνα τρίμηνο περίπου, τετράμηνο, μετά από κάποιες συμπληρωματικές μελέτες που θα πρέπει να γίνουν για σημειακά κομμάτια.
2: Βλέπουμε αυτές τις μέρες, με δεδομένο ότι έχουμε και πάρα πολλά περισσότερα οχήματα λόγω της καλοκαιρινής περίοδου, ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στη περιμετρικά του Δημοτικού Κήπου, δηλαδή στην Οδό Δημοκρατία, στην Οδό Πολυτεχνείου, διοδή οι οποίοι έχουν υδρολικό φόρτο. Για αυτές οι πρώτες παρεμβάσεις που προβλέπετε να γίνουν, ποιες είναι, Δήμαρχε, θα προλάβουμε δηλαδή την καλοκαιρινή περίοδο?
0: Θα παραδεχθεί παραδείγματος χάρη η στάθμευση στην πλευρά του, από την πλευρά του Μυρί. Όλη αυτή η κατηφόρα θα απαγορευτεί η στάθμευση. Δεν θα υπάρχει στάθμευση που υπάρχει σήμερα.
2: Εννοείται μόνιμη στάθμευση οχημάτων.
0: Ακριβώς. Εκεί θα πρέπει να απαγορευτεί για να μην έχουμε τα λεπτοπαργανίσματα.

Λοιπόν, έκανε και μια αποκάλυψη ο Δήμαρχος αυτή τη δήλωσή του. Περιμένουμε τον Αύγουστο στην παρουσίαση της μελέτης στο Δημοτικό Συμβούλιο για να δούμε επακριβώς τις αλλαγές. Μία πρώτη γεύση είχαμε πάρει όταν είχε αρχικά παρουσιαστεί και από το μελετητή, ο οποίος είχε μιλήσει και στον Γιάννη τον Τζούμα, είχε δώσει συνέντευξη, θυμίζουμε, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Ακούσαμε τώρα τον Δήμαρχο να λέει ότι θα απαγορευτεί εντελώς η στάθμευση επί της ουσίας στην οδό Πολυτεχνείο, εκεί που είναι το ομήριο, είπε. Τώρα δεν καταλάβαμε αν θα έχουμε προσωρινή στάθμευση, αν θα έχουμε ελεγχόμενη στάθμευση, αν δεν θα έχουμε καθόλου στάθμευση. Προφανώς αυτές οι λεπτομέρειες θα τεθούν και στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Όπως και να έχει πάντως, η κυκλοφοριακή μελέτη βρίσκεται στο τελικό της στάδιο. Ακούσαμε ότι το 2027 θα αρχίσουν να τρέχουν κάποια πράγματα όσον αφορά και την χρηματοδότηση, γιατί δεν εφαρμόζεις μια μελέτη άντε και την ενέκρινες. Για να γίνουν, πρέπει να γίνουν παράλληλα έργα, άρα πρέπει να εξασφαλιστούν χρηματοδοτήσεις και ελπίζουμε κάποια στιγμή σε αυτή τη ζωή να καταφέρουμε να ρυθμίσουμε κατά τέτοιο τρόπο την κυκλοφορία μέσα στην πόλη, ώστε η πόλη μας να είναι πιο φιλική για τους πεζούς, πιο ανθρώπινη και ταυτόχρονα και λειτουργική. Μπορείς να έχεις παράλληλα και μια λειτουργική πόλη, ακόμη και αν βγάλεις τα αυτοκίνητα έξω. Υπάρχουν άλλα μέσα μεταφοράς που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες μεταφοράς των πολιτών στο κέντρο.

0: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Δήμη Μιλωνάδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Υποθέτω για τις κυκλοφοριακές αλλαγές και για τη μελέτη που βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Ναι, θέλετε να αναφερθείτε.
1: Καλημέρα καταρχήν.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Και στον κύριο Δήμαρχο και στον κύριο Σαφιάδη κλπ. Και τώρα είμαι στην Καλαμπόκα και κατεβαίνει ένας γνωστός έμπορος σαπροδρίας ανάποδα. Έτσι, λέγεται, αρχίζει από ψή και τελειώνει σε χιάς. Τελειώνουμε. Λοιπόν, η παράκληση είναι η εξής. Υπάρχει μια επιτροπή κυκλοφορίας στην οποία με έχουν βάλει και εμένα. Δεν είναι λογικό η όποια απάντηση του κυρίου Σταθιάδη να περάσει από την επιτροπή κυκλοφορίας να εκφέρουμε και εμείς απόψεις μας. Δεν θα βοηθηθεί και ο κύριος Δήμαρχος.
0: Συγγνώμη, η μελέτη... Ως μελέτη δεν έχει έρθει ακόμη σε εσάς.
1: Όχι.
0: Δεν θα έρθει σε εσάς πριν το Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Εγώ υποβάλλω την παράκληση να έρθει.
0: Η λογική λέει ότι εφόσον είναι αυτό το αντικείμενο της Επιτροπής θα πρέπει να περάσει. Αλλά άλλο τι λέει η λογική, άλλο τι...
1: Η λογική και άλλο η... Ναι.
0: Ναι.
1: Άλλο, πώς το λένε, τέλος πάντων. Η ουσία είναι ότι εμείς και προσωπικά έχουμε κάνει παρεμβάσεις τον κύριο Σταθιάδη για συγκεκριμένα πράγματα των προτάσεών του και είναι αυτονόητο ότι θέλουμε να έρθει στην Επιτροπή Κυκλοφορίας να εκφέρουμε και εμείς κάποια άποψη η οποία αν μη τι άλλο θα βοηθήσει και τη Δημοτική Αρχή και τις αντιπολιτεύσεις να εκφραστούν σωστά, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ο νόμος Βορύδη ο οποίος καθόρισε 60% στην Δημοτική Αρχή, στο Δημοτικό Συμβούλιο, στη Δημοτική Επιτροπή και σε όλα τα όργανα του Δήμου. Ασχέτως αποτελέσματος εκλογικού. Λοιπόν, κάποτε πρέπει να σοβαρευτούμε και να αξιοποιήσουμε και το τοπικό δυναμικό που διαθέτει η Ιχιακή Κοινωνία.
0: Σας ευχαριστώ. Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Και μετά να μιλήσουμε για την ημερίδα του Πασόκ, διότι αύριο θα έχουμε στοιχείο και τον πρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Και όχι μόνο τον κύριο Ανδρουλάκη, θα είναι εδώ και η κυρία Διαμαντοπούλου και ο κύριος Μανιάτης και άλλα στελέχη του Πασόκ και πανεπιστημιακοί. Και ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ακτοπλών, ο κύριος Θεοδωράτος, για να μιλήσουν για τα ζητήματα που αφορούν αυτό το τεράστιο θέμα της ναυτιλίας.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: 7 το απόγευμα αύριο στο Φαναράκι, στο νότιο τμήμα του λιμανιού, από την πλευρά του ξενοδοχείου Χανδρής, θα πραγματοποιηθεί η ημερίδα που διοργανώνει το ΠΑΣΟΚ με τίτλο «Ναυτιλία, μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, η πρόταση του συγκεκριμένου κόμματος». Οι εργασίες της ημερίδας θα ολοκληρωθούν με την παρέμβαση του Νίκου του Ανδρουλάκη, ο οποίος θα πραγματοποιήσει και ομιλία. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο βουλευτής του κόμματος Στοιχείο, κ. Σταύρος Μιχαηλίδης. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Χριστίνη, και καλό μεσημέρι σε αυτού όσου μα ακούν.
0: Όλα πάνε σύμφωνα.
1: Την φιλοξενή εκπομπή σα.
0: Όλα. Λοιπόν, ναι, πάνε όλα σύμφωνα με το πρόγραμμα, κύριε Μιχαηλίδη.
1: Όλα. Τώρα είναι αεροδρόμιο. Υποδέχτηκα τη δεύτερη αποστολή, την Άννα τη Διαματοπούλου.
0: Α, είναι ήδη στοιχείο η κυρία Διαματοπούλου.
1: Τώρα μόλι έφτασε, την παίρνω από το αεροδρόμιο για να πάμε στο ξενοδοχείο.
0: Ωραία.
1: Θα είναι μια σημαντική εκδήλωση. Αύριο έρχεται και ο Γιάννης ο Μανιάτης, ή μάλλον το απόγευμα, θυμάμαι ακριβώς. Ο πρόεδρος και θα έρθει ο Νίκος Βαραντούρης από την Τράπεζα Ελλάδος, πλειοκτήτες, ναυτικοί. Θα είναι μια πολύ σημαντική εκδήλωση για την ναυτιλία, γιατί στα 4 χρόνια της αυτής της κυβέρνησης στην Βουλή δυστυχώς δεν είχε τίποτα για να λύσουμε τα θέματα τα οποία απασχολούν όλο τον κλάδο. Τέλος πάντων, εγώ μέσα από την εκπομπή σου ενημερώνω και παρακαλώ όσους και όσους μας ακούν να έρθουν αύριο, έχει ενδιαφέρον. Χίος είναι ναυτικό νησί, ζει εκατοντάδες χρόνια και δραστηριοποιείται σε αυτό το κλάδο. Ένας ισχυρότατος πυλώνας της ζωής μας και της οικονομίας μας είναι η ναυτική μας. Θέλω να έρθουν όλοι εκεί. Δεν μας ενδιαφέρουν κόμματα. Μας ενδιαφέρει το τι θέλουμε και το τι επιδιώκουμε. Άρα λοιπόν, παράκληση όλοι, ναυτικοί και μη ναυτικοί, στο νότιο λιμενοβραχίωνα, να κουβεντιάσουμε σε μια δημόσια ζήτηση, ανοιχτή ζήτηση, να ακούσουμε, να μας ακούσουν τι πρεσβεύει, πόσο ψηλά βάζει το ΠΑΣΟΚ τους ναυτικούς μας και την ναυτιλία γενικότερα.
0: Κύριε Μιχαηλίδη, έχει άρωμα εκλογών η συγκεκριμένη εκδήλωση?
1: Καθόλου. Είναι κάτι που περιμέναμε κάποια πρωτοβουλία από το Υπουργείο Ναυτιλίας τα 4 χρόνια. Δεν σκεφτείτε ότι δεν έχει φέρει ένα νομοσχέδιο, δεν έχει φέρει μια απόφαση, δεν έχει εκδώσει ένα πιπότι δέλτα που να αριθμίζει θέματα των ναυτικών. Δεν μπορούμε να τους περιμένουμε. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να δείξει πόσο ψηλά βάζει, έχει στην ψυχή του το θέμα της ναυτιλίας και τους ναυτικούς.
0: Η επιλογή
1: και
0: του χώρου...
1: Και την αυτοπλοεία και το μεταφορικό σου δύναμο και την ισιωτικότητα και τις συνδέσεις μας και την ακρίβεια στις αυτοπλοϊκές συνδέσεις και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, η επιλογή του χώρου δεν είναι τυχαία. Ήθελα να σας ρωτήσω, θα βάλετε και τη διάσταση των λιμενικών υποδομών? Άλλο θέλω να το πω.
1: Απολύτως, διότι να σκεφτείτε ότι από τα 92 εκατομμύρια που είχε τη δεσμεύση το Υπουργείο Ναυτιλίας από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα 32 ήδη έχουν απενταχθεί μέχρι τώρα. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Δηλαδή μιλάμε το απόλυτο μηδέν. Είναι μια γραμμή σαν την καρδιά του νεκρού. Τίποτα δεν έχουν κάνει.
0: Με την παρουσία αυτών των στελεχών του ΠΑΣΟΚ στην Χίο, εκτός της συμμετοχής του στην ημερίδα, θα γίνουν και κάποιες άλλες παράλληλες δράσεις? Δηλαδή ο κύριος Ανδρουλάκης θα έχει και κάποιες άλλες επαφές, η κυρία Διαματοπούλου ή ο κύριος Μανιάτης?
1: Σίγουρα θα δούμε τον κόσμο, θα ενδεχομένως θα πάμε και σε κάποια χωριά και βεβαίως θα γίνει και συνάντηση με τους φίλους και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
0: Θα γίνουν και συναντήσεις με θεσμικούς φορείς, δηλαδή θέλω να πω με αυτοδιοικητικούς ή άλλους?
1: Δεν έχει ζητήσει κάποιος φορέας προς το παρόν να δει τον πρόεδρο. Εμείς έχουμε καλέσει όλους, δήμαρχους, πρόεδρους, περιφέρεια, οι πάντες.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης μέχρι πότε θα μείνει στοιχείο?
1: Πιθανότατα μέχρι Κυριακή βράδυ. Γιατί Δευτέρα ψηφίζουμε το Σύνταγμα.
0: Ναι, είναι.
1: Ενώ
0: και
1: ότι είναι προσυνταγματική η διαδικασία.
0: Αναθεώρηση, ναι. Άρα λοιπόν και την Κυριακή θα μείνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κατά πάση πιθανότητα. Και η κυρία Διαμαντοπούλου και ο κύριος Μανιάτης.
1: Και η κυρία Διαμαντοπούλου και ο κύριος Μανιάτης.
0: Και μου είπα το κύριος Ανδρουλάκης, αύριο το απόγευμα έρχεται αεροπορικός.
1: Σήμερα, αύριο το πρωί, Σάββατο πρωί.
0: Σάββατο πρωί. Μάλιστα. Ωραία, σας ευχαριστώ
1: πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Και όλους όσους μας άκουσαν, γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, ήδη στοιχείο η Άννα Διαμαντοπούλου. Από αύριο το πρωί έρχονται Ανδρουλάκης Μανιάτης και ακούσατε και το πρόγραμμα της ημερίδας που ανέφερε ο κύριος Μιχαηλίδης πριν από λίγο. Πιθανότατα θα φύγουν πια την Κυριακή. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί. Splash και θα τρελαθώ.

0: μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι! Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
1: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
0: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μανδράκια Γρού.
1: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
2: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
3: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
2: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Προδοκανάκη 13.
3: Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

0: Επιστροφή στους χαιοτικούς ραδιοπαλμούς, κυρίες και κύριοι, από την πρωινή παρέμβαση του Νότου Μηταράκη στο Ράδιο Αλήθεια. Για να ακούσουμε και τις ανακοινώσεις του για το πρατήριο της Βολισσού, για το οποίο είχαμε και ένα ευχαριστήριο από τον Νίκο Γατανά, τον ιδιοκτήτη πλέον του πρατήριου, γιατί υπήρχε ένα πρόβλημα με το ιδιοκτησιακό και εξαιτίας αυτού υπήρχε και όλη αυτή η καθυστέρηση. Με την ελπίδα, βέβαια, από εδώ και πέρα να κινηθούν πιο γρήγορα οι διαδικασίες και να μπορέσει η κοινωνία της Βολισσού, των βορειοχώρων γενικότερα, αλλά και των εποχούμενων να λαμβάνει τις υπηρεσίες ζωτικής σημασίας που μπορεί να παρέχει μια τέτοια υποδομή σε έναν τόπο όπως είναι το πρατήριο υγρών καυσίμων αλλού. Αυτά είναι αυτονόητα. Εκεί δεν είναι, πιστέψτε μας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.
1: Η πρώτη στιγμή που έγινε η καταστροφική πυρκαγιά στην Αμανή, στο θέμα του πρατήριου, το πρατήριο δυστυχώς άνοιγε στη Eurobank. Ο ιδιοκτήτης του πρακτορείου ήταν η τράπεζα. Αυτός που το λειτουργούσε ήταν ο ενοικιαστής. Όταν λοιπόν έγινε η καταστροφή, έπρεπε πρώτα να βρεθούμε μια άμεση αποζημίωση. Βοηθήσαμε τότε και δόθηκε μια άμεση αποζημίωση, το είπε και ο Σεβασμιότατος στην Αγία Μαρκέλα, στους αυτούς που κάηκαν τα σπίτια τους και αυτούς που κάηκαν επιχειρήσεις τους. Δόθηκε μια άμεση οικονομική βοήθεια από ιδιωτικά κονδύλια που μαζέψαν. Μιλήσαμε άμεσα με τη Eurobank. Θέλω να ευχαριστήσω τον διευθύνοντα σύμβουλο, τον Φωκίνο τον Καραβία, με τον οποίο γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια, ο οποίος δέχτηκε η τράπεζα να πουλήσει το πρατήριο στον διαχειριστή σε μια τιμή αρκετά χαμηλή, να το πω έτσι διακριτικά. Και τότε εμφανίστηκε η κύριε Βόηλ, η οποία ανέλαβε την πρωτοβουλία να το κατασκευάσει. Δεν έχω μιλήσει ξανά από τότε με τη Ρεβόλη, είχα μιλήσει τότε, δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει κάτι. Υπήρξε μια μεγάλη καθυστέρηση σε αυτή τη μεταβίβαση για λόγους οι οποίες δεν ευθύνεται η κυβέρνηση, ούτε ο διαχειριστής, ούτε η Eurobank. Ήταν μια δύσκολη, υπήρχαν και διάφορα πράγματα που πρέπει να ρυθμιστούν. Από εκεί και πέρα δεν μπορούσε να γίνει κάτι ταχύτερα. Η ουσία είναι ότι πλέον αγοράστηκε το πρατήριο, ανήκει στον άνθρωπο ο οποίος έχει αφιερώσει πολύ χρόνο για να στηρίξει και ο ίδιος τις τοπικές κοινωνίες και είναι ένας άνθρωπος πολύ αγαπητός στην περιοχή. Από εκεί και πέρα τώρα πρέπει να βάλει μπρος την ανακαίνιση. Θέλω να σας πω επίσης ότι δημοσιεύτηκε σήμερα στο ΦΕΚ το τελικό πρόγραμμα αποζημιώσεων για τις επιχειρήσεις της Αμανής. Αυτό ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο δεν λειτουργεί αυτόματα, δηλαδή ήταν μια επιτυχία μας ότι άνοιξε αυτό το πρόγραμμα αποζημίωσης για απώλεια τζίρου. Δημοσιεύτηκε σήμερα στο ΦΕΚ πριν από λίγο το τελικό, το οποίο υπέγραψε χτες και επίσης ο κ. Πιερακάκης, ώστε να αρχίσουν. Εγώ έχω υπολογίσει ότι Σεπτέμβριο θα αποζημιωθούν οι επιχειρηματίες, ήδη έχουν αρχίσει να δίνουν τα αποζημιώσεις σε αυτούς που είχαν τα σπίτια. Άρα πιστεύω περίπου 12 μήνες, 13 μήνες μετά την καταστροφική πυρκαγιά θα έχουμε κάνει τεράστια πρόοδο στο θέμα των αποζημιώσεων.
0: Λοιπόν, ανακοίνωσε και για τις αποζημιώσεις που θα δοθούν για απώλεια τζίρου. Από το Σεπτέμβριο να περιμένουν, λέει, οι επιχειρηματίες. Τώρα το ποσό, τον ρωτήσαμε ποιο θα είναι το συνολικό ποσό που θα διατεθεί. Είπε ότι ακόμη δεν έχει σαφή εικόνα. Να πούμε όσον αφορά το πρατήριο της Βολισσού, το ευχαριστήριο δημοσιεύεται αναλυτικά και στο αλήθεια.gr του κυρίου Νίκου Γατανά, που είναι ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου, ανενεργού αυτή τη στιγμή, με την ελπίδα σύντομα να μπορέσει να καταστεί λειτουργικό. Ευχαριστεί και τους βουλευτές, ευχαριστεί και τη Eurobank, ευχαριστεί και τον Μητροπολίτη και τη Revoil και αναφέρεται και ονομαστικά σε διάφορα πρόσωπα. Εμείς θα πάμε στην κατάληξη, αφού ο άνθρωπος λέει ότι ευχαριστεί από καρδιά όλους εκείνους που βοήθησαν με οποιοδήποτε τρόπο στην προσπάθεια αυτή. Τονίζει, το πρατήριο δεν έχει ακόμη επαναλειτουργήσει. Έγινε όμως ένα καθοριστικό βήμα και η προσπάθεια συνεχίζεται μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και να αποκτήσει ξανά η Αμανή αυτή τη βασική υποδομή που τόσο πολύ χρειάζεται. Για εμένα, καταλήγει, δεν πρόκειται μόνο για την αποκατάσταση μιας επιχείρησης και την επιστροφή στη δουλειά μου, πρόκειται για την επαναφορά μιας αναγκαίας υπηρεσίας για τους κατοίκους, επαγγελματίες και τους επισκέπτες ολόκληρης της Αμανής. Γιατί ναι, αυτή την έννοια έχει ένα πρατήριο υγρών καυσίμων σε μια τέτοια περιοχή. Καταλάβατε. Είναι έργο υποδομής. Και γι' αυτό το λόγο επαναλαμβάνουμε, όποιος μπορεί να βοηθήσει και από εδώ και πέρα να βοηθήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και σύντομα θέλουμε να πιστεύουμε να αρχίσει ξανά την λειτουργία του το πρατήριο. Επειδή χθες είχαμε και τη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου επαναλήφθηκαν αυτά που είχε πει και από ραδιοφώνο ο Περιφερειάρχης, ότι η Περιφέρεια έχει 200.000 ευρώ και θα τα διαθέσει για να καλυφθεί η περαστική συγκοινωνία στην Νότια Αιχείο, αλλά χρειάζεται μία έγκριση από το Υπουργείο Μεταφορών. Να σας πούμε ότι σήμερα το πρωί εμείς ρωτήσαμε τον βουλευτή Νότι Μηταράκη αν έχει κατατεθεί το αίτημα και γιατί καθυστερεί το Υπουργείο Μεταφορών και τι πρέπει να γίνει. Ο ίδιος είπε ότι δεν έχει γνώση, δεν τον έχουν ενημερώσει οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, ούτε ο πρώτος βαθμός ούτε ο δεύτερος. Αν θέλουν τη συμβολή του, να τον ενημερώσουν, να ενεργήσει και εκείνος προς την κατεύθυνση του Υπουργείου Μεταφορών. Ο ίδιος πάντως λέει ότι με την τροπολογία που πέρασε δεν χρειάζεται καμία έγκριση και ότι αυτά τα θέματα μπορούν να τα τακτοποιήσουν οι αυτοδιοικητικοί φορείς άμεσα με απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μεταφορών. Παράλληλα, για μία ακόμη φορά λέει στους φορείς της αυτοδιοίκησης να τρέξουν τις διαδικασίες για να αξιοποιήσουν την δυνατότητα που παρέχεται για προμήθεια ηλεκτρικών λεωφορείων συνολικού προϋπολογισμού 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για να μπορέσουν να εξοπλιστούν και να εκτελέσουν έργο δημοτικής συγκοινωνίας στο μέλλον. Για να δοθεί μία λύση, όπως λέει χαρακτηριστικά, σε βάθος δεκαετίας. Για να ακούσουμε την παρέμβασή του.
1: Την πρώτη στιγμή που έγινε η καταστροφική πυρκαγιά στην Αμανή, στο θέμα του πρατήριου, το πρατήριο δυστυχώς άνοικε στη Europa.
0: Επιμένουμε εκεί στο πρατήριο, καταλάβατε. Όχι, όχι, θα πάμε στις μεταφορές, στο συγκοινωνιακό έργο. Ακούμε Νότι Μηταράκη.
1: Είναι με βάση τις ανακοινώσεις και της περιφέρειας και του Δήμου για τα ΚΤΕΛ, αποδεικνύεται ποιος έχει την αρμοδιότητα και πόσο σημαντική ήταν η τροπολογία που ψηφίσαμε για να δώσουμε ξεκάθαρα την δυνατότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση να στηρίξει τη συγκοινωνία.
0: Μιλάμε για το σήμερα τοπικός, βέβαια, όχι για το Δίνεκες, γιατί δεν άκουσα κάπου ότι αυτό θα γίνεται μόνιμα. Από κανένα.
1: Είναι τοπικό ζήτημα και ξέρετε σε πάρα πολλούς δήμους στην Ελλάδα, πάρα πολλοί δήμοι έχουν δημοτική συγκοινωνία. Και έτσι έχει αντιμετωπιστεί το θέμα. Το κράτος, σας θυμίζω, έχει βγάλει 2,5 εκατομμύρια κονδύλι για να αγοραστούν πολλά νέα λεωφορεία και να αλλάξει και όλο το σύστημα της τάσης και τηλεματικής. Αν αυτά τα λεωφορεία είχαν έρθει ήδη στοιχείο και είχαν δοθεί στο αστικό ΚΤΕΛ και το αστικό ΚΤΕΛ αντί να πληρώνει μια περιουσία στη βενζίνη και μια περιουσία στη συντήρηση είχε παραχωρημένα δωρεάν λεωφορεία, θα ήταν ξαφνικά.
0: Δεν έγινε.
1: Μη κερδοφόρο.
0: Ας μην μένουμε στο αν. Ας πάμε στο να. Τι θα γίνει. Τι θα γίνει και πότε θα γίνει.
1: Η κυβέρνηση έχει εγκρίνει 2,5 εκατομμύρια. Από εκεί και πέρα είναι ένα θέμα, θα το λέω κάθε φορά που βγαίνω. Είναι ένα θέμα που το κεντρικό Υπουργείο δεν μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. Δεν μπορεί να έρθει ο Υπουργός με ένα λεωφορείο να οδηγεί στον δρόμο. Είναι ένα θέμα που αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Ωραία. Η τοπική αυτοδιοίκηση τώρα λέει: βάζω εγώ 200 χιλιάρικα η περιφέρεια, βάζω 100 χιλιάρικα λέει ο Δήμος μαζί με χορηγό και μπορώ να εξασφαλίσω συγκοινωνία στη Βορειοανατολική Αιχείο ο Δήμος, στη Νότια Αιχείο η περιφέρεια. Το Υπουργείο Μεταφορών έχει απαντήσει επί του συγκεκριμένου αιτήματος.
1: Εγώ δεν έχω λάβει κάποιο έγγραφο που ζητάνε κάτι συγκεκριμένο από το Υπουργείο. Το Υπουργείο δεν ξέρω σε τι ζητάνε από το Υπουργείο.
0: Επειδή είμαστε λίγοι εδώ στοιχείο. Και είναι και καλό και κακό για τις κοινωνίες. Θα έχετε κάποια συνάντηση, θα επιδιωχθεί από κάπου κάποια συνάντηση με τον Δήμαρχο, με τον Περιφερειάρχη, να το δείτε από κοινού. Πώς κινούμαστε.
1: Όταν ο Δήμος και η Περιφέρεια χρειάζονται κάτι από την κεντρική κυβέρνηση, ξέρουν ότι εγώ είμαι πάντα παρόν. Οτιδήποτε μου έχει ζητηθεί, όταν μου ζητήθηκε τότε με τη Βολισσό, με είχε πάρει ο κ. Μαλαφής και ήθελε κάτι από το Υπουργείο για να βάλει το λεωφορείο και μπράβο στον Δήμαρχο που έβαλε το λεωφορείο στη Βορειοαρχείο. Εντός μίας ημέρας θα πάρει στο Υπουργείο. Αυτή τη στιγμή κάποιο αίτημα του Δήμου και της Περιφέρειας που να ζητάνε κάτι συγκεκριμένο από το Υπουργείο στα πλαίσια των αρμοδιών του Υπουργείου, εμένα δεν μου έχει κοινοποιηθεί.
0: Μάλιστα.
1: Αν μου κοινοποιηθεί οτιδήποτε σήμερα, θα ασχοληθώ σήμερα και θα απαντήσω στο Υπουργείο σήμερα.
0: Στην Αγία Μαρκέλα που ήσασταν όλοι μαζί, δεν σας είπαν τίποτα.
1: Εμένα δεν μου έχουν πει κάποιο αίτημα το οποίο συγκεκριμένο να εκκρεμεί.
0: Ωραία.
1: Και να ζητάνε κάτι συγκεκριμένο.
0: Άρα λέτε. Τώρα τι να πω εγώ. Εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά. Φανταστείτε τώρα. Βουλευτής, δήμαρχος, περιφερειάρχης, αντιπεριφερειάρχης να ήταν και στελέχη άλλου κόμματος. Θέλω να πω ότι όλοι ανήκουν στον ίδιο κομματικό χώρο και αυτό τώρα τι λέει, λέει ότι υπάρχει μια στοιχειώδης βάση κοινή συμφωνία σε κάποια πράγματα, βρε παιδί μου, λόγω του κομματικού παράγοντα. Δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους για να δώσουν λύσεις σε αυτά τα θέματα. Να σας πάω εγώ σε πιο απλά ζητήματα. Λοιπόν, επειδή σήμερα 24 του μηνός, αύριο 25, την Κυριακή 26, μεγάλη γιορτή της Αγίας Παρασκευής, και όπως και κάθε χρόνο θα έχουμε πάρα πολύ κόσμο στο προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής, στην Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής στο Καστέλο. Η πάντα δραστήρια Ένωση Αγιοπαρασκευουσίων Κρήτης Μικράς Ασίας ενημερώνει ότι στο διήμερο εορτασμό για τη μνήμη της Αγίας Παρασκευής, όσοι πάτε εκεί με τα αυτοκίνητά σας και τις δύο ημέρες, δηλαδή και την παραμονή το Σάββατο, γιατί και το Σάββατο το απόγευμα έχουμε πάρα πολύ κόσμο, και την Παρασκευή μπορείτε να σταθμεύετε τα αυτοκίνητα είτε στο πάρκινγκ του Αθλητικού Κέντρου Λιβαδίων είτε στο πάρκινγκ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το οποίο παραχωρήθηκε ειδικά για αυτό το σκοπό, και μάλιστα η Ένωση εκφράζει και τις ευχαριστίες της στο Πανεπιστήμιο. Την παραμονή της εορτής στα αυτοκίνητα των επισήμων, εκείνοι θα γνωρίζουν τι θα κάνουν, θα πάνε στο πάρκινγκ του Αλλιευτικού Καταφυγίου στο Λιμανάκι. Αυτά λοιπόν και για τους χώρους στάθμευσης στην Αγία Παρασκευή. Είμαστε στην περίοδο που έχουμε γιορτές και πανηγύρια, έτσι, όλη αυτή την περίοδο της Αγίας Παρασκευής. Μετά θα ακολουθήσει του Αγίου Παντελήμωνα τη Δευτέρα. Είναι οι μέρες που συγκεντρώνονται και στα χωριά μας οι επισκέπτες, οι ντόπιοι, είτε από την Αθήνα είτε από τις χώρες του εξωτερικού. Είναι μια μέρα που όπου και να σταθείς και να βρεθείς, όλο και κάποια εκδήλωση θα έχει, όλο και κάποια γιορτή, όλο και κάποιο πανηγύρι. Να είμαστε καλά και να γιορτάζουμε και να απολαμβάνουμε αυτές τις στιγμές και να προσέχουμε το περιβάλλον, και σας το λέμε αυτό γιατί μας έρχονται και αλλαγές στο σκηνικό του καιρού και θα έχουμε και έντονους βοριάδες τις επόμενες ημέρες, οπότε να προσέχουμε διπλά και τριπλά και τρίδιπλα. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Ζένα Χατζηδημήτριου. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. Γιατί έχουμε να σας μιλήσουμε μεταξύ άλλων και για την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Ανδρέα Μιχαηλίδη για τους γιατρούς της Χίου. Πολυγραφότατος ο Ανδρέας Μιχαηλίδης. Πρόκειται για μία έκδοση στην οποία συμμετέχει ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου, που γιορτάζει του χρόνου, το 27, τα 110 χρόνια από την ίδρυσή του. Περισσότερα θα σας πούμε μετά την επιστροφή μας.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 24 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Λυτή αλλά άκρο συμβολική τελετή εγγενείων έργων υποδομής και εγκαταστάσεων που υλοποιήθηκαν με την στήριξη και χορηγία της Eurobank στην Ισίδα Παναγία των Ινουσών. Τον αγιασμό πραγματοποίησε εχθές ο Μητροπολίτης Χίου Ψαρών και Ινουσών κ. Μάρκος, που τόνισε ότι οι άνδρες που υπηρετούν σε αυτό το νησί επιτρέπουν στην ελληνική δημοκρατία να κυβερνά τον τόπο. Ενώ στον χαιρετισμό του, ο διοικητής ΑΣΔΕΝ, αντιστράτηγος Δημήτρης Βακετής, ανέφερε ότι η δωρεά δημιούργησε χώρο διαβίωσης γυναικών στο φυλάκιο και αναβάθμισε την προβλήτα, ενώ η κατασκευή του μνημείου και του ιστού ύψωσε ακόμη πιο ψηλά τη γαλανόλευκη απέναντι από τα μικρασιατικά παράλια. Από την Ομαρχιακή Επιτροπή Χίου του Πασόκου γνωστοποιήθηκε το αναλυτικό πρόγραμμα της ημερίδας που θα γίνει αύριο Σάββατο σε 7 το απόγευμα στο Φαναράκι, στο νότιο τμήμα του Λιμενοβραχίωνα, από την πλευρά του ξενοδοχείου Χανδρής, με τίτλο «Ναυτιλία, μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, η πρόταση του Πασόκου». Οι εργασίες της θα ολοκληρωθούν με ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, ενώ θα συμμετέχουν επίσης η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού Άννα Διαμαντοπούλου, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης, ο Βουλευτής Χίου Σταύρος Μιχαηλίδης, καθώς και διακεκριμένοι πανεπιστημιακοί και εκπρόσωποι της ναυτιλιακής κοινότητας. Επιτέλους αντιμετώπιστηκαν τα ζητήματα που είχαν να κάνουν με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του πρατηρίου υγρών καυσίμων στη Βολισσό, το οποίο καταστράφηκε στην πυρκαγιά του περασμένου Αυγούστου και τώρα μπορεί να εκκινήσει διαδικασία επαναλειτουργίας του, όπως ανέφερε το πρωί σε ραδιοφωνική του παρέμβαση ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Νότης Μηταράκης. Όπως είπε, το πρατήριο ανήκε στη Eurobank και τελικά μετά από συμφωνία με το διαχειριστή του έγινε η μεταβίβασή του με χαμηλό τίμημα, οπότε μπορεί να προχωρήσει και η δέσμευση που είχε κάνει η Revoil για την επαναλειτουργία του. Υπήρξε μια μεγάλη καθυστέρηση σε αυτή τη μεταβίβαση για λόγους τους οποίους δεν ευθύνεται η κυβέρνηση, ούτε ο διαχειριστής, ούτε η Eurobank. Ήταν μια δύσκολη υπόθεση, υπήρχαν και διάφορα πράγματα που έπρεπε να ρυθμιστούν και δεν μπορούσε να γίνει κάτι ταχύτερα. Η ουσία είναι ότι πλέον αγοράστηκε το πρατήριο, ανήκει στον άνθρωπο, ο οποίος έχει αφιερώσει πολύ χρόνο για να στηρίξει και ο ίδιος στην τοπική κοινωνία και είναι ένας άνθρωπος πολύ αγαπητός στην περιοχή και από εκεί και πέρα πρέπει να βάλει μπροστά για την ανακαίνιση, ανέφερε ο βουλευτής. Ο κύριος Μηταράκης αναφέρθηκε επίσης και στη δημοσίευση του φίλου εφημερίδας κυβέρνησης που αφορά το τελικό πρόγραμμα αποζημίωσης επιχειρήσεων στην Αμανή για την απώλεια τζίρου λόγω της περσινής πυρκαγιάς, λέγοντας ότι μέχρι το Σεπτέμβριο εκτιμά πως θα έχουν καταβληθεί συγκεκριμένες αποζημιώσεις. Την προσφυγή σε ένδυκα μέσα αναμένεται να εξετάσει ο ιδιωτικός φορέας τουρισμού Χίου αναφορικά με τις διακοπές στην ηλεκτροδότηση και τα προβλήματα που δημιουργούν, με τον πρόεδρο του Κώστα Μούνδρο να δηλώνει στην αλήθεια ότι θα καταθέσει αυτή την πρόταση προς συζήτηση στη διοίκηση του φορέα. Κλείδωσε σύμφωνα με το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος Νότι Μηταράκη, μετά και την χθεσινή συνάντησή του με τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη, η λύση που θα δοθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες ώστε να μην φορολογείται πρόσθετα το πλεόνασμα που δίνει η Ένωση Μαστιγοπαραγωγών στους μαστιγοπαραγωγούς, επειδή η Ένωση είναι δευτεροβάθμιος και όχι πρωτοβάθμιος συνεταιρισμός. Συμφώνησε το Υπουργείο Οικονομικών και στις επόμενες εβδομάδες θα βγει η νομοθετική διευκρίνηση η οποία θα εξηγεί ότι το πλεόνασμα της Ένωσης φορολογείται όπως φορολογείται το πλεόνασμα όλων των συνεταιρισμών της Ελλάδος. Δηλαδή δεν φορολογείται δύο φορές, ανέφερε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη σήμερα το πρωί ο Νότης Μηταράκης. Από εκεί και πέρα, όπως εξήγησε, για τις χρονιές που έχει ήδη καταβληθεί επιπλέον φόρο στο δημόσιο, θα πρέπει να γίνει η διαδικασία νέων τροποποιητικών δηλώσεων και αίτησης επιστροφής. Ο ίδιος γνωστοποίησε ότι για το ίδιο θέμα είχε επαφές και με τον αρμόδιο υφυπουργό Δημήτρη Μαρκόπουλο, προαναγγέλλοντας ότι ο υφυπουργός θα επισκεφθεί το νησί μας περί τα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου και προφανώς τότε δεν θα έρθει με αδιαχέρεια, αλλά και με την νομοθετική τακτοποίηση του ζητήματος που αφορά στη φορολόγηση των μαστιχοπαραγωγών.
Δημοπρατήθηκε έργο για νέες στρατιωτικές κατοικίες στοιχείο που περιλαμβάνουν την κατασκευή ενός κτηριακού συγκροτήματος των 12 διαμερισμάτων στο στρατόπεδο Αργέντη στην περιοχή Χαλκιός, προϋπολογισμού 2,86 εκατομμύρια ευρώ με ΦΠΑ. Η δημοπράτηση θα γίνει στις 7 Σεπτεμβρίου, ενώ η αποσφράγηση των προσφορών στις 8 Σεπτεμβρίου. Η διάρκεια του έργου έχει εκτιμηθεί σε 540 ημέρες, 18 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 88,9% ποσοστό επιτυχόντων σε σχολές καταγράφουν τα φετινά αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων στο ΕΠΑΛ Βροντάβδου, αφού 40 από τους 45 που συμπλήρωσαν μηχανογραφικό εισάγονται σε σχολές, με τη μεγάλη πλειοψηφία 30 των αριθμών να μπαίνουν στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, όπως αναφέρει σε συγχαρητήριο μήνυμά του ο Διευθυντής του Σχολείου Μιχάλης Τσατσαρώνης. 2.625 ευρώ ήταν ο λογαριασμός που καλείται να πληρώσει ο πολίτης, ο οποίος χθες Πέμπτη εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχό κοπής μετάλλων στην επαρχιακή οδό Βέσας Ελλάδας. Η πυροσβεστική υπηρεσία βεβαίωσε το διοικητικό πρόστιμο κατά παράβαση σχετικής πυροσβεστικής διάταξης. Από τη διεύθυνση Δασών Χίου έγινε γνωστό ότι την 3η 28 Ιουλίου, την 3η 11 Αυγούστου και την 3η 25 Αυγούστου στις 9.30 το πρωί στα γραφεία της, στην οδό Κύπρου 2 θα γίνουν εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την 5η 30 Ιουλίου στο Πυργή, στο Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, περιοχή Καρίντα, Κάτω Φανά, αντιλιοστάσιο Λινάρα Ολύμπων, αντιλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών για την ανάπτυξη υποδομών και δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ΑΕ ενημερώνει ότι θα πραγματοποιούνται εργασίες αύριο Παρασκευή στις οδούς Θεσμοφορείων Σκαραμαγκά Γλύκα, τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στην οδό Σκαραμαγκά και την Τρίτη 28 Ιουλίου στις οδούς Αγγελία Αμβροσύνης και Κλινομάχου. Με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια θα εορταστεί και φέτος η μνήμη της Αγίας Παρασκευής στο Καστέλο της Χίου με βάση το παρακάτω πρόγραμμα. Αύριο Σάββατο στις 7 και 4 το απόγευμα, μέγας αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου Ψαρών Κινουσών κυρίου Μάρκου. Στις 9 παρα 20 αύριο το βράδυ, η Ιερά Λιτανία της Ιεράς Εικόνας της Αγίας με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής του Δήμου Χίου και στις 9 το βράδυ, πολιτιστικό μέρος, στη διάρκεια του οποίου η Ένωση Αγιοπαρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας θα βραβεύσει διάφορους φορείς για την προσφορά τους. Οι εκδόσεις Βιβλιοπωλείου ΑΠ και οι εκδόσεις Διόπτρα προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Πάνου Δημάκη «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών» σήμερα Παρασκευή στις 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Γιάννης Γλύκας, ιατρός συγγραφέας, η Σοφία Σκουφάλου, φιλόλογος και ο συγγραφέας Πάνος Δημάκης. Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει η ερασιτέχνης ηθοποιός Μαριέτα Σκανδάλη. Στη Χίο θα παρουσιαστεί η νέα ατομική έκθεση ζωγραφικής της Δέσποινας Σταθάκη με τίτλο «Χίος εσωτερικές ουτοπίες». Στη Χίο η έκθεση θα παρουσιαστεί από αύριο Σάββατο έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στην Des Art Gallery στο Φρούριο. Τα εγγένεια θα γίνουν αύριο 8 το βράδυ και η έκθεση θα είναι επισκέψιμη 9 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι και το απόγευμα 7 με 10. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σπιτιούς Ο Μάκελος, σε συνεργασία με το Σύλλογο Ποιμένων Χίου Άγιος Μάμας και την Κινσέπ Πιτιός Προορισμός, διοργανώνει την 7η Γιορτή Βουνού και Κτηνοτροφίας που θα πραγματοποιηθεί από σήμερα Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή 26 Ιουλίου. Το πρόγραμμα μεταξύ άλλων περιλαμβάνει σήμερα γλέντι με την Ορχήστρα Κωνσταντά Κοντού και το Σάββατο η Ορχήστρα Σμύρνα θα παρουσιάσει σμυρναίκα και παραδοσιακά τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Την Κυριακή 26 Ιουλίου η γιορτή θα ολοκληρωθεί με ένα νησιώτικο γλέντι με τον Ματθαίο Γιαννούλη και την ορχήστρα του. Η γιορτή συμπεριλαμβάνει έκθεση φωτογραφίες και παραδοσιακών αγροτικών και κτηνοτροφικών αντικειμένων, δημιουργικά εργαστήρια, παραμύθια και πολλές άλλες δράσεις για τα παιδιά και για όλη την οικογένεια.
Για μία ακόμη χρονιά, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει επίδειξη μαστιχοκαλλιέργεια στο Μουσείο Μαστίχας αύριο Σάββατο στις 11 το πρωί. Έμπειροι μαστιχοπαραγωγοί θα παρουσιάσουν ζωντανά στον μαστιχώνα του Μουσείου τη διαδικασία του κεντήματος του σχήνου, μιας από τις σημαντικότερες φάσεις της μαστιχοκαλλιέργειας, εξηγώντας τη σημασία και την τεχνική της χάραξης του κορμού με το ειδικό εργαλείο το κεντητήρι. Η επίδειξη προσφέρει στους επισκέπτες μία αυθεντική εμπειρία με την παραδοσιακή τεχνογνωσία της μαστιχοκαλλιέργειας, η οποία το 2014 εντάχθηκε στον κατάλογο Άιλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας της UNESCO. Η συμμετοχή στη δράση είναι ελεύθερη. Ο Σύλλογος Γυναικών Καρδαμήλων διοργανώνει χοροϊσπερίδα αύριο Σάββατο 10 το βράδυ στον Τεστίλ στα Καρδάμιλα με την ορχήστρα Ταναΐνη Αγγελάρα και τη συμμετοχή των ερμηνευτών Δημήτρη Λιούντρη και Σοφίας Χατζαθανάση. Τηλέφωνο κρατήσεων 6977-69-1132. Την Κυριακή 26 Ιουλίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Μάρκου Βροντάδου θεία λειτουργία υπερηγείας και αναπαύσεως των απανταχού αποδήμων ομογενών μας. Κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας θα τελεστεί αρτοκλασία υπερηγείας των αποδήμων ομογενών καθώς και μνημόσυνο υπεραναπαύσεως των και κοιμημένων ομογενών. Με το πέρας της θείας λειτουργίας θα ακολουθήσει κέρασμα στην ενοριακή αίθουσα του ναού. Επίσης την Κυριακή θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία στο αριστερό κλήτος του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Χίου, το οποίο είναι αφιερωμένο στον Άγιο. Επίσης θα τελεστεί δέηση υπέρ των οφθαλμιάτρων που έχουν προστάτηδα την Αγία Παρασκευή. Το έθος Αιγαίου, την 3η 28 Ιουλίου, σε 9 το βράδυ, θα βρίσκεται στο θεατράκι της Βίγλας Αγίας Ελένης του Καρφά. Έχει βάρδια ποιητική και μελωδική, συντροφιά με έναν ιδιαίτερο άνθρωπο και ποιητή, τον Νίκο Καβαδία, που μισόν αιώνα και ένα έτος από το θάνατό του, χάρη και στις μελοποιήσεις του έργου του που έγιναν από τότε μέχρι σήμερα, συνεχίζει να ακροβατεί στα παταράτσα με επιτυχία μοναδική. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις της γιορτής των 5 αισθήσεων που οργανώνει ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων προσφοράς, αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης την Τετάρτη 29 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα στο Αρχοντικό Ρίζικο. Πραγματοποιείται εκδήλωση με τίτλο 1996-2026. 30 χρόνια ιστορίας, 30 χρόνια δράσης και προσφοράς. Το νέο βιβλίο του διδάκτορ Ανδρέα Μιχαηλίδη, Ιατρή της Χίου στον βηματισμό της ιστορίας του τόπου, θα παρουσιαστεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Χίου στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση των 110 χρόνων από την ίδρυσή του την Τετάρτη 29 Ιουλίου 8 το βράδυ στον αύλιο χώρο του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος. Θα μιλήσουν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινησών κ. Μάρκος, η ομότιμη καθηγήτρια αναισθησιολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Μαρία Γκιάλα και ο συγγραφέας. Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΑΠ το νέο βιβλίο του Αριστίδη Κελεπερτζή «Ο θυμόσοφος λόγος στα Καρδάμιλα». Παροιμίες, παροιμιακές φράσεις, γνωμικά. Στο μνημειώδες αυτό έργο συγκεντρώνονται 6.700 παροιμίες, γνωμικά και λαϊκές ρίσεις μέσα από τις οποίες αναδεικνύονται η καθημερινή ζωή, οι κοινωνικές σχέσεις και ο τρόπος σκέψης των παλαιότερων γενεών. Το βιβλίο αποτυπώνει τη λαϊκή σοφία που γεννήθηκε από την εμπειρία και μεταδόθηκε από γενιά σε γενιά. Την Τετάρτη 29 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα θα γίνει η παρουσίασή του από την Ευτυχία Βλυσίδου στον αύλιο χώρο του Σχολικού Κέντρου Καρδαμήλων. Το Εκπολιτιστικό Σωματείο Καλαμασιάς η Πρόοδος γιορτάζει 50 χρόνια παρουσίας και προσφοράς στον πολιτισμό, την παράδοση και την κοινωνική ζωή του χωριού και διοργανώνει επετειακή εκδήλωση την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλαμασιάς. Ένα ταξίδι μνήμης και συγκίνησης με αναφορές στην ιστορία του συλλόγου, πλούσιο φωτογραφικό και αρχιακό υλικό, τιμητικές βραβεύσεις ανθρώπων που συνέβαλαν στην πορεία του. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με μια ξεχωριστή μουσική συναυλία στην πλατεία Πατριαρχών στις 9.30 το βράδυ με τίτλο «Άρωμα Σμύρνης». Αυτό το καλοκαίρι, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, το νησί των Ινουσών στο βορειοανατολικό Αιγαίο μετατρέπεται σε μία από τις πιο συναρπαστικές σκηνές σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα. Από τις 24 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου, το Συμπόσιο Τεχνών Ινουσών ΆΣΟ 2026 συγκεντρώνει 48
επιλεγμένους συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα για 10 ημέρες εντατικών εργαστηρίων, συλλογικής δημιουργίας και ζωντανών παραστάσεων. Λαχταρό, μια πρωτότυπη υπαίθρια εκτέλευση εμπνευσμένη από το έργο Grave της Sarah Kane σε σκηνοθεσία Βασίλη Τριντεφύλου στην πλατεία Ναυτοσύνης την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Μια ποιητική σκηνική εμπειρία για την απουσία, την αναμονή και την ανάγκη της επιστροφής. Παράλληλα, το Άσο 2026 παρουσιάζει από την 3η 28 Ιουλίου στις 5.30 το απόγευμα έως την 4η 29 Ιουλίου 5.30 το απόγευμα τη Βάρδια. 48 καλλιτέχνες θα κρατήσουν μία 24-ωρη καλλιτεχνική βάρδια στην πλατεία Ναυτοσύνης στην καρδιά του λιμανιού των Ενωσών. Πρώτη ύλη της παράστασης είναι τα αυθεντικά γράμματα του καπετάνη Γιώργη Χαλκιά, ενός συνουσιώτη καπετάνιου που έγραφε σπίτι του από τη θάλασσα, διασωσμένα στο βιβλίο «Για να μην με ξεχνάτε» της εγγονής του Ειρήνης Λύρα Γκίκα. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026 και στα Ψαρά, αύριο Σάββατο 9 το βράδυ στην πλατεία Ιρών Ολοκαυτώματος, μουσικο-χορευτική παράσταση από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου με χορούς από όλη την Ελλάδα. Την Κυριακή 26 Ιουλίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Ζηφιά, ο Μέγας Εσπερινός, Σάββατο 7.30 το απόγευμα, όρθρος και Θεία Λειτουργία Κυριακή από τις 7 το πρωί. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με τον Σύλλογο Φίλων Φιλαρμονικής Χίου παρουσιάζουν ένα ρεσιτάλ κλασικής μουσικής με τη συμμετοχή των καθηγητών της 4ης Θερινής Μουσικής Ακαδημίας Χίου τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Καταξιωμένη μουσική θα ερμηνεύσουν έργα που εκτείνονται από την προκλασική και την κλασική περίοδο έως τον 20ο αιώνα και τη σύγχρονη εποχή, προσφέροντας στο κοινό ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που αναδεικνύει τη διαχρονικότητα της μουσικής δημιουργίας. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πρόγραμμα της 4ης Θερινής Μουσικής Ακαδημίας Χίου. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Πληροφορίες στο 22 710 72 212, καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Οι εκδόσεις ΑΠ παρουσιάζουν το βιβλίο του Γιάννη Παλιού «Τα Κλεράκια, μια αληθινή διαδρομή στην κατοχή στη θάλασσα στον χρόνο» τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στον αύλιο χώρο της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων «Η Αγία Μαρίνα στα Καρδάμιλα». Θα μιλήσει η διδάκτορ Μαριέλα Βαρώνη, πρόεδρος του Σωματείου Υφήλου του Χιώτικου Χωριού, πρόεδρος Ομοσπονδίας Γιακών Σωματείων Αττικής, ιδρυτικό μέλος και γενική γραμματέας της Ελληνικής Φιλολογικής Εταιρείας Κλασικών Σπουδών. Αποσπάσματα θα αναγνώσει η Ευαγγελία Παπαζή, συγγραφέας, διευθύντρια του Γυροκομείου Αγία Μαρίνα Καρδαμήλων. Πρόκειται για ένα συγκινητικό μυθιστόρημα εμπνευσμένο από αληθινά γεγονότα που αναδεικνύει τη δύναμη της οικογένειας, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ελπίδα μέσα στις δύσκολες συνθήκες της κατοχής. Το δημογραφικό πρόβλημα, η λεμιτόμος του ελληνισμού, μπορούμε να αποτρέψουμε τον αφανισμό μας, η κομβική σημασία των τοπικών κοινωνιών, είναι το θέμα ομιλίας που θα πραγματοποιήσει ο καθηγητής κοινωνιολογίας διδάκτορ Ηλίας Φιλιππίδης την Τετάρτη 29 Ιουλίου 6 το απόγευμα στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την 5η 30 Ιουλίου από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στη ΔΕΙΑΧ στις εγκαταστάσεις του βιολογικού με την υποστήριξη του Σωματείου Εργαζομένων στη ΔΕΙΑΧ. Οι φίλοι μονοπατιών Χίου διοργανώνουν το βράδυ της Τετάρτης 29 Ιουλίου πεζοπορία με πανσέλινο με τόπο συγκέντρωση στο θέατρο Καστρομινά στις 6.30 το απόγευμα. Δήλωση συμμετοχής απαραίτητη μέχρι και την Τετάρτη 29 Ιουλίου στην Ελεάνα Χαλάτση και στο τηλέφωνο 6977-807-159 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και το απόγευμα 6 με 8. Την 5η 30 Ιουλίου θα εορταστεί αρχιερατικός η απόδοση της εορτής της Αγίας Μαρκέλας στο Ιερό Προσκύνημα στη Βολισσό. Ο σκακιστικός όμιλος Παναγίας Καλαμαθιάς Χίου στα πλαίσια της συμπλήρωσης 15 χρόνων από την ίδρυσή του προσκαλεί σε μουσική βραδιά με τους Κώστα Μπογιατζή, Πινελόπη Γκίκα και Βαλάντι Πεχλιβάνη την Παρασκευή 31 Ιουλίου 9 το βράδυ στο προάβλιο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλαμαθιάς. Είσοδος 10 ευρώ για τη στήριξη του ομίλου.
Το Σάββατο 1η Αυγούστου, 8.30 το βράδυ, στο Δυτικό Αύλιο Χώρο του Συγκροτήματος Διδακτηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βροντάδου, θα διοργανωθεί επετειακή εκδήλωση για τα 85 χρόνια από την ίδρυση του Γυμνασιακού Παραρτήματος Βροντάδου και τα 70 από τη λειτουργία του ως ανεξάρτητου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει διαδραστικό εκπαιδευτικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 6 έως 12 ετών την Κυριακή 2 Αυγούστου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας με θέμα τις βίγλες. Αρχικά μικροί και μεγάλοι θα περιηγηθούν στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου όπου θα μάθουν τι είναι οι βίγλες, γιατί κατασκευάστηκαν και τι ρόλο κατήχαν στην άμυνα της Χίου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Μουσείο στο 22710-72212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Η κωμωδία του Μπόστ, Ρωμαίος και η Ιουλιέτα, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη και μουσική Γιώργου Ανδρέου, ανεβαίνει με τους ηθοποιούς η Ρωμανέ, Άκη Σακελαρίου, Σπύρο Μπιμπίλια, Γιάννη Δρακόπουλο και Γιάννη Ζουγανέλη, την 3η 4 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ, στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Τετραήμερο γεμάτο τοπικές γεύσεις, παραδοσιακά αρώματα και δημιουργία με τίτλο «Γεύσεις και αρώματα Χίου». Θα γίνει από τις 3 έως τις 6 Αυγούστου καθημερινά 7.30 το απόγευμα με 11.30 το βράδυ στον προβλήτα του Λιμένα Καρδαμήλων. Οι εκδόσεις με τέχμιο και το περιβόλι προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Bing Bang 1970-1973, η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας του Στάθη Καλύβα και της Νατάσας Τριανταφύλη», που θα γίνει τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 8 το βράδυ στο περιβόλι. Τους συγγραφείς του βιβλίου θα προλογίσει ο Παύλος Καλογεράκης, επίτιμος διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πρόεδρος της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου Κοραής. Με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την κυκλοφορία της ταινίας «Ο Ταξιτζής» του Μάρτιν Σκορσέζε, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει κάθε Δευτέρα από τις 3 έως τις 24 Αυγούστου θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχας με δωρεάν είσοδο. Αυτή θα είναι και η πρώτη ταινία που θα προβληθεί τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου Πόλο Ανδρών που διεξάγεται στην Αυστραλία, η εθνική ομάδα νίκησε με 14-13 το Μαυροβούνιο και προκρίθηκε στα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει το Σάββατο το μεσημέρι την Ιταλία. Ο Χιώτης Πολίστας Κώστας Γιουβέτσης πέτυχε 2 γκολ. Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Χίου διοργανώνει το Σάββατο στις 7 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου φιλικό αγώνα μπάσκετ παιδικής και εφηβικής κατηγορίας μεταξύ του ΦΟΒ και του ΒΑΟΛ. Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σέγας Χίου Σάμου υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Χίου διοργανώνει και φέτος το δρόμο πίστεως που θα διεξαχθεί σε δημόσιο δρόμο την 5η 30 Ιουλίου από τη Βολισσό στην Αγία Μαρκέλα σε τρεις

0: Ο καιρός θα είναι αίθριος με λίγα σύννεφα τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 28 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 38 έως 83%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Γιαννούλου στην οδό Βλαταριάς 15 και Χάρλα στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 78. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Μιχαλιού στην οδό Έλληνας Βενιζέλου 3 στο νοσοκομείο. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1635. Μαρτυρή στοιχείο Θεόφιλος ο Ζακύνθιος, τοπικός Άγιος. Σαν σήμερα στοιχείο το 1923. Συνθήκη της Λοζάνης, ένα χρόνο μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, καθορίζονται τα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας στο Αιγαίο και τη Θράκη. Σαν σήμερα στοιχείο το 1949. Την επομένη του μεγάλου σεισμού, με τον κόσμο μαζεμένο στο δημοτικό κήπο για το φόβο νέων δονήσεων, φτάνει στο νησί για πρώτη φορά με πλήρη σύνθεση η ομάδα της ΑΕΚ. Το ηθικό του κόσμου ανεβαίνει στο φιλικό παιχνίδι που ακολουθεί με τη Μικτή Χίου. Η ΑΕΚ κερδίζει 13-3.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.

0: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
0: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
2: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμου πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710 41 287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
4: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
5: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
6: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
7: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
8: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
9: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
10: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
11: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Λοιπόν, να είμαστε και πάλι μαζί. Η αλήθεια είναι ότι ανάμεσα στις πολλές πολλές εκδηλώσεις που έχουμε αυτή την περίοδο στην Χίο, είναι και πάρα πολλές βιβλιοπαρουσιάσεις. Σήμερα έχουμε το βιβλίο του Δημάκη στο Περιβόλι. Τη Δευτέρα παρουσιάζονται τα κλεράκια του Γιάννη Παλιού στα Καρδάμιλα. Τα ακούτε και στο Δελτίο, έχει και πολλές πολλές άλλες παρουσιάσεις, αλλά ανάμεσα σε όλες αυτές είναι και η παρουσίαση του βιβλίου του Ανδρέα Μιχαηλίδη.

0: η οποία θα πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία του Ιατρικού Συλλόγου Χίου στο πλαίσιο και των εκδηλώσεων δράσεων του Ιατρικού Συλλόγου Χίου για τα 110 χρόνια από την ίδρυσή του. Λοιπόν, 110 γίνεται ο Ιατρικός Σύλλογος για την ακρίβεια του χρόνου το 2027. Τίτλος του βιβλίου του Ανδρέα Μιχαηλίδη, Ιατρή της Χίου στο βηματισμό της ιστορίας του τόπου. Θυμίζουμε ότι ο γιατρός, ρευματολόγος και συγγραφέας είναι και διδάκτορ της Ιατρικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει την επόμενη Τετάρτη, 29 Ιουλίου, στις 8 το βράδυ, στον αύριο χώρο του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος. Πάμε να ακούσουμε αρχικά τον Γιάννη Γεωργιάδη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Χίου, και αμέσως μετά τον συγγραφέα Ανδρέα Μιχαηλίδη. Λοιπόν, συμβαίνουν και αυτά, τι να κάνουμε. Πάμε να τους ακούσουμε τώρα.
1: Την ερχόμενη Τετάρτη, 29 Ιουλίου, στον αύριο χώρο του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του βιβλίου του αγαπητού φίλου και συναδέλφου Ανδρέα Μιχαηλίδη, με τίτλο «Ιατρή της Χίου στο βηματισμό της ιστορίας του τόπου». Είναι ένα βιβλίο που αναφέρεται στους γιατρούς μέχρι τα μέσα του προηγούμενου αιώνα περίπου, στους γιατρούς της Χίου. Ήταν ένας κοινός στόχος τόσο του κ. Μιχαηλίδη όσο και του Ιατρικού Συλλόγου να πραγματοποιηθεί αυτή η έκδοση και για να καταγραφεί η ιστορία και η παρουσία των γιατρών στη Χίο τις προηγούμενες δεκαετίες, αλλά και να αναδειχθεί η πολύπλευρη προσφορά τους όχι μόνο στο χώρο της υγείας, αλλά και στο χώρο του πολιτισμού και στην κοινωνική προσφορά και στο χώρο της επιστήμης, ακόμα και στο χώρο της πολιτικής. Και μάλιστα και σε περιόδους οι οποίες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες για το νησί, και η προσφορά αυτή αναδείχθηκε υπό δύσκολες συνθήκες. Το βιβλίο, όπως είπα, είναι συγγραφή του κ. Μιχαηλίδη, το οποίο παραχωρήθηκε αφιλοκερδώς στον Ιατρικό Σύλλογο και αποτελεί μια επιπλέον εκδοτική προσπάθεια του Συλλόγου σε αυτές που έχουν προηγηθεί. Θα έχουμε την τιμή και τη χαρά στην παρουσίαση του Συλλόγου να συμμετάσχουν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Ινουσών κύριος Μάρκος και η ομότιμη καθηγήτρια ιατρικής κυρία Γκιάλα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οι οποίοι θα συμβάλλουν στην παρουσίαση του βιβλίου, και ελπίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο, μέσα από αυτό το βιβλίο, θα συμβάλλουμε σαν σύλλογος στην καταγραφή, στην διατήρηση και στην ανάδειξη της ιστορίας και της προσφοράς του Συλλόγου, και με αφορμή και τα 110 χρόνια από την ίδρυση του Συλλόγου, γιατί του χρόνου ο Σύλλογος κλείνει τα 110 χρόνια παρουσίας και υπάρχει και ειδική αναφορά στο βιβλίο για την ίδρυση του Ιατρικού Συλλόγου, και έχουμε την τιμή και την περηφάνεια να είμαστε από τους παλαιότερους ιατρικούς συλλόγους στη χώρα και ίσως ένα από τα παλαιότερα επιστημονικά σωματεία της Χίου.
2: Το βιβλίο έχει δύο μέρη στην ουσία. Το πρώτο μέρος αναφέρεται στους γιατρούς του νησιού μας από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι και την περίοδο του 1944, και αναδεικνύει την παρουσία των γιατρών στα μεγάλα ιστορικά γεγονότα τα οποία σημάδεψαν τον τόπο μας. Ξεκινάει από τους γιατρούς της προεπαναστατικής περίοδου και της περίοδου των σφαγών του 1822. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στην παρουσία των γιατρών στους μεγάλους καταστρεπτικούς σεισμούς του 1881 και την συνεισφορά τους στην περίθαλψη των σεισμοπαθών. στη συνέχεια αναφέρεται στον απελευθερωτικό αγώνα του 1912 και στην πολύ και επιτρέψτε να πω εξαιρετική παρουσία και συμβολή των γιατρών και στην οργάνωση του αγώνα αλλά και στην περίθαλψη των τραυματιών του μετόπου. Στη συνέχεια αναφέρεται στην Μικρασιατική εκστρατεία και στην έλευση των Μικρασιατών προσφύγων που ήρθαν και έμειναν στο νησί, εξετάζει αναλυτικά και την περίοδο αυτή και ολοκληρώνει με το αλβανικό μέτωπο του 1940 και στη συνέχεια στην παρουσία των γιατρών κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής στην εθνική μας αντίσταση. Αυτό είναι το πρώτο μέρος και το δεύτερο μέρος αναφέρεται καταρχήν, όπως είπε και ο Πρόεδρος, την ίδρυση του Ιατρικού Συλλόγου, τους πρωτεργάτες, τα πρώτα διοικητικά συμβούλια, γίνεται μια εκτενής αναφορά στον πρώτο Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου και στα πρώτα βήματα που έκανε ο Σύλλογος ως οργανωμένος επαγγελματικός και επιστημονικός σύλλογος της περίοδου, του 1917 δηλαδή, τότε που ιδρύθηκε. Και στο τέλος ως παράρτημα υπάρχει μια αναφορά στο Ιατρικό Μουσείο της Χίου, το ιστορικό της ίδρυσής του και μια έτσι περιληπτική έκθεση των εκθεμάτων. Το βιβλίο έχει ένα διπλό σκοπό. Πρώτον, να αναδείξει την παρουσία των γιατρών σε όλα αυτά τα γεγονότα που σας είπα, των συναδέλφων μας, να επισημάνει το πώς στάθηκαν αυτοί οι άνθρωποι σε όλες αυτές τις δύσκολες περιόδους του νησιού μας, τις ιστορικές, και κυρίως, επιτρέψτε μου να πω έμεσα, να βάλει και ένα ερώτημα το πώς εμείς οι επίγονοι με αυτών των ανθρώπων στεκόμαστε σήμερα στους σημερινούς καιρούς που ζούμε.
3: Η έρευνα, υλικό από πού βρήκατε, ιδίως για την πρώτη περίοδο που φαντάζομαι θα ήταν και πιο δύσκολο.
2: Το υλικό είναι πρώτο, καταρχήν είναι πρωτογενές υλικό, είναι υλικό από, καταρχήν από τον τύπο της εποχής, από βιβλιογραφικές πηγές, επίσης από προσωπικά αρχεία τα οποία μας έθεσαν στην διάθεσή μας οι απόγονοι των γιατρών στους οποίους αναφερόμαστε, σε προφορικές μαρτυρίες και επιτρέψτε να πω ότι είναι ένα προϊόν μιας, όπως θα διαπιστώσουν και οι αναγνώστες ενδεχομένως, μιας μακρόχρονης ερευνητικής προσπάθειας, διότι το αντικείμενο, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ένα σοβαρό αντικείμενο και ως εκ τούτου απαιτεί και μια σοβαρή προσέγγιση.
4: Επειδή ακριβώς πραγματεύεται σε περιόδους πολύ δύσκολες, σφαγές, η μικρή σιδική καταστροφή, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, από όλες αυτές τις αναφορές υπάρχει κάτι που εσάς σαν γιατρό και σαν άνθρωπο σας έκανε φοβερή εντύπωση, κάποια αναφορά ή κάτι που να σας έχει μείνει στο μυαλό?
2: Θα μου επιτρέψετε να κάνω δύο αναφορές στην ερώτησή σας. Η πρώτη είναι ένας σπουδαίος συνάδελφος, ο Μιχαήλ Γκιάλας. Δεν είναι τυχαίο, νομίζω ότι είναι ο πατέρας της δεύτερης ομιλήτριάς μας. Κατά την περίοδο του βομβαρδισμού του Βύρη, ότι είχε στήσει πρόχειρο σταθμό επιδέσεως στο λιμάνι και μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες προσέφερε πράγματι εν μέσω ενός τοπίου που φανταζόμαστε όλοι πως ήταν τότε, πολύτιμες υπηρεσίες χωρίς να εγκαταλείψει τη θέση του. Και μια δεύτερη παρατήρηση θα μου επιτρέψετε, ότι το πρώτο διοικητικό συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου, όπως και αυτοί οι οποίοι πρωτοστάτησαν στη δημιουργία του Ιατρικού Συλλόγου, δεν ήταν ηχιώτες, δεν ήταν ηχιώτικης καταγωγής. Ο πρώτος πρόεδρος ήταν από την Κρήτη, το Ηράκλειο της Κρήτης, ο Δερμιτζάκης. επισπεύδοντες γιατροί από την Λέσβο και από τη Σμύρνη.
3: Πόσα μέλη είχε τότε ο ιατρικός σύλλογος όταν ξεκίνησε, δηλαδή με πόσα μέλη ξεκίνησε?
2: Πρέπει περίπου, γιατί δεν γίνεται επακριβής αναφορά, ούτε έχουμε και μαρτυρία γραπτή γι' αυτό, αλλά πρέπει να είναι περίπου 20-22.
0: Περισσότερες λεπτομέρειες βέβαια για το περιεχόμενο του συγκεκριμένου βιβλίου θα γίνουν γνωστές την Τετάρτη κατά την παρουσίασή του. Θα μιλήσουν για το βιβλίο Μητροπολίτης και Ψαρών και Νησών κύριος Μάρκος και όπως ακούσαμε να λέει ο Ανδρέας ο Μιχαηλίδης και η ομότιμη καθηγήτρια αναισθησιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η Μαρία Γκιάλη. Θα μιλήσει βέβαια και ο ίδιος ο συγγραφέας. Τετάρτη στις 8 στο αίθριο του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, ιατρή της Χίου, στο βηματισμό της ιστορίας του τόπου. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις γιατί πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής, να δούμε και ό,τι άλλο νεότερο έχουμε.
5: Splash, splash, και θα τρελαθεί.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι! Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simo Rap. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
3: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φριδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
4: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Λοιπόν, πάμε έτσι λίγο πριν το κλείσιμο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την χθεσινή λιτή αλλά ουσιαστικού περιεχομένου τελετή που έγινε στην Παναγία των Ίνουσών. Είχαμε λοιπόν εκεί τα εγγένεια έργων υποδομής και εγκαταστάσεων που υλοποιήθηκαν τη στήριξη και τη χορηγία της Eurobank, τον αγιασμό τέλεσε ο Μητροπολίτης Χίου Ψαρών και Νουσών κ. Μάρκος, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι οι άνδρες που υπηρετούν στο συγκεκριμένο νησί επιτρέπουν στην ελληνική δημοκρατία να κυβερνά αυτόν τον τόπο. Θερμές ευχαριστίες προς τους δωρητές απευθύνε ο ταξίαρχος 96, ο διοικητής 96 ΑΤΕ και ταξίαρχος Παναγιώτης Λιμπερέας, ενώ ο Δημήτρης Βακετής, διοικητής της ΑΣΔΕΝ, αντιστράτηγος, μεταξύ άλλων μίλησε για στρατηγική επένδυση στο πιο πολύτιμο κεφάλαιο των ενόπλων δυνάμεων. Θα ακούσουμε τον αντιστράτηγο αμέσως τώρα.
8: Σε μια εποχή κατά την οποία οι προκλήσεις στο διεθνές και στο εγγύς περιφερειακό περιβάλλον είναι σύνθετες, πολυεπίπεδες και εν πολλοίς αχαρτογράφητες, η δική σας στάση αποδεικνύει τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας και τη δύναμη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Η Eurobank αποδεικνύει έμπρακτα ότι διαθέτει υψηλό πολιτικό και κοινωνικό ήθος, λειτουργώντας ως ένας ζωντανός οργανισμός που αφουγκράζεται τις ανάγκες της κοινωνίας και στέκεται αρρωγός εκεί όπου η ανάγκη είναι μεγαλύτερη. Με το πλούσιο πολυδιάστατο κοινωνικό της έργο, η Eurobank έχει θέσει σταθερά στο επίκεντρο των δράσεών της στις ακριτικές περιοχές της επικράτειάς μας, από τον ακριτικό Εύρο έως τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τη Δωδεκάνησο. Εκεί δηλαδή όπου η κάθε προσφορά αποκτά διπλή αξία και εθνική σημασία. Είναι άξια αναφοράς η παρουσία του ομίλου Eurobank στην ελληνική κοινωνία μέσα από το εμβληματικό πρόγραμμα «Μπροστά για την οικογένεια», μέσω του οποίου δίνει ουσιαστική μάχη για την αντιμετώπιση του μείζονος εθνικού ζητήματος του δημογραφικού, στηρίζοντας έμπρακτα την υπογονιμότητα αλλά και την αποφυγή της ερήμωσης των ακριτικών περιοχών της πατρίδας μας, σε συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς, δημιουργώντας υποδομές στέγασης για τους γιατρούς και εκπαιδευτικούς στις παραμεθόριες περιοχές, αναλαμβάνοντας την κάλυψη εξόδων εξωσωματικής γονιμοποίησης ζευγαριών που διαμένουν σε παραμεθόριες περιοχές, αλλά και ενισχύοντας την τοπική απασχόληση, ώστε οι νέοι μας να παραμείνουν και να δημιουργούν στον τόπο τους. Παράλληλα, με πρωτοβουλίες επιβραβεύει διαχρονικά την αριστεία και το μόχλο των νέων μαθητών σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, ενώ μέσα από το πρόγραμμα ενισχύει την νεανική και καινοτόμο επιχειρηματικότητα, δίνοντας όθηση στην οικονομία της περιφέρειας. Σήμερα, μετά τη χρηματοδότηση του εξοπλισμού των οικημάτων των στελεχών στη Μικρόνησο Αγαθονησίου, στρέφοντας με ευαισθησία το βλέμμα της για μια ακόμη φορά προς τις ένοπλες δυνάμεις και μάλιστα στο ακριτικό Αιγαίο, η Eurobank έρχεται να ενισχύσει τις υποδομές για τη μέριμνα για το προσωπικό μας. Η συγκεκριμένη δωρεά για μας έχει τριπλή σημασία. Δημιούργησε ένα εξαιρετικό χώρο διαβίωσης του θύλη προσωπικού του επιτηρητικού φυλακίου. Αναβάθμισε την προβλήτα της Μικρονήσου, διευκολύνοντας τη σύνδεση με τη βασική νήσο, αλλά και με ουσιαστικό επιχειρησιακό αποτύπωμα. Με την κατασκευή του εμβληματικού μνημείου, υψώθηκε ακόμα πιο ψηλά η Γαλανόλευκη απέναντι από τα μικρασιατικά παράλια, ενισχύοντας κατακόρυφα το φρόνημα και το ηθικό του προσωπικού μας που επιτηρεί, επαγρυπνεί και φυλάτει τους ακροτικούς προμαχώνες της πατρίδας μας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Όπως αναφέρει ο Ισοκράτης, «Η πατρίς άπασιν ανθρώπης κοινών έστιν ιερών». Η πατρίδα είναι για όλους τους ανθρώπους ένα κοινό ιερό. Με τη σημερινή σας πράξη τιμάτε με τον πληρέστερο τρόπο αυτό το ιερό, αποδεικνύοντας ότι η προσφορά προς την πατρίδα παραμένει ζωντανή, ισχυρή και δραστική.
7: Λοιπόν, και με τον Ασδενάρχη φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Καλά να είμαστε, κυρίες και κύριοι. Θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα μετά τις 11.35. Ακολουθούν διαφημίσεις και αμέσως μετά σύνδεση με το Sky για το μεσημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο, όπου βέβαια έχουμε τη συνταγματική αναθεώρηση να είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα της επικαιρότητας, διότι πριν από λίγο είχε ανέβει στο βήμα και ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν. Αυτά, να είμαστε καλά όλοι και να ξανανταμώσουμε τη Δευτέρα. Γεια σας.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
10: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
11: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
10: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Το ενδεχόμενο κλιμάκωση τη σύγκρουση με το Ιράν συζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαίοι συμβουλοί του στο Λευκό Οίκο, μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση. Ο Τραμπ τόνισε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι είναι πιθανό οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχιστούν ή ακόμη και να ενταθούν. Παράλληλα, χαρακτήρισε τους Ιρανούς πιο σοβαρούς από ποτέ, επισημένοντας πάντως ότι αυτό δεν σημαίνει ότι θα φτάσουν απαραίτητα σε συμφωνία. Πολλαπλά πλήγματα σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο λιμάνι Χοντέιντα στην Ιεμένη. Στρατιωτικός αξιωματούχος των Χούθη δήλωσε ότι οι σαουδαραβικές δυνάμεις βρίσκονται πίσω από την επίθεση, προειδοποιώντας ότι το βασίλειο θα αντιμετωπίσει αντίπεινα. Την ίδια ώρα, το σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya μετέδωσε ότι ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Χούθη στην Ιεμένη και κατέστρεψε υποδομές που συνιστούσαν απειλή για την πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, διευκρινίζοντας πως το λιμάνι της Χοντέιντα δεν δέχθηκε επίθεση και παραμένει ανοιχτό. Πλοίο που μετέφερε υγροποιημένο φυσικό αέριο υπό σημαία Μοζαμβίκης με 28 Ινδούς ναυτικούς δέχθηκε επίθεση χθες στα χωρικά ύδατα του Ιράν, ανακοίνωσε η πρεσβεία της Ινδίας στην Τεχεράνη. Όλοι οι ναυτικοί είναι σώοι. Νωρίτερα, εχθές, το Ιρανικό πρακτορείο Φάρς μετέδωσε ότι οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε δεξαμενό πλοίο LPG στον κόλπο του Ομάν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο μέλη του πληρώματός τους. Σύμφωνα με το Φάρς, το πλοίο χτυπήθηκε επειδή οι αμερικανικές δυνάμεις πίστευαν ότι μετέφερε ιρανικό αέριο. Το Ιράν προειδοποίησε χθες ότι θα σκοτώνει έναν Αμερικανό στρατιώτη για κάθε Ιρανό που σκοτώνεται, μετέδωσε το Reuters επικαλούμενο Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραξή, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι η χώρα του δεν πρόκειται να αποδεχθεί κατάπαυση του πυρός αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά της σχετικά με τα στενά του ορμούς. Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ στη Σάμο σε δασική έκταση στη θέση προφήτης Ηλίας στο όρος Καρβούνι. Υπό έλεγχο τέθηκε και η φωτιά που εκδηλώθηκε στη Βόρεια Κέρκυρα κοντά στο χωριό Λιβάδι. Προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε χθες το απόγευμα την Αττική και πολλές περιοχές της Ελλάδας, προκαλώντας πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και έντονη κεραυνική δραστηριότητα που ξεπέρασε τις 100.000 καταγραφές. Η πυροσβεστική δέχτηκε 216 κλήσεις σε όλη τη χώρα για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και απεγκλωβισμούς, εκ των οποίων οι 152 αφορούσαν περιστατικά εντός Αττικής. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κακοκαιρία προβλέπεται μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό τίθενται Μαγνησία και Σποράδες, Εύβοια, Θάσος, Αμοθράκη, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Λίμνος. Η ενότητα για τον Ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την ομιλία του εχθές στη δεξίουση που παρέθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Τα πηγαδάκια μεταξύ των πολιτικών αρχηγών μονοπόλησαν το ενδιαφέρον, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει πως οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο του 27. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και διακοπή κοίησης ασκήθηκε στον 28χρονο που ξυλοκόπησε άγρια την πρώην σύντροφό του, η οποία βρισκόταν στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Η γυναίκα υποβλήθηκε σε έκτακτη κεσαρική τομή, ωστόσο το έμβριο δεν επέζησε. Στο Μπορντό πλησιάζει η τεράστια πυρκαγιά που μένεται στη νότιο-δυτική Γαλλία. Νωρίτερα εκενώθηκε η Χερσόνησος Καπ Φερέ. 110.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Η εκένωση έγινε ακόμη και με βάρκες όταν οι φλόγες μπήκαν στην τουριστική περιοχή. Δεκάδες πυροσβέστες τραυματίστηκαν, ενώ περίπου 141.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους στα διαμερίσματα Ζιρόντ και Λαντ. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τις ένοπλες δυνάμεις να συνδράμουν στο μέγιστο βαθμό την πολιτική προστασία. Την ίδια ώρα, οι πυρκαγιές στη Μαδρίτη και την κοντινή επαρχία Άβυλα οδήγησαν στην εκένωση περίπου 60.000 ανθρώπων από πόλεις δυτικά της πρωτεύουσας, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 39 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της Ισπανίας. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, με βαθμία 6 ασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς. Στα ανατολικά υπηρετικά και το Αιγαίο αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Καινούργια φρέσκια ώρα για σας, τρίτη ώρα για μένα. Έχουν προηγηθεί δύο προηγούμενες ώρες, στις οποίες αναπτύξαμε μία σειρά θεμάτων. Την προηγούμενη ώρα με τον κύριο Δημήτρη Ενδιόπουλο συζητήσαμε το θέμα κατοικία. Προφανώς δεν είναι εύκολο, αλλά εάν θέλουμε να σταθούμε αρρωγή σε εκείνο το κομμάτι της κοινωνίας, όχι υποκριτικά αλλά πραγματικά σε εκείνο το κομμάτι της κοινωνίας το οποίο θέλει και χρειάζεται πρόσβαση σε κατοικία, σε αυτό που όπως το ονόμασε προσιτή κατοικία, τότε θα πρέπει να αναζητήσουμε λύσεις οι οποίες με τον γνωστό τρόπο που έχουμε εκπαιδεύσει τον εαυτό μας και ζητούμε και από τους πολιτικούς μας να δώσουν λύσεις, δεν θα το προσεγγίσουμε. Ας ακούμε τους επιχειρηματίες. Τώρα διαβάζω εδώ μια σειρά αντιδράσεων, έτσι αποσπασματικές προτάσεις, να με συγχωρείτε, όπως διατυπώνονται στην πλατφόρμα 1003, δεν με ικανοποιούν, να σας πω την αλήθεια. Περιμένω, αφού τα ακούσατε όλα αυτά, να έχω μια, πώς θα το πω, συγκεντρωτική άποψη έτσι για το θέμα, αν κάποιος έχει γνώμη. Γιατί αν δεν έχει, δεν έχει νόημα και να εκφραστεί κιόλας. Οπότε να μην κουραζόμαστε. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε σήμερα ώρα στην συνάντησή μας τη ραδιοφωνική με αναγγελίες, κυρίες και κύριοι, προκειμένου να σας κρατήσω ενήμερους. Εγώ από σήμερα θα διακόψω για τις γνωστές 4 εβδομάδες, θα είμαι πίσω με το καλό στις 24 Αυγούστου, αλλά ετοιμάστηκαν εργασίες οι οποίες θα σας κρατήσουν συντροφιά και παρέα τα Σαββατοκυριακά. Λοιπόν, πάμε να δούμε αύριο Σάββατο, να δούμε λίγο το πρόγραμμα έτσι όπως θα εξελιχθεί τις επόμενες ημέρες, τον επόμενο μήνα και από το φθινόπωρο, για τις κυριακάτικες μας εκπομπές έχουν ως εξής. Το Σάββατό μας αύριο θα τελειώσει με την τελευταία εκπομπή, την έκτη κατά σειρά, τη συζήτηση με τον Στάθη Καλύβα και την Ατάσα Τριανταφύλλη, οι οποίοι έγραψαν το βιβλίο Big Bang 1970-1973, η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο, διανθισμένο με άφθονη μουσική. Μας κράτησε συντροφιά εδώ και 5 εβδομάδες, 5 Σάββατα. Αύριο ολοκληρώνεται με το έκτο επεισόδιο. Θα έρθουμε τον Αύγουστο, την επόμενη εβδομάδα που είναι 1η Αυγούστου, το επόμενο Σάββατο, με 5 εκπομπές τις οποίες τις σχεδιάσαμε με την κυρία Ευγενία Μανολίδου. Έλεγα και νωρίτερα ότι η ελληνική αγωγή την οποία ίδρυσε ο Άδωνης Γεωργιάδης και την ηγείται τώρα σε αυτήν η Ευγενία Μανολίδου είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία, δυνατότητα που θα θέλατε να δώσετε στο παιδί σας να μάθει ελληνικά, ελληνική γλώσσα. Τώρα προφανώς στη ζωή του θα μάθει και άλλες πολλές γλώσσες, αλλά αν ξεκινήσουμε από την πρωταρχική, την ελληνική, η ελληνική αγωγή για παιδιά προσχολικής ηλικίας και για παιδιά δημοτικού ή ακόμη και παρακάτω μεγαλύτερων ηλικιών είναι η πρώτη τάξης ευκαιρία να γνωρίσουν την ελληνική γλώσσα σε μια εκδοχή αρχαίας γλώσσας που θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν, να αναπτύξουν δυνατότητες στη γλώσσα, να βελτιώσουν την έβρεση λέξεων, την ποικιλία, την έκφρασή τους μέσα από αυτήν την διαδικασία την οποία παρακολουθώ πολύ κοντά σε ό,τι αφορά στην ελληνική αγωγή. Με την κυρία Μανολίδου λοιπόν σχεδιάσαμε μία σειρά 5 εκπομπών που αναφέρονται στους ελληνικούς μύθους και ορίστε παρακαλώ το αναγγελτικό.
3: Και τον ουρανό έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Φιλοξενούνται 5 καθηγητές φιλόλογοι εξαιρετικοί του Ελληνικού Κρατικού Δημόσιου Πανεπιστημίου και αυτοί είναι η κυρία Σοφία Παπαϊωάννου του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Βασίλειος Βερτουδάκης του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Σπύρος Σιρόπουλος, καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο κύριος Χρήστος Τσαγκάλης, καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η κυρία Άννα Λάμαρη, καθηγήτρια φιλόλογη, όλη καθηγήτρια φιλόλογος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε αυτήν την σειρά των 5 επεισοδίων για τους ελληνικούς μύθους, το νόημά τους, η σοφία τους και η χρησιμότητά τους. Αυτά είναι για τα Σάββατα του Αυγούστου. Τις Κυριακές του Αυγούστου, κυρίες και κύριοι, στη σειρά της παράθεσης ιστορίας του 10ου αιώνα, 19ου αιώνα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ιστορίας, έχουμε Αθήνα και Πειραιά.
3: Διαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά το 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος εγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονίες των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Και έρχεται ο Σεπτέμβριος με το καλό και το φθινόπωρο, με αρχή από την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου. Η ευρωπαϊκή ιστορία, την οποία παρουσιάζουμε, έχει σκέλος στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Για τις εκπομπές λοιπόν από την πρώτη Κυριακή, την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και για τους προσεχείς μήνες του φθινοπόρου, παρουσιάζουμε... Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Αυτά θα εξελιχθούν από τον, επαναλαμβάνω, από τον Σεπτέμβριο και το φθινόπωρο. Τώρα εδώ θέλω να ευχαριστήσω την Τζέννη Πουπουλίδου, η οποία έχει την επιμέλεια σε όλες αυτές τις εκπομπές και την οργάνωση αυτών των ιστορικών εκπομπών Σαββάτου και Κυριακής, και ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως επίσης τον Νίκο Χατζιονίδη, ο οποίος επιμελείται ηχητικά όλο αυτό το υλικό, όπως και τα αναγγελτικά τα οποία σας παρουσιάσαμε, φίλες και φίλοι, υπό την καλλιτεχνική του διεύθυνση. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο φίλους και συνεργάτες. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός βρέθηκε εχθές στα Γρεβενά για τα εγγένεια του δρόμου, ο οποίος μπαίνει από σήμερα σε λειτουργία και θα δοθεί προς χρήση. Ο Πρωθυπουργός όμως εξήγηλε κάτι για την Πτολεμαϊδα. Παρακαλώ πολύ να ετοιμάσουμε το ηχητικό του Πρωθυπουργού, αγαπητέ Νότη. Αναφέρθηκε σε έναν άλλον δρόμο, μιλώντας από τον Ε65, ο οποίος είναι ο δρόμος Πτολεμαϊδας Ξηνό Νερό.
4: Να μιλήσουμε και να εξηγήσουμε στους συμπολίτες μας ότι γίνονται πολλά περισσότερα από αυτά τα οποία ενδεχομένως αυτή τη στιγμή γίνονται αντιληπτά, όχι μόνο στο επίπεδο των υποδομών. Και ναι, θα προχωρήσουμε και τον δρόμο από την Πτολεμαϊδα στο Ξηνό Νερό. Είναι κάτι για το οποίο έχουμε δεσμευτεί και θα το ανακοινώσουμε και επίσημα τις επόμενες μέρες.
2: Ωραία. Λοιπόν, προφανώς θα ανακοινωθούν και άλλα έργα, αλλά εγώ θέλω να σταθώ λίγο στη Δυτική Μακεδονία, κυρίες και κύριοι. Γνώρισα τις προάλλες τον κύριο Ιωάκωβο Παντελίδη. Ο κύριος Ιάκωβος Παντελίδης είναι ο πρόεδρος ξενοδόχων Κοζάνης, ένας επιχειρηματίας, ο οποίος σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μου εξήγησε τι σημαίνει απολιγνητοποίηση και ποιες είναι οι συνέπειες, ποιο είναι το μέλλον σε αυτό το κομμάτι Κοζάνης Πτολεμαΐδας και Φλωρίνης, ένα κομμάτι της Φλώρινας, το οποίο έζησε για δεκαετίες με τη ΔΕΗ. Και τώρα η ΔΕΗ αλλάζει χαρακτήρα. Κύριε Παντελίδη, καλημέρα σας.
5: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας, κύριε Βόρτοψαλτη.
2: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παντελίδη.
5: Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, ειλικρινά χάρηκα για την ταχύτατη ενημέρωση, έτσι κωδικοποιημένα, όπως τα έχετε στο μυαλό σας. Παρακαλώ να τα επαναλάβετε. Πρώτα απ' όλα, τι σημαίνει για σας για δεκαετίες, για σας που δεκαετίες, επί δεκαετίες, οι γονείς σας και οι γονείς των γονέων σας εργάστηκαν υπό τη σκέπη του ελληνικού κράτους που ήταν η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Τι σήμαινε? Μου δώσατε ένα παράδειγμα. Εσείς ξεκινήστε και θα σας το ρωτήσω εγώ, έτσι ακριβώς όπως μου είπατε ένα παράδειγμα.
5: Η ΔΕΗ χρόνια ήταν η μεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας. Στήριξε την εθνική οικονομία, αλλά στήριξε ιδιαίτερα και την περιοχή. Με θέσεις εργασίας και όχι μόνο. Αυτό μας έκανε να νιώθουμε και εμείς έτσι μια σιγουριά σαν άτομα, σαν κοινωνία, ότι έχουμε δίπλα μας τη μεγαλύτερη επιχείρηση, ζούμε από αυτήν και ουσιαστικά όλα τα χρόνια πορευτήκαμε με τη ΔΕΗ. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι 60 πλάς, θυμάμαι από μικρό παιδί τους γονείς μας, τους συγγενείς μας.
2: Ωραία. Να δουλεύουν. Μου δώσατε ένα παράδειγμα. Δεν ήταν μόνο η ΔΕΗ και οι υπάλληλοι της, οι εργαζόμενοι της. Τι μου είπατε, ότι για 10 ανθρώπους προσλάμβανε 1000, πώς μου το είπατε? Αυτό ήταν ωραίο, έτσι πώς μου το περιγράφατε.
5: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό συνέβαινε στη ΔΕΗ. Ήταν μια κρατική επιχείρηση, η οποία η ΔΕΗ χρόνια τώρα, αν χρειαζόταν για την επιχείρηση της 5 άτομα, σίγουρα έπαιρνε 10. Όχι μονάχα στην Πτολεμαΐδα, αλλά και όπου υπέ.
2: Ναι. Εγώ τώρα. Ναι, καμία αντίρρηση, το καταλαβαίνω, αλλά εμείς μιλάμε τώρα για την περιοχή σας. Ναι. Ας μην φύγουμε.
5: Αυτό συνέβαινε. Και στην Κακοκονδύλια, άμα πάτε αυτή τη στιγμή, θα δείτε ότι έχει πολύ περισσότερο κόσμο από ό,τι πραγματικά χρειαζόταν η επιχείρηση.
2: Τώρα. Ήταν λοιπόν η ΔΕΗ με το προσωπικό της, αλλά ταυτοχρόνως και ένας κύκλος εργασιών γύρω από αυτήν την τεράστια βιομηχανία.
5: Τεράστιος. Πολλοί εργολάβοι, πολλοί άνθρωποι οι οποίοι επενδύσανε εξαιτίας αυτής της επιχείρησης, βγάζοντας το λιγνίτι, παίρνοντας τεράστια μηχανήματα, τα οποία δουλεύανε χρόνια γύρω στην περιοχή.
2: Μάλιστα. Μηχανήματα, φορτηγά, εν πάση τόση μια.
5: Αυτοί οι άνθρωποι έχουν θέμα.
2: Ναι. Έχουν θέμα σήμερα. Αυτό θέλω να πει. Πάμε τώρα να περιγράψουμε το σήμερα.
5: Αυτή η απαγητοποίηση, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν ξεκίνησε σήμερα. Ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν. Ακόμα επί Γεωργίου Παπανδρέου, όταν έκλεισε η Πτολεμαΐδα με την κυρία Μπυρμπίλη, η Πτολεμαΐδα 1, έπειτα η 2, η 3 που κάηκε. Αυτά δεν ξεκινήσανε τώρα. Ξεκινήσανε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η ΔΕΗ στην περιοχή έχει να επενδύσει χρόνια.
2: Από 16 χρόνια πριν. Ωραία.
5: Ας πάμε 16 χρόνια πριν, ότι έχει να προσλάβει προσωπικό. Ουσιαστικά, εμείς είμαστε σε μια κοινωνία τώρα που βράζει, λόγω του ότι αυτή τη στιγμή οι εργολαβικοί και οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύανε στα οκτάμινα ήταν ένα κομμάτι το οποίο είχε φεύγει η ΔΕΗ για να κλείνει τα στόματα της τοπικής κοινωνίας, έτσι. Στους οκταμινίτες, στους οποίους έδινε μία δουλειά μέσα για 8 μήνες και έπειτα οι υπόλοιποι όλοι αυτοί ζούσαν από το Ταμείο Ανεργίας. Αυτό ήταν χρόνια τώρα, έτσι δουλεύανε, έτσι δούλευε το σύστημα και αυτή τη στιγμή δημιουργείται ένα τεράστιο πρόβλημα, όλοι φωνάζουν, όλοι μιλάνε, αλλά κανείς δεν σκέφτηκε τους ανθρώπους που πραγματικά επενδύσανε στην περιοχή. Αυτοί δεν έχουν δικαίωμα να μιλήσουν, φοβούνται και να μιλήσουν.
2: Ναι. Εντάξει. Ναι, βέβαια από την άλλη πλευρά, μόνο... από την άλλη πλευρά, κύριε Παντελίδη, υπάρχει και το εξής, το βάζω ως μια διάσταση. Δεν λέω ότι είναι η κυρίαρχη, αλλά το βάζω μια διάσταση. Έως πρότινος εσείς όλοι μαζί εκεί, η ευρύτερη κοινωνία, εκπέμπατε το σήμα κινδύνου για την υγεία σας από τον καρκίνο συνέπεια του λιγνίτη. Ξαφνικά αγαπήσατε καρκίνο, δεν το φαντάζομαι, έτσι δεν είναι?
5: Όχι βέβαια.
2: Ναι,
5: όχι,
2: αλλά
5: βέβαια,
2: ξαφνικά γυρίσαμε πάλι στη λαγνία του λιγνίτη, τον οποίο
5: οξύμορο,
2: οι ίδιοι άνθρωποι, οξύμορο, τον οποίο καταγγέλατε πριν από χι χρόνο.
5: Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, επειδή είμαι χρόνια πρόεδρος ξενοδόχων και με διέφερε η περιοχή μου να αναπτυχθεί. Έχουμε επενδύσει, ο καθένας στη δουλειά μας, πάρα πολλά χρήματα. Μας ενδιαφέρε να παραμείνει ζωντανή. Παρακαλούσα τους καθηγητές των σχολείων να κάνουν μια επίσκεψη μέσα στη ΔΕΗ, μέσα στα ορυχεία, μέσα στα ΚΙΤ, για να δούνε πώς βγαίνει το ηλεκτρικό ρεύμα και τι προσφέρει η τεράστια αυτή επιχείρηση. Δυστυχώς κανείς δεν ενδιαφερόταν για αυτή την επιχείρηση. Και ξαφνικά βλέπουμε τώρα ανθρώπους οι οποίοι μέχρι χθες ήταν και πολέμοι της ΔΕΗ. Θα σας πω κάτι προσωπικά για μένα. Εγώ ήμουνα πάντοτε στους αγώνες των εργαζομένων δίπλα τους.
2: Ναι.
5: Και στην Αθήνα και παντού. Ξέρουν, εγώ έχω όνομα και επίθετο. Είμαι και ένας επιχειρηματίας ο οποίος προσφέρω στην περιοχή. Όμως αυτή τη στιγμή, κύριε Γαρουστάλδε, άτομα σαν και εμένα δεν έχουν δικαίωμα να μιλήσουν. Δεν έχουν δικαίωμα να μιλήσουν πολύ ανοιχτά για αυτή την κατάσταση. Υπάρχει μια... Δεν θα ήθελα να πω κάτι παραπάνω, αλλά εάν δείτε στο πληκτρολόγιο μέσα, σε όλα τα social, θα δείτε αυτή τη στιγμή ο καθένας βρίζει.
2: Ναι, από επικριτές κυβέρνησης το καταλαβαίνω, αλλά φαντάζομαι...
5: Και για τον Ε65 αυτή τη στιγμή με βρίσκεται, ναι, στο δρόμο.
2: Ναι.
5: Είμαι στο δρόμο για Αθήνα. Δυστυχώς δεν προλάβα, γιατί τον ανοίγουν μετά τις 12. Και έρχομαι από τον παλιό το δρόμο. Και λέω, Θεέ μου, επιτέλους ανοίγει ένας δρόμος ο οποίος αρχόμαστε με ασφάλεια στην Αθήνα, γιατί έχουμε και δουλειά στην Αθήνα.
2: Ναι. Τώρα, η καινούργια επένδυση στη ΔΕΗ δεν σας καλύπτει, δηλαδή, την θεωρία?
5: Κοιτάξτε να δείτε. Η αλήθεια είναι, να λέμε και τα πράγματα, το κομμάτι της μετάβασης άργησε. Κοιτάξανε πολλά πράγματα, αλλά χθες ήμουνα στα εγγένεια της Γόιτερπλαν. Μια επένδυση η οποία είναι πάνω από 150 εκατομμύρια. Μια επένδυση η οποία έχει 1500 στρέμματα θερμοκήπια, θα γίνουν θερμοκήπια και υδροπονία, έγιναν τα εγγένεια. Αυτό είναι κάτι πολύ θετικό που θα αποσχολήσει πάνω από 300 τόσα άτομα στη λειτουργία της, αλλά και την κατασκευή της, χιλιάδες θέσεις εργασίας. Τέτοια έργα εμείς θέλουμε. Εμείς που είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες θέλουμε και εμείς μια διαφορετική περιοχή αυτή τη στιγμή, να μπορέσουμε να με επιβιώσουμε, γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής θα σας πω και κάτι το οποίο είναι, μπορείτε να το διαπιστώσετε, όχι από μας. Αυτός που φεύγει σήμερα από τη ΔΕΗ παίρνει και 200 χιλιάρικα. Εγώ λέω κάτι. Δίπλα σε εικονοστάση το οποίο έχουν στο σπίτι τους, ας βάλουν και το στάση που απογείωσε τη ΔΕΗ, που την πήγε σε μια άλλη διάσταση, μια ΔΕΗ που ήταν έτοιμη να κλείσει.
2: Κάνετε και ρήμα, εικονοστάσεις,
5: μια ΔΕΗ,
2: στάσεις.
5: Η οποία,
2: ναι,
5: είχε φτάσει,
2: ναι,
5: που είχε φτάσει 1 ευρώ η μετοχή της.
2: Μάλιστα.
5: Μια ΔΕΗ που σκεφτόταν πώς θα πληρώσει τους μισθούς των εργαζομένων της. Και αυτή τη στιγμή να λένε δόξα τω Θεώ, γιατί και εγώ πέρα από το ότι ξενοδόχος είμαι και μηχανικός, βγήκαμε σε σύνταξη και παίρνουμε 1.200 ευρώ. 1.200 ευρώ ο ΔΕΗΤΖΙΣ δεν παίρνει. Παίρνει 1,5, 2, 2,5, 3.000 είναι οι συντάξεις τους.
2: Ναι.
5: Έτσι για να τα λέμε, ναι, τα πράγματα, η περιοχή έχει προσφέρει πολλά στην εθνική οικονομία, όμως θέλουμε καινούργιες επενδύσεις. Εμείς είμαστε στους ανθρώπους, όπως και ο εργολάβος θέλει καινούργιες επενδύσεις. Ο εργολάβος που επένδυσε σε μηχανήματα. Αυτοί είμαστε που είναι σε άσχημη κατάσταση αυτή τη στιγμή.
2: Ναι.
5: Για να πάρει μπρος ξανά η οικονομία, αλλάζει το εργασιακό μοντέλο.
2: Ο ιδιωτικός τομέας που φαίνεται ότι έχει πληγεί, αυτοί οι άνθρωποι, εσείς που κάνατε δουλειές γύρω από τη ΔΕΗ, ζείτε σήμερα με μεγαλύτερη πίεση, κύριε Παντελίδη. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
5: Έτσι, θα σας δώσω ένα παράδειγμα.
2: Από τον ίδιο τον εργαζόμενο ή τον πρώην εργαζόμενο της ΔΕΗ. Μισό λεπτό. Θα το δώσετε το παράδειγμα, θα κλείσετε, θα κάνω διάλειμμα και θα σας καλέσουμε εκ νέου στο τηλέφωνο για να δώσετε το παράδειγμα, κύριε Παντελίδη. Εντάξει.
5: Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ και εγώ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Το ενδεχόμενο κλιμάκωση στις σύγκρουσεις με το Ιράν συζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαίοι συμβουλίες του στο Λευκό Οίκο, μιλώντας σε δημοσιογράφους.

0: Γράφους μετά τη συνάντηση, ο Τραμπ τόνισε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι είναι πιθανό οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχιστούν ή ακόμη και να ενταθούν. Πολλαπλά πλήγματα σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο λιμάνι Χοντέιντα στην Ιεμένη. Σύμφωνα με τους Χούθη, οι σαουδαραβικές δυνάμεις βρισκόνται πίσω από την επίθεση, προειδοποιώντας τους με αντίπεινα. Την ίδια ώρα, το σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya μετέδωσε ότι συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Χούθη στην Ιεμένη, εν είδη αντιπίνων για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον εμπορικών πλοίων στην περιοχή. Πλοίο που μετέφερε υγροποιημένο φυσικό αέριο με 28 Ινδούς ναυτικούς δέχθηκε χθες το βράδυ επίθεση στα χωρικά ύδατα του Ιράν. Όλοι οι ναυτικοί είναι σόοι. Νωρίτερα, το Ιρανικό πρακτορείο Φάρς μετέδωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν σε δεξαμενόπλιο LPG στον κόλπο του Ομάν με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 2 μέλη του πληρώματος τους. Προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε το απόγευμα την Αττική και πολλές περιοχές της Ελλάδας, προκαλώντας πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και έντονη κεραυνική δραστηριότητα που ξεπέρασε τις 100.000 καταγραφές. Η ενότητα για τον Ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την ομιλία του στη δεξίωση που παρέθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Και ο καιρός. Λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί. Μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συνεχίζω την συζήτηση με τον κύριο Ιάκωβο Παντελίδη, είναι ο πρόεδρος ξενοδόχων Κοζάνης. Μιλούμε για την απολιγνητοποίηση, την καινούργια προοπτική της ΔΕΗ και ποιος τελικά είναι ο θυγόμενος περισσότερο σε σχέση εκεί με όλη αυτή την επιχείρηση, τη μεγάλη, η οποία κράτησε την οικονομία του τόπου στη Δυτική Μακεδονία για πολλές δεκαετίες. Λοιπόν, κύριε Παντελίδη, λέγατε το παράδειγμα. Καλημέρα σας.
3: Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, το οποίο είναι πολύ χαρακτηριστικό για τα τελευταία 2-3 χρόνια από τη δικιά μου την επιχείρηση. Σίγουρα, οι δρόμοι, αν θέλετε, οι κάθετοι που γίνανε, η Εγνατία και όλοι αυτοί, εμάς μας βοήθησαν, αλλά και μας έκοψαν ένα κομμάτι δουλειάς. Συν την αποκλειντοποίηση που ήταν το μεγαλύτερο κομμάτι, γιατί εμείς δουλεύαμε με τη ΔΕΗ. Θα πω κάτι το οποίο είναι πολύ συγκεκριμένο. Κάποια στιγμή είχαν περάσει από το μυαλό μας ότι οι επιχειρήσεις μας θα κλείσουν. Όμως δεν τα βάλαμε κάτω. Δεν τα παρατήσαμε. Αλλάξαμε το εργασιακό μοντέλο. Εγώ προσωπικά δίπλα από το ξενοδοχείο αγόρασα κάποια στρέμματα και έφτιαξα κάποια γήπεδα. Αυτά τα γήπεδα, σε μία, φανταστείτε πριν, εάν μιλούσαμε για το λιγνίτι και για τη μολυσμένη περιοχή, πώς θα ερχόταν οι ομάδες για να κάνουν προετοιμασία. Και πιστέψτε με ειλικρινά, κύριε Μπορδοστάζη, ότι σήμερα όλες οι ομάδες της Αλφα Εθνικής από Άρη, Καλυθέα, Κηφισιά, Καλαμάτα.
2: Κάνουν προετοιμασίες εσάς. Κάνουν προετοιμασίες.
3: Κάνουν προετοιμασίες. Μπορούσατε να φανταστείτε εσείς πριν μερικά χρόνια να έρχονται αυτές οι ομάδες να κάνουν προετοιμασία στην Πτολεμαϊδα? Με τίποτα. Ναι. Σήμερα αλλάξαμε κι εμείς. Σήμερα η ΔΕΗ ετοιμάζει κάποιες επενδύσεις οι οποίες αυτές πραγματικά χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε και εμείς οι ελεύθεροι επαγγελματίες να δουλέψουμε. Ετοιμάζει το data center, το οποίο θα ξεκινήσει σε λίγο. 2 αντιλιοταμιεύσεις. Ξεκινάει το αέριο, ναι, που ήδη έχει ξεκινήσει. Το υδρογόνο, οι μπαταρίες.
2: Άρα η Μύρλα που ακούω και όλη αυτή έχει από πίσω άλλα κίνητρα.
3: Δηλαδή, άλλα κίνητρα, φυσικά, ναι,
2: έχει μέσα
3: κίνητρα.
2: Πολιτική προτίμηση, ιδεολογική προτίμηση, μάλιστα και ο άλλος, αν θέλει να είναι στην να κάνει κριτική στον Μητσοτάκη, να κάνει αντιπολίτευση, θα την κάνει. Αλλά δεν είναι, αλλά είναι, αντιλαμβάνομαι ότι ναι, η ΔΕΗ έφυγε εκείνο το κομμάτι, έρχεται ένα άλλο κομμάτι που όμως αυτό επίσης δεν σας αφήνει ανενεργούς.
3: Σίγουρα όχι, και η περιοχή θα αλλάξει. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος για το μέλλον της περιοχής. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος για το μέλλον της περιοχής, αρκεί να μην τα πολεμήσουμε. Εμείς πρέπει να βοηθήσουμε να γίνουν αυτές οι επενδύσεις. πρέπει να βοηθήσουμε την επιχείρηση να γίνουν αυτές οι επενδύσεις. Σήμερα κάποιες αποκαταστάσεις οι οποίες γίνονται στην Ελλάδα κλήρως δεν υπήρχε. Υπήρχαν μικρά χωράφια, ανταγωνιστικοί δεν μπορούσαμε να είμαστε ποτέ. Έτσι σήμερα έρχεται η ΔΕΗ και σου δίνει χιλιάδες στρέμματα. Εκεί χιλιάδες στρέμματα σε ιδιώτες επενδυτές για να έρθουν να επενδύσουν. Τι άλλο θέλουμε για την περιοχή μας? Είχαμε το λιγνίτι, θα έχουμε κάτι άλλο. Δεν πεθαίνουμε, ο κόσμος πάει μπροστά, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε για να επιβιώσουμε σαν περιοχή, σαν κοινωνία, σαν κράτος.
2: Να είστε καλά κύριε Παντελίδη, χάρηκα πολύ, καλή δύναμη.
3: Εγώ χάρηκα, να είστε καλά και εσείς. Καλημέρα σε όλους σας.
2: Γεια σας. Κύριε Ιωάννη Ζαχαράκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας, κάθε καλό σας εύχομαι. Ευθυμία Σεργάκη, χαίρομαι για την θετική εξέλιξη των πραγμάτων. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι. Και όπως και σε εσάς κύριε Μάρκο Πασαλίδη. Στέργη Δεμίση από το ξηροπόταμο δράμα, στην καλημέρα μου. Και καλώς να περάσει το καλοκαίρι πάνω στα ψηλά βουνά τα δικά σας. Κύριε Μανώλη Μαντιλαρά, καλημέρα σας. Χάρη Σάμπαλη, επίσης καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας. Στην Κατερίνα Αγγελίδη την καλημέρα μου και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σου σταθερά, αγαπητή Κατερίνα. Και το ίδιο στον αγαπητό Παναγιώτη Λικούδη με τα ωραία ποίηματα που σκαρώνει για μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Όταν πριν από 2 εβδομάδες συζητήσαμε το θέμα της κυρίας συζύγου του ευρωβουλευτού κυρίου Φαραντούρη, έλαβα εκείνες τις ημέρες με την τοποθέτηση της κυρίας στην μόνιμη αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες και, και τον μισθό ο οποίος προέκυψε ως αμοιβή για τα 2 χρόνια του συμβολέου της, έλαβα 2 επιστολές. Σε μία τώρα θα προλάβω να κάνω μία μικρή αναφορά, κυρίες και κύριοι. Μου έγραψε λοιπόν ένας άνθρωπος, ο οποίος προφανώς δεν θέλει και ούτε θα το ανακοίνωνα το ονοματεπώνυμό του, επωνύμος πάντως, όπως μου γράφεται πάντα στο πρωτοσάλτα.sky.gr, τα εξής για να τα ακούει ο κύριος Πιερακάκης. Μου λέει, άκουσα στην εκπομπή σας τις δικαιολογίες του Υπουργού κυρίου Πιερακάκη για το εξαιρετικό βιογραφικό της κυρίας Φαραντούρη. Είμαι φυσικός και έκανα το λάθος να επιστρέψω στην Ελλάδα από το εξωτερικό και παλεύω να βρω μια θέση σε ελληνικό πανεπιστήμιο, παλεύοντας με τη διαφθορά και τη ρεμούλα. Ήμουν υποψήφιος σε θέση στο τμήμα στο οποίο πριν από χρόνια είχα πάρει το διδακτορικό μου και είχα το καλύτερο βιογραφικό. Μία εβδομάδα όμως πριν αρχίσει τη διαδικασία της αξιολόγησης, η κυβερνησάρα μας νομοθέτησε να εξαιρούνται από τις εισηγητικές επιτροπές καθηγητές που διετέλεσαν επιβλέποντες διατριβείς σε υποψηφίους. Με αυτόν τον τρόπο έπεσα σε επιτροπή που στήριζε άλλον υποψήφιο με κομματικά κριτήρια και κατώτερο βιογραφικό και φυσικά έχασα τη θέση. Γιατί έχουμε 2 μέτρα και 2 σταθμά. Αν είσαι παιδί του κομματικού συστήματος, εκεί δεν έχεις περιορισμούς. Δηλαδή κόπηκα εγώ, ένας απλός πολίτης από μία θέση επίκουρου, και πατάχθηκε η διαφθορά στη χώρα. Διότι δεν υπάρχει περιορισμός σε τέτοιες υψηλά αμοιβόμενες θέσεις σε συγγενείς πολιτικών προσώπων. Να ξέρει ο κ. Πιερακάκης, στις εκλογές από τη σύζυγο Φαραντούρη να ζητήσει ψήφο όχι από εμάς της μεσαίας τάξης που τον στείλαμε εκεί που βρίσκεται. Με εκτίμηση τάδε-τάδε, παρακαλώ να μην διαβαστεί το όνομά μου στον αέρα. Τώρα, αγαπητέ μου κύριε, εγώ καταλαβαίνω την αγανάκτηση, αν πράγματι είναι έτσι τα πράγματα, όπως μου λέτε ότι αντί για εσάς προτιμήθηκε ένας άλλος με κομματικά κριτήρια. Όχι ότι δεν συμβαίνει, επαναλαμβάνω. Προφανώς πιστεύω, προφανώς και συμβαίνει. Δεν ξέρω αν συνέβη στη δική σας περίπτωση, έτσι όπως το επικαλείστε, γιατί δεν γνωρίζω, ούτε θα μπορώ να ασχοληθώ. Όμως, ως μια πρακτική, βεβαίως και υπάρχει. Τώρα, το ότι νομοθέτησε η κυβέρνηση να υπάρχει αυτό το ασυμβίβαστο μεταξύ του επιβλέποντος στο παρελθόν και του ιδίου να συμμετέχει και σε επιτροπή αξιολόγησης και επιλογής καθηγητού, αυτό δεν το ακούω κακό. Δεν λειτουργήσε στην περίπτωσή σας, γιατί η διαφθορά συνεχίστηκε σε ένα άλλο επίπεδο. Το καταλαβαίνω, καλέ μου κύριε, αλλά να λοιπόν που σε αυτά τώρα τα πολύ προσωπικά ζητήματα κανείς δεν μπορεί να βοηθήσει και να βρει άκρη, υπό την έννοια ότι πρέπει να ασχοληθεί διεξοδικά, οπότε είναι κάτι που δεν είναι η δουλειά μου. Απλώς ήθελα να συμπεριλάβω και σε εσάς, αγαπητέ φίλε, ότι το μήνυμα που μου στείλατε δεν αδικήθηκε, δεν πετάχτηκε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.

0: Το ίδιο θέμα είχα πάρει επιστολή μακροσκελέστατη από μια άλλη κυρία, η οποία και αυτή μου έδινε το όνομα τεπώνυμό της, εννοείται, η οποία προφανώς δεν θα ακουστεί. Μου εξηγούσε σε ποια θέση δουλεύει ως κρατική λειτουργός και μου έθετε μια σειρά ερωτημάτων για τον τρόπο με τον οποίο έγινε η τοποθέτηση της κυρίας Φαραντούρη στην θέση της. Σε κάθε περίπτωση σας ευχαριστώ πολύ. Θα κλείσουμε την σεζόν αυτή, κυρίες και κύριοι, με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι συμπαραστάτης τηλεοβάτης στις εκπομπές μου και στην ενημέρωσή σας, με την παρουσίαση αυτοπροσώπως της άποψής του, της γνώμης του για τα πράγματα. Αυτός είναι ο φίλος Σάκης Μομτζής, τον οποίον περισσότεροι έχετε γνωρίσει εδώ, διότι εκτός από την ενός στις ραδιονικές μας συζητήσεις, εκτός από την φάση που εσείς τον επιλέγετε να τον διαβάζετε ως αναγνώστες εφημερίδας Καθημερινή ή αλλιώς αναγνώστες της εφημερίδας ή στο τόπου του liberal.gr. Αγαπητέ μου Σάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Άρη, καλημέρα και στους ακροατές σου.
0: Λοιπόν, Σάκη, κλείνουμε την περίοδο. Συνοπτικά λοιπόν για την φάση, για τις στιγμές που ζήσαμε από το φθινόπωρο του 25 έως σήμερα, έχεις να πεις για την κυβέρνηση τι ακριβώς? Πάνω θα κάνεις μια μικρή αξιολόγηση για όλους τώρα. Αν θες να ξεκινήσουμε από την αντιστρόφος και από την αντιπολίτευση και να αφήσουμε την κυβέρνηση στο τέλος.
1: Ναι, ας αρχίσουμε από την αντιπολίτευση και στο τέλος την κυβέρνηση. Στην αντιπολίτευση κυριαρχεί ο Τσίπρας, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, η επανεμφάνισή του, ό,τι και να γράφεται, ό,τι και να λέγεται. Το γεγονός ότι δημοσκοπικά με το καλημέρα κυμαίνεται γύρω στο 15% είναι μία επιτυχία. Και λέω είναι μία επιτυχία διότι εκτόπισε από την δεύτερη θέση και με τρόπο θεαματικό το ΠΑΣΟΚ. Ο Τσίπρας, όπως γράφτηκε κατ' επανάληψη, αποβλέπει στις μεθεπόμενες εκλογές. Δεν αποβλέπει σε αυτές τις εκλογές. Σε αυτές τις εκλογές θέλει αξιωματικής αντιπολίτευσης. Φαίνεται πλην δραματικού απρόπτου θα την κατακτήσει. Δεν ξέρω όμως αν θα κατακτήσει το περιπόθητο 18% πλάς, που είναι και ο πύχης του 2023.
0: Και η συγκρίσεώς του στη συνέχεια με τον Κασελάκη.
1: Ναι,
0: ο οποίος έχει μια επίδοση του 15%
1: στις προεκλογές. Ναι. Και λέω και έχω κάποιες αμφιβολίες, διότι ο στόχος να διαλυθεί, να εξαφανιστεί από προσώπου γης ο ΣΥΡΙΖΑ δεν επετέφθηκε. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει, ενδεχομένως να συνεργαστεί και με κάποιες προσωπικότητες του χώρου της ριζοσπαστικής αριστεράς και κάποιες παλιές συνιστώσεις, και αν μη τι άλλο να κόψει ένα κρίσιμο ποσοστό από τον Τσίπρα, που έναν πιθανό θρίαμβο να τον κάνει μια απλή νίκη ή καν ούτε καν νίκη. Διότι αν πιάσει το ποσοστό του Κασελάκη δεν κάναμε και τίποτα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω στο ΠΑΣΟΚ τώρα. Το ΠΑΣΟΚ είναι...
0: Όπου βέβαια τα μηνύματα του, αυτό μόνο να πούμε στο πολιτικό σκέλος, τα μηνύματα του Αλέξη Τσίπρα αυτοθολώνονται. Δηλαδή προσπαθεί αυτός να πει κάτι ότι δεν είναι το παρελθόν, αυτοί οι καινούριοι που τον εκπροσωπούν είναι κάτι επίσης αριστερούλιδες παλιάς κοπής, λένε κάτι ανοησίες. Το πράγμα είναι ασυντόνιστο πάντως.
1: Το ιδεολογικό και πολιτικό DNA δεν αλλάζει.
0: Ναι.
1: Ο Τσίπρας είναι ριζοσπαστική αριστερά. Όσες μεταμφιέσεις και να κάνει, όσες κυβιστήσεις και να κάνει, όσες κυβιστήσεις πάνω σε προηγούμενες κυβιστήσεις, θα παραμείνει αυτό που είναι. Έρχονται κάποιες κρίσιμες στιγμές που βγάζει το πραγματικό του εαυτό. Λοιπόν, άρα αυτό είναι ένα πλήν στην προσπάθειά του να δείξει ότι είναι κάτι άλλο από αυτό που πραγματικά είναι.
0: Ωραία. Δεξιά αντιπολίτευση. Πριν πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Θες ΠΑΣΟΚ?
1: Πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Ιδανικοί αυτόχειρες. Για 2 χρόνια σχεδόν παίξαν μπάλα μόνοι τους. Δεν κάναν τίποτα. Μόνο βάζαν αυτόν τον γκολ. Ακολούθησαν έναν ολισθηρότατο δρόμο. Είναι η μεγάλη χορηγή, ή μάλλον είναι από τους μεγάλους χορηγούς του Μητσοτάκη, διότι άφησαν όλο τον χώρο του μεταρρυθμιστικού κέντρου να τον γεμονεύσει και έχουν περιοριστεί σε ένα κεντροαριστερό αμυγός ακροατήριο, το οποίο βέβαια θα προτιμήσει το Τζίπρα σε μια δεδομένη στιγμή, διότι θα είναι ο ενδεχόμενος κυβερνητικός πόλος. Τώρα προχθές μάλωσε η Γιαννακοπούλου με τον Καρχημάκη, ναι, τον Γιώργο Καρχημάκη.
0: Δεν
1: κατάλαβε γιατί μάλωσαν, αφού και οι δυο λένε ότι μέσω της συνταγματικής αναθεώρησης θα ψηφίσουν το άρθρο 16 για την ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Γιατί μάλωσαν.
0: Ναι.
1: Δεν το κάνω. Δηλαδή, αυτός ο χώρος παράγει περισσότερη γκρίνια από ό,τι μπορεί να καταναλώσει για έναν πολύ απλό λόγο. Διότι βρίσκεται σε μία φθορά.
0: Στο μεταξύ, και οι δύο μαζί τους παρακολουθώ, με συγχωρείς που σε διακόψω, διακόπτω. Λένε ότι θα έχουμε πιο αυστηρούς ελέγχους και διάφορα τέτοια. Στοιχειοδός, αν βγαίνανε στην αγορά, στοιχειοδός, να βγουν να περπατήσουν στην αγορά, στοιχειοδός, όχι εξειδικευμένη προσέγγιση και ανάλυση, θα ξέραν, θα είχαν ακούσει ήδη ότι αυτή η Εθνική Αρχή Διασφάλισης Αξιοπιστίας των Πανεπιστημίων, που εξετάζει και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, είναι μια επιτροπή που κάνει πολύ σκληρά τη δουλειά της. Και υπάρχουν διαμαρτυρίες γι' αυτό. Δηλαδή, έγραφε χθες ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος στα Νέα ότι καθυστερεί να αξιολογήσει τα προγράμματα που του υποβάλλονται από τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Δηλαδή, και σε αυτά τα επιχειρήματα δείχνουν εκεί στο Πασόκ να μην ξέρουν την πραγματικότητα.
1: Το αγνοούν αυτό το θέμα και γι' αυτό ακριβώς έχουν αυτή την φθορά, αυτή την πτώση. Πάμε τώρα να πάμε στον πατριωτικό χώρο.
0: Δεξιά, στην πατριωτική δεξιά. Ναι.
1: Στην πατριωτική δεξιά. Ακλόνητος ο Βελόπουλος. Ακλόνητος, δεν καταλαβαίνει τίποτα.
0: Ναι.
1: Έχει το δικό του μηχανισμό, έχει το δικό του κόσμο. Ο ίδιος είναι φιέστατος, έτσι. Είναι ένας πολύ καλός πολιτής, γιατί πουλάει. Είναι ένας πολύ καλός πολιτής. Και δεν νομίζω ότι...
0: Είναι ο πρίτανης των πολιτών, των τηλεπολιτών.
1: Ναι. Έχει ένα πολύ καλά οργανωμένο δίκτυο τηλεοπτικών εμφανίσεων σε όλη την Ελλάδα, που δεν το παίρνουμε χαμπάρι εμείς, αλλά αυτός δουλεύει σε όλη την Ελλάδα, έτσι.
0: Ναι.
1: Και εγώ τον βλέπω, τον παρακολουθώ πώς δουλεύει στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όπου ενδεχομένως είναι και πρώτο κόμμα εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, από την άλλη τη μεριά έχουμε την κυρία Καρισιανού, η οποία προφανώς λόγω της απειρίας της εμφανίστηκε πολύ νωρίς και θα κάνουν τα καύσιμά της προώρα. Δεν νομίζω τώρα με κραυγές για μειοδοσία, για προδοσία, για δεν ξέρω τι είπε σήμερα για το Μητσοτάκη.
0: Εντυπωσιακή αντοχή δείχνει η Λατινοπούλου πάντως.
1: Ναι, εντυπωσιακή αντοχή. Δεν ξέρω τι επίδοση θα έχει εκλογική και δεν ξέρω αν πάμε σε δεύτερες εκλογές.
0: Αντοχή εννοώ δημοσκοπικά τώρα, έτσι.
1: Δημοσκοπικά, ναι. Δεν ξέρω αν σε δεύτερες εκλογές θα επιβιώσει, γιατί κινείται οριακά. Και υπάρχει ένα μεγάλο κενό στον πατριωτικό χώρο, το οποίο θέλει να καλύψει ο Αντώνης Σαμαράς. Πιστεύει ότι μπορεί να ηγεμονεύσει, να πάρει και από τον Βελόπουλο και από τη Λατινοπούλου και από την Καρισιανού. Δεν είναι για τον Βελόπουλο, δεν είμαι καθόλου σίγουρος. Θα παιχτεί και εκεί ένα...
0: Τι εννοείς για τον Βελόπουλο, δεν είσαι σίγουρος, γιατί και το εξήγησε
1: ναι, ότι ο Βελόπουλος δείχνει αντοχές.
0: Α, ότι μπορεί, ότι μπορεί να αλωθεί από τον Σαμαρά, λες,
1: ο Βελόπουλος. Ναι. Και βέβαια και ένα παιδάκι το οποίο θα αφήσει το χώρο του να αλωθεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Αντώνης Σαμαράς έχει, από ό,τι διαβάζω, πρόβλημα στελέχωσης και αντιμετωπίζει και ένα πρόβλημα στρατηγικής άρημου. Δηλαδή, τι θέλει να κάνει ο Αντώνης, ο φίλτρατος Αντώνης. Θέλει μια κούρσα, σε μια κούρσα 5 χιλιόμετρων, αυτός να εμφανιστεί ξεκούραστο στα 100 μέτρα και να κερδίσει. Δεν παίζεται όμως έτσι το πολιτικό παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θέλει να φτιάξει.
0: Και τι να κερδίσει τώρα, μισό λεπτό, να κερδίσει. Δηλαδή να κερδίσει τι πράγμα. Να ρίξει τον νικητή Μητσοτάκη, αν δεν πάρει το εκείνο το ποσοστό. Να γίνει τι, να αλλάξουν, δηλαδή και πάμε σε δεύτερη εκλογή δεύτερης Κυριακής, θα σηκωθούν χεράκια νεοδημοκρατικά που θα πούν κάτσε κάτω πρωθυπουργέ, σε αλλάζουμε. Μπορούμε να συζητήσουμε σοβαρά πάνω σε αυτό.
1: Είναι γενικώς η στρατηγική του θολή.
0: Ναι.
1: Τόσο από το πότε θα ιδρύσει το κόμμα, όσο και με τι ατζέντα θα εμφανιστεί, έτσι. Γιατί στα εθνικά θέματα δεν νομίζω ότι μπορεί να, ο λόγος του να είναι πιστικός απέναντι στα πεπραγμένα.
0: Είχε ένα νόημα να πεις τότε για το Σκοπιανό κάποιους ανθρώπους, άγγιξε κτλ. Μάλιστα, σήμερα κάνεις κόμμα για να πεις τώρα πάω να ρίξω τον Πρωθυπουργό, δηλαδή κάνεις κόμμα μονοπρόσωπο για εναντίον ενός προσώπου. Δεν έχει λογική.
1: Ναι, έχει τις δυσκολίες του. Έχει τις δυσκολίες του. Και φαίνεται αυτό το πράγμα.
0: Ο Πρωθυπουργός.
1: Λοιπόν, για πάμε τώρα στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Σήμερα ο Μητσοτάκης έδωσε μια συνέντευξη. Δεν θα σχολιάσω τώρα για τις εκλογές την άνοιξη. Αυτό είναι γνωστό έτσι.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι οποιοδήποτε νόημονος άνθρωπος αντιλαμβάνεται ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν την άνοιξη. Πρέπει να γίνουν άνοιξη και για το καλό του τόπου, αλλά και για το καλό του Πρωθυπουργού, ο οποίος αυτός αποφασίζει, έτσι. Λοιπόν, για να πάρουμε όμως την πορεία της Νέας Δημοκρατίας από το φθινόπωρο του 25 έως σήμερα, σχεδόν ένα χρόνο, πρέπει να πούμε ότι είχε πολλά πισωγυρίσματα. Υπήρχαν καθυστερήσεις, όπως βέβαια υπήρχαν και σημαντικά έργα, σημαντικές βελτιώσεις, σημαντικές επιδόσεις, αλλά υπήρχαν και καθυστερήσεις στις μεταρρυθμίσεις, υπήρξε μία, θα έλεγα, σε πρώτη φάση, σε πρώτη στιγμή αντίδραση, η οποία δεν ήταν υπρέπουσα, όπως φάνηκε με το χειρισμό της υπόθεσης του ΠΚΠ. Πολύ γρήγορα η ίδια η παράταξη κρέμασε στα μανταλάκια τους υποκατηγορίαν βουλευτές της, οι οποίοι, όπως αποδείχθηκε, οι περισσότεροι αθώθηκαν, απειλάγησαν. Οι υποθέσεις του μπήκαν στο αρχείο και νομίζω ότι θα πρέπει να έχει και μια πολύ πιο ξεκάθαρη στρατηγική τώρα η Νέα Δημοκρατία απέναντι στην ενδεχόμενη επανεμφάνιση του Σαμαρά, το πρώτο, και το δεύτερο, να καταστήσει ακόμα πιο σαφή ότι για τη Νέα Δημοκρατία δεύτερες εκλογές δεν υπάρχουν. Είναι μια εκλογική αναμέτρηση, ναι, στην οποία θα παιχτεί η αυτοδυναμία.
0: Και αυτό πότε θα επιτευχθεί έτσι να μπει χοντρά το δίλημα, αν φέρει τον χρόνο πιο κοντά στο πρόβλημα. Ναι. Δηλαδή, το πιο, όταν λέω πρόβλημα, τι εννοώ, να το ξεκαθαρίσω, εννοώ ότι αν το ζητούμενό σου είναι η Ευρωπαϊκή Προεδρία, το δίλημα θα λειτουργήσει της μίας Κυριακής, αν το πράγμα έχει στο όριό του.
1: Ναι,
0: λέει μία λογική, λέει μία εκδοχή των πραγμάτων. Μία εκδοχή δεν λέω, θα συμβεί αυτό. Δεν το ξέρω δηλαδή.
1: Ναι. Το δίλημα του Κυριάκου, με δεδομένους τους σχετισμούς που υπάρχουν, είναι πολιτική σταθερότητα και πολιτική αβεβαιότητα. Έτσι, με ό,τι αυτό σημαίνει για την κοινωνία και για την οικονομία. Δηλαδή, το έθεσε και σήμερα στη συνέντευξή του στο Open, αν δεν κάνω λάθος. Όταν το ρώτησαν για τη συνεργασία των κομμάτων της αντιπολίτευσης, είπε ότι αν πιστεύετε ότι το ζήτημα της χώρας είναι να υπάρχει μια, το διαβάζω ακριβώς, μια κυβέρνηση Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Κωνσταντοπούλου, Βελόπουλου, Κουτσούμπα, θα πω καλή τύχη. Αυτή είναι η εναλλακτική. Έτσι. Δεν το συζητάμε.
0: Ναι.
1: Η κυβέρνηση του ειδικού σκοπού, η κυβέρνηση της δημοκρατικής, των δημοκρατικών δυνάμεων, είναι αυτό ακριβώς που περιέγραψε ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, αυτά τα διλήμματα, θέλουμε δεν θέλουμε, θα τεθούν.
0: Και με αυτά τα διλήμματα θα ξεκινήσουμε την καινούργια μας περίοδο, Σάκη μου. Γιατί μαζί θα ξεκινήσουμε. Σε αφήνω φρουρό ότι αν χάσω εγώ κάτι αυτές τις μέρες, θα το έχεις πιάσει εσύ σίγουρα, που συνεχίζεις ακάθεκτος και ακούραστος.
1: Συνεχίζω ακάθεκτος τις διακοπές μου γράφοντας.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Εσύ το ίδιο, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη μου. Είναι αυτό που λέμε απεργό εργαζόμενος. Λοιπόν, χάρηκα πολύ.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Κλείνοντας, ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Θεόδωρη Γεωργιάδη για τις ευχές σας, αγαπητέ Νικόλαε, αγαπητέ Βασίλη Κοντόπουλε, ευχαριστώ πολύ αγαπητή Μάρθα Ζαχαριάτου, ευχαριστώ πολύ αγαπητή Ρέα Μίχα. Κυρίες και κύριοι, σας καλημερίζω όλες και όλους, ευχόμενος οι επόμενες εβδομάδες να περάσουν ευχάριστα, να ξεκουραστείτε και εσείς. Εγώ με την άδειά σας θα αναχωρήσω για τις δικές μου θερινές διακοπές. Το ραντεβού μας με το καλό, πρώτο Θεός, να είμαστε καλά, τη Δευτέρα 24 Αυγούστου. Καλή σας ημέρα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.